Μήνα μου, τώρα να σου εξηγήσω για την νεολαία. Το λέω. Τύχη είναι ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα, σένει μηνυματάκια. Δεν πιάνω πολλά-πολλά, έτσι. Τον φίλο μου τον Στέφανο εδώ. Πουλώ και για τα μαθήματα. Έτσι. Είπαμε τα νούμερα, παίζουν οι λογιστές και οι λογίστριες. Τέλος. Είναι για εκεί. Τι εννοώ νεολαία από πόσο για πάνω, έτσι. Δεν έχει, κορίτσι μου, γιατί το πιάνεις έτσι. Το ίδιο είπα και στην Γεωργία από την Αμφιάλ. Είχα πάρει ένα μηνυματάκι από ένα λογιστή, έτσι. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, το 908 από το Κουκάκι, δύναμη, δύναμη το παιδί κάτω από την Ακρόπολη. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Μήνα μου, μην το πιάνεις έτσι, κορίτσι μου. Το λέω και λίγο πιο χαϊδευτικά, είμαι ψαράκι, αλήθεια. Πάμε να ανέβουμε. Λοιπόν, και στο πόρτο ράφτη, την Δήμητρα, με τον Ντόλι. Γλυκές καλημέρες θέλουμε σας σε πόλια, στη Φραουλίτσα, την κλειδιά Τσιρίδα.

πάμε, γιατί έχουμε δύσκολο χαρακτήρα. Πινελόπη μου, καλημέρα και πάλι. Θα ανέβουμε για θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Πάντα ανεβαστικά, έτσι. Μια αρία Ελληνίδου, γιατί έχουμε δύσκολο χαρακτήρα. Να σου πω λίγο κάτι. Σέβομαι όποιον με σέβεται, έχω μνήμη. Τουλάχιστον από εξαιρετική μνήμη μπορώ να πω. Θυμάμαι, μνήμη ελέφαντα μου λένε πως θα θυμάσαι. Σέβομαι ότι με σέβεται. 693-84-00-856. Είμαι για τα βαρέα και τα αμφιγεινά. Λοιπόν, για απλό μηνυματάκι, απλό, Viber και το σου. Λέγαμε παλιά. 693-84-00-856. Να καλημερίσω τον φίλο μου.

2-0. Όταν ξέρουμε και εξασφαλίζουμε το σκορ, νιώθουμε άνεση. Βέβαια, έχουμε πάει και καρεσκάκι. Γιώργο μου, ταξιτζή.

δεν παραδίδεται έτσι το κλειδί. Κάποτε ήταν έτσι, δεν παραδίδεται. Τα μεγάλα τα κλειδιά τώρα, τι μικρό, τι μεγάλο τώρα, οι μεγάλες κλειδαριές έχουν αλλάξει τα συστήματα. Έτσι, τώρα ανοίγουν και με κωδικούς. Λοιπόν, δεν έχω ξεχάσει τον φίλο μου τον Βασίλη και την αγαπημένη του την Δήμητρα εκεί στην περιοχή του Ταύρου. Βασιλάκο μου, δεν σε έχω ξεχάσει καθόλου. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιώτη ακούσαμε, θα ακούσουμε κι άλλο, είναι φανταστικό. Δεν το συζητάω. Το κλείνουμε το θεματάκι αυτό, έτσι, Πινελόπη μου, να το κλείσουμε, γιατί και εγώ ξέρω και θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα το τι είπα εγώ το 2-0, πώς το είπα, το ξέρει η ψυχούλα μου και η καρδούλα μου. Εγώ είπα, παραδίδω πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο, τον φίλο μας τον Γιώργο και τον Χάρη, τα παιδιά από το Ρέντι. Το 989 καλημερίζουμε, καλημερίζουμε τα παιδιά. Να φάμε κανένα φρούτο, έτσι, παλικάρια. Να φάμε και κανένα φρούτο. Είσαι άλλο φρούτο.

πάμε στο ζαχαροπλαστείο. Θα πάμε να πάρουμε κλικάκι στον Πειραιά από την κυρία Γρίβα. Κυρία Γρίβα μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Λοιπόν, στο ζαχαροπλαστείο στο Πειραιά εκεί. Αμέ. Θα περιμένω το Βαγγέλη εγώ, ε. Ω λαλά.

Αυτό να λες Σιγκλέρι, παλικάρι μου. Βαγγέλης λέει το ξωτάκι ακούς. Βαγγέλης ρε με

0: Εδώ ψηφίζουμε και λέμε, εδώ ψηφίζουμε και λέμε ναι στα πάντα όλα. Δημητρούλα, εύχομαι καλό βράδυ. Σου πάνε τα μαύρα τελικά, έτσι. Δήμητρα, από το φαγηράκι μας εκεί το φανταστικό. Σου πάνε τα μαύρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα πεις το μαύρο εμένα δεν τόσο ευχάριστο. Λοιπόν, εύχομαι καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία Δήμητρα από το Φάγηρο. Εκεί με τα κρουαζιερόπλια και με τα τελωνία που ανακατεύεται. Μάλλον θα έχουμε μπλέξει σε δουλίτσες. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Και θα τα ακούσουμε κορίτσια με το Μιχάλη το τραγουδάκι. Και εμένα το μαύρο είναι λίγο σφιχτό, ρε παιδάκι μου. Λίγο έτσι στενόχωρο. Πάμε να ακούσουμε για τη φίλη μας τη Μίνα από τον Καρέα. Ζαφίρι μελά με Εβίτα Σερέτη, μη φύγει ποτέ. Μάλλον έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Μάλλον έχει δαγκώσει στο φούλι τη Λαμαρίνα.
1: Σβήσουν όλα.
0: Μη φύγεις ποτέ. Στα γαπησιάρικες επάνω και έτσι.

0: καλά. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε, παιδιά, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Γιατί κατεβαίνει Σαββατοκύριακο καταραμένη φτώχεια? Γιατί κατεβαίνει μόνο Σαββατοκύριακο? Κατεβαίνετε μάλλον, να το πω έτσι, Σαββατοκύριακο. Από τα προάστια, τα βόρεια προάστια έχουν κατέβει στην Φιλαδέλφια για ποτό. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να μου προσέχετε λίγο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, παιδάκια. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε λίγο την πλάκα μας. Είδατε μεριγμένος με ένα τραγουδάκι που είπαμε τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο. Λοιπόν, να ανεβαίνουμε, να ανέβουμε, λέει. Θα ακούσουμε και Ρία Ελληνίδου. Είναι η Λιδία, η Εύα και η Λιδία από τα βόρεια προάστια. Πάνε για ποτάκι στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Τα βήματά μου σ' άλλο δρόμο.
0: Εγώ θα πάω σε ένα γηπεδάκι μετά. Για ποτάκι, καπνιστάκι. Πάμε να ανέβουμε, ανεβαίνουμε. Κορίτσια, προσέχετε.

0: Λοιπόν, τραγουδάω και εγώ μαζί με εσάς. Το νιώθω, το νιώθω πραγματικά. Είμαι εκεί μαζί με εσάς. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε την Real New τραγουδάκι, εξηγήστε μου. Λοιπόν, θυμάμαι κάποτε παλιές καλές εποχές. Έτσι ήταν οι παχές Αγελάδες. Υπουργός, νομίζω, ήταν πάνω στο ψηλό το κτίριο. Μεσογείων Κατεχάκη και Κανελοπούλο Παπαθεμελής, έτσι. Τότε που είχε πει να κλείνει νωρίς τα κέντρα κάτι μέρες. Είχε γίνει χαμός, παιδιά. Τέτοια διαδήλωση. Τραβάτε τώρα να πίνετε ποτάκι μόνο Σάββατο και Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο. Ξαναπηγαίνετε να δείτε τον Κούλι. Λοιπόν, ορίστε, Εύα μου και Λιδία, να ακούσετε το τραγουδάκι που θέλετε που πάτε Φιλαδελφία. Πηγαίνετε πάλι με τον Κούλι, 41 τάκατα. Είναι Παρασκευή και Σάββατο το ποτάκι. Το κάνει μόνο Σάββατο. Ολαλά! Ολαλά! Λοιπόν, εδώ είναι μηνυματάκια, Κατερίνα μου, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου. Βασιλική μου, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική, το 733 από το Χαϊδάρι. Καλημέρα. Δεν έχω πάρει μηνυματάκια τον Ασπροπυργό. Όχι, όχι, όχι. Από τον Στέφανο, όχι, Βασιλική μου, όχι. Τώρα πάρω από το Μακελάρι. Το Χίο.
1: Τα φώτα σβήσανε.
0: Θα τον απολαύσετε ένα τρίωρο χθες στο Μακελάρι. Αύριο, αύριο. Ερωτευμένο μάλλον είμαι, Μακελάρι μου. Ερωτευμένο είμαι. Δεν μου φαίνεται. Θα μου πεις, δεν σου φαίνεται.

Λοιπόν, κορίτσια, να προσέχετε λίγο, έτσι. Εύα μου και Λιδία, να προσέχετε λίγο, όχι πολλά, πολλά, πολλά με τα λεφτά, έτσι. Θα μου πεις τώρα τα λεφτά τι είναι. Τα λεφτά τι είναι, για να περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο στην Κόρινθο. Την αγαπημένη Κόρινθο, την έχουμε. Την έχουμε, Λεβέντη μου. Να, εντάξει, τώρα θα πάω, τώρα το στολίσαμε, τώρα το στολίσαμε. Αν θα πάω στη Λαχαναγορά, Γιώργο, να έρθω Λαχαναγορά. Ακούω που βγαίνουν στον αέρα και με τον Ηλία τον Κακλαμάνη και με τις τιμές. Να πάρω κεράσια. Να φτιάξω γλυκό και το είπα σήμερα, μα να πάρω, να πάρουμε αυτό το κουτάκι, μωρέ, το τσίγκινο. Αλαλά. Καλημέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά. Thank you very much. Κοίτα να γίνει καλά το παλικάρι. Κοίτα να γίνει καλά.

άστο να φύγει. Έλα, έλα, πήγαινε το στο σπίτι. Πήγαινε το, αφού κουρεύτηκε. Θέλει να το δει η μαμά του και ο μπαμπάς του. Έλα. Έλα, εντάξει, αμαρτία είναι. Θέλει να πάει στο σπίτι του. Κουρεύτηκε τώρα να το δει η μαμά του, ο μπαμπάς του και πέρα. Πιάσαμε μια κουβεντούλα, ωραία. Σε καλό δρόμο είναι. Να καλημερίσουμε το φίλο μου τον Νίκο από το Γέρακα. Νικολάκι μου, ναι, το είπα παλικάρι μου, με κάνει αναφορά. Κάνουμε αναφορά, μακάρι ο Ολυμπιακός να το σηκώσει, είναι ελληνική ομάδα. Ξέχωρα ότι είμαι εγώ, έτσι. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι ζωντανή αναφορά, το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή αναφορά. Εντάξει, η Βαλένθια ήταν πρωτάρα πάνω σε αυτό, έτσι. Ήτανε πρωτάρα. Μεγάλη διαφορά στο σκορ και στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ, 18 πόντι διαφορά, 18 πόντι παιδάκια το παίρνετε προσωπικά έτσι και την υπόθεση προσωπική το τηλέφωνο και το τραγουδάκι, αλλά και με την Ρεάλ, με την Βαλένθια είχαν τεράστια διαφορά. Τα λέμε. Νίκο μου καλημέρα στο Γέρακα. Πολλές και όμορφες καλημέρες, πάμε στην Καλυθέα, είναι ο Νίκος ο φίλος μας. Το 849, καλημέρα Νίκο μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Λεβέντη μου, άμα σε κάνω και χαμογελάς, τότε τι άλλο να πω, ευχαριστώ. Ωραία. Έχω μνήμη. Καλημέρα Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Έχεις αλλάξει mood τώρα, είσαι εδώ και στην μπάρα πάνω. Να πάμε και που βλέπαμε τους αγώνες ένα βράδυ. Εκεί με το φίλο το Φάνη. Ω λαλά. Ω λαλά.

Το έχει το κοκαλάκι τέλος αυτό το παιδί. Το έχει. Το έχει το κοκαλάκι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο στην Άννα μας Μαρία. Ωραίο μηνυματάκι. Καληνύχτα παρεάκι μου, να έχετε ένα όμορφο γαλήνιο ξημέρωμα Σαββάτου. Υγεία και αισιοδοξία. Για να δούμε, έχουμε καινούριο. Θα ακούσουμε τραγουδάκι του Μητροπάνου, καινούργια μας φίλη εδώ, η Χριστίνα η Χάλκη. Καλημέρα Χριστίνακη. Λοιπόν, το 775, στα τρία τελευταία νουμεράκια, Χριστίνα Χάλκη. Θα τα ακούσουμε, κορίτσι μου, θα τα ακούσουμε, προλαβαίνουμε με Μητροπάνο και θα τα ακούσουμε. Με δύο γιώτα το Χριστίνα, το γράφει και ταυτότητα. Αμάν, οικονομόπουλε. Καλημέρα, Χριστίνα.

Μια ανάσα να ξεκουραστούμε αρκετά σήμερα πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, και ήταν να το πάρει. Να το πάρει η Έφη μου, Ολυμπιακός, όπως το λες, γιατί να μην το πάρει. Εσύ μου έχεις δηλώσει παλιά η Έφη από το Εγάλιο, η κυρία εκεί πέρα με τα φαγητά από τα ΚΕΙ είναι. Έχει δηλωθεί Παναθηναϊκό. Τώρα, να μην είστε αντιπαθητικοί. Εγώ το λέω σαν ελληνική ομάδα. Το κλείνουμε αυτό, έτσι. Αυτό το κλείνουμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, τον φίλο μου, τον Γιώργο και τον Χάρη, τα παιδιά που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Για να πάμε εμείς αύριο το πρωί να πάρουμε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα λαχανικά. Καλημέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά και εσείς να έχετε δύναμη. Λοιπόν, θα του πω να ρίξει κανέλα. Εκεί στο ριζόγαλο, εντάξει, οκ. Του το είπα, τι να το πω.

μου κρατάς μούτρα, έτσι. Δεν ξέρω, Λεβεντάκο μου, τι φάγατε την, φάγατε την πίτσα. Περάσετε όμορφα. Είστε στο Θεσίο. Λοιπόν, για πάμε και για το Αγρινιό και για τον φίλο μου, τον Λευτέρη. Να πω καλημέρα σε έναν φορτηγατζή, τον φίλο, το Θανάση, τον Μπέλο, ονοματεπώνυμο, εκεί με το Βόλβο. Λεβέντη μου, για κανονίστε, γιατί πολύ μαύρο πέφτει προς τα κάτω. Τρίπολη και προς μεσηνία μεριά. Θανάση! Καλό βράδυ, φίλε μου Κώστα Καλλιθέα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε σένα. Τέλεια, τέλεια.

Γεια σου Παναγιώτη μου, Ηλιούπολη, Λεβέντη. Παναγιώτη, thank you very much. Μου είπε ένα παλικάρι εδώ, το ταξί, εδώ στον δρόμο είμαι και έχει το κοκαλάκι σήμερα τη νυχτερίδα. Όντω και καλά κάνει και πρέπει. Εργαζόμενα είναι τα βαριά τιμόνια. Φανάση μου και εσύ να σα καλά. Λοιπόν, να χτυπήσω το κουδούνι, λέει. Το ισόγειο είναι. Δεν θα μου ανοίξουν, λέει, παιδί μου. Βαγγέλη μου, λες να μου ανοίξουν. Λοιπόν, για την φίλη μου, για την φίλη μας την Δήμητρα. Φίλη Δήμητρα. Δήμητρα. Εσύ με τα τελωνία και με τα κρουαζιερόπλια.

δεν ξέρω, βρε. Δεν ξέρω και εσείς από όλια μεριά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έλεγα για το Καματερό παλιά, το έχω πει πολλές φορές. Παίρνε μηνυματάκια από το Καματερό με τον θαυματουργό το νερό που είχε βγει. Τότε είχε γίνει μεγάλο. Μεγάλο σαμαντάς, έτσι. Θαυματουργό το νερό του Καματερού, τα λοιπά, τα λοιπά. Τα κάνουμε και διαφήμιση. Τώρα με το καψουράκι. Έχω πάρει καλό σουκούλι καψουράκι. Δεν ξέρω πώς βγάζει τα αποτελέσματα έτσι, ρε παιδάκι μου. Να πήγαινα τώρα σε ένα εξεταστικό κέντρο για να μου έκανα καμιά εξέταση. Καλά, πήγα σε καρδιολόγο γιατί βγήκε. Αλλά τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Έχουμε χρόνο. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πολλά. Μην κοιτάτε που έχετε Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε ακούσει γιατί δεν έχετε μάθει τίποτα. Τώρα το καψουράκι πώς βγήκε. Καλό. Το άλλο ήταν με το 2-0, έτσι που είπα. Έχετε δει κάτι πινακίδες μεγάλες που έχει χρησιμοποιήσει ο Κούλης που λέει Ελλάδα 2-0. Το είπα κι εγώ. Μου βγήκε αυθόρμητα για κάτι προσωπικό όμως, Μου βγήκε όντως εντελώς αυθόρμητα. Αυτά τις έχει βάλει ο Κούλης εκεί για το Θεαθήνα. Ο Μιχάλης για το Θεαθήνα ποτέ. Θεαθήνα ποτέ. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Ακούτε. Γιατί τρομάζει. Πολλές φορές ναι, τρομάζει. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Πάκρι σ' άκρι. Μαρία μου, καλό βράδυ στο Ήλιον. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις εσύ, παιδάκια. Μία-μία καλή νύχτα δεν μπορώ να τις λέω. Γιατί να ακούσουμε και τραγουδάκια. Έχουμε 7 λεπτά και 8. Και μετά και μετά και μετά. Εδώ με το μακελάρι.

24 ώρες το 24ωρο. Να καλημερίσουμε. Να πούμε καλημέρα στα Πατήσια. Στο ζευγαράκι του πολεμικού ναυτικού. Είναι η Δήμητρα με τον Γιώργο. Ο Γιώργος και η Δήμητρα. Και θα ακούσετε το τραγουδάκι. Το προλάβαμε στο τσακ. Δεν θέλω να έχω τύψεις για οτιδήποτε για Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Να ακούσουμε το βουνό. Λοιπόν, καλημερίζω το πολεμικό ναυτικό, τον Γιώργο, την Δήμητρα. Την Δήμητρα και τον Γιώργο δεν ξεχωρίζω. Να μου είστε πάντα καλά. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι δεν με φύγει. Δεν έχω διαβάσει τόσα και τόσα. Αφού λέει είσαι τρελός. Αν ήμουν τρελός καταρχήν θα βγει στη σύνταξη. Έχω και τα παρέα και τα πηγαίνα. Αφού είσαι τρελός καψούρης, λέει και ερωτευμένος. Έρος, ανήκατε μάχα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι ένα άλλο μηνυματάκι που διάβασα τώρα, ξέχωρα, έτσι. Και τρελός. Τρελός θα είχα πάρει σύνταξη. Γιατί τα έχω τα βαρέα. Και τα ανθυγίνα. Λοιπόν, είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό, υγεία, χαμόγελα. Ό,τι το καλύτερο. Εσείς πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Γιατί λέμε την αλήθεια. Γιατί ακούτε πάντα την αλήθεια και αυτό που θέλετε. Μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Ζεάκης Πιτσαρία Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery. Γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα, παιδιά, είναι πολλά άλλα. Επίσης, σας έχουμε στα καλύτερα με το πρώτο, το τονίζω, λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Ναι, είναι η εποχή των φορολογικών δηλώσεων. More than tax. Καλυστούς 110. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Δεν παίζουνε με αυτά, έτσι, με τα φορολογικά, παιδιά, έτσι. Δεν παίζουνε με αυτά. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι περίπου 4 λεπτά μετά τις 8. Εδώ πάντα γέρα στο Μάχη FM 99,8, πιστή στην αθλητική ενημέρωση. 1,2 ώρο της εκπομπής Κόλλητα από τα αποδυτήρια ξεκινά. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλάμπους, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Μαζί θα αναλύσουμε την επικαιρότητα που είναι πλούσια στην Ελλάδα και στον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα, με επικαιρότητα αγωνιστική και μη, προπονητές να φεύγουν, προπονητές να έρχονται, να ξεκινάει ο σχεδιασμός για πολλές ομάδες, γενικότερα πολλά γλυκανάλατα και ωραία. Μείνετε συντονισμένοι. Θα μπορείτε βεβαίως εσείς που είστε και θα λέγαμε οι διαμορφωτές σας εδώ της εκπομπής να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-71-08000, 210-71-08000, για να εκφράσετε σε όποιες απορίες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις για την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6943-635451, επαναλαμβάνω 6943-635451.

αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας...

Ξεκινάμε λοιπόν με το μπάσκετ, το οποίο έχει τη μέρα του Λέοντος, το έχει κάνει το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες λόγω της εξαγωγής του Final Four εδώ στο ΆΚΑ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με τον Ολυμπιακό να εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες τα κατάφερε περίφημα απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπάχτσε Ουλ. Συνέτριψε με εκπληκτική εμφάνιση με 79-61 την τουρκική ομάδα, η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, έχοντας κορυφαία βραδιά τον Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους, ο Αμερικανός απόλυτα έστοχος, 4-4 δίποντα, 3-3 τρίποντα, πολύ σημαντικός και στο κομμάτι της άμυνας αλλά και στα rebound, πάρα πολύ επιδραστικός, ειδικά στις στιγμές που το σύνολο του Σάρουνας Γιασκεβίτσους επιχειρούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Αμερικανός Άσος, ο 39χρονος Άσος του Ολυμπιακού, με πολύ σημαντικά καλάθια έβαζε στόψο και προσπάθειες της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης, την οποία αποκαθήλωσε ο Ολυμπιακός, και έτσι αύριο σε 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον δεύτερο ημιτελικό, τον ισπανικό ημιτελικό, τον εμφύλιο, απέναντι στην Στάχτο Πούτα Βαλένθια με 105-90. Από πλευράς Ολυμπιακού βέβαια ήταν εξαιρετική. Ο Σάσα Βεζέκο με 16 πόντους, έκανε πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ειδικά τις στιγμές που η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επιχειρούσε να τρέξει, να βρει κενά στην αμυντική ισορροπία της Φενέρ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτός που έδωσε το ένασμα στο ξεκίνημα του αγώνα με 11 γρήγορους πόντους, όταν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 18-9 και 18-12 με 11 πόντους γρήγορους του Τάιλερ Ντόρσεϊ, και από εκεί πέρα ο Εβάν Φουρνιέ βάλε φαρδιά πραγματικά την υπογραφή του στο δεύτερο ημίχρονο με 3 πολύ καθοριστικά τρίποντα, και φυσικά θα ήταν παράληψη να μην επισημάνουμε την εκπληκτική εμφάνιση για ακόμη μια βραδιά του Νίκολα Μιλουτίνοφ, κυρίως στο αμυντικό σκέλος. Ο Σέρβος Μπουλουμένα να μην τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ από τους συμπαίκτες του, πέτυχε 6 πόντους αλλά ήταν απροσπέλαστος αμυντικά, όρθωσε ένα τείχος κάπτω το ερυθρόλευκο καλάθι, κυριάρχησε στους εφέρες με πάρα πολλά rebound, με πολύ σημαντική άμυνα, βοήθεια στην άμυνα, έχοντας άξιους παραστάτες και τον Ντόταν Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς όποτε χρειάστηκε, και βέβαια σε πολύ καλή βραδιά και ο Τάισον Γουόρτ με 10 πόντους και στο οργανωτικό κομμάτι, όπως φυσικά και ο Τόμας Γουόκαπ που μπορεί να πετύχει 2 πόντους, να ήταν άνθρωπος που άνοιξε το σκορ με εκείνο το περίεργο καλάθι που μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε η μπάλα στο καλάθι της Φενέρ στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Όμως βοήθησε πάρα πολύ στο αμυντικό σκέλος, πέρασε χειροπέδες στον Baldwin και στον και στους άλλους playmaker της Φενερμπάχτσε. Βοήθησε πολύ και στο οργανωτικό κομμάτι, πάσαρε αρκετές assist, κυρίως στον Άλεκ Πίτερς και στον Σάσα Βεζένκοφ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός όρθωσε ανάστημα, ήταν πάρα πολύ ήταν εντυπωσιακό σε πολλές περιπτώσεις, ήταν πάρα πολύ καταλυτικός, κυριαρχικός, και βέβαια σε μια συνθήκη που δεν είχα συνεχίσει να παίζω στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός αγωνιζόμενος στο ΆΚΑ είχε αντιπάλους στους 15 και 16.000 οπαδούς και 18.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού. Χθες είχε 14.000 οπαδούς του Ολυμπιακού σε εξέδρες, που είχαν δώσει φούλε ερυθρόλευκο χρώμα. Κάτι το οποίο αναμένεται να επαναληφθεί σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση αύριο, καθότι περίπου υπολογίζεται 18.000 οπαδούς του Ολυμπιακού να βρεθούν στις εξέδρες του Telecom Center, όπως ονομάζεται πλέον, και να δώσουν την σπίθα που θέλει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ώστε να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζουμε το τελευταίο, η τελευταία Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός ήταν στις 12 Μαΐου του 2013, στην πρώτη σεζόν του Γιώργου Μπαρτζόκα στην άκρη του Ευρωλίγκου Πάγκου, στο Final Four του Λονδίνου, απέναντι στην αυριανή αντίπαλο, στην Real Madrid, όταν ο Ολυμπιακός είχε ισοπεδώσει τη Βασίλισσα τους Μερέγχες με 188. Βέβαια εκείνη ήταν μια διαφορετική ομάδα, όμως κοινοί παρονομαστές, κοινοί συντελεστές είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τιμονιέρης και εκείνη του Ολυμπιακού, όπου το μεγάλο αστέρι ήταν άλλο από τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Κάιλ Χάινς, Έισι Λό, Κώστας Λούκα και τα άλλα παιδιά που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης, και φυσικά ο έτερος κοινός παρονομαστής δεν είναι άλλος από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος δίνει το παρόν για 10 το Final Four, 10 Final Four για τον ΕΡΠΑΠ. Κώστα Παπανικολάου που έκανε την αρχή στο Παρίσι το 2010, το μακρινό 2010, με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Ολυμπιακό είχε ιτηθεί στον τελικό
από την Μπαρτσελόνα με 86-70, ακολούθησε ο θρίαμβος, η μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών σε Final Four, σε τελικό Final Four απέναντι στην Τσέσκα. Εκείνο το γλυκό βράδυ της 13ης Μαΐου του 2012, όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο μείον 19 από την Τσέσκα, αλλά με ένα ανεπανάληπτο comeback, ένα εκπληκτικό σερί 28-8, το οποίο κατέληξε στο πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντες. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει με προπονητή τον Ντουσανίβκοβιτς στην κατάκτηση της δεύτερης της Ευρωλίγκας, για να ακολουθήσει ο θρίαμβος του Λονδίνου απέναντι στην Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έτσι λοιπόν για 10η φορά στην ιστορία του, μοναδική ελληνική ομάδα με 10 συμμετοχές σε τελικό κορυφαίας διαστηλικής διοργάνωσης, και η 5η κόντρα στη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός οφείλει να δώσει απαντήσεις, οφείλει να βελτιώσει και το ρεκόρ που έχει σε τελικούς. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει 3 κατακτήσεις σε 9 τελικούς. Κόντρα στη Ρεάλ θα είναι ο 5ος τελικός, έχει κερδίσει μία φορά στο Λονδίνο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο τιμόνι του. Τις άλλες φορές ήταν στη Σαραγώσα το 95 στο δεύτερο Final Four με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί 73-61, είχε ακολουθήσει ήττα στην Μαδρίτη το 2015 με προπονητή τον Γιάννη Σφερόπουλο. Ολυμπιακός που είχε αφήσει ακόμη μια φορά εκτός τελικού την Τσέσκα με εντυπωσιακή ανατροπή και με κορυφαίο τον Βασίλη Σπανούλη, δεν μπόρεσε να αντιτάξει αντίσταση κόντρα στη Ρεάλ, είχε χάσει 78-59 τότε, για να ακολουθήσει ο δραματικός τελικός πριν από 3 χρόνια στη Ζαλγκύριο Αρίνα, εκεί όπου η Ερυθρόλευκη, αν και καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, δεν πήραν την κούπα λόγω του εντυπωσιακού καλαθιού που πέτυχε ο Γιούλ 3 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του τελικού, και είχαν χάσει 79-78. Βέβαια, όλα αυτά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός τα έχει αφήσει πίσω. Ένας Ολυμπιακός πολύ μυαλωμένος, πολύ συγκεντρωμένος, αρκετά παθιασμένος και αποφασισμένος να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή του ευρωπαϊκού χάρτη. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος το έχουμε αναφέρει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, στα δικά μας τα μάτια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης φέτος. Μέσα στο 26 είναι η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, έχει την πιο ποιοτική, το πιο ποιοτικό παιχνίδι γενικότερα, και σε θέμα δημιουργίας και σε συνεργασίες και σε ό,τι έχει να κάνει την πληρότητα του ρόστερ. Χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε χρόνο και στους 12 παίκτες που είχε στη φαρέτρα του κόντρα στην Φενερμπάχτσε, σε αντίθεση με τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιος που είχε ένα μικρότερο ρόστερ, είχε μικρότερο rotation, άλλωστε δεν είχε εκεί πάρα πολλές ποιοτικές λύσεις να αντιτάξει μπροστά στον Ολυμπιακό. Και αύριο τώρα ο Ολυμπιακός θα κληθεί να επαναλάβει αυτά που έχει πετύχει από το Γενάρη και μετά, να είναι κυριαρχικός, να είναι η ομάδα η οποία θα ελέγξει το ρυθμό. Θυμίζουμε χθες ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό 12-0 στο 6ο λεπτό, προηγούταν, δεν είχε δεχθεί καλάθι από την Προεδρία Ευρώπης, μια και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ευρώπης φέτος, τη Φενέρ. Και αυτή η πολύ πιεστική άμυνα θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ώστε να ελέγξει από νωρίς το ρυθμό, να τρέξει όταν χρειαστεί, να εκμεταλλευτεί τη λειψανδρία που έχει η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο κάτω από το καλάθι, καθότι εχθές είχε την ατυχία οι Μερέγχες να δουν τον Γκαρούμπα να αποχωρεί τραυματίας στο 31ο λεπτό και με το σκορ στο 86-73 πέρ της Βασίλισσας, και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούν την ποιότητά τους αλλά και το πάθος που θα ξεχυλίσει την έξεδρα. Ο Ολυμπιακός με αυτόν τον κόσμο έχει ένα 20% παραπάνω πιθανότητες να φτάσει στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η τελευταία προπόνηση των παιχτών του Ολυμπιακού για το αύριο, πολύ μεγάλο τελικό, με τον Κώστα Παπανικολάου να στέλνει ένα δικό του μήνυμα ξεκάθαρο εν ώψη του αυριανού σπουδαίου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη, τονίζοντας ότι για τον Ολυμπιακό πλέον δεν υπάρχει ώρα για σκέψη εκδίκησης. Θυμίζουμε, επειδή πολλοί κόσμοι θα αναρωτηθεί ότι έχει την κακή παράδοση ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη, να θυμίσουμε ότι πέρσι η σεζόν 24-25 βρήκε τους Ερυθρόλευκους να έχουν την κορυφαία επίδοση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός πέρσι, τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα play-off που έδωσε κόντρα στους Μερέγκες, σε 6 παιχνίδια πέτυχε 5 νίκες. Ο Ολυμπιακός μέσα έξω κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτη στην κανονική περίοδο και με 3-1 νίκες ήταν η ομάδα που εκτόπισε τους Μαδριλένους στην πορεία προς το Final Four του Αμπουντάμπι. Βέβαια, άλλο το πέρσι, άλλο το φέτος. Ωστόσο, το αναφέρουμε αυτό γιατί πολλοί κόσμος θα μπει στην εξίωση σε ό,τι έχει να κάνει με το τι κάνουν αυτές οι ομάδες όταν αναμετρούν στο τελικό. Εμείς σας λέμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε το σκάλπι της Ρεάλ και μπορεί να το κάνει και φέτος. Θυμίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει το τι έχουν κάνει μεταξύ τους οι ομάδες αυτές, τι αποτέλεσμα έχουν φέρει μεταξύ τους στη φετινή τους πορεία μέχρι τον αυριανό τελικό. Να πούμε ότι στην δεύτερη αγωνιστική που είχε γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός είχε τυφεί με διαφορά 12 πόντων από τη Ρεάλ, όμως τον Πειραιά ήταν εκπληκτικός, ήταν διαστημικός. Είχε ρίξει μια μεγαλοπρεπέστατη κατοστάρα στην παρέα του Γιούλ και νομίζουμε ότι έχει το πάνω χέρι να φτάσει και αύριο στην κατάκτηση του κυπέλου. Να δούμε τι έχει πει ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στη δική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην οτροπία στην οποία η ομάδα του Πειραιά προσεγγίζει το παιχνίδι που θα κρίνει το τρόπο. Αναλυτικά, όσα δήλωσε στην κάμερα της του Nova Sport, τόνισε ότι το τι είχε αλλάξει το 2013, έχουν αλλάξει πολλά σε μένα, δύο παιδιά, κάτι άσπρες τρίχες, το χρόνο που δεν μπορείς να τον νικήσεις, πιο πολλή εμπειρία και καθαρό μυαλό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και πιο αργά πόδια από τον τότε 23χρονο εαυτό μου που μπορούσε να τρέχει όλη μέρα. Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να σκέφτεται τον τελικό του Κάουνας που κρίθηκε σε εκείνο το σουτ του Γιούλ πριν από 3 χρόνια, ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι αυτό υπόκειται στον άνετο καθενός. Για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδείξεις. Είναι μια ευκαιρία να φτάσει σε αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε να ανηρευόμαστε όλοι μας και χιλιάδες οπαδοί μας που είναι όχι μόνο σε εξέδρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μετράει για μένα. Όταν ρωτήθηκε για την λειψανδρία που παρουσιάζει η Ρεάλ Μαδρίτη στη θέση του κλασικού σέντερ μετά και τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού τόνισε ότι μιλάμε για ένα τελικό. Και σε ένα τελικό δεν μπαίνουν συνθήκες ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν για το τρόπαιο. Αν ορίσετε κανένα από τη Ρεάλ, δεν νομίζω ότι θα σταθούν στους τραυματισμούς περισσότερο από όσο πρέπει, ούτε καν σε δικαιολογία. Θα εστιάσουν ότι αύριο έχουν και αυτοί ένα μεγάλο τελικό και ότι πάνε για να κερδίσουν. Αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Όλη τη χρονιά και όλα τα τελευταία χρόνια εστιάζουμε στο μυαλό μας στο πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Όχι στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες στους τραυματισμούς τους και στο επίπεδο ετοιμότητά τους, εστιάζουμε σε εμάς και στο πώς θα είμαστε στην καλύτερη μας βερσιόν.

0: Από την πλευρά του, ο φόρουαρντ της Ρεάλ, ο Τεό Μαλεντόν, δεν βασίζεται τόσο στην προϊστορία και περιμένει ένα πραγματικό πόλεμο στον αυριανό τελικό το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ανάμεσα στην ομάδα του και τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι αυτός ο τελικός του 2023 στο Κάουνας ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς που κρίθηκε στο τέλος με το σούτ του Σέρχιο Γιούλ. Τώρα είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών, κάθε κατοχή μετρά, κάθε μικρή λεπτομέρεια μετρά παραπάνω από το συνηθισμένο. Είμαστε έτοιμοι, θα είναι σημαντική δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επίθεση μας είναι το κλειδί για μας φέτος, αλλά και η άμυνα. Θα χρειαστούμε και τα δύο για να τους καθυστερήσουμε και να παίξουμε παιχνίδι μας. Ήταν τα λεγόμενα του Γάλλου Guard Forward, ο οποίος ερωτηθεί σαν ο Γιούλ έχει μιλήσει την ομάδα, τόνισε ότι ναι, είναι ο αρχηγός μας άλλωστε. Πάντως, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Δεν θα στηριχτούμε στο παρελθόν και δεν αρκεί αυτό. Ξέρουμε πόσο σκληρός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και θα είναι ένα δυνατό ματς. Και ερωτηθεί για το πώς θα διαχειριστούν τις δικές τους απουσίες αλλά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε ότι θα είναι ένας πόλεμος. Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει όλη μας τη σεζόν και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει αύριο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και να ζήσουμε με το αποτέλεσμα. Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα μου.
0: Καλησπέρα Αντώνη.
1: Τι γίνεται.
0: Εδώ. Έχω πει τα πρώτα για τον αυριανό τελικό. Εντάξει, νομίζω θα δούμε έναν συγκλονιστικό τελικό. Ο πέμπτος ανάμεσα στο Ολυμπιακό Τριάλ. Από το μακρινό 1995. Από εκεί το Final Four της Αραγώσα με Γιάννη Ιωαννίδη Ολυμπιακός. Και αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτη του Καρλάουκας και του Χάρβιντας Σαμπόνης.
1: Έχουν παίξει, δηλαδή αύριο είναι ο πέμπτος τελικός.
0: Και ο δέκατος συνολικά για τον Ολυμπιακό. Και ο πέμπτος τελικός ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Η μισή τελική του Ολυμπιακού είναι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτά λέει όλα.
1: Είναι πολύ μεγάλο πλέον αυτό το και κατόρθωμα για τον Ολυμπιακό. Γιατί μιλάμε για μια Ρεάλ. Τη βρίσκουμε συνέχεια δηλαδή σε τελικούς. Δηλαδή, άμα μου λες τώρα στους 10 η μισή έχουμε αντιμετωπίσει τη Ρεάλ. Έτσι που η Ρεάλ είναι πρώτη σε τρόπαια και είναι αυτή η Ρεάλ που είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει 11 Ευρωλίγκες.
1: 11 Ευρωλίγκες.
0: Οι πιο πολλές από κάθε άλλη ομάδα. Αυτά λέει όλα.
1: Τους έχουμε κερδίσει το 13 εμείς μια φορά, έτσι.
0: Το 13 με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και σημείο αναφορά στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Μπαρτζόκας και ο Παπα-Νικολάου ξυπνούν μνήμες από το μακρινό 2013 στο Λονδίνο. Από το εντυπωσιακό 188 απέναντι στη Ρεάλ.
1: Τελικά τα πράγματα εξελίσσονται όπως τα έλεγες και τα έχουμε ξαναπεί έτσι Σάββατο που μιλάμε στο τηλέφωνο. Εχθές πώς τον είδες τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ?
0: Ναι. Ήταν ακριβώς τακτικά, ναι, όπως τον περίμενα. Γιατί όλη την εβδομάδα και στην προηγούμενη εκπομπή σου είχα τονίσει ότι διαπιστώνω ότι ο Ολυμπιακός πάει ήρεμος. Δεν πάει ούτε με καθόλου άγχος, πάει στοχοπροσιλωμένος. Πάει με συγκεκριμένο πλάνο δράσης, γνωρίζοντας ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Τακτικά, ο Ολυμπιακός, όταν έχει βρει το ρυθμό του και πηγαίνει σε αυτό το ρυθμό, είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Με κάπως ανάλογο ρυθμό, μια και είμαι και λίγο παλιός, θυμάμαι τον Ολυμπιακό πώς είχε πάει στη Ρώμη, έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με σκούπα, στις δύο νίκες, όχι τώρα που ήταν στις τρεις κοντά στη Μονακό, με μια ομάδα η οποία ήξερε τι ζητούσε και πώς θα το πάρει, γιατί είχαν μοιραστεί οι ρόλοι όπως έπρεπε. Θυμόμαστε τον συγχωρεμένο τον Ντούσαν Ίβκοβιτς να παίζει με δύο playmaker, με τον David Rivers να είναι ο αντίστοιχος Φουρνιέ, ας πούμε, μαζί με τον Μίλαν Τόμιτς και τον Θήμιο Μπακατσιά να βοηθάει, έχοντας υπεροπλία στους ψηλούς, όπως και τώρα, όπως και τότε τον Παναγιώτη Φασούλα, τον Dragan Tarlac και τον Christian Velp, τον αείμνηστο πλέον Christian Velp που δεν είναι μαζί μας. Τώρα ο Ολυμπιακός και επίσης έχει την καλύτερη front line στην Ευρώπη, όπου πλέον τον Νίκολα Μιλουτινόφ τον πλαισιώνει ιδανικά ο Ντόταν Χολ και ο Ταϊρικ Τζόουνς, δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές, δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, που έχουν εκτοξεύσει πολλά επίπεδα τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, στο ζωγραφιστό, μέσα στο ζωγραφιστό και στο αμυντικό σκέλος, και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος rebounder της φετινής Ευρωλίγκας, όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Είχε δάμε και αρκετές συνεργασίες εχθές. Μπορεί ο Μιλουτίνοφ να μην πήρε πολλές φορές την μπάλα, αλλά από ό,τι το έκανε, γκρέμισε το καλάθι των Τούρκων. Και από εκεί και πέρα, πολύ σημαντική και η παρουσία και του Χολ και στο αμυντικό σκέλος. Ήταν από τους βασικούς συντελεστές τις στιγμές που κολούσε επιθετικά η ομάδα του Άρουνας Γιασκεβίτσιους. Και από εκεί πέρα τι να πει κανείς για τον Άλεκ Πίτερς, έναν εκπληκτικό παίχτη. Το αναφέρω, το ξαναφωνάζουμε. Το είπαν και πολλοί συναδελφοί μου. Ο Νίκος ο Ζέρβας που μετέβη το παιχνίδι ραδιοφωνικά από το Sport FM έλεγε: φυλακίστε τον στον Πειραιά. Πραγματικά, αν μας ακούνε οι κύριοι Αγγελόπουλοι, πρέπει να φυλακίσουν αυτό το παίκτη στο μεγάλο λιμάνι. Γιατί πολλά ακούγονται για το μέλλον του. Φέρεται να έχει συμφωνήσει, λένε κάποιοι, ότι με την Αρμάνι. Εγώ να μου επιστρέψει να έχω επιφυλάξεις, καθότι ο Άλεκ Πίτερς, η τελευταία ομάδα με την οποία θα μιλήσει ήταν ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο αυτό και ο Ολυμπιακός. Το αναφέρω και από τώρα σαν είδηση. Ετοιμάζει νέα τριετή συμβόλαιο για τον Άλεκ Πίτερς, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει τίποτα και πολύ καλά κάνουν, γιατί αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα από τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να κερδίσει αύριο, να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και να χτίσει πολύ γερά θεμέλια και για την επόμενη χρόνια. Άρα.
1: Και για το Μοντέρο που ακούγονται κάποιες σενάρια και τα λοιπά.
0: Για το Μοντέρο.
1: Είπε δεν είναι του παρόντος και τα λοιπά.
0: Για το Μοντέρο υπάρχει σήμερα μια συνέχεια. Για το Μοντέρο υπάρχει μια συνέχεια σήμερα. Η έγκυρη El Mundo Deportivo αναφέρει ότι ο 24χρονος άσος, νούμερο superstar της Βαλένθια, έχει αρνηθεί πρόταση της ομάδας των Νυχτερίδων, καθότι έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αυτό το λένε οι Ισπανοί, δεν το λέω εγώ. Έτσι, για να το λένε οι Ισπανοί, έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση, φαντάζομαι, αλλά πολύ καλά κάνουν στον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή και κρατάνε χαμηλά τον πύχη σε ό,τι έχει να κάνει τα όσα ακούγονται στο μεταγραφικό κομμάτι. Αυτά θα μας απασχολούσουν, φαντάζομαι, και από τη Δευτέρα και μετά τον Ιούνιο, μόλις ολοκληρωθούν και οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που προέχει τώρα για τον Ολυμπιακό αύριο είναι το μεγάλο διακύβευμα να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Το αξίζει. Είναι η καλύτερη ομάδα μας στο 26. Το έχει αποδείξει με τριαντάρες στη Μονακό, με κατοστάρες στη Φενέρ, με κατοστάρες στη Ρεάλ, με κατοστάρες στη Χάπολ. Σε όλες τις καλές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να τον κερδίζει μέσα έξω πρωτάθλημα και Ευρώπη. Είναι η φοβίζει καλύτερη κάτι, ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
1: Σε φοβίζει η Ρεάλ αυτή η Ρεάλ σε φοβίζει. Ή όχι εσένα, τον Ολυμπιακό έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Η Ρεάλ.
1: Μπορεί να τον τρομάξει.
0: Δεν μπορεί να τρομάξει η Ρεάλ. Όμως η φανέλα της απαιτεί σεβασμό. Και όχι μόνο η φανέλα, οποιαδήποτε άλλη ομάδα ήταν στη θέση της Ρεάλ εχθές και έβλεπε το τρίτο της ψηλό να σφαδάζει το έδαφος από πόνους και να εγκαταλείπει το glass floor, όπως λέγεται πλέον και το πάρκε του Βάκα, υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του με πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ευχόμαστε το παιδί να μην έχει τη χειρότερη δυνατή ζημιά, γιατί έχω ακούσει οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για χείλιο, αυτό που υπέστη ο Evans. Πραγματικά ευχόμαστε το παλικάρι να μην είναι, να είναι κάτι πολύ ελαφρύτερο από τον τραυματισμό που εικάζουν τα ιατρικά επιτελεία της Βασίλισσας ότι μπορεί να έχει. Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστιο το σοκ.
1: Δύο τραυματισμούς είχε χτες, είχε έναν τον.
0: Ναι, ο άλλος θα παίξει λογικά, αλλά ο Γκαρούμπα ήταν ο τρίτος, ψηλός μετά τον Έντι Ταβάρες και τον Λεν που δεν παίζει. Δεν παίζουν αυτοί, δεν είναι στην αποστολή της Ρεάλ. Πάει και ο τρίτος ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα παίξει με κάποια ημίψηλα σχήματα η Ρεάλ για να αποσυντονίσει κάπως τον Ολυμπιακό, να μην έχει την ίδια δραστηριότητα επιθετικά, κυρίως ο Μιλουτίνοφ να μην πάρει τις μπάλες ή να γίνει μια προσπάθεια ώστε να μπλοκαριστεί ο Βεζένκοφ, λέω εγώ στο μυαλό του Σέρχιο Σκαριόλο, έναν πάρα πολύ άξιο προπονητή που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του και στην Εθνική Ισπανία και στην Εθνική Ιταλία. Ένας εξαιρετικός προπονητής. Νομίζω η Ρεάλ σαν μέγεθος θα πρέπει να προβληματίσει τον Ολυμπιακό, όχι να τρομάξει. Όμως μια ομάδα η οποία έχει πάθει ό,τι έχει πάθει και στη διάρκεια του χθεσινού ημιτελικού, 9 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, χάνει τον τρίτο του πύργο και δεν κλατάρει και κρατάει και τη διαφορά στα επίπεδα των 15 πόντων, για μένα λέει πολλά.
1: Με τους ψηλούς που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, τον Τζόνς, τον Χολ και τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Θα πρέπει να σκεπάσει το καλάθι.
0: Και βέβαια υπάρχει ικανότητα και του Βεζέκοβ να παίξει το 4 και να διεισδύσει στο αντίπαλο καλάθι. Το έχουμε δει πολύ φέτος. Το έχει μεταφέρει πολύ στο παιχνίδι του σαν αυτό. Όπως βέβαια και ο Άλεκ Πίτερς έχει βελτιώσει πάρα πολύ και το παιχνίδι του στο ζωγραφιστό, όχι μόνο από την περιφέρεια, και στο ζωγραφιστό. Χθες έδωσε πάρα πολλές βοήθειες ο Άλεκ Πίτας. Και βέβαια από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μπορεί να περιμένει πάρα πολλά και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που πάντα ξεκινάει ζεστό. Το είδαμε και χθες με 11 πολύ γρήγορους πόντους. Είχε πετύχει τους 11 από τους 18 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Εβάν Φουρνιέ, όποτε χρειάστηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικός με πολύ μεγάλα τρίποντα. Ηγέτης με το ήττα κεφαλαίο. Εξαιρετικός και ο Τόμας Γουόκαπ και στην οργάνωση έβαλε χειροπέδες αντίπαλους playmaker και πολύ περισσότερο στον Baldwin που ήταν ο νούμερο κίνδυνος του Ολυμπιακού μετά τον Μπιμπέροβιτς πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά και τον Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος έκλεισε πρώτο ημίχρονο μόλις με 4 πόντους, μπορεί στη συνέχεια να πετύχει άλλους 11 και να έρθει στους 15. Ωστόσο, η δουλειά είχε γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός τον είχε βγάλει από το ρυθμό, τον Χόρτον Τάκερ, το νούμερο ένα επιδραστικό παίκτη της περσινής Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Τακτικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε ένα μεγαλοπρεπέστατο ματ στο Σαρούνας για Σκεβίτσους. Και αυτό με περιμένουμε και αύριο να συμβεί, κόντρα σε έναν πάρα πολύ έμπειρο και πονηρό προπονητή, όπως είναι ο Σέρκιος Καριόλο.
1: Σίγουρα, η εμπειρία του Καριόλο είναι τεράστια. Έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια σε όλες τις ομάδες που πέρασε. Και είναι και γάτα στον πάγκο. Δηλαδή, και φάνηκε χθες με τη Βαλένθια, με τη Ρεάλ που όλοι υπολογίζαμε στη Βαλένθια, που είχε πετάξει έξω τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι, σε μια σειρά που δεν το περιμέναμε.
0: Η Βαλένθια γνώρισε την πρώτη σύντα στο ΟΑΚΑ.
1: Την πρώτη σύντα στο ΟΑΚΑ.
0: Όσο και να ακουστεί περίεργο αυτό. Ναι. Και δεν ήταν τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό και το απόλυτο στο ΟΑΚΑ.
1: Και στην κανονική περίοδο.
0: Και στην κανονική περίοδο και στα playoff.
1: Έχασε χτες από τη Ρεάλ. Ναι, όντως. Εκεί πόσο φάνηκε η Βαλένθια χθες, δεν μπόρεσε να τη κοντράρει τη Ρεάλ, ενώ δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος τελικά.
0: Η Βαλένθια
1: πιέστηκε από το άγχος του πρωτάρι.
0: Το είχα αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές αυτό. Έχω την αίσθηση, είχα πει ότι η Βαλένθια θα μπει στην περιπέτεια του πρωτάρι. Θα μπει με το άγχος του πρωτάρι και φάνηκε, και επειδή πάντα ένας εμφύλιος ημιτελικός έχει πολλές ιδιαιτερότητες και η Ρεάλ μπήκε με τη στόφα της πολύ μεγάλης ομάδας, σε καμία περίπτωση η Βαλένθια δεν μπόρεσε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι πήγε ψηλά σε πολύ ψηλό τέμπο και σε υψηλή παραγωγικότητα που συνέφερε την Βαλένθια αυτό.
1: Ναι, σαν αριθμό παιχνιδιού που το γρήγορο τέμπο είναι υπέρ της Βαλένθια.
0: Υπέρ της Βαλένθια. Δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε στο ρυθμό της Βαλένθια και της έβαλε και 105 πόντους. Αν μη τι άλλο.
1: Την πήρε με τον ίδιο τρόπο. Στο ίδιο στυλ παιχνιδιού της Βαλένθια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, ψυχολογικά πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό? Αγωνιστικά δείχνει πανέτοιμος. Το θέμα το ψυχολογικό εννοώ, τι εννοώ, ότι πέρσι θυμάστε ότι είδαμε άλλο στο
0: Ντουμπάι. Είπαμε, ο περσινός Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετική ομάδα στην προσέγγιση και στην οικονομία του αγώνα με τον φετινό.
1: Είναι σαν να είναι άλλη ομάδα, έτσι, ψυχολογικά.
0: Πέρυσι ο Ολυμπιακός θα περίμενε.
1: Είναι πολύ πιο έτοιμος.
0: Περίμενε το 70%. Όχι μόνο στο παραγωγικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι το ηγετιλίκη από τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ. Από αυτούς τους δύο περίμενε σχεδόν τα πάντα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είχε μπει στην εξίωση για τους δικούς του λόγους, γιατί είχε και μια δικιά του περιπέτεια πέρσι. Ευτυχώς έκανε το step-up στους τελικούς και έβαλε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Εκπληκτικός ήταν στους τελικούς. Εκεί έκανε το ξεκίνημα της επανέναρξης. Το restart λοιπόν το έκανε εκεί ο Ντόρσεϊ και φέτος είναι ένας πραγματικός ηγέτης. Και από εκεί και πέρα είχε και το μιλητήριο που βοηθούσε, αλλά ήταν μια τελείως διαφορετική ομάδα. Μπορεί να είχε το feeling του νικητή, και αυτό φάνηκε στους τελικούς του Παναθηναϊκού, όμως ήταν μια διαφορετική ομάδα από φέτος. Φέτος ο Ολυμπιακός έχει 17 παίκτες έτοιμους ανά πάσα στιγμή.
1: Είναι
0: εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Φέτος
0: ο Ολυμπιακός στην όλη του πορεία, άμα παρατηρήσουμε τα παιχνίδια, ειδικά μέσα στο 26, δεν σου βάζω μέχρι το Δεκέμβριο του 25 ο Ολυμπιακός έψαχνε και ένα δεύτερο ψηλό να πλαισιώσει τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ και πολύ περισσότερο στην οργάνωση, αλλά από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 2 του Γενάρη του 26 που κέρδισε 82-87, αυτό το παιχνίδι ήταν το εφαλτήριο. Από εκείνο σημείο και μετά ο Ολυμπιακός μεταμορφώθηκε, γιατί απέκτησε ισορροπία η έλευση του Τζόουνς και του Τζόσεφ αλλά και του Μοντε Μόρις. Έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ισορροπία στον Ολυμπιακό σε συνδυασμό με την επιστροφή του Tyson Ward, που είχε μείνει εκτός δράσης για 40 ημέρες με σοβαρό τραυματισμό. Έδωσε μεγάλη κριτικότητα στην ομάδα. Ο Μασακίλ Μακίσεκ, όποτε μπαίνει, είναι 36 και παίζει στα 18 ετών. Είναι ο ακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Κλείνει 6 χρόνια και 3 μήνες στο μεγάλο λιμάνι και παίζει στα 18. Τι να πει κανείς για τον Κώστα Παπανικολάου, που είναι η σφραγίδα της ομάδας. Τι να πει κανείς για τον Τόμας Γκόκα, που τόσα έχει ακούσει, αλλά φέτος είναι σαν το παλιό καλό κρασί, στην πιο όρημη βερσιόν του. Εκπληκτικός και στο κομμάτι της οργάνωσης. Πάρα πολύ ανεβασμένα τα ποσοστά του στα τρίποντα στο δεύτερο γύρο. Εκεί που ο Ολυμπιακός θύμισε μια διαστημική ομάδα. Δεν είναι αρκετή ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο. Ήταν μια ομάδα διαστημική, χαιρόσα να τη βλέπεις. Τρομερή ενέργεια. Φαντασία στο παιχνίδι του. Πολύ δημιουργία. Απρόβλεπτος για τις αντίπαλες άμυνες. Και αυτό ήταν και ο λόγος που είχε τόσες πολλές κατοστάρες. 13 κατοστάρες. Έχει κάνει ρεκόρ ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα. Σε ό,τι έχει να κάνει τις κατοστάρες κόντρα στους αντιπάλους του. Και συνεχίζει. Και θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός αυτός. Θα συνεχίσει γιατί αυτή η ομάδα έχει τη σφραγίδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και κάθε χρόνο προσθέτει πράγματα στο παιχνίδι της. Τακτικά. Και γίνεται πολύ πιο ομάδα. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό.
1: Βέβαια. Και βλέπεις να έχει... Τον ρωτάνε τον Μπαρτζόκα, δηλαδή τη στάμπα του φαβορί. Τώρα έγινε... Δηλαδή το είπαν, δεν είμαστε το φαβορί. Και όντως αυτό μπορεί να είναι η δυνατότερη ομάδα κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας τελικός. Και όσο και να είναι ο Ολυμπιακός ο πιο δυνατός, ο πρώτος κτλ. Παίζει με μια Ρεάλ. Ό,τι και να είναι η μια Ρεάλ θέλει...
0: Έχει απέναντί του, είπαμε, μια ομάδα που έχει κατακτήσει 11 φορές την Ευρωλίγκα. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Έτσι. Έχει τα προβλήματά της, έχει τις απουσίες της.
1: Βεβαίως.
0: Σίγουρα μεγάλη κουβέντα θα γίνει στο κομμάτι της ενέργειας, στο ενεργειακό κομμάτι. Κατά πόσο η Ρεάλ θα αντέξει το μπασκετικό ξύλο που θα επιδιώξει να ρίξει ο Γιώργος ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα. Θα θέλει να μπει με τα μπούνια όπως μπήκε χθες κόντρα στην Φενέρ, με το μαχαίρι στα δόντια, να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, να διεκδικήσει την κάθε μπάλα, το κάθε rebound. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες στον αέρα, ήταν μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος, δεν είχε καλά ποσοστά. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 3 στα 12 τρίποντα χθες. Μπορεί να πέτυχε 11 συνολικά στον αριθμό, αλλά χθες στο πρώτο ημίχρονο είχε 3 στα 11 τρίποντα. Η σημαντικότερη συνθήκη, αυτή που του έδωσε την ταυτότητα του νικητή, ήταν πολύ πιεστική άμυνα. Απονεύρωσε την Φενέρ, πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο μόλις 24 πόντους, 12 στην πρώτη περίοδο, η Σάρμου στη δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, το έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή, ξεκίνησε στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο με συνολικό 34-0. Είναι κάτι το ασύλληπτο, κάτι το μοναδικό, ειδικά σε παιχνίδια της μιας ανάσας, όπως είναι η ημιτελική του Final Four, μια ομάδα να ξεκινάει με 34-0 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γιατί ο χθεσινός αντιπάλος του Ολυμπιακού δεν ήταν μια ομάδα όποια και όποια. Δεν ήταν μια σταχτοπούτα. Ήταν η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.

0: οπαδούς του Ολυμπιακού να αποτελούν την ασπίδα της ομάδας, να μεταδίδουν όλη τη θετική ενέργεια, να τους βοηθούν να φτάσουν στη νίκη. Είναι κάτι πάρα πολύ το ασύλληπτο. Η χθεσινή ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Ήταν εκπληκτική ακόμη και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι είχαν πάει για να μεταδώσουν το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βαλένθια, είχαν μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Όλα. Και όλα τα μέλη των αποστολών και της Ρεάλ και της Βαλένθια, μήναν... καλά δεν λέμε για τη Φενέρ, εντάξει, ήξερε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσου θα αντιμετωπίσει. Αλλά μείναν με ανοιχτό το στόμα.
1: Εδώ φαίνεται και η διαφορά, σύνομαι, θα το πω, των παδών των δύο ομάδων. Έτσι. Γιατί έχουμε μάθει, λένε, τον μπασκετικό κοινό του Παναθηναϊκού κτλ. Η ατμόσφαιρα του Ολυμπιακού στην ίδια, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αυτό που ζήσαμε χτες. Εγώ δεν το ξαναδεί αυτό.
0: Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Πραγματικά. Νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν το έχει ξαναδεί. Δηλαδή, σαν οργανισμός, αυτή την ατμόσφαιρα δεν έχει ξαναδεί, νομίζω. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναδεί. Σε τέτοια ένταση, έτσι. Σε τέτοια ένταση. Και σε τόσο πολύ μεγάλα ντεσιμπέλ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
1: Και σε κάποιο αυτό και σε όλα τα ρεπορτάζ, όπως είπες και εσύ, μέσα δείχνει, έρχονται δημοσιογράφοι και λένε με τα κινητά τους τραβάνε, αποσβολωμένοι όλοι.
0: Κοιτάνε
1: τον κόσμο και πραγματικά έχουν εντυπωσιαστεί όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει και παράδοση ο Ολυμπιακός, δηλαδή, γιατί κατά τα ψέματα την άβρα του γηπέδου με αντιπάλους στον Παναθηναϊκό, στην Ευρώπη ο Μπαρτσόκας.
0: Την κουβαλάει, βέβαια.
1: Έτσι. Στο γήπεδο αυτό έχουμε πολύ καλή παράδοση.
0: Ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα προπονητή στη δεύτερη του θητεία στην Ευρώπη δεν έχει ήττα. Εκεί. Δεν έχει γνωρίσει την ήττα με τον Μπαρτζόκα προπονητή από το 2020 και μετά στην Ευρωλίγκα.
1: Από το 20 και μετά στην Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη μέσα.
0: Ναι, μέσα στο ΆΚΑ δεν έχει κάνει ήττα. Έχει γνωρίσει μια ήττα ο Ολυμπιακός. Η τελευταία ήττα που γνωρίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα από τον Παναθηναϊκό ήταν το Φεβρουάριο του 2021 με κορονοϊό.
1: Δεν έχει κόσμο.
0: Και δεν έχει κάνει ήττα στο ΆΚΑ.
1: Και θα την κάνει τώρα, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή δεν
0: έκανε
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, έτσι.
1: Σε γηπεδούχο κιόλας. Ναι. Τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τώρα είσαι εσύ γηπεδούχος. Με τη Ρεάλ.
0: Σίγουρα, ναι. Γιατί σαν 18.000 Ολυμπιακοί. Άρρωστοι, φτιαγμένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω. Μπορείτε να δείτε και στα YouTube. Και την παρακάμερα τη Sky Ολυμπιακός από την ατμόσφαιρα, την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήσαν χθες 15.000 παδί του Ολυμπιακού. Σε μια εκπληκτική, απίστευτη ατμόσφαιρα. Που μόνο παδί του Ολυμπιακού ξέρουν να δημιουργούν πραγματικά σε τόσο υψηλό επίπεδο και σε τόσο πολύ ψηλά decibel. Μια πραγματικά, δηλαδή, αν τριχιάζεις, μόνο που το βλέπεις. Όσοι θέλουν να το δουν, δηλαδή, να μπουν στο YouTube και να δουν την παρακάμερα από τα όσα συνέβησαν εχθές, νομίζω 7,5 λεπτά βίντεο, ένα εκπληκτικό, μια πάρα πολύ καλή δουλειά των παιδιών από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μια καταπληκτική δουλειά. Προσοχή στη λεπτομέρεια και βέβαια μεταδίδεται ο παλμός της εξέδρας στο γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια, αφού και ο κόσμος πήγαινε με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα, πηγαίνανε από χτες την κίνηση, δηλαδή έχει σηκωθεί όλος ο κόσμος. Και βάλει και αυτούς που είναι απ' έξω, που δεν μπορέσαν να βρουν εισιτήριο και, και είναι έξω από το γήπεδο κτλ. Και έχουν, από ό,τι είδα, από ό,τι διάβασα, έχουν λύσει τον Κορυδαλό στην πλατεία Ελευθερίας, κάτι τέτοιο.
0: Θα γιγαντωθώνει, θα γιγαντωθώνει για τον αυριανό τελικό.
1: Για αύριο, θα έχουν εκεί, θα μαζευτεί και θα έχει γιγαντωθώνει. Τώρα, θυμάστε να μου πεις όταν το 94 είχαμε παίξει στο Final Four στη Σαραγώσα.
0: Το 95.
1: Το 95, ναι, το 95 στο τελικό. Ήταν, εμείς είχαμε χάσει τότε, είχαμε τον Ιωαννίκο.
0: 73-61, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά σε Final Four, στο τελικό, έχοντας κορυφαίο τον Έντι Τζόνσον 27 πόντους, 58-52 και στον τελικό ιτήθηκε 73-61. Καθώς προδόθηκε από τις δυνάμεις του Ολυμπιακού, εκείνο το μεγάλο τελικό, η Ρεάλ έχοντας σε καταπληκτική βραδιά τον Τζο Καρλάουκας και τον, ναυτή εξοχότη τον Άρβιντα Σαμπόνης, τους Μαρτίν και όλους τους πολύ σπουδαίους που φορέσαν τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε φτάσει δίκαια στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν πολύ καλύτερη του Ολυμπιακού.
1: Άρα οι πέντε τελικοί είναι αυτό. Ένας είναι αυτός.
0: Ο ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι. Με τον Μπαρτζόκα προπονητή στο Λονδίνο, ο θρίαμβος του Ολυμπιακού το 12 Μαΐου του 2013, 188. Ο τρίτος ήταν, το 15 στη Μαδρίτη, με προπονητή του Σφερόπουλου, Ολυμπιακός, και νικήσει την CSKA με εκπληκτική ανατροπή στα τελευταία 5 λεπτά από διαφορά 10 πόντων, έχοντας κορυφαίο τον Βασίλη Σπάνουλη. Όμως το τελικό ιτήθηκε 78-59. Και ο τέταρτος τελικός είχε γίνει στη Ζαλγκύριο Αρίνα στις 21 Μαΐου του 2023, όπου ιτήθηκε 79-78 με το καλάθι του Σέργιο Γιώργου.

0: τρία δευτερόλεπτα το τέλος.
1: Παίρνω πάσα λίγο το τελευταίο που είπες και νομίζω πως ήρθε η ώρα όχι απλά να εξορκίσουμε αυτή την αποφράδα μέρα για τον Ολυμπιακό, γιατί ειδικά στο Κάουνας, όπως και σίγουρα τώρα, ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα και το σούπερ φαβορί. Έτσι,
0: για αλλά, ένας... αλλά και η Ρεάλ ήταν στην καλύτερη της βερσιόν τότε όμως, έτσι.
1: Ήταν και, όμως, ναι, και θεωρώ πολύ ήταν και καλύτερη Ρεάλ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι. Έτσι, και με τον Ταβάρες κορυφαίο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και με τον Γιούλ τρία χρόνια μικρότερο, έτσι. Παίζει ρόλο. Βέβαια. Ο Γιούλ είναι 38 τώρα, έτσι.
1: Ναι, τώρα ο Γιούλ δεν είναι όπως τώρα, ναι. Κάνω μια εκτίμηση ότι θα θυμίζει κάτι από Λονδίνο.
0: Η ατμόσφαιρα δεν το συζητάμε. Ναι. Και στο Λονδίνο έχει Ολυμπιακός 10.000 οπαδούς, έτσι. Και να πούμε και σημειολογικά, και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε πάει και στο Final Four του Λονδίνου, όπως συμβαίνει και τώρα, όπως και χθες ο πρόεδρος της Παραολυμπιακός μαζί με τον Χωσέλους με τη Λίμπαρ είχαν βρεθεί στις εξέδρες του ΆΚΑ και βέβαια και ο Κώστας Φορτούνης, για τον οποίο θεωρείται δεδομένη η επιστροφή στο Μεγάλο Λιμάνι μετά από τη διετή θητεία του στην Αλκαλίτς. Και ο Κώστας Φορτούνης ήταν από πολύ νωρίς στις εξέδρες του ΆΚΑ για να συμπαρασταθεί στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Δεν είναι λίγες φορές που ο Θεσσαλός Άσος έχει παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, φανατικός υποστηρικτής και του μπασκετικού Ολυμπιακού.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βγαίνει προς τα έξω η σωστή εικόνα ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Γιατί λένε, βεβαίως στο μπάσκετ είναι και Αγγελόπουλοι και ο Μαρινάκης στο ποδόσφαιρο είναι η χαίρετο ένας με τις επιτυχίες του άλλου και είμαστε ένας σύλλογος ενωμένος. Ούτε
0: βέβαια
1: υπάρχει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και είδες τι είπε ο Μαρινάκης, ότι είμαστε όλοι ενωμένοι και χαίρετε καλό με τη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, σωστά.
1: Τίποτα, με το καλό αύριο να
0: με το καλό αύριο. Με το καλό αύριο. Γενικά πάντως να θυμίσουμε ότι το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πέρσι ο Ολυμπιακός 6 παιχνίδια και έδεσε τα 5 απέναντι στη Ρεάλ. Να μην μπαίνουμε μόνο, δηλαδή, να μην μπαίνουμε μόνο στην εξίσωση τι έχουν κάνει στους τελικούς οι δύο ομάδες. Να θυμηθούμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός 6 παιχνίδια κέρδισε τις 5 φορές στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με Φουρνιέ μέσα, με Σάσα Βεζένκοφ, έτσι.
1: Πέρσι λες ή το
0: φέτος. Πέρσι.
1: Πέρσι.
0: Φέτος είναι στο 1-1. Αλλά πέρσι η τελευταία σκηνή που μένει είναι το εντυπωσιακό 5-1 και η πρόκριση με στη Μαδρίτη για το Final Four του Abu Dhabi. Το 84-86.
1: Και αυτό βέβαια και σαν ματσάρισμα των δύο ομάδων ήταν καλύτερο που πέρασε η Ρεάλ από ότι ήταν πέρασε η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια ναι, θα παίζει τελείως. Ναι, όντως, ταιριάζει πολύ. Ταιριάζει και ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της τελείως. Για να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.

Πάμε να δούμε και τι έχει τονίσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να έρθει στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Final Four. Ο διοικητικός ηγέτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ποστάρισμά του στα social media, στράφηκε τόσο προς την αστυνομία, όσο και ως προς τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague, εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τη διαχείριση της ασφάλειας και του ελέγχου εισόδου στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του αυριανού δεσμού ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Στα story που ανέβασε ο κύριος Γιανακόπουλος, υποστήριξε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας και εισιτηρίων, ενώ έκανε λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις και δημόσια συγγνώμη προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αφήνοντας σαφείς αιχμές και κατά της EuroLeague για τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αντίστοιχη περίπτωση που θα αφορούσε τη δική του την ομάδα. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού, εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου για τον Παναθηναϊκό, όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες παναθηναϊκά, όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όμως όπως μπορώ και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 ημέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα. Όπα, ήταν αναλυτικά το story του Δημήτρη Γιανακόπουλου.

να περάσουμε και σε μια δύσκολη βήση, θα λέγαμε, δεν θα πω δυσάρεστη, δύσκολη βήση για τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού, για το ελληνικό ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Και αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος εκτός από τη φανέλα της ΑΕΚ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα του Πανατολικού, ενεπλάκησε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε επί της λεωφόρου Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα με κάτω από αδιευκρίνησες τώρα συνθήκες, με γιο ταχύ, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο άλλο το ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Σημειώνεται ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ενημερώσει ότι πρόκειται ότι θα είναι στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά στο Μάριο Οικονόμου, ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι αυτό που λέμε, δηλαδή όταν οδηγάμε προσέχουμε.

Και μια και αναφερθήκαμε σε ένα πρώην ποδοσφαιριστή ΣΑΕΚ, να δούμε τι γίνεται στην Ένωση γενικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει την γενικότερη στόχευσή της για την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ, η οποία την περασμένη Κυριακή πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Σίγουρα ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. Ήταν η ομάδα η οποία μέτρησε ένα σερί 7 μηνών αίτητο, 24 παιχνίδια αίτητο, τελευταία φορά που είχε ιτηθεί η ομάδα του Ρίου. Μάρκο Νίκολιτς ήταν από τον Ολυμπιακό στις 26 του περασμένου Δεκέμβρη, 2-0 στο Καραϊσκάκης. Έκτοτε μέτρησε ένα εκπληκτικό σερί 24 αγώνων μακριά από την ήττα. Δικαίως κατέχει το πρωτάθλημα, ήταν η πιο ομάδα από όλους, και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟ και πόσο μάλλον τον Παναθηναϊκό. Ήταν η ομάδα η οποία είχε τις περισσότερες νίκες στα ντέρμπι, επικράτησε, είχε πολύ σημαντικούς παίκτες που τη βοήθησαν και στο μεταγραφικό σχεδιασμό και στο κομμάτι που μπήκαν στην εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς. Να πει κανείς για τον Λούκα Γιώβιτς, που είχε ακούσει πάρα πολλά για τα περιτά του κιλά. Μιλάμε για τον πρώην άσο της Μίλαν και της Ρεάλ Μαδρίτης, που μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην εξίσωση. Όπως ο Βάργα, που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από την Φέρεντσβάρος. Όπως ο Μάριν, ο Ρουμάνος, επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς. Η βελτίωση αγωνιστική του αρχηγού του Πέτρου Μάνταλου. Η μεταγραφή του Ρέλβας, του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, που αποτέλεσε έναν πολύ δυνατό αποκούπι δίπλα στον Μουκουντή και τον Βίντα στο κέντρο άμυνας ΣΑΕΚ. Η διαρκής βελτίωση του Λάζαρου Ρότα. Πολύ σημαντικοί παράγοντες. Η αγωνιστική άνοδος του Περέιρα, ο οποίος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ σε λίγες ημέρες. Γενικότερα, παίκτες οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ την Ένωση να ορθώσει ανάστημα. Μια ΑΕΚ η οποία προερχόταν από μια πολύ τραυματική σεζόν. Θυμίζουμε πέρσι ήταν η ομάδα που σε 6 παιχνίδια play-off μέτρησε ισάριθμες ήττες, έκανε αρνητικό ρεκόρ και βέβαια όσο θα ξεχάσει την εξάραστο κύπελλο από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του περσινού κυπέλου. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο σκηνικό και για τον Αλμέιδα, που αποχώρησε από την ΑΕΚ. Ο Αλμέιδα, ο οποίος θα συνεχίσει στην πατρίδα του, τη Μοντερέι. Εδώ και λίγες ημέρες έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μοντερέι. Ο Αλμέιδα, ο οποίος τη φετινή χρονιά πέρασε από τον πάγκο της Σεβίλης, αλλά δεν ολοκλήρωσε το έργο του, καθότι δεν τον πήγαν τα αποτελέσματα. Αποτέλεσε γρήγορα παρελθόν από την ομάδα της Ανδαλουσίας και σύμφωνα με πληροφορίες, προχθεσινές πληροφορίες, έχει υπογράψει με τη Μοντερέι συμβόλαιο διετούς συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε μια ΑΕΚ πάντως που η οποία κάνει μια προσπάθεια να δομηθεί όσο δυνατόν καλύτερα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Μια σεζόν που θα τη βρει να παίζει προκριματικά για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θα παλέψει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με αφορμή όλα αυτά, υπάρχουν συχνές αναφορές στην Σερβία και συγκεκριμένα η Μότσα Σπορ ανακάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, αλλά και τις κομβικές αποφάσεις που οδήγησαν στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς. Όπως αναφέρουν οι γείτονες, ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Κιτρινών Μαυρών στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο του ιδιοκτήτη, του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση είχε ουσιαστικά πάρθει από πολύ νωρίς. Μετά την πρώτη συνάντηση με τον Μάρκο, ο πρόεδρος μου είπε: τον θέλω, εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα, τη δίψα και την νίκη και το όραμά του. Ο ίδιος ήταν απόλυτος για την αξία του έργου τεχνικού, τονίζοντας ότι ο Νίκολιτς είναι 100% έτοιμος, όχι μόνο για το γήπεδο, αλλά και για τα όσα απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο εκτός αυτού. Ξέρει να διαχειρίζει τα πάντα. Η σχέση των δύο είχε χτιστεί από παλιά, με τον Ριμπάλτα να εξηγεί πως τον είχε ξεχωρίσει από τη δουλειά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις απαιτητικές αναμετρήσεις απέναντι σε κορυφαίους συλλόγους. Οι ομάδες του ήταν πάντα δύσκολοι αντίπαλοι, με εντυπωσίαζε η τακτική του και η διαχείριση των αγώνων. Και αναφερόμενος στη φετινή σεζόν, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, λέγοντας ότι ήταν ένας μαραθώνιος. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, με προκριματικά, και φτάσαμε μέχρι το τέλος απέναντι στους χειρούς αντιπάλους. Αυτό κάνει την επιτυχία ακόμη μεγαλύτερη. Επίσης, ιδιαίτερη μνήμα έκανε και στην εικόνα της ομάδας στα play-off, λέγοντας ότι ήμασταν απίστευτοι, κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια και δείξαμε χαρακτήρα. Η ομάδα πίστεψε και έγινε πιο πεινασμένη όσο πλησιάζαμε στον τόπο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2 10 71 08 000. Επαναλαμβάνω, 2 10 71 08 000, για τις όποιες επισημάνες απορίες, παρατηρήσεις για την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-6354-51, στο Viber 6943-6354-51. Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, όπου εχθές το αργά το βράδυ είχαμε και την επισημοποίηση του διαζυγίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός, γνωστός από τη θητεία του σε Λίβερπουλ, Νάπολη, Ρεάλ Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Βαλένθια, πολλές δυνάμεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αποτελεί παρελθόν για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όπως ήταν αναμενόμενο εδώ και μερικές εβδομάδες, το είχαμε επισημάνει από αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές, ότι αποτελούσε ξένο σώμα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ολοκλήρωσε μια 7μηνη θητεία στο Τριφύλι, αποχώρησε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση μιας χρονιάς, που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, που θα του δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περίοδου. Παρά την προσπάθειά του να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι των Πρασίνων, την γενικότερη εικόνα της ομάδας δεν βελτιώθηκε και η λύση συνεργασίας έμοιαζε εδώ και αρκετό καιρό ως το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ επισημοποιήθηκε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να στρέφει την προσοχή της στον διάδοχο, όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι ο Δανός Έλστρουπ, ο 38χρονος προπονητής Δανός, που προέρχεται από την Κοπενχάγη, στον πάγκο της οποίας έχει καθίσει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες παρά το νεαρό της ηλικίας του. Νομίζω ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να κουμπώσει τα θέλω του στον Παναθηναϊκό. Τα πάντα βέβαια θα κριθούν τις επόμενες ημέρες, όταν και θα επισημοποιηθεί η έναρξη συνεργασίας των δύο πλευρών. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να λάβει κέρυες αποφάσεις ότι έχει να κάνει το σχεδιασμό, πρέπει να δράξει γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπει πολύ νωρίς στο κομμάτι των προκριματικών φάσεων της τρίτης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από τα μέσα περίπου Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα δώσει την πρώτη μάχη για το μέλλον του ευρωπαϊκού του ονείρου στην τρίτη τάξη διοργάνωση, και σίγουρα θα πρέπει οι όποιες αποφάσεις να είναι κυρίες.

Πάμε να πούμε και στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, εκεί όπου μετά την απώλεια του πρωταθλήματος αλλά και την κατάληξη της δεύτερης θέσης, οι Ερυθρόλευκοι τρέχουν το σχεδιασμό. Εχθές είχαν λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε, τη βασκευτική ομάδα του Ολυμπιακού, που την παρακολούθησαν από κοινού ο Βαγγέλης Μαρινάκης και Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, είχαμε τη σύσκεψη κορυφής ανάμεσα στο διοικητικό ηγέτη των Ερυθρόλευκων και τον Βάσκο προπονητή. Γενικότερα με το χρειάζεται η ομάδα. Κοινός παρονομαστής ήταν ότι και επιθυμία πλέον του Βάσκου τεχνικού ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 7 με 8 παίχτες πρώτης γραμμής, ώστε να δοθεί μια βοήθεια στο υπάρχον ρόστερ. Είπαμε ένα ρόστερ το οποίο σίγουρα οι περισσότεροι από αυτούς τους παίχτες είχαν οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του ιστορικού Conference League πριν από 2 χρόνια κόντρα στην Φιωρεντίνα, αλλά και την κατάκτηση του περσινού double, ιστορικό double στα 100 του χρόνια του κορυφαίου ελληνικού συλλόγου. Πριν όμως έδειξε αρκετές αδυναμίες, έδειξε πολλές πανελληνοδίες ο φετινός Ολυμπιακός. Δείχνει ότι χρειάζεται κάποια αγωνιστική και ποιοτική αναβάθμιση σε όλες τις γραμμές. Και με δεδομένο ότι θα έρθουν προτάσεις για αρκετούς παίχτες, ήδη, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο Κωστίνια έχει συμφωνήσει με την Brighton με ένα ποσό κοντά στα 13 εκατομμύρια και τον Ολυμπιακό να έχει στην όλη συμφωνία ένα 20% ποσοστό εφόσον πουληθεί ο παίκτης, να έχει το 20% Ολυμπιακός μεταπώλησης, μεταπολιτικής αξίας του παίκτη. Ένα καλό deal για έναν παίκτη ο οποίος ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει πριν από 2 καλοκαίρια στα 24 του χρόνια ως έναν από τους κορυφαίους back του πορτογαλικού πρωταθλήματος με φανέλα της Ρίο Αβε. Το 24-25 πραγματικά βοήθησε αρκετά ο Κωστίνια τον Ολυμπιακό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ επιδραστικός και στο αμυντικό σκέλος και στο δημιουργικό. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε έδειξε μια αγωνιστική πτώση ο Κωστίνια, ειδικά μέσα στο 2026. Γενικότερα ήρθε και αυτή η πρόταση από την Brighton, πολύ καλή οικονομική πρόταση για τα δεδομένα του παίχτη και του Ολυμπιακού, και έτσι μόνο οι ανακοινώσεις για να σφραγιστεί η μετακίνηση του Πορτογάλου μπακ στην αγγλική ομάδα. Επίσης, πολλά λέγονται για το αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό Ροντινέη, ο οποίος είχε αποκτηθεί το Δεκέμβριο του 2022 προερχόμενος από το Φλαμέγκο, έχοντας ήδη και 2 κατακτήσεις του Copa Libertadores με την ομάδα της Βραζιλίας. Πολύ καλές προοπτικές. Πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό αυτά τα 3,5 χρόνια. Από τους πρώτους μήνες κιόλας παρουσίας του στους Ερυθρόλευκους, ο Ροντινέη φανέρωσε πτυχές της αξίας του, τόσο και στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, όσο και αυτή του δεξιού μέσο επιθετικού, δεξιού έξτρεμ, όπου τον χρησιμοποιεί πλέον πολύ πιο συχνά ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να το επεκτείνει τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, ή αν και εφόσον ο παίκτης επιθυμεί τον επαγγελματισμό, να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να πουληθεί και ο Ολυμπιακός να πάρει τουλάχιστον να έχει κάποιο οικονομικό αντίκρισμα, κάποιο οικονομικό όφελος σε ενδεχόμενη παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Με αφορμή αυτό, αυτή τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το μέλλον του Ροντινέη, σήμερα υπήρξαν αναφορές από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωση και συγκεκριμένα από την Globo, η οποία αναφέρει ότι η Ατλέτικο Παρανάενσε έχει εκφράσει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ροντινέη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 34χρονο fullback του Ολυμπιακού. Μάλιστα, η Globo επιβεβαιώνει τα όσα αναπαράγονται τις τελευταίες ημέρες και σημειώνει την προσπάθεια που κάνει ο βραζιλιάνικος σύλλογος ώστε να πείσει τον 34χρονο μεσοαμυντικό να επαναπατριστεί. Μάλιστα, το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ίσως να υπάρξουν πολύ σημαντικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Παρανάενσε κατανοεί ότι η αποδέσμευσή του δεν θα είναι εύκολη, αλλά έχει ήδη κάνει έρευνα. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες. Η Ατλέτικο Παρανάενσε αναζητά ένα ποδοσφαιριστή για το δεξί άκρο της άμυνας και ο Ροντινέη αποτελεί την πρώτη της επιλογή για ενίσχυση. Έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ενώ μένει να φανεί και αν το επιθυμεί ο ίδιος να επαναπατριστεί ή να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους.

Πάμε να δούμε τι έχει δηλώσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πριν από λίγο είπαμε ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού για τον αυριανό πολύ μεγάλο τελικό με την Real Madrid. Μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου κατά τη διάρκεια της Media Day, ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του στη διαφορά που υπάρχει για το τελικό του 2023 και ανέλησε το σκεπτικό του για ότι θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός προκειμένου να φτάσει στον πολυπόθητο τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Αναλυτικά, όσο δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν αλλάζει κάτι, είναι μια ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε συνεντεύξει, μία για την Ευρωλίγκα και την άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για το αυριανό παιχνίδι. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα. Από εκεί πέρα, για το αν προλαβαίνει μια ομάδα να αλλάξει πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες πριν από ένα τελικό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε ότι όχι, μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουμε μεσολαβεί 48 ώρες το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασίσει αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο μας με την Φενερμπαχτσέ. Δηλαδή, τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50 μπάλες. Φυσικά, να επικεντρωθούμε στο ότι η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στα rebound. Χρειάζεται πάρα πολύ καλή απέναντι σε μια ομάδα όπως η Βαλένθια, που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Και ρωτηθείς για το πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος στον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων, αλλά και για τη χρησιμοποίηση του ρόστερ. Τόνισε ότι εννοείται πως βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κοτσάρω ή στο πώς διαχειρίζουμε την ομάδα. Ερωτήσει για το χτίσιμο της ομάδας. Τόνισε ότι αυτό το επιβάλλει ξεκάθαρα νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 παιχνίδια. Ο κοτς Καριόλο μου είπε ότι παίξαμε πάνω από 80 παιχνίδια στην Ισπανία. Άνοιξε μονές με το πώς ήταν το μπάσκετ από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι εντελώς διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία με τι πεντάδα ξεκινάς, δεν έχει σημασία αν αρχίζεις με 0 πόντους. Αρχίζουν και αναγνωρίζονται παίχτες που παλαιότερα θα περνούσαν στα ψηλά, παρά το γεγονός ότι οι σκόρερ πληρώνονται περισσότερο. Και από εκεί πέρα αναφέρε ότι σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό, προσαρμοστήκαμε σε αυτό, ότι έχουμε περισσότερο βάθος. Σε μια συζήτηση με τους πρόεδρους που κάναμε στην αρχή της σεζόν, είχαμε πει ότι με βάση το budget θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες, πάντα βασιζόμενοι στις ανάγκες που θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Και αν για το γεγονός ότι χαρακτηρίζει στον Ολυμπιακό το χαρακτηρισμό του φαβορή δημιουργεί πίεση ή το εκλαμβάνει ως γενικότερα ως κουμπλιμέντο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε ότι δεν υπάρχει καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας, επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ. Είναι δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ένας αγώνας και αυτό είναι όλο.

Να πούμε ότι πριν από λίγο έγιναν και γνωστοί οι τρεις διαιτητές του αυριανού πολύ μεγάλου τελικού μας στον Ολυμπιακό για την Real Madrid για το τελικό της EuroLeague. Αναφέρουμε ότι αυτοί είναι ο Ζρέτεν Ράντοβιτς, ο Γερμανός Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και ο Όλεκ Λάτισεβς. Τρεις πάρα πολύ έμπειροι διαιτητές και νομίζω ότι είναι διαιτητές οι οποίοι πραγματικά έχουν τις περισσότερες παραστάσεις. Θυμίζουμε ότι ο Στρέντερ Ράντοβιτς είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φανέρ το χθεσινό, ενώ οι άλλοι δύο προδιαιτητές, ο Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και ο Όλεκ Λάτισεβς, ήταν στον χθεσινό ημιτελικό της Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια.

for a Saturday. Πάμε να περάσουμε και στο Στίβο. Μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση για τον Τεντόγλου, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις για το Diamond Link. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε πάνω από το πήκη στα 8 και 46 μέτρα και ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ο Δής Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε μια καταπληκτική κατάσταση σε έναν αγώνα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους βασικούς του αντιπάλους στον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Και γενικότερα ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκε μετά τα 8 μέτρα και 37 εκατοστά που είχε στο πρώτο άλμα ήταν άκυρο στο δεύτερο και στο τρίτο σημείωσε τη σπουδαία αυτή επίδοση τα 8.46 που ήταν το καλύτερο άλμα από πέρσι τον Ιούνιο και το ευρωπαϊκό που είχε γίνει στη Μαδρίτη, ενώ με αυτές εφάρισε και την κορυφαία του επίδοση για φέτος. Να πούμε ότι ο επόμενος αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου στο meeting της Λεμεσού, ενώ να πούμε ότι η δεύτερη θέση στον σημερινό αγώνα κατέκτησε ο Τάτζεϊ Γκέιλ με άλμα στα 8 μέτρα και 32 εκατοστά.

Να περάσουμε και στον χώρο του Πόλο, εκεί όπου διεξήχθη πριν από λίγη ώρα ο τρίτος ημιτελικός της Α1 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής, επικρατώντας με 12-19 και έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, πολύ καλή μέρα. Πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νίκος Παπασφάκης και ο Δημήτρης Κουρούβανης, οι οποίοι πέτυχαν από 3 τέρματα. Ενώ 2 φορές βρήκε δίκτυα ο Δημήτρης Κουμπάκης. Επιθετικός πλουραλισμός από τους πράσινους. Καθώς σκόραραν και ο Παπα-Νικολάου, ο Γκουβέτσης, ο Κοπελιάδης και ο Μπανίσεβιτς. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και το πλεονέκτημα της έδρας με 2-1 νίκες, πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς της Α1 εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Είχαμε και το συναπάντημα των Ιωνίων στον τελικό φέτος του Πόλο στο κύπελο Ελλάδος. Ολυμπιακός είχε κρατήσει, θυμίζουμε, 13-12 σε ένα τελικό που είχε διεξαχθεί στη Βάρη με γκολ του αρχηγού του Ντίνιου του Γενιδουνιά, 19 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τελικού. Και αναμένουμε συγκλονιστικούς τελικούς, καθότι και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ φέτος και στο κομμάτι του Πόλο. Με τον Ολυμπιακό βέβαια να είναι το μεγάλο φαβορί.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αποκλείσει με 2-0 νίκες στη Βουλιαγμένη. Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η ομάδα του Πειραιά με 20-10 στο Παπαστράτιο. Στο Λεμό η ομάδα του κυρίου Φάτοβιτς, ο Έλβης Φάτοβιτς, επικράτησε 14-13 και έτσι πήρε το ιστορικό του τελικούς με 2-0 νίκες. Την ώρα που οι πρωταθλητές Ελλάδος πριν από λίγες ημέρες τσέκαραν και το εισιτήριο για το Final Four του Champions League στη Μάλτα, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα το τρίμερο 10 με 13 Ιουνίου. Παρά την ίντα που γνώρισαν με 12-9 από την πανίσχυρη Μπαρτσελονέτα, ο Ολυμπιακός, χάρη στη σπουδαία νίκη που πέτυχε απέναντι στην Πρέσια στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής, με 17-16 τη διαδικασία των πέναλτες, ήταν αυτός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και θα δώσει το παρόν για ακόμη μια χρονιά σε πολύ μεγάλο ραντεβού, όπως είναι το Final Four, στο πόλο που θα γίνει στη Μάλτα. Κάτι αντίστοιχο και ισχύει και για τα κορίτσια, για την ομάδα του Ολυμπιακού, για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Ο Ολυμπιακός παίζοντας εκπληκτικά και στη ρεβάνσα απέναντι στην ομάδα την ισπανική ομάδα της Μπαρκελόνης, νίκησε 18 της Αμπαντέλ στο Παπαστράτιο. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει τη Βαρκελόνη στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει Απρίλη μήνα με 12-17 και είχε χτίσει πολύ γερά θεμέλια πρόκλησης, και έτσι λοιπόν με ζευγάρωσε τις νίκες του την περασμένη εβδομάδα στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο. Ενώ σήμερα η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους μεγάλους τελικούς της Α1 Πόλο Γυναικών, εκεί που θα την πει στη Βουλιαγμένη με πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29, ζευγαρώνοντας τις επιτυχίες, και θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού πόλου. Θυμίζουμε ότι και τα κορίτσια, όπως και η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού, θα δώσει το ραντεβού στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα το τρίμερο 10 με 13 Ιουνίου, με το πρώτο ημιτελικό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού να είναι κόντρα στην Γαλλική Ματαρό.

Θα περάσουμε και στο διεθνή χώρο που είχαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι πριν από λίγο, στην Ιταλία, ανάμεσα στην Πολόνια και την πρωτάθλητρια Ιταλίας Ίντερ. Αμφότερες φρόντισαν να προσφέρουν ένα από τα πιο παραυστικά παιχνίδια της φετινής Σεριά, μείνοντας το εντυπωσιακό 3-3 στο Ρενάτο Νταλάρα. Η Ίντερ μπήκε πολύ πιο δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 24 λεπτό με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ του Ντι Μάρκο. Η απάτηση της Μπολόνια ήταν άμεση. Τρία λεπτά αργότερα ο Μπερναντέλσκι εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας στον Ρατζούρι και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και πριν το φινάλε του πρώτου μέρους έφτασαν στην ανατροπή. Ο Πομπέργκα με σούτ μέσα με μεγάλη περιοχή επιχείρησε να σκοράρει. Μπάλα κόντρα σε ένα αμυντικό, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 της Μπολόνια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και το τρίτο γκολ για την Πολόνια, όταν ο Ζελίνσκι στην προσπάθεια του να απομακρύνει άθελα την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 των γηπεδούχων. Η ομάδα του Κρίστιαν Τσίβου δεν εγκατέλειψε το μάτς, ο οποίος υπόλοιπο το μείωσε στο 64 για 3-2, για το 3-2, ενώ η λύτρωση για τους πρωταθλητές ήρθε στο 86, όταν ο νεαρός Ντιούφ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Να πούμε ότι η αυλαία της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στο καμπιονάτο είχε ανοίξει εχθές με την αναμέτρηση στη Φλωρεντία ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και την Αταλάντα. Το τελικό σκορ είναι 1-1. Προηγήθηκε η Φιωρεντίνα με τον Πίκολη και η Αταλάντα ισοφάρισε το 82 με αυτόν τον γκολ του Κομούτσο, ένα αποτέλεσμα το οποίο έδωσε

Πάμε γενικότερα για γραφικά ζητήματα των ελληνικών ομάδων. Να πούμε ότι είχαμε αναφερθεί πιο πριν στον Παναθηναϊκό και, και στο τέλος εποχής του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των Πράσινων. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να χαρά στο σχεδιασμό του. Μπορεί να μην έχει συμφωνήσει ακόμα με τον νέο προπονητή, ωστόσο υπάρχουν πολλές αναφορές για τα μεταγραφικά ζητήματα. Να πούμε ότι εχθές οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την αγορά του Ζαρουρί από τη Λανς. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για να αγοράσει το Ζαρουρί από τη γαλλική ομάδα. Το έκανε αυτό. Για τα επόμενα τρία χρόνια λοιπόν ο Ζαρουρί είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ενώ σήμερα Ολλανδικό μέσο αναφέρει ότι το τριφύλι στις ομάδες που φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι, έναν παίκτη που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό της προηγούμενης εβδομάδας, Ολλανδός, ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Ίντερ. Σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσιογράφο Γιέσπερ Λομπρούκ, το τριφύλι βρίσκεται μέσα αυτές τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Στέφαν Ντε Φράι. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ομάδες από Σαουδική Αραβία αλλά από και Τουρκία φέρεται να έχουν κάνει κρούση στον 34χρονο κεντρικό αμυντικό. Να πούμε ότι ο Ντε Φράι έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία στα γήπεδα της Serie A, κυρίως με τη φανέλα της Ίντερ, με την οποία μετράει 295 συμμετοχές και 13 γκολ, ενώ με τους Νερατζούρι κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και σε άριθμα Super Cup Ιταλίας. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο Ντε Φράι μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο και της Φέγενορτ, ενώ είναι και 79 φορές διεθνής με τους Ολλανδούς.

Βέβαια, η εβδομάδα που πέρασε είχε και πάρα πολύ σημαντικά τεκτενόμενα που αφορούν τον ευρωπαϊκό χώρο στο ποδόσφαιρο. Είχαμε την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa του Unai Emery, με εκπληκτική εμφάνιση. Οι χωριά της επικράτησαν 3-0 της Freiburg στον τελικό που διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, η Aston Villa έδωσε δυνατότητα στον Unai Emery να κατακτήσει το 5ο του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θυμίζουμε, ο Ισπανός προπονητής έχει κατακτήσει 3 φορές το Europa League με την φανέλα της Villarreal, της Σεβίλης. Ακολούθησε η κατάκτηση με τη Villarreal το καλοκαίρι του 2021, ενώ τώρα ήταν η σειρά της Aston Villa με την οποία Aston Villa να χρηστεί κατακτητής του Europa League στην τρίτη του σεζόν στον πάγκο της Aston Villa. Είναι πάρα πολύ σημαντική διάκριση και για την αγγλική ομάδα που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά τρόπαια μετά το μακρινό 1982, όταν η ομάδα του Μπέρμπιχαμ είχε κατακτήσει το παλιό κύπελλο πρωταθλητριών, το τωρινό Champions League.

Επίσης, πριν από λίγες ώρες, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησαν για το μέλλον της Ευρωλίγκας ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Ντένια Μποντιρόγκα, και ο Τζους Μπουένο, ο πρόεδρος και CEO αντίστοιχα της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην αίθουσα τύπου του Telecom Center για τις μεγάλες αλλαγές που εξετάζονται στην κορυφαία διεθνική διοργάνωση, την πιθανή συνεργασία με το NBA Europe, αλλά και την προοπτική επέκταση της Λίγκας τα επόμενα χρόνια. Οι δύο άντρες αναφέρθηκαν στο αυξανόμενο ενδιαφέρον συλλόγων για συμμετοχή ως franchises, στις σκέψεις για αύξηση των ομάδων ακόμη και στις 24, αλλά και σε επαφές που υπάρχουν με το NBA και τη FIBA για πιθανές μορφές συνεργασίας στο μέλλον. Παράλληλα, στάθηκαν στη δυναμική ανάπτυξη της Ευρωλίγκας, στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και στα σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση εμπορικής και τηλεοπτικής αξίας της οργάνωσης. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν και ζητήματα όπως το μέλλον ιστορικών συλλόγων στη Λίγκα, οι αλλαγές στο format, η επιστροφή ομάδων από τη Ρωσία, επίσης το στάτους των γαλλικών ομάδων, αλλά και τις προοπτικές νέων αγορών, με τους Ντέγια Μποντίρογκα και Μπουένο να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρά τις προκλήσεις και τις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe.

0: Πάμε και στην Premier League, εκεί όπου η Arsenal την περασμένη Τετάρτη κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια αναμονής για τους κανονιέριδες, που ήταν η κορυφαία ομάδα, η ομάδα με την περισσότερη φρεσκάδα στο παιχνίδι της, η ομάδα η οποία κατακτούσε, ήταν βρισκόταν στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος το μεγαλύτερο διάστημα και έπαιξε νομίζω το πιο πλήρες ποδόσφαιρο από όλους στο νησί. Η Arsenal με τη δύσκολη νίκη της επί της Burnley με ένα 0 σε συνδυασμό με την Σοπαλία 1-1, στην οποία αποχρεώθηκε η Manchester City κόντρα στην πάρα πολύ δυνατή και συμπαγή Bournemouth, επέτρεψε στην Arsenal να φτάσει στους 82 βαθμούς έναντι 78 της Manchester City και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν το τέλος. Μια αγωνιστική η οποία ολοκληρώνεται αύριο και η οποία θα κρίνει πολλά σε ό,τι έχει να κάνει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Αγγλία στα ευρωπαϊκά σαλόνια την επόμενη χρονιά, αλλά και για το κομμάτι που αφήνει να κάνει με τον υποβιβασμό με την Tottenham και την West Ham να μονομαχούν για μία θέση που οδηγεί στα σαλόνια της παραμονής στο κορυφαίο, στο πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Να πούμε αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα. Όλα τα παιχνίδια διεξαχθούν στις 6 ώρα Ελλάδος. West Ham Lynch. Η West Ham καίγεται για την νίκη και θέλει ταυτόχρονα ήττα της Tottenham για να παραμείνει αυτή στην Premier League. Την ίδια ώρα έχουμε Crystal Palace Arsenal. Οι δύο ομάδες, δύο έτερες αγγλικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν το νησί μετά την, κατάκτηση από την Aston Villa την περασμένη Τετάρτη. Η Crystal Palace έχει το μυαλό της, έχει ήδη σωθεί, έχει το μυαλό της στον τελικό του Conference League που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου κόντρα στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Περιμένουμε και αυτό με ιδιαίτερη ανυπομονησία, ενώ το ερχόμενο Σάββατο είναι η ώρα για το μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί όπου η Arsenal επιστρέφει μετά από 20 χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο τελικό της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης και που θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Και αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι φέτος ο τελικός του Champions League υπάρχει αυτή η καινοτομία, θα διεξαχθεί σε 7 η ώρα Ελλάδος στη Βουδαπέστη. Εμείς αύριο, βέβαια, στην επόμενη εκπομπή που θα είμαστε εδώ από τις 8 με τις 10 θα σας μεταφέρουμε το τι γίνεται στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Έτσι λοιπόν, οι δύο Ευρωπαίες αναμετρώνται. Βέβαια η Arsenal έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον για το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, γιατί στην πρόθεση και των δύο προπονητών είναι να προχωρήσουν σε εκτενές rotation ενώπιση των πολύ μεγάλων τελικών τους περιμένουν. Από εκεί πέρα, η Liverpool υποδέχεται την Bradford, η Manchester City την Aston Villa σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για και για τη Manchester City, η οποία αποχαιρετά τον Pep Guardiola, ο Ισπανός τεχνικός, ο Βάσκος τεχνικός, αποχωρεί από τη City μετά από 10 ολόκληρα χρόνια παρουσία. Στιγμή το 2016 είχε αναλάβει τα ενία τη City ο άλλοτε προπονητής της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου, με τον Έντσο Μαρέσκα, να αναφέρουν πληροφορίες, να είναι ο διάδοχος του Πεπ Γκουαρδιόλα, στο αντίο του λοιπόν, θα φιλοξενήσει την κάτοχο πλέον του Europa League Aston Villa, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν η Aston Villa να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας για να κατακτήσει την τέταρτη θέση, που είναι ένα κριτήριο για τον Ολυμπιακό ώστε να παίξει δύο προκριματικούς γύρους στο Champions League την επόμενη περίοδο και να μην μπει στην διαδικασία να παίξει και δεύτερο προκριματικό γύρο. Και από εκεί πέρα έχουμε και λέμε, έχουμε Burnley Wolves επίσης 6 ώρα, Brighton Manchester United και Nottingham Forest κόντρα στην Bournemouth.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: σας και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκω ριβλαμένη μεταξύ του ιδρωμένου?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
5: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
12: Τέλος.
13: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 2026. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και αυτού του μήνα. Ξημερώνουμε με 17 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 79%, με 21 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Αναμένουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το απόγευμα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία από ό,τι βλέπω θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Λες και είναι Οκτώβρης. Η θερμοκρασία ναι μεν καλή, αλλά το σκηνικό του καιρού γενικότερα... Αλλά είχαμε και εκείνη τη βροχή το Σάββατο το μεσημέρι, όπου εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δεν πήγε καλά το πράγμα, δεν πήγε καθόλου καλά, και ακόμη μια φορά είδαμε τους δρόμους να πλημμυρίζουν, ο κόσμος να μην ξέρει από πού να περάσει, τα μηχανάκια που ήταν στο δρόμο να σταματούν γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δουλεύουν ως διανομής, delivery, αυτοί τραβήξανε το μεγαλύτερο ζόρι, είναι η αλήθεια. Εντάξει, μόνο Θεσσαλονίκη. Άμα δεν πλημμυρίσει και λίγο αυτή η πόλη, δεν έχει νοστιμάδα. Άμα δεν έχει προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλή εβδομάδα. Αύριο και μεθαύριο λέει: έχω ρεπό, με πλακώσει στα γκάρια. Α, έχει ρεπό, τι πάει να πει: έχει ρεπό. Έχει ρεπό από τη δουλειά σου. Δεν έχει ρεπό από εδώ πέρα. Άρα θα σηκωθεί να μας ακούσεις κανονικότατα. Ρε, κάτι δικαιολογίες, ρε, που δεν τους πιστεύω, ρε. Καλημέρα Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν πήρες, λέει, ένα φάρμακο και δεν σε έκανε καλά, θα το ξαναέπαιρνες. Έτσι γίνεται, λέει, και η κάλπη. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ας πούμε. Για το εννοείς για ένα κόμμα, φαντάζομαι, αν το έχεις ψηφίσει και σε έχει προδώσει, ας πούμε, θα το ξαναψήφιζε. Ένας νοήμων άνθρωπος σίγουρα δεν θα το ξαναψήφιζε. Τώρα, δυστυχώς κάποιοι θέλουν να ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο, στο Γρανίτι της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό, λέει, τελευταίας Δευτέρας του Μάη με υγεία. Καλή εκπομπή και καλή μας εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Σούλα. Η Χριστίνα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα και αγάπη, εννοείται χρειάζεται και αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Δημήτρης καλημέρα. Καλημέρα στην Γιάννα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα Γιάννα μου, με υγεία. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα από την Αστυπάλαια με 21 βαθμούς Κελσίου. Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αθήνα στέλνει την καλημέρα του. Επίσης και η Μαρία από τις Σικές είναι εδώ. Καλημέρα και στη Μαρία. Ο Βασίλης στο κέντρο των Αθηνών επίσης στέλνει την καλημέρα του. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα 25 Μαΐου σύμφωνα με την πρόγνωση, αφού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε πολλά μέρη της χώρας από το απόγευμα. Συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις θα έχουμε παροδικά αυξημένες, όπου θα σημειωθούν κυρίως τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε περιμένουμε και σήμερα την βροχούλα. Θα μας την κάνει από ό,τι φαίνεται από το απόγευμα και μετά. Προς το παρόν βλέπω ότι μάλλον λιακάδα θα έχουμε και λίγη συννεφιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα που βλέπω από το παράθυρο ότι άρχισε να ξημερώνει σιγά σιγά. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, με το που άνοιξα την ειδησιογραφία σήμερα να δω αν έχουμε κάτι τελευταίο, κάτι έκτακτο, είδα ότι πέθανε η γωγό Μαστροκώστα. Η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Από ό,τι ξέρω έδινε μάχη με τον καρκίνο και μάλιστα πρώτη φορά είχε διαγνωστεί με καρκίνο όταν γέννησε την κόρη της και μετά από 3 ημέρες της είχαν βρει ότι έχει καρκίνο στο μαστό. Το πολέμησε τότε, πέρασαν 16-17 χρόνια, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό αν δεν κάνω λάθος νοσηλευόταν και πέθανε σήμερα τα ξημερώματα.

Εν τω μεταξύ, το Σάββατο που μας πέρασε, την Παρασκευή που μας πέρασε, είχε γενέθλια ο Ιάσονας. Ο Ιάσονας, ο οποίος είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι στα Τέμπη, έγινε 24 ετών και δυστυχώς ακόμη δεν έχει επανέλθει το παλικάρι. Εδώ και 3-3,5 χρόνια η οικογένειά του δίνει μια σκληρή μάχη. Και μακάρι, ευχόμαστε πραγματικά να πάει καλά και να γίνει καλά το παιδί. Να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25η Μαΐου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1834 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dong, γνωστότερο και ως Goofy. Σαν σήμερα το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης ο Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης ο οποίος περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Σαν σήμερα το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς. Σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή η Σόνια Ρίκελ, Αγγλίδα σχεδιάστρα μόδας, η αποκαλούμενη και βασίλισσα του πλεκτού. Ενώ σαν σήμερα το 1958 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ρόκερ Πολ Γουέλερ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα στο Θανάση από την Ανδραβίδα, όπου όπως μου λέει γίνεται αναμετάδοση από το ράδιο Όραμα στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα, καλημέρα και στους συναδέλφους εκεί πέρα που μας κάνουν αναμετάδοση. Καλό πρωινό με υγεία. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα λέει αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Η Παρθένα στέλνει την καλημέρα της. Χάθηκα λέει, δεν με έψαξες από την έμορφη Μόσχα. Πού είσαι και μακριά, πού να τρέχω στη Μόσχα? Εκεί έχετε και χειμώνα φαντάζομαι, οπότε τουλάχιστον είσαι καλά. Καλημέρα Παρθένα μου, καλημέρα. Ο Γιάννης, ο Μπακογιάννης είπε ότι δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που συναντηθεί με τον Γιωτόπουλο. Οι γονείς που έχασαν λέει τα παιδιά τους στη δολοφονία των Τεμπούμ, πώς πρέπει να αντιδράσουν όταν συναντήσουν κάποιον από τους κυβερνώντες? Ο πρώτος για τις 17 δολοφονίες λέει τιμωρήθηκε 25 χρόνια. Αυτοί για 53 άτομα πόσο πρέπει να τιμωρηθούν? Έλαντε. Έλαντε πραγματικά. Εντάξει, δεν συμφωνώ με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κάθε τρομοκράτης, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτώσει άλλους ανθρώπους θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του τιμωρημένος στη φυλακή. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς, εδώ πέρα οι νόμοι που έχουμε στην Ελλάδα έχουν πολλά παραθυράκια, μπάζουν από πολλές πλευρές, οπότε... Και ο Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ είχε καταδικαστεί μάλιστα σε 17 φορές ισόβια. Αλλά έχει μια βάση αυτό το οποίο λες, ότι ναι, πραγματικά πώς πρέπει οι συγγενείς των δολοφονημένων των Τεμπών να αντιδράσουν άμα κάποια στιγμή συναντήσουν τον Καραμαλή για παράδειγμα, ή τον Μητσοτάκη, ή τον οποίο, αν και ο Μητσοτάκης εντάξει τους αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι, αλλά... Και δεν είναι μόνο οι νεκροί των Τεμπών, είναι οι νεκροί της πανδημίας, είναι οι νεκροί από τις κυβερνητικές πολιτικές, άνθρωποι που αυτοκτόνησαν. Μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στην Παρθένα με 30 βαθμούς. Μία εβδομάδα λέει είχαμε 30 βαθμούς και σήμερα είναι 16. Α, τι λες ρε παιδί. Α, είναι καλύτερα εκεί πέρα σε εσάς. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Εκεί θα πάμε να μετακομίσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οι ορικές επιδοτήσεις, νέο ανακοινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταθούν. 20 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα αντίπεινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, για 4,1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Τι δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο εξημειώσεων, συγκρατημένα χαμόγελα. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θησίο. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος και εκλογές, πρωτιά δυσία, ακροδεξία και φιδεία στη Βουλή. Εφημερίδα Κόντρα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θησίο. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι περιμένει το Ιράν, η κεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην κρυσάρα της ΑΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Αλβανός κακοποιός, ληστής από 15 ετών, ο Τίτη με τα πολλά πρόσωπα. Σκηνές χαός στην Τουρκία, εκενώθηκε η έδρα του CHP, έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρα, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια άδων, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Τουρκία, βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP. Ευρωλίγκα, σήκωσε και το τέταρτο. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, νίκησε τη Ρεάλ με 92-85. Εφημερίδα Δημοκρατία, κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ΜΚΟ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρετήσεις ημέτερων. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Άγριο επεισόδιο, Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημητριάδη, πριν από τον τελικό. Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγές τον πρόεδρο της ΠΑΕΒ. Θρίαμβος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Νίκησε τη Ρεάλ και σήκωσε το τρόπαιο στο Τισέντερ. Θρακικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Θεσμική Επιτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. ΑΔΕ, πλήρους οδηγός για τη νέα αριθμίση χρεών σε 72 δόσεις. Τι αλλάζει, σβήνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Εφημερίδα απογευματινή με ατάκες του Ανδρέα, παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Εικόνα διάλυσης σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρετήσεων από Τετάρτη. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, οι ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο, ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Εφημερίδα One Voice, Hellenic Energy, άτακτη υποχώρηση εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Χιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος για να μην διαταράξουν τα ήρεμα νερά με τον Ερντογάν. Καίγεται ο Δήμαρχος Κηφισιάς να φτιάξει γήπεδο στον Πρίτσα. Πρωτοβουλία επιστολή του One Voice και του κυρίου Αϊβαλιώτη σε Μακρόν και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Οικονομία 3 με 4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα. Σπίτι μου 2. Η κατακραυγή της κοινωνίας ανάγκασε τον Μητσοτάκη να επαναφέρει το πρόγραμμα που είχε καταργήσει. Εφημερίδα Μανιφέστο, άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση, νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιέτα. Άδωνης Γεωργιάδης στο Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας. Αν το είχαμε κάνει εμείς. Σοφία Βούλτεψη, ούτε το γερμανικό σύνταγμα αρέσει στη Λάουρα Κοβέση. Στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Εφημερίδα Political, οδηγός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκους τους χάκερ. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Ανδρέας Κονδύλης, σειραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον παράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Συνέδευξη χάρη στο χάρη υφυπουργός εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, διαμορφώνει. Παραλίγο μακελιό στο μικρό λίμανο, γιατί ο Τίτη ήταν φορτωμένος με ολόκληρο οπλοστάσιο. Εφημερίδα Εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις. Σύγχυση για τους Πάτριοτ από τον αρχηγό της αεροπορίας. Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη, ισούται με τυραννία. Αξίζει να διαβάσετε στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στον κόλπο. Επιστροφή του βασιλιά από την απαγορευμένη του Ρούσβελτ στη νέα τραπεζική τάξη της Βασιλείας 3. Δύση και Ελλάμοι νικητές των εκλογών στην Κύπρο. Νέος διπλός φορολογικός πέλεκη στα ακίνητα από το 2027. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Περσικός κόλπος από το 2027, η ανάκαμψη των θαλάσσιων μεταφορών. Ποια φορολογικά ετιτίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στο προσεχές επτάμηνο. Αλέρτησα δε για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Λήξη πρόθεσμα τη φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Πομίδα νέος διπλός και τριπλάσιος αυτοδιοικητικός ένφια στα ακίνητα. Δημόσιες εγγραφές, η SpaceX εκτοξεύει σε πρωτοφανή ύψη τον πύχη των IPOS. Τεχνητή νοημοσύνη σε δράση από το Σεπτέμβριο, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο...

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ ζωντανότατα στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 6907 483 484, για οτιδήποτε θέλετε να μιλήσετε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Τώρα, η κυβερνησάρα του Μητσοτάκη, βλέποντας το τέλος της να πλησιάζει και βλέποντας ότι αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές, προσπαθεί, έχει περάσει στην φάση ξεκάθαρα του να φάμε ό,τι προλάβουμε να φάμε. Και γιατί το λέω αυτό? Έρχεται ένας νέος φόρος στα ακίνητα. Είναι ένα νέο χαράτσι, είναι νέες επιβαρύνσεις και αυτό δείχνει ότι είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μπορέσει να μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί πριν τελειώσει ο χρόνος της. Μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει πολιτική, κάνει αρπαχτή και κοιτάζει να δει τι θα αρπάξει από τον ελληνικό λαό και πόσα περισσότερα μπορεί να αρπάξει και όσο επί των πλήστων για να μοιράσει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι των εκλογών. Πάμε λίγο να δούμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και να το πιάσουμε λίγο αναλυτικά το θέμα.
1: Τώρα ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες, μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι. Πάμε να δούμε όμως τρόπο αναμένεται να εφαρμοστεί. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για έναν φόρο ο οποίος θα πηγαίνει στους Δήμους, για την ανάπτυξη των Δήμων, για την αναβάθμιση των Δήμων, αλλά δεν είναι ένας ακόμα φόρος που έρχεται να προσθεθεί στους υπόλοιπους. Έρχεται να αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ΤΑΠ, αλλά και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τον ΦΥΧΟ, όπως αναγράφεται σήμερα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι λοιπόν, τα χρήματα που θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι περισσότερα, διότι το εύρος των συντελεστών με βάση τους οποίους υπολογίζεται αυτός ο φόρος μεγαλώνει και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για κάποιους που μένουν σε κατοικίες υψηλής αντικειμενικής αξίας. Έτσι λοιπόν είναι μεγαλύτερες οι επιβαρύνσεις, οπότε όπως καταλαβαίνουμε για κάποιους στην τσέπη τους θα είναι αρκετά βαρύ αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών ρεύματος, θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των Δήμων. Αν κάποιοι κάνουν 3 μήνες να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος, τότε το ρεύμα κόβεται. Αυτό σημειώνεται στο νομοσχέδιο. Και κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσοι έχουν επικαρπία, τον πληρώνουν. Και επειδή το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους ενοικιαστές, και εκείνοι θα πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος και κατά συνέπεια το φόρο, ωστόσο στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τους αφαιρούν το φόρο από το ενοίκιο.
0: Ωραία πράγματα. Τι μου θυμίζει, ναι μωρέ, το χαράτσι που μας είχε βάλει ο Βενιζέλος και μας το είχε βάλει μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος και μας απειλούσαν ότι αν δεν πληρώσετε το χαράτσι θα σας κόψουμε το ρεύμα. Ένα και το αυτό, το ίδιο πράγμα γίνεται και αυτή τη στιγμή. Είναι ένας νέος φόρος, είναι έτσι τύπου ένφια, σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ο οποίος θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται βέβαια από τους Δήμους, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Όπως ακούσατε και στο σχετικό ρεπορτάζ, το νέο τέλος θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και προβλέπει μάλιστα ότι αν δεν πληρωθεί

Απορροφά ναι μεν το υφιστάμενο τέλος ακίνητης περιουσίας, το λεγόμενο TAP, αλλά και τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τελική επιβάρυνση για τους κατόχους ακινήτων θα είναι πολύ υψηλότερη από το άθροισμα των δύο υφισταμένων φόρων. Δηλαδή για ακόμη φορά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνει είναι να αποτραβήξει τάχα μου δήθεν δύο φόρους και να μας φέρει ένα νέο φόρο ο οποίος θα είναι ακόμη πιο ακριβός. Σύμφωνα λοιπόν με τις μεταβατικές διατάξεις από το νομοσχέδιο, αυτό θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων αυτός ο νέος ενιαίος δημοτικός φόρος, ο οποίος θα έχει τίτλο «Τέλος τοπικής ανάπτυξης» και θα μπει στη θέση του τέλους ακίνητης περιουσίας και τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων οι οποίοι επιβάλλονται σήμερα. Ο νέος αυτός φόρος τώρα θα υπολογίζεται με συντελεστή, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι θα κυμαίνεται από 0,3 της χιλίας έως 0,7 επί του γινωμένου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του κάθε σπιτιού και επί της αντικειμενικής τιμής ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο που ισχύει στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και βέβαια επί το συντελεστή παλαιότητα του ακίνητου. Οπότε λοιπόν το ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών μεταξύ 0,3 και 0,7 της χιλίας θα καθορίζεται από κάθε δήμο της χώρας. Τώρα, σήμερα έχουμε το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται με συντελεστή 0,25 έως 0,35 της χιλίας επί του γινωμένου, ενώ είναι και ο φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 0,2 έως 0,7 7 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας. Οπότε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε πως ο νέος ενιαίος δημοτικός φόρος θα φέρει υψηλότερες επιβαρύνσεις στα ακίνητα σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα μας το φερμάρουν κανονικά και δεν θα αντιδράσουμε για ακόμη μία φορά. Έρχονται δηλαδή η κυβέρνηση και μας βάζει άλλον έναν νέο φόρο, τον οποίο θα πρέπει να πληρώνουμε νταϊλίκι μέσα σε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και για ακόμη μία φορά κανένας δεν θα ανησυχήσει, κανένας δεν θα ξεσηκωθεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μας βάζουν φόρους γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα αντιδράσει κανείς. Και τώρα επειδή η κυβέρνηση βρίσκεται στην αποδρομή της, βρίσκεται στη δύση της, σου λέει ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε, ό,τι προλάβουμε να μοιράσουμε δεξιά και αριστερά, γιατί μετά δεν θα υπάρχει. Τώρα, το πώς θα εισπράτεται όλο αυτό το πράγμα, είπαμε ότι θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποδίδεται στους δήμους από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο νέος αυτός φόρος θα επιβαρύνει τα πάσης φύσεως ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός εγκεγκριμένου σχεδιοπόλεως ή εντός ορίων οικισμών υφιστάμενων πρώτου έτους 1923 ή εντός των ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Επίσης, τα κάθε είδους κτίσματα τα οποία βρίσκονται εκτός του εγκεγκριμένου σχεδιοπόλεως ή εκτός των όριων οικισμών υφιστάμενων πρώτου έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό της αξίας θα λαμβάνεται υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνες που καταλαμβάνουν τα κτίσματα και βέβαια είναι και το δικαίωμα ύψους, δηλαδή τον αέρα που λέμε, εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου όπως καταγράφεται σε αυτό. Τώρα βέβαια ο ποιος θα το πληρώνει, υπόχρεωση είναι ο κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρποτής ή νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου. Σε περίπτωση τώρα που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενίκιο. Δηλαδή, σημαίνει ότι εάν εσύ πληρώνεις, ας πούμε, ενίκιο 400 ευρώ και σου έρχεται αυτός ο φόρος, για παράδειγμα τώρα λέω, έτσι δεν είναι ότι θα έρθει τόσο, 50 ευρώ ξέρω εγώ, θα πρέπει από τα 400 ευρώ που εσύ θα έχεις πληρώσει το ρεύμα να σου αφαιρέσει τα 50 ευρώ ο ενοικιαστής. Τώρα, ο σπιτονοικοκύρης, τώρα πιστεύετε ότι αυτό θα συμβεί? Νομικά πρέπει να συμβεί. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα συμβεί και

πραγματικά θα επικρατήσει ένα αλαλούμ πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, στις περιπτώσεις διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο, ο προμηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τη διαδοχή μαζί με τυχόν απομείνον ανεξόφλητο ποσό το οποίο θα υπάρχει. Ο καθιστάμενος για πρώτη φορά ιδιοκτήτης ή επικαρποτής ή ο νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα μέσα σε ένα μήνα από την πράξη αναγνώριση του δικαιώματός του τη δήλωση ακινήτων. Το ίδιο οφείλει να υποβάλει με ηλεκτρονικό τρόπο νέα δήλωση για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία αρχικής δήλωσης εντός 2 μηνών από την μεταβολή αυτή. Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκαλεί πρόβλεψη που υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μη πληρωμής 3 συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στο ακίνητο. Αυτό συνεπάγεται ότι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με το ΚΕΑ και δεν έχουν κάποιους άλλους πόρους ή με τα επιδόματα της προνοίας κτλ. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί κακά τα ψέματα οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στους 3 απλήρωτους λογαριασμούς θα έρχεται ο ΔΔΕ και θα κόβει το ρεύμα από το ακίνητο. Είναι ένα πιστόλι στον κρόταφο των ανθρώπων που μένουν σε σπίτι, τέλος πάντων όλων εμάς, ότι αν δεν πληρωθεί για 3 μήνες ο λογαριασμός και δεν εισπραχθεί και ο συγκεκριμένος φόρος, το ρεύμα θα κόβεται. Η σχετική διάταξη αναφέρει συγκεκριμένα πως όταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει το τέλος μην πληρώνοντας 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο προμηθευτή και το δικαιούχο στο Δήμο. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Εάν εγώ δηλαδή χρωστάω κάποιο ποσό στο ηλεκτρικό ρεύμα και πάω και κάνω διακανονισμό, δεν θα μου άνοιξετε το ρεύμα? Θα το αφήσετε δηλαδή μέχρι να αποπληρώσω τον διακανονισμό και μετά θα έρθετε να μου βάλετε να μου ξανασυνδέσετε το ρεύμα? Δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση σε αυτό το πράγμα. Επίσης, εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί στον εκάστοτε Δήμο ότι ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές να μεριμνήσει ο Δήμος για την ίσπραξη του οφειλούμενου ποσού το οποίο υπάρχει από τον φόρο. Επιπλέον βέβαια, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής της δήλωσης υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλούμενου ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο ακίνητο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πρόστιμα, για φόρους, για έναν ακόμη φόρο ο οποίος έρχεται να βάλει άλλη μια θηλιά σε όλους εμάς. Τώρα, για τις νέες οικονομές λέει ότι προβλέπεται απαλλαγή από τον συγκεκριμένο φόρο για τα πρώτα 7 έτη από την έκδοση της οικονομικής άδειας, εκτός εάν κατά τη χρονική περίοδο αυτή τα διαμερίσματα εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, αγοράζω εγώ ένα σπίτι, ρε παιδί μου, σε μια καινούργια οικοδομία, η οποία μόλις τώρα χτίστηκε. Για τα επόμενα 7 χρόνια δεν θα πληρώνω τον συγκεκριμένο φόρο. Αλλά εάν εγώ αγοράσω αυτό το σπίτι και το σπίτι το νοικιάσω σε κάποιους άλλους και εισπράττω χρήματα, ο φόρος αυτόματα θα ενεργοποιηθεί. Ωστόσο βέβαια, μετά από την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικονομικής άδειας ή την εκμίσθωση ή την χρησιμοποίηση του χώρου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο των 7 ετών, τα διαμερίσματα τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, αυτό θα υποδείξει το κατ αμάχητο, όπως λέμε, τεκμήριο, δηλαδή ότι έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπαίδου το οποίο τους αναλογεί. Ακόμη βέβαια και στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της αξίας τους δηλαδή, ούτως ώστε αυτή να υπολογιστεί στο συγκεκριμένο φόρο, θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια φορολογική αρχή στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία άλλων μητρών τα οποία τηρούνται, τηρούνται και παρέχονται από τους Δήμους. Οπότε λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση αλαλούμ, για μια κατάσταση που δεν ξέρω ειλικρινά, ίσως σε κάποιες εκ των περιπτώσεων ο κάθε Δήμος χρεώσει ό,τι θέλει. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο το τι γίνεται. Είναι απίστευτο το ότι για ακόμη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε έναν φόρο άδικο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα. Και αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στους Δήμους για ποιον ακριβώς λόγο? Για ενίσχυση των δημοτικών τελών, για να γίνονται όλα αυτά τα έργα τέλος πάντων στους Δήμους που μόνο έργα δεν βλέπουμε, που εδώ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα προχθές που έβρεξε και πλημμυρίσαμε. Γιατί να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Δηλαδή είναι αλλά το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι ο κόσμος θα το δεχτεί, δεν θα αντιδράσει, δεν θα γίνει τίποτα και θα πληρώνουμε άλλον έναν εξτρά φόρο ο οποίος έρχεται για να μείνει. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα όταν μπαίνει ένας φόρος δυστυχώς δεν φεύγει ποτέ. Και το αφήγημα του Μητσοτάκη ότι μειώσαμε τάχα μου δήθεν τόσους φόρους, αναρωτιέμαι πραγματικά ποιους φόρους έχουν μειώσει και τι έχουν μειώσει, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι, ότι το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι απόλυτα άδικο, φορολογούν τον φτωχό, τον μεροκαματιάρι, ο οποίος μπορεί να κάνει δύο δουλειές για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του, και επειδή υπερβαίνει το αφορολόγητο, γιατί το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600, απαράδεκτο να είναι σε αυτό εδώ το ποσό, τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι 20 και 22.000, και τα βάζουν δηλαδή με τον μικρό, με τον μικρομεσαίο, με τον φτωχό κτλ. Αντί να τα βάλουν με τα μεγάλα κοράκια, να τα βάλουν με τις τράπεζες, να τα βάλουν με τους ολιγάρχες, οι οποίοι αυτοί και αν δεν κόβουν χρήμα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς την νύφη την πληρώνει ο απλός πολίτης, ο οποίος δουλεύει για ένα μεροκάματο. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Και ο κόσμος βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση σου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά το θέμα είναι ποιο τώρα. Το θέμα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό κόμματα, τα οποία κόμματα τι θα καταφέρουν? Θα καταφέρουν να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έτσι το βλέπω. Θα καταφέρουν να συσπυρώσουν έτσι περαιτέρω τη Νέα Δημοκρατία. Και πολύ φοβάμαι ότι μην κερδίσει τις επόμενες εκλογές πάλι ο Μητσοτάκης και πάρει έστω οριακή αυτοδυναμία. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό το σενάριο πραγματικά, γιατί άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κλάφτα, η κατάσταση θα είναι τραγική. Αλλά το να αρχίζει ο κόσμος να διασπάται δεξιά και αριστερά σε κόμματα και υποκομματίδια και να μην έχουμε έστω μία ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι κάνει, γιατί αφενός έχει τη διαδηλωμένη, αφετέρου γιατί στην ουσία δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, διότι δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να πιέζουν την Νέα Δημοκρατία, να πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ό,τι θέλουν το περνάνε χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για αυτούς. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς, όπου πραγματικά καλούμαστε μονίμως να πληρώνουμε φόρους οι οποίοι είναι άδικοι. Καλούμαστε να υπερφορολογούμαστε χωρίς λόγο. Πολλοί άνθρωποι φέτος πλήρωσαν φόρο για τα εισοδήματά τους που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψευτοαύξηση που έδωσε ο Μητσοτάκης στον βασικό μισθό έκανε πολλούς ανθρώπους να αλλάξουν κλίμακα φορολόγησης. Και από εκεί που πλήρωναν 0 εφορία, βλέπεις να πληρώνουν κάτι 300 άρια, κάτι 400 άρια, ανάλογα τα εισοδήματα του καθενός και ανάλογα το αν είναι παντρεμένος, έχει σπίτι, έχει αυτοκίνητο κτλ. Όλα αυτά αποτελούν τεκμήρια. Οπότε λοιπόν,
Αυτή την ψευτοαύξηση την οποία έδωσε έρχεται στο τέλος του χρόνου με την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων να την πάρει πίσω και διπλή και τριπλή σε κάποιες περιπτώσεις. Γιατί δεν είμαστε προστατευμένοι από πουθενά. Γιατί σου λέει ότι εγώ θα σας δώσω αύξηση, αλλά θα σας τα πάρω μετά πάλι πίσω. Τι νομίζατε ότι ο Μητσοτάκης έτσι θα δώσει? Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μαστάζουν ότι μέχρι και το 2027, πριν από τις εκλογές, ότι ο βασικός μισθός θα πάει στα 900, πόσο είπε, 920, πόσο λένε, τέλος πάντων, στα 810 καθαρά δηλαδή. Χρήματα τα οποία είναι τραγικά για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Με 810 ευρώ δεν ζει κάποιος το μήνα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Ναι, σε άλλες εποχές ίσως τα 810 ευρώ να ακούγονταν έτσι ένας αξιόλογος μισθός, τότε που ο βασικός ήταν στα 540. Αλλά τότε ο βασικός μισθός που ήταν στα 540 είχε μια εντελώς διαφορετική δυναμική από ό,τι έχει σήμερα ένας μισθός των 1000 ευρώ. Δηλαδή με έναν μισθό τότε των 540 ευρώ μπορούσες να αγοράσεις περισσότερα πράγματα, περισσότερα αγαθά από ότι με έναν μισθό σήμερα των 1000 ευρώ. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα στην κοινωνία έξω, στην ελληνική αγορά, όπου συνεχώς βλέπουμε να υπάρχουν ανατιμήσεις. Εδώ τώρα υπάρχει το σενάριο, ακόμη σε κάποιες περιοχές, άμα συνεχιστεί όλο αυτό εδώ πέρα με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τα λοιπά, σε κάποιες περιοχές η βενζίνη να φτάσει, λένε, μέχρι και τα 3 ευρώ είναι το ακραίο σενάριο, όμως υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Θα δούμε τώρα το καλοκαίρι ή τη βενζίνη να φτάνει στα 2,5 ευρώ, μην τα ξεπεράσει κιόλας. Ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, εκεί πέρα που χτυπάνε έτσι περαιτέρω τις τιμές, θα το δούμε να συμβαίνει δυστυχώς και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν αντιδρούμε. Και βέβαια στο ανέβασμα της βενζίνης συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες ενός σχεδίου από το κυβερνόν κόμμα να εξοντώσει τους Έλληνες.

Πάντως να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι φόροι έρχονται για να μείνουν. Στην Ελλάδα δυστυχώς ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Άλλωστε και ο ΕΝΦΙΑ υποτίθεται ότι θα ήταν ένα προσωρινό μέτρο, αλλά δυστυχώς μόνο προσωρινό δεν ήταν, ήρθε και έμεινε. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε, πάνω από 10 χρόνια φυσικά, ναι. Και συνεχίζουμε να πληρώνουμε έναν φόρο ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ο οποίος είναι παράνομος, ο οποίος γιατί να τον πληρώνουμε δεν ξέρω. Σε λίγο θα αρχίσουν να φορολογούν τα παράθυρα στα σπίτια. Το πόσο παράθυρα έχει το κάθε σπίτι θα πληρώνεις φόρο.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα Μποτίτσα. Αλλά πριν πάμε, θέλω να σας πω ότι η DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site της εταιρείας digicar.gr. Επίσης εμάς μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr, όπου μπορείτε να μας διαβάζετε κιόλας, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα πάμε πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Δευτέρα σήμερα. Τσαγκαροδευτέρα όπως λέμε. 25 του Μάη του 2026, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ από τον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά μας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, μετά από την νίκη που είχε επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four. Εν τω μεταξύ, με το Μαρινάκι, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν τα παρακολουθώ, δεν ξέρω τι και πώς. Λένε ότι έπεσαν φάπες, λέει, με το Μαρινάκι και τον Δημητριάδη. Τώρα τι ακριβώς έγινε δεν ξέρω. Λες να παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι, τι ακριβώς έγινε, δε. Γιατί είδα ξαφνικά, είδα ένα βίντεο βασικά που ανέβηκε στο διαδίκτυο. Είδα το Βαγγέλα εκεί με σκισμένο το λευκό το μπλουζάκι που φορούσε, τον Δημητριάδη από την άλλη να τον φωνάζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα πέσανε κάτι ψηλές εκεί, πέσανε μάπες, δεν ξέρω γιατί. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται μέσα στα γήπεδα, έτσι, ό,τι και να έχει γίνει νομίζω ότι αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Αλλά στα ευχάριστα είναι ότι χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που περίμεναν υπομονετικά την ομάδα τους και έκαναν τη νύχτα μέρα να σηκώσει την κούπα, τελικά η ομάδα του Ολυμπιακού τα κατάφερε και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 92-85. Και βέβαια έγινε μετά ένας χαμός, πανηγυρισμοί, αυτά ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία πράγματα, ωραία είναι να συμβαίνουν. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε ήταν ένα έτσι εξαιρετικά δύσκολο μάτς, αλλά τα κατάφερε και σήκωσε την κούπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο από το χώρο του αθλητισμού θα ακούσεις κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Από όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς δεν περιμένουμε και πολλά, ιδιαίτερα από την πολιτική σκηνή του τόπου, όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι για το ανάθεμα και όλο ένα και δυσκολεύει. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, πέθανε και η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 56, κάποιοι λένε 55, κάποιοι λένε 56. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έδινε μάχη με τον καρκίνο, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μάλιστα νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον Ευαγγελισμό, καθότι όπως λέει το οικείο της περιβάλλον είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Και μάλιστα από τις 10 του μηνός δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον, σύμφωνα με τα όσα γράφανε τα δημοσιεύματα. Και σήμερα τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι, καλό πέρασμα στο φως να έχει. Νέος άνθρωπος, άλλος ένας νέος άνθρωπος. Και δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και άνθρωποι που δεν έχουν μάλιστα προβλήματα υγείας, βλέπεις ξαφνικά σου λέει ανακοπή. Τι να πω, πραγματικά εύχομαι υγεία να μας δίνει ο Θεός, γιατί σαν την υγεία δεν έχει, και άμα τη χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι και το πόσο ασήμαντο είναι το να αγχωνόμαστε για οτιδήποτε άλλο, το ότι μονίμως χάνουμε στιγμές με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με τον ίδιο μας τον εαυτό, κλεισμένοι μέσα στα προβλήματα, σε μια καθημερινότητα δύσκολη κτλ. Και δεν αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε εμάς, στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας γενικότερα. Το καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή, αλλά είναι αργά. Τώρα είδα και βίντεο που ανέβασε ο Αλέξης, κρατώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου, και λέει ότι φτιάχνουμε, λέει, ομάδα για πρωτάθλημα, λέει, την Τρίτη 20, αύριο δηλαδή, να είστε όλοι εκεί. Και επέλεξαν και τα χρώματα, ρε παιδί μου, του κόμματος, και λέει τώρα στο βίντεο.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Θα είμαστε εκεί, μη στεναχωριέμαι. Στο Θησίο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα. Αυτός καλά κάνει, κάνει αυτό που θέλει να κάνει, τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος θα τον ξαναπιστέψει και θα πάει να τον ξαναψηφίσει για δεύτερη φορά αριστερά. Αυτό είναι το τραγικό του πράγματος, ότι νομίζουν ότι είναι αριστερός, αλλά τελικά αριστερός δεν είναι. Για να έρθει να μας αποδείξει ότι δεν κατάφερε να μας σώσει την πρώτη φορά και μπορεί να μας ξανασώσει τώρα. Ότι δεν έπιασε η πρώτη φορά αριστερά και πάμε να δοκιμάσουμε τη δεύτερη φορά αριστερά. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Ακόμη και ο ίδιος, εγώ θεωρώ ότι δεν πιστεύει ότι θα επανέλθει. Βγάζει μια εικόνα έτσι ενός άνθρωπου ο οποίος δεν ξέρω, δεν τα πολύ πιστεύει αυτά που λέει. Δηλαδή δεν έχει, άμα συγκρίνουμε τον Τσίπρα του τώρα με τον Τσίπρα του 2015-14, τότε που έβγαινε έτσι με άλλον αέρα, δεν, δηλαδή τον βλέπω ότι πιστεύω ότι και αυτός το καταλαβαίνει ότι δεν πείθει. Δηλαδή καμία σχέση με τον αέρα που είχε εκείνη την εποχή, που ξεγέλασε τον κόσμο, που τον κάνανε πρωθυπουργό, γιατί πίστευε ο κόσμος ότι ίσως είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αν με ρωτήσει κανείς καλός ή κακός τον ψηφίσανε, εντάξει, εγώ θα πω και θέλαμε να δοκιμάσουμε, ήθελε να δοκιμάσει ο κόσμος κάτι άλλο. Ναι, οκ, okay, μέχρι εκεί είναι ωραίο, είναι θεμητό. Από την άλλη όμως, όταν αυτό το κάτι διαφορετικό απεδείχθη ότι ήταν μία από τα ίδια, ίσως και χειρότερα από ό,τι ήταν οι προηγούμενοι, ξεπουλώντας τα πάντα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει ο κόσμος πάλι εκεί πέρα. Ή όταν μου λένε ότι ο Τσίπρας ήταν ο πιο έντιμος πολιτικός, τώρα πόσο έντιμο είναι το όχι να σου το κάνει ναι, να έχει πάει να διαπραγματευτεί με ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του, αυτό το χαρτί να το πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και να κάνει αυτό που θα του πούνε οι δανειστές, να ξεπουλήσει το όνομα της Μακεδονίας, να πετάνει χημικά εκεί πέρα στο πισωδέρι στον κόσμο ο οποίος διαδήλωνε, να βάλει άλλα πόσα διόδια που θυμάμαι ότι έβγαινε στα διόδια και διαδήλωνε και έλεγε όχι άλλα διόδια και τα λοιπά, και έφερε διόδια ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ποιος να μας το έλεγε ότι κάποια στιγμή θα είχαμε διόδια μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ή όταν έφερνε τα φαν να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων και μετά βγαίνει σήμερα και κάνει βιντεάκια και λέει για τα φαν και τα λοιπά. Πραγματικά δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος τα έφερε τα φαν, ποιος είναι αυτός ο οποίος ψήφισε αυτόν τον επέσχυντο νόμο για να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και το βιντεάκι το οποίο είναι, αχ, να, τώρα το έχω μπροστά μου, και τι λέει ο Τσίπρας για τα φαν, αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα ακούσετε τώρα.
1: Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένοι σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία.
0: Και δείχνει μία χελώνα εκεί πέρα.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετα κέντρη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε το πρόβλημα λύθηκε διότι θα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα φαντς και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα φαντς διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες.
0: Τέλος πάντων, για να μην το βάλω όλο το ηχητικό, το θέμα είναι ποιος τα είχε ψηφίσει αυτά τα φαν, ποιος τα είχε φέρει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε νομοθετήσει την μεταφορά των κόκκινων δανείων σε φαντς το 2015. Και αυτό έγινε υπό την πίεση της Τρόικας για να καθαρίσουν, όπως λέγανε τότε, οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Το κάνανε. Εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ο Τσίπρας τα έφερε όλα αυτά. Και η Νέα Δημοκρατία έδωσε μετέπειτα κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες διευκόλυναν ακόμη περισσότερο τα φαν στο να μπορέσουν να πάρουν και αυτά τα δάνεια και να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμβάλει. Θεωρώ ότι υπήρξε μια έτσι άτυπη συνεργασία ανάμεσα στη ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο Τσίπρας τώρα το παρουσιάζει ως πρόβλημα το οποίο δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ επί της ουσίας ξεκίνησε επί της δικής του κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, το να βγαίνει και να μου λέει ξεδιάντροπα, γιατί ειλικρινά πρέπει να μην έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου για να βγεις να λες τέτοια πράγματα τη στιγμή που εσύ τα έχεις ψηφίσει, τη στιγμή που εσύ τα έχεις φέρει και έχουν κλέψει τα σπίτια. Γιατί το έχω πει και άλλες φορές ότι το να παίρνουν την πρώτη κατοικία ενός φτωχού ανθρώπου είναι κλοπή. Και να του παίρνουν και το σπίτι και τα χρήματα, γιατί η τράπεζα έχει βγει πολλαπλά κερδισμένη από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί γίνεται αυτή η τριγωνική συναλλαγή ανάμεσα σε τράπεζες, funds, servicers. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η τράπεζα, ας πούμε, αγόρασες εσύ πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, ένα ακίνητο, το οποίο ακίνητο τότε μπορεί να είχε αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ. Και έχεις πάρει ένα δάνειο εσύ των 100.000 ευρώ. Έχεις πληρώσει τα 70. Δεν μπορείς να πληρώσεις τα υπόλοιπα 30. Έρχεται το φαν, σου παίρνει το ακίνητο, το οποίο ακίνητο όμως πλέον δεν έχει αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ. Έχει αντικειμενική αξία 170.000 ευρώ, γιατί οι αντικειμενικές αξίες έχουν ανέβει. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η τράπεζα το πουλήσει, θα βγάλει 170.000 ευρώ. Άρα, σου έχει πάρει το ακίνητο πίσω, έχει βγάλει ήδη από αυτό εδώ πέρα 70.000 επιπλέον, συν το ότι δεν σου δίνουν πίσω τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει μέχρι στιγμής, οπότε σου πήρανε άλλα 70.000, άρα λοιπόν η τράπεζα έχει βγει κερδισμένη κατά 140.000, έτσι. Η τράπεζα, το φαν και όλα αυτά, τέλος πάντων. Αυτό είναι κλοπή, πραγματικά είναι κλοπή. Και κλοπή είναι και το γεγονός ότι το φαν ή η τράπεζα το κίζανε, αντί να το κίζουν την συγκεκριμένη δόση από το δάνειο, το κίζανε όλο το δάνειο εξ ολοκλήρου. Ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι αυτό ήταν κάτι παράνομο, φυσικά. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν στους δανειολήπτες? Φυσικά και όχι. Ποιος θα τα διεκδικήσει? Θα τα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία, θα τα διεκδικήσει ο Μητσοτάκης, θα τα διεκδικήσει αύριο μεθαύριο ο Ανδρουλάκης, που θέλουν να τον κάνουν κάποιο πρωθυπουργό? Κανένας δεν θα τα διεκδικήσει. Πιστεύετε ότι θα τα διεκδικήσει ο Τσίπρας? Κανένας από όλους δεν πρόκειται να τα διεκδικήσει αυτά τα πράγματα, αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία έκλεψαν από τους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Τσίπρα να βγαίνει να κάνει τέτοια βιντεάκια και να λέει ότι πάμε για το καινούριο, πάμε για το... πάμε να ξανασώσουμε τη χώρα, να μιλάει για τα φαν και τα λοιπά. Δηλαδή είναι κάτι απόλυτα τραγικό. Εν τω μεταξύ και ο Τσίπρας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αρχίζει να παίζει μπάλα τύπου Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Στο Contra News υπάρχουν καταγγελίες ότι ο δημοσιογράφος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρωτά την εκπρόσωπο τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα για κάποιες καταγγελίες περί μαύρων ταμείων, εικονικών τιμολογίων κτλ. Την επόμενη μέρα ο εν λόγω δημοσιογράφος απολύθηκε από το σταθμό. Γιατί η κυρία Θεόνη Κουφονικολάου ξεφτυλίστηκε δημόσια, δεν μπόρεσε να απαντήσει επαρκώς και έλεγε πραγματικά ανοησίες. Απολύθηκε ο δημοσιογράφος ο οποίος έθεσε τις ερωτήσεις. Δηλαδή το να μάθετε να διαλέγετε, ας πούμε, συνεργάτες δεν σας περνά καθόλου από το μυαλό για να μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι οποίες δέχονται από τους δημοσιογράφους? Γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή, να κάνει ερωτήσεις, να στριμώχνει τους πολιτικούς, να παίρνει απαντήσεις, να αναγκάζουν την πολιτική να δίνουν απαντήσεις. Όχι, ας πούμε, τώρα μου δίνει, ας πούμε, συνέντευξη ο Μητσοτάκης και του χαϊδεύουν τα αυτιά, μην τον στριμώξουμε. Και βέβαια που δίνει συνεντεύξεις, στα μέσα τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία, που θα δώσει αλλού συνεντεύξεις. Αλλά πάμε λιγάκι να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης για να καταλάβετε και εσείς περί τίνος πρόκειται.
2: Και τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κύριο Κασελάκη?
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κύριος Κασελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
2: Κύριε Κουφονικολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε, ας πούμε, καλό είναι να μην εμπλεκόμαστε. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει και πώς και γιατί. Κάποιοι λένε ότι έπεσαν τηλέφωνα για να απολυθεί ο δημοσιογράφος γιατί έκανε άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του νέου εκπροσώπου της διαπλοκής. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή τόση βρωμιά, τόση δυσοδεία, τόσο... Δηλαδή από τη μία να κατηγορείς κάποια πράγματα και από την άλλη να κάνεις τα ίδια και χειρότερα, νομίζω ότι... Κάτω από αυτές τις συνθήκες χάνεις και το κύρος σου, το όποιο κύρος σου έχει απομείνει. Χάνεις βέβαια και, το, και την εμπιστοσύνη που σου δίνουν κάποιοι άνθρωποι. Αν και θέλουν να παρουσιάσουν τον Τσίπρα ως κόμμα με δυναμική, εδώ λένε ότι μάλιστα θα είναι και δεύτερο κόμμα, χωρίς καν να ακούσουμε ακόμη το πρόγραμμά του και τις θέσεις του κτλ. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχει μείνει από τον Τσίπρα είναι ότι... ήταν ένας άνθρωπος όπου επί ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του μονίμως πέφτανε. Τώρα ξαφνικά γιατί να ανέβουν από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα να γίνει και αντιπολίτευση. Αλλά ξέρετε τώρα, όσο περισσότερα κόμματα και υποκομματίδια γίνονται, εκεί στη Νέα Δημοκρατία χαίρονται. Γιατί ο πατριωτικός χώρος αρχίζει να διασπάται δεξιά και αριστερά από εδώ και από εκεί. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι να συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία και να γίνεται ακόμη πιο ισχυρή. Χωρίς λόγο, πραγματικά χωρίς λόγο. Γιατί με όλα αυτά τα κόμματα τα οποία γίνονται, γιατί βλέπεις τώρα κόμμα Καριστιανού, βλέπεις κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις, δεν ξέρω αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Δηλαδή, είδα και τον, μια συνέντευξη που έδωσε ο Καμένος που είπε ότι παίζει και αυτός να κατέβει στην πολιτική. Να μην φτιάξει κόμμα και ο Πολάκης από την άλλη. Δηλαδή, θα γίνει μια τρελή διάσπαση. Και αυτό το οποίο θα καταφέρουν θα είναι για ακόμη μια φορά η Νέα Δημοκρατία να τρίβει τα χέρια της, γιατί θα βλέπουν ότι θα πάρουν πάλι αυτοδυναμία χωρίς λόγο. Δηλαδή το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι το φοβάμαι. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και έχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη εξαιτίας όλων αυτών, ας πούμε, που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση εξουσίας που θα μου πεις, OK, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει, να φτιάξει ένα κόμμα και να διεκδικήσει και αυτός μια θέση στη Βουλή. Δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι και η δημοκρατία άλλωστε. Όμως το θέμα είναι ότι ο κόσμος ο οποίος διασπάται δυστυχώς θα ξαναδώσει δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Συν αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν έχει βάλει μυαλό ακόμη και δεν πρόκειται να βάλει έτσι όπως πάει το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω, τα πράγματα τα βλέπω δυσίωνα και όπως έχω πει και άλλες φορές, αυτές οι εκλογές, όποτε και αν έρθουν, που εύχομαι πραγματικά να έρθουν το συντομότερο δυνατό, είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολιτεύσεως που θα κληθούμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να μας κυβερνάει όλη αυτή η μαφία, όλος αυτός ο συρφετός της Νέας Δημοκρατίας, οι κλέφτες, οι εγκληματίες κτλ. Ή αν θέλουμε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και βέβαια σίγουρα δεν θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Σαμαρά, ούτε με τον Καμένο, ούτε με κάποιον από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη δοκιμαστεί και απέτυχαν παταγωδώς.

Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι και η στεγαστική κρίση, η οποία κακά τα ψέματα έχει και κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% του εισοδήματός του για να μπορεί να έχει ένα σπίτι να μείνει. Και δυστυχώς εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, όπως φαίνεται, με διαστάσεις οι οποίες αγγίζουν πλέον και την οικονομία, αγγίζουν την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατική σταθερότητα, αλλά και την ίδια την βιωσιμότητα των πόλεων, όπου πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα σε περίπτωση που δεν έχεις ένα δικό σου σπίτι. Και βέβαια για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση απούσα φυσικά από όλη αυτή την κατάσταση να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την άνοδο που έχουν πάρει τα ενίκια. Παρ' όλα αυτά η ώρα είναι σχεδόν 7:30, θα πρέπει σιγά σιγά να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, εντός ολίγο να επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 074 83 484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 2026. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Και για περίπου 25 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber για τα μήνυματά σας. Και βέβαια, επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει τα ρέστα της σε μια συγκυρία πραγμάτων κατά την οποία η ακρίβεια βλέπουμε ότι θερίζει τα νοικοκυριά, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και το κυβερνών κόμμα δια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προσπαθεί να μπαζώσει μια σειρά από κρίσιμες υποθέσεις, όπως είναι το θέμα των υποκλοπών, όπως είναι το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ κτλ. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση δέχεται έντονη κριτική από το κυβερνών κόμμα και πολύ λασπολογία. Την ίδια στιγμή έχουμε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, να αποδομούν συνολικά την κυβέρνηση, θεωρώντας ότι ο πρωθυπουργός έχει μεταλλάξει την γαλάζια παράταξη σε ένα ευκαιριακό κόμμα, κάτι το οποίο και τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο θεωρώ ότι ήταν βέβαια, απλά δεν γινόταν με τόσο ξεδιάντροπο τρόπο, γινόταν έτσι λίγο πιο συμμαζεμένα η όλη κατάσταση. Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε απορρίψει τις προτάσεις για σύσταση προανεκριτικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπάτζη αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ μάλιστα και μία μέρα αργότερα είδαμε ότι έριξε και άλλο μπάζωμα στην υπόθεση των υποκλοπών, καθότι απέρριψε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενη μάλιστα ζήτημα εθνικής άμυνας. Με αυτόν εδώ τον τρόπο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να αποδομήσει το αφήγημα που το ίδιο αναπαρήγαγε περί υπόθεσης ιδιωτών, ενώ βέβαια η κυβέρνηση μονίμως εκτίθεται και από το γεγονός ότι το 2022 μάλιστα που είχε γίνει η προηγούμενη επιτροπή δεν είχε επικαλεστεί τότε εθνικά ζητήματα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα επικαλείται, γιατί μάλλον τώρα δεν τους συμφέρει. Πάντως άμα το δούμε λίγο έτσι πιο καθαρά, πίσω από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει ο Πρωθυπουργός και γενικά το επιτελείο του, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι οριζόντια στρατηγική όπου δείχνει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα δηλαδή ο Μητσοτάκης βλέπουμε ότι εργαλειοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους θεσμούς. Βλέπουμε ότι εν ώψη της ΔΕΘ ευτελίζει το κοινοβούλιο, διότι θέλει να επαναφέρει την περιβόητη θετική ατζέντα κτλ. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που στις τελευταίες τοποθετήσεις του τονίζει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα λέει θα κόψουμε κορδέλες. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι το Μαξίμου έχει προσπαθήσει για ακόμη μια φορά να κλείσει υποθέσεις, όμως εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να το καταφέρει και απλώς καλείται να διαχειριστεί την φθορά του, που κακά τα ψέματα η φθορά στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι και το θέμα των τεμπών με μια δίκη η οποία τρέχει, αλλά γενικότερα οι πρακτικές αυτές της συγκάλυψης της κυβέρνησης, η αλήθεια είναι ότι έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση αλλά και από τον απλό κόσμο. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι επιταχύνεται και ο βηματισμός, λένε, του Αντώνη Σαμαρά για να συγκροτήσει ένα νέο κόμμα τους ώστε να χτυπήσει την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα είναι ένας άνθρωπος βέβαια δοκιμασμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ρίξει και παλαιότερα την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που έλεγε ότι εγώ δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν με τάξουν να μου κάνουν πρόεδρο. Αλλά όταν το τότε κόμμα του, η Πολιτική Άνοιξη, πήγε άπατη και δεν κατάφερε μετέπειτα να μπει μέσα στη Βουλή, ξαναγύρισε σαν τη βραγμένη γάτα στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έφερε και ψήφισε και τα μνημόνια και φόρους και όλα αυτά τα δυσβάστατα τα οποία είχαμε περάσει εκείνη τη δεκαετή μαύρη περίοδο της χώρας μας, θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως θέση
μέσα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι τα λεγόμενα κολλημένα μυαλά που θα τον ψηφίσουν. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω λόγο να ψηφίσει κάποιος τον Αντώνη Σαμαρά. Δοκιμάστηκε, απέτυχε. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος. Μάλιστα, από το βήμα της Βουλής, τον ακούσαμε μετά το κυβερνητικό μπλόκο στο αίτημα της αντιπολίτευσης για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, να μιλάει για μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή και τα λοιπά, ενώ είπε ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Και όσο για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι ακολουθείται μια πολιτική υποκλήσεων και υποχωρητικότητας, ενώ για τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή

αρχαία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, η Ντόρα Μπακογιάννη μάλιστα το είπε αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν να μην ξεσαλώνει και ο άλλος από την άλλη πλευρά και να μην χτίζει την πολιτική του καριέρα πάνω στις πλάτες των, των Ελλήνων. Τώρα, πέρα από την παρέμβαση του Σαμαρά όμως, αύριο θα επανέλθει και ο Καραμαλής. Άλλος αυτός τέλος πάντων, ο Καραμαλής, ο οποίος και αυτός αποτυχημένος σαν πρωθυπουργός της χώρας, σηκώθηκε και έφυγε νύχτα χωρίς να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να μας πει τίποτα. Απλά και μόνο υπήρχε μετέπειτα μέσα στο κοινοβούλιο, πληρώνονταν από τον ελληνικό λαό, για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει, και θα μιλήσει αύριο στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του βιβλίου, και σύμφωνα με πληροφορίες θα αποδομήσει, όπως λένε, τη λογική του δεδομένου συμμάχου που ακολουθεί η κυβέρνηση, ενώ βέβαια θα προβάλλει και την ανάγκη της στροφής στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δηλαδή πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν έχω βαρεθεί να τους ακούω όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι μιλάνε και στην ουσία δεν λένε και τίποτα. Και μου λέει, και βγαίνουν κάποιοι και λένε: α, μπράβο στον Καραμαλή, μπράβο στον Σαμαρά. Τι μπράβο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέει όλος ο κόσμος, ας πούμε, ξαφνικά ξύπνησε ο Καραμαλής, άφησε το PlayStation και βγήκε να μας πει αυτά που λέμε όλοι εμείς τόσα χρόνια. Ναι, χαίρομαι πολύ. Από εκεί και πέρα τι. Όταν ήσουν πρωθυπουργός, τι έκανες, το βάλεις στα πόδια. Όχι, τον απειλούσαν, βγαίνανε και λέγανε κάποιοι. Εν τω μεταξύ δεν κατάλαβα πότε ποιος τον απειλούσε τον Καραμαλή, γιατί τον απειλούσε, γιατί υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι τον απειλούσαν. Βέβαια το περιβάλλον του Καραμαλή, το πολιτικό περιβάλλον του, ποτέ δεν βγήκε να πει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αφουγκράστηκε αυτή την άποψη ότι όντως απειλήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός κτλ. Αλλά ακόμη και αν απειλήθηκε, έτσι δεν έπρεπε να δώσει εξήγηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι όντως αυτό εδώ το πράγμα υφίσταται. Ότι ναι, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι μπορεί και να απειλήθηκε. Δεν θα έπρεπε να βγει και να πει στον ελληνικό λαό που του ζήτησε την ψήφο του και ο ελληνικός λαός του την έδωσε. Δεν θα έπρεπε να βγει και να πει ότι ξέρετε τι, εγώ φεύγω γιατί απειλούμε, γιατί κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή της οικογένειας μου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις. Εξηγήσεις δεν πήραμε ποτέ. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Λες και δεν πέρασε ποτέ από τη χώρα. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δειλοί, πραγματικά κατά τη δική μου γνώμη είναι δειλοί, δεν έχουν καμία δουλειά να βρίσκονται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου και να καθορίζουν τις ζωές μας. Θεωρώ ότι όχι, είναι απόλυτα ανίκανος αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα στη Βουλή, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Τσίπρας, όπως και όλοι αυτοί οι οποίοι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδός.

0: αλλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους ψηφίζουν? Τα κλασικά κολλημένα μυαλά που δεν βλέπουν τίποτα πέρα από την παράταξη, που νομίζουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορεί να αλλάξει, όπως ο κύριος ο οποίος θα ακούσετε τώρα.
1: Κατευθείαν να σας πω γιατί δεν είμαι ερολογίσω. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια.
0: Για πρώτη φορά, λέει ο τύπος, είναι πάνω από 70, η χώρα μας έχει τέτοιο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Θα μπαίνετε στα λεωφορεία μέσα και θα σηκώνονται οι νέοι, όχι για να καθίσετε, αλλά για να σας πετάξουν από το παράθυρο. Και το έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι ο σημερινός 70χρονος, 80χρονος καθορίζει την τύχη του σημερινού 18άρη, 19άρη, ο οποίος τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του, θα θέλει να βγει στην αγορά εργασίας και θα τον εκμεταλλεύονται. Θα είναι 18 χρονών και θα του ζητάνε 20 χρόνια προϋπηρεσία. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα, κακά τα ψέματα. Και θα πηγαίνει σε κάτι κακοπληρωμένες δουλειές, θα τον... Α, τώρα παραδείγμα.

0: Για παράδειγμα, που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Πόση εκμετάλλευση υπάρχει εκεί πέρα, σου λένε έλα να δουλεύεις για 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, αλλά δουλεύεις 7 στα 7, 12 και πλέον ώρες, χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, κάτω από συνθήκες άθλιες. Αυτοί εδώ πέρα φταίνε. Αφενός η γενιά, η μεγάλη γενιά, η τρίτη ηλικία που τους αγαπάμε, έτσι εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά πολιτικά δεν είναι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και αφετέρου, γιατί οι νέοι δεν γνωρίζουν από πολιτική, δεν γνωρίζουν το τι συμβαίνει τριγύρω τους, δεν τους έχει αφυπνίσει κανείς και συμφέρει αυτό σε κάποιους. Οι νέοι να μην είναι αφυπνισμένοι, διότι όταν δεν είσαι αφυπνισμένος είσαι εύκολα κατευθυνόμενο. Και είδαμε ούκο λίγες φορές κόσμο να κατευθύνεται. Δυστυχώς, κακά τα ψέματα, ο Έλληνας θεωρώ ότι είναι πολιτικά ανώριμος. Από την άλλη, βέβαια, άκουσα και τον Άδωνη. Που ρωτήθηκε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν μας είπε τελικά πώς θα τα ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρήματα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ο μέσος πολίτης άμα χρωστάει, του τα τραβάνε από τον τραπεζικό του λογαριασμό, του παίρνουν το σπίτι. Πολλά και όμορφα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνεται κάποια κατάσχεση σε κτίρια, σε χρήματα? Γιατί, και πώς μπορεί και δανείζεται η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που δεν έχει επιστοληπτική εικόνα? Και εγώ, ας πούμε, άμα χρωστάω 500 ευρώ, είμαι στον Τηρεσία και δεν μπορώ να πάρω άλλο δάνειο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι δίκαιο? Όχι. Είναι τίμιο? Καλά, αυτό και αν δεν είναι θέμα. Τιμιότητα και Νέα Δημοκρατία δεν πάνε μαζί. Και βέβαια βλέπουμε ότι εδώ πέρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, το επιχειρήν πάει από το κακό στο χειρότερο. Μαγαζιά κλειστά. Εγνατία, Τσιμισκή, Βενιζέλο, μιλάω για εδώ Θεσσαλονίκη που έχω μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Που κάποτε πού να βρεις μαγαζί στην Εγνατία ή στην Τσιμισκή ή ξενίκες, το δεν υπήρχε. Με το που έφευγε ένας ερχόταν κατευθείαν ο άλλος. Πλέον, όποιος από κάτω από την Νότια Ελλάδα έρθει, ταξιδέψει εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη κτλ. Ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μπορέσει να δει κατάματα την ανάπτυξη την οποία μας τάζει ο Μητσοτάκης. Θα τη δει όταν θα περπατήσει σε κεντρικούς δρόμους, όταν θα οδηγήσει, όταν θα μπει σε σούπερ μάρκετ, όταν θα πάει σε κάποιο μαγαζί. Γιατί η ανάπτυξη, κακά τα ψέματα, είναι παντού και φαίνεται.
1: Μια βόλτα στην αγορά και ένα στα τρία καταστήματα είναι κλειστά. Ένα στα τρία είναι κλειστά και τα άλλα τα δύο χωλαίνουν.
2: Όταν ο αγροτικός τομέας δεν πάει καλά, και εγώ αγρότης είμαι. Και μαζί με την ακρίβεια υπάρχει και πνευματική ένδια. Βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εξέλιξη. Και από την πολιτεία και από εμάς.
1: Φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει να ανεβάσουμε τιμές και να μην ανεβάζουμε τιμές γιατί δεν μπορεί να τις αντέξει ο κόσμος. Ναι, αλλά και εμείς με χαμηλές τιμές δεν μπορούμε να αντέξουμε τα έξοδα.
3: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά. Εμείς ήμασταν εδώ πέρα το 60, φύγαμε στη Γερμανία. Μαγαζί κλειστό δεν έβγαινε. Όταν γυρίσαμε. Έπρεπε να δεις να πληρώσεις και αέρα για να πας μαγαζί. Μέχρι που φτάσαμε να βάλουμε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάποδα.
1: Τα ενίκια ανέβηκαν πολύ. Ανέβηκαν πολύ και στα σπίτια, οπότε ανέβηκαν και στα καταστήματα.
4: Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτοί ανεβάζουν τα ενίκια. Αυτό είναι παράδοξο.
5: Και όλοι έχουν δίκιο. Ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.
0: Η τελευταία ήταν νεοδημοκράτησα, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Αλλά ναι, ένα στα τρία μαγαζιά είναι κλειστά. Και δεν νοικιάζονται, παρακαλά να τα νοικιάσουν και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχοληθούν με το επιχειρήν εδώ στην Ελλάδα, να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση. Κάτι. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει όλη αυτή η υπερφορολόγηση. Ξέρουν ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, ότι δεν ξέρουν άμα θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ή όχι. Οι φόροι είναι τρελοί, είναι μεγάλοι. Σου ζητάνε και προκαταβολή φόρου τώρα. Οπότε λοιπόν φτάνουμε σε σημείο η αγορά να πεθαίνει, ιδιαίτερα οι τοπικές αγορές, η αγορά της γειτονιάς, αυτή και αν δεν περνάει μεγάλο ζόρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς πηγαίνει στις πολυεθνικές, γιατί θα βρει υποτίθεται καλύτερες τιμές εκεί πέρα. Και η αγορά της γειτονιάς όλο ένα και πεθαίνει, όλο ένα και τα μαγαζάκια της γειτονιάς συρρυκνώνονται και τα βλέπουμε να κλείνονται και μετά από λίγο καιρό να γίνονται και αυτά Airbnb. Και έχω για παράδειγμα την περιοχή την οποία μένω, όπου πολλά μαγαζιά κλείσανε και ξαφνικά τα είδες ότι γίνανε Airbnb, γιατί σαν μαγαζί δεν έπιανε τίποτα. Δεν το νοικιάζε κανένας. Ειδικά κάποια μαγαζιά που ήταν μέσα σε στενά που δεν τα έβλεπε ούτε ο Θεός, ας πούμε. Εκεί πέρα σου λέει θα το κάνω Airbnb, τουλάχιστον εφόσον δεν μπορώ να το νοικιάσω κάπου αλλού, να κονομάω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69074834484. Στον Τάσο καλημέρα. Από τη μία λέει ο ηθοποιός Τραμπ με τα ψεύτικα λόγια του, από την άλλη ο Κούλης ο υποχθόνιος καταστροφέας της χώρας μας. Δεν μας σώζει τίποτα, μόνο μια λύση υπάρχει, να ενωθούμε όλοι μα όλοι οι Έλληνες, να σηκώσουμε το λάβαρο της επανάστασης και ο Θεός βοηθός, αλλά μόνο ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Αυτό το πρόβλημα αυτό το είχε ανέκαθεν ο Έλληνας. Ψάχνουμε να βρούμε 1002 τρόπους να μας διχάζουν και δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για να μας ενώσει. Και πόσο μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές τις οποίες περνάει και η χώρα αλλά και ο καθένας από εμάς με όλα αυτά τα άσχημα τα οποία γίνονται. Καλημέρα στο συνονόματο του Κωνσταντίνο. Πιο πιθανό, λέει, μου κάνει τα χρώματα του Τσίπρα να είναι κόκκινο για την Τουρκία και μπλε για γαλάζια αυτού πατρίδα με βάση το παρελθόν του πάντα. Ναι, θα μπορούσε πραγματικά, θα μπορούσε να είναι έτσι όπως το λες. Περιμένω να δω το όνομα. Περιμένω να δω το όνομα το οποίο, όπως λένε, έχει κλειδώσει, έχουν εντυπώσει μπλουζάκια, έχουν εντυπώσει. Να δούμε πώς θα λέγεται. Ας το ονομάσει Άφριζα, ρε παιδί μου, και αυτό θα ήταν. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας καλημερίζει από την Φλόρινα. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη, να κάνουμε δημοψήφισμα, λέει. Κανονικά στις δημοκρατίες πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υφίσταται όταν έχει να κάνει με κάτι σοβαρό, με κάτι το οποίο έχει να κάνει με την άμεσα με τον ελληνικό λαό και με τη διαβίωση του κτλ. Ναι, στη δημοκρατία θα έπρεπε να αποφασίζει ο λαός. Δυστυχώς όμως η δημοκρατία καταπατάται. Και βέβαια το δημοψήφισμα το οποίο θα γίνει θα πρέπει να εισακούγεται, όχι να σου λέω εγώ όχι και εσύ να το κάνεις. Ναι, αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι φασισμός. Πρέπει κάποια στιγμή η φωνή του λαού να ακουστεί και να ακουστεί μέσα στη Βουλή. Καλημέρα στον Νίκο. Θα πηγαίνει στους Δήμους, λέει, για να μην βάζουν τις πρακτικές εταιρείες ενέργειας. Ναι, πραγματικά. Αυτό με αυτό το καινούργιο το φόρο δηλαδή είναι τραγικό. Για ακόμη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουμε έναν επέσχυντο ακόμη φόρο. Έτσι, γιατί το αποφάσισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γιατί είναι τώρα σε αποδομή και σου λέει κάτσε ό,τι προλάβουμε να φάμε, γιατί μετέπειτα δεν θα υπάρχει η κουτάλα ή δεν θα έχουμε την δεδηλωμένη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Χαλκίδα. Αυτός ο φόρος είναι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει. Αυτοί τα βάζουν όλα αυτά και τα σκουλίκια που τρώμε και σαλμονέλας, μερκοσούρ και τα λοιπά. Απλώς ο Μητσοτάκης λέει αυτό τα δέχεται. Όχι, ο συγκεκριμένος φόρος δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγκεκριμένος φόρος είναι εδώ πέρα δικός μας. Δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ φίλε Κώστα, μην ανησυχείτε, θα φέρετε τον Βελόπουλο, θα τον καταργήσει όπως θα καταργήσει τα διόδια, έμφυα, φόρο, καύσιμα, τρόφιμα, θα φτιάξει υγεία κτλ. Και μετά λέει αλλάξαμε πλευρό, ποιο Πασόκ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο Μητσοτάκης, ντροπή. Όχι, ντροπή είναι κάποιος να ψηφίζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δοκιμάστηκαν. Τώρα για τον Βελόπουλο δεν έχει κυβερνήσει, δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Απλά ενστερνίζομαι αυτά τα οποία λέει. Βλέπω ότι ασκεί κριτική, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είναι η μόνη αντιπολίτευση. Δυστυχώς ο κόσμος δεν του έχει δώσει ένα τέτοιο ποσοστό ούτως ώστε να μπορεί άμεσα να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, α άμα κάποια στιγμή κυβερνήσει, θα κρίνουμε το έργο του. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Με τόσο κόμματα λέει βούτυρο στο ψωμί, λέει αυτόν. Αυτός με όλα αυτά και με τη μεγάλη νοθεία που θα κάνει, την οποία δεν πιστεύει εσύ πάλι θα ξαναβγεί. Και καληνύχτα, Έλληνες και Ελλάδα. Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω ότι θα κάνει νοθεία. Η νοθεία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσω της επιστολικής ψήφου. Τα κουραφέξαλα του τύπου Singular Logic αλλάζει το εκλογικό αποτέλεσμα κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται και είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υφίσταται. Αυτό είναι μια δικαιολογία την οποία βγάλανε κάποιοι για να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει, απαξιώνοντας την εκλογική δύναμη την οποία έχει. Και τα αποτελέσματα είναι να βγάζουν οι κυβερνήσεις μόνοι τους και να παίρνει η Νέα Δημοκρατία 41% και να μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι να ορίστε ο κόσμος μας ήθελε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Άλλη μια καθαραφόρηση πρακτική κίνηση, λέει, για να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουν. Φάγανε, φτάνει πια. Θα το επιτρέψουμε και όχι μόνο θα το επιτρέψουμε, θα το φάμε και αμασιτή και μια χαρά και δεν θα τρέχει και τίποτα. Θα τους βρίζουμε στα social media και μέχρι εκεί. Καλημέρα στον φίλο τον Αργύρη. Καλή εβδομάδα, λέει. Δυστυχώς διατηρώ κατάστημα στο Θησίο. Παναγία βοήθα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, φίλε μου Αργύρη, πραγματικά. Δύσκολες οι εποχές, μακάρι τουλάχιστον τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο. Αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί τουρίστες λόγω της ακρίβειας επιλέγουν να πάνε σε άλλες χώρες στα Βαλκάνια παρά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαρίνο, μην ξεχνάμε, λέει, και το δείπνο στα Χανιά του Τσίπρα με Ανδρουλάκη και τώρα. Όλα αυτά γενικότερα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, καλό είναι να τα θυμόμαστε. Στη Δέσποινα από το ταξί, καλημέρα στην Αθήνα, καλή εβδομάδα. Σήμερα, λέει, μόλις ξύπνησα, κοίταξα το κινητό μου και είχε κατακλειστεί από βίντεο που μου έστειλαν φίλοι από το χθεσινό Final Four. Ελπίζω να το λέω καλά. Καλά το λες. Είδα λοιπόν τα μπουκέτα, λέει, που έπεσαν μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη και στα σχόλια που υπήρχαν είδα αναφορές για τσιμέντα και τσιμεντοποιήσεις. Λέει, τι εννοούσε. Δεν ξέρω πραγματικά, επειδή δεν τα παρακολουθώ καθόλου τα αθλητικά και έχω πλήρη μέσα ανοιχτά του τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Απλά είναι ένα βίντεο που πέσανε μάπες ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε και το είδα σήμερα το πρωί κιόλας, γιατί δεν είδα το μπάσκετ χθες. Και το είδα σήμερα το πρωί που ξύπνησα και άνοιξα να δω την επικαιρότητα, να δω τις τελευταίες εξελίξεις, ας πούμε. Η πρώτη είδηση που είδα ήταν ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, που λυπάμαι πραγματικά γιατί ήταν μια νέα γυναίκα. Και τα μπουκέτα που έπεσαν ανάμεσα στο Μαρινάκη και στο Δημητρία, αλλά δεν κατάλαβα γιατί έγινε πραγματικά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη από το Βόλο. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Αν νομίζει ο Τσίπρας, λέει, ότι ξεχάσαμε ότι έκανε στη Μακεδονία τις τράπεζες στην ουρά, τα φαν είναι γελίος. Λέει, μια φορά προδότης για πάντα προδότης, γελάνε και οι πέτρες. Και ένα δοκιμασμένο που πέρασαν και μας ρίμαξαν. Δεν έχουμε. Ξυπνάτε, Έλληνες, φτάνει να σε πίνουν το αίμα σαν βαμπύρ. Όσο πιο γρηγορότερο το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Πάμε πολύ καλά, λέει. 4.853.000 Έλληνες χρωστάνε στην εφορία. Ο μισός πληθυσμός, ευτυχώς, που έρχεται η ανάπτυξη. Τέτοια ποσοστά χρεωμένων πολιτών δεν υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Άμα τους ξαναδώσει δύναμη ο κόσμος, τότε να δει. Καλημέρα στον Χρήστο. Κάπου προσύντο, λέει, μεγάλη φωτιά. Μάλλον πλαστικά, πολύ μαύρο βλέπω τον καπνό. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα εργοστάσιο εκεί πέρα. Είναι η ανακύκλωση εκεί. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι εκεί πέρα. Το 2008, λέει, που θέλουν να πουλήσουν το λιμάνι, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα μαζί μας. Το 2018 το λιμάνι πουλήθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 192 εκατομμύρια με 85 εκατομμύρια αποθεματικό. Κάντε την αφαίρεση να δείτε πόσο το δοχτώ. Ψοχρονιά τα δώσαν τα λιμάνια, μην νομίζετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Περσεφόνη. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω και διαβάζω σε διάφορα site, οι Έλληνες βρήκαν καινούριο μεσία με μπουτουνιέρα στο πουκάμισο. Τι είναι μπουτουνιέρα, δεν ξέρω. Αυτός ο λαός δεν μαθαίνει ποτέ. Δίνει την ψήφο σε όποιον τους γυαλίσει. Ποδοσφαιριστές, αρσιβαλιστές, ηθοποιούς, κυρίες που φτιάχνουν πίτες, εκκλησία. Ναι, δυστυχώς δίνουμε ψήφο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιος καλός ηθοποιός, αλλά σαν πολιτικός να μην κάνει. Ο Σπύρος από την Αλόνισο, καλημέρα. Είδα χθες, λέει, στον τελικό του μπάσκετ έπεσαν, λέει, φάπες ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον ψιό του Κούλη, τον Δημητριάδη. Λες, λέει, να παρακολουθούσαν και τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Άμα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Λοιπόν, επειδή ώρα είναι 8, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο Δημήτρης μου λέει και ο Μητσοτάκης δεν έλεγε τα ίδια. Όχι, δεν έλεγε τα ίδια, είναι η αλήθεια. Η Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα. Η κριτική πάντα ήταν τζάμπα. Η ουσία και οι πράξεις πάντα υπέρ των Εβραίων. Όταν τα αφεντικά θέλουν ψηφίζονται, λέει, μνημόνια. Καλημέρα και στην Πέπη. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Θεού θέλοντος, αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 ώρα το πρωί να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα.
6: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, λυγίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και ξεσηκώνοντας τη Ελλάδα πανηγυρισμών με 130.000 οπαδούς στους δρόμους του Πειραιά. Σοκ προκαλεί το άγριο οικογενειακό έγκλημα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 30χρονος δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του με κατσαβίδι μέσα στην κατοικία τους. Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με διαφορά αναδεικνύεται η Ελλάδα στη στεγαστική ανασφάλεια, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ενοικιαστές ζει με το φόβο της έξωσης λόγω της ακρίβειας. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη ιστορικής συμφωνίας ειρήνης και άμεσης κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, εμφανίστηκε σήμερα από το Νέο Δελχείο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καθαρή επικράτηση των παραδοσιακών κομμάτων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ με παράλληλη ενίσχυση του ΕΛΑΜ έβγαλε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Βαρύ πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί ο θάνατος της γωγός Μαστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Σε 12 συλλήψεις για ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα, καθώς και σε 110 προσαγωγές ατόμων χωρίς εισιτήριο, προχώρησε η αστυνομία κατά τους εξονυχιαστικούς ελέγχους γύρω από το ΟΑΚΑ. Νέο πακέτο 100 μέτρων έως 200 εκατομμυρίων ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των ευάλωτων πολιτών από το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο εικόνιο περάματος για πυρκαγιά δίπλα σε βιομηχανική ζώνη που πιθανόν προκλήθηκε από φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια των οπαδικών πανηγυρισμών. Το ενδεχόμενο ορισμού ειδικού Ευρωπαίου απεσταλμένου για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία εξετάζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της άτυπης συνόδου κορυφής στην Κύπρο. Σημαντική πτώση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα με τη ραγδαία μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού να απειλούν ευθέως τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και ειδικά των μικρών νησιών. Δεκάδες νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η σφοδρή βομβιστική επίθεση αυτονομιστών σε επιβατικό τρένο στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν. καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών. 1, 2, 3, 4.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, και καθώς η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, πίσω από την τεράστια τζαμαρία, υπεύθυνος για τον ήχο, τις μουσικές επιλογές, το να μας κάνει να ακουγόμαστε έξω σαν άνθρωποι πολιτισμένοι, όχι σαν βάρβαροι, όχι σαν χούλιγκανς, όχι σαν χαύρα, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος.

Καλή εβδομάδα, είπαμε. Ξεκίνησε η Δευτέρα. Μπήκε και γερά η Δευτέρα από ό,τι βλέπω στους δρόμους. Μπορεί να, δεν ξέρω, είναι απότοκα από τους χτεσινούς πανηγυρισμούς που βαστήξανε μέχρι το πρωί. Δεν θα είναι καθόλου περίεργο να έχει συμβεί και κάτι τέτοιο. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού χτες. Πήρε το τέταρτο. Τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, ε. Τέταρτο, ναι. Θα ράψει κατά πώς λένε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα. Το έκανε και μέσα στην έδρα του αντιπάλου του, του αιώνιου αντιπάλου του. Οπότε είχαν ένα λόγο να είναι πιο χαρούμενοι. Πανηγυρισμοί, λέει, όλο νύχτη, όλο το βράδυ, που κρατήσανε κάποιοι και μέχρι το πρωί.

Ευτυχισμένοι, ευτυχισμένοι λοιπόν οι Ολυμπιακοί, οι συμπολίτες μας, καλά να περνάνε. Κράτησε μέχρι το πρωί, λέει, το πάρτι στον Πειραιά. Είχε και σε άλλα σημεία. Είχαμε και εμείς στο Περιστέρι, είχε μπαμπούμ, είχε φωτοβολίδες, είχε βεγγαλικά, είχε διάφορα. Πέρασαν, λέει, 130.000 κόσμος από τον Πειραιά για να πανηγυρίσουν, να συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς. Μέχρι τις 5.30 ώρα κράτησε εκεί πέρα το πανηγύρι. Είχε κι άλλα βέβαια στο γήπεδο που ενδεχομένως να αξίζουν και περαιτέρω πολιτικού σχολιασμού. Πέσανε φάπες, σκιστήκανε μπλούζες, νερά, φτισιές, ακούω κάτι για καταγγελίες, δεν το είδα στο βίντεο. Γαλλικά ακούστηκαν, παρά το ότι δεν έπαιζε γαλλική ομάδα, ήταν ελληνική και ισπανική, ακούστηκαν και λίγα γαλλικά στο γήπεδο.

Οπότε οι περισσότεροι είναι κάπως ικανοποιημένοι. Οι Αεκτζίδες πήραν το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Οι Ολυμπιακοί πήραν το πανευρωπαϊκό. Δεν ξέρω, θα πάρει και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, δεν ξέρω.

εντάξει, τώρα μου στέλνετε μιμίδια με σκηνές από χτες στο... στο ΟΑΚΑ. Στέλνετε τα μιμίδια σας, μη στέλνετε μόνο μιμίδια, στείλτε και τις καλημέρες σας στο Viber 6943-6350-451. Επαναλαμβάνω λίγο πιο σιγά, γιατί για να καταφέρεις να το σημειώσεις έτσι όπως το είπα την πρώτη φορά, πρέπει να είσαι να δουλεύουν τα δάχτυλα. 6943-63-54-51 είναι το Viber της εκπομπής, η μηνυματιέρα του σταθμού. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε τα σχόλιά σας, μας στέλνετε για τα μιμίδια με τους πρωταγωνιστές των χτεσινών επεισοδίων στο, στο ΟΑΚΑ. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. Στέλνετε φυσικά και το σχόλιο σας για τα όσα συζητάμε. Μας στέλνετε και κάτι το οποίο δεν το έχουμε πιάσει και θέλετε να το πιάσουμε. Μπορεί να μας ξέφυγε, άνθρωποι είμαστε. Σε άλλα νέα, σαφώς το όχι τόσο σημαντικά, ας πούμε, όσο το τι συνέβη χτες στο ΟΑΚΑ, φαίνεται ότι πάμε και σε μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Γεγονός που έχει οδηγήσει παγκοσμίως σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, εκτός από τα βενζινάδικα στην Ελλάδα. Εγώ δεν είδα διαφορά σήμερα το πρωί όπως ερχόμουν. Έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το Brent στο άκουσμα της, πώς να την πούμε, προκαταρκτική συμφωνία. Είναι μια βάση ενός συμφωνητικού, δεν ξέρω. Δίδεται, λέει, ένα πλαίσιο περαιτέρω συνομιλιών για τις λεπτομέρειες, για την τελική συμφωνία, περίπου 60 ημερών. 60 μέρες. Θα βγει το μισό καλοκαίρι, έτσι. Ιούνιος-Ιούλιος. Τώρα, άμα αρχίσουν πάλι τα μπαμ-μπουμ τον Αύγουστο, δεν ξέρω. Αλλά δύσκολα θα πηγαίνανε σε τέτοιο πλαίσιο αν δεν είχαν συμφωνήσει στα βασικά. Αλλά υπάρχει, λέει, και ένα ανοιγματάκι στα στενά εκεί πέρα του Ορμούς. Περάσανε, λέει, κάπως απλία. 33 απλία πέρασαν από το στενό το τελευταίο 24ωρο.

Είχαμε και, και τον Τίτη, ε. Και τον Τίτη, θα τα πούμε και για τον Τίτη. Ο Τίτη, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τίτη. Αυτός που πιάσανε στον Πειραιά που ήταν φορτωμένος με τις 6 χειροβομβίδες, τα πιστόλια κτλ. Που πέσανε πυροβολισμοί, ρε. Α, μεγάλη ιστορία. Έχει γίνει χαμός με τον Τίτη. Τώρα σταματήσανε και καλά σε ένα τυχαίο έλεγχο. Τώρα, εγώ ό,τι ακούω περί τυχαίων ελέγχων και είχε ο άλλος πάνω του 6 χειροβομβίδες, δεν τα πολύ πιστεύω, αλλά αυτό είναι δικιά μου άποψη. Στο μικρό λίμανο, λέει, ήταν. Το ψάχνανε. Αυτός ήταν. Είχε δραπετεύσει από τις φυλακές εδώ πέρα, είχε πάει στην Αλβανία, είχε πάει στην Κύπρο, είχε πάει σε διάφορα μέρη και θεωρούσαν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Αλλά έχει και μία προϊστορία, έχει συνδέσεις, διασυνδέσεις διάφορες με τον ανιψιό του, ο οποίος ήταν αυτός, θυμάσαι, που είχαν βρει κάτι συμμορίες που δρούσανε μέσα στην Πολυτεχνείουπολη που ζούσανε και είχαν πέσει κάτι πιστολιές, ένας είχε φάει 5-6 σφαίρες, είχε διάφορα, ναι, όλα ένα σόι.

Εδώ λέει η βενζινοπόλε και τα δηληστήρια κυρίως έχουν πάθει λουμπάκο. Δεν μπορούν να ανέβουν να κατεβάσουν τις τιμές. Δεν προλάβανε. Πού να ανέβουν στη σκάλα, σωστό. Ο Γιάννης μας στέλνει τον πόνο του. Τώρα αυτό που μας στέλνει, συγγνώμη, αλλά πόνος είναι. Λέει, εγώ είμαι αντιολυμπιακός, αντιπυρεώτης, αντιμπασκετικός και αντιοπαδός. Εντάξει, είναι σαν να μην έγινε τίποτα χθες για σένα. Έχω, λέει, να πω μπράβο στον πρώτο Ολυμπιακού. Έπρεπε να λείπανε οι μπράβοι, δεν ξέρω αυτά. Η Βέρα εντυπωσιάζεται, λέει, που υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού στο Περιστέρι. Γιατί ρε εσύ, παντού υπάρχουν πλέον όλοι. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που ήταν στο Πειραιά, ήταν όλοι Ολυμπιακοί. Στου Αμπελόκηπου ήταν όλοι Παναθηναϊκοί και δεν ξέρω κι εγώ τι. Πλέον έχουμε ανακατευτεί. Έπεσαν και γκαβές, λέει, που λέμε στην Ήπειρο στον αγώνα. Στέλνει την γκαβές, δεν το ήξερα αυτό. Θα το κρατήσω, θα το λέω. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Καλή υπομονή. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Είναι και 25 του μηνός. Είναι στα τελειώματα η εβδομάδα. Η τελευταία εβδομάδα του μήνα πάντα είναι η πιο δύσκολη μέχρι να πληρωθείς, αν πληρώνεσαι στο τέλος του μήνα, έτσι. Διότι έχουν τελειώσει τα λεφτά που έχεις πάρει και τώρα πορεύεσαι, κουτσοπορεύεσαι όπως βρεις. Καλημέρα, λέει, οι δύο φόροι που θα μπουν στα τιμολόγια ρεύματος, τι είναι, ξέρουμε τίποτα τι αφορούν? Κυριάκο, το είδα και εγώ το πρωί σήμερα.

Έχω εμπιστοσύνη στην δημιουργικότητα, στην εφευρετικότητα των ταγών της χώρας αυτής, πώς θα βρούνε νέους φόρους να μας βάλουν. Έχουν χαμηλώσει κάποιους φόρους που δεν πληρώνει κανένας και βάζουν νέους φόρους. Πώς αλλιώς θα βγουν τα υπερπλεονάσματα. Ουσιαστικά πρόκειται για νέους ένφια, να καταλάβετε. Θα έρχονται στο λογαριασμό του ρεύματος, θα αφορούν τα ακίνητα. Αυτοί είναι οι φόροι. Υπάρχει καταγγελία και από την Πομιδά. Είναι ένας, λέει, νέος ετήσιος αυτοδιοικητικός ένφια. Πώς θα συνεχιστούν τα υπερπλεονάσματα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί απορείτε, γιατί απορείτε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, ποια είναι η κατάσταση, εάν οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά έχουν επηρεάσει την κίνηση. Εγώ το υποπτεύομαι, να ξέρεις, το υποπτεύομαι.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Η κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά είναι αρκετά δύσκολη, όπως φαίνεται από τους οδικούς άξονες. Μιας και είχαμε πράγματι την εκδήλωση με τον Ολυμπιακό στο Πειραιά, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι αυτή την ώρα, βάσει των οδικών χαρτών, η μεγαλύτερη συμφόρηση, βλέπω ότι έχει κολλήσει ο δρόμος και η κυκλοφορία στην οδό Κόνωνος, στην Αλιπέδου και στη Μικρά Ασία, η οποία περνάει και στην Σκυλίτσα.
0: Μικράς Ασίας, όχι στη Μικρά Ασία.
1: Μικράς Ασίας.
0: Στη Μικρά Ασία, δεν ξέρουμε, δηλαδή μπορεί να έχει.
1: Στη Μικρά Ασία, στην οδό, ναι, βέβαια, φυσικά. Και εκτείνεται έως και τη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου η κίνηση από εκεί φτάνει έως και την λεωφόρο Αλίμου. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι παραλιακοί οδικοί άξονες είναι ασφικτικοί αυτή την ώρα. Υπάρχει έντονη ασφυξία στην κυκλοφορία. Μετά η κίνηση είναι κατά τόπους δύσκολη και επί της λεωφόρου Αθηνών. Να πούμε ότι βέβαια τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, ενώ μετά η κίνηση εκτείνεται ακόμη και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας, και η κίνηση αυτή η κατάσταση εξακολουθεί και συνεχίζει έως και το Χαλάνδρι. Τώρα ως προς την λεωφόρο Κηφισού τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, διότι σχεδόν όλος ο δικός άξονας της λεωφόρου έχει επίσης, είναι σε συνθήκη κυκλοφοριακού εμφράγματος, διότι έχουμε κίνηση και λίγο πριν το Πειραιά, εκεί στο ύψος του Μοσχάτου. Έχουμε όμως και μέχρι και την Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμορφώσεως, και τα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου είναι πιεσμένα αυτή την ώρα. Κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών κατά μήκος του κέντρου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Και οι καθυστερήσεις σε όλους τους κόμβους της Αττικής Οδού από τα Άνω Λιώσια έως και την περιφερειακή Μητού, αλλά και στην περιοχή της Ανθούσα, αγγίζουν τα 25 λεπτά με 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή. Επομένως, οι οδηγοί καλό είναι να οπλιστούν με υπομονή.

Λοιπόν, πάμε, πριν πάμε στα βαθιά, τα γεωπολιτικά όμως, πριν πάμε στα οικονομικά, στα του δημογραφικού που έχουμε μια έρευνα η οποία πραγματικά προκαλεί σοκ, θέλω να πάμε να δούμε δύο περιστατικά. Το ένα είναι στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι πραγματικά, τα διαβάζεις και λες τι γίνεται ρε παιδί μου στον κόσμο. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Το πρώτο είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη δολοφονία ενός 67χρονου από τον ίδιο του το γιο, 30 ετών. Συνελήφθη χτες το απόγευμα Κυριακής, ο 30χρονος, μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας στο σπίτι που ζούσε μαζί με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ένα καυγά, λέει, πατέρας με γιο. Η κόρη του 67χρονου αναζητούσε από το Σάββατο τον πατέρα της, πήγε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και μπαίνοντας, λέει, στο ημιυπόγειο της μεζονέτας, βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, διότι εντόπισε τον πατέρα της νεκρό μέσα σε μία λίμνη αίματος. Και εδώ είναι τα ανατριχιαστικά που ξεκινούν. Ανέβηκε, λέει, στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας του είναι νεκρός, εκείνος παραδέχτηκε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, λέγοντας πως όλα συνέβησαν μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους. Από ό,τι φαίνεται, πήγε λοιπόν αυτός ο 30χρονος, σκότωσε τον πατέρα του με ένα κατσαβίδι. Τον χτύπαγε στο κεφάλι με το κατσαβίδι, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά, η ιστορία του 67χρονου έφερε πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο από το κατσαβίδι, από αυτό το χμηρό αντικείμενο. Και μετά ανέβηκε ο άλλος, δηλαδή σκότωσε τον πατέρα του με ένα κατσαβίδι στο ημιυπόγειο και ανέβηκε στον όροφο και την έπεσε για ύπνο, παιδιά, και δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήρθε η αδερφή του, βρήκε τον πατέρα και ανέβηκε πάνω να τον δει που κοιμότανε. Συνελήφθη ο 30χρονος για την δολοφονία του πατέρα του σε βάρος του, λέει, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Και είναι το μοναδικό το οποίο δίνει, ας πούμε, κάποια λογική, το γεγονός ότι υπάρχει και ζήτημα ναρκωτικών, σε αυτό που συνέβη. Έτσι, διότι αλλιώς χωρίς τα ναρκωτικά είναι, δεν μπορεί, όχι θα μου πεις ότι έτσι μπορεί να το αντιληφθεί ανθρώπινος νους, είναι παρανοϊκό. Σκότωσε τον πατέρα του στο υπόγειο και ανέβηκε πάνω, παιδιά, και κοιμήθηκε, την έπεσε για ύπνο. Σε τι κόσμο ζούμε ρε παιδιά, λέει ο Αλέξανδρος. Έλα μου ντε. Πραγματικά δηλαδή, πλήρης αποκτήνωση. Και αυτό είναι μόνο το ένα περιστατικό, για να δείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Το άλλο το περιστατικό που θα ήθελα να σχολιάσουμε είναι αυτό στην Κρήτη. Με τους γονείς μιας τρίχρονης, ενός τρίχρονου παιδιού, το οποίο είναι διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Πάγνη. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου. Υπάρχει μία τρίχρονη η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Έχουν ασκηθεί διώξεις κατά της μητέρας Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας και του πατέρα Πακιστανού για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της τρίχρονης. Εδώ όμως υπάρχει μια ουρά, τα οποία, να σας πω κιόλας, στα μέσα ενημέρωσης, στις ειδήσεις, όλα αυτά, με αφορμή, ξέρεις, τη νίκη του Ολυμπιακού, όλα τα υπόλοιπα, τις φαλιάρες που πέσανε και τα λοιπά, δεν έχουν παίξει. Η τρίχρονη λοιπόν είναι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Κάποια αδέρφια που έχει εντοπίστηκαν να ζουν σε ένα θερμοκήπιο. Το πιο τρομακτικό όμως, το πιο σκληρό, είναι ότι υπάρχουν αναφορές ότι η συγκεκριμένη μητέρα, η Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, με τον Πακιστανό σύντροφο, δεν ξέρω τι, έχει χάσει άλλα δύο παιδιά. Άλλα δύο παιδιά, τα οποία έλεγε αυτή ότι πέθαναν, λέει, λόγω επιπλοκών κατά το θυλασμό.

0: Προσπάθησε μάλιστα ο Πακιστανός, ο πατέρας, σύζυγος, σύντροφος, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, δεν ξέρω. Συμβίωσης, συμβίωσης της κυρίας αυτής. Πήγανε, ψάχνανε να τον βρούνε και αυτό, ενώ αυτός ήταν στην Κρήτη, αυτός έλεγε, ω, συγγνώμη παιδιά, είμαι στην Αθήνα, περιμένετε να έρθουμε. Περιμένετε να έρθω. Αυτός ήταν στην Κρήτη και προσπαθούσε να ξεφύγει, να πάρει καράβι και να φύγει. Δεν ήθελε να πάει σε αεροδρόμιο, γιατί λέει παρακολουθούσαν τα αεροδρόμια. Τον άφησαν να πιστεύει ότι είχε καταφέρει να ξεφύγει η αστυνομία. Αυτός πήγε να πάρει καράβι, πήγε τέλος πάντων κάπου στα Χανιά, αντί να παραμείνει κρυμμένος σε καμιά στάνη. Και τον βρήκανε και τον μαζέψανε. Πληροφορίες λέει, αναφέρουν ότι τόσο η μητέρα όσο και ο συλληφθής Πακιστανός βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχική κατάσταση. Τι κρίμα. Να τους πάρετε μαλακά, παιδιά, με το μαλακό, να μην τους πειράξετε. Ενώ υπάρχουν περαιτέρω έρευνες που επεκτείνονται σε συγγενικά πρόσωπα της μητέρας, καθώς οι αρχές λέει εξετάζουν πληροφορίες που συνδέουν συγγενή της με παγκόσμια με παρόμοια οικογενειακή κατάσταση και παιδιά από άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Και λέω ρε παιδιά, εμένα γιατί όλο αυτό μου θυμίζει την υπόθεση της Μουρτζούκου κάτω στην Πάτρα. Μόνο εγώ το κάνω αυτή τη σύνδεση στο μυαλό μου, είμαι περίεργος. Αγιαννητόπουλε, είμαι τρελός. Γιάννη. Ιωάννη Βασιλιάδη, είμαι χαζός. Γιατί μου πάει το μυαλό στη Μουρτζούκου. Πάλι εκεί πέρα. Ρωμά μητέρες, Πακιστανοί σύζυγοι, παιδιά που πεθαίνουν το ένα μετά άλλο. Λίγο εμπορία δεν σου κάνει. Λίγο περίεργα πράγματα δεν είναι αυτά.
1: Χαζός δεν είσαι. Εν τω μεταξύ, εμένα μου θυμίζει και την υπόθεση στη Σμύρνη με το μωρό το οποίο είχε βρεθεί στη θάλασσα. Και μετά ήταν μια επίσης αλλοδαπή την οποία ψάχνανε και. Θυμάσαι.
0: Στη Σμύρνη.
1: Στην Νέα Σμύρνη, τελικά.
0: Ναι. Που το είχε κατεβάσει, ναι. Που το βρήκανε στη θάλασσα, ναι. Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν κάποια οργανωμένα κυκλώματα. Καλά, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που διάφοροι Ρωμά, διάφορες γυναίκες Ρωμά, κάνουν γάμους με Πακιστανούς ένα διαμοιβής προκειμένου να υπάρξει. Είναι κομμάτι ενός σχεδίου για να πάρουν ηθαγένεια, να νομοποιηθούν στη χώρα κτλ. Το έχουμε δει αυτό. Υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι, χωμένοι μέσα στα συστήματα αυτά.

φοβάμαι όμως ότι πες ότι αυτό είναι ένα κόλπο, είναι η εικονική γάμη για νομοποίηση. Προχωρούν αλλοδαποί, κυρίως Πακιστάνοι, σε γάμο με νεαρές κοπέλες Ρωμά έναντι αμοιβής για να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής. Αυτό όμως με τα νεκρά παιδιά σηκώνει πολύ συζήτηση, γιατί έχουμε τώρα τελευταία πολλά περιστατικά. Είχαμε την Πισπυρίγκου, είχαμε μετά την άλλη τη Μουρτζούκου, πώς τη λέγαμε, για τα οποία δεν μαθαίνουμε τελικά γιατί γινόντουσαν. Μπορεί να μαθαίνουμε ότι σκότωσε ένα παιδί, μπορεί να μαθαίνουμε ότι σκότωσε δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, αλλά όλο αυτό δεν μου πάει, δεν μπορεί το μυαλό μου να χωνέψει ότι, ότι απλά είναι συμπτώσεις, ότι απλά είναι ομοιότητες, όταν φαίνεται μάλιστα ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών συνδέσεις σε αυτές τις υποθέσεις. Και εκεί μέσα πάνε διάφορα για εμπόριο βρεφών. Έχουν ακουστεί ανά καιρούς, έχουν ακουστεί ότι κάνουν παιδιά και αν δεν μπορούν να τα πουλήσουν μετά τα στέλνουν. Είναι δραματική η κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω, όταν βλέπουμε συνεχώς τέτοιες περιπτώσεις να ανακύπτουν αλλά δεν βλέπουμε κάποια λογική εξήγηση, εμένα το μυαλό μου τίνει να πηγαίνει στο ότι υπάρχει από πίσω κάτι το οποίο παράγει κέρδη. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει παιδιά και να τα σκοτώνει το ένα μετάλλο μετά το άλλο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτω, αλλά πάλι έχουμε εμπλοκές ίδιων εθνοτικών ομάδων. Και αυτό εμένα μου δημιουργεί πάρα πολλές υποψίες και νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή οι αρχές να κάνουν μια σοβαρή έρευνα, να δοθούν απαντήσεις στο γιατί γίνονται αυτά. Όχι ποιος το έκανε. Στο ποιος το έκανε ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω, έχω ακούσει διάφορα παιδιά. Στέλνει, δες, να μην πω, υπάρχουν σέκτες που είναι υπεύθυνες για τους φόνους των παιδιών για την κακοποίηση. Τι να σου πω, το έχω ακούσει και αυτό. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το μυαλό μου συνήθως πάει όταν υπάρχουν τέτοιου είδους εγκλήματα ότι υπάρχει και κάποιο είδους οικονομικό κίνητρο. Δεν είμαι detective εγώ, δεν μπορώ να το βρω. Εγώ δημοσιογραφικά από εδώ πέρα απευθύνω κάποιες ερωτήσεις και νομίζω ότι θα έπρεπε να απαντηθούν, διότι όταν έχουμε συνεχή περιστατικά τέτοια παιδοκτονιών, θα έπρεπε να το εξετάσουμε.

Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτό τώρα. 16χρονο, ήταν με ένα 35χρονο. Το ήξερε και η μητέρα της ότι ήταν σπίτι του 35χρονου. Πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της. Η μητέρα της πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, έσπασε την πόρτα του σπιτιού του δράστη. Και προχώρησε στη σύλληψή του. Τι να σας πω.

Βασικά έκανα λάθος. Η μητέρα της ανήλικης λέει: ειδοποίησε την αστυνομία όταν η κόρη της δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και στα μηνύματα. Προφανώς ήταν υποψιασμένη, διότι αυτός ο τύπος είχε προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με καταγγελίες από πρώην σύντροφό του το 2024 κλπ. Δε περίοικοι ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος είχε συχνά ξεσπάσματα οργής. Σκεφτείτε τώρα,

Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στη Βαλεντίνα, καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα στον Νίκο, στο Γιάννη, στη Βέρα, στον Αντώνη, στην Τίνα. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber.

Είστε συντονισμένοι στον Μάχε FM 99,8. Η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Είδαμε έτσι τα περίεργα που ήθελαμε. Με τρώγανε. Με τρώγανε, ήθελα να τα πω. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί, Ιωάννη, στο Ιράν, ποια είναι η κατάσταση, σε τι φάση είμαστε, στη συμφωνία, την πτώση στις τιμές του πετρελαίου, διότι νομίζω και αυτό απασχολεί πάρα πολλούς, διότι απασχολεί και τις τσέπες μας. Ξεκινάμε. Κάθετη πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχουν πτώσει από 5, 6, 7%. Έφτασε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 5,5%. Είναι κάτω από τα 98 δολάρια σήμερα το πρωί το βαρέλι στις συναλλαγές. Αυτό συμβαίνει διότι οι επενδυτές άρχισαν να θεωρούν πολύ πιθανό το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ως μέρος για τη συμφωνία του τερματισμού του πολέμου. Στα 91 δολάρια το βαρέλι δε, έπεσε το αμερικάνικο αργοπετρέλαιο. Το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν, αυτές οι μειώσεις στις τιμές έρχονται παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα διατηρηθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν σίγουρο, ας πούμε, ότι έχει κλειστεί κάποια συμφωνία.

Τα The Futures. Futures είναι τα μελλοντικά συμβόλαια, να ξέρεις, που είναι το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο. Είναι στα 98,76 δολάρια το βαρέλι. Ήταν το βράδυ της Κυριακής. Πτώση 4,62% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Εν τω μεταξύ, είπαμε, ο Τραμπ έχει πει: μην βιάζεστε για τη συμφωνία. Πρέπει να πάρουμε, λέει, το χρόνο μας και να το κάνουμε σωστά, να υπογράψουμε σωστή συμφωνία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών είναι δύο. Δύο είναι τα ζητήματα. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ, αν θα λειτουργούν τελείως ανοιχτά, εάν θα έχει το Ιράν κάποιο είδους έλεγχο επί αυτών, εάν θα επιβάλλει τέλη, κάτι το οποίο φαίνεται να απομακρύνεται. Και το δεύτερο είναι τα πυρηνικά. Είναι το απεμπλουτισμένο, ναι, ουράνιο του Ιράν. Από πλευρά της η Τεχεράνης διαπραγματεύσει ζητά άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων. Οι Ιρανοί, γενικά να ξέρετε, έχουν σε τράπεζες του εξωτερικού τεράστια ποσά. Όχι οι Ιρανοί σαν πολίτες, το Ιράν σαν κράτος. Έχει πολλά δισεκατομμύρια σε τράπεζες στο Κατάρ, στο Ομάν, στη Σαουδική Αραβία, σε διάφορα αυτά με. Και αυτά τα χρήματα προς το παρόν είναι παγωμένα. Και ζητάνε να ξεπαγώσουν, διότι και αυτοί είναι αντιμέτωποι μεταξύ άλλων και με μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, έτσι. Έχουν τεράστιο ζήτημα με τρόφιμα, με αγαθά που χρειάζονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και τα λοιπά. Και ζητάει και ρόλο στη διαχείριση του Ορμούζ, αυτό που λέγαμε σχετικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τα λοιπά. Από την

μέσα στο Ιράν. Ή να το στείλουν τουλάχιστον σε κάποιες χώρες του εξωτερικού που πιστεύουν ότι θα μπορέσει να, θα μπορέσουν να το κρατήσουν υπό μία εποπτεία. Όπως πράγματι χάρη στη Ρωσία και κάτι τέτοια. Γιατί τώρα, άμα το στείλουν στην Κούβα, ξέρω εγώ, το απεμπλουτισμένο ουράνιο, οι Ιρανοί θεωρούν ότι θα πάνε οι Αμερικάνοι και θα το πάρουν από εκεί πέρα που θα το στείλουν. Και είναι ένα ζήτημα τώρα τιμής, υποθέτω, και για τους Ιρανούς αυτό. Το τελευταίο που φαίνεται ότι έριξαν οι Ιρανοί στο τραπέζι ήταν το να προχωρήσουν σε, ουσιαστικά σε αραίωση του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Δηλαδή το απεμπλουτισμένο ουράνιο έχει κάποιες κλίμακες, ρε παιδί μου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλα. Στο 4, 5, 6, 7% χρησιμοποιείται για φαρμακευτικά, για ακτινογραφίες, δεν ξέρω και εγώ τι, για ιατρικά ζητήματα. Από ένα ποσοστό και πάνω η μοναδική χρήση του είναι για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι Ιρανοί είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το ποσοστό, αν όχι ακριβώς πάνω σε αυτό το ποσοστό. Και τώρα λένε ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις, ρε παιδί μου, να το αραιώσει, όχι εμείς, για να μην πιστέψω ότι σας λέμε ψέματα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Τώρα βέβαια αυτά είναι τα επίσημα, διότι πίσω από τις γραμμές υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη υπάρχει το ζήτημα του τι θέλει το Ισραήλ. Το οποίο ασκεί πιέσεις στον Τραμπ ότι δεν μπορείς να πας σε μια συμφωνία με το Ιράν που δεν θα διασφαλείς, γιατί εσύ θα φύγεις. Καλά τα λες. Εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα. Άμα είναι να γίνει οτιδήποτε, εμείς θα την πληρώσουμε. Κάπως έτσι λειτουργούν στο Ισραήλ. Και ζητάνε από τον Τραμπ, υποθέτω, μια πιο σκληρή στάση, δηλαδή να υπάρχει μια σαφής καταμέτρηση, ένα σαφής έλεγχος των δυνατοτήτων του Ιράν, όχι μόνο στα πυρηνικά, αλλά και στο βαλιστικό πρόγραμμα, και στο πρόγραμμα με τα drones και σε όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι ενδεχομένως μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, Ιωάννη, τις σχέσεις του Ιράν με τη Χεζμπολάχ. Τις σχέσεις του Ιράν με τον άξονα της αντίσταση στην περιοχή, με τους Χούθη, παραδείγματος χάρη. Διότι όλα αυτοί μπορεί να έχουν μείνει απ' έξω οι Χούθη σε αυτή την ιστορία. Πράγμα το οποίο ξέρει, γεννά και συζητήσει. Κάποιοι θεωρούν ότι οι Χούθη πούλησαν το Ιράν. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν είναι αλήθεια αυτό. Η Χεζμπολάχ από την άλλη που είναι, παίζει αυτή τη στιγμή στο Λίβανο στις συγκρούσεις με το Ισραήλ, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην αποτελέσει η ειρήνευση στο Λίβανο και το πάγωμα του πολέμου εκεί πέρα κομμάτι της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι σου λέει, αν τα βρούνε, σταματήσουμε εμείς να παίρνουμε την υποστήριξη του Ιράν και οι Ισραηλοί συνεχίσουν να έχουν την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξουλο από τη Χεζμπολάχ στο τέλος. Οπότε θέλουν να το βάλουν και αυτό μέσα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει. Προς το παρόν είναι αισιόδοξη σε γενικές γραμμές. Είναι αισιόδοξοι τουλάχιστον οι επενδυτές και γι' αυτό πέφτει το πετρέλαιο. Θα μου πεις, μπορεί αύριο μεθαύριο να δούνε ότι δεν πάει και τόσο καλά και να ξανανεύει το πετρέλαιο. Αλλά είναι λίγο σπάνιο να πέσουν τόσο μαζί όλοι έξω, αυτοί μάλιστα που επενδύουν σε πετρέλαιο, οπότε θεωρείται ότι τουλάχιστον είναι προς μια θετική έκβαση.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα σταματήσει, ότι οι τιμές θα επιστρέψουν εκεί που ήταν πρώτου πολέμου. Αυτό θα χρειαστεί μήνες. Διότι εκτός από τις, από τις διάφορες έτσι, παρεμβάσεις που έχουν γίνει, την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στις παγκόσμιες αγορές κτλ. Το έλλειμμα στα βαρέλια πετρελαίου που υπάρχει, έτσι. Κάθε μέρα που περνάει, συσσωρεύεται αυτό το έλλειμμα. Απλά θα υπάρξει μία διόρθωση. Στις ενδεχομένως άλλες χώρες, εμάς εδώ πέρα μπορεί να μην την πάρουμε καν χαμπάρι, διότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθωρισμού, της επιβάρυνσης κτλ., παρά το ότι λέει η κυβέρνηση, δεν προέρχεται από τον πόλεμο στο Ιράν, δεν προέρχεται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, είναι διότι έχουμε μια συγκεκριμένη μορφή πολιτεύματος, η οποία σου λέει ότι το υπέρτατο αγαθό, παραδείγματος χάρη, δεν είναι η δημοκρατία, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τα κέρδη των δηληστηρίων, παραδείγματος χάρη. Θα σου λένε εδώ πέρα.

μπορούν να κατέβουν τιμές, Ανδρέα, για να το πρέπει να βάλεις βενζίνη στα αμάξι σου. Έχεις και μεγάλο αμάξι, μεγάλο ντεπόζιτο. Διότι υπάρχουν ακόμα, λέει, 4 νάρκες κάπου στα στενά του Ορμούς. Και δεν μπορεί η ναυσιπλοεία να γίνεται κανονικά.

Δεν μπορείς, αδερφέ, να επιστρέψεις σε τιμές κανονικότητα στην Ελλάδα, διότι αυτό σημαίνει ότι θα πειραχτούν τα κέρδη των εταιριών σούπερ μάρκετ. Σημαίνει ότι θα πειραχθούν τα κέρδη των δηληστηρίων. Σημαίνει ότι θα πειραχθούν τα κέρδη όλων αυτών που φροντίζουν με την επιρροή που έχουν είτε σε μέσα ενημέρωση είτε σε οτιδήποτε άλλο να στηρίζουν την κυβέρνηση. I don't

0: Στο μεταξύ διαβάζεις πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου κτλ. Και πάει πριν από κάμποση ώρα, κάτσε να δω πόση ακριβώς ώρα πριν, έχει κάνει μια καινούργια ανάρτηση ο Τραμπ στο Truth Social, που έχει μια βόμβα. Πάνω στην οποία βόμβα είναι γραμμένο αυτό που συνήθως γράφει, ξέρεις, στο τέλος των δηλώσεων, που κάνει το thank you for this, for your attention on this matter. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Και λες τώρα πόσο κοντά σε συμφωνία είναι αυτό. Χτες το βράδυ έγινε, έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Thank you for your attention to this matter. Και έχει μια βόμβα πάνω σε ένα, πάνω σε ένα μαχητικό αεροσκάφος. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μήπως δεν αφορούσε το Ιράν, ήταν μια παρέμβαση για τα τεκτενόμενα στο ΟΑΚΑ και το, τις σφαλιάρες, ροχάλες, σπροξήματα που έπεσαν μεταξύ Μαρινάκη Δημητριάδη. Στο μεταξύ, αντί να φαντάσουν να έχεις εισιτήριο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, στον υπόλοιπο τελικό, να κάθεις να είσαι στο κέντρο, να κοιτάς από τη μία πλευρά να είναι η Γκιόνα και από την άλλη ο Κίσαβος, ξέρω εγώ. Αναφέρομαι στους συνοδούς των δύο ανδρών που ήταν, δεν ξέρω, τους είδες, πώς τους είδες?
1: Φουσκωτούς είδε.
0: Άκου τώρα, φουσκωτή. Έτσι, είναι,
1: έτσι,
0: με αέρα είναι αυτό? Όχι, φίλε, αυτά είναι βουνά, δεν είναι φουσκωτή, συγγνώμη. Και άντε να κάθεσαι στη μέση, αυτό σας λέω μόνο. Σκέψτε το, με τι άγχος θα βλέπεις τον αγώνα. Έκανε, λέει, και εξήγησε ο Μαρινάκης στη δικιά του πλευρά τι ακριβώς συνέβη. Ότι του έκανε γκριμάτσες, πλησίασε, τον έφτισε, έπεσε η πρώτη σφαλιάρα, μετά μπήκανε μέσα ο Όλυμπος και ο Κίσαβος, είπαμε, που ήταν αυτά τα βουνά τα κινούμενα. Θα πέσανε μηνύσεις, λένε, έτσι διαβάζω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω, θα απευθυνθούν στη δικαιοσύνη, θα πάνε τώρα ο Μαρινάκης και άντε να είσαι στη μέση, να κάθεσαι στο γήπεδο, καλά είναι. Σκέψου να είσαι τώρα νεοδιορισμένος δικαστής, μόλις έχεις τελειώσει τη νομική, ξέρω εγώ, έχεις δώσει εξετάσεις να γίνεις δικαστής, μπαίνεις, κάθεσαι στο πρωτομελές πλημελιωδικείο, γιατί για τέτοιου μεγέθους αδικήματα μιλάμε, έτσι, το συγκεκριμένο. Και λέει, καλημέρα σας, ναι, η πρώτη σας υπόθεση είναι Δημητριάδης εναντίον Μαρινάκη. Παρετήσε από το δικαστικό σώμα ή λες θα λάβω απόφαση? Τι θα κάνεις? Ήταν από τη μία, λέει, ήταν η μισή πρώην ΕΚΑΜ, από την άλλη ήταν ο Θεός και η ψυχή του. Ο Σταύρος, λέει, θέλει προσωπική δήλωση, αυτούσια δήλωση, Βαγγέλη Μαρινάκη, όχι δελτία τύπου και ανακοινώσεις.

Εν τω μεταξύ, λέει, κατά τη διάρκεια του καυγά εκτοξεύτηκαν αντικείμενα όπως κασκόλ και μπουκάλια. Εγώ μια σημαία είδα να υπερίπταται. Δεν ξέρω αν είχε κοντάρι ή όχι. Τι να σου πω, άμα πέταξε απλά ένα πανί, εντάξει, δεν είναι και τόσο βαρύ. Λυπάμαι τον εφέτη. Δηλαδή, σε ποιον θα πάνε να θα κάνει μηνύσεις. Ο ένας θα κάνει μηνύσεις και ο άλλος. Ποιος καημένος θα το δικάσει τώρα όλο αυτό. Τώρα, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, τι αναστάτωση θα φέρει, αν θα φέρει αναστάτωση. Ξέρεις τώρα ότι η κόντρα μεταξύ Μαρινά και Δημητριάδη ξεκινά από την υπόθεση των υποκλοπών. Από το Predator. Ήταν ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ο Μαρινάκης. Προφανώς δεν θεώρησε ότι η παρέτηση του κυρίου Δημητριάδη έλυνε το ζήτημα, ότι δεν τίθεται ζήτημα υποκλοπών και ότι ήταν κάποιοι ιδιώτες και ένας Ισραηλινός αντισυνταγματάρχης είχε έρθει και ήθελε στην πραγματικότητα να μάθει τι σκεφτόταν ο Φουφιώτης. Μόνο αυτό δεν μας έχουν δώσει εξήγηση στο μεταξύ για τις υποκλοπές, ότι οι Ισραηλινοί, πώς τον λένε, έλα, ξέχασα το όνομα. Όχι ρε, αυτός είναι ο Πακιστανός στρατάρχης, ξεκόλα. Ότι, ο Ντίλιαν, ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα για να παρακολουθεί το Φουρτιώτη, γιατί ήθελε να κάνει στο Ισραήλ τηλεοπτική εκπομπή και ήθελε να αντιγράψει τα επιτυχημένα. Και απλά έτυχε ρε παιδί μου, κατά λάθος το στείλανε και στους υπόλοιπους αρχηγούς ΓΕΘΑ, υπουργούς, τον Μαρινάκη και τα λοιπά. Όχι ρε, ο Πακιστανός στρατάρχης δεν ασχολείται με αυτά. Ο στρατάρχης μας ο Μουνίρη ασχολείται με την ειρήνη στον κόσμο. Πάτε καλά τώρα. Δεν ξέρω καν αν είναι μπασκετόφιλος. Έχουνε μπάσκετ στο Ιράν. Έχουνε κρίκετ νομίζω. Στο Ιράν βλέπουνε περισσότερο κρίκετ. Όχι. Στο μεταξύ, άμα πας στις εθνικές εορτές του Πακιστάν εδώ πέρα στην Αθήνα, θα δεις πολύ κρίκετ να παίζει, ε. Να ξέρετε, δίνονται γήπεδα, δίνονται χώροι από τους Δήμους για να παίζουν κρίκετ. Άντε τώρα και είσαι και Ολυμπιακός και Μητσοτακικός. Με ποιον πας? Με ποιον πας? Τι, ποια είναι η θέση σου, φίλε? Μην πάτε να μπλέξετε τώρα το στρατάκι της καρδιάς μας μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Σας παρακαλώ πολύ. Ο άνθρωπος είναι αρχοντικός. Λογικά θα παίζει ούτε καν κρίκετ. Ξέρεις τι άλλο παίζουν στο... οι υψηλές τάξεις και στο Πακιστάν, γιατί είναι απότοκο της αγγλικής κατοχής. Παίζουν πόλο με άλογα. Ξέρεις αυτό το που έχουν ένα σφυράκι και χτυπάνε τις μπάλες που είναι καβάλα στο άλογο? Όχι water polo, πόλο από τα άλογα πάνω. Παπ. Όχι γκολφ, ρε. Όχι. Γκολφ είναι γιατί παίζουν οι Αμερικάνοι. Καλημέρα, Στέλνο Βασίλη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο εφοπλιστής λέει ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός έκανε πρώτα τις γκριμάτσες και τον έφτιασε και μετά ο δεύτερος τον χαστούκησε. Αυτό υποστηρίζει ο εφοπλιστής. Νομίζω από όσα έχω καταλάβει από κάτι δηλώσεις που είδα, κάτι τέτοιο. Η άλλη πλευρά λέει ότι παραλείπει το φτύσιμο και λέει ήρθε και μόλις σηκώθηκα, μου ρίξε σφαλιάρα. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει αποτυπώνουν μόνο το μετά. Κάνεις όμως τώρα, είσαι Ολυμπιακός, είσαι και Νεοδημοκράτης, είσαι και Μητσοτακιστής. Ποια είναι η θέση σου σε αυτή την κατάσταση? Λες κόβω, ασχολούμαι μόνο με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Δύσκολο αυτό ρε παιδί μου. This is the end, you know. Νομίζω ότι στο τέλος αυτή η ρήξη, αυτή η κόντρα μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη θα απασχολήσει περισσότερο τα μέσα ενημέρωση το επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι πήρε την κούπα, ρε παιδί μου, πήρε το αστέρι, το έραψε στη φανέλα του ο Ολυμπιακός. Εντάξει τώρα, μην μου στέλνετε τέτοια. Οποιοδήποτε άντρας μπορεί κάποια στιγμή να τσακωθεί για κάτι. Τι θα κάνουμε τώρα? Στο γήπεδο είναι, δεν ήταν εδώ. Ότι ήταν και πουθενά, ας πούμε, ότι ήταν μες στη Βουλή, που δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνουν αυτά μες στη Βουλή. Άσε που τώρα τι, να έβγαινε κάποιος εκεί πέρα για να φώναζε φρουρά, φρουρά. Ήταν όλοι εκεί πέρα, ήδη δίπλα.

Δεν ξέρω βέβαια μέσα στο μεταξύ τώρα τι πολιτικές επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε ήδη, ας πούμε. Θεωρείτε ότι τα μέσα επιρροής του κυρίου Μαρινάκη είναι απέναντι από την κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Είναι απέναντι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό θα ενταθεί, θα επεκταθεί. Δεν ξέρω.

Ψοφάτε για κουτσομπολιό, ρε, ξέρεις τι γίνεται τώρα με τα μηνύματα για το, για το, για το μάτς. Όχι για το μάτς τον αγώνα, το Ρεάλ Ολυμπιακός, το άλλο μάτς της εξέδρες. Θα περιμένουμε, παιδιά, εγώ δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω τι έγινε. Έχω δει ό,τι βίντεο έχετε δει κι εσείς, δεν έχω κάποια πληροφορία παραπάνω. Μόνο ό,τι έχει κυκλοφορήσει, μόνο ό,τι έχει γραφτεί. Αυτό που ξέρω είναι ότι η κόντρα πάει από παλιά. Η κόντρα πάει από παλιά, από το Predator, από το... από όλο αυτό.

Είδαμε και κάτι γαλλικά. Βγήκαν χτες αυτοί που είχαν, ξέρεις, που διαβάζουν χίλια, ρε. Ξεχυθήκανε στα site, στα Twitter κτλ. Προκειμένου να αποδώσουν τον διάλογο μεταξύ των δύο ανδρών. Γαλλικά, γαλλικά μιλούσανε, παλευούς οι Φρανσέ ζετέμ.

Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πάμε για διάλειμμα, άρα δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ τώρα με το νόμο που έρχεται για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Αυτό το ρατσιστικό νομοσχέδιο που αφήνει έξω όλα τα υπόλοιπα φύλλα. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό όταν επιστρέψουμε μετά τις 9. Επίσης και είμαστε ξανά εδώ.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο έμφυα. Σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, με τα νοσοκομεία να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος την ίδια ώρα που το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του στους οφειλέτες πολίτες. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, λυγίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και ξεσηκώνοντας θύελλα πανηγυρισμών με 130.000 οπαδούς στους δρόμους του Πειραιά. Σοκ προκαλεί η υπόθεση της τρίχρονης από τα Χανιά που χαροπαλεύει στην εντατική, καθώς οι γονείς της κατηγορούνται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι αρχές ερευνούν και τους ύποπτους θανάτους δύο ακόμη βρεφών της ίδιας οικογένειας. Την έντονη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το State Department να κάνει λόγο για καταδικασμένο τρομοκράτη και να εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσαν δύο άτομα στη Θράκη για παράνομη εισαγωγή οπλισμού, καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν κρυμμένα στο αυτοκίνητό τους 25 όπλα φαντάσματα, τα οποία προορίζονταν για εγκληματικές ομάδες Τούρκων. Σοκ προκαλεί το άγριο οικογενειακό έγκλημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 30χρονος δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του με κατσαβίδι μέσα στη κατοικία τους. Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, με διαφορά αναδεικνύεται η Ελλάδα στη στεγαστική ανασφάλεια, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ενοικιαστές ζει με το φόβο της έξωσης λόγω της ακρίβειας. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη ιστορικής συμφωνίας ειρήνης και άμεσης κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, εμφανίστηκε σήμερα από το Νέο Δελχείο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επικράτηση με εξασθενημένες δυνάμεις των παραδοσιακών κομμάτων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, με παράλληλη ενίσχυση του ΕΛΑΜ, έβγαλε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Βαρύ πένθος στο καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί ο θάνατος της γογός Μάστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια μετά από πολυετή μάχη με το καρκίνο. Σε 12 συλλήψεις για ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα, καθώς και σε 110 προσαγωγές ατόμων χωρίς εισιτήριο, προχώρησε η αστυνομία κατά τους εξονυχιστικούς ελέγχους γύρω από το ΆΚΑ. Νέο πακέτο έκτακτων μέτρων έως 200 εκατομμύρια ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των ευάλωτων πολιτών από το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο εικόνιο περάματος για πυρκαγιά δίπλα σε βιομηχανική ζώνη που πιθανόν προκλήθηκε από φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια των οπαδικών πανηγυρισμών. Το ενδεχόμενο ορισμό ειδικού Ευρωπαίου απεσταλμένου για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία εξετάζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Σημαντική πτώση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
5: Ο κ.
4: καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Η εγγύης Ιστορίαλ Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του που πιστοποιημένους μεσίτες δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 6670 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp και τα λοιπά, όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 6670 71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940 6670 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, υπομονή, επιμονή, κυκλοφοριακό χάος διαβάζω. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Τι πιο σύνηθες. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαντόπουλος στον ήχο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, οπότε μέχρι τις 10. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στη μηνυματιέρα μας 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε.

0: Στέλνει τώρα ο φίλος ο Βασίλης, λέει πάμε πολύ καλά, λέει 4.853.130 Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, ο μισός πληθυσμός. Ευτυχώς που έρχεται η ανάπτυξη. Και έρχονται και νέοι φόροι. Το διαβάσαμε σήμερα σε πρώτο σέλιδο καθημερινής εφημερίδας. Θα μπουν στο λογαριασμό του ρεύματος, είναι για να μην μπορείς να τους χρωστάς. Είδες, σε σκέφτεται. Σε σκέφτεται το κράτος, δεν θέλει να σου βάλει να τους πληρώνεις τους φόρους στην εφορία, που μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός αυτών που χρωστάνε. Τους βάζεις στο λογαριασμό του ρεύματος. Ή θα τους πληρώνεις ή θα μείνεις χωρίς ρεύμα. Απλά πράγματα. Συνταγή ένφια, συνταγή Βενιζέλου Σαμαρά, ε. Σαμαροβενιζελικός φόρος, σαμαροβενιζελική καταγραφή τρόπου απομίζησης του εισοδήματος. Γιατί γελάς, Ιωάννη, γιατί, τι το αστείο είναι.
1: Γιατί για άλλον ένα, βλέπουμε άλλον έναν λόγο για τον οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα η κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν λέμε Σαμαροβενιζέλη, ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν με σανς από ΠΑΣΟΚ. Απλά και τώρα, ουσιαστικά, Νέα Δημοκρατία με σανς από ΠΑΣΟΚ. Είναι απλά οι ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές ανήκουν οργανοί, οι βουλευτές, συγγνώμη, οι υπουργοί, για να μην κάνουν οι ΠΑΣΟΚ οι απλούς βουλευτές. Υπουργούς μόνο και πάνω. Και σκέφτομαι στο μεταξύ πόσοι από αυτούς που χτες ήταν μέσα στο γήπεδο χρωστάνε και στην εφορία, έτσι. Στατιστικά πρέπει να είναι η μισή, ξέρω εγώ. Πήγε ένα μυδήριο βλάχος στο μεταξύ στο διάλειμμα, για αυτό που είπα, ε. Το ξέρεις. Βγαίνω έξω να πιω νερό, να πάρω μια ανάσα και μου λέει ο βλάχος, ρώτησες, λέει, τι θα προτιμάνε οι Ολυμπιακοί, λέει. Ολυμπιακό ή Μητσοτάκη, τίθεται τέτοιο δίλημα, μου λέει. Είσαι καλά, Ερντογάν με φώναζε, παιδιά, στους διαδρόμους εδώ πέρα του ραδιοφώνου, βλάχος. Ούτε ο Ερντογάν, λέει, δεν τα λέει αυτά. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, την ειδησιογραφία, τη διεθνή, στο μεταξύ έγινε βομβιστική επίθεση σε τρένο στο Πακιστάν, έτσι, το είδες αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι αυτονομιστές πήγανε, βάλανε κριτικά στο τρένο, εκεί πέρα έγινε χαμός, νεκροί. Πυρόσφαιρα δεν έκανε, εκρηκτικά. Είναι δεύτερη φορά βάζουν στο Πακιστάν. Την άλλη φορά είχαν βάλει σε τέσσερα για να ανατινάξουν ολόκληρο το τρένο. Τα έλαια σιλικόνης εκεί πέρα δεν αρπάξανε. Μόνο εδώ πέρα, μόνο στα Τέμπη αρπάξανε τα έλαια σιλικόνης. Εκπληκτικό.
1: Τα έλαια σιλικόνης και να υπήρχαν δεν θα επηρέαζαν με τίποτα, καθότι εδώ χρησιμοποίησαν ολόκληρο αυτοκίνητο ζωσμένο με εκρηκτικά.
0: Ναι, δεν έκανε πυρόσφαιρα όμως. Ούτε αυτό δεν έκανε πυρόσφαιρα. Λοιπόν, στέλνει δέσμη να λέει μετά από σύντομο προσωπικό μου γκάλωπ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ του Μαρινάκη. Τα γκάλωπ, τις δημοσκοπήσεις που γίνονται μέσα στα ταξί, να ξέρετε, έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν οι εταιρείες, να ξέρεις. Τα νεκρούς είχαν εκεί πέρα στον Πακιστάν. Ήταν ο στρατός απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν. Το έχουν εκεί πέρα, έχω ξαναδιαβάσει πριν από κάνα χρόνο. Είχε γίνει ξανά επίθεση σε τρένο. Είναι οι αυτονομιστές, τα τρένα περνάνε την περιοχή τους. Λίγο κάτι σε Far West θυμίζει, ξέρεις, που τα βάζανε. Θυμάσαι που βάζανε, όχι να θυμάσαι τι γινόταν στο Far West, αν το έχεις δει ενώσει ταινία. Που βάζανε κορμούς από δέντρα στις γραμμές του τρένου και τα ληστεύανε. Βομβιστική επίθεση, χρήση αυτοκινήτου παγιδευμένου με δεκάδες κιλά εκρηκτικών. Και είχε, πρόσεξε, δεκάδες κιλά εκρηκτικών. Είχε 30 νεκρούς στο Πακιστάν. Που έχεις δει πως είναι τα τρένα στο Πακιστάν, που είναι μέχρι και πιασμένα από τις κεραίες, ξέρω εγώ, πηγαίνουνε. Εδώ είχε περισσότερους, είχε 57 στα Τέμπη. Είδε τα έλαια σιλικόνης, καταστροφικό, παιδιά, δεν παίζει. Τι ένα αμάξι με εκρηκτικά βάλανε εκεί πέρα, φλωριές. Θέλανε λίγο αυτούς τους σχηματιστές να βουτήξουν μέσα στα έλαια σιλικόνης. Δεν έχουν τεχνογνωσία, ρε παιδί μου. Μου στέλνει και εδώ πέρα πολλά όπλα, σφαίρες και πράκτορες μπαίνουν στη Θράκεια από τη ΜΙΤ. Μήπως να ανησυχεί η χώρα, σιγά να μην ανησυχούμε γι' αυτό, τι. Αναφέρεσαι στο περιστατικό που έπιασε έπιασαν το ελληνικό FBI, δεν ξέρω γιατί το λέμε FBI, εντάξει ένα κόλλημα είναι και αυτό, των δημοσιογράφων. Πήγε λοιπόν, ΔΑΟΕ νομίζω λέγεται στα ελληνικά, δύο άτομα που έκαναν διακίνηση όπλων. Βρήκανε, λέει, σε ένα ταξιδιωτικό σάκο, ακούς, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να μην πρόσεχε πως κυκλοφορείς με ταξιδιωτικούς σάκους, είχανε 25 πιστόλια μέσα στο ταξιδιωτικό σάκο. Τα εν λόγω όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες. Ενώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό, άκου τώρα, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Δηλαδή ήταν πιστόλια φαντάσματα, φίλε. Αυτό έγινε στη Θράκη. Έγινε στη Θράκη το Σάββατο, το απόγευμα. Εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Έγινε η έρευνα, βρέθηκε ο ταξιδιωτικός σάκος με τα 25 πιστόλια. Τις προάλλες είχαν βρει στη Λέσβο. Είχαν βρει τις 200 κάτι σφαίρες. Έχουν βρει στο παρελθόν ασύρμα τους, έχουν βρει ξανά πιστόλια. Τότε τα πιστόλια είχαν και τουρκικές σημαίες πάνω, ε. Το θυμάσαι, θυμάσαι φωτογραφίες. Εντελώς τυχαία. Γιατί να ανησυχούμε επειδή κάποιοι βάζουν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 5 κινητά. Είναι, λέει, για την τουρκική μαφία. Έτσι αφήνουν να εννοηθεί. Ποια τουρκική μαφία, ρε Έρμη.

0: Ήταν το τμήμα καταπολέμησης, διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και αγαθών που κατόπιν λέει κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών οργάνωσε την επιχείρηση για τον εντοπισμό. Ακούστε, έχουμε επιχείρηση για τον εντοπισμό προσωπών. Είναι κατηγορία αυτή. Σαν κάδρε, παιδί μου. Κωδικός επιχείρησης δραστηριοποιούνται, λέει, στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας. Εγκληματικές ομάδες. Στο μεταξύ, εγώ δεν έχω διαβάσει να κάνουν ληστείες, ξέρω εγώ, σε τράπεζες οι Τούρκοι μαφιόζοι που ζουν στην Ελλάδα. Άλλα πράγματα κάνουν.
1: Και επιβεβαιώνεται ότι οι δύο αυτοί ήταν οι τουρκικές υπηκότητες και οι ίδιοι οι δράστες, έτσι.
0: Ε, ναι, τι θα ήταν.
1: Τώρα δεν ήταν.
0: Τι θες να κάνουν outsourcing, να τα δώσουν σε Έλληνες.
1: Δεν είχε.
0: Εδώ πέρα υπάρχει τεράστιο ζήτημα, Ιωάννη, διότι ακούμε συνέχεια για τουρκική μαφία. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι τουρκική μαφία, να είναι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Ξέρουμε ότι κράτος και παρακράτος στην Τουρκία συνδέονται στενά. Οι μαφίες όλες που υπάρχουν στην Τουρκία ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τις μυστικές υπηρεσίες, ελέγχονται από το στρατό, ελέγχονται. Εδώ πέρα μου στέλνει πολύ εύστοχο σχόλιο η Βέρα, λέει. Αυτά, λέει, και στην Κύπρο έθαβαν σε χωριά εξοπλισμούς και όπλα πριν γίνει η αποβίβαση. Γιατί η απόβαση δεν ήταν, αποβίβαση ήταν. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Τι συμβαίνει εδώ πέρα με αυτή την ιστορία που μπαίνουν, βάζουν συνεχώς Τούρκοι όπλα, σφαίρες, γεμιστήρες, ξανά όπλα, ασυρμάτους, τηλέφωνα. Οι άλλοι είχαν βρει κάτι χιλιάδες τηλέφωνα που μεταφερόντουσαν πέρα δόθε. Παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα και εδώ πέρα το έχουν κλείσει το στοματάκι. Το αναφέρουν έτσι επιφανειακά ότι πήγανε, λέει, οι Τούρκοι μαφιόζοι να βάλουν όπλα. Αυτά τα όπλα στο μεταξύ, επαναλαμβάνω, ήταν χωρίς χαρακτηριστικά κατασκευαστή. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε κάποιος και αγόρασε 25 τυχαία πιστόλια από τη μαύρη αγορά, από εδώ, από εκεί και τα έφερε. Ήτανε χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα χαρακτηριστικό. Αυτό είναι μυστικές υπηρεσίες 100%. Sorry κιόλας. Αυτοί πήγαν δηλαδή σε εργοστάσιο παραγωγής που έχουν κάποιοι και τους είπανε βγάλτε μας όπλα χωρίς διακριτικά. Βγάλτε μας όπλα χωρίς διακριτικά για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Να είναι όπλα φαντάσματα χωρίς σειριακούς αριθμούς, χωρίς τη μάρκα πάνω του πιστολιού, ρε, τίποτα. I've noticed you around. I find you very attractive. Τώρα να πιστέψω ότι αυτά όλα τα όπλα, οι γεμιστήρες, οι σφαίρες που έφερναν οι άλλοι είναι... Στο μάχη πόσους Τούρκους μαφιόζους έχουν πια, έχουν φέρει πόσα όπλα, ρε εσύ. Δεν μπορούν να βρουν εδώ πέρα, δεν μπορούν να βρουν Καλάσνικοφ κυκλοφορεί στην Ελλάδα, γιατί θέλουν τα συγκεκριμένα, τα πιστόλια. Γιατί? Μήπως είναι για άλλου είδους επιχειρήσεις, δεν είναι για μαφιόζικες επιχειρήσεις, λέω εγώ τώρα. Ναι, μου στέλνει εδώ πέρα φίλο, σωστά. ΔΑΟΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Όχι ελληνικό FBI.

0: Είναι αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω αν απασχολεί τους σωστούς ανθρώπους που πρέπει να απασχολήσει. Εδώ πέρα νομίζω θα έπρεπε να έχει σημάνει γενικό συναγερμός, δηλαδή όλο αυτό, όλους αυτούς που έρχονται από την Τουρκία ζητάνε άσυλο, αυτούς που ζητάνε, που έρχονται με golden visa κτλ. Θα έπρεπε να υπάρχει εξονυχιστικό ψάξιμο. Εδώ πέρα θα μου πεις, εντάξει, δεν κάνουν κι άλλα κι άλλα. Εδώ πέρα πάνε και αγοράζουν πολυκατοικίες στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερο ασχοληθήκανε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με το γεγονός ότι πήγανε, έπεσε ξύλο ρε παιδί μου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, στο εσωτερικό. Παίξανε ξύλο το Σαββατοκύριακο. Για το ποιος θα είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Γιατί ελπίζουν ότι θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Μετά τον Ερντογάν, σε κανένα δύο χρόνια που έχουν εκλογές. Στο μεταξύ, σε δύο χρόνια έχουν εκλογές στην Τουρκία και όλα εδώ πέρα πάλι πάνε να μας τα βγάλουν ότι φέρνουν, λέει, τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που θα πιάσει όλο το Αιγαίο για εσωκομματικούς λόγους, λέει, για εσωτερικούς λόγους. Με τόσα όπλα, λέει, στέλνει ο φίλος ο Νίκος, φτιάχνουν, εξοπλίζουν τάγμα. Στο Ιράν στέλνει στην εξέγερση Αφγανοί μετανάστες με $1,000 πληρώνουσαν για κάθε φόνο αστυνομικού, με $2,000 κάθε καμένο περιπολικό ταρίφα. Τι λες τώρα, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ήξερα. Την άλλη φορά, λέει, είχαν βρει περίπου 250 όπλα. Ω, χαμός. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλο αυτό, ο τρόπος με τον οποίο έρχονται συνεχώς όπλα από την Τουρκία, δεν συνάδει με τον αριθμό, να το πω έτσι, των Τούρκων μαφιόζων που υποτίθεται ότι ζουν στην Ελλάδα. Εκτός κι αν υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες Τούρκοι μαφιόζοι στην Ελλάδα, δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, οι οποίοι κάνουν και τα κουμάντα, ρε παιδί μου. Διότι τόσος πολύς οπλισμός να μεταφέρεται στην Ελλάδα είναι εμένα θα με είχε βάλει σε τρομερές σκέψεις, να το πω έτσι. Σκέψου πάντως, να γίνει κανένα μπραφ στο Αιγαίο, να νομίζεις εσύ ότι το μέτωπο είναι στο Αιγαίο και να έχουν σηκωθεί πίσω, ξέρω εγώ, στη Λάρισα, Τούρκοι, διάφορες άλλες εθνικότητες στις οποίες έχουν πρόσβαση μυστικές υπηρεσίες Τουρκίας. Σε ποιες χώρες έχει πρόσβαση η ΜΙΤ, δεν έχει στο Πακιστάν. Αδελφά κράτη εδώ πέρα λένε, δύο έθνη, ένα στρατός έχουν φτάσει στο σημείο να λένε ότι είναι ένα. Δεν έχουν και σε κάτι στο Σουδάν, δεν έχουνε. Έχουν. Στο Σουδάν
1: και στο Αζερβαϊτζάν
0: στηρίζουνε. Δεν έχουμε μετανάστες από το Αζερβαϊτζάν ιδιαίτερους. Έχουμε όμως από τη Σομαλία, παραδείγματος χάρη. Και στη Σομαλία έχουν ποδάρει Τούρκοι, και στο Σουδάν έχουν ποδάρει Τούρκοι, και στο Πακιστάν έχουν. Και όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, που έρχονται κάτω στην Κρήτη, ποιος ξέρει τι είναι ο καθένας. Θα είναι οπλισμένοι με πιστόλια άμα γίνει καναβρά και εμείς θα ψάχνουμε να δούμε γιατί δεν προλάβανε οι πιλότοι, παραδείγματος χάρη, να πάνε στα αεροδρόμια άμα έχουν κλείσει τους δρόμους, άμα έχουν κάνει παρεμβάσεις χειρουργικές στα σπίτια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς γίνεται ο πόλεμος πια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι κάνανε οι Ισραηλινοί στη Χεζμπολάχ, πώς το Ισραήλ στο Ιράν σκότωσε την ηγεσία μέσα σε λίγες ώρες. Αφήστε παιδιά, αφήστε εδώ πέρα, είναι μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι το ελληνικό κράτος το αντιμετωπίζει αποσπασματικά. Δεν κάθεται να δει τι συμβαίνει. Με όπλα φαντάσματα να μπαίνουν στη χώρα, είμαστε τελείως χαλαροί.

Δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Από τη μία έχουμε να μπαίνουμε, να μπαίνουν μέσα στα νησιά χωρίς βίζα οι Τούρκοι, να κουβαλάνε μεταξύ άλλων σφαίρες κτλ. Επίσης τρύπια τα σύνορα στον Εύρο, γιατί μπορεί να ακούμε για ασφάλεια, μπορούν να ακούμε για φράχτες, μπορεί να ακούμε για Frontex, μπορεί να ακούμε για συνόριο φρουρούς. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αν παρακολουθείς κανένας τον αριθμό των ατυχημάτων που γίνονται στην Εγνατία, όπως φεύγουν από τον Εύρο και πάνε για Θεσσαλονίκη, θα δει ότι αυτές οι ροές δεν έχουν σταματήσει πουθενά. Και κουβαλάνε μαζί τους όπλα, κουβαλάνε μαζί τους διάφορα πράγματα τα οποία θα μας δημιουργήσουν ζήτημα ενδεχομένως στην κρίσιμη στιγμή. Δεν χρειάζεται, λέει, στέλνει η φίλη εδώ πέρα μήνυμα, να είσαι στρατηγός για να σκεφτείς ότι θα την πέσουν από όλες τις πλευρές. Εμείς θα νομίζουμε ότι γίνεται κάτι στο Αιγαίο και θα τους έχουμε στην πλάτη. Και μιας και είπα ότι τα ίδια κάνανε και στην Κύπρο όταν θάβανε όπλα, είχαμε και τις εκλογές στην Κύπρο, χτες Κυριακή, εκλογές στην Κύπρο. Πρώτο το Οδυσσή, δεύτερο το Ακέλ, με μειωμένες δυνάμεις, έτσι. Και η μεγάλη έκπληξη την έκανε, ήταν η άνοδος του ΕΛΑΜ. Δηλαδή, είχε συν 4,12% νομίζω αύξηση το ΕΛΑΜ σε καθαρές ψήφους. Από το 6,78% πήγε στο 10,9% όντας πλέον τώρα τρίτο κόμμα.

κάνουν όλα τα μικρότερα τα άλλα κόμματα. Ανεβαίνει το ΑΚΕΛ, το ΔΙΣΥ μένει πάνω κάτω στα ίδια, ρε παιδί μου, πάνω κάτω στα ίδια, δηλαδή έχει μια μεταβολή μείον 0,67%. Το ΔΙΚΟ κατακριμνίζεται που ήταν στην τρίτη θέση, το λεγόμενο κέντρο, χάνει 3,29, 3,42 χάνει και το ΕΔΕΚ, 3% το ΔΥΠΑ, 2,41% οι οικολόγοι. Μεγαλύτερη αύξηση την είχε το ΕΛΑΜ, το οποίο ΕΛΑΜ ήρθε σε διάφορες περιοχές, ήρθε και πρώτο, έτσι. Εξακομματική βουλή της Κύπρου, από εδώ και πέρα, πλέον νομίζω το ΕΛΑΜ αποκτά ρυθμιστικό ρόλο, έτσι. Το ΕΛΑΜ κεντρικά προτάγματα έχει τη λαθρομετανάστευση, την αντίθεση στις woke πολιτικές. Είναι ενάντια στην ομοσπονδιοποίηση, ενάντια σε αυτή την περίφημη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία που θέλουν να φέρουν και την οποία στηρίζει νομίζω και όλο το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, όλοι γι' αυτό μιλάνε. Για να μπορέσει, εντάξει, έχουν προεδρικό σύστημα στην Κύπρο, ο πρόεδρος ο Χριστοδουλίδης είναι που αναλαμβάνει τις περισσότερες αποφάσεις, η κυβέρνηση παίζει ένα ρόλο σημαντικό και εκεί, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα το κράτος, θα χρειαστεί ενδεχομένως να αναζητηθεί η ψήφος του ΕΛΑΜ. Στέλνει εδώ πέρα μηνύματα, πρώτο θα έπρεπε να είναι το ΕΛΑΜ. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Υπάρχει όμως και πολλή τρομοκρατία, ρε παιδιά. Ξέρεις, γιατί λένε άμα έρθει ο ΕΛΑΜ, ξέρω εγώ, πώς λένε εδώ πέρα θα καταστραφούμε αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο. Αυτό δεν έλεγε ο Μητσοτάκης που έκλεψε το λόγο της Χίλαρη Κλίντον. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Εκεί πέρα τους λένε χειρότερα. Τους λένε ότι άμα βγει το ΕΛΑΜ, ξέρω εγώ, θα κάνουν εισβολή οι Ινδοί, θα κάνουν εισβολή οι Πακιστανοί, θα κάνουν εισβολή οι πάντες όλοι. Και τρομοκρατούν τον κόσμο. Χρειάζεται ενδεχομένως και ένας χρόνος προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε, δεν ισχύει όλο αυτό το παραμύθι που προσπαθούν να πουλήσουν για να σε τρομάξουν. Το καλό είναι ότι το Volt, ρε εσύ, το Volt, το ξέρεις το Volt στην Κύπρο, πήρε 0 έδρες, 3,1%. Αυτό είναι σχετικά ευχάριστο. Θέλει νομίζω 5% στην Κύπρο για να βγάλει έδρα. Είναι και μικρός εμπλουτισμός, θέλει 5%. Το Volt, αυτοί οι ευρωπαϊστές, αυτοί που ήταν εκεί πέρα, οι τύποι που μιλάγανε λες και ήταν διαφήμιση του LinkedIn. Θα κάνουμε ένα... θα πάμε στο χώρο μας να κάνουμε ένα τέτοιο. Λέγανε διάφορα τέτοια ωραία. Κατακριμνήθηκαν 3,1%, δεν μπαίνουν στη Βουλή. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτοί θέλουν και πολλές φιλίες με τους Τούρκους, να κάνουν τους Τουρκοκύπριους μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις ανατριχιαστικές. Θα δούμε λοιπόν τι θα σημάνει αυτό. Τρίτο κόμμα είναι το ΕΛΑΜ. Αύξηση, διπλασίασε σχεδόν τα ποσοστά του. Έχει, σου γεννά ρε παιδί μου ένα αίσθημα αισιοδοξίας όταν βλέπεις ότι ξυπνάνε και οι Έλληνες της Κύπρου και καταλαβαίνουν ότι τα ψέματα που τους πουλούν, είτε είναι το ΔΙΣΥ είτε είναι το ΑΚΕΛ, έχουν κοντά ποδάρια. Να δούμε αν θα είναι τόσο έξυπνοι και οι Έλληνες, διότι έρχεται τώρα και κόμμα Τσίπρα, ρε. Αύριο δεν είναι. Αύριο θα το ανακοινώσω στο θυσίο, το κόμμα Τσίπρα. Άρχισε να ετοιμάζει ήδη άρχισε να δείχνει τα πρώτα δείγματα γραφής. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε χθες. Σταμάτησε σε τηλεοπτικό κανάλι η εκπομπή ενός πολύ γνωστού, έτσι, και δημοφιλούς, πήγαινε πολύ καλά η εκπομπή, δημοσιογράφου του Παναγιωτόπουλου, έτσι. Και έχει γίνει ένα σούσουρο από χτες το βράδυ ότι σταμάτησε, λέει, επειδή πήγε η εκπρόσωπος, άτυπη ακόμα εκπρόσωπος του Τσίπρα,
στην εκπομπή και τις έκανε δύσκολες ερωτήσεις. Και πήρανε τηλέφωνο, λέει, και ζήτησαν την απόλυση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, γιατί δεν αντιμετώπισε με το σωστό τρόπο τον νεοσύστατο κόμμα Τσίπρα.

Είναι ένα τρομερό δείγμα γραφής του πώς θα κινηθεί το νέο κόμμα Τσίπρα. Ήταν από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές του σταθμού από ό,τι ξέρω, του Κόντρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Μπήκε διαζύγιο, λέει. Τώρα δεν ξέρω, ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει πει με διώξανε γι' αυτό ή κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι τέλος η εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν καταγγελίες από τα αριστερά και ότι αυτό έγινε με παρέμβαση του μηχανισμού, να το πω έτσι γιατί δεν είναι ακόμα, του μηχανισμού Τσίπρα.

Γράφει, λέει ο Κοντζιάς, έθεσε, λέει ο δημοσιογράφος, λέει απολύθηκε διότι έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μια κυρία που δεν ήταν θέση να τις απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα, λέει, δεν θα σας πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία. Υπόσχομαι όμως να επανέλθω.

0: Τι να πω, παιδιά, τι να πω. Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα, αν αυτά είναι τα σημάδια του πώς πρόκειται να κινηθεί το νέο κόμμα Τσίπρα. Δεν είναι ούτε ότι μου προκαλεί έκπληξη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τα έχουν συνθήσει και έχουν κάνει κυβέρνηση, ρε παιδί μου, Τσιπρέι. Έχουν κάνει κυβέρνηση. Είδαμε τι κάνανε και όταν ήταν στην κυβέρνηση. Μπορεί να βγαίναν και να έλεγαν προς τα έξω να μιλούσαν φιλολαϊκά. Όταν ήρθε όμως στην πράξη, τι έκαναν? Έφεραν τα φαντς, υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των τραπεζών. Με την Τρόικα μια χαρά τα βρήκανε τελικά. Μας τα πέρασαν. Ό,τι ήθελε να περάσει η Τρόικα το πέρασε κανονικά. Όλα ήταν εντελώς διαφορετικά στην πράξη. Έτσι και εδώ μπορεί να λένε για δικαιώματα, μπορεί να λένε για να καταγγέλουν για τον τύπο, για τη φήμωση του τύπου. Πόσες φορές έχουν βγει όλοι οι βουλευτάδες από τα αριστερά και λένε για τη φήμωση του τύπου και όλες αυτές τις ιστορίες. Και αν ισχύουν τα όσα διαβάζουμε περί απόλυσης συναδέλφου επειδή έκανε δυσάρεστες ερωτήσεις σε εκπροσώπους, άτυπους, επαναλαμβάνω, του νεότευτου κόμματος που ετοιμάζεται για αύριο, έχετε να καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έτσι και μείνετε κολλημένοι στο ότι ο Τσίπρας θα έβγαλε και τη διαφήμιση ο Τσίπρας, Θα μας σώσει από τη... Θα απελευθερώσει τον τύπο Τσίπρας. Έβγαλε και διαφήμιση όμως με τα χρώματα. Θα έχει τα χρώματα, λέει, της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, από ό,τι είδαμε την μπάλα ποδοσφαίρου. Ακριβώς προσωμιάσε τα χρώματα. Το μπλε και το μπορντό αντίστοιχα.
0: Μου στέλνετε εδώ πέρα, λέει, ότι κάνουμε διακοπές. Κάνουμε διακοπές στο διαδίκτυο. Κάνουμε διακοπές που... Για κοιτάξτε το. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες να ξέρουμε τι να φτιάξουμε.

Αλλά είναι τρομερά πρώτα δείγματα αυτά. Τρομερά πρώτα δείγματα. Κατά τα άλλα, λέει, περιμένουν να μαζέψουν χιλιάδες αύριο στο Θυσίο να δείξουν ότι θα έχει δυναμική το νέο κόμμα, του Τσίπρα. Χαμός.

Και πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που περιμένει κάτι καινούριο από τον Τζίπρα. Λες και ο άνθρωπος δεν έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε τόσο ηλίθιοι που αρκεί να πάει κάποιος και να πει κάνω rebranding. Έγραψε ολόκληρο βιβλίο ο άνθρωπος, ο Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι τα έκανε όλα σωστά όταν ήταν στην κυβέρνηση. Και για τις όποιες αστοχίες θα είναι κάποιοι συνεργάτες που δεν τον ακούγανε κτλ. Θα έρθει δηλαδή να κάνει μία από τα ίδια, διότι όπως είπαμε δεν παραδέχεται ότι έκανε κάποιο λάθος. Και υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος είναι τόσο κολλημένος που θα πάει να ξαναψηφίσει Τσίπρα. Μου φαίνεται σοκαριστικό, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν ακόμα Μητσοτάκη. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος εκεί πέρα, ο αντίλογος είναι ότι αυτοί έχουν και πολλά συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχουν, διάβαζα τώρα για απευθείας αναθέσεις, διάβαζα για τις διοργανώσεις διαφόρων εκθέσεων κτλ. Ένας αριθμός ανθρώπων να έχει δέσει τη μοίρα του, την οικονομική του τύχη, να το πω έτσι, με την κυβέρνηση. Αυτοί το κάνουν μισθοφορικά, ρε παιδί μου. Τώρα, οι άλλοι τι περιμένουν? Περιμένουν ξανά να κάνουν ένα ρεσάλτο στην εξουσία? Ελπίζουν δηλαδή ότι θα ξαναπάρουν θέσεις κυβερνητικές? Ή απλά ελπίζουν ότι έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ρε παιδί μου, απαξίωσης προς την κοινή λογική η κυβέρνηση που μπορεί να πέσουν από μόνοι τους? Το οποίο, να ξέρεις, δεν αποκλείται σαν ενδεχόμενο, Είδες την Παρασκευή τι έγινε, Ιωάννη Βασιλιάδη, με την αποκάλυψη της επιστολής της Κοβέση για τις τσιριτσάτζουλες που έκανε ο Φλωρίδης με τους νόμους, τις τροπολογίες που περνάγανε μέσα στα μεσάνυχτα για να δημιουργηθεί έτσι το κλίμα που θέλει η κυβέρνηση να καλύπτει τους δικούς της βουλευτές και να στέλνει υπόδικους στους αντιπάλους. Έστειλε επιστολή, λοιπόν, η Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει, παιδιά, στην Ελλάδα το έχουν εξευθυλίσει τόσο πολύ που δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Αυτά που σας είπα εγώ ήταν η περίληψη. Η Κοβέση τα λέει πιο επαγγελματικά, τα λέει πιο ωραία. Ποιο είναι το συμπέρασμα όμως? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι η επιστολή της Κοβέση ίσως ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς που θα κόψουνε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Τέτοια παρόμοια κίνηση έχει ξαναγίνει στο παρελθόν μόνο κατά της προηγούμενης κυβερνήσεως της Πολωνίας και είχε σαν αποτέλεσμα να παρακρατηθούν συγκεκριμένα κονδύλια που πήγαιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Πολωνία.

Έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, έτσι και προχωρήσει τόσο πολύ, δεν μπορέσει να βρει. Θα μου πει, θα πάρει τηλέφωνο την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που είχε κάνει και πολλές δουλειές με τον άντρα της. Ε? Πόσα εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια ευρώ είχε βγάλει από ελληνικές δουλειές ο άντρας της Φον ντερ Λάιεν. Κάπου ένα ποσό, τέλος πάντων, αξιοσέβαστο. Μπορεί να μην είναι, να μην είναι ακριβές το ποσό. Αλλά μια χαρά. Θα την πάρει τηλέφωνο, θα της πει: έλα, προστάτεψέ με, καθυστέρησε το μερικούς μήνες να τελειώσω, να πάω εγώ ρε παιδί μου, να έρθει η επόμενη κυβέρνηση, να κερδίσω εγώ τις εκλογές και τα βρίσκουμε μετά. Στέλνει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο Νίκος, λέει: αμπελόκηπη 45 ευρώ είσοδος με

0: τρελαθούμε. Δηλαδή μην τρέφουμε και φρούντες ελπίδες. Δεν θα είναι ποτέ δίκαια. Μόνο όσο τους υποχρεώσεις. Μόνο όσο τους υποχρεώσεις. Πρέπει ο καθένας από εμάς να αναλάβει αυτό που ξέρει να το μεταφέρει. Είναι απλά τα πράγματα. Εδώ πέρα τα κανάλια, ρε παιδιά, δείτε τι έχουν κάνει με τις υποκλοπές. Βγαίνει ο Κερίδης και συζητάει για τις υποκλοπές και λέει ότι δεν έγινε η εξεταστική, ήταν την Πέμπτη το βράδυ. Και λέει γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να έχει, λέει, υποδίκους τώρα που πηγαίνουμε προς εκλογές. Το λέει χήμα ο άνθρωπος. Και μένουν οι δημοσιογράφοι με ανοιχτό το στόμα. Το έχεις δει το κλιπάκι αυτό, Ιωάννη Βασιλιάδη? Το έχεις δει, είναι απίστευτο. Κάτσε, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
2: Στο βάτος
3: η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
1: Κατάντια.
0: Απλά τα πράγματα, το λέει ο άνθρωπος. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία. Δηλαδή βγαίνει ο Κερίδης. Είναι καλεσμένος σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Προσέξτε. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει υπουργός της κυβέρνησης. Και του λέει, γιατί δεν κάνετε, ρε παιδί μου, την εξεταστική να δούμε τι γίνεται με τις υποκλοπές? Και λέει, δεν θέλουμε να έχουμε εκκρεμωδικία. Δεν θέλουμε να έχουμε μία ανοιχτή δίκη πάνω από τα κεφάλια των στελεχών μας. Και δεν τρέχει τίποτα, ρε. Δεν τρέχει κάτι. Γελάνε. Οι δημοσιογράφοι γελάνε. Γελάνε που τον ακούν. Και αντί αυτό το πράγμα να είναι πρωτοσέλιδο. Ομολογία ενοχής, κανονικότατα. Απαξίωση, ομολογία απαξίωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τα πάντα όλα. Δεν τρέχει τίποτα. Βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει κάτι πράγματα, ότι λέει επειδή αποδεικνύεται, λέει ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή στην παρακολούθηση του Predator, επειδή λέει η ΕΕΠ και το Predator παρακολουθούσαν τους ίδιους στόχους. Αυτό τώρα βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και το είπε στη Βουλή για τις υποκλοπές, παιδιά. Αποδεικνύει, λέει αυτό, ότι δεν υπήρχε κρατικός δάκτυλος της. Ήταν απλά ιδιώτες που είχαν χόμπι να παρακολουθούν υπουργούς, αρχηγούς ΓΕΘΑ κλπ. Κλπ. Και πουλάει τρέλα. Είναι ο υπουργός και πουλάει. Είναι ο ίδιος υπουργός που έλεγε ότι τον κόσμο για τα Τέμπη στις διαδηλώσεις τον κατέβασαν ρώσικα μπότς. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, έτσι. Είναι ο υπουργός που πήγε και βρήκε ένα δημοσίευμα ενός ανυπόλυπτου ιστοτόπου που έλεγε για ρώσικα μπότς και το υιοθέτησε έτσι άκρητα. Και είναι χαζί, λες και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι παρακολουθήσεις της ΑΕΠ τι κάνουνε, γράφουνε μόνο τις συμβατικές τηλεφωνικές συνομιλίες. Ενώ μας επαγιδεύσουνε με Predator, έχουν χεις τα WhatsApp, έχεις τα Signal, έχεις τα Viber, έχεις όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Έχεις την κάμερα, ελέγχεις την κάμερα με το Predator, ελέγχεις το μικρόφωνο, παίρνεις τις φωτογραφίες, οτιδήποτε είναι μέσα στο σκληρό. Έχεις πρόσβαση. Ενώ είπε απλά καταγράφει τις συνομιλίες. Αλλά αυτό δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Χαρακτήρισε και νομικούς φωστήρες, λέει, όσους επικαλούνται ο Φλωρίδης, ότι αποδεικνύει ότι ήταν οργανωμένο σύστημα η κοινή στόχευση από Predator και παρακολουθείς της ΑΕΠ. Το είπε και ηρωνικά. Το είπε και ηρωνικά. Ενώ όλοι γνωρίζουν εδώ και χρόνια το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η αλήθεια και πώς αποδεικνύεται. Αλλά βγαίνουν, σας λέω, βγαίνουν και τα λένε. Βγαίνει και τα λέει ο Κερίδης, βγαίνει και τα λέει ο Φλωρίδης και δεν τρέχει κάστανο. Τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης το αντιμετωπίζουν λες και είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, τι είναι Δευτέρα πρωί. Δεν έγινε και τίποτα. Βγήκε και είπε ο Κερίδης ότι το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να έχουμε εκκρεμωδικίες. Γι' αυτό δεν πήγαμε σε εξεταστική για τις υποκλοπές.

Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Όλα καλά είναι. Όλα καλά θα μας πάνε. Όλα ανθυρά. Ταξίδι λέει να πας στην Τουρκία 45 ευρώ στα σύνορα για Κωνσταντινούπολη χωρίς ενημέρωση.

0: Στο μεταξύ έχουμε και τις δηλώσεις Λοβέρδου το Σάββατο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Άκουσες τις δηλώσεις Λοβέρδου, Γιάννη Λοβέρδου, για το αίσιο τέλος των δύο Ελλήνων στην Αγία Σοφιά, που άνοιξαν τη βυζαντινή σημαία που έγραφε Ορθοδοξία ή Θάνατος. Αυτοί έμειναν ένα μήνα στη φυλακή, έτσι. Έμειναν ένα μήνα προφυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό, έτσι. Στις τουρκικές φυλακές. Καταδικάστηκαν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 μήνες φυλάκιση. Αλλά επειδή τους δόθηκε αναστολή, θα τους απελάσουν από τη χώρα. Και θα γυρίσουν, υποθέτε, στην Ελλάδα. Δύο Έλληνες είναι. Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα κάπου αυτή την εβδομάδα. Μπορεί και σήμερα, ας πούμε, έτσι. Και βγήκε και έκανε δηλώσεις ο Λοβέρδος. Λέει: εμείς παρακολουθούσαμε ως Υπουργοί Εξωτερικών. Ξέρεις ότι ο Λοβέρδος είναι υφυπουργός εξωτερικών, έτσι. Δεν είναι τουρίστας. Δεν είναι τυχαίος. Είναι υφυπουργός ο Λοβέρδος, παιδιά. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, καλά θα κάνετε να το χωνέψετε. Και βγήκε και λέει: παρακολουθούσαμε όλη την εξέλιξη μέχρι το αίσιο τέλος. Αίσιο τέλος ήταν αυτό που μείνανε ένα μήνα φυλακισμένοι, ένα μήνα προφυλακισμένοι, που καταδικαστήκανε με βάση αυτό το νόμο, ξέρεις, περί εχθροπάθειας, ξέρω εγώ, υποκίνησης μίσους και κάτι τέτοια. Είχε κάνει ένα νόμο Ερντογάν, τον οποίο τον εφαρμόζει όπου γουστάρει. Κάνεις εσύ μία ανάρτηση στο Twitter που λες κάτι για τον Ερντογάν, υποκίνηση μίσους, περάστε μέσα. Κάνει σηκώνει σημαία στην Αγία Σοφιά, υποκίνηση μίσους, περάστε μέσα κι εσείς. Ό,τι θέλει το χρησιμοποιεί ενάντια σε Αρμένιους, ενάντια σε Κούρδους, στα πάντα όλα στην αντιπολίτευση.
1: Και την ίδια την αντιπολίτευση. Και μάλιστα, ξέρετε, εδώ βλέπουμε και άλλη μια χλωμή, έτσι, αντίδραση. Διότι είχαμε το πολύ πρόσφατο και τα περιστατικά με την διεθνή βοήθεια, υποτίθεται προς την Παλαιστίνη, με το Φλωτίλα. Και εκεί πέρα το Υπουργείο Εξωτερικών αμέσως έσπευσε να βγάλει διαβήματα. Εδώ δεν ακούστηκε ούτε αυτό.
0: Εδώ είναι πολύ, μπορεί να γίνει ένας πολύ ωραίος παραλληλισμός εκεί πέρα. Έχουμε από τη μία, λοιπόν, καμιά 18 ήταν 19 ήταν οι Έλληνες οι οποίοι ήταν μέρος σε αυτό το φλωτίλα που πηγαίνανε να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό σε μια εμπόλεμη ζώνη στη Γάζα. Να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Ξεκινήσανε λοιπόν αυτοί, πηγαίνανε, τους πιάσανε οι Ισραηλοί, τους κρατήσανε δύο μέρες, γυρίσανε πίσω με έξοδα του ελληνικού κράτους. Τους φέραμε εδώ πέρα. Κάνανε και επεισόδια στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω τα είδες αυτά.
1: Ναι.
0: Έγιναν ιστορίες. Κάναμε διάβημα στο Ισραήλ. Άτεγκτη λέμε με τους Ισραηλινούς. Και από την άλλη έχουμε τους Έλληνες που πήγανε στην Τουρκία, που πήγανε στην Άγια Σοφιά και τους συλλάβανε οι Τούρκοι. Εκεί πέρα ένας μήνας, όχι διάβημα δεν έγινε. Όχι να τους φέρουμε πίσω. Όταν αποφασίσουν οι Τούρκοι τελειώσουν με τα γραφειοκρατικά κτλ. Και αφού τους κρατήσανε ένα μήνα προφυλακισμένους, τίποτα εκεί λέμε ρε, τίποτα. Αυτό το σκηνικό δείχνει σαν τίποτα άλλο ποιες είναι οι προτεραιότητες του ελληνικού κράτους. Τι θεωρεί πιο σημαντικό ή μάλλον τι φοβάται περισσότερο. Ήρθαν εδώ πέρα οι φλωτίλες, παιδιά, δώσ' του δηλώσεις, δώσ' του βίντεο, δώσ' του αποκλειστικά σε ιστοσελίδες, να τους παίζει τηλεόραση και τα λοιπά. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο το Γιώργη από το Αμβούργο.

0: Η προτεραιότητά μας προφανώς είναι να ικανοποιήσουμε την παγκόσμια αριστερά, το Σάντσεθ και, και τους λοιπούς που στηρίζουν ας πούμε τους φλωτίλες και τα υπόλοιπα, παρά να ασχοληθούμε με τους Έλληνες στην Αγία Σοφιά. Δεν θέλουμε να την αγγίξουμε. Την Αγία Σοφιά τη λέμε ότι είναι θέμα της UNESCO που την έχουν κάνει τζαμί. Που χρησιμοποιείται αυτός ο νόμος για να τρομάξει, για να τρομοκρατήσει όλους όσους έχουν στο παρελθόν κάνει τέτοιες πράξεις, ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον, να μην ξανασηκωθεί η Βυζαντινή σημαία. Να τους έχουμε στην πίεση, να ξέρεις ότι θα κάνεις τουλάχιστον ένα μήνα φυλακή στην Τουρκία, άμα το κάνεις. Εκεί πέρα, κουβέντα. Δεν μιλάνε, δεν έκαναν διάβημα. Δεν έκαναν διάβημα στην Τουρκία που συνέλαβε τους δύο Έλληνες. Όχι. Εμείς αντίθετα εδώ πέρα ήρθαν αυτοί της Φενέρμπαξε, ήταν αγγελούδια, Βγάλαμε και. Τι άσχημη εικόνα ήταν αυτή, ρε παιδιά. Βγάλαμε έναν αστυνομικό που τους μιλάγε στα τουρκικά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πιο νοοτροπία ραγιά. Δεν υπάρχει. Επειδή ήρθαν Τούρκοι οπαδοί και βγάλαμε και κάναν και αφιερώματα. Λέει, αυτός είναι διοικητής στον Άγιο Παντελεήμονα, στο αστυνομικό τμήμα. Και τον αποθανάτησαν όλες οι κάμερες, τον έβγαζαν, που μιλούσε στους οπαδούς της Φενέρμπαξε τουρκικά. Δηλαδή ήρθαν εδώ πέρα και τους μιλάγαμε τουρκικά για να τους κάνουμε να αισθανθούν σαν το σπίτι τους, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε.
1: Σαν το σπίτι τους αισθάνθηκαν έτσι και λες, διότι κυκλοφόρησαν και βίντεο όπου με πανό και πλακάτ φωνάζανε βγαίνοντας από το...
0: Ότι είναι στρατιώτες του?
1: Ότι είναι του Κεμάλ, του Ατατούρκ.
0: Στρατιώτες του Κεμάλ! Εδώ πέρα έρχονται, διαφημίζουν το γενοκτόνο των Ελλήνων. Θα μου πεις τι να τους πεις, όταν εσύ κάνεις το σπίτι του Κεμάλ σε εισαγωγικά στη Θεσσαλονίκη, τους επιτρέπεις να έρχονται, έχεις τον Μπουτάρι να λέει ότι θέλουμε τους τουρίστες. Τι έλεγε ο Μπουτάρης? I don't give a shit. Χέστηκα αν ο Κεμάλ έσφαξε Έλληνες. Αυτό δεν είχε πει ο Μπουτάρης? Που του πλέκουμε τώρα και το εγκόμιο. Θέλουν να κάνουμε και δρόμο. Μπουτάρι, θα κάνουμε δρόμο Μπουτάρι στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλες στιγμές. Ήρθανε λοιπόν εδώ πέρα οι Φενερμπαξίτες. Οι Φενερμπαξίτες είναι κεμαλιστές. Δεν είναι με τον Ερντογάν. Ή κάνω λάθος? Πώς είναι, Γαλατά Σαρά είναι? Δεν τα ξέρω και τα οπαδικά τα τουρκικά, παιδιά. Σχωράτε με. Και ήρθαν λοιπόν εδώ πέρα, μας φώναζαν ότι είναι στρατιώτες του Κεμάλ, έλεγαν όλα τα υπόλοιπα και εμείς είχαμε έναν αστυνομικό να τους μιλάει στα τουρκικά. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα του θεσμικού τους ρόλου. Σκέφτεστε σε εκδρομή Ελλήνων, ξέρω εγώ, οπαδών στην Τουρκία να είχαν αστυνομικούς να τους μιλάνε στα ελληνικά? Ούτε αγγλικά δεν τους μιλάνε. Τους μιλάνε με τη γλώσσα των γκλοπ. Το έχεις δει αυτό? Θυμάσαι κάτι με παουτζίδες, κάτι με παναθηναϊκούς που έχουν πέσει κάτι βρωμόξυλα στην Τουρκία? Εδώ ήθελαμε τόσο πολύ να δείξουμε πόσο φιλικοί είμαστε, που βγάλαμε αστυνομικό διευθυντή να κάνει επίδειξη γνώσεων. Λέει, και είχαν βγει τα κανάλια και λέγανε, ξέρετε, ο συγκεκριμένος αστυνομικός μιλάει και 6 γλώσσες. Α, ωραία, ας τις μιλάει σπίτι του. Ας τις μιλάει όταν πάει να κάνει τουρισμό σαν ιδιώτης. Δεν μπορεί να βγαίνεις σαν όργανο θεσμικό του ελληνικού κράτους και να μιλάς τουρκικά στο κέντρο της Αθήνας για να απευθυνθείς στους Τούρκους. Μίλα τους στα αγγλικά. Βάλε μεταφραστή. Δεν με νοιάζει να έχουν πάρει λεξικό να μάθουν ελληνικά. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο αστυνομικός διευθυντής και να απευθύνεται στα τουρκικά. Παιδιά, εμένα μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση αυτή η εικόνα και πραγματικά δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν. Ή αν δηλαδή ήταν σχεδιασμένο αυτό? Πήγε αυτός και αισθάνθηκε, ήθελε από μόνος του να μιλάει τουρκικά? Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά είναι απορίας άξιων το πώς έτσι ξεφεύγουν. Δεν έχουμε καμία ιδέα περί ψυχολογικών επιχειρήσεων, περί όλων αυτών των ζητημάτων. Ήρθαν οι άλλοι εδώ πέρα και φωνάζανε, είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ. Κάνανε και κάτι χουνέρια σε κάτι Ολυμπιακούς. Τριπλοπουλήσανε εισιτήρια. Είχαν εισιτήρια, ξέρω εγώ, για τον τελικό, δεν θέλανε να πάνε και πήγανε και τα πουλήσανε στους Ολυμπιακούς που ψάχναν απελπισμένοι. Και πήγε ο άλλος και πουλάγε το ίδιο εισιτήριο σε 3-4. Έμπαινε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος μέναν απ' έξω. Θα τον βρούνε, σιγά να μην τον βρούνε τώρα στην Τουρκία.

Στο μεταξύ, ξύλο με τους φλωτίλες έπεσε περισσότερο στην Ισπανία. Είδες τα επεισόδια στο αεροδρόμιο της Ισπανίας. Τους γυρίσανε, δεν ξέρω αν ήταν με δική μας πτήση και αυτοί οι Ισπανοί, και αυτοί πήγανε και αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο αεροδρόμιο εκεί πέρα στην Ισπανία. Δεν τους έδινε, λέει, αρκετό χώρο να φωτογραφηθούν η αστυνομία και άρχισε να πέφτει βρωμόξυλο.

Είχα εδώ πέρα και ένα ωραίο άρθρο που διάβασα σχετικά με την εφορία και το γιατί χρωστάνε τόσο πολλοί Έλληνες. Αλλά δεν πειράζει, θα το κρατήσουμε. Ιωάννη, κράτησε το για αύριο, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την πίσνα πώς γίνεται και οδηγεί στην λεηλάτιση του εισοδήματος των Ελλήνων. Δεν θα προλάβουμε, είναι και 57. Τώρα βλέπω κάνει ζέσταμα ο Αγιαντόπουλος για να σηκωθεί. Οπότε μην το κάψουμε, κράτα το να το συζητήσουμε αύριο. Διότι αύριο στις 8 ακριβώς εμείς θα είμαστε εδώ πέρα στον αέρα του Mach FM. Εσείς μένετε κολλημένοι στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να προχωράει ήδη σε κατοίκον έρευνες και προσαγωγές υπόπτων. Ορατός είναι ο κίνδυνος παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα μετά τη μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στην Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Σε διεθνή υγειονομικό συναγερμό βρίσκεται ο πλανήτης λόγω της νέας επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα και τους νεκρούς να ξεπερνούν ήδη τους 200. Σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, με τα νοσοκομεία να κατέχουν την μερίδα του λέοντος την ίδια ώρα που το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του στους οφειλέτες πολίτες. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, λυγίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτη στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και ξεσηκώνοντας θύελλα πανηγυρισμών με 130.000 οπαδούς στους δρόμους του Πειραιά. Την πρώτη παρτίδα 15.000 τόνων ρυζιού από την Κίνα παρέλαβε η Κούβα στο πλαίσιο ευρύτερης επισητιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της χώρας από τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης και του αμερικανικού εμπάργου. Σοκ προκαλεί η υπόθεση της τρίχρονης από τα Χανιά που χαροπαλεύει στην εντατική, καθώς οι γονείς της κατηγορούνται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι αρχές ερευνούν και τους ύποπτους θανάτους δύο ακόμη βρεφών της ίδιας οικογένειας. Την έντονη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το State Department να κάνει λόγο για καταδικασμένο τρομοκράτη και να εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσαν δύο Τούρκοι στη Θράκη για παράνομη εισαγωγή οπλισμού, καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν κρυμμένα στο αυτοκίνητό τους 25 όπλα φαντάσματα, τα οποία προορίζονταν για εγκληματικές ομάδες Τούρκων. Σοκ προκαλεί το άγριο οικογενειακό έγκλημα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 30χρονος δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του με κατσαβίδι μέσα στην κατοικία τους. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με διαφορά αναδεικνύεται η Ελλάδα στη στεγαστική ανασφάλεια, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ενοικιαστές ζει με το φόβο της έξωσης λόγω της ακρίβειας. Συγκρατημένα αισιόδοξη για την επίτευξη ιστορική συμφωνία ειρήνη και άμεση κατάπαυση του πυρό με το Ιράν, εμφανίστηκε σήμερα από το Νέο Δελχείο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. επικράτηση με εξασθενημένες δυνάμεις των παραδοσιακών κομμάτων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, με παράλληλη ενίσχυση του ΕΛΑΜ, έβγαλε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Πένθος στο καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Νέο πακέτο έκτακτων μέτρων έως 200 εκατομμύρια ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των ευάλωτων πολιτών από το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Το ενδεχόμενο ορισμού ειδικού ευρωπαίου απεσταλμένου για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία εξετάζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Σημαντική πτώση κάτω από τα 100 δολάρια στο βαρέλι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Καλημέρα, Δευτέρα, 25 Μαΐου. Καλά, δεν θέλω να σας πω τι έγινε χθες, έτσι. Εντάξει. Πραγματικά ήταν μοναδικό, όμως θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή μας εκπομπή με το γεγονός ότι είμαστε παγκόσμιοι. Άριστοι στη ρομποτική με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παγκόσμιοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έφτιαξαν ένα ρομποτάκι που μαζεύει σκουπίδια και κέρδισαν τους πάντες. Και βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν συγκλονιστικός ο αγώνας, ήταν από τις ωραιότερες στιγμές που έχει ζήσει όλη η χώρα και αξέχαστες στιγμές, υπό την έννοια ότι ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας. Πραγματικά ήταν ένας αγώνας δύο ομάδων που είχαν ακριβώς την ίδια αξία. Όποιος κέρδιζε θα κέρδιζε με πάρα πολύ μικρή διαφορά, όπως και έγινε. Ευτυχώς κέρδισε ο Ολυμπιακός. Σαν σήμερα, το 1834, η Βαβαροκρατία καταδίκασε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα, γιατί λέει αφισβήτησαν τους βασιλείς οι οποίοι εστάλησαν και καταδίκασαν σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη. Θέλω να πάω στην Τουρκία για να σας πω ότι αυτή τη χούντα του Ερντογάν την αντιγράφει με διαφορετικό τρόπο, βέβαια, ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα μαζί με τους νταβατζίδες λαθρεμπόρους που τον στηρίζουν. Στην Τουρκία έστειλε ο Ερντογάν την αστυνομία. Στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης έστειλε στη Βουλή το Βορύδη, ο καταλληλότερος για να ανακοινώσει ότι διαλύεται, καταλύεται ο κοινοβουλευτισμός, μαζί με τους βουλευτές που ουσιαστικά λειτουργούν ως δύναμη καταστολής των δημοκρατικών διαδικασιών. Καμία διαφορά. Καμία απολύτως διαφορά. Και για να καταλάβετε τι εννοώ καμία διαφορά. Τρία κόμμα 869 δισεκατομμύρια. Να το ξαναπώ. 3 δισεκατομμύρια. 869 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε ιδιώτες. Να σας ξαναπώ το νούμερο. 3 δισεκατομμύρια 869 εκατομμύρια. 4 δις δηλαδή ουσιαστικά, έτσι. Τα χρωστάει σε ιδιώτες, από τα οποία το 1 δισεκατομμύριο 590 χιλιάρικα, δηλαδή ουσιαστικά τα μισά, τα χρωστάει στο χώρο της υγείας, σε ιδιώτες που φέρουν φάρμακα, που φέρουν μηχανήματα για να γίνουν καλά οι άνθρωποι, για να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσοκομεία. 1 δισεκατομμύριο 590 εκατομμύρια χρωστάει Και μετά ρωτάτε γιατί υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Και τι δεν τα φέρνουνε. Αφού έχουν φέρει και δεν τους πληρώνουνε. Το να χρωστάς σε ιδιώτες 1,5 δισεκατομμύριο σημαίνει ότι θέλεις να διαλύσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Νοσοκομείο. Διότι το Δημόσιο Νοσοκομείο στηρίζεται σε ιδιώτες που φέρνουν φάρμακα. Και οι ιδιώτες αυτοί δεν έχουν μια μηχανή για να κόβουν χρήματα. Όταν αγοράζει ένας ιδιώτης κάτι, ένα μηχάνημα, ένα φάρμακο από μια ξένη φαρμακοβιομηχανία, πληρώνει. Η ξένη φαρμακοβιομηχανία δεν λέει «Σου χρωστάει Γεωργιάδη, σου χρωστάει Μητσοτάκης, κασίλα μου, τι μου το λες εμένα. Εγώ για να σου δώσω αυτό το φάρμακο πρέπει να μου το ακουμπήσεις, αλλιώς δεν το παίρνεις». 3.869 εκατομμύρια χρωστάει. Ξέρετε πόσο αυξήθηκε το χρέος σε ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο? 526 εκατομμύρια. Φέσια. Ο Μητσοτάκης που μας λέει για ανάπτυξη, για οικονομία που πετάει, φεσώνει τον κόσμο. Αυξήθηκαν 526 εκατομμύρια τα φέσια σε ιδιώτες. Και αν νομίζετε ότι τελείωσε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Έρχεται φέση και σε εσάς. Σε ποιους εσάς? Σε εσάς που έχετε ακίνητα. Το είχε πει ο Σόιμπλε. Γιατί εσείς έχετε τόσα πολλά ακίνητα? Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να εξοντώσει τα ακίνητα που παραδοσιακά η ελληνική οικογένεια στηριζότανε. Μπορούμε να πάμε, κύριε Γιαννητόπουλε, μπορούμε να πάμε λίγο στη Βουλή, σε παρακαλώ, γιατί μιλάει ο κύριος Τουρνάρα σε μια ειδική επιτροπή. Είναι και ο κύριος Πιερακάκης, έχει πάει και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, μιλάει ο κύριος Στουρνάρας. Για να ακούσουμε τι λέει ο τραπεζίτης και επιστρέφουμε.
1: Των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως στις χώρες που είναι καθαρή εισαγωγής ενέργειας, όπως οι οικονομίες της Ευρώπης. Παράλληλα, η αβεβαιότητα οδηγεί σε αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και της μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο απότομης διόρθωσης των τιμών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διεθνώς. Η επίπτωση στα μακροοικονομικά μεγέθη και στη χρηματοοικονομική κατάσταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του κλεισίματος του στενού του Ορμούς και από τη συνολική ένταση της σύραξης. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική. Από τη μία πλευρά είναι αναγκαία η διασφάλιση της επιστροφής του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, ενώ από την άλλη πρέπει να αποφευθεί μια υπερβολικά περιοριστική νομισματική κατεύθυνση που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις. Σε περίπτωση σημαντικής αλλά παροδικής υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου, η απάντηση θα πρέπει να είναι ισορροπημένη. Μια προσεκτική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής προς μια πιο περιοριστική κατεύθυνση, η οποία είναι ικανή να περιορίσει την ένταση των δευτερογενών επιδράσεων, χωρίς όμως να πλήξει δυσανάλογα την οικονομική δραστηριότητα. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ικανοποιητικό ρυθμό και το 2025, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το διεθνές περιβάλλον. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος διαμορφώθηκε σε 2,1% στο ίδιο επίπεδο με το 2024 και υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 1,4%. Η μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας στηρίχθηκε κυρίως στην άνοδο των επενδύσεων που κατέγραψαν σχεδόν διπλάσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με το 2024 και της ιδιωτικής κατανάλωσης, ενώ θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα. Η σημαντική ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας βελτίωσε το λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ, υποδηλώνοντας τη σταδιακή εξάλληψη του επενδυτικού κενού της προηγούμενης περίοδου. Παράλληλα, οι ξένες άμεσες επενδύσεις κατέγραψαν ιστορικώς υψηλό επίπεδο, αντανακλώντας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Επιπροσθέτως, η απασχόληση ενισχύθηκε το 2025 με υπιότερο όμως ρυθμό σε σχέση με το 2024. Ο πληθωρισμός, όπως μετριέται με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, υποχώρησε.
0: Ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα και βέβαια όλοι απορείτε τι επενδύσεις γίνανε. Θα σας πω εγώ τι επενδύσεις γίνανε. Ήρθανε και αγοράζανε ακίνητα. Αυτό κάνανε. Αυτές είναι οι επενδύσεις. Δεν φτιάξανε κανένα εργοστάσιο να παράγει κάτι άλλο. Ήρθαν και αγοράσαν ακίνητα. Πάω λοιπόν σε αυτό το οποίο σας προανέφερα. Ακίνητα. Νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 27. Θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας. Φεύγει αυτό το τέλος. Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων καταργείται και μπαίνουν δύο νέοι φόροι. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από 1η Ιανουαρίου 27 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εσείς θα ρωτήσετε, τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά? Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Πομιδά κάνει λόγο για τριπλάσια! Τρεις φορές πάνω ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Δηλαδή ουσιαστικά λέει πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύσει παράλληλα με τον έμφυα με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως. Τι σημαίνει η πληρωμή μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος? Σε περίπτωση μη πληρωμής, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, 3 συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας κόβει το ρεύμα και δεν θα την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό ολόκληρο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2026 από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που καταργούνται θα διεκδικούνται από τους Δήμους στα δικαστήρια. Μέσω εφορίας δηλαδή. Ρε μάγκες, με συγχωρείτε. Εμείς λέμε να μειωθεί η επιβάρηση των Ελλήνων σε φόρους και εσείς βάζετε τριπλάσιο φορό με αυτό το κολπό. Είναι δυνατόν? Να με συγχωρείτε. Σώνει και καλά ο Έλληνας να χάσει το σπιτάκι του. Έχετε βάλει τα φανς. να κλέβουν την περιουσία των Ελλήνων και βάζει τώρα και την εφορία να λέτε στον άλλο να μην παίρνεις ακίνητο, θα σου κόβουμε το κεφάλι. Έτσι. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα κατά τα άλλα, εσείς αν θέλετε μπορείτε να το ψηφίσετε. Είστε ελεύθεροι προς την καταστροφή. Κύριε Κασαμπέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Πλησιάζει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Προβλέψεις για τον καιρό. Τι είναι, κύριε Γιαννητόπουλε, πάλι, να μιλάω πιο σιγά. Τι? Για να μην ακούγομαι. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Αγιαννητόπουλος, επειδή ξέρει τι θα πω, του τα έχω πει για να περάσουν από την κρυσάρα του, δεν θέλει να με αφήσει να τα πω. Τέλος πάντων, θα αυτολογοκριθώ. Α, λέτε και ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα πραγματικά, με την ελπίδα, γιατί από την Πέμπτη, τη ρημάδα την Πέμπτη, περιμέναμε, μην πάω και πιο πίσω, ότι θα κάνουν συμφωνία, λέει, αυτοί οι γκάξτεροι διεθνείς. Θα πάω και στους εχώριους. Αμερικάνοι και Ιρανοί, Τραμπ και μουλάδες, και δώστου από εδώ και δώστου από εκεί, μέχρι, για να καταλάβετε τι διεθνείς, αφήστε τους εχώριους, αυτούς τους βιώνουμε, τους βλέπουμε, τι διεθνείς παπατζίδες είναι, παπατζίδες. Ακύρωσε, λέει, το γάμο, την παρουσία του στο γάμο του γιού του ο Τραμπ, γιατί το Σαββατοκύριακο έπρεπε να είναι, λέει, να κάνει διαβουλεύσεις για τα έτσι και τα αλλιώς και μούπες και σούπα και από εδώ και από εκεί, και δώστου δηλώσεις και δώστου διαψεύσεις οι άλλοι παπατζίδες. Η δική μου υποψία όπου να ξέρω, είναι ότι κοιτάνε πώς θα τα παρουσιάσουν και οι μεν και οι δε, διότι και οι μεν και οι δε έχουν εσωτερικά ζητήματα, ενώ και Αμερική και Ιράν, με σκαμπανεβάσματα, δήθεν εντάσεις, όχι δεν συμφωνούμε, θα το πάρεις πίσω, δεν θα το πάρεις, θα σε διαλύσω, ρε, εγώ την τιμή του έθνους, λέει ο άλλος ο Ιρανός, δεν τη διαπραγματεύομαι. Για να εμφανιστούν στο τέλος και οι δύο κάπως νικητές. Στον κόσμο τους, στο λαό τους, στον περίγυρό τους, ενώ τον γεωπολιτικό κλπ. Κλπ. Αλλά ξημέρωσε Δευτέρα και ακόμα τίποτε. Εντός της ημέρας λέγανε, πέρασε μέρα, ξανά μέρα, τώρα ξανά σήμερα, λέει ο άλλος ο Ρούμπιο, εντός της ημέρας, λέει, θα έχουμε νέα. Πέφτουν οι τιμές, βουτιά, λέει, 6% στις τιμές του πετρελαίου, με την ελπίδα συμφωνίας. Άλλα σορταρίσματα, άλλοι, και όλα αυτά πάντα γίνονται, δηλαδή συμπίπτουν μέσα στα Σαββατοκύριακα τώρα όλα αυτά, για να έχουν και χρόνο να προετοιμαστούν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα πάνω κάτω, όταν είναι να βγει το χρήμα. Βέβαια πέφτουν οι τιμές, εδώ δεν πέφτει τίποτα από τιμές, πάλι το Σαββατοκύριακο ήταν στα 2, και εδώ εν Αθήνες, δεν μιλάω για τους τουριστικούς προορισμούς. Α, το τριήμερο, μην ξεχάσετε, ναι, να πάτε να βάλετε και βενζίνη και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όλα μια χαρά. Α, και αν δεν πάτε με καράβι, μπορείτε να πάτε με το αυτοκίνητο, βενζίνη, μια χαρά. Στα 2-2 και θα είναι, μην έχετε ψευδεστήσεις ότι και να λήξει πλέον ο πόλεμος αύριο, να λήξει, να σταματήσει, διότι, προσέξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής, Σε πρώτη φάση η συζήτηση ήταν για παράταση της εκεχηρίας. Άλλους 2 μήνες, 60 μέρες. Μετά είπανε ότι με τη μεσολάβηση και Πακιστανών και λοιπά, και τώρα που είπα Πακιστανούς, έκανε λέει σειρά τηλεφωνημάτων ο Ντόναλτ σε διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του Μπίμπι, αλλά πήρε και τον Ερντογάν. Τώρα, αν με ρωτάτε 3 η ώρα τη νύχτα, αν ο κύριος Μητσοτάκης περίμενε μπας και χτυπήσει το δικό του και το δικό του τηλέφωνο, μετά το τηλέφωνο του, το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ερντογάν, δεν το ξέρω. Ή μπορεί να περίμενε και χτες το βράδυ ειδικώς, μετά τα μεσάνυχτα κατά τις 3, να τον πάρει κανένας άλλος τηλέφωνο. Τώρα κουμπάρος, ανιψιός, τέλος πάντων. Αν τα δούμε. Αλλά το ότι συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο των τηλεφωνημάτων που κάνει ο Τραμπ σε αυτή τη φάση και ο Ερντογάν, φυσικά και δεν μας αρέσει. Δεν πρέπει να μας αρέσει, αλλά τι θα πει μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Γλυκό είναι να το δοκιμάσουμε και να πούμε μ' αρέσει, το τρώω, δεν μ' αρέσει, το αφήνω. Συμβαίνει. Την ώρα που επίσης αποφρασιμένος ο Ερντογάν, γιατί αυτά βρίσκει και τα κάνει, χάριν των εξελίξεων, χάρη στις εξελίξεις που διαμορφώνονται. Χέρι και στην αντιπολίτευση έβαλε ένα πράγμα. Τους έβαλε να σκοτώνονται μεταξύ τους, εμφύλιο. Δίνει ιδέες στο Μητσοτάκη. Τώρα ή και το ανάποδο, μπορεί ο Μητσοτάκης να του δίνει ιδέες, γιατί τα κάνει αλλιώς αυτά ο Μητσοτάκης. Κατά τα άλλα λέει δεν με αφορά η πολιτική, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το κρίσιμο τώρα ζήτημα λοιπόν εδώ είναι λέει τα στενά του Ορμούς, αλλά όχι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το οποίο ήδη σπέβδουν να πανηγυρίσουν οι Ιρανοί, οι μουλάδες, ότι με τον τρόπο τους διπλωματικά, ότι αυτό λέει θα παγώσει, θα το δούμε αργότερα. Φοβερή διαβεβαίωση δε, σε εισαγωγικά διαβεβαίωση, ότι εμείς λέει δεν θέλουμε να αναπτύξουμε πυρηνικά αλίμονο. Αν το βάζουμε ως κόκκινη γραμμή στη διαπραγμάτευση, είναι διότι αφορά το γόητρο του έθνους μας. Και εμείς θα τους πιστέψουμε. Τώρα εμείς τους πιστέψουμε, δεν τους πιστέψουμε, λίγη σημασία έχει σε αυτό. Σημασία έχει ότι αναγκάζεται να τους πιστέψει ο Ντόναλντ, ο οποίος φαίνεται, και λέω φαίνεται γιατί δεν ξέρουμε τι θα έχει η συμφωνία, αν και εφόσον ακόμα και εντός της ημέρας μας προκύψει, γιατί ξαναλέω 4 μέρες τώρα μας προκύπτει από ώρα σε ώρα. Ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει στοιχήσει ήδη κάτι δεκάδες δισεκατομμύρια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να ψάχνει στην πραγματικότητα απεγνωσμένα τρόπους να την κάνει, που λένε, από αυτό. Γι' αυτό βρήκε και την Κούβα τώρα και προσπαθεί να πλακώσει στο ξύλο, που λέει ο λόγος, και στο βομβαρδισμούς και σε άλλα, την Κούβα να φύγει από εκεί. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Πώς λέγαμε, στρίβιν δια του Αραβόνος στην παλιά ελληνική ταινία, τώρα στρίβιν δια της Κούβας κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με βάση τις δημόσιες δηλώσεις, δεν τα έλεγα εγώ, ότι θα εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι παγκόσμια απειλή, και είναι, κατά τη γνώμη μου, κάθε πυρηνικό πρόγραμμα με τέτοια χαρακτηριστικά. Άλλο πράγμα να συζητήσουμε για την πυρηνική ενέργεια, την ειρηνική, ας το πούμε, πυρηνική ενέργεια, και άλλο για τα πυρηνικά αυτά, τα πυρηνικά που από το κουμπάκι στον αέρα όλοι, ότι δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά, και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει και αλλαγή του καθεστώτος. Και από όλο αυτό φτάσαμε στα στενά του Ορμούς, διαπραγμάτευση κιόλας. Όχι άσπρο μαύρο, να τα βρούμε. Πώς θα τα φτιάξουμε. Αυτό λοιπόν, έχοντας βάλει σε μια ολόκληρη περιπέτεια όλο τον κόσμο και εμάς φυσικά μέσα σε αυτό, όπου ξαναλέω, για να φύγω από τα γενικά, με ανησυχεί πάρα πολύ, και ποιον δεν θα ανησυχούσε, ποιον δεν θα έπρεπε να ανησυχεί, η αναβάθμιση εξαιτίας όλων αυτών, χάρη σε όλα αυτά, του ρόλου του Ερντογάν, διότι μην αυταπατώμεθα, αν το status δεν αλλάξει στο πλαίσιο αυτής της κυοφορούμενης συμφωνίας και η όποια νίκη τον είπα είναι πύριος, ο Ερντογάν θα επιχειρήσει, δεν βιάζομαι να πω ότι θα βγει, αλλά θα επιχειρήσει να βγει έτσι περαιτέρω ενισχυμένος. Και το βλέπουμε εις ότι μας αφορά ως χώρα. Διόλου ασύνδετα είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται από πλευράς της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα, ακόμα και τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, μην επαναλαμβάνω τα γεγονότα στο Αιγαίο, στα νησιά, στις δηλώσεις, στη Γαλάζια Πατρίδα, τα νομοσχέδια, τους νόμους που θα φέρει και έτσι και αλλιώς. Διόλου ασύνδετα δεν είναι. Προετοιμάζεται και προετοιμάζει το διπλωματικό και όχι μόνο οπλοστάσιο του ο Ερντογάν για το τραπέζι των συζητήσεων, των συνομιλιών, των παζαριών, όπως θέλετε πείτε το, της επόμενης ημέρας, της νέας μοιρασιάς, στην οποία είναι προφανές ότι ο Τραμπ έχει προαναγγείλει, αναγνωρίζοντας τον Ερντογάν ότι είναι ένας σκληρός παίχτης, έχει προαναγγείλει ευνοϊκή προνομιακή μεταχείριση, γιατί αυτά είναι τα συμφέροντα των χωρών, έτσι. Ας τα βγάλουμε από τα ηθικοπολιτικά, πώς το λένε, ηθικοπλαστικά, ηθικοφιλοσοφικά πλαίσια, με όρους καθαρού κινησμού από πλευράς τους. Εμείς είτε είμαστε ως πολίτες κοινικοί ή όχι, μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει οι διπλωματικές κινήσεις και οι γεωπολιτικές κινήσεις, πώς γίνονται από τις κυβερνήσεις και από τις εξουσίες. Και πώς αντιμετωπίζονται επί του πεδίου του διπλωματικού και όχι μόνο. Αλλά είμαστε στη φάση που θα έπρεπε να υπάρχει μία, αν μη τι άλλο, άλλη διπλωματική εγρήγορση από την κυβέρνηση, συνολικά από τη χώρα, να υπάρχει μπούσουλα, που τώρα δεν υπάρχει, για να πω το πιο κομψό. Ακόμα και, τι να πω τώρα, να μπω σε αυτά τα βαθιά νερά της δηλώσεις του αρχηγού Γκέα σε περιφερειακό κανάλι, που είπε ότι αναφορικά με τους Patriot και τα στη θέση τους τα σκάφη, τα αεροπολεμικά, λέω δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει, δεν είναι, εγώ και εγώ στις εφημερίδες θα διάβασα. Κάνει δηλώσεις ο αρχηγός. Yeah. Γίνεται ένα μπάχαλο, βγαίνουν μετά και από το Υπουργεία, να διευκρινίσουν, τι να διευκρινίσουν ακριβώς, μπας περιπτώσει αν αυτό είναι σοβαρή εικόνα, αν μη τι άλλο σοβαρή εικόνα, πρέπει να μας απασχολήσει, να μας προβληματίσει πραγματικά. Και χθες επίσης, γιατί συνδέονται όλα αυτά, είχαμε και τις εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, οι οποίες είναι βουλευτικές, δηλαδή δεν επηρεάζεται η κυβέρνηση, δεν είναι, είναι προεδρικό το σύστημα εκεί. Ουσιαστικά μόνο η Βουλή επηρεάζεται, αλλά δεν πάβει να είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αποτυπώνεται ο πολιτικός συσχετισμός στην Κύπρο, σε μια ιδιαίτερη φάση, όπου επιβεβαιώθηκε κάτι που επίσης πρέπει να μας απασχολήσει ως ελληνισμό, όχι μόνο ως Ελλαδίτες, ως ελληνισμό, ότι παρά τα προβλεπόμενα, το υπάρχον εκεί πολιτικό σύστημα δεν ανετράπη, δεν κατέρευσε. Τουλάχιστον ως προς τους δύο βασικούς του πόλους. Τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όσο και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν τις δυνάμεις τους. Με μια ελαφρά υποχώρηση, ανεπαίσθητη τελικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε σχέση με το προηγούμενο ποσοστό του και νομίζω με μια μικρή άνοδο κιόλας στο ΑΚΕΛ. Υποχώρηση είχε. Προσέξτε τώρα όμως. Και γιατί τα εξηγώ αυτό, γιατί θα πει κάποιος, έλα μωρέ, τι σημασία έχουν αυτά. Έχουν. Διότι αντίθετα, είχαμε μια θεαματική μεγάλη υποχώρηση του Δημοκρατικού Κόμματος, το κόμμα του οποίου ηγήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος με το ιστορικό όχι στο σχέδιο Ανάν, στην ηγεσία του οποίου τον διαδέχθηκε ο γιος του Νικόλας Παπαδόπουλος,

τώρα τουλάχιστον, ό,τι πιο συνεπές, ό,τι πιο συνεπές στην υποστήριξη της σταθερής γραμμής για την Κύπρο και για την αντιμετώπιση του Κυπριακού ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, για να το πω έτσι περιφραστικά. Μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να είναι δεξιόστροφο, ας το πούμε, και το ΑΚΕΛ να είναι το αντίστοιχο ΚΚΕ, αλλά εκεί πέρα στην Κύπρο, σε αυτό το ζήτημα του Κυπριακού, είναι στην ίδια όχθη κατ' ουσίαν. Και Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα με βάση αυτά που είπα είναι εύκολα για το πώς ψήφισαν οι πολίτες της Κύπρου στο κύριο μέρος τους. Τι σηματοδοτεί όσον αφορά το εθνικό ζήτημα η χτεσινή ψήφος. Σε μια φάση που πριν από λίγες εβδομάδες ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, έδινε συγχαρητήρια στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, διότι λέει θέλουμε να προχωρήσουμε ξανά τις συζητήσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Και ήρθε και εδώ και είπε ότι όχι, λέει, δύο κράτη δεν συζητάμε. Για να ρίξουν στάχτη στα μάτια τα λένε αυτά, διότι η λογική των δύο κρατών μπορεί να είναι και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, συγκεκαλυμμένα, όπως ξεκίνησε στο Κράς Μοντανά η συζήτηση επί ΣΥΡΙΖΑ, η ανησυχία, η δική μου τουλάχιστον, είναι ότι με τη λήξη, με τη διακοπή του πολέμου στη Μέση Ανατολή πρέπει να περιμένουμε μεγαλύτερη κινητικότητα, φοβούμαι αρνητική, στην περιοχή, επηρεάζοντας όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, ξεκινώντας από την Κύπρο, διότι ορθώς έχει λεχθεί ότι για όλους αυτούς η επίλυση του Κυπριακού, λόγω και των γεωστρατηγικών, των ενεργειακών ζητημάτων, λόγω της Μέσης Ανατολής, λόγω των σχέσεων με Ισραήλ και είναι το κλειδί, είναι η αφετηρία για να προχωρήσουν τα υπόλοιπα. Και είναι πάγια διαπίστωση ότι Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη είναι μια αλυσίδα. Αν σπάσει το ένα, θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Από αυτή την άποψη, μας ενδιαφέρει και μας αφορά η Κύπρος, όπου βεβαίως είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, διότι αντί να γίνει η Ένωση, τότε ο Εθνάρχης Καραμαλής έκανε τις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου μαζί με τον εκβιαζόμενο Μακάριο και βεβαίως το δόγμα που από το 1974 μας λένε είναι ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται. Αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι ότι αφορά την Κύπρο μόνο. Αυτό το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, βλέπουμε, νιώθουμε, βιώνουμε, αφορά και εμάς. Αφορά τον ελληνισμό, αφορά την Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε άλλες προτεραιότητες. Δικαιολογημένα θα μου πείτε. Δεν ξέρω. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Μπαίνει και καλοκαιράκι. Θα αρχίσει να φεύγει τριήμερα και όχι μόνο όποιος μπορεί και όποιος

0: έχει τη δυνατότητα, για να μείνουν αυτά στο πλάι και να ξεχαστούν. Άλλωστε, ακόμα και τον κύριο Μητσοτάκη να περιγράφει, αλλά πάντως αυτό τώρα, μιας και λέω τον κύριο Μητσοτάκη, χτες ο κανόνας επιβεβαιώθηκε δια της εξαιρέσεως, διότι με το που έκανε την ανάρτηση και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, σήμανε συναγερμός. Τώρα λίγο για να το ελαφρύνω στο κομμάτι αυτό, όπ λέει Παναγία μου, είδα και ορισμένες έτσι χαριτωμένες αναρτήσεις και σκίτσα. Ρε παιδιά, λέει, γιατί δεν τον βάζετε να ευχηθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης? Λοιπόν, θα μου πείτε, ο κανόνας, η εξαίρεση που επιβεβαίωσε τον κανόνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα σωρό άλλα πράγματα. Και βεβαίως πρέπει να το πω αυτό, γιατί δεν έχω πολλές προσδοκίες, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ότι μπορεί να τεθεί σε κίνηση, ας το πούμε, το κοινωνικό σώμα, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, διότι προς στιγμή, τελειώνοντας χθες το βράδυ αργά από τη δουλειά, από την εφημερίδα κλπ, δεν είχα λίγο αφαιρεθεί, για να είμαι ειλικρινής, και βγαίνοντας στον δρόμο άκουσα, είδα, έπεσα πάνω στην κίνηση εκεί στο χαμό. 12 η ώρα τη νύχτα.
1: Μέχρι τις 5 το πρωί ήταν.
0: Ναι, και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Στο κέντρο της Αθήνας, όχι στον Πειραιά, λέω, στο κέντρο της Αθήνας. Λέω, ρε παιδιά, εκεί στο Σύνταγμα. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? 12 η ώρα τη νύχτα βγήκε ο κόσμος έξω να διαδηλώσει κατά του Μητσοτάκη. Να ξεσηκωθεί νύχτα. Όχι, ρε ηλίθιε, μου λέει ο άλλος από δίπλα, λέω, τι είναι αυτά? Μου λέει, έρχονται από το ΆΚΑ. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Α, και ηρέμησα. Λέω, εντάξει, μην γυρίζουμε πίσω τώρα να κάνουμε 12 η ώρα αλλαγή, ότι πέφτει η κυβέρνηση. Εντάξει. Και βεβαίως, ενώ όσο συμβαίνουν όλα αυτά και τώρα γυρίζω πάλι στα σοβαρά, η Ελλάδα και ο δημόσιος βίος της, πολυεπίπεδα, βουλιάζει στην παρακμή κανονικά. Ζούμε και βιώνουμε την παρακμή κανονικά. Τη ζήσαμε και τη βιώσαμε και χθες το βράδυ. Όχι, άμα ψάξετε να τα βρείτε τα επεισόδια που γίνανε, τα άλλα επεισόδια εκεί στις εξέδρες, πώς τα λένε, μπα, με μια-δυο εξαιρέσεις, μπα, τίποτα. Ρε, δεν έγινε τίποτα. Μαρινάκης Δημητριάδης, τίποτα, κουβέντα. Αυτός ο υψηλού επίπεδου διάλογος, κουβέντα, λέξη. Α, δεν το πήρανε χαμπάρι. Ήταν απασχολημένοι με άλλα. Και βεβαίως είναι η εκδίκηση εδώ της ίδιας της ζωής, της ίδιας πραγματικότητας. Διότι θα μείνω σε αυτό, δεν θα πάω στα κουτσομπολίστικα. Η παρακμή δεν είναι κουτσομπολίστικο, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και έρχεται η εκδίκηση της ίδιας της ζωής, με ζήτα μικρό, μην παρεξηγηθούμε, διότι μόλις προχτές, την Παρασκευή, επιχειρήθηκε το νέο μεγάλο κουκούλωμα του σκανδάλου των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων στη Βουλή, με όλα όσα τα λέγαμε και εδώ, την ιστορία της εξεταστικής, το 151, τα έτσι και τα λιώς και μου είπες και σου είπα, απ, λέει, τα κουκουλώσαμε, απ, τελειώσαμε, τα κλείσαμε. Και εκεί που, γι' αυτό λέω πολλές φορές, λέμε ότι οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, αλλά ο Θεός γελάει. Ήρθε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο η ίδια η ζωή, η ίδια πραγματικότητα, να ξαναφέρει στην και ας μην ασχολούνται τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ξαναλέω, με περιορισμένες εξαιρέσεις τιμητικές για τη δημοσιογραφική λειτουργία. Ας μην ασχολούνται. Αλλά η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η κοινωνία, και εννοώ η κίνηση στην κοινωνία, τα γεγονότα, ξαναφέρνουν στην επιφάνεια το ζήτημα των υποκλοπών, το ζήτημα των παρακολουθήσεων, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν και ανακύπτουν από αυτό το σκηνικό το οποίο δημιουργείται, διότι μην κοροϊδευόμαστε, όσο και να θέλουν ή να επιχειρείται με αλφαγιώτα η συγκάλυψη και αυτών των γεγονότων και περιστατικών, η κοινωνία τα βλέπει, τα βιώνει, τα νιώθει, καταλαβαίνει τι γίνεται, βλέπει πως η εκτελεστική εξουσία σιωπά και προσπαθεί επίσης από χτες το βράδυ και αυτή να μπαζώσει ό,τι μπορεί, να μην γίνεται κουβέντα, να μην ανοίγουν πληγές, διότι, και θα κλείσω με αυτό, εδώ προκύπτει ξανά κάτι. Εγώ ως απορία το είπα, λογική απορία την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τις υποκλοπές. Και είδα και διάβασα μια επίσημη δήλωση ενός ανθρώπου, ευρωβουλευτή μέχρι προχτές, δημοσιογράφου που είχε ασχοληθεί εκτενώς και έχει κάνει αποκαλύψεις, αλλά ξέρει και παρασκήνιο για τα θέματα αυτά, ο οποίος έκανε την εξής δήλωση. Αναφέρομαι στον κύριο Κούλογλου, μέχρι πρώτην ως ευρωβουλευτή. Έκανε μια δημόσια δήλωση σε τηλεοπτικό σταθμό λέγοντας, επιλέξει, αναφερόμενος στη στάση που έχει και σε διάφορα θέματα όλο αυτό το διάστημα πρωθυπουργός και κυβέρνηση, ο Νετανιάχου δήλωσε δημοσίως, με όποια βαρύτητα έχει, αλλά το παίρνει πάνω του, κάπου κρατάει το Μητσοτάκη. Η στάση αυτή σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο Predator και τον Ισραηλινό Ντίλιαν που εκβιάζει ανοιχτά τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή μας λέει ότι ο Ντίλιαν της Ινταρλέξα έχει δώσει όλο το υλικό των παρακολουθήσεων, αντίγραφο του υλικού, στην Ισραηλινή κυβέρνηση, στο Ισραήλ. Αλλιώς πώς ο Νετανιάχου κάπου θα κρατάει τον Μητσοτάκη και πώς θα ακούγαμε χτες το βράδυ αυτά που ακούσαμε αν δεν υπάρχει background από πίσω. Και να πώς λοιπόν η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα εκδικείται τους αυτουργούς και τους συνεργούς του μπαζώματος και της συγκάλυψης σκανδάλων όπως οι υποκλοπές, διότι εκεί που νομίζουν ότι τα έχουν κουκουλώσει, συμβαίνει κάτι και μπαφ, έρχεται όλο στα μούτρα τους και στα μούτρα της κοινωνίας δυστυχώς, η οποία, ξαναλέω, σαστισμένη, αποκαμωμένη, κουρασμένη, προσπαθώντας να επιβιώσει, τα βλέπει και περιμένει. Τι περιμένει? Ο καθής, όπως έλεγε και κάποιος παλιά, ο καθής με τα όπλα του. Ας περιμένει και ας πράξει ο καθής ό,τι νομίζει. Αυτά ήθελα να πω έτσι.
1: Η σύγκρουση χθες Μαρινάκη με τον ανιψιό του κυρίου Μητσοτάκη και διευθυντή του γραφείου του μέχρι πρότινος, έχει στη βάση την ιστορία του Predator. Διότι μέσω του Predator παρακολουθούσανε τον κύριο Μαρινάκη. Άρα δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης θεωρεί ότι η παρακολούθηση του από το Predator έγινε με καθοδήγηση, με εντολή, με απόφαση του μεγάλου Μαξίμου. Και άρα, κατά τη δική μου άποψη, μπορεί να ήταν μια σύγκρουση Βαγγέλη Μαρινάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά βάλτε στο πρόσωπο του Γρηγόρη Δημητριάδη το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αυτό που λέει ο λαός, χτυπά το σαμάρι για να μην χτυπήσει το γάιδαρο. Αυτό όμως θα έχει επιπτώσεις. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Στουρνάρα στη Βουλή σε μια Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Και για αυτά που είπε, αλλά και κυρίως για αυτά που δεν είπε και τα οποία αφορούν τους πάντες. Να πάμε λοιπόν σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας, 99,8. Είναι ο σταθμός ο οποίος είναι ο μοναδικός σταθμός. Μπορείτε να το εντοπίσετε και να το συγκρίνετε με άλλους σταθμούς οι οποίοι σας κρύβουν ό,τι αφορά εσάς, την τσέπη σας και κυρίως το μέλλον των παιδιών σας. Δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να έχει προχωρήσει ήδη σε κατοίκον έρευνες και προσαγωγές υπόπτων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Η οικονομική ζημιά της οργάνωσης φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ σε 90 υπολογίζονται οι συνολικοί εμπλεκόμενοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού της Ξάνθης και διεθνή με την Εθνική Ελλάδος. Ο παλέμαχος παίκτης έφυγε σε ηλικία 50 ετών από μια περίεργη ασθένεια. Κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Εφόλη τη ύλη συνέντευξη τύπου παραχωρεί σήμερα στην Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, καταγγέλλοντας συνεχιζόμενες προσπάθειες συγκάλυψης και απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής εν ώψη της επανεξέτασης της κύριας δίκης στη Λάρισα. Ορατός είναι ο κίνδυνος παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα μετά τη μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στην Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση της Πομιδά και των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Σε διεθνή υγειονομικό συναγερμό βρίσκεται ο πλανήτης λόγω της νέας επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα και τους νεκρούς να ξεπερνούν ήδη τους 200. Σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, με τα νοσοκομεία να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος την ίδια ώρα που το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά τους στους οφειλέτες πολίτες. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός λυγίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και ξεσηκώνοντας θύελλα πανηγυρισμών με 130.000 οπαδούς στους δρόμους του Πειραιά. Την πρώτη παρτίδα 15.000 τόνων ρυζιού από την Κίνα παρέλαβε η Κούβα στο πλαίσιο ευρύτερης επισιτιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της χώρας από τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης και του αμερικανικού εμπάργου. Σοκ προκαλεί η υπόθεση της τρίχρονης από τα Χανιά που χαροπαλεύει στην εντατική, καθώς οι γονείς της κατηγορούνται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι αρχές ερευνούν και τους ύποπτους θανάτους δύο ακόμη βρεφών της ίδιας οικογένειας. Την έντονη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με το State Department να κάνει λόγο για καταδικασμένο τρομοκράτη και να εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσαν δύο Τούρκοι στην Θράκη για παράνομη εισαγωγή οπλισμού, καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν κρυμμένα στο αυτοκίνητό τους 25 όπλα φαντάσματα, τα οποία προορίζονταν για εγκληματικές ομάδες Τούρκων. Σοκ προκαλεί το άγριο οικογενειακό έγκλημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 30χρονος δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του με κατσαβίδι μέσα στην κατοικία του. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, με διαφορά αναδεικνύεται η Ελλάδα στη στεγαστική ανασφάλεια, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ενοικιαστές ζει με το φόβο της έξωσης λόγω της ακρίβειας. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη ιστορικής συμφωνίας ειρήνης και άμεσης κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, εμφανίστηκε σήμερα από το Νέο Δελχείο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα στους 99,8 στα FM.

0: έχουν αρχίσει να βγαίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες από το γεγονός της σύγκρουσης Μαρινάκη-Δημητριάδη στο γήπεδο. Ο κύριος Μαρινάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φέρεται να είπε στη ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου τα εξής. Θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι στη φυλακή για τις υποκλοπές και συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Περνούσα και τον είδα να μου κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά? Τότε ο Δημητριάδης με έφτισε. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτό μου έσκισε το πουκάμισο. Η πλευρά του Δημητριάδη λέει ότι μου έβρισε τη μάνα μου, ότι του έσκισα την μπλούζα και του έριξα και μία γροθιά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα που λέγεται Γιάννης Στουρνάρας. Ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, μιλώντας σε ειδική επιτροπή, σημειώνω ότι κάτω ανάμεσα στους βουλευτές βρίσκεται και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επέλεξε σήμερα να φοράει ένα καταπράσινο σακάκι. Είναι μήνυμα προφανώς εναντίον του Μαρινάκη, εγώ λέω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος κύριος Γιάννης Στουρνάρας χτύπησε καμπανάκι ότι αυτά τα οποία έρχονται και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό είναι δύσκολα. Μίλησε για αυξημένο κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού λόγω ορμούς. Επεσήμανε το εξής, ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι καθαρή εισαγωγής ενέργειας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Κάνω παρένθεση στο θέμα αυτό. Όταν, κύριε Στουρνάρα μου, βγαίνετε και λέτε ότι εμείς εισάγουμε ενέργεια, με συγχωρείτε, κύριε Στουρνάρα μου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχετε υποχρέωση στον κύριο Μητσοτάκη που σας δίνει μια νέα θητεία. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Εγώ όμως, ο Έλληνας πολίτης, περιμένω από τον κεντρικό τραπεζίτη να πει και μια κουβέντα, όπως ήταν τεράστιο λάθος η απόφαση Μητσοτάκη το 2019, όταν έγινε πρωθυπουργός, να σταματήσει τις έρευνες για τα κοιτάσματα πετρελαίου που είχαν ήδη βρεθεί στον Πατραϊκό κόλπο και στα Ιωάννινα, σε χωράφι στα Ιωάννινα, στη θάλασσα στον Πατραϊκό κόλπο και στα δυτικά της Πελοποννήσου, εκεί προς το Κατάκολο. Έπρεπε κάτι να πει, ότι δεν γίνεται να είμαστε εκτεθειμένοι σαν ευρωπαϊκή οικονομία, σαν ελληνική οικονομία, στις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου, όταν εμείς έχουμε κάτω από τα πόδια μας, και να μην λέει τίποτα ο κεντρικός τραπεζίτης. Δεν γίνεται αυτό. Μίλησε, λέει, για απότομη διόρθωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διεθνώς. Δηλαδή κατάρρευση των χρηματιστηρίων. Λέει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα ανέβει. Και είπε ότι ότι πρέπει να αποφευθεί μια υπερβολική περιοριστική πολιτική, γιατί θα μπορούσε να πλήξει επενδύσεις και ανάπτυξη. Έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μειωμένη ανάπτυξη στο 1,9-3,1 πληθωρισμό. Και ακούστε τι είπε. Τεχνοκρατική αναφορά. Η κίνδυνη για ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδική. Πτώση δηλαδή λέει. Πέφτουμε. Μητσοτάκη, πέφτουμε. Ενώ για τον πληθωρισμό ανωδική. Ακρίβεια δηλαδή. Μεγάλε, πες το. Μητσοτάκη, η ανάπτυξη πάει προς τα κάτω και η ακρίβεια ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα μας λέει ο Μητσοτάκης όμως, έτσι. Ανησυχεί ότι η διεθνής κρίση μπορεί να επαναφέρει πιέσεις που θυμίζουν την περίοδο της ενεργειακής και πληθωριστικής έκρηξης των προηγούμενων ετών. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Στη χρεοκοπία. Αυτό μας λέει ο κύριος Τουρνάρας. Πάμε τώρα στο άλλο. Κύριε Στουρνάρα μου, με συγχωρείτε. Είστε ο κεντρικός τραπεζίτης. Είναι δυνατόν να μιλάτε στη Βουλή και να μην αναφέρεστε στο θέμα των φανς και της κλοπής των περιουσιών των Ελληνών. Είναι τρομερό αυτό, να μην αναφέρεστε στις υψηλές τιμές του ρεύματος. Έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν. Το σύμπαν. Βιομήχανοι. Μικρομεσαίοι. Καταστηματάρχες. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Πολίτες. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν πάει άλλο. Με τα τιμολόγια του ρεύματος. Και να μην λέτε λέξη. Να μην λέτε γιατί, κύριε Στουρνάρα μου, εσείς είστε ο αρμόδιος. Είστε ο αρμόδιος. Γιατί δεν μας ανακοινώνετε όπως έχει γίνει στην Ισπανία. Στην Ισπανία ανακοινώθηκε ότι τα φανς πήρανε τα δάνεια στο 15%. Κάποια στο 15, κάποια στο 20%. Αυτά που έχουν εγγύησεις και αυτά που δεν έχουν εγγύησεις. Και οι Ισπανοί βάλανε ένα κέρδος 20%. Δηλαδή, αν ένα φαν πήρε το δάνειό μου των 100.000, 15.000, θα πρέπει να δώσω στο φανς, χρωστάω στο φανς 15.000 συν 20%, δηλαδή 18.000. Πας στη Βουλή, άνθρωπέ μου, που είσαι αρμόδιος και δεν λες λέξη για αυτό το θέμα που γίνεται, η μεγάλη κλοπή Έχει πάρει το φανς 15 χιλιάρικα το δάνειο των 100.000 και ζητάει από το δανειολήπτη 120. Ούτε καν 100 χιλιάρικα. 120, 130. Με δικηγόρους. Να απειλούν και να εκβιάζουν δανειολήπτες. Και πάει ο τραπεζίτης στη Βουλή και δεν λέει λέξη. Και τον γλύφει από πάνω μέχρι κάτω ο υπουργός ο κύριος Πιερακάκης. Λογικό είναι, Πασόκι είναι και οι δύο. Πασόκι είναι. Αλλά να μην πει λέξη κανένας. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Για το μεγάλο θέμα της κλοπής των περιουσιών. Τη φοβερή κερδοσκοπία. Κλοπή είναι. Σκεφτείτε να παίρνεις ένα δάνειο 15.000 και να ζητάς 110-120. Δηλαδή με συγχωρείτε. Βγάζεις 100.000 κερδός. Το καταλαβαίνετε, μπορεί να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται με τις περιουσίες. Τα παίρνουν και τα πουλάνε σε ξένους. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. Έτσι. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. Αλλά όπως βλέπετε, δεν μιλάει κανένας. Βλέπω μιλάνε οι βουλευτές. Ελπίζω κάποιος βουλευτής να του πει, ρε φιλάρα, ήρθες εδώ πέρα για να μας πεις τι. Ότι εξαρτάται από εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου η Ευρώπη, το ξέρουμε. Και δεν μας λες γιατί τόσα χρόνια δεν κάνουμε εξόρυξη ελληνικών κοιτασμάτων. Και δεν λες αυτό. Και δεν λες για την ακρίβεια. Τι σημαίνει ανεβαίνει ο πληθωρισμός, κύριε Στουρνάρα? Σημαίνει ότι υπάρχει ακρίβεια. Αυτό σημαίνει. Πας στη Βουλή λοιπόν και λες, παιδιά, θα ανέβει ο πληθωρισμός. Όχι, κύριε Στουρνάρα μου, δεν θα ανέβει ο πληθωρισμός. Θα αλωνίζουν οι κερδοσκόποι με τις ευλογίες του Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει κερδοσκοπία, λαϊλασία, κλοπή από την τσέπη των Ελλήνων. Όταν προβλέπεις ότι έρχεται καταστροφή, γιατί αυτό μας είπε. Παιδιά, έρχεται πρόβλημα οικονομικό. Εγώ δεν θα πω στη λογική ότι πάμε σε νέα χρεοκοπία. Μπορεί και να αποτελεί χρεοκοπία. Αλλά σίγουρα ο κύριος Τουρνάρας λέει ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολες μέρες. Σας το λέει κανένας άλλος? Σας το λέει ο Μητσοτάκης? Σας το λένε οι δημοσιογράφοι? Σας το λένε οι εξαγορασμένοι εκδότες? Κανένας. Όταν λοιπόν προβλέπεις αυτή τη δυσμενή εξέλιξη, οφείλεις ως τραπεζίτης να τους πεις, μαγκές, κόφτε το. Μαζεύτε τους κερδοσκόπους, λέγονται σούπερ μάρκετ, λέγονται εισαγωγής, λέγονται όποιος θέλεις. Κόφτε το. Επίσης δεν άκουσα τον κύριο Στουρνάρα να λέει αυτό το οποίο εγώ σας είπα στην αρχή. Ότι το ελληνικό δημόσιο χρωστάει γύρω στα 4 δις σε ιδιώτες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό 4 δις? Σημαίνει ότι 4 δισεκατομμύρια ευρώ λείπουν από την αγορά. Διότι αυτά τα λεφτά κάποιος θα τα κινούσε στην αγορά. Μου έλεγε κάποιος που συνάντησα τυχαία στο δρόμο, κάπου ήμουνα και είχα μια συζήτηση με έναν κύριο. Μου λέει, στην Ελλάδα, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν 600.000 Ελληνές πολίτες οι οποίοι έχουν σπάνιες επιπτώσεις από διάφορες σπάνιες ασθένειες στον οργανισμό του. 600.000 άνθρωποι. Λέω τόσο πολύ, μου λέει τόσο πολύ και η πλειοψηφία τους είναι μικρά παιδιά. Και μου λέει, ενώ υπάρχουν φάρμακα για αυτούς τους ανθρώπους, δεν τα φέρνουνε. Έλα ρε, του λέω, πλάκα κάνεις. Αυτό που σου λέω, μου λέει. Καλά, μου είπε και άλλα που δεν θέλω να τα πω στον αέρα, γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω. Εάν τα έλεγα στον αέρα, θα έπρεπε να παρεύει η δικαιοσύνη. Έτσι. 600.000 άνθρωποι, όχι, μου λέει, 600.000 άνθρωποι, 600.000 άνθρωποι με σπάνιες ασθένειες, στους οποίους η πλειοψηφία είναι μικρά παιδιά και τα οποία θα πεθάνουν αργά ή γρήγορα και δεν κάνουν τίποτα. Πλάκα, του λέω, μου κάνεις? Όχι, μου λέει. Και μου ανέφερε διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, γιατί αν τα έλεγα, δεν μπορώ πρώτον να τα αποδείξω και δεύτερον θα έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη. Κύριε Στουρνάρα μου, 1,59 δισεκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο 590 χιλιάρικα χρωστάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή το ελληνικό κράτος, στο χώρο της υγείας. Στο χώρο της υγείας. Που σημαίνει ότι κάποια φάρμακα δεν έχουν έρθει. Αυτά δεν αφορούν το κεντρικό τραπεζίτη. Εντάξει, καταλαβαίνω το γλύψιμο που πέφτει. Αλλά δεν αφορούν τον κεντρικό τραπεζίτη, μαζί με τα άλλα που ανέφερα, την ακρίβεια, τα φανς. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Αύριο έρχεται μια ομάδα του Ευρωπαϊκού, του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχονται εδώ για να ελέγξουν τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, διότι θέλανε να μιλήσουν με ανθρώπους που έχουν αναμειχθεί ως πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφθοράς και των άθλιων εκείνων γεγονότων, δεν τους το επιτρέπουνε και τελικά μετά από πολύ μεγάλη φασαρία τους επιτρέπουν να μιλήσουν με την κυρία Τιχεροπουλού, η οποία είναι υποδιωγμόν από τον κύριο Πιτσιλή, αλλά ήταν αυτή που ξεκίνησε την αποκάλυψη του σκανδάλου, και με εκπροσώπους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, θέλω να πω ότι η κόντρα Κοβέση-Φλωρίδη μπορεί να καταλήξει στο να χαθούν χρήματα για τους αγρότες. Ενισχύσεις. Διότι εξετάζεται να υπάρξουν μέτρα εναντίον της Ελλάδος που σημαίνει κόψιμο επιδοτήσεων. Θα μου πείτε, μα αυτό θέλει ο Μητσοτάκης, να καταστρέψει τελείως την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Φαίνεται. Λέγαν όλες αυτές τις μέρες οι δημοσιογράφοι πώς αυξήθηκε το κρέας. Το κρέας αυξήθηκε γιατί γίνεται πόλεμος με το Ιράν. Ρε δημοσιογράφοι, αυτό μου λέτε. Αυξήθηκε γιατί ο κύριος Τσιάρας άφησε τις ασθένειες να μπουκάνουν στην Ελλάδα και να εξοντώσουν χιλιάδες ζώα Ελλήνων κτηνοτρόφων. Είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, των υπουργών του. Αλλά είπαμε, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι επίπεδου Γκέμπελς. Είναι επίπεδου γερμανικής κατοχής. Είναι αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Χούντα, Ερντογάν. Και εμείς έχουμε άλλη χούντα. Η χούντα των εξαγορασμένων εκδοτών. Έτσι. Με τον κύριο Βορύδη, τον καταλληλότερο όλων, να πηγαίνει στη Βουλή για να ανακοινώνει ότι η Βουλή δεν θα κάνει το έργο για το οποίο πρέπει να κάνει. Δηλαδή να καταργεί τη Βουλή. Νομίζω ότι σε αυτή την επιλογή του προσώπου ήταν άριστος ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορούσε να βρεθεί καλύτερος για να κάνει αυτό που έκανε στη Βουλή την Παρασκευή. Την κατάργηση της Βουλής. Ο κύριος Μάκης Βορύδης. Τέλος θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει ένας βουλευτής, Γεώργιος Βλάχος, ο οποίος εγώ τον παρακολουθούσα σε διάφορες εκδηλώσεις που έκανε και με είχε αφήσει άφωνο. Ήταν τρομερός και φοβερός. Του το είχα πει και του ιδίου. Ρε εσύ, του λέω, είσαι τρομερός στην επαφή σου με τον κόσμο. Δηλαδή κι αν ο άλλος έχει έρθει αποφασισμένος να μην σε ψηφίσει, με αυτά που λες και ο τρόπος που τα λες, τον πείθεις να σε ψηφίσει. Μέσα στη λογική λοιπόν η οικογένεια Μητσοτάκη να κάνει κατάληψη και να δημιουργήσει το οικογενειακό κόμμα, ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, άνθρωπος, στενός άνθρωπος του Κώστα Καραμαλή, της Ραφίνας, από τους πιο στενούς ανθρώπους του, οδηγείται στην έξοδο από τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή θεωρούν ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ο Γιώργος Βλάχος δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος της οικογένειας Μητσοτάκη. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Σας έλεγα προηγουμένως, λέγαμε προηγουμένως για τις εκλογές στην Κύπρο, τα αποτελέσματα και τον απόϊχό τους, και πριν αλέκτορ φωνήσε τώρα, λέμε, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε πρωί-πρωί σήμερα να στείλει μήνυμα συγχαρητήριο προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και νυν πρόεδρος της Βουλής. Πανηγυρίζοντας για την επικράτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, και με την αποστροφή ότι Οι Κύπροι, λέει, επέλεξαν σταθερότητα. Το πιάσατε το υπονοούμενο? Το πιάσαμε. Εύχομαι, λέει, καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. Η παράταξη του Γλαύκου Κλειρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Τι θέλει να πει ο
0: ποιητής,
1: το καταλαβαίνουμε ότι αφού στην Κύπρο η σταθερότητα επιλέγεται, η σταθερότητα, γιατί να μην γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα? Ή εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνεται στην Κύπρο να γίνει ή θα γίνει και στην Ελλάδα. Εγώ κρατάω κυρίως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όχι τις ευχές του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά τα πραγματικά δεδομένα, ξαναλέω, που διαμορφώνονται, διότι το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στην Κύπρο έρχεται να διευκολύνει τις περαιτέρω διεργασίες για μια λύση που δεν είναι λύση. Και έρχεται να μεγαλώσει τις ανησυχίες, οι οποίες μπορεί να είναι ανυπνώσεις σε πολλούς, διότι σου λένε δικαιολογημένα, και το αντιλαμβάνομαι, ότι πράγματι ακούγεται δικαιολογημένο. Έλα μωρέ, 50 χρόνια τώρα με το Κυπριακό, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ποιος ασχολείται? Σωστό και αυτό. Για πολλά χρόνια εμείς οι δημοσιογράφοι λέγαμε, άλλωστε, και σε προηγούμενες φάσεις κιόλας, έλα μωρέ, το Κυπριακό δεν πουλάει, κάντε ένα μονόστιλο. Ή κάποιοι άλλοι, έτσι με χιούμορ παλαιοί συνάδελφοι, έλεγαν, ας είναι καλά το Κυπριακό, διότι μάλλον με αυτό μπήκαμε στο επάγγελμα, με αυτό βγαίνουμε στη σύνταξη. Όλα αυτά έχουν την αξία τους, αλλά είμαστε σε μια άλλη περίοδο πια. Είμαστε σε μια άλλη εποχή, έτσι, η οποία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, εντελώς διαφορετικούς και αυξημένους κινδύνους, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό απλώς είναι η αρχή μιας αλυσίδας. Όχι η κορυφή ενός παγόβουνου, η αρχή μιας αλυσίδας. Και επειδή ο θυμόσοφος λαός έχει για κάθε περίπτωση, για κάθε θέμα και μία ρίση, ένα μύθο, ο μύθος του βοσκού με το λύκο και τα πρόβατα πάντα είναι επίκαιρος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι λέμε ότι χτυπάμε καμπανάκια, φωνάζουμε, επισημαίνουμε, προειδοποιούμε. Καλή την πίστη, φτάνοντας σε ένα σημείο να γίνεται, αυτό ή να ακούγεται μάλλον ως μονότονο. Έρχεται όμως μια στιγμή που πάβει να είναι μονότονο και γίνεται κρίσιμο, γίνεται πραγματικό. Ξαναλέω, τελειώνοντας, σταματώντας, όπως θέλετε πείτε το, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που δεν ξέρουμε και πότε τελικά, διότι λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε. Σήμερα, ας πούμε, πάλι το πρωί, ο Ντόναλτ τα γύρισε. αξιωματούχος, λέει, του Λευκού Οίκου εκεί πέρα, είπε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο του Τραμπ, δηλαδή διαρροή επίσημη, δεν έχουμε, λέει, καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο. Το ένστικτο, λέει, το ένστικτο του Προέδρου Τραμπ είναι να τους δώσει 5, 6, 7 ημέρες στους Ιρανούς, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Επιβεβαιώνοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι, λέει, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα πυρηνικά δηλαδή. Αντιλαμβάνεται εδώ, είναι φανερό ότι αντιλαμβάνεται, αν δεν παίζουν κάποιο θέατρο, που είναι πολύ πιθανό, ξαναλέω, αντιλαμβάνεται ότι αν δεν έχει να πει κάτι για το ουράνιο, για τα πυρηνικά, θα γίνει καταγέλαστος. Τι θα είναι αυτό? Γιατί οι άλλοι του λένε το ουράνιο, τα πυρηνικά, άντε, λέει, το πολύ πολύ να δεσμευτούμε, λέγανε το προηγούμενο διάστημα, να δεσμευτούμε. Τώρα αυτές οι δεσμεύσεις μην τις χαρακτηρίσω στο ραδιοφωνικό αέρα, ότι για 20 χρόνια δεν θα κάνουμε τίποτα. Πια σταυρό και κούρευτο. Και βεβαίως υπάρχει και η δήλωση του Ρούμπιο ότι η όποια, λέει, συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου, αυτό είναι κάτι που έχουν επιμείνει καταρχάς οι Ιρανοί, πρέπει να πούμε, ότι θα πρέπει να είναι οριστική η λήξη, όχι ανανέωση της εκεχηρίας, οριστική κατάπαυση και λήξη του πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, ο Ρούμπιο λέει ότι όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Πώς μεταφράζετε και εσύ, τι μεταφράζετε αυτό? Το πρόβειλο είναι ότι το έχει θέσει ο Νετανιάχου το Ισραήλ στο Τραμπ. Του λέει, μεγάλε, δεν θα κάνει συμφωνία, γιατί αυτό πήγαινε να γίνει σε κάποια φάση. Ο Τραμπ πήγαινε να κάνει την όποια συμφωνία για πάρτι του, ας το πούμε, για λογαριασμό των ΗΠΑ, για να... Και εκεί παρενεύει ο Μπίμπι και του λέει, οπ, οπ, δεν θα μείνουμε εμείς έξω από το κάδρο, διότι έχουμε και εμείς τα θέματα μας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12, Δευτέρα μεσημέρι, έτσι έχουν τα πράγματα εδώ. Και βεβαίως, για να δούμε αυτά που λέγαμε και προηγουμένως σε σχέση με τα εσωτερικά ζητήματα, όλα αυτά είναι ένα άλοθη επίσης βολικό για την κυβέρνηση, για τον κύριο Μητσοτάκη. Ένα άλοθη και επί του οικονομικού πεδίου, διότι αυτός λέει αυτά που λέει, ο άλλος κάνει τον κακό, ξέρετε, το καλός και ο κακός. Αναφέρομαι στον κύριο Στουρνάρα. Α, λέει, ξέρετε, ο πόλεμος. Φτιάχνει ο κύριος Μητσοτάκης ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, ένα σκηνικό, έτσι, αυτά στα οποία είναι συνηθισμένος, με τα επιτελεία του, τα πανάκριβα και τα χρυσοπληρωμένα, για να λέει ότι είδατε ο πόλεμος τι ζημιά μας έχει κάνει, αλλά παρά τα αυτά, εγώ, ο καλός άνθρωπος και κυβερνήτης και σωτήρας του τόπου, μπορώ να σας δώσω 50, 100, 150 ευρώ ένα επίδομα. ποντάρο.

0: αντιστέκονται στη σύψη και την παρακμή, που για μένα είναι το πρώτο ζήτημα αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζήτημα, διότι μέσα από αυτή την καλλιέργεια και την διόγκωση της παρακμής, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να επιπλέψει. Εργαλειοποιεί ο ίδιος την παρακμή για να περάσει το μήνυμα σε μια κουρασμένη, σε γενικές γραμμές, κοινωνία, απογοητευμένη, να περάσει το μήνυμα υποδόρια και σκόπιμα και ύπουλα. Χάλια, χάλια, όλα χάλια, όλοι χάλια, όλα χάλια, βλέπετε τι γίνεται. Πού να τρέχεις τώρα, πού να ψάχνεις. Υποσυνείδητα αυτό. Πού να τρέχεις τώρα, πού να ψάχνεις.
1: Τι να ψηφίσεις.
0: Όχι, γιατί να ψηφίσεις κιόλας. Σου δίνει και τη διέξοδο.
1: Μην πας να ψηφίσεις.
0: Μπορεί άμα θες να μας τιμωρήσεις όλους, μην πας να ψηφίσεις. Κάτσε σπίτι σου. Πήγαινε για μπάνιο, άμα έχει και καλό καιρό. Εμένα μου κάνει αυτό, μου φτάνει. Μου φτάνει γιατί έχω στήσει το πελατειακό δίκτυο. Θα μου πεις, τόσο μεγάλο είναι, με τις παραφιάδες του και τα υποσύνολά του και τις θηγατρικές του, μόνο από, τα έχουμε ξαναπεί, τα βγάζει τώρα το ελεκτικό συνέδριο και τα επιβεβαιώνει. Δεν τα λέμε εμείς επειδή μας κατεβαίνει στο κεφάλι να τα πούμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση και. Βγαίνει το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο και λέει ότι εδώ δίνονται εκατομμύρια εκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπά. Τα λέγαμε, τα έλεγα πριν από καιρό με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν. Εκατοντάδες τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί τα δύο χρόνια μόνο. Εκατοντάδες τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί τα δύο τελευταία χρόνια, για να μην πάμε στα προηγούμενα 4, 5, 6 χρόνια που γίνονται δισεκατομμύρια. Ένα δίκτυο εταιριών συμβουλευτικών που φτιάχνουν μια ολόκληρη πελατεία με συνεργάτες, με στελέχη, με εργαζόμενους, με συναλλασσόμενους, με, οι οποίοι έχουν κίνητρο και συμφέρον και λόγο οικονομικό, υπαρξιακό, επαγγελματικό, θεμητό εν κατακλείδη να διατηρηθούν όσο έχουν τα πράγματα. Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα βρήκε και μπαμπούλα, βρήκε βολικό αντίπαλο. Από αύριο θα δείτε τι έχει να γίνει πάλι. Όχι ότι από αύριο, ήδη γίνεται στο προηγούμενο διάστημα. Συναγερμός! Επιστρέφει ο μπαμπούλας. Το φάντασμα του παρελθόντος. Ξαναγυρίζει. Συσπυρωθείτε. Δεξιοί, κεντροδεξιοί, φιλελεύθεροι, νεοδημοκράτες. Ελάτε, γιατί γυρίζει πίσω. Και πρέπει να αμυνθούμε στην επιστροφή του. Να μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Μόνο που η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, κατά κανόνα. Και βολεύονται και οι δύο, βεβαίως. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Απολύτως βολεύονται. Εντελώς βολεύονται. Θα δείτε και μια κλιμάκωση των συγκρούσεων και των αντιπαραθέσεων μεταξύ τους, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Τον θέλει πάση θυσία. Δεν βγαίνει βέβαια μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, το λένε και δημοσκόποι, το λένε και τα στοιχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε δρόμο ακόμα σε αυτό. Τον θέλει πάση θυσία δεύτερο, να τον εμφανίζει δεύτερο.

0: Όλο αυτό λοιπόν στην πορεία προς τις εκλογές, είτε τώρα είτε μετά, είτε το... σε αυτό μπορεί να ξυπνήσουμε ένα πρωί, το λέω ειλικρινά, μπορεί να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να έχει κάνει τον απόλυτο φινιδιασμό ο κύριος Μητσοτάκης και ας λέει για το 27. Καμία εμπιστοσύνη στα επικοινωνιακά τέτοια κολπάκια, στα επικοινωνιακά κολπάκια είναι μανούλα. Αν δει ότι τον βολεύει οποιαδήποτε στιγμή, θα την μπουμπονίσει. Ένα σκηνικό λοιπόν ότι άντε, μην πάτε να ψηφίσετε ή ελάτε εδώ, συσπηρωθείτε, διότι θα γυρίσουμε, τα λέει. Θα γυρίσουμε, λέει, στο παρελθόν. Και η μόνη, πώς το είπε, θυμήθηκα τώρα γιατί το είπε εκεί στην κυρία του Δυσσή, την κυρία Δημητρίου. Η σταθερότητα, λέει, περνάει μέσα από την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Για να συνεχίσει ποια πολιτική, την πολιτική των τελευταίων 7 ετών, η οποία όντως είναι η συνέχεια της πολιτικής, είναι η άλλη, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το κράτος έχει συνέχεια και στα εξωτερικά και στα εθνικά και στα κοινωνικά και στα οικονομικά μνημόνια γάρ, είναι η ίδια πολιτική με την πολιτική Τσίπρα, κυβέρνηση Τσίπρα. Στα εθνικά θέματα πρέσπες του Αιγαίου, στα κοινωνικά γάμος ομοφιλοφίλων, στα οικονομικά μεταμνημονιακή πολιτική στις ίδιες ράγες. Θα μπορούσε ο ένας κάλλιστα να είναι το συμπλήρωμα του άλλου και γι' αυτό το λόγο διαλέγουν, επιλέγουν τους ρόλους. Αυτά βλέπω τώρα και γι' αυτό λέω ότι επειδή τώρα θα έχουμε αύριο και τα γεννητούρια εκεί του κυρίου Τσίπρα, έχουμε να ζήσουμε σκηνές απείρου κάλους. Σημασία έχει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, να μην τσιμπάμε. Αυτά.
1: Για να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία σας μεταφέρουμε και εγώ και ο κύριος Καψαμπέλης, θέλω να σας διαβάσω τον τίτλο του πρώτου θέματος της ιστοσελίδας πρώτο θέμα, στους οποίους εκδότες του πρώτου θέματος τους έχουν χαρίσει δάνεια πολλών εκατομμυρίων. Σε εσάς δεν έχουν χαρίσει τίποτα. Ακούστε λοιπόν το απαράδεκτο δημοσίευμα του πρώτου θέματος. Τίτλος: απέραντο φρενοκομείο στη Βουλή με 10 κόμματα. Από ψεκ, ρωσόφιλους, θρησκόληπτους, έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Αυτό όλο, αυτό, να το ξαναδιαβάσω. Τίτλος: απέραντο φρενοκομείο στη Βουλή με 10 κόμματα. Από ψεκ, ρωσόφιλους, θρησκόληπτους, έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Αυτό όλο. Όπως είναι. Θα μπορούσε να το απαγγείλει είτε ο Παπαδόπουλος είτε ο Ιωαννίδης στις 21 Απριλίου. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει χούντα στην Ελλάδα. Το απόλυτο φτύσιμο. Δηλαδή εγώ ψηφίζω κάποιο κόμμα και θα με πει εμένα ψεκ. Ψεκασμένος δηλαδή. Γιατί δεν ψήφισα το Μητσοτάκη που χάρισε εκατομμύρια δάνεια στον εκδότη του πρώτου θέματος. Εκατομμύρια! Τα έχει πει ο Βελόπουλος στη Βουλή αναλυτικά. Είμαι θρησκόληπτος. Ναι ρε μεγάλε, είμαι θρησκόληπτος, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται να είμαι θρησκόληπτος. Απαγορεύεται να είμαι πιστός στην Ορθοδοξία. Θρύψαλα της αριστεράς. Ποια είναι τα θρύψαλα της αριστεράς? Ο Τσίπρας. Που υλοποίησε την εντολή της Μέρκελ για τη συμμορία των Πρεσπών. Για την προδοσία των Πρεσπών. Αυτός είναι καλός επειδή βολεύει το Μητσοτάκη. Επειδή βολεύει το Βαρδινό Γιάννη. Κύριοι του πρώτου θέματος. Και γιατί βολεύει το Βαρδινό Γιάννη ο κύριος Τσίπρας? Γιατί ήταν ο πρωθυπουργός που σε αντίθεση από όλους τους προηγούμενους πρωθυπουργούς του κατασκεύασε σιδηροδρομική γραμμή που συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο μέσα από τη Motor Oil. Κάτι που ζητούσε επί χρόνια ο Βαρδινό Γιάννης και δεν το κάνανε οι άλλοι πρωθυπουργοί για λόγους φορολογικούς. Δηλαδή θα μπορούσε ο κύριος Βαρδινογιάννης, μπορεί πια ο κύριος Βαρδινογιάννης, να μεταφέρει κάτι με τρένο μέσα στη Motor Oil ή να βγάλει κάτι από τη Motor Oil με τρένο. Και όπως γνωρίζετε, στα τρένα δεν υπάρχουν τροχονόμοι να σταματήσουν ένα φορτηγό στο δρόμο. Τι κουβαλάς, φίλε? Άρα είναι θρύψαλα της αριστεράς η άλλη ζωή. Προφανώς η ζωή Κωνσταντοπούλου εννοεί. Ρωσόφιλους προφανώς λέει, κάποιοι οι οποίοι λένε, γιατί έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία? Μα η συμμορία των Βρυξελών δεν λέει να στείλουμε τη Μέρκελ να συζητήσουμε με τον Πούτιν? Αυτό δεν είναι συζήτηση στην Ευρώπη σήμερα? Ποιο να στείλουμε να μιλήσει με τη Ρωσία? Εμείς έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία? Να την καταγγείλουμε για διάφορα πράγματα που κάνει. Αλλά όχι να πούμε έχουμε πόλεμο. Αλλά δείχνει όμως πόσο αδίστακτο είναι το σύστημα των εξαγορασμένων εκδοτών. Εσείς χρωστάτε 10 χιλιάρικα και σας βγάλουν την πίστη για να σας τα πάρουν. Και στον άλλον του χαρίζουν εκατομμύρια σε δάνεια, σε χρέη, για να βγει να σε βρίσει που πας να ψηφίσεις στη Βουλή. Γιατί αυτό το δημοσίευμα του πρώτου θέματος είναι φτύσιμο σε εσένα, ναι. Ποιος είσαι εσύ ρε πολίτη που θα πας να ψηφίσεις άλλο κόμμα εκτός του Μητσοτάκη? Αυτό κάνει το πρώτο θέμα. Βρίζει τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα ψηφοφόρο. Αλλά στην ουσία είναι... η αναγέννηση της χούντας του Παπαδόπουλου. Τώρα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα που θυμίζει την ΙΕΝΕΔ. ΙΕΝΕΔ. Θυμάστε που πηγαίναμε το επί χούντας στους κινηματογράφους και πριν ξεκινήσει το έργο έπαιζε ένα στην ταινία επίκαιρα από διάφορα γεγονότα της Χούντας. Να το. Αυτό θα μπορούσε άριστα να είναι μια ομιλία του Παπαδόπουλου εναντίον της Βουλής, την οποία κατάργησε η Χούντα όπως καταργούν κάθε Χούντα. Αυτό που έγινε την Παρασκευή. Την Παρασκευή τι έγινε στη Βουλή? Ο Μητσοτάκης με το Βορύδη και τους βουλευτές τους κατάργησαν τη Βουλή. Αυτό έκανα. Βέβαια πρέπει να σας πω και δεν θέλω να κλείσω χωρίς να το αναφέρω. Είναι ελεύθερος ένας τύπος, Τίτι λέει, ο οποίος κυκλοφορούσε με χειροβοβίδες στο Μικρολίμανο. Και βγαίνει η αστυνομία και λέει, μα λέει αυτός έχει καταδικαστεί. Και δεν ρωτάνε την κυρία εκπρόσωπα της αστυνομίας, κυρία μου με συγχωρείτε. Βγαίνετε ως εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας και δεν μας λέτε ένα πράγμα. Πώς κυκλοφορούσε αυτός ο τύπος ελεύθερος στο Μικρολίμανο με 10 χειροβοβίδες, με 10 όπλα. Πώς συνελήφθησαν Τούρκοι στη Θράκη με όπλα, από πού μπήκανε. Από πού μπήκανε, κύριοι. Και βγαίνουν τα παπαγαλάκια και λέει για την τουρκική μαφία. Σκατά. Σκατά για την τουρκική μαφία, για μένα. Τα όπλα που πιάσανε στον Εύρο, στη Θράκη με τους Τούρκους, ήταν για μένα. Εναντίον μου. Θα τα χρησιμοποιούσαν Τούρκοι εναντίον Ελλήνων. Στρατιωτών, αστυνομικών, πολιτών των πάντων. Τι μαφία ρε μπουρδες λέτε, αλήτες δημοσιογράφοι. Μαφία. Δηλαδή λέτε ότι μην ανησυχείτε παιδιά, μεταξύ τους θα σκοτωνόντουσαν. Θα σκοτώσει το παιδί σου κύριε Βλαχό. Δεν θα πρέπει να μας πει ο κύριε Μιχάλης που βγήκε σήμερα το πρωί με το φοβερό μαλλί του στην τηλεόραση να μας πει πως περάσαν οι Τούρκοι με τα όπλα. Από πού περάσανε ρε Μιχάλη. Αυτή η κυρία που βγαίνει και μας κάνει την εκπρόσωπη της αστυνομίας δεν θα μας πει πως κυκλοφορούσε ο τύπος με τις χειροβοβίδες στο Μικρολίμανο. Πως περάσαν τα όπλα των Τούρκων στη Θράκη. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Επιφυλακτική εμφανίζεται η Τεχεράνη για την άμεση υπογραφή ειρήνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά το προσχέδιο 14 σημείων για το τερματισμό του πολέμου και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να προχωρά ήδη σε κατοίκον έρευνες και προσαγωγές υπόπτων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Η οικονομική ζημία της οργάνωσης φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ σε 90 υπολογίζονται οι εμπλεκόμενοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και διεθνή με την Εθνική Ελλάδα. Ο παλέμαχος παίκτης έφυγε σε ηλικία 50 ετών από μια περίεργη ασθένεια. Κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Στη σύλληψη 2 διακινητών από το Νότιο Σουδάν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος 16 ετών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης έπειτα από τον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 104 λαθρομεταναστών στα νότια παράλια του νησιού. Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στον αριθμό 1550 ενεργοποιεί από σήμερα το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη τύπου παραχωρεί σήμερα στην Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, καταγγέλλοντας συνεχιζόμενες προσπάθειες συγκάλυψης και απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής εν ώψη της επανέναρξης της κύριας δίκης στη Λάρισα. Ορατός είναι ο κίνδυνος παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα μετά τη μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στην Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Νέο διπλό χαράτσι στα κίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση της Πομίδα και των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Σε διεθνή υγειονομικό συναγερμό βρίσκεται ο πλανήτης λόγω της νέας επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα και τους νεκρούς να ξεπερνούν ήδη τους 200. Σχεδόν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, με τα νοσοκομεία να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος την ίδια ώρα που το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του στους οφειλέτες πολίτες. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Το ΠΚΠ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως, πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας, και εσείς και εσείς και εσείς και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή, να τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες, να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι, και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και δύο ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις τα ψάξει η ελληνική λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΟΠΚΕΠΕ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα, γιατί τουλάχιστον εγώ από τη δική μου πλευρά, ό,τι τουλάχιστον γίνεται στη Βουλή το αναφέρω και στην εκπομπή και ό,τι αναφέρω στην εκπομπή τα λέω και στη Βουλή. Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ισχυρό μπορεί να κάνει ένας πολιτικός αντίπαλος, να θέσει υποδικία, να κάνει υποδίκους δηλαδή τους πολιτικούς αντιπάλους, αν ευλόγου και αιτίας. Το γευτήκαμε εμείς. Το γεύτηκε η Πλεύση Ελευθερίας, θα το γευτεί και το Πασόκ τώρα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Μαξίμου έχει κάνει ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, να έχει υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους, ώστε να μπορεί να λέει εύκολα είστε υπόδικοι, μη μιλάτε. Και ξεκίνησε ήδη αυτή η ιστορία για την ιστορία των υποδίκων και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο κύσορας της ηθικής, που θέλει το γράμμα του νόμου να κρατάει και να τηρεί, προσπαθεί να φυγοδικήσει. Δηλαδή, για τις άρρηστες ασυλίες των υπολείπων πολιτικών του αντιπάλου λέει πάντα ναι, αλλά τώρα πάει να κάνει παρασκηνιακή συμφωνία ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Διέρευσε από την Επιτροπή κάτι. Ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται ο ίδιος το έκανε. Απόρριτο. Το έκανε. Ηθικό. Όχι. Παράνομο. Ναι. Πρέπει, επειδή το διέρευσε με το γράμμα του νόμου, να γίνει υπόδικος για κακούργημα. Πρέπει. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία το εφαρμόζει μόνο στους πολιτικούς αντιπάλους αυτό. Και αυτό είναι ανήθικο. Είναι σχρό. Είναι βάρβαρο. Και ο Ανδρουλάκης τώρα, αν δεν τον μπαν στο δικαστήριο ως υπόδικο, σημαίνει ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία με τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω για να καταλάβετε, γιατί αυτός, επειδή έχει ένα θέμα με την ελληνική λύση, όποτε έρχεται άρχισε ηλίας δική μας, ψηφίζει. Και τι άρχισε ηλίας, θα τα πω τώρα για να καταλάβετε. Ένας τύπος λοιπόν, σε ένα άλλο κόμμα, για να μας οδηγήσει σε συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία να είμαστε υπόδικοι κι εμείς, μας βρίζει και μας λέει παιδράστες. Του κάνουμε μια αγωγή, πάει το 2028. Η Νέα Δημοκρατία δίνει εντολή σε αυτόν, κάνει μήνυση σε εμάς, είμαστε υπόδικοι εμείς, σε τρεις μήνες fast track άρχισε ηλίας. Για να είμαστε υπόδικοι κι εμείς. Υπόδικοι ο Κωνσταντοπούλου, υπόδικος ο Αβελόπουλος, υπόδικος ο Ανδρουλάκης, υπόδικο, υπόδικοι, υπόδικοι. Και ποιοι είναι καθαροί, η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία, τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα μίας κρίσης. Τα κόμματα της συμπόνιας, τα κόμματα των μεταμελημένων, αμετανόητων θα λέγα καλύτερα, τα κόμματα αυτά, τα νεοπαγή που κάθε φορά έρχονται. Το 19 είχαμε το ίδιο σκηνικό. Το 23 το ίδιο σκηνικό. Τώρα πάλι το ίδιο σκηνικό. Κόμματα συμπόνιας. Επειδή συμπώνω κάποιον να τον ψηφίσω. Επειδή κάποιος ενώ κυβέρνησε θέλει να ξανακυβερνήσει γιατί είναι οπορτουνιστής, μεταμελημένος δείχνει, ξέρει, έμαθε τώρα, να τον ξαναψηφίσω. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Με κόμματα δεκανίκια της κυβέρνησης, τα κόμματα ναι, μίας κρίσης, δεν πάει πουθενά ο τόπος έτσι. Και επιμένω σε αυτό. Το γράμμα του νόμου δυστυχώς λέει υπόδικος ο Ανδρουλάκης. Αν δεν τον κάνουν υπόδικο, σημαίνει ότι τα έχουν βρει μεταξύ τους. Διότι είσαι με το δίκαιο ή με το γράμμα του νόμου. Εμείς πάντοτε είμαστε με το δίκαιο. Όχι με το γράμμα, με τον τύπο του νόμου. Άλλο ο τύπος και άλλο το δίκαιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επιμένω σε αυτό. Ξέρετε τι περνάμε εμείς. Μέσα από σφυριά, από αμμόνια, μέσα από χτυπήματα, βρώμικα, ανήθικα. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί θέλουν το κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο να γίνει αραγές. Δεν θέλουν η ελληνική λύση να φουντώσει. Το κάναν το 19, επαναλαμβάνω, το κάνουν το 23, το κάνουν τώρα, το κάνουν συνεχώς. Γιατί το σύστημα τρομάζει από την ελληνική λύση. Βλέπετε πώς υπερπροβάλλονται επί ένα χρόνο υποκομματίδια, κομματίδια, κόμμα συμπόνιας, κόμμα μετανοημένων, με ανθρώπων που τώρα θέλουν να ξανακάνουν κόμματα και όμως επί ένα χρόνο τα συστημικά μέσα παίζουν αυτά τα κόμματα. Βουλεύει το Μητσοτάκη αυτή η ιστορία. Βολεύει το Μητσοτάκη, είναι κόμματα του Μητσοτάκη. Κόμμα μίας κρίσης. Το χρησιμοποιήσουν όπως έγινε με τα υποκομματίδια. Οι Σπαρτιάτες μπήκαν, η Νίκη μπήκε, τι κάναμε. Μόνο και μόνο για να μην πάει η ελληνική λύση από το 9 στο 18. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Εκεί είναι. Και κάποιος δεν το καταλάβει την ψηφοφόρη. Σας δουλεύουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζω με βάση τη συμπάθεια ή τη συμπόνια. Είναι λάθος. Μην με βάζει το ότι είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι κεντρός. Είναι λάθη αυτά. Και θα τα πληρώσουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας.

Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που με πονάει πάρα πολύ. Η γενοκτονία των ποντίων. Θα σας πω πράγματα σήμερα για τη γενοκτονία που δεν θα τα έχετε ακούσει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πώς φτάσαμε στην ποντιακή γενοκτονία και το στοιχείο του εσωτερικού εχθρού. Κρατήστε τον όρο εσωτερικός εχθρός. Συμπληρώθηκαν 107 χρόνια, φίλες και φίλοι. Από τότε που σφάχτηκαν οι προγονείς μας. Ο Κερίδης λέει άλλα βέβαια. Γνωστός ο Κερίδης για τις απόψεις του στο Υπουργείο, τι έκανε, τον πέταξε με τις κλωτσιές ο Μητσοτάκης. Αλλά έχει μεγάλη γλώσσα. Μεγάλη γλώσσα, πολύ μεγάλη γλώσσα και λέει διάφορα. Αυτή η γλώσσα λοιπόν που καλά δεν έχει ο κόκαλας πάει, είπε δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, αυτά είναι παραμύθια, είμαστε παιδιά των Οθωμανών και όλα αυτά τον έχουν στη Νέα Δημοκρατία ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Η γενοκτονία των ποντίων δεν ήταν η πρώτη γενοκτονία των Τούρκων. Ακολούθησε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πρώτα ξεκίνησε η γενοκτονία των Αρμενίων από το καθεστώς των Νεοτούρκων, οι οποίοι μπήκαν στην ηγεσία της Τουρκίας, ξεκίνησαν το 1908 από Θεσσαλονίκη. Το κίνημά τους, ελευθερία, αλληλεγγύη, δημοκρατία, αυτά τα παραμύθια λέγανε ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι εκεί που μαζεύτηκαν. Πίστεψαν οι μειονότητες ότι θα έχουν οι εθνοτικές ελευθερίες στο νέο μόρφωμα απέναντι στον Σουλτάνο και πήγαν με αυτούς. Και οι Αρμένοι και οι Έλληνες πήγαν με τους Νεότουρκους στην αρχή. Γιατί θέλουν να απελευθερωθούν. Και αυτό αναφέρομαι στην Μακεδονία, Θράκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που ήταν υπόδουλοι. Για μένα Ελλάδα είναι και η Μικρά Ασία. Ελλάδα είναι η Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά βέβαια στην αρχή. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, φίλες και φίλοι, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι γενοκτονίες. Ήταν πολιτικές αποφάσεις. Οι Τούρκοι βλέποντας και διαβλέποντας ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία από μέσα έπεσε και έπεσε γιατί. Γιατί δεν έχει κοινωνική συνοχή. Δεν έχει εθνική συνοχή. Και έπεφτε όλο το οικοδόμημα αυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από μέσα. Αυτό το από μέσα όμως κρατήστε αστερίσκο γιατί καμία Βρετανία, καμία Γερμανία, καμία Γαλλία δεν θα έριχναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά μάτια των Σέρβων, των Ελλήνων, των Βουλγάρων, των Αρμενίων και οποιονδήποτε άλλων. Τον έριξαν τον Σουλτάνο για τα πετρέλαια στο Μοσούλη. Όλη η ιστορία ήταν η μοιρασιά των πετρελαίων. Από το 1880-90 και μετά βρέθηκε ο κινητήρας εξωτερικής καύσεως, πετρέλαια κτλ. Από τότε βρήκαν το πετρέλαιο σε Σαουδική Αραβία και σε άλλες περιοχές στο βόρειο Ιράκ, κυρίως στη Μοσούλη. Αποφάσισαν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί αν τα παίρνουν ο Σουλτάνος τα πετρέλαια, θα γινόταν πολύ πιο επικίνδυνη η Οθωμανική Αυτοκρατορία από ό,τι θεωρούσαν ότι είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο λοιπόν του κόμματος Ένωση και Προόδου, έτσι λεγόταν, κόμμα Ένωση και Προόδου, επικράτησαν ακραίες εθνικιστικές και σοβιεστικές αντιλήψεις. Το κόμμα και Προόδου ήταν οι Νότουρκοι, αυτοί τα παλικάρια. Δημοσιεύματα και ανταποκρίσεις από εκείνη την περίοδο δείχνουν ότι το σχέδιο των ανθρώπων αυτών ήταν η τουρκική ομογενοποίηση. Να δημιουργήσουν ένα κράτος τουρκικό, έθνος κράτος τουρκικό, μικρότερο στα σύνορά του, όχι όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά να είναι Τούρκοι αυτοί. Άσχετα αν είναι κάποια άλλη εθνότητα. Ασσύριοι, που και αυτούς τους διώξανε βέβαια, αλλά όσοι εξισλαμίστηκαν, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν κάποιοι Πόντοι, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν κάποιοι Αρμένοι, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν Ντολμέδες οι Εβραίοι, έγιναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν οι Έλληνες, έγιναν Τούρκοι. Γι' αυτό και η Τουρκία δεν έχει συμπαγή εθνοτική μάζα, αλλά είναι μια πλειάδα εθνοτήτων και μειονοτήτων που επιχειρούν εδώ και δεκαετίες να την πείσουν ότι είναι Τούρκοι. Ενώ δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι είναι βρισιά. Ο Τούρκος η λέξη είναι βρισιά, παιδιά. Οι Τούρκοι ως λέξη, ο Τούρκος, είναι βρισιά, σας ξαναλέω. Δηλαδή είναι έννοια και όρος που τον έλεγαν οι Οθωμανοί ως βρισιά σε κάποιον. Ξυπόλυτο. Αυτό που κυλιέται στα γουρούνια. Αλλά ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι είχαν μια άλλη άποψη. Ενωμένο τουρκικό κράτος και Τούρκοι. Γλώσσα δεν είχανε. Μέχρι το 1925 και λίγο παραπάνω οι Τούρκοι δεν είχαν γλώσσα. Αραβικά γράφανε. Δεν είχαν έθνος καν. Στο ίδιο λοιπόν πλαίσιο άρχισαν τους οικονομικούς αποκλεισμούς, μποϊκοτάζ ελληνικών επιχειρήσεων. Και εκεί άρχισαν οι δημεύσεις των επιχειρήσεων. Βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί του Κάιζερ και τον μετέπειτα πριν τον Χίτλερ έκαναν test drive γενοκτονιών πριν κάνουν τη γενοκτονία και το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το επέβαλαν στην Τουρκία. Ένα κράτος, ένα έθνος. Αυτή ήταν αυτό σύνδημά τους. Σε ιστορικές αναλύσεις λοιπόν αναφέρεται ότι υπήρξε προσπάθεια συστηματικής. Και αυτό είναι το σημαντικό. Συστηματικής
καταγραφής των εθνοθρησκευτικών συνθέσεων της Ανατολίας και σχεδιασμός επαναγκαταστάσεων. Δηλαδή τι κάνανε? Πήραν τους βαλάδες από την Κοζάνη που ήταν Έλληνες μουσουλμάνοι, κανονικοί Έλληνες ήταν σχεδόν εκεί, αλλά ήταν μουσουλμάνοι. Τους πήραν και τους μετέφεραν πού? Όχι στα βάθη της Ανατολίας. Στη Μικρά Ασία, όπως και τους Τουρκοκρητικούς. Τους βάλαν στη Μικρά Ασία για άλλο λόγο και σκοπό. Θέλαν την Ανατολία βασικά οι Τούρκοι, γιατί εκεί ήταν ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ, μέχρι το 23, να ξέρετε, 22, 21, 23, εκεί γύρω, ήταν από την Άγκυρα και ανατολικά. Δηλαδή ήθελαν και βλέπετε ότι σήμερα η Ανατολία βαθιά μέσα, ψηφίζει Οθωμανούς. Είναι Ισλαμιστές, φανατικοί Ισλαμιστές. Δεν είναι στα παράλια που είναι λίγο πιο καλή, εντός εισαγωγικών το καλή, έτσι, και μαλικοί Ευρωπαίοι που σπάζουν στο γόνατο κι αυτοί, πιο καλή στην εικόνα, όχι στην ουσία. Οι κοινότητες λοιπόν, ως ιδεολογικό αν θέλετε υπόβαθρο, τι είπαν οι Τούρκοι? Εσωτερικός εχθρός. Αρμένοι, Εβραίοι, Έλληνες, πόντι Έλληνες, είναι εσωτερικοί εχθροί, Ασσύριοι, εσωτερικοί εχθροί. Έτσι καταγράφονται παιδιά. Και αρχίζουν από το 13 και μετά τις εκτοπίσεις. Πήγαινε από εδώ, φύγει από εκεί, πάνε παραπέρα, χιλιόμετρα με τα πόδια. Με τα πόδια, βίες ενέργειες, Δαρδανέλια, Καλλίπολη, παντού. Με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Οι κοινότητες λοιπόν αυτές, οι οποίες σύμφωνα με πηγές χρησιμοποιήθηκαν φίλες και φίλοι, και στο λέω ευθέως, ως σάκος του μπόξ. Σάκος του μπόξ. Και οι Τούρκοι επειδή ήταν ολιγοπληθείς, λίγο πληθυσμό είχαν. Ποιους χρησιμοποίησαν εναντίον όλων αυτών των κοινοτήτων των χριστιανικών? Τους Κούρδους. Τους Τσέτες. Οι Τσέτες ήταν τα 4/5 του τουρκικού στρατού. Για να μην τρώτε παραμύθια. Οι Τσέτες οι Κούρδοι, επειδή τους υποσχέθηκε ο Κεμάλ κουρδικό κράτος που νοτιοανατολική Τουρκία και Μοσούλη τους είχε πει. Μα στη Μοσούλη ήταν τα πετρέλαια. Τους υποσχέθηκε κράτος. Τους αμόλυσε, σφάζαν τους Έλληνες, βιάζαν, σκοτώνανε. Και όταν απελευθερώθηκε εντός εισαγωγικών κάτι αντίληψη των Τούρκων και του Κεμάλ η Τουρκία από τους κακούς χριστιανούς, αφού τους έσφαξαν, γενοκτονία δηλαδή, τι είπαν στους Κούρδους? Δεν υπάρχει κράτος, καθίστε στα αυγά σας. Καταλαβαίνετε, σας λέω, αυτοί είναι οι Τούρκοι. Δεν αλλάζει ο Τούρκος. Ξέρετε τι λένε για τους Τούρκους? Δεν θα πω το Τούρκος καλό μόνο το αυτό, όχι. Όταν φιλεύεις Τούρκο, κράταγε μια μαγκούρα. Θα στη φέρει από πίσω. Μαχαιριά θα φας. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άρχισαν οι ανακατατάξεις. Οι διωγμοί εντάθηκαν. Πότε έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Δεν έγινε το 22-23. 14 έγινε. 1914-18. Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται. Οι Τούρκοι ήταν με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί και στρατηγοί ήταν εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη είχαν επενδύσει εντός εισαγωγικών οι Γερμανοί στο σιδηρόδρομο, ακούστε, από το 1908 και μετά και πριν και με τον Σουλτάνο. Γερμανοί τραπεζίτες ήταν στην Κωνσταντινούπολη, άνοιξαν τράπεζες, Deutsche Bank κτλ. Άνοιξαν στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα τράπεζες γερμανικές. Για ποιο λόγο? Για να χρηματοδοτήσουν τον άξονα, τον σιδηρόδρομο Βαγδάτη-Βερολίνο. Ήθελαν από τη Βαγδάτη μέχρι το Βερολίνο να κάνουν ένα σιδηρόδρομο για να μεταφέρουν το πετρέλαιο που είχε βρεθεί στη Μοσούλη. Και αυτό οι Γερμανοί ξέραν ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εθνοκάθαρση των υπολείπων ομάδων εθνοτικών. Και πίεσαν, αλλά που δεν θέλαν βέβαια και αυτοί, τους Νότρουκους να μας φάξουν. Και μας έσφαξαν. Το σχέδιο ήταν γερμανικό, παιδιά. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και επειδή πολλά ακούγονται, και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά, η μεγαλύτερη λασία των Γερμανών πριν την κατοχή, ξέρετε πότε ήτανε? Με την Τράπεζα της Ανατολής. Εγώ να το ξαναπώ για όσους δεν ξέρουν. Η Τράπεζα της Ανατολής υπήρχε, παιδιά. Είχε υποκαταστήματα κανονικά στη Μικρά Ασία, στην Αλεξάνδρεια, σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Όλοι οι μικρασιάτες από αγάπη για την Ελλάδα που ήταν ελληνική τράπεζα μέσω της Εθνικής, όταν ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, έβαζαν τα λεφτά τους εκεί και ο παππούς μου τα είχε βάλει τα λεφτά εκεί, στο εικόνιο. Έμπορος ο παππού, ο πατέρας σου, τα βάζει στην Τράπεζα της Ανατολής. Μετά τα φάγανε, ξέρετε, τα φάγανε τα γιουρούκια τα δικιά μας εδώ, μαζί με τη Γερμανική Τράπεζα, την Deutsche Bank. Πήραν το χρυσό, δώσαν ένα χαρτί εκεί ως ομόλογο, το οποίο όταν έχασε τον πόλεμο η Γερμανία δεν αποζημίωθηκε ποτέ. Τα φάγανε τα λεφτά οι Γερμανοί, τα φάγανε. Τα φάγανε και οι Έλληνες εδώ, τα φάγανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι το γραφικοποίησαν το θέμα, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν πατήσετε Τράπεζα της Ανατολής, θα σας βγάλω ότι υπάρχει τράπεζα. Υπήρχε η τράπεζα. Και η καθάριση νομότυπη δεν έγινε ποτέ μέχρι το 1937-38. Και όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά καταλαβαίνουν τι λέω η καθάριση. Έτσι. Και αρχίζουν λοιπόν
από το 1916 και μετά. 1916, δύο χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο το πρώτο, την έναρξη, την 14. Αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται ιδιαίτερα έντονα. Δυτικός πόντος. Αρχίζει η πίεση να εντάσσεται συνολικά. Σύμμαχοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Γερμανοί, ακούστε, τότε, και οι Κούρδοι. Ό,τι και να λένε. Οι Κούρδοι μας φάξανε. Οι Γερμανοί δώσαν την εντολή μαζί με τους Κούρδους και, που ήταν Τσέτες και τους υπόλοιπους. Στο τέλος του πολέμου, το 18 που τελείωνε ο πόλεμος, καταβλήθηκαν προσπάθειες να αποτυπωθούν τα γεγονότα σε μία μαύρη βίβλο. Το ελληνικό κράτος ουδέποτε, γιατί ήταν ο Βενιζέλος τότε που θα τα πάει καλά με τους Τούρκους με εντολή των Βρετανών, ουδέποτε, και ο Μεταξάς το ίδιο, για να τα λέμε όλα, και ο Μεταξάς και ο Βενιζέλος ίδια άποψη είχαν. Να τα βρούμε με τους Τούρκους. Ίδια άποψη. Ο Βενιζέλος είχε δώσει εντολή να πάρει βράβη εντολή. Να πάρει βραβείο Νόμπελ Ειρήνης πιο σφαγές των Ελλήνων. Ο Μεταξάς έκανε με το ονομασία της Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε κεμάνατα Τούρκ. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Γιατί έτσι ήταν το κλίμα εκεί της εποχής. Έτσι ήταν. Ο Έλληνας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο εσωτερικός εχθρός της Τουρκίας. Έτσι τον αποκαλούσαν. Και ακόμα και τώρα τα ίδια γίνονται. Μέσα στην Ελλάδα υπάρχει πέμπτη φάλαγγα η οποία λέει τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή για μένα είναι πέμπτη φάλαγγα να λες δεν έγινε γενοκτονία των ποντίων. Και αυτός είναι ο Κερίδης και πολλοί άλλοι, ο Φίλης και οι υπόλοιποι. Είναι άποψή μου ιδεολογική, πολιτική. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, οι Τούρκοι κάνουν μια άσκηση εδώ και μέρες. Ποιοι παίρνουν στην άσκηση μέρος, ξέρετε? Κανένα κανάλι δεν το λέει. Ψιθυριστά. Να σας πω τις χώρες εγώ. Γιατί η άσκηση έχει μια προσομοίωση. Από τη Μικρά Ασία, απόβαση σε νησί. Και εγώ ρωτώ, όταν εγώ λέω θα κάνω απόβαση από τη Μικρά Ασία σε νησί, πού θα κάνω, στη Γρυλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία ή στην Κούβα? Σίο, Λίμνο, Λέσβο, Ρόδο, ελληνικά νησιά. Σάμος, εσύ αρέσει Σάμος. Και τα υπόλοιπα. Ρουμανία, Σκόπια, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι και τέρι του Ισραήλ, παίρνουν μέρος σε αυτή την άσκηση. Την ανθεληνική άσκηση. Επίσης, παίρνουν μέρος και οι δύο πλευρές της Λιβύης, και ο Χαφτάρ και οι άλλοι. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Δηλαδή, η Τουρκία γίνεται γέφυρα συμφιλιώσεως των ανατολικών Λιβύων και των δυτικών. Η Ελλάδα, απούσα. Ποιοι συμμετέχουν? Η Ουγγαρία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη. Μαζί είναι αυτοί. Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Γεωργία, το Πακιστάν, η Ιταλία, όλοι παρόντες εκεί. Όλοι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί. Είμαστε καλά? Πιστεύετε στην Τουρκία και στη φιλία? Στη διακήρυξη των Αθηνών που τώρα ο Δένδια διαρριγνεί τα ημάτια του? Τα πάμε στη Βουλή. Τώρα το θυμήθηκε, σου λέω. Για να καταλάβετε πώς μας κοροϊδεύουν. Αυτά όλα σας τα λέω για να ξέρετε επιτέλους τι ψήφο θα ρίξετε στην κάλπη. Όχι, επαναλαμβάνω, το κόμμα της συμπάθειας. Τσάι και συμπάθεια πιείτε. Όχι το κόμμα των μεταμελημένων πρώην πρωθυπουργών που κατέστρεψαν τη χώρα. Που είναι κόμματα μιας χρήσης Νέας Δημοκρατίας. Τα χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε? Και θα πάμε τώρα, γιατί όλοι ξέρουμε τον Στράβωνα, τον γεωγράφο και τα λοιπά. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του Στράβωνος, αλλά επειδή αδικούμε το Βυζάντιο και νομίζω το κάνουμε συνειδητά πλέον, ξέρετε, να αδικούμε το Βυζάντιο. Συνειδητή είναι η επιλογή μας. Θα σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία, πραγματικότητα όμως, όχι τα εφάνταστα σενάρια με τη λίμνη και τον οικισμό, πραγματικότητα, ιστορική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που κατέγραψε το πρώτο γεωγραφικό λεξικό παγκόσμια, δεν έχει ξαναγίνει, παγκοσμίως το πρώτο γεωγραφικό λεξικό, κατεγράφει από τον Στέφανο. Τον Στέφανο που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο. Κατέγραψε τον τότε γνωστό κόσμο. Μιλάμε για ένα μνημειώδες έργο. Έγραψε τα εθνικά, έτσι λέγεται, το σημαντικότερο γεωγραφικό έργο της αρχαιότητας, το οποίο υπάρχει στην πορεία της αρχαιότητας, είναι των εισαγωγικών. Ήταν το πρώτο γεωγραφικό λεξικό που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι. Και είναι μια προσφορά της βυζαντινής ιστοριογραφίας μετέπειτα,
η διάσωση, ό,τι διεσώθη, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ό,τι διεσώθη, διεσώθη δια τη πλαγιά οδού. Είτε μέσα των μοναστηριών με χειρόγραφα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος, είτε σε άλλες περιοχές, αλλά από εκεί διεσώθησαν. Με 60 τόμους, 60 τόμους, μιλάμε για κυκλοπαίδεια. Καταχωρούσε χιλιάδες τοπονύμια, κατοίκους, μυθολογικές παραδόσεις, ιστορικά γεγονότα και γλωσσικά σχόλια. 60 τόμοι, το καταλαβαίνετε, τι έγραψε ο άνθρωπος. 60 ολόκληρους τόμους τα έγραψε ως εγκυκλοπαίδεια. Από τη Δήμη μέχρι τη Δοδόνη. Από το Λιμδόνιον, το σημερινό Λονδίνο, ακούστε, το Λιμδόνιον είναι το σημερινό Λονδίνο, μέχρι την Κορυσία της Κρήτης. Κάθε λίμα ήταν ένα μικρό χρονικό. Αν δεν υπήρχε ο Στέφανος εκείνος, δεν θα ξέραμε καν ότι αυτές οι πόλεις υπήρξαν ποτέ. Δεν τις ξέραμε. Και πολλοί αρχαιολόγοι βασίζονται στο έργο του Στεφάνου, στο έργο, σε ότι απέμεινε πασέντωση. Γιατί δεν απέμεινε όλο το έργο, έτσι. Θα σας πω στην πορεία τι έγινε. Στόχος του έργου ήταν να διατηρηθεί η ελληνική γραμματική και γεωγραφική μνήμη σε μια εποχή που ο κόσμος άλλαζε. Περιελάμβανε 3.659 λίμματα και κατά μέτρηση της λέξης πόλης σχεδόν 2.800 φορές. Ήταν ένας χάρτης πνευματικός του αρχαίου κόσμου. Του αρχαίου κόσμου. Αποτύπωνε την ανθρώπινη παρουσία με τρόπο τόσο λεπτομερή ώστε ακόμη και σήμερα αρχαιολόγοι το συμβουλεύονται για να εντοπίσουν χαμένες πόλεις. Πηγαίνουν στο Στέφανο, 60 τόμοι, αλλά δεν διασώθηκαν όλοι, επαναλαμβάνω, και ψάχνουν από εκεί να βρουν την πόλη, το όνομά της που ήταν στην περιοχή. Από τους 60 τόμους σώθηκε μόνο μία επιτομή που έγραψε κάποιος ερμόλαος, αφαιρώντας όμως μεγάλο όγκο πληροφοριών. Πήρε ο ερμόλαος, αντέγραψε τα 60 τόμους και έκανε μία επιτομή. Φανταστείτε τι χάθηκε. Ό,τι διασώθηκε επανεκδόθηκε από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και αποσπάσματα βρέθηκαν σε χειρόγραφα, λεξικά, ακόμα και σε έργα της χριστιανικής γραμματείας. Να πως το Βυζάντιο διατήρησε. Μπορεί κάποιοι να έχουν τις επιφυλάξεις, έχουν το μίσος τους. Να οι Βυζαντινοί, να οι εκκλησίες. Έλεπε κάτι βίντεο κάποιων περίεργων τύπων που έβλεπαν μόνο αρνητικά. Ναι, έγιναν και αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Ο Αλάριχος στο όνομα του χριστιανισμού ισοπαίδωσε την αρχαία Ελλάδα. Φταίει ο χριστιανισμός γι' αυτό. Ο Βάρβαρος, ο Γερμανός, ο ανθρωποφάγος. Φταίει ο χριστιανισμός. Δηλαδή, αν βιάζεται σήμερα η δημοκρατία, φταίει η δημοκρατία ή φταίνουν αυτοί που τη βιάζουν. Στο όνομα της δημοκρατίας. Να λοιπόν η προσφορά του Βυζαντίου. Βλέπετε, ο Πορφυρογέννητος ο Κωνσταντίνος κράτησε αποσπάσματα σε χειρόγραφά του, τα βρήκε. Γι' αυτό και υπάρχουν σήμερα. Δεν θα υπήρχαν. Κανείς δεν ξέρει πότε πέθανε ο Στέφανος. Λέγεται ότι έζησε είτε την εποχή του Αναστασίου, είτε του Ζήνωνα, ίσως και του Ιουστινιανού. Ήταν στις αρχές του χριστιανισμού, στις αρχές του Βυζαντίου. Το έργο του τον ξεπέρασε. Ούτε ο ίδιος περίμενε ότι το έργο του αυτό τον ξεπεράσει. Και όμως τον ξεπέρασε. Ακόμη και σήμερα το χρησιμοποιούμε. Όσοι ασχολούνται με την ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα σοβαρό κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια κύριε Βορύδη όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε φαντάζομαι κάποια στιγμή αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος αν θα απαντηθεί από εσάς όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία, πλέργια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι, ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης ο Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, η υπηρεσία του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕΠ ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων και δεν αφορά μόνο το πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτό, αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕΠ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ειδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειά έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας, ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω. Αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω. Τους φοβάστε κάποιο. Πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη. Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας. Είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικό στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΕΠ? Όχι. Ωραία.
22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορα ΣΕΥΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζόης πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον ΚΤΕΛ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22? Ακούστε, κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε οι υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίμπαλης κατήθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα, ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσου, ανέφεραν ότι δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους 4 άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών πρόσωπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΕΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά? Αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λίστα, στο ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέπος, λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλοθη σας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20. Και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Χατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών τη Συντελέξα και τη ΕΕΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συντελέξα και ΕΕΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΕΠ. Λαβράνος και ΕΕΠ. Και υπάρχουν και απόλυτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά.
το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο Δένδια στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΕΞΑ στην Αθήνα με Ρομ Κάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η ΕΛΕΞΑ συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ

Γίνεψε από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντάνε ναι, και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδας επιχειρήσεων με την επωνυμία συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης. Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα έρευνα και γενετομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέξα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή Μερόμ Χαρπάς, γενικός διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ, ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν επιρρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Θόδωρου Ραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δημιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Ιδιαίτερα του Δημητριάδη, ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΥΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πεις ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με τον Μαξίμου? Ο Δεμήρης, γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφοι. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διώξεις, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνελ πρωινής εκπομπής Lifestyle, η σύζυγος του Μιλωνάκη Μεσσαροπούλου. Από πού και πού? Από πού και σπου, τι εθνική ασφάλεια? Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό, και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε, γιατί εμένα άμα υπέκλεπτα θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορα στον Τούρκο, ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη.

Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορες των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαΐλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φαντς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα στα γρήγορα, γιατί υπάρχει ένας μύθος. Λέει ο Έλληνας, πετούσαν οι Σπαρτιάτες, λέει, στον Κεάρα τα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Ένα μεγάλο παραμύθι που θα σταματήσει. Δεν υπήρχε Κεάδας όπως κάποιοι λένε, να πετάνε τα παιδιά που ήταν αλατωματικά εντός εισαγωγικών. Μα υπάρχει πληθώρα στρατηγών και βασιλέων της Σπάρτης που είχαν πρόβλημα σωματικό. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες νεότερες, οι Σπαρτιάτες δεν έριχαν τα παιδιά με προβλήματα στον Κεάδα. Κανέναν. Φτάνει πια να υβρίζουμε και να λιδωρούμε την ελληνική ιστορία. Εκεί εκτελούσαν καταδικασμένους σε θάνατο προδότες, επίορκους, εγκληματίες πολέμου. Ο Κεάδας ήταν για αυτόν τον λόγο, τους πετούσαν από εκεί πάνω, τους προδότες. Τιμωρία ήταν αυτή. Στον Κεάδα κατέληξε ο ήρωας του δεύτερου Πελοποννησιακού πολέμου, ο Αριστομένης, ο Ανδανιεύς, μαζί με 50 εκμαλώτους Μεσσίνιους. Αυτό είναι αληθές. Εκεί επρόκειτο να πεταχτεί και ο βασιλιάς της Σπάρτης και ο Βασανίας, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο προδότης. Τους προδότες πετούσαν εκεί. Τελικά του χτίσανε, ξέρετε, τον ναό. Και πρώτη μάνα του έβαλε την πέτρα, μην ξεχνιόμαστε, για να δείτε τι σημαίνει Σπαρτιάτες, έτσι, και τι παίρνουν Σπαρτιάτισες. Ο Κεάδας, το σπηλαιό βάραθρο αυτό, έχω επισκεφτεί τον Κεάδα εγώ, είναι στο κοντά στο χωριό Τρίπη, 10 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη. Δίπλα στο δημόσιο δρόμο Σπάρτη Καλαμάτα. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Εγώ έχω πάει. Η ύπαρξη παράθυρου με ανθρώπινα οστά ήταν γνωστή για πολλά χρόνια. Αλλά η επιτόπια έρευνα για πρώτη φορά έγινε το 83. Τα περισσότερα οστά ήταν όντως ανθρώπινα και βρέθηκαν και σε φυσικές σχισμές και εσοχές ψηλότερα το σημερινό επίπεδο. Πιο ψηλά βρέθηκαν. Αλλού τα περίμεναν να τα βρήκαν. Σύμφωνα με την ανθρωπολογική μελέτη που έγινε, πρόκειται για σκελετούς ανδρών και λίγων γυναικών, άρα καταρρύπτεται ο μύθος για νεογέννητα που πετούσαν λόγω αναπηρίας. Δεν υπήρξε ποτέ. Πολλοί διακεκριμένοι Σπαρτιάτες δεν ήταν αρτιμελείς, όπως σας είπα. Όπως ο γνωστός ο Τυρταίος, που ήταν τυφλός, ο βασιλιάς Αγκυσίλαος που ήταν χολός, ξέρεις, χόλαινε στο πόδι. Το σπηλοβάραθρο αυτό, στο οποίο εδώ και χρόνια διέσυραν τον Έλληνα και την σπαρτιατική ιστορία λέγοντας ότι πετούσαν τα παιδιά, χρησιμοποιήθηκε για τη διάρκεια των Μεσσηνιακών πολέμων, για την καταδίκη σε θάνατο των εχθρών ή προδοτών της Σπάρτης, όχι για να πετάνε τα παιδιά. Στον Κεάδα επρόκειτο να πενταχτεί και το πτώμα του καταδικασμένου βασιλέας Παυσανία, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Μαζί με τα αστά βρέθηκαν και εχμές και βέλη και δόρατα, επιβεβαιώντας ότι εκτελούσαν φυλακισμένους και εχμαλώτους. Πρέπει επίσης να σας πω ότι όχι μόνο δεν πετούσαν οι Σπαρτιάτες τα παιδιά στον Κεάδα, αλλά τα άφηναν στους αποθέτες. Αποθέτες ήταν η τροφή, γυναίκες κυρίως, που μεγάλωναν τα παιδιά που είχαν πρόβλημα στο πόδι, στο χέρι, που δεν ήταν αρτιμελή. Η σύγχυση με τη Σπάρτη προέρχεται από την αναφορά του Πλουτάρχου στο Λυκούργο για τους αποθέτες, όπου τα νεογέννητα οδηγούνταν σε επιτροπή γερόντων. Ακούστε τώρα πώς αλλάζουν την ιστορία επίτηδες, και εδώ είναι που με εκνευρίζει. Και αν η εκτίμηση των γερόντων ήταν αρνητική, το παιδί τελικά οδηγούνταν στους αποθέτες στον Ταΐγετο, όπου η ύπαρξη σοβαρών δυσμορφιών δικαιολογούσε το θάνατο. Τι κάνουν δηλαδή? Λέγανε, αν το παιδί είναι τερατογένεση, το οδηγούσαν εκεί. Αν ήταν χολό, είχε πρόβλημα, το έδιναν στους αποθέτες. Το απέθεταν σε τροφούς άλλες γυναίκες να το μεγαλώσουν, με τον πρέποντα σεβασμό. Ο Ηρώτης αναφέρει εκτελέσεις εκμαλώτων, φίλες και φίλοι. Δεν αναφέρει παιδάκια που γινόταν τη νύχτα στη φυλακή, χωρίς αναφορά στον Κεάδα. Σας λέω λοιπόν ότι ο μύθος του Κεάδα ξεκίνησε, για να ξέρετε, το 1904. Όταν οστά βρέθηκαν και λάθος τοποθετήθηκαν ως παιδιά. Δηλαδή βρήκαν το 1904 κάποια οστά και λέγανε ότι είναι παιδιά αυτά. Κάποιοι το είπαν, κάποιοι το δέχτηκαν, κάποιοι το ανέφεραν, κάποιοι το θέλησαν ιστορικό θέσφατον. Το 1956 με τη μέθοδο του άνθρακα 14 αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία ήταν ενήλικη με κατάγματα και δεν υπήρχε πουθενά μα πουθενά παιδοκτονία. Το ακούτε? Δηλαδή να σκοτώσουν μικρά παιδιά, να το πω έτσι. Το παιδοκτονία, το εισαγωγικό, δεν μ' άρεσε όρος, γυναικοκτονία, παιδοκτονία κτλ. Το να δολοφονείς παιδιά. Δεν ήταν. Δεν ήταν και δεν ήταν ποτέ. Έχω εκνευριστεί και εκνευρίζομαι συνεχώς με την προσπάθεια κάποιων να μειώσουν την ελληνική ιστορία. Διαγράφοντας, προσυπογράφοντας, επιμερίζοντας οτιδήποτε κακό και μεμπτό, μόνο και μόνο για να υποδηλώσουν ότι συνέβαινε αυτό, όπως με τον άλλον εκεί στην Κρήτη,
που βρήκε ένα σκελετό και είπε ότι γινόταν ανθρωποδυσία. Σακελαράκη, πώς λέγεται ο περίγωρος τύπος. Ανθρωποδυσία στην αρχαία Κρήτη. Εγώ δεν ξέρω αν γίνονται ανθρωποδυσίες. Πάντως στα κείμενα και στις πηγές δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρωποδυσίες, ρε παιδιά. Πώς εγώ να δεχτώ κάτι? Μπορεί να είναι μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Βρέθηκε, λες, ένα ιερατολεστήριο νεκρός. Και τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να μαλώσαμε μεταξύ τους, γιατί όλα ήταν με τη γυναίκα του αλλού και σκότωσε ένα ιερέα στον άλλον. Αφού καμία πηγή δεν αναφέρει για ανθρωποδυσίες στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί πρέπει σιώνει και καλά να δεχθώ ότι γινόταν ανθρωποδυσίες? Επειδή ένας αρχαιολόγος, για να γίνει παγκοσμίως γνωστός, ανέφερε ότι έγιναν ανθρωποδυσίες. Οι πηγές δεν λένε κάτι τέτοιο. Τι να κάνω τώρα? Δεν λένε. Ακόμη και σε αναφορά σε μυθολογικά ζητήματα, όπως η ιστορία με τον Αγαμέμνονα και την Ιφηγένεια, τι λέει? Ο Θεός είδε και έκανε παρέμβαση. Οι θεοί. Δεν τον άφησαν να θυσιάσει την κόρη του. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Την μία δέχονται, ακούστε για να καταλάβετε τη διαστροφή τους. Λένε ότι η μυθολογία είναι η μυθολογία, μην τα πιστεύετε αυτά, δεν είναι ιστορία. Και από την άλλη επιχειρούν και βάζουν ως επιχείρημα την ιστορία της Ιφηγένειας. Ή είναι μύθευμα, μυθολογία και δεν το πιστεύετε, ή είναι ιστορικό γεγονός και πιστεύετε όλη την ιστορική αναφορά της Ομήρου Ιλιάδος ή Οδύσσιας. Απλά είναι τα πράγματα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα, ο οποίος προειδοποίησε για τις καθοδικές πιέσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην οικονομία. Ανατροπή δεδομένων σημειώνεται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος αποφυλάκησής του, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Πρωτοφανείς εικόνες για τα πολιτικά σκηνικά έρχονται από την Τουρκία. Σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου βρίσκεται η εξωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας, καθότι προηγήθηκε βίαιη εκένωση και έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα από την αστυνομία με χημικά και πλαστικές σφαίρες, προκειμένου να αποκατασταθεί στην προεδρία του ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου έναντι του καθερεθέντος Οζγκιούρ Οζέλ. Επιφυλακτική εμφανίζεται η Τεχεράν για την άμεση υπογραφή ειρήνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά το προσχέδιο 14 σημείων για το τερματισμό του πολέμου και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να προχωράει ήδη σε κατοίκον έρευνες και προσαγωγές υπόπτων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Η οικονομική ζημία της οργάνωσης φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ σε 90 υπολογίζονται οι συνολικοί εμπλεκόμενοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρυνεί το θάνατο του Παρασκευά Άντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και της Ξάνθης με την Εθνική Ελλάδα. Ο παλέμαχος παίκτης έφυγε σε ηλικία 50 ετών από μια περίεργη ασθένεια. Κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Στην σύλληψη δύο διακινητών από το Νότιο Σουδάν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος 16 ετών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης έπειτα από τον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 104 λάθρομεταναστών στα νότια παράλια του νησιού. Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στον αριθμό 1550 ενεργοποιεί από σήμερα το Υπουργείο Παιδείας για την στήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Εφόλης της ύλη συνέντευξη τύπου παραχωρεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, καταγγέλλοντας συνεχιζόμενες προσπάθειες συγκάλυψης και απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής εν ώψη της επανέναρξης της κύριας δίκης στη Λάρισα. Ορατός είναι ο κίνδυνος παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα μετά τη μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στη Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Νέο διπλό χαράτσι στα κινητά που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση ήδη της Πομιδά και των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8.
1: καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
6: Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Δεν θέλω να έχετε παράπονο. Ξέρω γιατί μπήκατε να ακούσετε. Ξέρω. Θέλετε το σουσουδάκι. Ο Έλληνας σήμερα ψοφάει για σουσουδάκι. Θέλει να μάθει τι έγινε. Ξεχάσατε και τις Τουρκίες, ξεχάσατε και τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα και όλα. Σήμερα σουσουδάκι. Ποιος έφτισε, ποιος έδωσε σφαλιάρα. Τι είπε ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη. Γιατί πιαστήκανε, γιατί δεν πιαστήκανε. Θα κάνουμε μια ανάλυση, γιατί έχουμε πληροφορίες που δεν θα βρείτε πουθενά άλλου. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Πετράκης, να μας πει και αυτός την άποψή του. Απ' τη δική του οπτική γωνία, φυσικά. Ο καθένας λέει τα δικά του. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι διακρίνω. Διακρίνω το ότι αν είσαι δολοφόνος, κυκλοφορείς ελεύθερος αν έχεις τα κονέ. Αν είσαι παιδοβιαστής και έχεις φίλο κάνα πρωθυπουργό, κυκλοφορείς ελεύθερος. Αν είσαι βαρόνος ναρκωτικών αρκέμπορος, έχεις κονέ, ελεύθερος. Αν είσαι κάνας διεφθαρμένος πολιτικός και έχεις στην πλάτη σου δεκάδες σκάνδαλα, ελεύθερος, έχεις ασυλία. Και αν είσαι κανένας τοξικομανής και σε πιάσουν να πούμε κάνα τσιγάρο, μέσα φυλάκα. Αν είσαι κάνας 14χρονος που πάει και κάνει κάνα γκράφιτι σε καμιά πλατεία, μέσα φυλάκα. Αν είσαι καμιά γιαγιά που πουλάει σαλέπι ή τερλίκια, μέσα φυλάκα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Ελλάδας. Κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω το κάθε παράσιτο ελεύθερο και έχουν χώσει μέσα όσους προσπαθούν να επιβιώσουν και όσους προσπαθούν να αντιδράσουν και φυσικά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εθισμούς και κανονικά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνουν σε κέντρα αποκατάστασης για να μπορούν να αποκαταστήσουν και την ψυχική και τη σωματική τους υγεία. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο φυσικά. Εδώ το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας το έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και όπως λέω πολλές φορές, ο διάολος έχει τρία πλοκάμια, φίλοι μου. Τρία πλοκάμια έχει ο διάολος. Για τους φτωχούς έχει τον κομμουνισμό, για τους πιστούς έχει τον οικουμενισμό και για τους πλούσιους έχει τη μασονία. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Αν μπορέσεις να αποφύγεις τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία σου, πας καλά. Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο καταλληλότερος για τη δημόσια υγεία. Φυσικά το λένε αυτό μέχρι να πάνε σε καμιά εντατική και μέχρι να μην του σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όταν σηκώνει το τηλέφωνο, κανονίζει τα πάντα για τους δικούς του. Αν ανήκεις στην πλέμπα και δεν έχεις τηλέφωνο, την έχεις κάτσει στη βάρκα. Θα περιμένεις 18 ώρες στη σειρά. Για το αν θέλει ψυχίατρο, παιδιά, άστο. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Γιατί ο λαός περιμένει σουσουδάκι για Δημητριάδη Μαρινάκη. Και έχουμε πράγματα να πούμε, σας λέω. Πρώτα όμως θα αναφέρω κάποιες ειδήσεις για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν είναι η εκπομπή τώρα μόνο για σουσουδάκι, είναι για να ενημερώνεστε γενικά. Δεύτερη ώρα εννοείται ότι θα τα πούμε και με τον κύριο Πετράκιο. Λοιπόν, και μάλ, το παλ και τεφάλ, και να μην πω τώρα με τι να αξίσετε τον Κασμά, ο Τούρκος από ό,τι φαίνεται έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν μπορεί να καταφέρει να περάσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι είναι εχθρικό κράτος. Οι Ινδοί έχουν βγει και έχουν πει ότι θα έχουν συνεργασία με την Κύπρο και θα στέλνουν όπλα. Οπότε σιγά σιγά τα όνειρα του Ερντογάν γκρεμίζονται. Αλλά δεν γκρεμίζονται από τους Έλληνες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν κατάφερε κάτι ο Μητσοτάκης. Γκρεμίζονται γιατί κάποιοι τους θεωρούν απειλή. Σας το λέω για να μην αρχίσει να σας λέω ότι τα έκανε αυτός όλα. Τώρα για τον Ανδρουλάκη που μου στέλνετε μηνύματα, ποιος Ανδρουλάκης ρε, πηγαίνετε να δείτε τι έγινε. Η υπουργός παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήτανε μαζί στον καλά του Final Four. Ήτανε μαζί στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίπλα-δίπλα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι. Είναι ο Δημοκράτης και ο Πασόκος. Φωτογραφίες υπάρχουν. Σουσουδάκι μαζί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και αν τους δεις πάνω στο έδρανο, μαλώνουνε. Σας κοροϊδεύουνε, βρε. Εδώ σας κοροϊδεύει η Καριστιανού, μόνο που δεν μας είπαν ότι μάζεψαν 1 εκατομμύριο κόσμο έξω από το Ολύμπιον. 1 εκατομμύριο κόσμο μάζεψαν έξω από το Ολύμπιον. 400 άτομα δεν ήτανε, ούτε 300 άτομα, οι άλλοι ήταν περαστικοί, αλλά τέλος πάντων. Εδώ βγαίνει Μουτσάτσου, ρε. Βγαίνει Μουτσάτσου και σας μιλάει για πατρίδα. Μουτσάτσου, για πες μας, ρε. Καριέρα στην Τουρκία δεν έκανες πριν λίγα χρόνια. Και έβγαινες και έλεγες ότι εγώ αναγκάστηκα να πάω στην Τουρκία να κάνω καριέρα. Μιλάει Μουτσάτσου για πατρίδα, ενώ πριν λίγα χρόνια έκανε καριέρα στην Τουρκία. Με την πρώτη ευκαιρία, Λούις. Έχουμε και τον Πάνο το Ρούτσι. Τον θυμάστε τον Πάνο το Ρούτσι? Ναι, ο Πάνος ο Ρούτσις παίρνει μισθό κανονικά από τον Έλληνα πολίτη. Δεν ξέρω εσείς αν πεινάτε ή αν ψάχνετε τα σκουπίδια. Ο Πάνος ο Ρούτσι παίρνει, να πούμε, 1800, 2000 εκεί περίπου. Βγαίνει και λέει ότι έδωσε μια υπόσχεση να τους βάλει όλους στη φυλακή. Και ρωτάω εγώ, όπως ρωτάω και την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, πώς θα τους βάλεις φυλακή, Ρούτσι? Με τον Καρβέλα στη Βύση θα τους βάλεις φυλακή? Δεν μπαίνουν φυλακή από τα μπουζούκια οι διεφθαρμένοι. Να το ξέρεις. Ούτε αν πας στη Μουτίδου μπαίνουν φυλακή. Έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα ο καθένας λέει θα τους βάλω φυλακή και δεν κάνει τίποτα για να τους βάλει φυλακή. Θέλει ενότητα. Κάποτε στα χωριά, όταν κάποιος είχε πρόβλημα, βοηθούσε όλο το χωριό. Τώρα ξεκινάει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα και οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πετάξουν πέτρες. Και γιατί το λέω αυτό? Πάει να φτιάξει ένας γείτονα σπίτι και το μισό χωριό έχει καλέσει την πολεοδομία, το άλλο μισό έχει καλέσει την αστυνομία. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Δεν μπορούμε να ενωθούμε, δηλαδή, να κάνουμε κάτι σωστό? Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν έχουν χορηγό. Καταλάβετε το. Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν πάνε με κάποιο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι μόνοι τους ανάμεσα στους καρχαρίες και υποστηρίζουν την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε με Δημητριάδη, ούτε με Μαρινάκη, ούτε με Μελισανίδη, ούτε με Σαμαρά, ούτε με κανέναν. Μόνοι τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό θα κάνω μια ανάλυση σήμερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί βλέπω ότι έχουν πάρει θέση. Είναι απίστευτο. Τα μισά μέσα υποστηρίζουν Δημητριάδη, τα άλλα μισά υποστηρίζουν Μαρινάκη και εγώ είμαι εδώ στη μέση και φωνάζω και λέω δεν είμαι με κανέναν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα βρουν εκεί τα θέματα τους και να τα λύσουνε. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα λύσουνε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι το συζητάμε δηλαδή. Ποιος είναι καλύτερος ή ποιος είναι χειρότερος. Για παρακολουθήστε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Για παρακολουθήστε λίγο ποια πρόσωπα είναι τα συγκεκριμένα. Και ελάτε να μου ξαναπείτε μετά. Γιατί βλέπω site να γράφουνε όχι αυτός φταίει, όχι ο άλλος φταίει. Για μένα φταίνε και οι δύο. Και οι δύο φταίνε. Πριν πάω όμως αυτή την ιστορία. Εδώ στο Ρεόκαστρο στα βουνά έχουν εγκρίνει 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος του Ρεόκαστρου πιστεύει ακόμα τον δήμαρχο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε γιατί κοιμάστε όρθιοι και γιατί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος σας πουλάει ότι είναι επαναστάτης. Απλά είναι τα πράγματα. Έχει πάρει άδεια συγκεκριμένος ιδιώτης να σπάσει βουνά στο Ρεόκαστρο. Να πάρει τις πέτρες, την άμμο, να τις πάει σε έναν ιδιώτη. Από εκεί τα φορτηγά να κατεβαίνουν, να πηγαίνουν στο λιμάνι, να φτιάξουν προέκταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Πάντως έχει πάρει άδεια και έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έχουν φτιάξει δρόμους, σπάνε το βουνό. Κανονικά, 3 νέα λατομεία, αν πάτε να δείτε, έχουν περιορίσει μια τεράστια έκταση με κάτι κίτρινα κολονάκια που είναι τα όρια του ορυχείου. Θα σπάσουν όλο το βουνό. Και εσείς πιστεύετε ακόμα τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους που σας λένε θα κάνουμε μηνύσεις. Πιστεύετε ακόμα το δασαρχείο που σας λέει ότι κανένας δεν πήρε άδεια να ανοίξει δρόμους. Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί εκεί πέρα. Πού είναι οι μηνύσεις? Χθες ανέβασα ένα άρθρο, ξεκίνησα μια διαδικασία, έβγαλα φωτογραφίες, πήγα στο σημείο, τράβηξα βίντεο, 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος δεν είχε ιδέα. Με παίρνει ένας δημοτικός σύμβουλος, έλα Γρηγόρη, τι κάνεις καλά, είσαι καλά ρε φίλε εσύ. Εγώ είχα πει για αυτό το πράγμα μου λέει. Ναι, είχες πει, είχες κάνει μια ανάρτηση, έκανες καμιά πράξη. Του λέω στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου. Στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου να τις βγάλω εγώ στη φόρα που έχετε κάνει μηνύσεις. Μηνύσεις δεν μου ήρθαν ποτέ. Όλοι στο κόλπο είναι για εμένα, σας το λέω. Όλοι στο κόλπο είναι. Και επειδή σε άλλες περιπτώσεις, σε κάτι πολεοδομίες, σε κάτι άλλες υπηρεσίες, έχουμε δει να πέφτουν και κάτι λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά για να προχωράει η δουλειά, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Και συνεχίζεται η έρευνα για το πώς έχουν πάρει άδεια τα 3 νέα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Που κανονικά θα έπρεπε σύσσωμα όλη η κοινωνία της περιοχής να πάει και να σταματήσει αυτό το έργο που καταστρέφει το περιβάλλον και την περιοχή. Αλλά εσείς πιστεύετε ακόμα σε δημάρχους, σε δημοτικούς συμβούλους και σε προέδρους. Εκεί στις κοινότητες. Αυτά πιστεύετε ακόμα. Άρε δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι όλα γίνονται για τα συμφέροντα. Όταν θα βλέπετε τα φορτηγά με τις πέτρες και την άμμο να κατεβαίνουν για να γεμίζουν σκόνη, όταν θα ακούτε τις εκρήξεις από το λατομείο, όταν θα δείτε όλα τα άγρια ζώα να εξαφανίζονται, τότε θα πείτε ο Γρηγόρης τα έλεγε. Αλλά θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Οι μηχανισμοί του κράτους δουλεύουν μόνο με λάδι. Και οι άδειες βγαίνουν μόνο με λάδι πάλι. Και τι λάδι, θαυματουργό λαδάκι. Έχουν βγει τώρα 100 κόμματα, θα ανακοινώσει λέει και ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει λέει και ο Σαμαράς. Τώρα ποιοι θα στηρίξουν Τσίπρα, θα τα πούμε στην πορεία γιατί είναι σχετικό με το χθεσινό μαλλιοτράβηγμα στο γήπεδο. Ποιοι θα στηρίξουν συγκεκριμένα κόμματα, γιατί σας λέω υπάρχουν χορηγοί που στηρίζουν, όχι όλους, τους περισσότερους, υπάρχουν και κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι. Και έχουμε και τον Καμένο που λέει ότι η πιθανή επιστροφή των Ανέλ. Ρε Καμένε, πόσο καμένος είσαι, πες μου λίγο, πόσο καμένος είσαι. Πόσο καμένος. Ξέρετε αυτό που κάποιοι έχουν ένα συγκεκριμένο επίθετο που μπορείς να το αξιοποιήσεις έτσι. Τι δε, το επίθετό του λέω. Δεν σε βρίζω αδερφέ, πόσο καμένος είσαι σου λέω, το επίθετό σου είναι. Όπως και με το φλόρο, πόσο φλόρος είσαι. Αλλά βλέπεις πολλές φορές όνομα και πράγμα αυτό που λέγανε οι παλιοί. Όσο φυσικά γίνονται όλα αυτά στο Ρεόκαστρο, να βάλω μια παρένθεση ακόμα για αυτό το θέμα. Εκεί σε κάποια μαγαζάκια μαζεύονται να πούμε οι άνθρωποι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τρώνε και πίνουνε. Γραμμένους σας έχουνε! Η άλλη ακραία είδηση, τώρα που το θυμήθηκα, είναι το ότι απέλυσαν έναν δημοσιογράφο γιατί στρίμωξε τη γυναίκα εκείνη, την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Τη στρίμωξε, τη ρώτησε τι είσαι, αριστερή είσαι, δεξιά είσαι, τι είσαι, μπλε, κόκκινη. Τι θα κάνεις, τι θα αράνεις. Και επειδή τη στρίμωξε, τον απέλυσαν τον δημοσιογράφο. Και εσείς μου λέτε μετά ότι δεν υπάρχει λογοκρισία. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο Γρηγόρης. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο χύψη πολιτικός. Τη λογοκρισία την ασκεί αυτός που έχει το κανάλι. Είναι σαν να λέμε το ότι ξεκινάω εγώ να πω στη Δέσποινα την Ποτίτση: Ποτίτση, μην λες αυτό, μην λες εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Και αν στριμώξεις κάποιον, θα φύγεις από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στο Focus FM 103,6 υπάρχουν πολλές εκπομπές και ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει. Χωρίς να βίζει, χωρίς να προσβάλλει, πάντα με στοιχεία. Ελεύθερο ραδιόφωνο, φίλοι μου. Ελεύθερο ραδιόφωνο και δίνουμε βήμα σε όλους, άσχετα που δεν έρχονται κάποιοι. Κυρία Καριστιανού, δεν έρχεσαι. Στο Λίμπιο ξέρεις να πας. Θες μήπως να βάλουμε εδώ πέρα καμία έκθεση μόδας. Θες να φέρουμε ρούχα Gucci. Να φτιάξουμε έτσι το στούντιο λίγο να μοιάζει με καφετέρια στο Κολωνάκι ή με καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπας και έρθεις εδώ πέρα να μας δώσεις απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάμε. Το ίδιο ισχύει και για άλλους. Και για την Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει και για εκδότες που δεν ήρθανε ποτέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαξεβάνη? Έχω εγώ στη λίστα άτομα τα οποία είπαν θα βγούνε και δεν βγήκανε ποτέ. Άμα κάτσω να σας πω θα γελάτε και θα κλαίτε. Και κάποιοι άλλοι που το παίζουν εθνοσωτήρες. Και στο ραδιόφωνο εδώ ενώ μου είχαν πει θα βγω και θα μιλήσω, τελικά δεν βγήκαν εδώ και βγήκανε σε ραδιόφωνα του Χατζηνικολάου. Εθνοσωτήρες που δεν βγήκαν εδώ, βγήκανε στο ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου που το πήρε ο Σάκαρης. Στον πεθερό του Μητσοτάκη βγαίνεις, εδώ δεν βγαίνεις. Ενώ μου είπες θα βγεις. Δεν πειράζει, ο Γρηγόρης τα έχει σημειωμένα όλα. Όλα. Περίμενες απόφαση. Πάει και η απόφαση, πάνε και όλα. Λοιπόν, φίλοι μου, πολλοί λένε και ξελένε. Πολλοί είναι κολοτούμπες, πολλοί δεν κρατάνε τα λόγια τους. Και επίσης κάτι ακόμα δεν κατάλαβα, επειδή μου την είπε ένας. Έχει κάποια προστασία, κάποια συγκεκριμένη δικηγόρος και δεν μπορώ να μιλάω για αυτήν? Ή επειδή είναι στον κύκλο σας δεν μπορώ να αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες? Εγώ δεν το βουλώνω για κανέναν, καταλάβατε? Είτε είναι στον εθνικιστικό χώρο, είτε είναι στον πατριωτικό χώρο, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι όπου είναι. Εφόσον έχει κάνει κάποια πράγματα και είναι αλήθεια, θα τα πω. Να μην τα έκανε. Δεν κατάλαβα, δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το πρόσωπο. Γιατί? Γιατί εκπροσωπεί κάποιο συγκεκριμένο και δεν είναι μόνο συνήγορος του συγκεκριμένου. Έχει άλλους πελάτες. Σε παρακαλώ πολύ, δεν τρελαθούμε τελείως. Να μην τα έκανε. Εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε. Η αλήθεια θα υπερισχύει όποιος κι αν είναι απέναντι και αν λέει ψέματα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι απέναντι. Εγώ τους συμπαθώ μερικούς, άλλους τους αντιπαθώ. Αλλά όποιος λέει ψέματα προσπαθεί να παρεμβάλλει τον κόσμο, προσπαθεί να μπερδέψει τον Έλληνα πολίτη και δεν θα το επιτρέψω. Εδώ θα ακούγεται μόνο η αλήθεια. Πάμε τώρα όμως λίγο εδώ στο αυτό το χοντρό επεισόδιο με το Μαρινάκι, με τον Καραπαπά, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σκισμένες μπλούζες, σφαλιάρες, φτισήματα. Θα μου τους όρχεις, κάτι τρέλες τώρα. Τρέλες. Που σας το παρουσιάζουν σαν μια πλευρά ότι είναι, από τη μια πλευρά είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, η οποία απάντησε σε ένα επιτελικό κράτος. Και είχαν έναν γόνιμο διάλογο για τη θεσμική δωράκιση του απορρίτου των επικοινωνιών πάντα και χρησιμοποίησαν μια γαλλική διάλεκτο. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Χθες ξεγυμνώθηκαν, χθες πέσανε οι μάσκες. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι κρατικοί λειτουργοί. Αυτή είναι η πραγματική όψη τους. Τους είδατε. Η μάνα σου η τέτοια, όχι θα μου κάνεις, όχι θα μου ράνεις, όχι σφαλιάρες, όχι σκισμένες μπλούζες. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Αχ, τώρα. Πώς είναι να βλέπεις τον κουμπάρο με τον ανιψιό να δέρνονται? Για πες μου λίγο. Πώς είναι, πώς νιώθεις? Σαν να βλέπουμε ταινία του Σακελαρίου. Τα μικρά οικογενειακά δράματα. Που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Χρόνια. Ποιος έβαγε τα λεφτά του ενός, ποιος κρυφάκουγε τον άλλον, ποιον θα στηρίξει ο ένας, θα στηρίξει τον Τσίπρα, ο άλλος είναι με τον Μητσοτάκη, όχι ο ένας έχει το ένα κανάλι και μοιράζει τις εφημερίδες, όχι ο άλλος έχει όμιλο, όχι ο άλλος έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού, όχι ο άλλος έχει μαζί του τους Εβραίους, όχι, χαμός, χαμός, όχι ρώτα τον Παπαμιμίκο, όχι ρώτα τον έναν, όχι ρώτα τον άλλον. Εγώ αν πάω στο γήπεδο και παίξω μπουνιές με κανέναν θα με κλείσετε φυλακή, θα με κλείσετε φυλακή. Ο αγνός οπαδός θα πάει στο γήπεδο και πιάνεται στα χέρια. Ρε εδώ να ανάψεις ένα πυρσό, πας ένα χρόνο φυλακή και δεν υπάρχει έφεση, έχουν περάσει νόμο. Και οι ΔΑΠ όταν πανηγύριζε ανάψανε πυρσούς και δεν τους μάζεψε κανένας. Επιλεκτική δικαιοσύνη. Αν έχεις τα κονέ σου είπα, δεν πας μέσα. Τώρα πολλοί αναφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Πολλοί αναφέρουν κάτι για μπετονιέρες. Μη φουντώνετε, λέει το Βαγγέλη, γιατί θα βάλει μπρος την μπετονιέρα. Τι εννοεί? Άλλοι λένε, ο κύριος Δημητριάδης πρέπει να διαλέξει παπούτσια, λέει, σε γκρι χρώμα σιγά σιγά. Αλλά να ταιριάζει. Ένα τσιμεντή χρώμα, λέει, παπούτσια πρέπει να διαλέξει για να μπορέσει να κοροϊδέψει την κατάσταση. Ο Focus FM 103,6 έψαξε και βρήκε το κωδικό χρώματος για να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα σύμφωνα με την υγιεινή άποψη. Λοιπόν, ο κωδικός λέγεται Μολυβί 194. Μπορείς να τη βρεις σε πάρα πολλούς ομίλους που πουλάνε χρώματα. Μολύβι 194, ακριβώς σαν το τσιμέντο το χρώμα. Για να μην έχεις πρόβλημα και για να μην σε κοροϊδεύουνε, κύριε Δημητριάδη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Εγώ λέω τι λένε οι ακροατές, δεν αφήνω υπονοούμενα. Τώρα, κατευθείαν την επόμενη μέρα, μετά από αυτό που έγινε, για να μπούμε στο ζουμί και για να σας εξηγήσω τι έρχεται. Κατευθείαν, την επόμενη μέρα από το σκηνικό, βγάζει άρθρο το μανιφέστο. Και τι λέει? Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση δέχθηκε ο Δημητριάδης. Τι θα έλεγε? Θα σχηματιστεί, λέει, δικογραφία από την αστυνομία που έχει ήδη επιληθεί του θέματος. Και σας διαβάζω το κρίσιμο σημείο για να καταλάβετε πού θα το πάνε. Όλα αυτά συμβαίνουνε, το διαβάζω αργά για να το καταλάβουν όλοι. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει το μανιφέστο. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Γιατί σας διάβασα αυτό το άρθρο? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι από τη μία πλευρά είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει μια χύψη εξουσία, από ό,τι καταλαβαίνετε, και αν λάβουμε υπόψη για τις καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις και αν δούμε και κάποια εγκλήματα όπως τα Τέμπη ή το σκάνδαλο των υποκλοπών και όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι ίσως να προχωρήσει αλλιώς τώρα η υπόθεση του Λιγερίδη. Ίσως να δέχεται αρκετή πίεση ο επιχειρηματίας Μαρινάκης. Γιατί το μανιφέστο, ξέρετε ποιανού είναι. Ξέρετε ποιος τους είπε να το γράψει. Να ξαναδιαβάσω το αρθράκι για να καταλάβετε τι έρχεται. Για τον κύριο Μαρινάκη, όλα αυτά συμβαίνουν, γράφει το μανιφέστο. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει, σαν να το γράφει ο Δημητριάδης, εγώ έτσι το νιώθω. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Εγώ σας λέω τι διαβάζω. Έτσι, έτσι. Τώρα την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι και λίγος. Περισσότεροι Έλληνες ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχετε στο μυαλό σας και κάποιες υποθέσεις. Ξέρετε και τι περιουσία έχει. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν και στην Αγγλία που πήγε, πώς κινήθηκε με τις ομάδες εκεί πέρα. Πολλά λεφτά. Μεγάλη περιουσία. Από τον πατέρα του ακόμα μετέφεραν πετρέλαια τα καράβια. Για να μπαίνετε λίγο στο ζουμί. Επίσης έχει κανάλια. Έχει την Alter Ego. Έχει χτίσει μια συνεργασία πολύ δυνατή. Μην ξεχνάτε τη συμμαχία Βόμβα στη συνδρομητική τηλεόραση. Και το μουσικό κανάλι τύπου MTV που θα έτρεχε ο Παναγιωτάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνος του ο Μαρινάκης. Έχει και φίλους, ισχυρούς φίλους. Και όπως λέει και ένας καλός φίλος, έχετε δει εσείς ποτέ στη θάλασσα καρχαρία να τρώει καρχαρία? Θα τα πούμε αυτά δεύτερη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Υπάρχει όμως ένα μηντιακό λόμπι, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Ήδη πηγαίνει, αλλά πήγαινε ομαλά τόσο καιρό. Τώρα νομίζω θα γίνει λίγο πιο σκληρή. Γιατί όταν τρεις από τους πιο ισχυρούς παίκτες του ελληνικού μηντιακού και επιχειρηματικού συστήματος αποφασίζουν να ενώσουν δυνάμεις, τότε είναι δεδομένο το ότι πρώτον η αγορά δεν μένει ίδια και το ότι δεύτερον παίρνουν κοινές αποφάσεις. Και μιλάω για τη συμμαχία του Κυριακού, του Όμιλου Βαρδινογιάννη και του Βαγγέλη Μαρινάκη γύρω από τον Αντένα Plus. Μια εξέλιξη που τάραξε τα νερά στη συνδρομητική τηλεόραση και γενικά συνολικά στο χώρο του streaming. Επίσης είναι και η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Motor Oil του Όμιλου Βαρδινογιάννη και φυσικά και ο Antenna Group του κυρίου Θοδωρή Κυριακού. Κοινή πορεία, έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, πρέπει να προσέχει για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι υπάρχουν και βουλευτές και υπουργοί μες στην κυβέρνηση, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν σιγά σιγά ρότα. Έτσι. Μην είστε λοιπόν τόσο σίγουροι για το τι έρχεται. Σίγουρα συγκρούστηκαν δύο βουνά. Και όταν συγκρούονται δύο βουνά, ξέρετε τι έρχεται μετά. Σεισμός έρχεται. Δύο τεκτονικές πλάκες βασικά. Συγκρούστηκαν δύο τεκτονικές πλάκες. Τώρα άμα θέλετε να το πάμε και λίγο πιο αθλητικά, αν τους βάζαμε σε ένα ring, τι θέλετε, πυγμαχία ή kickbox? Στο kickbox θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πόδια ο κύριος Δημητριάδης, σαν πιο ψηλός. Ο κύριος Μαρινάκης δεν νομίζω να μπορεί να σηκώσει τα πόδια τόσο ψηλά. Σκέτο box, σκέτη πυγμαχία. Ξέρετε τώρα, 12 γύροι. Ο κάθε γύρος διαρκεί 3 λεπτά. Γύρι όταν λέω, γύρος αγώνας. Όχι πιτόγυρο. Μπορεί να μπερδευτούν οι άνθρωποι. Με διάλειμμα 1 λεπτού και πάει λέγοντας εκεί. Δύσκολο. Δύσκολο το ποιος θα κέρδιζε. Και όχι τίποτα, μετά θα λέγανε και τα κανάλια του ενός και τα κανάλια του αλουνού ότι κέρδισε ο άλλος. Και ποιους να πιστέψει ο ελληνικός λαός? Αν ακολουθείς τα κανάλια του ενός, θα έλεγες ο Δημητριάδης κέρδισε. Αν ακολουθείς τα κανάλια του αλουνού, θα έλεγες ο Μαρινάκης κέρδισε. Αυτά είναι στην Ελλάδα, όταν σας λέω και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ότι δεν είναι αντικειμενικά. Ότι είναι σαν jukebox. Όποιος τα ρίχνει, γι' αυτόν μιλάνε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι κάντε μου μηνύσεις να με πάτε μέσα, άντε, τι καταλάβατε. Κάντε μου μηνύσεις να με πάτε μέσα. Τώρα την κολοκυθιάδα παίζουμε ή το σπασμένο τηλέφωνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι στην ιδιοκτησία τους, αλλά εγώ πιστεύω και θεωρώ και δεν υιοθετώ τις απόψεις για να είμαστε καλυμμένοι νομικά. Γιατί αυτοί είναι και άρρωστοι με τις μηνύσεις. Και τα εξώδικα και τις αγωγές. Δεν σας φτάνουν τα λεφτά, ρε. Τι άμα μου πάρει, εγώ δεν έχω τίποτα. Τίποτα, ένα χωράφι έχω. Έλα, πάρ το χωράφι. Να, τι να σε πω. Έλα, πάρ το χωράφι. Άμα είσαι τόσο άπλιστος. Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κύριος Δημητριάδης το 2024 έδωσε μια κατάθεση και έλεγε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών δεν γνώριζε τίποτα. Ότι δεν είχε καμία σχέση. Ότι δεν είχε ενημέρωση για αυτές τις παρακολουθήσεις. Ότι δεν γνώριζε ποιοι ήταν υπό επισύνδεση. Και το 2026 βγήκε και δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις υπηρεσίες, την παράταξη και την πατρίδα. Μάλλον κάνει πάρα πολύ παρέα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάπως έτσι λειτουργεί. Άλλα έλεγε το 24, άλλα λέει το 26. Και τελικά με αυτές τις υποκλοπές τι θα γίνει? Γιατί από ό,τι είχα διαβάσει εγώ, παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι. Μήπως γι' αυτό μαλώσανε? Μήπως μαλώσανε επειδή τον παρακολουθούσε? Και δεν τον παρακολουθούσε, νομίζω, απευθείας. Τον παρακολουθούσε μέσω του Καρυπίδη. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Που είναι πρόεδρος του Άρη. Και είχε τρελαθεί. Και μετά σε ένα πάρτι με κάτι πουρα και κάτι ουίσκια, κάτι μπρατάκι, κάτι Παπασταύρου, κάτι τέτοιοι. Άρχισα να δέχονται κάτι εντολές, κάτι τέτοια διάβαζα. Λέτε τελικά να μαλώσανε για τις παρακολουθήσεις. Και όχι επειδή τον έβρισε ή επειδή τον έφτισε ή επειδή έφαγε σφαλιάρα ή επειδή του σκίσε την μπλούζα. Αλλά γιατί να έχουν πρόβλημα τόσο σοβαρό άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγγενείς που είναι κουμπάροι. Με την τώρα είναι κουμπάρος ο Μαρινάκης. Μήπως μετά αναρωτιέμαι και λέω, δεν ξέρω τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ να μάθω. Μήπως αναρωτιέμαι, δεν έχω στοιχεία. Μήπως δέχεται πίεση, τον κρατάνε από κάπου και σαν κριτήκαρος που είναι αυτός δεν δέχεται να τον εκβιάζουν και αντιδράει. Και αν τον εκβιάζουν, ποιοι τον εκβιάζουν? Μήπως μετά από αυτήν εδώ πέρα την αντιπαράθεση θα ανοίξουν στόματα? Μήπως θα υπάρξουν αντιδράσεις? Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λέω εγώ. Επίσης, τον κύριο Δημητριάδη, γιατί τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ? Και αυτό είναι μια ερώτηση. Για ποιο λόγο τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ? Αφού πλέον δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή. Μας λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα κατέβει υποψήφιος? Νομίζω έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτικοποιηθεί. Θέλει μήπως την ασυλία? Αλλά τα ΕΚΑΜ τι είναι? Σεκιουριτάδες. Λεφτά έχετε ρε, πάρτε ένα σεκιουριτά. Και μετά στείλανε, λέει, την αντιτρομοκρατική, γιατί ήταν και ο γιος του πρωθυπουργού στον αγώνα και φοβήθηκαν μη γίνει κάτι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί πήγε στον τελικό Ολυμπιακός. Μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και ο Κιανακόπουλος που ήτανε, θα δώσει τα βίντεο από την κάμερα ή έκανε διάδρομο με το τσιγάρο στο στόμα? Τα βίντεο θέλουμε να δούμε, τις φαλιάρες και τις μπουνιές και τις μπλούζες να σκίζονται. Που όπως με ενημέρωσαν πριν πω για εκπομπή από την αίθουσα σύνταξης, η εισαγγελέας έχει ζητήσει να τα δώσουν όλα, να τα παραχωρήσουν όλα. Για να δούμε και τι αφήγημα θα βγάλει ο καθένας. Ο ένας λέει, με ήρθε κοντά μου. Α, σας πω τώρα τι λέει ο καθένας, γιατί το σουσουδάκι θέλετε, σας ξέρω βρε κουτσομπόλες. Εσείς αυτά θέλετε. Τι έγινε και γιατί έγινε και πώς έγινε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πώς έγινε και τι έγινε. Θα σας πω εγώ, λοιπόν, ανέβαινε τη σκάλα από ό,τι με ενημέρωσε ο Μαρινάκης. Τον φώναξε, το λέει, έλα να σου πω. Και εκεί τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν τον έβρισε και του έδωσε σφαλιάρα ή αν πρώτα ο άλλος τον έφτισε. Η πλευρά του Δημητριάδη λέει, ήρθε, με φώναξε, με έβρισε τη μάνα και μου έδωσε σφαλιάρα και μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις. Και η πλευρά του Μαρινάκη λέει ότι πρώτα με έφτισε και μετά τον χτύπησα. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Ε? Εδώ σας θέλω. Εδώ είναι η μαγιά. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Και χαμός στην Ελλάδα για αυτό το κουτσουμπολιό. Ρε άστους να δέρνονται. Εδώ και εγόμαστε. Εδώ έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας. Εδώ στείνουν την παραείπ. Τώρα που μιλάμε για αυτούς τους δύο, στείνουνε παραείπ. Τι σημαίνει παραείπ? Στείνουνε μέσα στην ΕΕΠ μια ομάδα η οποία θα είναι αμετάκλητη. Μονιμοποιούν αποσπασμένους για να μπορούν να τους ελέγχουν την επόμενη μέρα. Έχει έρθει ένα νομοσχέδιο, γιατί ξέρω ότι δεν ασχολείστε με τη Βουλή. Δεν βλέπετε ποιος παλεύει, ποιος αγωνίζεται μες στη Βουλή, ποιος φωνάζει, ποιος λέει ονόματα. Τίποτα, αυτά δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Άμα δείχνει ο Sky όλη μέρα Καριστιανού, Καριστιανού θα λέτε. Αν δείχνει όλη μέρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη θα λέτε. Ρε, μες στη Βουλή βλέπετε τι γίνεται. Ποιος φέρνει ονόματα, ποιος πάει κόντρα, ποιος φέρνει νομοσχέδια, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο. Γιατί μαθαίνω ότι ο Μαρινάκης προσπαθεί να ρίξει το Μητσοτάκη μέσω του Τσίπρα. Του Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία. Ο Τσίπρας που έκανε το όχι, ναι. Ο Τσίπρας στο Capital Control. Ο Τσίπρας που δεν μπορούσε να σταθεί όρδιος να πει δύο λέξεις στα αγγλικά. Κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, δεν έχω στοιχεία ξαναλέω επιβεβαιωμένα, στηρίζει και άλλους. Και όταν λέμε στηρίζει, λογικά με χορηγίες. Δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να παρακολουθήσει Βουλή για να δει τι νομοσχέδια έρχονται, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο και ποιος αγωνίζεται κόντρα στο σύστημα και βγάζει τη φόρα τα πράγματα. Γιατί έχει έρθει τώρα, σας λέω, νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τίτλος είναι «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική ένωμη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού». Τι καταλαβαίνετε από αυτό, για πείτε μου. Καταλαβαίνετε τίποτα, θα καταλάβει έξω ο άνθρωπος που είναι στο καφενείο, ο οποίος έχει χίλιες δυο υποχρεώσεις, τίποτα από αυτό που σας είπα, όχι. Γι' αυτό σας αναλύω τι συμβαίνει. Λοιπόν, διατάξεις. Στο άρθρο 41, ανοίξτε τα αυτιά σας να ακούτε τι γίνεται. Γιατί σας έχουν αλλάξει την ατζέντα θεμάτων. Στο άρθρο 41 εισάγονται κάποιες αλλαγές στο νόμο 3649 του 2008. Το οποίο είναι, οι οποίες αλλαγές είναι για το προσωπικό της ΕΕΠ. Ωραία. Υπάρχει μια κεντρική πρόβλεψη που είναι ένα νέο άρθρο, το 16α. Και τι λέει αυτό το άρθρο? Τι λέει αυτή η διάταξη? Δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Δηλαδή θέλει να πάει κάποια άτομα ο Μητσοτάκης στην ΕΕΠ και μόλις τα πάει εκεί θα είναι μόνιμη στην ΕΕΠ. Δεν θα μπορεί να τους κουνήσει ούτε ο επόμενος ούτε ο παραεπόμενος αν δεν αλλάξει αυτή τη διάταξη. Αυτό γιατί το κάνει? Γιατί σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, που δεν βγει πρωθυπουργός, θα έχει τα δικά του άτομα μέσα στην ΕΕΠ. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτό που έπαθε ο Τραμπ με τη CIA στην Αμερική. Ποιος λέει ότι μπορούν να πηγαίνουν άτομα στην ΕΕΠ, δημόσιους υπάλληλους, και να είναι μόνιμοι εκεί? Μόνο Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Και φυσικά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από αρκετά κόμματα, τα οποία λένε όχι, αυτό δεν πρέπει να περάσει. Γιατί δεν πρέπει όμως να περάσει, ξέρετε? Γιατί στο μυαλό σας έχετε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο. Αυτό λέτε τόσα χρόνια. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος κινείται από τα data. Πολυεθνικές εκεί πέρα έξω σκοτώνονται μεταξύ τους με φόντο τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων. Κυβερνήσεις ολόκληρες οθούν τον πλανήτη σε παγκόσμια σύγκρουση για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος πληροφόρησης, τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς εκείνου που την κατέχει. Δείτε το σκάνδαλο Epstein. Απέδειξε το ότι πάνω από τα χρήματα είναι οι πληροφορίες. Σε αυτό το σκάνδαλο άνθρωποι ανέσχυτοι που βίαζαν και βασάνιζαν παιδάκια, οι οποίοι ήταν πανίσχυροι οικονομικά, πανίσχυροι κοινωνικά και πολιτικά, ξεγυμνώθηκαν με μια πληροφορία και υποτάχθηκαν φυσικά σε άλλους ισχυρότερους. Γιατί? Γιατί βγάλανε στη φόρα τάπλητα. Γιατί είχαν στην κατοχή τους τις πληροφορίες και εκβιάζανε κόσμο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατοχή του οπτικοακουστικού υλικού κάποιων αποτρόπαιων πράξεων, πολιτικών, παπάδων και πάει λέγοντας, είναι το πιο ισχυρό όπλο, δεν είναι το χρήμα. Τους έχουνε πιασμένους. Και αναρωτιέμαι για το σκάνδαλο των παράνομων ηχογραφήσεων, παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Γιατί δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα. Γιατί, για παράδειγμα, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας, ο οποίος είναι πλειοκτήτης και καναλάρχης, συγκρούεται ανοιχτά με ένα κυβερνητικό στέλεχος, που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και τόση σημασία. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο της σύγκρουσης για να παίξουν σφαλιάρες και μπουνιές? Η μόνη απάντηση που μπορώ να σκεφτώ είναι το ότι όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κάποιος, επιχειρηματικά, κάποιος άλλος έχει πληροφορίες. Άρα, έχει μεγαλύτερη εξουσία. Και αυτό το μοντέλο επιβολής λειτουργεί παντού. Από την πολιτική, μέχρι τα μίντια, μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας.

Μα! Να ξέρει τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή. Κανένας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μπαίνει στο τηλέφωνό μου και να παρακολουθεί το τι κάνω. Κανένας! Είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός ή Ρώσος. Όπως δεν έχει κανένας δικαίωμα να με εκβιάζει. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μου λέει έλα εδώ, έχω για σένα αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο θα σου κάνω τάδι, θα το βγάλω στη φόρα. Υπάρχει πολύ βρωμιά σε αυτό το βόθρο που ονομάζεται πολιτική σκηνή. Πολύ βρωμιά. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι με κανέναν, δεν ανήκω σε κανέναν όμιλο. Δεν τα παίρνω από κανέναν, γι' αυτό και μπορώ και μιλάω ανοιχτά για όλους. Στεκόμαστε μόνοι μας, χωρίς χορηγούς, χωρίς να τσοντάρουνε λεφτά, χωρίς τίποτα. Και αναφέρω ότι ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μαρινάκη, η λύση είναι η εξής, για να λυθούν όλα. Πάρτε το Δημητριάδη, πάρτε και το Μαρινάκη, βάλτε τους μέσα σε ένα κελί να τα λύσουνε μόνοι τους. Χωρίς εκαμίτες, χωρίς μπράβους, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς λογισμικά, χωρίς καράβια, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς κονέ. Εμένα στο χωριό μου τουλάχιστον έτσι μου μάθανε. Αν είσαι άντρας και έχεις πρόβλημα με κάποιον, πας εσύ και τα παντελόνια σου, κανένας άλλος. Ένας με έναν, δεν πάνανε 300 κιλά, δεν πάνανε 2 μέτρα. Ένας με έναν, έλα να το λύσουμε και να τελειώνουμε.

μου πεις εδώ υπάρχουν κάτι χρεοκοπημένοι, ανεξάρτητοι και δίδεν σκληροί που τους παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν εδώ πέρα κάτι καταχρεωμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κατέχει κάποιος κάποιον άλλον και να του λέει τι να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε γραβάτα και κουστούμι, που τους βλέπετε στις τηλεοράσεις να σας το παίζουν εξουσιαστές και στην πραγματικότητα ζουνε με δανεικά και με ανοχές. Υπάρχουν βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο και δημοσιογράφοι του συστήματος που ζουνε με δανεικά και ανοχές. Ζουνε με χρέη, με υποκρισία και κάνουνε σαν νταντάδες ό,τι τους λένε αυτοί που τους ανέχονται. Ό,τι τους λένε αυτοί που τους εξυπηρετούνε. Αυτοί που τους δανείζουνε. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Ποιος τους χρηματοδοτεί, με ποια πολιτική ανοχή δεν πάνε φυλακή και ποιοι είναι αυτοί που διακινούνε μαύρο χρήμα ή ξεπλένουνε μαύρο χρήμα και ποιοι είναι αυτοί που διαγράφουνε χρέη. Αυτές είναι ερωτήσεις σοβαρές. Εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι περισσότεροι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς συμβαίνει, φίλε μου? Και επειδή τώρα τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, ποιος πιστεύει εκεί πέρα έξω ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που παίρνουν ποσοστό για μίζα? Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν και συγκεκριμένο όνομα για το πόσο ποσοστό μίζας θέλουν να παίρνουνε. Άμα ο άλλος, για παράδειγμα, θέλει να παίρνει 8% μίζα σε κάθε έργο, τον φωνάζει η επιχειρηματική πιάτσα το οχτάρι. Άλλους τους φωνάζουν το δεκάρι. Ποιος είναι το δεκάρι? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι το δεκάρι στην πιάτσα? Ποιον αποκαλούνε δεκάρι, φίλοι μου, πείτε μου? Ποιον? Υπάρχει ένας υπουργός που οι επιχειρηματίες τον αποκαλούνε δεκάρι. Για ποιο λόγο τον αποκαλούνε δεκάρι, ξέρετε? Γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά και κάθε εργολαβία. Εδώ quiz σημερινό στον Focus FM 103,6, στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Ποιον υπουργό αποκαλούν οι επιχειρηματίες στην πιάτσα δεκάρι και τον λένε δεκάρι γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά που δίνει, από κάθε εργολαβία? Να δω ονόματα θέλω, στα σχόλια και στα μηνύματα.

0: Όποιος το βρει, όποιος το βρει, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Ό,τι θέλεις. Όποιος βρει ποιον λένε, ο πρώτος που θα το βρει βασικά, γιατί μπορεί να το βρουν πιο πολύ, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Είτε επιχείρηση, είτε ένα μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό. Ό,τι στείλει. Αν το βρει, ό,τι στείλει, θα το πω στον αέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτάκια όμως και έχω να αναλύσω και άλλα πραγματάκια, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω και κάποιους κουρόχρωμους, θα μπορούσα να πω, που φανατικά υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αναρτηθεί ένα βίντεο. Από αυτό πρέπει να είναι ένα τσιγκάνικο πάρτι. Κάτι τσιγκάνι πρέπει να είναι αυτό το βίντεο. Χορεύουν πάνω σε ένα μπαλκόνι οι τσιγκάνοι. Σουρωμένοι πρέπει να είναι, 2 η ώρα το πρωί. Και από κάτω έχει έρθει περιπολικό. Το βρίζουν, το φωνάζουν οι τσιγκάνοι. Το λένε φύγε από εδώ, θα μας κάνεις, θα μας ράνεις, θα μας κλάσεις. Και πάει λέγοντας, ξέρεις τώρα. Και φεύγουν οι αστυνομικοί. Φεύγουνε. Και αναρωτιέμαι τι φοβάστε, ρε. Δηλαδή, άμα ένας Έλληνας πολίτης πάει ένας αστυνομικός να το συλλάβει, για τον οποίο ο Έλληνας πολίτης θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου μάνω, δεν θα τον μαζέψει. Θα τον μαζέψει. Άλλους κι άλλους όμως δεν τους μαζεύεται. Γιατί δεν τους μαζεύεται? Γιατί η τσιγκάνικη κοινότητα φέρνει ψήφους. Γιατί η πακιστανική κοινότητα φέρνει ψήφους. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας τους Πακιστανούς, γιατί δεν τους ελέγχουνε που έχουν απλώσει πάγκους? Για να μην χαλάσει η καρδιά. Πώς το λένε, τζαβέτα σλαμ. Πώς το λένε, ρε. Αυτόν που είπαν ότι θα τον διώξουν και τελικά δεν τον διώχνουνε. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Τζαβέτα σλαμ. Για να μην χαλάσει η καρδιά του τζαβέτα σλαμ και δώσει γραμμή στην πακιστανική κοινότητα να μην ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία, επιτρέπεται στους Πακιστανούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν και τους δίνεται άσυλο. Και αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης ποιοι πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά, αλλά, για μπαμπά και πάει λέγοντας. Και αλλή, αλλή και... Τώρα θα μου πεις, σαν τους κλέφτες είναι. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπορεί γι' αυτό να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία οι Πακιστανοί. Γιατί νομίζουν ότι είναι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπερδευτήκατε, δεν είναι ο Αλή Μπαμπά. Αλλά έχει αρκετούς κλέφτες, δεν είναι 40 κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Τσιμεντή παπουτσάκι. Γιατί ρε φίλε τώρα κάνεις τέτοιο σχόλιο και λες ότι δεν γίνεται να φοράει κάποιος γκρι παπούτσι? Άμα κάποιος είχε στο μυαλό του ότι υπάρχει περίπτωση. Τι θες δηλαδή? Τι θες δηλαδή, να φορέσεις κανένα τσιμεντόλιθο αντί για κανένα παπούτσι? Τι, καλύτερα παπουτσάκι γκρι παρά τσιμεντόλιθο. Τι θα πούνε, γράφει άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι να πούνε κι αυτοί κάτω στα υπόγεια, μωρέ. Βάλτε κανέναν εξαερισμό κάτω στα υπόγεια, ρε. Καλοκαίρι έρχεται 40 βαθμούς, θα πάθετε τίποτα εκεί πέρα κάτω στις στοές σας. Είστε ποντίκια, είστε. Πηγαίνετε κάτω εκεί πέρα τις συνευρέσεις σας και τις συνελεύσεις σας πάνω σε κανέναν όροφο. Βάλτε κανένα κλιματιστικό, τι πράγμα είστε. Φοράτε και στολές, φοράτε και καπέλα, παίρνετε και τα ραβδιά. Ποιον θα υποστηρίξουνε, μου λέει ο άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνουν κι αυτοί. Εδώ πέρα δεν βλέπεις, όλη η Ελλάδα έχει πάρει popcorn. Όχι, τα μηνυματάκια έχουν έρθει. Εδώ πέρα όλα τα ονόματα έχετε γράψει. Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν δηλαδή ποσοστά? Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν 10% μιζουλά? Δεν έχετε αφήσει και κανέναν που το βρήκε. Νάτος, το βρήκε αυτός. Θες να πω το όνομά σου στον αέρα? Τι είσαι, Κινέζος είσαι? Θα το πω, δεν πειράζει. Μπορεί να έχουν, τώρα μπορεί να είσαι και ο μόνος στην Ελλάδα με αυτό το όνομα. Κέρδισε ο Νίκος Τσάνκ. Έτσι το λένε. Κινέζος κέρδισε, ρε παιδιά. Τόσοι Έλληνες, ρε, σας κέρδισε ο Κινέζος. Νίκος Τσάνκ. Νίκο Τσάνκ. Στείλε, ρε φίλε, τι θες να πούμε στον αέρα. Στα ελληνικά, αν γίνεται. Τι θα γίνει τελικά, θα πάει κανένας φυλακή ή όλοι ελεύθεροι? Θα δούμε, ρε, κανένα πίσω από τα κάγκελα. Και βλέπω και έναν αγρότη, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα σταματήσω να ψηφίζω Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτός εδώ πέρα ο συγκεκριμένος φώναζε και έλεγε, εγώ θα στηρίζω Καραμαλή στις αίρες μέχρι να πεθάνω. Ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος, φώναζε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλέα, έτσι. Από τα Τέμπη, ξέρετε, ο υπουργός μεταφορών. Που κρύβεται τώρα. Έχει φύγει, έχει κρυφτεί. Που είπε δεν θα ξανακατέβω υποψήφιος και έχει άφεση αμαρτιών. Αυτόν τον υποστήριζε φανατικά ένας αγρότης. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες που του ήρθε ένα χαρτάκι και τον καλούνε στα δικαστήρια να λογοδοτήσει, διότι θεωρείται ύποπτος και παράνομος και το ότι έπαιρνε επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο. Και ξαφνικά από τη στιγμή που του ήρθε το χαρτί για να πάει στα δικαστήρια, δηλώνει το ότι δεν θα ξαναστηρίξει Καραμαλή. Δηλαδή ρε φίλε, στήριζες Καραμαλή επειδή σε κάλυπτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο Νίκος ο Τσάνγκ δεν στέλνει μήνυμα. Α, πληκτρολογία. Άντε ρε Τσάνγκ. Άντε, παραπέντε είναι. Πρέπει να κλείσουμε και μια πρώτη ώρα να πάμε μετά στον Απόστολο Πετράκη να δούμε τι λέει και αυτός για τις φαλιάρες και για τις μπουνιές. Και θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σήμερα. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σε όλους αυτούς εκεί πέρα. Ναι. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Άντε ρε Τσάνγκ. Μας γκάστρωσες να πούμε. Θα γεννήσουμε μέχρι να στείλεις μήνυμα. Σιγά, στείλε κάτι. Τι τόσο δύσκολο είναι, πληκτρολογείς και σβήνεις. Ως Πειραιώτης λέει, γράφει αυτός ο Τσάνγκ που κέρδισε στο διαγωνισμό και βρήκε ποιος είναι ο υπουργός δεκάρη που παίρνει μίζες. Ως Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού λέει, λέω ότι η σαπίλα φεύγει μόνο με κάποιον που είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή, φίλε, κέρδισες εδώ διαγωνισμό να διαβάσω ένα μήνυμα στον αέρα και μου έγραψε αυτό το πράγμα. Και ποιος Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού. Ποιος? Εγώ δεν είμαι κανένα, σας είπα. Αν και παλαιότερα στο γήπεδο φωνάζαμε ένα σύνθημα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ φώναζε ένα σύνθημα. Ο Βαγγέλας με φόρμα ριγέ φωνάζαμε. Για να κάτσει καλά, για να βάλει μυαλό 10 χρόνια στον κορυδαλό. Τα λέγαμε αυτά τα σύνθηματα. Εντάξει, στις ομάδες υπάρχουν αυτά. Βάλε, λέει τραγούδι, φεύγουμε για τραγούδι. Ναι, φτάνει τόσο. Άρθει ο Πετράκης, θα μας τα πει ο Πετράκης τώρα με τη δική του άποψη. Έλα, δώσε το τραγούδι τώρα να πάμε στη δεύτερη ώρα. Δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Το ξέχασα, συγγνώμη. Ένα ηχητικό του Τζίμι του Πανούση. Βάλε, να τα ακούσουμε το ηχητικό αυτό του Πανούση. Το ξέχασα. Και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Για να πούμε και πού το αφιερώνουμε. Βάλε λίγο τον Πανούση. 30 δευτερόλεπτα είναι. Δώσ' τον.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτήν. Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτήν τη δουλειά που κάνω. Ξεκίνησα ως χειριστής γλώσσας, μετά έγινα συλλέκτης οργασμών γυναικείων, μετά έγινα και αντρικών, γιατί είναι της μόδας τώρα. Ξέρετε, δημοφιλοφιλία διδάσκεται στα σχολεία. Άρε, Τσίπρα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια. Έχουν μπουτάκια, έχουν Τσίπρα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια, έχουν μπουτάκια, έχουν αυτή μακριά, είναι επικίνδυνα άτομα, επικίνδυνα.
0: Δώσε. Αφιερωμένο το τραγούδι! Γιατί χθες κάποιοι δεν κοιμήθηκαν. Δεν κοιμήθηκαν χθες. Τα φαρμακεία χθες που ήταν ανοιχτά το βράδυ, που είχαν εφημερία, σίγουρα πούλησαν κάποια φαρμακάκια. Σίγουρα πούλησαν ηρεμιστικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στο Μαξίμου σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στον Πειραιά σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Η Ντόρα δεν ξέρω που βρίσκεται και αυτή δεν κοιμήθηκε με τίποτα. Ο Μητσοτάκης ένας θεός ξέρει αν κοιμήθηκε. Και η γυναίκα του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα, δεν ξέρω αν κοιμήθηκε. Είχαμε πρόβλημα χθες το βράδυ. Πάμε. Αφιερωμένο στο Μαξίμου και στον Πειραιά. Σε αυτά τα κέντρα εξουσίας. Σε αυτούς εδώ πέρα που υποκινούν, χειραγωγούν και στηρίζουνε με χορηγίες συγκεκριμένα πρόσωπα. Κι ο λαός χειροκροτάει, κι ο λαός βελάζει, κι ο λαός ο ευκολόπιστος πιστεύει. Υπάρχουνε κι αυτοί που δεν είναι με κανέναν, να το ξέρετε. Αρκεί να καταλάβετε ποιοι είναι. Γιατί σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια.

0: Ρίξαστε βαλεριάνες στο μαξί μου.
1: Άραγε, άραγε.
0: Δώστε χάπια στους νεοδημοκράτες, δεν μπορούν να κοιμηθούν.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για απάτες ύψους 250.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε η δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ, ξεκινώντας την πλήρη ανυπαρξία ελέγχων στον οργανισμό. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα, ο οποίος προειδοποίησε για τις καθοδικές πιέσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην οικονομία. Ανατροπή δεδομένων σημειώνεται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος αποφυλάκησής του, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Πρωτοφανείς εικόνες για τα πολιτικά σκηνικά έρχονται από την Τουρκία. Σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου βρίσκεται η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, καθότι προηγήθηκε βίαιη εκένωση και έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα από την αστυνομία με χημικά και πλαστικές σφαίρες, προκειμένου να αποκατασταθεί στην προεδρία του ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου έναντι του καθερεθέντος Οζγκούρ Οζέλ. Επιφυλακτική εμφανίζεται η Τεχεράνη για την άμεση υπογραφή ειρήνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά το προσχέδιο των 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να προχωρά ήδη σε κατοίκον έρευνες και προσαγωγές υπόπτων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Η οικονομική ζημία της οργάνωσης φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ σε 90 υπολογίζονται οι συνολικά εμπλεκόμενοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρυνεί το θάνατο του Παρασκευά Άντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και της Ξάνθης με την Εθνική Ελλάδας. Ο παλέμαχος παίκτης έφυγε σε ηλικία 50 ετών από μια περίεργη ασθένεια. Κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Στη σύλληψη δύο διακινητών από το Νότιο Σουδάν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος 16 ετών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης έπειτα από τον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 104 λαθρομεταναστών στα νότια παράλια του νησιού. Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στον αριθμό 1550 ενεργοποιεί από σήμερα το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Εφόλης της ύλης συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στην Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, καταγγέλλοντας συνεχιζόμενες προσπάθειες συγκάλυψης και απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής εν ώψη της επανέναρξης της κύριας δίκης στη Λάρισα. Ορατός είναι ο κίνδυνος παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα μετά τη μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στην Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση της Πομιδά και των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Σε διεθνή υγειονομικό συναγερμό βρίσκεται ο πλανήτης λόγω της νέας επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν ήδη τους 200. Σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, με τα νοσοκομεία να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος την διαώρα που το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του στους οφειλέτες πολίτες. Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσαν δύο Τούρκοι στην Θράκη για την παράνομη εισαγωγή οπλισμού, καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν κρυμμένα στο αυτοκίνητό τους 25 όπλα φαντάσματα, τα οποία προορίζονταν για εγκληματικές ομάδες Τούρκων. Επικράτηση με εξασθενημένες δυνάμεις των παραδοσιακών κομμάτων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, με παράλληλη ενίσχυση του ΕΛΑΜ, έβγαλε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Νέο πακέτο έκτακτων μέτρων έως 200 εκατομμύρια ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των ευάλωτων πολιτών από το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
2: Πολύ.
1: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
4: Κυρία Κατσούλη.
3: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
6: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σας και στο γραφείο σας.
5: Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
6: Με ακούτε τώρα?
5: Τώρα καλύτερα, ναι.
6: Καλησπέρα, λέω σας και στο γραφείο σας.
5: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα τι γίνεται? Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει όλους αυτούς τους ισχυρούς ανθρώπους κατά την πορεία της ζωής σας. Πείτε μας λίγο, πώς τη βλέπετε τώρα αυτή τη φάση, χθες στο γήπεδο να παίζουν σφαλιάρες μεταξύ τους?
6: Κύριε Σερέτη, καταρχήν πριν αρχίσουμε να κάνουμε την απαντήση στις ερωτήσεις σας, για να το ξεχάσω, θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά του Άντα,
5: ναι,
6: ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, κατά γνώμη μου, Έλληνες που βγήκαν ποτέ, για να τα κάνει, επειδή το γνώριζα προσωπικά, είχα μιλήσει πολλές φορές μαζί του το ποδόσφαιρο, ειδικά την εποχή που ήμουν στο Ξαδρά μας, ένα φανταστικό παιδί, ένα κόσμιο ρομαντικά για το διαλυνικό ποδόσφαιρο, έφυγε νωρίς. Τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του.
5: Συγγνώμη, ένα ακόμα να βάλουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο επίσης ότι έχει φύγει από τη ζωή και η γωγό μας Τροκώστα.
6: Συλληπιτήρια
5: και στη δική της, στην οικογένεια, βέβαια.
6: Στην Τραϊνό Δέλα και στην οικογένειά της γενικότερα. Τώρα, κύριε Σερέτη, να την απαντήσω στην ερώτησή σας. Κύριε Σερέτη, 2 χρόνια κοντά σε εκπομπή, σε 1,5 χρόνο και πλέον που βγαίνω και στα social media δικά μου, έχω πει κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Πολλές φορές με έχουν χλεβάσει, με έχουν ειρωνευτεί και ακόμα συνεχίζουν κάποιοι και το κάνουν. Μίλησα ότι έχει πάρει τη μισή ΕΚΑΜ να τον φυλάει πριν πολλούς μήνες την εκπομπή σας. Εχθές στο γήπεδο ήταν σε παγκόσμια μετάδοση, όχι πανευρωπαϊκή, στην Αμερική μεταδόταν το παιχνίδι, στο τελικό της Euroleague, ένας απλός δικηγόρος, πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, να έχει πολλαπλάσια φρουρά από ένα δισεκατομμυριούχο κρίσο. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας.
5: Ναι, είχε αρκετή φρουρά.
6: Περισσότερο το Μαρινάκι.
5: Εντάξει, δεν μπόρεσα να μετρήσω άτομα, αλλά και οι δύο είχαν ισχυρή
6: πίεση. Γνωρίζω και πρόσφατα καταστάσει και είδα πολλέ φορέ το βίντεο σα, το επιβεβαιώνω. Και μπορώ κάθε να το επιβεβαιώσω αυτό να το διαπιστώσει. Ετέπειτα. Είδαμε πριν λίγε μέρε το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημητριάδη μαζί με άλλα πίτα χαρακτηρίσεων, γιατί τα ζώα τα αγαπάω και για τα σκυλιά, μέλη τη Νέα Δημοκρατία να τραγουδάνε για τη μεγάλη Ελλάδα, τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η μεγάλη Ελλάδα που ονειρεύει ο κύριο Δημητριάδη, η σιωμή του. Να παίζει μπουνιές και να φτύνει και να λέει θα μπιπ μπιπ τα μπιπ μπιπ μπιπ. Ξέρετε ρε τι, είναι καθεστώς. Ποτέ στην ιστορία της χώρας, ποτέ στην ιστορία της χώρας, έχω ζήσει πολλά περιστατικά σε γήπεδα, καθώς όπως γνωρίζετε ήμουν πολλά χρόνια σωματοφύλακας, ένας πανίσχυρου Έλληνα που είχε ενασχόληση με τον αθλητισμό και είχαμε το ποδόσφαιρο. Έχω δει πολλές φορές τους εκατομμυρίουχους να έρχονται παράθεση με πολιτικούς σε εξέδρες γηπέδων. Ποτέ, μα ποτέ των ποτών, δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό ξανά. Αυτό δείχνει την αλαζονία, την έπαρση που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη και η ΣΕΡΕΤ γενικότερα. Και θα διαφωνήσω και με εσάς και με τους ακροατές σας που του άκουσα την πρώτη ότι σχολιάζετε και τα τσιμεντένια παπούτσια και ποιος είναι πιο επικίνδυνο να τα φορέσει από τους δυο τους. Εγώ θεωρώ ότι αν το πέσα στο στοίχημα δεν θα πόνταρα ότι θα τα φορέσει ο Δημητριάδης.
5: Τσιμεντή παπουτσάκι, δηλαδή βλέπετε να φοράει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης.
6: Δεν επικίνδυνο. Για μένα που είσαι πράγματι καταστάσεις, θεωρώ τον Γρηγόρη Δημητριάδη και το έχω δηλώσει και στην δικαιοσύνη αυτό το πράγμα.
5: Είναι δηλαδή που μας λέτε και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ επικίνδυνοι.
6: Εγώ για το Μαρινάκη, το Βαγγέλη, και δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε έχω καμία επαφή με το Μαρινάκη, ίσα ίσα σας πληροφορώ. Δεν έχω καμία επαφή και δεν είμαι και στον κύκλο του καθόλου, παρόλο κριτικός ο ένας κι εγώ κι αυτός κριτική. Απλά για τον Δημητριάδη γνωρίζω πράγματα, για το αποδειγμένα. Για το Μαρινάκη δεν γνωρίζω αποδειγμένα πράγματα, παρά μόνο εικασίες και φήμες. Άρα θα πάω με αυτά που γνωρίζω.
5: Η δικαιοσύνη πώς το βλέπετε, θα αναλάβει τουλάχιστον να δει το τι ακριβώς έχει συμβεί και να καταδικάσει αν κάποιοι από αυτούς τους δύο είναι επικίνδυνοι, παράνομοι και πάει λέγοντας, γιατί εγώ έχω παρατηρήσει διάφορες υποθέσεις και βλέπω ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε κάποια θέματα δεν ασχολείται, κάνει την παλαβή.
6: Εδώ δεν έχει ασχοληθεί και εσύ σε σοβαρά πράγματα. Θα ασχοληθεί για μια εξύβριση απλή. Γιατί μια εξύβριση απλή μιλάμε είναι εκεί πέρα. Τι έγινε.
5: Υπήρξε και βία. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Για να καταλάβει, να καταλάβει και το ακρατήριο κάτι, κύριε Πετράκη, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσει τόση ώρα θέλετε, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Επειδή έχω υπάρξει οπαδός, επειδή έχω δει φίλους μου να πηγαίνουν φυλακή για μια μπουνιά σε ένα γήπεδο, ο νόμος 2725 του 1999, ο οποίος έχει τροποποιηθεί κιόλας δύο φορές, προβλέπει κάποια πράγματα για τη βία στα γήπεδα. Δεν γίνεται τον Έλληνα πολίτη ο οποίος πάει στο γήπεδο, νευριάζει, μαλώνει με τον διπλανό του, πλακώνεται, να τον βάζουν φυλακή κατευθείαν και εδώ πέρα φάτσα φόρα σε τελικό ευρωπαϊκό. Δύο ισχυροί άνθρωποι να πλακώνονται και να μην υπάρχει κάποιος να αναφέρει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος.
6: Σωστή ανάλυση του κάνει, βεβαίως. Έχουν πάει φύλακες για τα ίδια περιστατικά, έχουν καταδικαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές. Ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά την αναδιάρθρωση του νόμου περιεθνικής βίας που έγινε πολύ πιο επιβαρυντική οι περιστάσεις τέτοιων παραδείγματων, τέτοιων περιπτώσεων μάλλον. Τέλος πάντων, κύριε Σερέτη. Και να επέμβει δικαιοσύνη, κύριε Σερέτη, τα ποτέ να το ξέρουμε. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ τίποτα για αυτούς. Από την άλλη, ο Μαρινάκης. Ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας, ένας κρίσος, ένας καθαρίας. Είναι για μένα, έχει λογική ότι κοιτάει να προστατεύει πάντα τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα του Μαρινάκη δεν είναι ίδια με τον ελληνικό λαό, κύριε Σερέτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του κάθε Μαρινάκη στη θέση του Μαρινάκη, του Λάτσου, του Μαρινογιάννη, του Μητυλινέου, όλων των κρίσεων. Παγκοσμίως είναι αυτά, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Από την άλλη έχουμε έναν ο οποίος είναι πολιτικός, άσχετα που το παίζει μη πολιτικός. Και είναι τα νήματα ακόμα και είναι στην Νέα Δημοκρατία. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, το είδαμε και στο συνέδριο. Εμένα, και όχι μόνο επειδή πραγματικά εμένα ο Δημητριάδης είναι εχθρός μου, το έχω πει χίλιες φορές. Είμαστε σε αντιδικία.
5: Εννοείται δικαστικά ότι έχετε αντιδικίες και ότι υπάρχει δικαστικά, μια.
6: Έχω πει και στη δικαιοσύνη, σε ρέτη. Ναι. Έχω πει και άλλα πράγματα στη δικαιοσύνη και να σας δώσω μια είδηση ότι μετά τόσο γύρω που με ειδοποιήσει, αύριο θα καταθέσω για τα Τέμπη τελικά.
5: Α, αύριο θα καταθέσετε για τα Τέμπη τελικά.
6: Ναι. Ενώ με είχαν ειδοποιήσει καιρό ότι πρέπει να καταθέσω.
5: Ναι,
6: πάντως. Θα το βεβαιώσω για αύριο.
5: Επειδή θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που αναφέραμε πριν. Όπως και να έχει, η κοινωνία έχει μια άποψη για αυτά τα τσιμεντή παπούτσια και για το χαβαλέ που κάνουν. Αν και θεωρώ ότι τώρα εντάξει, αυτοί οι δύο ισχυροί άνθρωποι δεν θα μπουν σε τέτοιες διαδικασίες, ούτε θα ασχοληθούν με αυτά που αναφέρει η κοινωνία. Βλέπω όμως ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη στάση, γιατί διάβασα ένα άρθρο και την πρώτη ώρα, για την υπόθεση Λιγερίδη. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πιστεύετε το ότι ο κύριος Δημητριάδης, έχοντας θείο το Μητσοτάκη, μπορεί να παρεμβάλλει, μπορεί να ξεκινήσει και να δώσει ας πούμε έτσι ένα μήνυμα στη δικαιοσύνη το ότι εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε αυτό που έγινε με τον Γιώργο Λιγερίδη και κάπως έτσι να μπορέσει να τον εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο?
6: Ξέρετε, είναι ξεκάθαρο ότι μόλις ο Λιγερίδη ήταν τραγικό γεγονός, δεν το συζητάμε καν. Η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν στην υπηρεσία του ΣΑΜΑΤ είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε όλη η κοινωνία υπόλοιπη. Είναι ένα αποτρόπο γεγονός που ερχόμαστε να μην ξαναγίνει. Από την άλλη όμως, ήδη παίζεται το παιχνίδι αυτό που λέτε. Ήδη έχει κατηγορηθεί ως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για εγκληματική οργάνωση. Λες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε εντολή να πεταχτεί μια φωτοβολίδα σε ένα αγώνα βόλεϊ. Κατανοούμε, θεωρώ, και δεν είμαι Ολυμπιακός, προσέξτε, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά βλέποντας και κρίνοντας τα πραγματικά περιστατικά
5: γεγονότα. Δεν κατηγορείται γι' αυτό όμως, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό.
6: Για εγκληματική οργάνωση, σηματοδότηση των
5: παθροπαδών. Δεν κατηγορείται στην ουσία ότι πέταξε αυτό στη φωτοβολίδα. Λέει το άρθρο ότι αυτή υπάρχει μια ηγετική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτούς τους οπαδούς που θεωρούνται εγκληματική οργάνωση.
6: Και θέλετε ποια ΠΑΕ, ισχυρή ΠΑΕ, στην Big Five στη χώρα μας δεν. Οι οπαδοί δεν χρηματοδοτούνται με εισιτήρια, με εκδρομές πολλές φορές, κάποιες φορές, κάποιοι από αυτούς, από τις νικές στον ΠΑΕ. Να μου πει ένας μία θέλω.
5: Εννοείται ότι επειδή ας πούμε εξυπηρετούν κάπως τους οπαδούς που κάνουν μια κερκίδα από την ΠΑΕ, δεν σημαίνει ότι αυτοί τους προωθούν να κάνουν κάποια εγκλήματα.
6: Έχετε υπάρξει ο παδός, το έχετε πει πολλές φορές και πριν το είπατε.
5: Εγώ είμαι κατά της ΠΑΕ όμως.
6: Εσείς είστε κατά την ΠΑΕ, είπα μερίδα οπαδών. Ναι. Δεν υπάρχουν μερίδες οπαδών. Από τους κατάλληλους ανθρώπους θα μιλήσει γι' αυτό.
5: Βέβαια, υπάρχουν.
6: Από την ΠΑΕ, για να υποστηρίζουν την ΠΑΕ, τον πρόεδρο της τάξης των οργανωμένων, παίρνουν εδώ.
5: Οι γνωστοί υπάλληλοι.
6: Αυτό είναι άλλο αυτό και άλλο ότι χρηματοδοτούν εγκληματική οργάνωση της τάξης των οπαδών.
5: Εδώ υπάρχει όμως μια ερώτηση. Αυτοί οι οπαδοί παύλα υπάλληλοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται από την ΠΑΕ. Πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετούν και σε παράνομες δραστηριότητες κάποιους ας πούμε που έχουν το χρήμα. Αυτή είναι η ερώτηση που θέτουμε.
6: Ξέρετε, και αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν είναι σίγουρα για να διαπράξουν δολοφονία ενός αστυνομικού.
5: Καλά, σίγουρα δεν πιστεύω ότι...
6: Μπορεί να είναι μετά των οπαδών μια ψηλοτρομοκρατία, μια...
5: Όχι, δεν πιστεύω κι εγώ ότι κάποιος έχει τέτοια πρόθεση να σκοτώσει κάποιον. Δεν το πιστεύω.
6: Επειδή πρέπει να είμαστε τόσο σοβαροί
5: όχι, αλήθεια
6: όταν
5: είναι αυτή.
6: Έχουμε δημόσιο λόγο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
5: Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει.
6: Ακριβώς. Είναι άλλο το ένα το άλλο. Είναι περίπου παρόμοια περίπτωση, κύριε Σερέτη, με τη Χρυσή Αυγή αυτό που κάνουν στην κλιματική οργάνωση τώρα, τον Ολυμπιακό.
5: Έχει διαφορές, δεν είναι τόσο ίδιο.
6: Έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς παρανομαστές. Για πράξεις απλών μελών της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε όλο το κόμμα της ηγεσία.
5: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν τάγματα εφόδου, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην κερκίδα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, έχει διαφορές.
6: Δεν παρανομαστε σίγουρα. Απλά σας λέω και πάλι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης. Τελείωσε η υπόθεση του Νόρου Αν που κρατούσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για μένα έχει τελειώσει. Εντελώς. Και βρήκανε ένα άλλο τρόπο να προσπαθούν να το κρατάνε. Αυτό κύριε Σερέτη, να μην διαζόμαστε και μην κρίνουμε, πρέπει να σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε ανάλογα τα παδικά ή τα προσωπικά μας τα πάση συμφέροντα. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία γενικότερα.
5: Δεν είναι καθαρή όμως. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή αυτό να το ανοιχτώ. Κανένας από τους δύο για μένα δεν είναι καθαρός. Σας το λέω κύριε Πετράκη.
6: Δεν είναι καθαρός. Κύριε Σερέτη, ποιος μίλησε καθαρός.
5: Όχι, γενικά το λέω. Δεν είναι και στην ΠΑΕ υπάρχει πολύ βρωμιά γενικά στις ΠΑΕ και γενικά και στο Μαξίμου υπάρχει πολύ βρωμιά και πολύ ψέμα και πολύ διαφθορά και για μένα η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να κρατάει την ισορροπία και δεν είμαι με κανέναν τους.
6: Ούτε εγώ είμαι με κανέναν απόλυτα. Αυτή τη στιγμή κύριε Σερέτη θεωρώ ότι το μεγαλύτερο και το πιο επικίνδυνο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη οικογένεια Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων το θεωρεί το ίδιο με εμένα αυτό το πράγμα. Και ότι είναι άμεση επιτακτική ανάγκη να φύγουν από την εξουσία.
5: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή λοιπόν βέβαια ο Μαρινάκης πάλι το ξαναλέγει, ποια είναι η διαφορά σε αυτό που είπατε πριν. Βρωμιά στην ΠΑΕ, βρωμιά στον πολιτικό χώρο, Βρωμιά έχει στο μαξί μου.
5: Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή όμως. Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή και από όσο γνωρίζω είναι και κουμπάρι.
6: Η διαφορά η μεγάλη, κύριε Στέλετ, είναι ότι μεν είναι ιδιώτες και οι άλλοι είναι πολιτικοί που και καλά παγμένοι στη σωτηρία μας της χώρας και του λαού.
5: Ναι, αλλά ήταν και κουμπάρι παλιά, συνεργαζόντουσαν αυτοί.
6: Είναι ακόμα κουμπάρι με την τώρα.
5: Ναι,
6: τώρα έχει παντρέψει, την έχει παντρέψει ο Μαρνάκης και έχει βαφτίσει το παιδί την τώρα.
5: Και γιατί μάλωσαν δηλαδή, κύριε Πετράκη?
6: Κύριε Στέλετ, θυμάστε. Ο κ. Δημητριάδης έχουν κάνει 4 μήνες, δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια λέω. Θυμάστε μια φορά ένα viral βίντεο που ένας βγαίνει στην εκπομπή του Τάκη του Τσουκαλά και λέει με Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και του κάνουν Τσουκαλά άντε γεια, δεν μιλάω με ανώμαλους.
5: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
6: Ωραία. Ο κ. Δημητριάδης είναι αλακάρτο παδός του Ολυμπιακού. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που είχε με τον αδερφό Αγγελόπουλο και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μέσα στην καρδιά μου, πράγμα που δεν είμαι Ολυμπιακός και μια ελληνική ομάδα κατάξει στην Ευρωλίγκα, ό,τι είναι ελληνικό εγώ το υποστηρίζω, κύριε Στερέτη.
5: Καλά, φίλαθλος, ναι, βέβαια, πάμε.
6: Ό,τι είναι ελληνικό το υποστηρίζω. Είμαι πάντα με τους Έλληνες. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο, το είπα της Πρωταπούλης στο Καραϊσκάκι και δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της συνεργασίας που είχε κάνει με άλλο παράγοντα του ποδοσφαίρου για να κάνει άλλες δουλειές, υποστήριζε και είχε θέσει ένα μηχανισμό υπέρ της άλλης ομάδας. Δηλαδή είναι
5: άρα,
6: αυτό που του καλά.
5: Άρα δεν είναι οπαδός.
6: Άρα
5: δεν είναι οπαδός, είναι φίλαθλος.
6: Δεν, όχι, δεν είναι φίλαθλος. Είναι αλακάρ.
5: Για μένα το λέω έτσι γιατί ο οπαδός δεν αλλάζει ομάδα. Μόνο οι φίλαθλοι μπορούν να υποστηρίζουν και διαφορετικές ομάδες.
6: Δεν είναι φίλαθλος. Είναι ανάλογα τα προσωπικά του συμφέροντα που κυβέρνονται.
5: Α, δηλαδή πάει όπου έχει συμφέρον. Okay. Άρα μπορούμε να πούμε κάπως ότι κινείται σαν συμφεροντολόγος. Στην Ελλάδα όλοι συμφεροντολόγοι είναι. Δεν βρίσκω και κάποιον που να μην είναι συμφεροντολόγος στην Ελλάδα.
6: Αυτό ακριβώς λέω, ότι τουλάχιστον ο Μαρινάκης ξέρουμε ότι τα συμφέροντά του προσπαθούν να υπερασπιστεί. Και λογικό είναι. Εδώ άκουσα για τον Αγρότη, είπατε πριν, ότι όσο τον είχε καλή, τον κάλυβε ο Καραμαλής, δεν χαρά ήταν ο Καραμαλής, στις Σέρες.
5: Περισσότεροι άνθρωποι. Περισσότεροι άνθρωποι συμφεροντολόγοι είναι, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο μαλώνουνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Η Ντόρα είναι οικογένειά του. Είναι κουμπάρι. Και ο Δημητριάδης στην ουσία είναι κουμπάρος.
6: Και έχει χρηματοδοτήσει και στηρίξει τα παλιά χρόνια ο Μαρινάκης στην οικογένεια Μητσοτάκη. Με απίστευτους τρόπους.
5: Θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πετράκη, θα μπορούσε ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις και για ενδοοικογενειακή βία.
6: Για την οικογενειακή βία εύκολα ή να γίνει στις οικογενειακές ιστορίες επεισόδιο. Λοιπόν, και να πω κάτι στον κύριο Μαρινάκη, το είπα χθες σε ένα βίντεο που έκανα, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω εδώ στην Κρήτη πάνω από αντικαταστάσεις, πολύ περισσότερο τον καθένα, να προσέξει τον κύκλο του, γιατί κάποιοι που το παίζουν ότι είναι μαζί του και τον υποστηρίζουν στην κόντα αυτή που έχει δικά με το συγκεκριμένο κύριο, πίσω την πλάτη του, παίζουν άλλα παιχνίδια με τη συγκεκριμένη οικογένεια. Πάντα ξέρετε κύριε Σέντε, τα κάθαρα πέφτουν από μέσα. Δεν εννοώ να ακούσει ποτέ ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρεις τι εννοώ.
5: Τι εννοείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι θα πουλήσουν το Μαρινάκη και θα διαλέξουν. Τώρα έχουν να διαλέξουν πλευρά δηλαδή.
6: Κύριε Σέντε, εσείς νομίζετε ότι δεν θα έχουν να διαλέξουν πλευρά όταν σε παγκόσμια μετάδοση είδαμε αυτό το ξεφτιλίκι. Νομίζω πως ένας άνθρωπος του επίπεδου ενός πανίσχυρου άντρα όπως ο Μαρινάκης, από τους πιο ισχυρούς άντρες της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι ο Μαρινάκης. Είναι πλέον ένας από τους πιο ισχυρούς άντρες και στο ποδόσφαιρο πανευρωπαϊκά, άμα τον δούμε. Με ομάδες στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Βραζιλία. Δεν είναι κανένα μικρό μέγεθος ο Μαρινάκης.
5: Καλά, σε καμία περίπτωση.
6: Έχει περάσει τα στενά όρια της Ελλάδος, κύριε Σέρετο, ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης.
5: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε τώρα.
6: Ένας κρίσιος παγκόσμιος παίκτης, την αυτιλία του μεγαλύτερου παίκτες. Και όπου ασχολείται σαν επιχειρηματίας, έχει αποδείξει ότι είναι ένας ευθύς επιχειρηματίας. Σε όπου όταν είχε πλάτη και επιχειρήνη. Δεν είναι ένας άνθρωπος με τεράστιο ανάστημα και μέγεθος. Άσχετα αν συμφωνώ μαζί του, δεν συμφωνώ σε πολλά. Τα περισσότερα. Αλλά είναι αυτό που περιγράφει μια πραγματικότητα. Νομίζετε ότι θα αφήσει να περάσει έτσι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω μία στο εκατομμύριο. Δεν μπορεί να το κάνει ένα άντρα σαν κι αυτόν.
5: Εγώ προσπαθώ να εξετάσω όλη αυτή την διαμάχη, διότι μιλάμε για δύο πολύ ισχυρούς.
6: Η διαμάχη δεν ξεκίνησε αρχικά. Έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και το λέω μέχρι να βγουν τα πράγματα όλα στο φως. Ξεκίνησε με τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές, μέσα στο καρυπίδιο όπως έφυγε στο Χάιπα και παρακολουθήθηκε, ακριβώς έτσι τον πρώτο του Άρη, ο Μαρινάκης. Μετά με τη συμμαχία Δημητριάδη. Με τον αντίπαλο στο ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη του Μαρινάκη που θυμόμαστε όλοι ένα τοξικό κλίμα που προκρατούσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, με τις δηλώσεις του Βρέτζου που ήταν το αποκορύφωμα έξω από το ίδιο τηλεφόρου που ονομάτισε ξεκάθαρα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και τον άλλον στην ουσία παράγοντα του ποδοσφαίρου και της οικονομικής ελίτ του τόπου, και γιγαντώθηκε στην πορεία που δεν βρέθηκε τόπος να τα βρουν οι δυο, κοινός τόπος να τα βρούνε. Ο Μαρέκης δεν μπόρεσε να συγχωρέσει ποτέ ότι τους ευεργέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη και πίσω από την πλάτη του τους κάβανε τον λάκκο.
5: Εγώ θεωρώ ότι μαλώσανε για αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί είχα διαβάσει ότι μέσα του επιχειρηματία του Καρυπίδη παρακολουθούσαν και τον Βαγγέλη Μαρινάκη με αυτό το πρέτατο.
6: Λοιπόν, έτσι είχε γίνει.
5: Μήπως λοιπόν έχει εκνευριστεί ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής ο συγκεκριμένος, διότι τον παρακολουθούσανε?
6: Σας είπα, από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα και επεκτάθηκε μετά με τη συνεργασία με τον αντίπαλό του για να ελεγχθεί το ποδόσφαιρο από συγκεκριμένο άνθρωπο παράγοντα του ποδοσφαίρου και εφοπλιστή.
5: Πιστεύετε δηλαδή, σας έκανα αυτή την ερώτηση ξανά για ποιο λόγο, πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχει στα χέρια του αυτός που τον παρακολουθούσε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να είναι επικίνδυνα, να θεωρούνται επικίνδυνα από τον εφοπλιστή?
6: Μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό?
5: Όχι.
6: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Και η ζωή έχει δείξει, κύριε Στέρη, προσωπικά, με την αναστροφή που είχαμε ανθρώπους ισχυρούς, ότι όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο επικίνδυνα πράγματα μπορεί να καλύψει κάποιος για σένα.
5: Άρα, άμα ισχύει αυτό που αναφέρουμε, άμα δηλαδή είναι έτσι τα πράγματα, γιατί θεωρία είναι, υποθέτουμε, τότε υπάρχει περίπτωση να τον είχε και του χεριού του. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ή αυτοί οι Εβραίοι που καταδικάστηκαν, Ταλ Ντίλιαν και οι υπόλοιποι, να ακούγανε το τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος, ίσως και να βρήκανε κάτι και ίσως να προσπάθησαν και να το χειραγωγήσουν.
6: Πάρα πολύ πιθανότητα στον άρθρο και σε το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όσοι είχαν παρακολουθεί ειδικά παράνομα το Predator, είναι όμοιροι ίσως στα χέρια όχι μόνο των εδώ, δικό μας εδώ, αλλά και των Εβραίων της Μοσάκ. Διότι όπως είχα πει και σας αποκάλυψε μετά ο κύριος Κεσέ σε μια εκπομπή που κάνατε, είναι σίγουρο ότι δεν ακούγανε μόνο οι δικοί μας εδώ πέρα, η Μοσάντ και την Τελέξα. Μπορεί να φαίνεται εταιρεία συμφέροντος του κύριου Ντίλιαν, αλλά ό,τι και όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή που μου ρωτήσατε ότι δεν ξέρατε αν είναι πράκτορας της Μοσάντ ο Ντίλιαν ή απλά ένας στρατιωτικός, ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικών υπηρεσιών και πληροφορίας στο Ισραήλ, από πίσω είναι Μοσάντ σε όλα. Η Μοσάντ δεν έβγαλε να πουλάει το λογισμικό το Predator ανά τον κόσμο για τα χρήματα. Η Τελέξα ήταν το όχημα για να το δώσει στον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, σε διάφορα κράτη, ώστε να έχει πληροφορίες, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή που τον ενδιαφέρει τη Μοσάντ γεωπολιτικά.
5: Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατασκοπία.
6: Βεβαίως, και γι' αυτό ήταν άλλωστε το άρον-άρο κουκούλωμα της υπόθεσης από τον εισαγγελέα Τζαβέλα, όταν δεν άφησε τον κύριο Κεσέ, από τέτοιες εκπομπές σας στις άλλες εκπομπές, να καταθέσει τα στοιχεία που τα αποδεικνύανε. Και πιστεύω, κύριε Σερέ, ότι...
5: Άρα, συγγνώμη λίγο, κύριε Πετράκη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κατασκοπία και θέλω την άποψή σας και για αυτό το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν τώρα. Για τις μετατάξεις και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ. Δηλαδή θα υπάρξει σύμφωνα με το άρθρο 41 αυτού του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νομοσχέδιο που περνάνε, θα υπάρξει μια διάταξη η οποία τι θα κάνει? Θα δημιουργεί τη δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΑΕΠ δημοσίων υπαλλήλων που θα διαλέξει αυτή η κυβέρνηση. Πώς ακούτε εσείς το ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ? Είναι σαν να χτίζουν ένα πυρήνα για εμένα, τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα και αν δεν είναι στην εξουσία.
6: Και σε τι, είστε ο πρώτος που είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση, όταν και εφόσον έρθει με το καλό, και ελπίζουμε μια κυβέρνηση πατριωτική που δύσκολο όπως είναι τα πράγματα, αλλά ελπίζω να είναι τελευταία, θα είναι όμοιρο στα χέρια του ήδη καθεστώτων Μητσοτάκη, καθώς όλα τα έχουν μεταβιβάσει δικούς τους. Αλλά τα ελέγχουν την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι κάνουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο και με την ΑΕΠ. Θα διορίσουν τώρα που βλέπουν την καυτή ανάθρωπη τόσης να έρχεται, φροντίζουν σε όλα τα σημεία κλειδιά, σε όλα τα πόστα, να βάλουν δικούς τους, για μετάκλητους που να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να τους αλλάξει, ώστε να ελέγχουν ακόμα και από όπου και βρίσκονται αυτοί τα νευραλγικά σημεία της χώρας. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της χώρας είναι η ύλη.
5: Σαν μισθοφόροι κάτι.
6: Ξεκάθαρα μισθοφόροι. Ξεκάθαρα είναι μισθοφόροι και όχι μόνο μισθοφόροι, είναι οι μισθοφόροι αλλάζουν. Οι μισθοφόροι σήμερα πλέον πάει αλλού. Είναι η δικλίδα ασφαλείας τους σε πολλά πράγματα. Ασφαλίζουν τους εαυτούς τους.
5: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να σταθούν απέναντι και να μην το επιτρέψουν. Διότι κάπως έτσι.
6: Τι να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι να κάνουν.
5: Να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχει τους περισσότερους, θα μου πείτε τώρα.
6: Εδώ κύριε Πέρετη, με τις χρυσοφιές εσείς και εγώ το έχουμε πει πολλές φορές, δεν βγαίνει αποτέλεσμα ποτέ, παρά μια κωμωδία είναι για το TikTok να βγάζω βιντεάκι να γελάω ο κόσμος και να κάνουν την πολιτική να μοιάζει σαν πραγματικά κωμωδία, παροδία μάλλον. Είδαμε τις υποκλοπές τώρα, ενώ οι χρυσοφιές ήταν 120 ψήφους πάντα, σοφά νομοθέτησε 120 ψήφους, ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση ενωμένη, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, να καταθέσει και να πετύχει μια εξαρτησία. Αν διαφορήσαν, το κάνανε 151 προχθές για τις υποκλοπές, να μην μπορεί να γίνει εξαρτητή. Δεν θέλουν το Σύνταγμα, δεν θέλουν τους νόμους, δεν θέλουν τίποτα πια, θα έχουν καταπατήσει όλα. Αλλά προσέξτε κύριε Σερέτη. Αν περάσει αυτό που ζήτησε η Κοβέση, θα πέσει πείνα στη χώρα.
5: Για ποιο απ' όλα μιλάτε?
6: Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ερεσιμότητας.
5: Ναι.
6: Να παγώσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα πάντα στη χώρα μας.
5: Ούτως ή άλλως τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης τον Αύγουστο, οπότε ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
6: Και πείτε μάλλον ότι οποιοδήποτε κονδύλι να παγώσει. Ίσως όμως, κύριε Σερέτη, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό που λέω, να μας χρειάζεται να γίνει. Γιατί μόνο έτσι σου ξυπνήσουμε.
5: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Άμα γίνει αυτό που λέτε με τη Λάουρα Τικοβέση και παγώσουν όλες οι επιδοτήσεις, θα ζήσουμε σκληρή πείνα το χειμώνα.
6: Σερέτη, θα τη ζήσουμε. Αλλά καλύτερα να έχουμε τέλος παρά μια αθλητότητα που δεν έχει τέλος. Αφού δεν ξυπνάμε αλλιώς, ίσως είναι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσουμε.
5: Μιλάμε για να το καταλάβει και το ακρατήριο, να μην παίρνουν λεφτά τα σχολεία, να μην παίρνουν λεφτά τα νοσοκομεία. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
6: ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά. Το παιδί στην επαιδευτική πρέπει να κάνει ΕΣΠΑ για να το πάρουν. Στον παιδικό σταθμό, μάλλον, συγγνώμη.
5: Άρα ποιος θα επιβιώσει, όποιος έχει παχύ πορτοφόλι μόνο στην Ελλάδα.
6: Κύριε Σερέτη, ο μηχανισμός ερεσιμότητας δεν θα είναι για μόνιμα. Δεν είναι για μόνο, δεν καταργούνται διαπαντός. Μέχρι να επανέλθει το κράτος μισθού στην Ελλάδα θα οικοδέσει. Και πώς να μην το θα οικοδέσει, όταν στην ευρωπολογία που κατάφερε η Νίκη Σαφλωρίδη προχθές και καλά για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τους πολιτικούς, ότι σε μέσα στις 2-3 μήνες τα πλημελήματα των βουλευτών και υπουργών να δικάζονται, πέρασε και ένα μικρό κομματάκι στο τέλος, ότι τα κακουργήματα πλέον δεν θα εξετάζονται από την Κοβέση, από την Ευρωπαϊκή Αγγελία, αλλά από Έλληνα ειδικό εφέτη να κρατεί. Δηλαδή, αποδειγμένα, άλλη μια πράξη συγκάλυψης κουκουλώματος και δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να έχουν την ασυδοσία να το κάνουν και να το καλύπτουν μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού και της Ευρώπης γενικότερα.
5: Πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός για αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται. Αυτό λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
6: Ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμαστεί και περισσότερο απ' όλα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξεσηκωθεί, να διώξει την κυβέρνηση αυτή είναι, με όποιους τρόπους, και με εκλογές αλλά και με διαμαρτυρίες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, γιατί λαϊκή κύριε Σερέτη δεν σώζουν, δηλαδή σώζουν. Το έχω πει πολλές φορές. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Αν φτάσουμε σε αυτό, οι επόμενοι μήνες θα είναι σκληροί για τη χώρα μας. Πάρα πολύ σκληροί.
5: Το πιστεύω και εγώ. Βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Πετράκη, μετά από όλα αυτά. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, έχει την εξουσία ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση?
6: Έχει τη δύναμη να το κάνει, κύριε Σεπτέμβριο.
5: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, να αποτραβήξει κάποια πρόσωπα από την κυβέρνηση, όπως έκανε παλαιότερα με τον Παπασταύρου και τον Πρατάκο?
6: Κύριε Σερέτη, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στα μέσα ενημέρωσης. Έχει συνεργασίες με τους υπόλοιπους ισχυρούς άντρες της ενημέρωσης. Ο Κόρακας Κοράκο μάτι δεν βγάζει και στον ωκεανό Καρχαρίες, δεν θα δείτε ποτέ λευκό Καρχαρία να επιτίθεται σε ένα άλλο Καρχαρία λευκό. Θεωρώ ότι έκανε ένα μοιραίο λάθος ο Δημητριάδης εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εύχομαι να βγει αληθινό. Ο εχθρός του εχθρού μου αυτή τη στιγμή είναι φίλος μου, κύριε Σερέτη. Και ο Δημητριάδης, η οικογένεια Μητσοτάκη, είναι εχθρός του ελληνικού λαού, δεν είναι προσωπικός δικός μου μόνο. Το έχουν αποδείξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί και να αποτραβήξει βουλευτές από τη Δημοκρατία, αλλά και μπορεί μέσω του πανίσχυρου μηδιακού οργανισμού που διαθέτει, αλλά και με τις συμμαχίες με τους άλλους μηδιακούς οργανισμούς, να ρίξουν την κυβέρνηση πολύ εύκολα, ναι.
5: Έχουν τη δυνατότητα αυτοί, πιστεύετε, έτσι? Γιατί δεν το κάνουνε τότε?
6: Κύριε Σερέτη, διότι μέχρι χθες ήταν αμπράντιφερ. Πιέζω μέχρι ένα σημείο, δώσε μου εκείνο, ταλαβέρνα γίνεται. Θεωρώ ότι μετά από αυτό που έγινε χθες, θα χοντρίνει το πράγμα από την πλευρά του Μαρινάκη και το εύχομαι. Κύριε Σερέτη, είναι ικανή η αλαζονία και η έπαρση που έχουν, την έδειξε ξεκάθαρα χθες. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν κολλώνουν σε τίποτα, δεν την υπολογίζουν τίποτα. Έχουν αποκτήσει τέτοια έπαρση και τέτοια συγκέντρωση εξουσία στα χέρια τους που νομίζουν ότι είναι επιτυχής θεής στη χώρα μας.
5: Υπάρχει κόντρα τώρα, όντως έχουν σοβαρό θέμα μεταξύ τους αυτοί.
6: Εσύ θα γιγαντωθεί τις επόμενες μέρες.
5: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει μια συγκεκριμένη στάση. Θεωρείτε ότι έχει και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρόβλημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης?
6: Γνωρίζω ότι τώρα μέχρι λίγο καιρό προσπαθούσε να παίξει να έχει ένα ρόλο με ισορροπιστή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι την τώρα Μπακογιάννη διαθέτει άρρηκτες σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη.
5: Και μέσα στην οικογένεια δηλαδή έχουν προβλήματα.
6: Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολύ κοντινός από ό,τι ξέρω και πόσο με προφορήσει άνθρωποι και καταστάσεις που γνωρίζουν μέσα του Μαξίμου και της οικογένειας τι γίνεται, είναι κοντά στη Μαρέβα Μητσοτάκη. Μαρέβα με την τώρα δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.
5: Είχα διαβάσει ότι είχε αλλάξει κάτι κλειδαριές, ότι είχαν θέματα.
6: Έξω από το σπίτι μου η τώρα.
5: Στα μαχαίρια όλοι τους δηλαδή.
6: Κύριε Σερέτη, έτσι είναι αυτά. Έρχονται εποχές που οι φαμίλιες τρώγονται μεταξύ τους.
5: Γιατί, έχουν κανένα σπίτι να χωρίσουνε?
6: Η εξουσία, κύριε Σερέτη, ποιος έχει τον έλεγχο της εξουσίας? Η Ντόρα με τον πατέρα της επί πολλά χρόνια ήταν το ισχυρό αφεντικό της οικογένειας Μητσοτάκη. Το ιερό τοτέμ της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα έφερε τη ζωή, ο μικρός αδερφός τώρα.

0: ήταν δικός του άνθρωπος, είχε φύγει χρόνια και συζούσε στο Λονδίνο με εφοπλιστή. Την εποχή που όλοι βγήκε αρχηγός ο Μητσιέρα Μητσοτάκης και όλα δείχνανε πως ήταν επόμενος πρωθυπουργός, ξαφνικά ξανατευτήκανε, ξαναγαπηθήκανε, γύρισε πίσω με αρέβα για να ζήσουν μαζί μεγάλες στιγμές.
1: Συγγνώμη τώρα που το ρωτάω έτσι, αλλά ποιος πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά κάνει κουμάντο σε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συναντάμε σε μια τέτοια οικογένεια ισχυρή?
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
0: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γνωρίζω πάλι, έχει από πίσω του 10 επικοινωνιολόγους, 10 image makers, σκηνοθέτες, θεατρικούς παραγωγούς, όλα είναι μια παράσταση αυτό.
1: Και πάλι χαιρετάει κούκλες από βιτρίνες όμως.
0: Πάλι χαιρετάει, καλύτερα ρομπόνται
1: σκυλάκια.
0: Σκυλιά. Γενικά είναι στον κόσμο του. Βάζει τις μίξεις του, συγγνώμη, τη λέξη κάτω από τα χαρτιά που του έχουν δώσει σε παγκόσμια μετάδοση. Κάνει το Mr. Bean πίσω από τον Τραμπ και πάει λέγοντας.
1: Μιλάει μόνος του με ηγέτες.
0: Μιλάει μόνος του. Γενικά κάνει πράγματα. Είναι ένας μπροστινός, όπως τα λέγαμε, στη γλώσσα της πιάτσας.
1: Και ποιος είναι όμως αυτός που στην ουσία κατευθύνει και έχει τώρα το πάνω χέρι? Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Εγώ και δεν θεωρώ, και το έχω πει και στις εκπομπές, ότι η Μαρέβα είναι αυτή που κινεί τμήματα πίσω από το στο παρασκήνιο με την υποστήριξη της Μοσάτ, των Εβραίων. Και ότι έχει έρθει στη χώρα μας, ξαναγύρισε στη συζυγική της εστία με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
1: Αλλά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την κυρία Μαρέβα με τη Μοσάντ. Δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν, δεν το ξέρω. Άμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, να το επιβεβαιώσουμε αυτό, κύριε Πετράκη. Είναι μια θεωρία.
0: Εγώ θεωρώ βάσει αυτά που γνωρίζω εντός
1: της
0: Δημοκρατίας του Μαξίμου.
1: Κατάλαβα.
0: Ότι για μια εποχή ήταν, ειδικά όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας, που φαινόταν ότι ακόμα κινητά νήματα, το απέδειξε στο συνέδριο, είπαμε. Είδαμε όλοι, ξέραμε όλοι με τα μάτια μας, και όσοι ήμασταν, ξέραμε, είχαμε πληροφορήσει από τον Μαξίμου, ότι το πρόσωπο του τρέμανε ήταν ο Γρηγόρης και η Μαρέβα.
1: Α, έχουν καλές σχέσεις δηλαδή αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
0: Ναι, διότι δεν έχει το επίπεδο Δημητριάδης, Μπακογιάννης ή Μητσοτάκης, παρόλο που είναι πιο ικανός από τους δύο, τον ανιψιό, τον γνάδακο τον πρώτο, πιο ευφυής, πιο ικανός είναι. Δεν έχει το επίπεδο Μητσοτάκης ή Μπακογιάννης, ήταν Δημητριάδης, ένα επίθετο που δεν είναι τόσο πολύ καθόλου πιασάρικο πολιτικά, και είχαν προβάδισμα οι άλλοι δύο πάντα από αυτόν στην πολιτική τους καριέρα και στο δημόσιο λόγο. Έτσι λοιπόν, ένας δικηγόρος με σχέση με τον ποινικό κόσμο, λόγω της ιδιότητάς του, ήταν πιο εύκολα χειραγωγήσιμος από τη Μαρέβα. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάλυση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε κάτι, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει την κυρία Μπακογιάννη, γνωρίζει τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν γνωρίζει την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Εκατερίνη Μητσοτάκη, η οποία είναι και η μητέρα του συγκεκριμένου που μάλωσε.
0: Την περάσανε χθες γενιές 14, ο Σεφ.
1: Ναι, χωρίς λόγο θεωρώ, δεν την έχω δει πουθενά τη συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Και αυτό φοβερό.
0: Εντάξει, οι αδερφές της Ντόρας και του Κυριάκου δεν είχαν καμία ενασχόληση ποτέ με την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν ούτε απασχολήσανε την πολιτική ζωή του τόπου. Γενικά ούτε τα δημοσιεύματα, αν εξαιρέσουμε μια εποχή που η μητέρα του Δημητριάδη είχε αυτό που είχε πει και ο κύριος Νίνος στην εκπομπή του Στέφανου Τουσίου τότε, ο άντρας της Δημοκρατικής που ήταν μέλος ασφάλειας στην οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Και η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, όπως γνωρίζω, ήταν συνειδητήρια και πρόεδρος κάποια φόρουμ και είχε και κάποια εμπλοκή με κάποια δηληστήρια, θυμάμαι. Εντάξει, απλά δεν είναι τόσο ενεργή στην πολιτική. Αλλά κατά τα άλλα είναι και, αυτά κάποια ισχυρά πρόσωπα της οικογένειας που έχουν τεράστια
0: πρόσωπα. Μοιράζουν τα πόστα.
1: Μοιράζουν τα πόστα.
0: Οι φαμίλες πάντα μοιράζουν τα πόστα, κύριε Στερετή. Άμα δούμε και τον Ονό, την τριλογία των Ονού, ίσως πιο κλασική ταινία των εποχών για μένα, θα δούμε ότι πρώτη στα παιδιά του, το ένα το πάει σε την κόρη του στη φιλανθρωπία, ώστε μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να έχει επιρροή στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία, ο άλλος στην τέχνη, ο άλλος στο ένα, ο άλλος στο άλλο.
1: Ναι. Περίεργα πράγματα για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Καθόλου περίεργα δεν είναι. Αποδεικνύονται καθημερινά ότι καταρχήν χάνουν την ψυχραιμία τους. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καθεστώτων όταν αισθάνονται την πτώση τους. Και σας το ξαναλέω, δεν θα αλλάξουν αυτοί απλά με εκλογές αυτή τη φορά στη χώρα μας. Θα πέσουνε με κρότοντα. Τα καθεστώτα δεν φεύγουν με εκλογές.

0: θα πλες. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Θα πέσουν με κρότο. Με έντονο κρότο, κύριε Σερέτη. Και αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στρασιμότητας τελικά από την Ευρώπη που ζει τη κοβέση, δεν ξέρω αν προλάβουν να αφήνουν κάποια στιγμή και με τα ελικόπτερα.
1: Ναι. Οι συγκεκριμένοι δύο κάτοχοι τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι, που τους έχουμε δει και με την κυρία Κίμπερλι. Να κυκλοφορούν. Αυτοί τώρα εκεί πέρα που ήταν και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, δηλαδή εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, άμα τον καλέσει εισαγγελία, είναι υποχρεωμένος να δώσει τα βίντεο. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Χωρίς λόγο εμπλέκεται σε όλο αυτό, επειδή είναι με του.
0: Η Euroleague δεν μπορεί να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο όμως στο τέλος.
1: Γιατί να τον τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο.
0: Είναι το συνήθως μαύρο πρόβατο που τιμωρείται.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ας τον Γιαννακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι. Τι ρόλο έχουν παίξει, ποιον θα υποστηρίξουν τώρα οι Αγγελόπουλοι, θα υποστηρίξουν τον κύριο Δημητριάδη, θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαρινάκη, ποιον θα υποστηρίξουν.
0: Οι Αγγελόπουλοι θα κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα. Θα αδοξαστούν κρυπτόμενοι. Δεν θα πάρουν θέση καθόλου στη δημοσιότητα και θα υποστηρίξουν αυτόν τον φίλο του, ο οποίος είναι ο κύριος Δημητριάδης, που είναι γνωστή για μαζί του στο σεφ, που το παίζει ο Ολυμπιακός αλλά κάτω, όπως είπαμε.
1: Καλά, μπορεί να μείνουν και ουδέτεροι.
0: Και τις δουλειές τους. Προσπαθούν μέσω έτσι να αναπληρώσουν ο ελληνικός λαός την ανακαίνιση του σεφ. Και όχι αυτή, δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι. Γνωρίζω...
0: Όπως εύστοχα άκουσα, είπατε ότι όσοι η Δημοκρατική μετέβηκε στο γήπεδο λόγω της παρουσίας του Ιγόνου μετά εκεί πέρα.
1: Ναι, πήγε η Αντιτρομοκρατική, πήγε. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο κιόλας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή και είναι ιδιώτης, έχει ομάδα των ΕΚΑΜ μαζί του παντού. Ίσως γιατί είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού.
0: Κύριε Σερέτη, ήμασταν οι πρώτοι που το σχολιάσαμε, το θυμάστε, όταν πήρε το διοικητή της ΕΚΑΜ και μια ομάδα των ΕΚΑΜ στην προσωπική του ασφάλεια. Πληρώνει, κύριε Σερέτη, με πάρα πολύ μεγάλους μισθούς το μήνα, με συμβόλαιο τριετές για να φύγει ο διοικητής των ΕΚΑΜ από την ΕΚΑΜ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια χρήματα ώστε να μπορείς να δίνεις ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο που ένας μέσος Έλληνας τα λεφτά που δίνει το μήνα ο κ. Δημητριάδης για την ασφάλειά του δεν τα βγάζει σε 2-3 χρόνια ένας Έλληνας εργαζόμενος. Κατανοείτε το νούμερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα δείχνει ότι υπάρχει παχτωλός εκατομμυρίων. Από πού και ως πού προκύπτουν εκατομμύρια αυτά του κ. Δημητριάδη. Και δεύτερον, τι φοβάται ο κ. Δημητριάδης για να έχει πολλαπλάσια φρουρά από τον πιο ισχυρό άντρα της χώρας σε αυτή τη στιγμή. Το γνωρίζω τι φοβάται. Ο λαός να το αναρωτηθεί.
1: Ο λαός αναρωτιέται και ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει, κύριε Πετράκη. Τώρα εδώ πέρα έγινε. Είδαν χθες δύο ισχυρά πρόσωπα να παίζουν ξύλο και εδώ αποκαλύπτονται σήμερα πράγματα και για τους δύο που ίσως κάποιοι να μην τα είχαν αντιληφθεί.
0: Η διαφορά πάλι σας λέω ότι δεν είπα στο Μαρινάκη. Ότι ο Μαρινάκης είναι ιδιώτης. Είναι καρχαρίας.
1: Μα και ο Δημητριάδης ιδιώτης είναι πλέον.
0: Δεν είναι ιδιώτης. Και ο Σερέτη 100% όταν γύριζε από την Ελλάδα και κάνει προεκλογικό αγώνα για το συνέδριο της Δημοκρατίας. Όταν. Όπως κάποιοι έντιμοι νεοδημοκράτες όταν μπήκε μέσα στο συνέδριο της Δημοκρατίας και υπάρχει βίντεο που ακούγεται φωνάζουν τι δουλειά έχει εδώ ο Κοριός όταν τραγουδάει σε περιμένω να έρθει και πάλι τον ύμνο αυτό τον ύμνο του να είχαμε να λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας όταν θέλει να έχει κάνει τα ραντεβού του στο γραφείο του στο Κολωνάκι με όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας και καναλάρχες κάποιους ελεγχόμενους καναλάρχες από αυτόν πιο μικρούς καναλάρχες. Δεν είναι απλά σας ιδιώτης.
1: Ναι, ανήκει στην παράταξη.
0: Είναι ένας σιώδης ρυθμιστής της Δημοκρατίας.
1: Θα κατέβει υποψήφιος, πιστεύετε, τώρα στις επόμενες εκλογές.
0: Δεν θα κατέβει, και δεν πιστεύω ότι θα κατέβει, διότι είναι τόσο πιο ικανός από το θείο του και τον παππού του τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που ο παππούς του, για να γλιτώσει από τη φυλακή τον θείο του και σημερινό πρωθυπουργό, μέσω σημείου τον έκανε βουλευτή τότε, μέσω με την κυβέρνηση τότε του. Ότι γιατί με την Δημοκρατία δεν έκανε βουλευτή και όταν πήγε στην Βουλή η δικογραφία για να έρθει η ασυλία του, η Βουλή αποφάσισε να μην έρθει η ασυλία του. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε σερέτη με τον Τζαβέλα και τους υπόλοιπους, πέτυχε να μην χρειάζεται καν βουλευτική ασυλία για να γλιτώσει τη φυλακή με τις υποκλοπές. Την καθάρισε πολύ εύκολα. Άρα δεν έχει λόγο να κατέβει βουλευτής. Δεν τη χρειάζεται βουλευτική ασυλία.
1: Μακροχρόνια πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να ηγηθεί της παράταξης.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι το έχει στο μυαλό του, το θέλει.
1: Θέλει δηλαδή να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
0: Άμα δείτε και η συνέντευξη που έδωσε προχθές μετά από χρόνια, πριν λίγες μέρες, στην ουσία βγάζει στο ορθείο του, τον Πρωθυπουργό. Λέγοντας ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, εγώ παρέδιδα τα πάντα στον Πρωθυπουργό, αυτός τα ξέρει όλα. Έτσι δεν είπε.
1: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών μιλάτε.
0: Ναι, δεν το είπε και δεν τον έδωσε.
1: Ότι ανέλαβε την ευθύνη και.
0: Ναι, δεν τον έδωσε.
1: Είναι, πέταξε μια μπηχτή, θεωρώ, ναι.
0: Μεγάλη μπηχτή, όταν εγώ δεν ήξερα τίποτα. Απλά ανέλαβε το κόστος για να προστατεύσει την παράταξη και τη χώρα. Ποια παράταξη προστατεύει, από ποιον. Μα είπε από ποιον ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύσει. Δεν μα είπε από ποιον. Το μόνο μα είπε ότι τα παράδειγμα μα στο φίλο του χώρα δεν τα ανοίγει. Ότι δεν ήξερε τι πήγαν μέσα οι φάκελοι. Άρα, και ότι να ξέρετε ότι το στους συνέδρους της Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δική του, κύριε Σελέτη. Ελεγχόμενο από αυτόν. Ναι. Τον Γρηγόρη Δημητριάδη ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί απλά... και η ΔΑΠ, από όσο γνωρίζω, περνάει από τα χέρια του. Και οι νέοι, δηλαδή, τον βλέπω και πολύ ενεργό, ναι.
0: Και ο ΝΕΔ.
1: Και ο ΝΕΔ, ναι.
0: Ναι, είναι, σας λέω, ο σκιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Απλά, δεν βοηθάνε αυτά τα περιστατικά στο να κατέβει στην πολιτική. Όπως αυτό που είδαμε χθες, θεωρώ ότι είναι εν μέρει τα πόπλακα για αυτόν.
1: Τελικά από αυτή την κυβέρνηση ποιος εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιας και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Πετράκη? Εμπλέκεται η κυβέρνηση, εμπλέκονται συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ή αυτοί που έχουν καταδικαστεί ήταν οι μόνοι? Γιατί είχαμε συζητήσει παλαιότερα και για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι έχει κάποια email, ο οποίος είπε ότι πούλησε το λογισμικό στην κυβέρνηση. Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν? Ο Ταλ Ντίλ, όπως τον λέγατε συγκεκριμένα, Ταλ Ντίλ, Ντίλιαν, έκανε deal.
0: Έχει κάνει deal ο Ντίλιαν. Όσον αφορά και εσένα, το σκάνδαλο των υποκλοπών οφείλεται και έχουν ευθύνη το Μαξίμου και η οικογένεια του Στάτσι. Λόγος, ωστόσο έχω ξανακάνει την ανάλυση και παλιότερα, θα πω μια φορά, ότι άμα δούμε, ελέγχει πρώτα, παρακολουθεί τους δικούς του, τις γυναίκες κάποιων δικών τους, ώστε να τους κρατάει τους δικούς του πρώτα και μετά τεκτείνεται σε άλλους. Διότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανασφαλή ηγέτη αυτό το πράγμα.
1: Δεν κατάλαβα, για ποιον λέτε τώρα?
0: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, τον ίδιο.
1: Άρα θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται?
0: Σε κάθαρα. Πέστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναθέτοντας στην ΕΕΠ και αναθέτοντας του να κάνει πράγματα και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Λαβράνου να το υλοποιήσει, έχοντας ο Λαβράνος αστυνομική φρουρά, άδειες όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, ταξιδεύεται με 130. Τι είναι ο Λαβράνος ταξιδεύει με 130 και μπαίνει στην ΕΕΠ μέσα? Τι είναι η ΕΕΠ?
1: Αυτά τα έχει αναρωτηθεί και ο κύριος Κεσές, ναι.
0: Η κακοτέρα της γειτονιάς του είναι και πάει να πάρει κανένα φρέντο καπουτσίνο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ευθύνη έχει σίγουρα ο καπετάνιος στο καράβι, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έπρεπε να γνωρίζει.
0: Δεν έχει απλά ευθύνη. Είναι μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη ο ενσυστρωτής, ο εμπνευστής όλης αυτής της υπόθεσης. Και ο λόγος που το έχει εμπνευστεί και το έχουν εκτελέσει αυτό το έργο είναι ότι ένας ηγέτης, δεν ηγέτης πραγματικός ο Γιάννης Μητσοτάκης, ώστε να βρίσκεται στη θέση του με την αξία του, και γι' αυτό είναι ανασφαλής και φοβικός, και οι ανασφαλείς και φοβικές ηγέτες, κύριε Σερέτη, τους πρώτους που θέλουν να λέξουν είναι την αυλή τους. Διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να πάσουν ότι σήμερα θα ανατρέψουν, έχουν το κόμπλεξ, την ασφάλεια, την φοβία, το άγχος, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις τους. Αυτά όμως τα πράγματα για Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνα.
1: Είναι επικίνδυνα, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για δημοκρατία, κύριε Πετράκη. Ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι χθες μείνανε με το στόμα ανοιχτό όταν παρακολουθούσαν αυτούς τους δύο ισχυρούς άντρες να παίζουν σφαλιάρες.
0: Κύριε Σερέτη, έχονται και συνέχεια. Δεν θα μείνουμε πέρα αυτό το πράγμα. Αποδείξαν και οι δύο πλευρές εχθές ότι δεν έχουν τη δύναμη και οι δύο να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε παγκόσμια μετάδοση συμπεριφέρεται έτσι σε έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε παγκόσμια μετάδοση αποδεικνύει ότι δεν υπολογίζει καθόλου την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οικογένεια Μητσοτάκη γενικότερα, γιατί το επιτύχει στον Δημητριάδη πλέον, επιτύχεται στην Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, ξεκάθαρα. Δεν επιτύχθηκε μόνο στο πρόσωπο Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά σε όλο το οικοδόμημα αυτό. Άρα έρχονται κι άλλα. Θα γίνουμε σαν τη λάμψη του φόσκολου, φαίνεται.
1: Για να δούμε τις οικογενειακές ιστορίες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μετράκη.
0: Καλό απόγευμα και σε
1: διάφορα. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Εμείς δίνουμε βήμα να ακούγονται απόψεις. Δίνουμε βήμα σε όλους αυτούς να πούν την άποψή τους. Φυσικά, άμα θέλει ο κύριος Μαρινάκης να έρθει να μιλήσει στον αέρα, είναι πρόσδεκτος, όπως και ο κύριος Δημητριάδης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και όλοι εκεί πέρα έξω. Ελάτε εδώ πέρα να συζητήσουμε. Έχω να σας κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ είμαι εδώ να κάνω ερωτήσεις. Και τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν μασάω τίποτα. Δεν μασάω τίποτα. Έλα εδώ πέρα να σε ρωτήσω, αδερφέ. Πού πήγαινε το βαπόρι από την Περσία? Έλα εδώ να σε ρωτήσω, το ξέρω το τραγούδι στο 13 το κελί του Νικολαίδη? Έλα, δηλαδή πρόβλημα υπάρχει. Γιατί και μέσα στις φυλακές υπάρχει αναμπουμπούλα και μέσα στις φυλακές υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν παρεδώσει. Βάλε τραγούδι γιατί πήγε τρεις και επανέρχομαι τρίτη ώρα να ακούσουμε τι έχει να πει και ο κόσμος. Γιατί παραπονιούνται και λένε δίνεις βήμα στον έναν, δίνεις βήμα στον άλλον. Σε εμάς πότε θα δώσεις βήμα? Σήμερα θα δώσω και σε εσάς βήμα. Στο κελί, όχι το 33, στο 13 το κελί. Βάλτε τους μαζί, πιάστε τους εκεί. Να τελειώνουμε με την τραγωδία αυτή. Όπο, πείμα έβγαλα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Γενικευμένο έλλειμμα διαφάνειας στο δημόσιο αποκαλύπτει η νέα έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώς οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου έχουν καταλήξει σε πάρτι απευθείας αναθέσεων ύψους 7,5 εκατομμύριων ευρώ σε ιδιώτες. Την παρέμβαση αρμόδιου εισαγγελέα για την αθλητική νομοθεσία προκάλεσε ο άγριος λεκτικός και σχεδόν σωματικός διαπληκτισμός μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στις κερκίδες των επισήμων πριν από το τελικό της Ευρωλίγκας. Σε 20 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες ενός αντιδημάρχου και δύο λογιστών, προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, εξαρθώνοντας μεγάλο κύκλωμα που λιμένονταν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για απάτες ύψους 250.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε η δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ, ξεκυμνώνοντας την πλήρη ανυπαρξία ελέγχων στον οργανισμό. Για μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, που θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής πολιτικής, ο Ομπάμα δεσμεύτηκε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρα, ο οποίος προειδοποίησε για τις καθοδικές πιέσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην οικονομία. Ανατροπή δεδομένων σημειώνεται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αριουπάγου κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος της αποφυλάκησής του, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Πρωτοφανείς εικόνες για τα πολιτικά σκηνικά έρχονται από την Τουρκία. Σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου βρίσκεται η εξωματική αντιπολίτευση της χώρας, καθότι προηγήθηκε βίαιη εκένωση και έφοδος στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα από την αστυνομία με χημικά και πλαστικές σφαίρες, προκειμένου να αποκατασταθεί στην προεδρία του ο Κεμάλ Κιλιζάρογλου έναντι του καταρρεθέντος ο Γιούς Οζέλ. Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση της Μαρίας Καριστιανού να ιδρύσει κόμμα πήρε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, κάνοντας λόγο για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τον δικαστικό αγώνα δικαίωσης και τις καταγγελίες για τείχος συγκάλυψης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού της Ξάνθης και την Εθνική Ελλάδας. Ο παλέμαχος παίκτης έφυγε σε ηλικία 50 ετών από μια περίεργη ασθένεια. Κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Στη σύλληψη δύο διακινητών από το Νότιο Σουδάν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος 16 ετών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης έπειτα από τον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 104 λάθρομεταναστών στα νότια παράλια του νησιού. Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στον αριθμό 1550 ενεργοποιεί από σήμερα το Υπουργείο Παιδείας για την στήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Ορατός είναι ο κίνδυνος του παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα μετά τη μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στην Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο των πολιτικών προσώπων. Νέο διπλό χαράτσι στα κίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση της Πομιδά και των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Σε διεθνή υγειονομικό συναγερμό βρίσκεται ο πλανήτης λόγω της νέας επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν ήδη τους 200. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, ξαναλέω, 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6907-483-484, παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα φιλέ.
3: Οσμοσένης, συγχαρητήρια για το σταθμό σας που είχατε αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Όλα χιλιά έβγε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα δύο νέα άτομα που χαθήκανε χθες. Γιατί φοβόμαστε ο Κώστα και για τον Παλκάρι και για τον ποδοσφαιριστή.
2: Βέβαια.
3: Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή την δεύτερη εβδομάδα, γιατί παίρνανε πολύ, ότι ήθελα να πω για τα δύο συλληπιτήρια και για τα κορίτσια που πέσανε από τον έκτο.
2: Καλά, αυτό εννοείται, αυτό το έχουμε αναφέρει ήδη, φίλε μου, ναι. Καλά κάνεις, ναι, καλά κάνεις και τα λες. Συλληπιτήρια, υπομονή και κουράγιο στις οικογένειες.
3: Ναι, υπομονή βέβαια, απλώς δεν είναι βγάζει γραμμή. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ζούμε σε περίεργες εποχές και καταστάσεις, σαν από το κόσμο όλα αυτά, βλέπω νέα παιδιά με τα κινητά κολλημένα. Το άγχος των πανελλαδικών, δεν αβέβαιο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Τα ξέρετε με τις πανελλάδικες τι γίνεται. Τα έχουμε περάσει και εμείς στο παρελθόν. Λοιπόν, η τηλεόραση καμία ενημέρωση. Η τηλεόραση από συσκευή ψυχαγωγίας και ενημέρωση έχει γίνει συσκευή παραπληροφόρηση, πλατφόρμα διαφημίσεων και υπορκουλτούρα, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και δυστυχώς φεύγουν τα νέα παιδιά έτσι με αυτοκτονίες και η χίλια δύο κατάθλιψη, ειδικά εδώ στις πόλεις, εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά, έχει πέφτει μεγάλη κατάθλιψη. Κουράζω τις οικογένειες, λυπάμαι που μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος από αυτή την κυβέρνηση.
2: Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου αδερφέ μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
2: Καλησπέρα, όντως πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά προβλήματα. Παιδιά, θέλει λίγο να μπορείτε με τον εαυτό σας να συνομιλείτε, να τον βοηθάτε τον εαυτό σας και να μην σας παίρνει από κάτω. Πάμε, σε ακούω.
4: Κύριε Γρηγόρη, ήθελα να σχολιάσω τη συνοδεία, να συνεχίσω κι εγώ πάνω σε αυτό που το τονίζεις επανειλημμένα κάθε μέρα. Έλα εσύ ρε, γιατί δεν έρχεσαι, έλα εδώ αυτά που τους καλείτε και δεν έρχονται. Να το τονίσω και εγώ. Όταν ρε εσύ, εγώ είμαι εντάξει. Και ο άλλος μου τη λέει, έλα ρε εδώ να μου τα πεις, να τα πούμε. Τι έχω ρε, να έρθω, έλα. Ναι κύριε μου, έρχομαι, να μιλήσω. Έτσι. Άρα για να μην πας.
2: Φοβάσαι.
4: Έχεις τον λόγο.
2: Φοβάσαι, τώρα. Δεν έχεις να απαντήσεις.
4: Ναι, έχεις πολλούς λόγους, εγώ έτσι το πω, πολλούς, δεν έχεις έναν και δύο, έχεις πάρα πολλούς. Λοιπόν, και ένα άλλο, συνηθίζουμε και λέμε ότι τα μεγάλα τα κανάλια, λοιπόν, ότι σε κοντάρουνε και αβαντάρουνε, μια ζωή φυσικά γίνεται αυτό, στα κόμματα, με τους πολιτικούς, τα μεγάλα τα κόμματα τα λεγόμενα. Αν δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτά τα κανάλια κύριε Γόρη μου, έχω παρατηρήσει, είναι ένα κανάλι της Συμμαθίας, δεν θέλω να πω το όνομα, της Συμμαθίας. Και κάθομαι και τον παρακολουθώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τα απόγευμα αργά βγαίνει. Κάποιος αυτός λέει ότι δεν είναι δημοσιογράφος και ότι απλώς σχολιάζει.
2: Ναι.
4: Κάνει σχόλιο για μισή ώρα.
2: Ναι.
4: Και τον παρακολουθώ και αρχίζει και περιφέρεται η κουβέντα του Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχει εδώ και κάμποσο καιρό που ξεφύτρωσαν και οι υπόλοιποι, Τσίπρας και η ΣΥΑ και οι άλλοι.
2: Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί, για ποιο λόγο στα κανάλια συνέχεια υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο αυτοί οι δύο υπάρχουν συνήθως. Άντε να ξεπεταχτεί και κανένας άλλος, να δώσουν βήμα και σε κανέναν άλλον. Αυτοί όμως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ είναι σταθερά εκεί.
4: Αυτός κάνει εκπομπή μόνος του. Κάνει σχόλιο μονάχος του.
2: Δεν με νοιάζει τώρα τι κάνει αυτός. Εγώ άλλο πράγμα σε λέω. Μην κολλάς ένα συγκεκριμένο. Στα περισσότερα πάνελ υπάρχει συνήθως μόνιμα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι. Αλλά εγώ σε λέω, τονίζω ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα τα κανάλια. Της περιφέρειας είναι αυτό. Όπως επίσης και περιφερειακό κανάλι, το οποίο επί Χριστοδούλου τότε και με το Μακεδονικό πρόβαλε τα συλλαλητήρια και τα αυτά, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, και τώρα το βλέπω και εδώ και πόσο καιρό, πολύ πασπαλίζει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Με εκεί πέρα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις λίστες πέτσας. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, επίσης.
2: Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα Πανελλήνιος.
2: Έλα ρε Πανελλήνια να πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω να πούμε.
5: Και σε τα πιάνω το κάγκελο γίνεται αδερφέ, και εγώ σήμερα έρχομαι από κηδεία του παππού μου κιόλας.
2: Συλληπιτήρια αδερφέ.
5: Χαμός γίνεται εδώ πέρα, βρωμιά, μπόχα τη σοδεία η Αθήνα. Και μάλιστα σήμερα που ήμουν στην κηδεία του παππού μου, φαντάσου, ήταν μια γειτόνισσα εκεί πέρα που είναι χρόνια στο Πασόκ, χωμένη μέσα. Και τη λέω, ρε κύρα τέτοια μου τη λέω, έναν σκληρό Μαριγιόλι εκεί πέρα μέσα στο Πασόκ δεν έχετε να ρίξει λίγο το Μητσοτάκι λίγο να του πάει κόντρα? Και τι γυρνάει και μου λέει, αφού μας κρατάνε όλους από τα χαμηλά, πλάκα μου κάνεις? Όλες οι τράπεζες λέει, όλοι που χρωστάμε λέει σαν κόμμα και το Πασόκ που χρωστάει στις τράπεζες, ποιος θα τα βάλει με αυτούς λέει? Όλοι μας κρατάνε λέει σε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα μας αφήσουν ούτε γόμα. Ποιος θα σηκώσει μου λέει νίκη στις τράπεζες και στους ολιγάρχες των τραπεζών λέει. Δεν υπάρχει μου λέει. Μπορεί να βλέπεις τους άλλους του Πασόκ να φωνάζουν, να κάνουν και αυτά, είναι παραμυθατζίδες. Και αυτό λέω εγώ που είμαι τόσα λέει χρόνια εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένας. Και σύν της άλλης να θέλω να αναφερθώ και λίγο, ακούγομαι Γρηγόρη?
2: Ακούγεσαι.
5: Είμαι χασες.
2: Ακούγεσαι.
5: Ωραία. και θέλω να αναφερθώ και στο περιστατικό με τον Δημητριάδη και με τον Μαρινάκη. Μετά από αυτή την κόντρα, αυτά θα έχουμε πολλές μεγάλες εξελίξεις. Η πτώση τους θα είναι κοφαντική και των δύο. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Το μουλάρια τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα». Βέβαια, για να λέμε και του λόγου το αληθές, να σου πω κάτι.
2: Ακούω.
5: Έτσι έπρεπε να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε το Δημητριάδη και τον κάθε Δημητριάδη.
2: Εντάξει, όχι, κατά της βίας είμαστε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
5: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο, αδερφέ. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Δεν γίνεται να υιοθετήσουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η λύση. Όποιος σηκώνει το χέρι του και χτυπάει κάποιον άλλον, είναι λάθος. Τελεία και παύλα. Και δεν θέλω να ακούω τέτοιες απόψεις στον αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της βίας. Και δεν υποκινούμε τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να πάνε να χτυπήσουν κάποιον. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Φίλε, εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι κάτι στημένο ήταν σίγουρα 100%.
2: Στημένο, τι εννοείς? Μου... τι εννοείς στημένο?
6: Έτσι, στημένο από τη δικιά μου θεωρία, ρε παιδί μου, ότι νομίζω. Δηλαδή τώρα είναι τον περίμενο Δημητριάδης εκεί πέρα, τα ήξερε για να το κάνει φασαρία και μαγιά. Για να δείξει κάτι που μπήκατε καλά και με τα αυτά που λες. Του ξεφτυλίσα δηλαδή με τα κινητά.
2: Εμένα δεν μου φάνηκε ένα αδερφέ στημένο τώρα. Τι είναι αυτά, δεν νομίζω ότι είναι στημένο.
6: Εγώ, ναι, δεν ξέρω.
2: Ένας άνθρωπος δεν αντιδράει με τόσα νεύρα όταν είναι στημένη μια κατάσταση. Δηλαδή εδώ πέρα φαινόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους έχουν πρόβλημα.
6: Σίγουρα. Εγώ το δικό μου μυαλό πάει εκεί. Έτσι η θεωρία, δεν λέω ότι είναι όντως. Και το άλλο μου λέει εμένα. Γιατί όπως είπε και ο Πετράκης πριν, μπορεί να είναι με τον Τζίπρα ο Μαρινάκης να πήγαν εκεί πέρα. Να τον έστειλε το σύστημα και να γίνει φασαρία και να πούμε...
2: όχι, αυτά μωρέ είναι τρέλες τώρα. Αυτό, ρε άνθρωπε, να σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις εσύ πρόβλημα με κάποιον? Έλα. Τυχαίνει να περάσεις από δίπλα του, δεν υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείτε?
6: Τώρα είναι αναλόγως τι φάση, εγώ το μυαλό μου λέω...
2: άλλο σε ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείς με κάποιον που έχεις πρόβλημα αν περάσεις από δίπλα του?
6: Αναλόγως το πρόβλημα, άμα έχει κάνει κάτι σοβαρό, θα την αρπάξει, δεν γλιτώνει.
2: Τότε τι στημένα και σιγά μην του δώσανε και εντολή να πάει εκεί και σιγά μην είχαν κανονίσει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά είναι τρέλες. Ευχαριστώ.
6: Τα έχω δει όλα με αυτούς εκεί.
2: Καλό μεσημέρι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήταν στημένο. Άστα αυτά. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
7: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Κόρακας Κοράκου, μάντι δεν βγάζει. Έχω να πω για όλα τα προηγούμενα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω.
2: Ευχαριστώ, σε ποιον λες?
7: Μιλάω για τον κύριο προηγουμένως που έλεγε. Κόρακας Κοράκου δεν βγάζει.
2: Ναι, ευχαριστώ, μάντι, σε ποιον είπες?
7: Στον παλιό εκεί που έφυγε από το τηλέφωνο. Ήθελα να, και από σένα δεν το ακούω, υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα δάνεια τα με ελβετικό φράγκο. Όλες οι χώρες τα δάνεια αυτά τα μηδένισαν, τα ακύρωσαν όλα.
2: Κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον κύριο Κώστα. Θα πας στο κανάλι μου στο YouTube να την ψάξεις. Τότε τι λες ότι δεν ακούς από εμένα?
7: Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται για να ψηφίσουν κάτι. Λοιπόν, ζητάμε πρώτον ζητάμε τη βοήθεια. Είμαι οργανωμένος σε αυτά τα δάνεια. Ζητάμε τη βοήθεια από πολλούς. Κανένας δεν μας βγάζει. Εσύ μας έβγαλες μια φορά. Λίγο παραπάνω θέλουμε να μας βγάλεις.
2: Τότε μη λες από μένα, δεν ακούς. Λίγο παραπάνω θα σας βγάλω. Θα πάρεις τηλέφωνο να κανονίσουμε. Εντάξει, άκουσε με. Πάρε στη γραμματεία, άσε το τηλέφωνο σου να σας βγάλω μια μέρα να μιλήσετε.
7: Μισό λεπτό ακόμη και ούτε μισό λεπτό. Έχω να κάνω μια καταγγελία για την αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Δρόμο από κεντρικό εθνικό δρόμο της Ξάνθης. Τον έχει αγοράσει το δημόσιο. Λοιπόν, πληρωμένος δρόμος, τον έχει καταλάβει το δρόμο κάποιος ιδιώτης νεοδημοκράτης. Λοιπόν, και δυστυχώς ούτε η δικαιοσύνη, παρόλες τις καταγγελίες μου, ούτε η δικαιοσύνη, κανένας δεν λειτουργεί να ανοίξει ο δρόμος για να περνάει ο κόσμος. Αν ήθελες μπορώ να σου στείλω και τοπογραφικά, να σου στείλω τα πάντα.
2: Ωραία, πάρε, άκουσε με. Έχεις στείλω και χαρτί?
7: Πώς, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το...
2: Πάμε, σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να βρεις ένα χαρτί και ένα στυλό, να γράψεις ένα τηλέφωνο. Πάμε, ωραία, γράψε 2-3-10.
7: Ναι.
2: 500.
7: Ναι.
2: 5-3-6.
7: 5-3-6.
2: Ωραία, είναι η γραμματεία. Πάρε, ας το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσουμε. Καλό μεσημέρι, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
2: Διχρονέ, σήμερα θέλω μόνο σχόλιο για αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο.
7: Όχι πάλι και εσύ τα ίδια στον Ιωαννίδη.
2: Άρχισες τώρα τις τρέλες σου, άντε, για πες.
7: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω με το Ευαγγέλιο.
2: Θα πεις και όμως την άποψή σου, είπαμε για αυτό που έγινε. Τι βλέπεις εσύ, ποιος είναι πιο ισχυρός αρχικά?
7: Δύσκολο να πεις ποιος είναι πιο ισχυρός. Δεν τα γνωρίζεις τα κόζια εγώ τα γράμματα. Θα πω λάθος εκτίμηση. Σαν οικονομικά είναι ο Μαρινάκης πιο ισχυρός. Τώρα ο άλλος άμα έχει διασυνδέσεις πολιτικές και διάφορου είδους διασυνδέσεις.
2: Θα σου το πω αλλιώς, επειδή ίσως να μην γνωρίζεις πράγματα. Θα σου το πω έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά, να το πάμε και λίγο πιο σαρκαστικά. Δηλαδή, βάζεις μέσα σε ένα ρινγκ τον Ανιψιό του Πρωθυπουργού και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
7: Αυτό είναι δύσκολο, ναι, όντως είναι καλό ερώτημα, αλλά δύσκολο να απαντηθεί. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αγαπητέ μου, όπως τα λέγατε. Δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει, γιατί ο ένας έχει τα λεφτά, ο άλλος έχει τις διασυνδέσεις. Δεν ξέρεις μετά πώς.
2: Μες στο ρινγκ δεν χωράνε λεφτά και διασυνδέσεις, ρε Διχρονέ. Βάζεις μέσα ένα ρινγκ, τους φοράς γάντια. Τους φοράς γάντια.
7: Άμα κάνει δικαστήριο, ένα τον άλλον και θα κερδίσει.
2: Ποια δικαστήριο, άκου τι σου λέω, ρε εσύ. Φοράς γάντια στο Βαγγέλη το Μαρινάκη, φοράς γάντια και στο Γρηγόρη το Δημητριάδη και τους βάζεις μέσα ένα ρινγκ πυγμαχίας. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
7: Εντάξει, λες το Μαρινάκη γιατί είναι σωματικά ευστραφής, γι' αυτό λες το Μαρινάκη.
2: Η εύσωμη όμως είναι πιο αργή. Μην τον υποτιμάς, ο άλλος είναι ψηλός, έχει μακριά χέρια.
7: Ναι, είπα εκτίμηση, ναι, σύμφωνοι, υπάρχουν πολλοί παραγόντες.
2: Έτσι μακριά χέρια τον κρατάει σε απόσταση. Επίσης παίζει ρόλο και αντοχή. Ένας πρέπει να κουράζεται πιο πολύ, πιο γρήγορα.
7: Ναι, αγαπητέ μου, όπως ξέρεις, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ο Αβγενάκης που χτύπησε ένα αστυνομικό μέσα στο αεροδρόμιο, άμα έχει χτυπήσει αστυνομικό μέσα στο αεροδρόμιο, θα σου φορτώσουν όλο τον ποινικό κώδικα. Και ο άνθρωπος είναι έξω και δεν τον τιμώρησε κανένας. Υπάρχει δικαιοσύνη?
2: Δεν υπάρχει για μένα, όχι. Έτσι πως το πας δεν υπάρχει. Μόνο για τους ξυπόλυτους υπάρχει.
7: Οπότε αυτά τα δύο θηρία, πια άμα λώσουν μεταξύ τους ποιος θα νικήσει, ξέρεις.
2: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, ρε άνθρωπε, σε λέω. Δεν ξέρω ούτε εγώ ποιος θα κερδίσει. Θα σου πω και εγώ που τα ποντάρω.
7: Εντάξει, εγώ ποντάρω στον οικονομικά πιο ισχυρό, αλλά ο άλλος τη διασυνδέση δεν ξέρω.
2: Σε ποιον δηλαδή?
7: Στο Μαρινάκι.
2: Με το Μαρινάκι, σε ρε Διχρονέ δηλαδή?
7: Όχι, λέω ποιος είναι οικονομικά πιο ισχυρός.
2: Τώρα μου λες ότι είσαι με το Μαρινάκι δηλαδή.
7: Δεν λέω είμαι, ρε.
2: Άρα υποστηρίζεις Μαρινάκι.
7: Δεν ξέρω, αλλά μάλλον έχει πολιτικές διασυνδέσεις και χτυπήσουν τηλέφωνο στον Άριο Πάγο και στραφούν εναντίον του Μαρινάκη.
2: Κοίτα, δεν μου φαίνεται τυχαίο, επειδή είσαι και Αριανός, λογικό να υποστηρίζεις Μαρινάκη.
7: Όχι, μωρέ. Μην με κάνεις να σε κολλήσω για τον ΠΑΟΚ τώρα, θες να σε κολλήσω.
2: Για πες.
7: Όταν έπαιζε όφη ΠΑΟΚ το Σάββατο του τελικού του κυπέλου, ναι, περνούσα από μια καφετέρια, ναι, και άκουγα τους ΠΑΟΞίδες να τραγουδάνε «Φέρτε ένα πιο να ξημερωθώ, πω, τι κλαρίνο ήταν αυτό». Και μετά περνά από μια άλλη καφετέρια, ήταν ο παδί του Όφη και λέγαν το άλλο, το τρίτο, το μεγάλο. Γνωρίζεις γιατί?
2: Καλό μεσημέρι, Διχρονέ, καλό μεσημέρι.
7: Κάποιο σου πω και
2: δεν λες τίποτα, μετά από αυτό δεν λες τίποτα. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ στον επόμενο.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, αδελφέ μου, τι κάνεις? Μαρία από το Εγάλεο είμαι.
2: Καλησπέρα, κυρία Μαρία.
9: Τι γίνεσαι? Α, κυρία, είναι μόνο η Παναγιά. Μαρία, θα με λες σκέτο.
2: Κυρία είμαι Μαρία, πάμε.
9: Εχθές άκουγα από το ραδιόφωνο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάποια στιγμή που ήταν να τελειώσει ο Ολυμπιακός, ο εκφωνητής από ο δημοσιογράφος, πήγαιναν όλα καλά και καθημερινά λέει, όχι, τι γίνεται, μα τι γίνεται. Άκου να σου πω, εγώ θα έλεγα το Μαρινάκι, γιατί μέσω μηνυμάτων, εάν τον είχε φουσκώσει τον άνθρωπο, μάλλον ότι... Εκείνος, δηλαδή ο άλλος που του στείλαν τα μηνύματα τον έφτιαξε έτσι να ανεβριάσει και να γίνει. Τώρα το μάθα από σένα την εκπομπή ότι παίχτηκε μεταξύ, δεν ήξερα. Αλλά θεωρώ ότι είχαν προηγούμενα και ήρθε το ποτήρι και γέμισε.
2: Δεν θα ήταν ωραίο πάντως να έχει κανονιστεί ένας αγώνας. Ένας αγώνας, περίμενε να μιλήσω, ρε, περίμενε δυο λέξεις, είπα και μη λες όχι. Πού ξέρεις τι θα πω?
9: Ακούω.
2: Πω, τι πράγμα είστε? Να κανονιστεί ένας αγώνας με κανόνες, με όλα, να μπουν μέσα ένα ρίγκ να λύσουν τα προβλήματά τους, να ξεσπάσουν και οι δύο.
9: Σωστά.
2: Πριν έλεγες όχι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία.
9: Άκου,
2: καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
9: Καλή εβδομάδα.
2: Υγεία, καλή εβδομάδα, παρακαλώ στον επόμενο.
10: Κύριε Σερέτη, αδελφή Νεκταρία, τι κάνετε?
11: Τι κάνετε, καλά είστε, καλά είστε.
10: Ευχαριστώ, προσπαθώ κύριε Σερέτη μου. Θα ήθελα να ακούσετε αυτό, το αφιερώνω σε εσάς και σε μένα. Δεν αφορά κανένα Μαρινάκι, δεν γνωρίζω από ποδόσφαιρο τους ή άλλους. Κάποτε ο κύριος ήταν στη Ναζαρέτο, κύριο Σιμών Ιησούς Χριστός.
11: Ναι.
10: Και είδε τρεις σταυρούς, ατιμωτικό μέσο για έναν άνθρωπο, ο σταυρός τότε. Λοιπόν, λέει, γιατί τρεις σταυρούς, γιατί δεν έχουμε τρεις για να σταυρώσουμε. Τι έκανε ο πρώτος, λέει, έκλεψε. Γιατί έκλεψε, γιατί πεινούσε. Δεν θα τον ανεβάσει στο σταυρό. Ο δεύτερος τι έκανε, σκότωσε. Γιατί σκότωσε, ήταν σε άμυνα. Δεν θα τον ανεβάσει στο σταυρό. Ο τρίτος ήταν αχάριστος. Τώρα αυτόν ανεβάστε τον. Λοιπόν, εσείς που ακούτε τον κύριο Σερέτη και τον ανεβάζετε επάνω στο σταυρό, δεν πρόκειται να τον σταυρώσετε, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσετε. Και κάτι άλλο τώρα, κύριε Σερέτη μου, η Εκκλησία έχει πάει στο ΑΚΑ. Έχει πάει να ακούσει τους Iron Maiden, αν το λέω καλά. Πού είναι η Εκκλησία, χάνεται ο κόσμος. Πού είστε, έχετε κοσμικευθεί, δεν το καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ κύριε Σερέτη.
11: Καλό
10: μου,
11: δύναμη. Μεσημέρι, καλή καλό
10: δύναμη
11: μεσημέρι.
10: Να σας δίνω ο Θεός. Ευχαριστώ
11: υγεία,
10: πολύ.
11: Υγεία, ευχαριστώ πολύ. Δεν με σταυρώνει κανένας. Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ναι.
11: Ποιος είναι?
12: Ναι, μ' ακούτε?
11: Ο Σπαζοκλαμπάνη. Ναι, ναι, πείτε μου.
12: Γρηγόρη μου, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
11: Πείτε μου.
12: Θα ήθελα να βγάλετε έναν επιστήμονα ο οποίος θα μιλήσει υπεύθυνα για αυτά τα ζώα που σπάζουν, να πούμε, και για τον ΤΕΙ, γιατί και εγώ από επιστήμονα έχω μάθει ότι ο ιός αυτός δεν κολλάει στον άνθρωπο όταν το κρέας ψηθεί σωστά.
11: Για την ευλογιά μιλάτε?
12: Ναι, γενικά για αυτά αυτές που σπάζουν τα ζωάκια. Λοιπόν, και το τυρί για να ψηθεί θέλει 30 μέρες τουλάχιστον στην άρνη. Δεν υπάρχει μικρόβιο που να αντέχει μέσα στο αλάτι πάνω από 15, το πολύ 20 μέρες. Λοιπόν, να βγει ένας υπεύθυνα.
11: Βέβαια. Θα καλέσουμε κάποιον ειδικό να μας εξηγήσει. Θα καλέσουμε έναν επιστήμονα.
12: Έχω στο
11: μυαλό μου κιόλας τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπαχατζή, εκεί από τη Θεσσαλία που είναι και στο Πανεπιστήμιο. Για τα τρόφιμα, ειδικός είναι να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ.
12: Να μας εξηγήσει, αν ας πούμε, ξέρω εγώ, το μικρόβιο μπορεί να ζήσει πάνω από 20-15 μέρες το.
11: Κύριε μου, ακούστε. Δεσμεύομαι να καλέσω και θα ενημερώσω στην αυριανή εκπομπή την τρίτη ώρα, γιατί συνήθως ο κύριος Παπαχατζής άμεσα βγαίνει για να μας ενημερώσει. Αύριο 3 και 4 να βγάλουμε τον κύριο Παπαχατζή να σας ενημερώσει, εντάξει?
12: Ωραία, εντάξει.
11: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
11: Καλησπέρα, φίλε.
13: Γιώργος από Αθήνα.
11: Γεια σου, Γιώργο.
13: Καλή εβδομάδα και καλά κουράγια, αδερφάκο μου. Χαρά στο στομάκι που αντέχει τόσα χρόνια, μας αντέχει. Άντε, μπας και ξυπνήσουμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Το ένα όσον αφορά το θάνατο του Μαστοκώστα και του Ολυμπιακού, τον παίχτη, τον που ήταν νέοι άνθρωποι και φύγανε. Επειδή γύρω μου βλέπω και συγγενείς και στο χώρο εργασίας που έχω πάρα πολλά άτομα και στη γειτονιά, συνέχεια φεύγουν νέοι άνθρωποι γύρω μας και δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Καλό θα ήταν να μας λέγανε κάποια στιγμή, αν ευθύνοντας τα ρημάδια, τα εμβόλια που έχουν κάνει. Και η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω είναι όσον αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Ας αφήσει τους τσακωμούς και όλα αυτά και ας κάνει μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Βελόπουλο και να του πει ότι κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιό σου. Είναι το δεύτερο κόμμα. Με το Μαρινάκι, με 3 εκατομμύρια κόσμο πίσω του, θα απογειωθεί.
11: Δεν νομίζω ότι θέλει να πολιτευτεί ο Μαρινάκης. Το θέμα με μένα είναι άλλο. Αφού λένε όλοι ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, αυτός ο ισχυρός εφοπλιστής, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση με το δικό του τρόπο, γιατί δεν το κάνει, δεν σου φαίνεται περίεργο?
13: Εμείς δεν ξέρουμε όλα. Τι παιχνίδια παίζονται πίσω από αυτούς τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες, εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Σίγουρα κάτι θα γίνεται από πίσω. Αλλά όμως από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο πόλεμος, έχει ανοίξει ο πόλεμος με τις υποκλοπές. Αυτό είναι ανοιχτό. Εδώ και καιρό. Για μένα, πιστεύω, ας μην πολιτευτεί. Είναι επιχειρηματίας, είναι εφοπλιστής, έχει τόσο επιχειρήσεις. Μην πολιτευτεί. Ας δώσει το σύνθημα. Ας πάμε εμείς οι Ολυμπιακοί όλοι στο Βελόπουλο. Και από 13-15 να γίνει 30. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμου στην Ελλάδα, είμαστε μεγαλύτερη ομάδα. Το 15-20% θα πάρει 300.000 ψήφου.
11: Εσύ Τσίπρα θα ψήφιζε.
13: Πα καλά, την πλάκα μα κάνει.
11: Ρωτάω, ρε φίλε, πού να ξέρω.
13: Εγώ δεν φίλε, δεν τον ψήφισα τότε. Γιατί εγώ ήταν ένα ταξιδάκι πριν βγει αυτό ο πρωθυπουργό. Αν το θυμάστε.
11: Ναι, στην Αμερική, και φωτογραφίες με την
13: Τώρα. Αμερική, στο Βατικάνο και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγε στα κέντρα εξουσίας να πάρει εντολές. Σιγά με τον ψήφιζα. Και ούτε και πρόκειται. Τους φάγαμε στη μάπα, κύριε Σερέτη.
11: Και τον εγώ τον έχω φωτογραφία.
13: Και τους αμαράδες που είχα εγώ δύο παιδιά και έπαιρνε 920 ευρώ με 15 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία. Και 980 ευρώ και μου είχε αλλάξει τα φώτα στις περικοπές. Μου κάνε κρατήσει εμένα τον Ιούλιο 30 ευρώ με αναδρομική ισχύ από το Γενάρη. Τα ξεχνάμε εμείς αυτά. Εγώ τα ξεχνάω που πήρα 920 ευρώ και στις 20 του μήνα πήγαινε στην μάνα μου, δώσε ένα εκατοστάρικο για να βγάλω το μήνα μου στις 27, να πληρωθώ. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Και θέλουν να έρθουν πάλι αυτοί οι συμπολίτες και είναι όχι, μαύρο. Ό,τι έχει περάσει, ό,τι έχει διοικήσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξυπνήσουν επιτέλους. Τα λες. Κάθε μέρα εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, από το 15 με 50 χρονών. Από το 15 απελπίστηκα, ξέρεις από ποιους, από τους ίδιους δικούς μου. Σωματιακά μέσα στη δουλειά τότε που κάναμε απεργίες με την Εθέρη. Με την ΟΣΥ. Απελπίστηκα από τους ίδιους τους δικούς μου, τους οδηγούς. Δεν μιλάω για ανώτερα κλιμάκια, ούτε για πολιτικούς. Η μάζα δεν κάνει. Γι' αυτό το έργο που κάνεις εσύ είναι πάρα πολύ δύσκολο και σου έχουν σπάσει τα νεύρα.
11: Ναι, πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια.
13: Εγώ το 15 ήρθα μαύρη πέτρα και δεν ασχολήθηκα πάλι ποτέ. Δεν πηγαίνω ούτε σε πορείες, ούτε σε απεργίες, ούτε τίποτε. Γιατί την ξενέρα που είχα φίλε από τους δικούς μου δεν μπόρεσα να την ξεπεράσω ποτέ. Καταλαβες.
11: Καταλαβαίνω να σου πω όμως κάτι. Γιατί ανέφερε τον Τσίπρα. Έχω φωτογραφία μπροστά μου, στην οποία είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιάννης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Ομαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός πρώην εκπρόσωπος του Πασόκου Δημήτρης Μάντσος, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η βουλευτής, συγγνώμη, η Νεφέλη Χατζιοανίδου και είναι και ο Τσίπρας μαζί τους και είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε μια φωτογραφία όλοι μαζί παρεάκι. Και ρωτάω εγώ τον κόσμο, πατήστε μα θέλετε. Ντόρα Μπακογιάννη Τσίπρας, θα δείτε τη φωτογραφία και ρωτάω εγώ. Θα ρίξει το σύστημα ποιος, αυτός που είναι αγκαλιά με αυτούς.
13: Έλατε.
11: Δηλαδή τόσο τρελή είστε.
13: Όλα αυτά τα χρόνια, στη μεταπολίτευση και μετά, έχει διοικήσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τι γυρεύουνε άλλο. Όταν πάνε για εκλογές, παίρνουν 15-20 ψηφοδέλτια. Εγώ θα τους προτείνω. Δεν θα τους πω ότι αψηφίσουνε. Απλά, ό,τι έχει περάσει και έχει διοικήσει, μέχρι και τον Καμένο, έτσι, συνδιοικητής ήταν κι αυτός. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένη. Βάζω και τους αριστερούς μέσα εγώ, το κουκουέ.
11: Βέβαια, το 89 την έρμησαν.
13: Είναι δορυφόρος, βέβαια.
11: Το 89.
13: Τώρα τι μου θύμισες. Μα τώρα πείτε του, πείτε τα. Πήγε με το Μητσοτάκη, ποιος ο Φλωράκης, ναι. Οι αριστεροί, ρε μας δουλεύουνε. Άσε τώρα, δηλαδή. Και μετά έγινε αυτό με το Πασόκ και την Δημοκρατία, το Βενιζέλο και τον άλλον που βουήτανε πάντα στα μαχαίρια. Δηλαδή το δούλεμα έχει πάει στεφάνι. Πότε θα ξυπνήσουν επιτέλους. Εγώ θα προτείνω στον ελληνικό κόσμο, όποτε θα γίνουν εκλογές, λίγαν συντόμως, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουν εκλογές. Ό,τι έχει διοικήσει, πάρτε το πετάχτε το. Εγώ δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω. Εγώ ξέρω ότι θα ψηφίσω. Σου είπα θα ψηφίσω. Βελόπουλο θα
11: ψηφίσω. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή.
13: Άκουσε,
11: θέλω να σου πω κάτι. Πες και θα σου πω.
13: Επειδή παρακολουθώ τουλάχιστον το Βελόπουλο μέσα στην Βουλή, είναι η μοναδική φωνή λογικής.
11: Ωραία, άκουσε με. Ενότητα υπάρχει στον πατριωτικό χώρο.
13: Όχι.
11: Ωραία. Ο πατριωτικός χώρος για σένα ήταν ενωμένος. Γιατί πατριώτης μου φαίνεσαι. Πόσο ποσοστό πιστεύεις θα είχε?
13: Πάνω από 30%.
11: Πάνω από 30%. Εγώ το υπολογίζω εκεί στο 25%. Εντάξει, έχουμε λίγο μια διαφορετική άποψη.
13: Ωραία, εντάξει.
11: Για ποιο λόγο, ρε αδερφέ, ο καημός μου είναι αυτός, να το ξέρεις. Ο καημός μου είναι αυτός. Για ποιο λόγο, σε αυτή τη στιγμή που εδώ πέρα οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μας φάνε. Είναι έτοιμοι να ορμήξουν να διεκδικήσουν. Οι Βούλγαροι το ίδιο, οι Αλβανοί το ίδιο, οι Σκοπιανοί ήδη με τον Τσίπρα είδες τι κάνουνε. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν αφήνουνε όλοι αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες πίσω τον εγωισμό τους για να αποκτήσουμε επιτέλους ενότητα? Για ποιο λόγο πιστεύεις?
13: Αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλλον είναι άλλα συμφέροντα μέσα. Και να σου πω και κάτι, ίσως είναι και το τέτοιο πίσω είναι αρχηγός. Δηλαδή, τι να σου πω.
11: Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, φίλε μου, για να σου απαντήσω από στον επόμενο. Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, όπου προτιμούν, όπως λέει και η φράση του λαού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Προτιμούνε αυτοί να κάνουν κακό σε κάποιον, παρά να τον δούνε να ανεβαίνει.
13: Άμα έτσι, με αυτή την οτροπία δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ούτε μισό βήμα. Όχι ένα μπόντο μπροστά δεν πρόκειται.
11: Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Γι' αυτό γίνονται όλα.
13: Να σου πω και κάτι. Έχω ένα κορίτσι στη Ρόδο, σπουδάζει 4 χρόνια. Βλέπω κάτι χάρτες από κάτι Εβραίους και κάτι Αμερικάνους και κάτι τέτοια και το μισό Αιγαίο και η Ρόδος μέσα. Είναι με άλλα χρώματα. Κάτι δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
11: Δύσκολα. Έρχονται δύσκολα χρόνια και επειδή
13: έχω δύσκολα πολιτικούς χρόνια προδότες. Και πάμε για διχοτομήσεις και τέτοια. Εγώ προτείνω, ξανά το λέω, στον πρόεδρο το Βαγγέλη το Μαρινάκη Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να πολιτευτεί. Ας μας δώσει το σύνθημα. 3 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακή σε όλη την Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερο σύλλογο.
11: Παίζονται πάρα πολλά, αδερφέ. Κουμπάρι είναι. Καλό μεσημέρι. Μην νομίζω ότι είναι αντισυστημικό. Δεν είναι αντισυστημικό ο Μαρινάκης. Να το ξέρει. Δεν είναι αντισυστημικό. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
13: Έγινε. Καλή συνέχεια.
11: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου. Δεν είναι αντισυστημικό. Δυστυχώ. Μπορεί να θέλετε να τρέφετε κάποιε ελπίδε για τον πρόεδρο τη ΠΑΕ Ολυμπιακό. Δεν είναι αντισυστημικό. Έχει χρόνια σχέσει με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία όλοι αυτοί μαζί. Εφοπλιστές, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, κυβέρνηση, ανυψιοί, θείες, ξάδερφοι και όλοι αυτοί είναι μαζί. Εντάξει, μην περιμένετε ρε παιδιά να σας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια τώρα είναι στο κατεστημένο αυτό. Εγώ αντικειμενικά μιλάω. Είναι χρόνια παρέα. Επειδή τώρα έχουν αντιπαράθεση. Τι νομίζετε, έτσι απλά είναι τα πράγματα. Οι ολιγάρχες είναι υποφελημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, αν έχει εξυπηρετήσει κάποιον, σίγουρα έχει εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες. Σε μέγιστο βαθμό. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορεί τώρα ο Βαρδινογιάννης και ο Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνετε, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
14: Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
11: Γεια σου, φίλε.
14: Μανώλης από Επτάλοφο, αδερφέ.
11: Έλα, ρε Μανολάρα.
14: Λοιπόν, καρδάση μου, κόρακα, σκοράκου, μάτι δεν βγάζει. Αυτοί τα αρπέζουν μια χαρά από κάτω, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, τα ντύλια τους. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ούτως ή άλλως όλη η Ελλάδα έτσι λειτουργεί σε αυτό το μοτίβο και εμείς απλά οι πιο χαμηλοί κάνουμε και εμείς, να μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Οπότε μην περιμένεις κάτι, κουμάντο, δεν κάνουν κυβερνήσεις. Κουμάντο κάνουν οι ολιγάρχες. Σε όλα τα κράτη σημαίνει αυτό, όχι σε εμάς.
11: Και οι τράπεζες.
14: Εννοείται. Με στους ολιγάρχες ανήκουν και οι τράπεζες. Τα ποσοστά τους, δηλαδή πέρα από Ρότσιλντ που έχουν, έχουν και κάποιοι μεγαλοτραπεζίτες που είναι φυσικά
11: ναι.
14: οι ολιγάρχες που λέμε. Αυτοί τρεις κάνουν τα ντύλια τους. Ωραία, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Είτε ακριβένουν ΦΠΑ, είτε τιμές, τα αρπάζουν όλοι. Τώρα αυτοί κάπου δεν μοιράσαν σωστά την πίτα και φαγωθήκαν μεταξύ τους, αδερφέ. Τώρα και οι τρεις από Κρήτη να είναι μαλωμένοι. Και όλη η βρωμιά να ξεκινάει από εκεί και να καταλήγει σε όλη την Ελλάδα, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Μην είμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε, που καθόμαστε μόνο να τα παρακολουθούμε και είμαστε τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Δεν πρόκειται να διορθωθεί, φίλε.
11: Ωραία, ναι, και τι βλέπεις να έρχεται όμως, αδερφέ, γιατί άκουσε με λίγο. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ό,τι κάνει για να μας βοηθήσει. Θα πεινάσει ο λαός το χειμώνα. Έρχονται δυσκολίες. Τι θα γίνει,
14: αδερφέ, άμα κουβούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε πεθάνει την άλλη μέρα όλοι μας. Είναι το μόνο σίγουρο. Και το κατασκευαστικό κομμάτι. Και το τουριστικό κομμάτι και όλοι οι κλάδοι σχεδόν στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κονδύλια.
11: Δεν
14: έχουν σβήσει όλοι οι κλάδοι. Από εκεί μετά

0: σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο θα είμαστε. Εγώ αυτό βλέπω. Μια χώρα παραγωγής η οποία θα ταΐζει τα υπόλοιπα δυνατά κράτη. Εκεί μας καταδά. Και ο λόγος φυσικά που καταστρέφουν την οικονομία, την αγροτιά και την ζωοτροφία είναι αυτός. Αποκλειστικά ο λόγος. Θα κάνουν κουμάντο στη διατροφή μας. Ωραία. Εγώ πιστεύω εκεί πάει η δουλειά και θα τα κονομάνε πάλι συγκεκριμένοι ολιγάρχες που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Και όπως
1: άρα είπα, δεν υπάρχει λύση για εσένα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να φέρουμε την ανατροπή.
0: Φίλε μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσει το κράτος όλο για να ξαναγίνει επανακίνηση.
1: Ναι, πώς θα πέσει αυτό το κράτος, αδερφέ μου, πώς θα πέσει.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζικό πάντως. Συλλογικότητα χρειάζεται.
1: Ενότητα.
0: Από εκεί, δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορία έχει αποδειχτεί ότι συλλογικότητα δεν υπήρχε ποτέ.
1: Οπότε, ωραία, να σου πω όμως και κάτι. Ο Έλληνας φταίει. Και θα σου πω γιατί φταίει ο Έλληνας. Γιατί ρε φίλε, να σου το πω απλά. Είσαι πες ότι είμαστε μια παρέα 10 άτομα. Ωραία. Και έρχεται ένας ενδέκατος ξαφνικά και προσπαθεί να μας σπάσει την παρέα. Προσπαθεί, ρε παιδί μου, να τραβήξει 2-3 άτομα μαζί του. Προσπαθεί να πει στους άλλους δύο: όχι, μην κάνετε όλοι μαζί παρέα. Όχι, το ένα. Βάζει λόγια, κάνει. Είναι ένας δάκτυλος διάσπασης. Αυτόν δεν πρέπει να τον αποβάλουν αυτοί από την παρέα τους. Οι Έλληνες αποδέχονται κάθε δάκτυλο διάσπασης με την πρώτη ευκαιρία και σπάνε σε 10 κομμάτια και μαλώνουν μεταξύ τους. Πώς θα το αποτρέψουμε αυτό?
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό σου εξήγησε και πει: δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Το είχε πει και ο Καζαντζάκης. Εξάλλου. Έφτιαξε ακόμα έναν Έλληνα, ο Θεός, και ακόμα μέχρι σήμερα μαλώνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Και αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, αδερφέ. Δυστυχώς είναι στο DNA μας. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Πάντα η ιστορία δείχνει την αλήθεια. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα πάντα είχαμε ρουφιάνους, πάντα είχαμε προδότες, πάντα γινόταν όλα αυτά, αδερφέ. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και οφείλεται καθαρά στην παιδεία του Έλληνα.
1: Έτσι.
0: Από εκεί τελειώνουν και ξεκινάνε όλα. Όταν δεν υπάρχει παιδεία που ξεκινάει από μια οικογένεια και μετέπειτα στα σχολεία, μην περιμένεις ο κόσμος να μεγαλώσει νορμάλ. Πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα πηδάνε από τα μπαλκόνια για τις ταράτσες.
1: Σου λέω κάτι τελευταίο για να πάω στον επόμενο. Εδώ χθες για ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Βγήκανε σε κάθε πόλη σχεδόν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και δεν βγαίνουν που τους έχουν φορολογία 24%, εισφορές 30% και πάει λέγοντας. Πληθωρισμοί και τέτοια. Δηλαδή δεν βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τη ζωή τους που πεινάνε, που δεν μπορούν να επιβιώσουν και βγαίνουν να πανηγυρίσουν για ένα κύπελο.
0: Οι μισοί έχουν ανεγκεφαλίαση και άλλοι μισοί έχουν πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
1: Έτσι.
0: Έτσι το βλέπω.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, χαιρετίσματα στην Επταλοφάρα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
2: Μ' ακούτε τώρα, κύριε Φερέτη?
1: Ναι, τώρα καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε.
2: Ναι, είμαι αρκετά κοντά. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σχολιασμό που έκανε ο προηγούμενος ακροατής σας σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να δώσει ο κύριος Μαρινάκης στους για να ψηφίσουν το Βελόπουλο.
1: Σας ακούμε, ναι, πείτε μας.
2: Αν μη τι άλλο, εν έτη 2026 που έχει ματώσει, κάθε Έλληνας να περιμένει το έναυσμα από έναν ο οποίος διαχειρίζεται μία ομάδα, είμαστε για λύπηση. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά.
1: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό και ηθικό να περιμένουν κάποιοι έναυσμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη?
2: Ο Μαρινάκης και οποιοδήποτε Μαρινάκης, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, για όλη του την πορεία, έτσι δεν θα κρίνω εγώ την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ούτε την προσωπικότητά του. Κρίνω όμως το τι κάνουμε εμείς. Αν περιμένουμε από έναν Μαρινάκη ή από έναν Παπαδάκη, οποιονδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, να μου πει το τι θα ψηφίσω μετά από αυτά που έχω βιώσει κι εγώ, ούσα 50 χρονών, τότε πραγματικά είναι άξια της μοίρας.
1: Αυτό λίγο αποδεικνύει το ότι οι Έλληνες είναι κατευθυνόμενα μυαλά.
2: Οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουν μείνει μέσα στον ελλαδικό χώρο για να έχουν άποψη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη κάντε ένα περίπατο, θα δείτε το 50% να κυκλοφορούν αυτοκίνητα από Τουρκία.
1: Καλά, όχι, εντάξει, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία μου, ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Ποιο 50% είναι τουρκικό, ηρεμήστε λιγάκι. Σιγά μην είναι και το 100%.
2: Κάντε, κύριε, ήθελετε ένα περίπατο.
1: Εγώ κάνω 10 περίπατους στη Θεσσαλονίκη. Ποιο 50% είναι Τούρκοι? Τι μας λέτε, κυρία μου, τώρα είναι δυνατόν? Τα ποσοστά που λέτε δεν ισχύουν.
2: Είναι το 20, το βλέπατε πριν.

0: μειώνουν τα ποσοστά που λέτε και οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι Έλληνες. Τι είναι αυτά που ακούμε.
1: Το ποσοστό.
0: Και βέβαια, δεν είναι το 50% τουρκικές οι πινακίδες.
1: Υπήρξε το 50, το 30, πριν από 3 χρόνια βλέπατε τουρκική πινακίδα.
0: Το ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που βλέπουμε από την Τουρκία, ναι, υπάρχουν. Όχι ότι είναι όμως το 50%.
1: Αυτοκίνητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα πάνω κάτω είναι στο εξωτερικό. Εδώ τι έχει μείνει.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Με 70 χρονών γέρι.
0: Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Απλά με τα ποσοστά που περνάτε, τα μηνύματα αυτά δεν ισχύουν. Δεν είναι οι περισσότεροι. Ωραία, εντάξει. Πείτε έκανα λάθος το ποσοστό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε κανονικά.
1: Να σας πω κάτι. Από τα 10 αυτοκίνητα που βλέπω στο επόμενο μέτρο, τα 3 είναι τουρκικά.
0: Αυτό σημαίνει 30%. Εγώ σας λέω το ένα αυτοκίνητο να είναι τουρκικό.
1: Μην βλέπουμε τώρα το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
0: Να λέμε όμως και την αλήθεια στον κόσμο, γιατί στην Αθήνα μπορεί να σχηματίσουν μια άποψη ότι εδώ πέρα όλοι είναι Τούρκοι, που αυτό δεν ισχύει. Πάμε, ένα αυτοκίνητο στα 10, που ούτε ένα στα 50. Ένα στα 50. Δεν ξέρω, μήπως κυκλοφορείτε έξω από το τουρκικό προξενείο και τα βλέπετε αυτά, κυρία μου.
1: Όχι, κύριε Σερέτη, δεν βλέπω κάτι πράγματα. Δυστυχώς λυπάμαι. Και είμαι μία από τις Ελληνίδες η οποία ταξιδεύει διαρκώς στο εξωτερικό και πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τη χώρα μου να ρημάζει.
0: Σωστό αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
1: Να ρημάζει, να βλέπω εγώ τον κάθε έναν ο οποίος να τιμάει την πατρίδα του και εμείς να τη φτύνουμε το ωραιότερο κόσμημα. Είναι ντροπή μας.
0: Συμφωνώ.
1: Να καθόμαστε καθισμένοι και να περιμένω ένα μαρινάκι να μου πει πήγαινε ψήφισε το Βελόπουλο. Όχι κύριε, θα πρέπει ο καθένας να είναι συνειδητός για αυτό που θα πάει να κάνει.
0: Συμφωνώ, δεν πρέπει κανένας πρώτα απ' όλα να μας λέει τι θα ψηφίσουμε. Έτσι, σωστό.
1: Πίνασα, έχασα περιουσία, έχασα την υπόλοιψή μου από την εξωτερική πολιτική. Κάποτε μιλούσες ότι ήσουν Έλληνες και σκύβανε το κεφάλι. Και τώρα ούτε σημασία δεν σου δίνουνε. Όχι, αρκετά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Το παρακαλώ πολύ, να θυμηθεί ποιος είναι. Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε αδερφέ.
2: Σε μικρά παιδιά, πουλάω ναρκωτικά. Σε μικρά παιδιά.
0: Α, καλά, εντάξει, χάζεψε ο κόσμος. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε.
0: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα.
3: Ναι, πώς
0: φιλέλληνας.
3: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Πώς, φιλέλληνας λέγεται.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είπα και πριν, καλά με κοροϊδεύετε.
3: Μισό λεπτό τώρα. Δεν ξέρω γιατί εγώ άνοιξα τώρα πριν 10 λεπτά την εκπομπή που ήσασταν στο σπίτι. Είπαμε ο ξένος δεν είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε.
0: Πατριώτης.
3: Δυστυχώς τον λέμε φασίστα. Και το άλλο που δεν θέλει τους ξένους το λέτε, πες μου, ένας που δεν θέλει τους ξένους ρε παιδί μου.
0: Ρατσιστής.
3: Ακριβώς. Ο Έλληνας λοιπόν που αγαπάει την Ελλάδα τον λέμε ρατσιστή και δυστυχώς αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Ρε Παναγία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αδερφέ, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω.
4: Ο Περικλής από Αθήνα είμαι.
0: Είπες δύο λέξεις, ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Όπου για το προηγούμενο λέω τώρα. Ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Είναι φοβερό, πάμε, σ' ακούω.
4: Ναι, ο Περικλής από Αθήνα είμαι, λέω.
0: Έλα, ρε Περικλή.
4: Σύμφωνα με τον 2375 που είπες το 99, η φύλαθρο ιδιότητα του κυρίου Κούβελου επάνω έπρεπε να κάνει, ας πούμε, κατευθείαν παρέμβαση και να τους καλέσει απολογία ήδη, διότι εγώ προσωπικά ο ίδιος ετιμωρήθηκα με τετραετή αποχή από τα αθλητικά δρομενά, δεδομένου ότι απαγόρευσα σε έναν του κερατά φασίστα να μην εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αρρητάρχης αγώνων. Οπότε καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιο δίκαιο μιλάμε. Η φύλαθρο ιδιότητα κατευθείαν τότε, ας πούμε, λες και ήταν φοβερό. Οπότε γιατί να μιλήσω τώρα εγώ.
0: Ναι, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η νομοθεσία και ο ποινικό κώδικα για αυτό που έγινε στο γήπεδο ανάμεσα στον κύριο Μαρινά και στον κύριο Δημητριάδη, αυτό λέτε.
4: Μα βέβαια, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και πήγα βέβαια εγώ μετά στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκα και απέρριψε παντελώς. Γιατί ήταν παντελώς άδικο. Ή πήγα να κάνω τη δουλειά μου σαν αναλυτάρη και να εφαρμόσω τον νόμο και να μην αφήνω τον κάθε τραμπούκο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ή α πούμε πήγα εκεί να κάνω πλάκα. Από τη στιγμή λοιπόν που εφάρμοσα εγώ τον νόμο, τιμωρήθηκα σύμφωνα με τη φύλαθλη ιδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους τουλάχιστον. Και όμως βέβαια δικαιώθηκα με 4 χρόνια, αλλά αυτό είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Θα κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί έχω και λίγο χρόνο και έχω άλλη μια γραμμή. Εσύ ως τι πήγες να απαγορέψεις έναν άνθρωπο να μπει στο γήπεδο και πού ήξερες άμα είναι ή δεν είναι φασίστας?
4: Όχι στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο ήμουν αλυτάρχης αγώνων. Αλυτάρχης αγώνων ήμουν. Και λογικά, γιατί αυτός ας πούμε έβλεπα ότι δημιουργούσε προβλήματα, το απαγόρευσα να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ας πούμε που είναι το που αγωνίζονται οι αθλητές. Όπως είναι ας πούμε στο μπάσκετ.
0: Κατάλαβα.
4: Δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό
0: τώρα
4: χώρο.
0: Τώρα είσαι ελεύθερος, εντάξει, πήγες, έκατσες μέσα κάγκελο.
4: Όχι, δεν πήγαινα φυλάκιση. Η φύλαθλη ιδιότητα απλώς μου απαγόρευσε για 4 έτη να εισέρχομαι σε αγωνιστικά έτη, γιατί πίστευε στον
0: κόσμο. Εντάξει, να τη γλίτωσες. Άλλοι μπαίνουν μέσα, βγάζουν φυλακή. Α, στο μια χαρά είσαι άνετος, και στον καφέ και μην το πεις πουθενά. Ούτε στον παπά μην το πεις.
4: Κύριε Σερέτη μου, λυπούμαι που το λέω. Δεν είμαι κατά της βίας, αλλά ευχαρίστω σαν από ένα-δύο χαστούκια σε όλους αυτούς.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαι κατά της βίας. Δεν μπορούμε να λέμε στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα. Ότι θέλετε να δίνετε χαστούκια, κύριε. Πριν λίγο μας λέγατε ότι άδικα σας πήγαν μέσα, τώρα εδώ πέρα πάτε να μας βγείτε εσείς τραμπούκος. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
5: Ναι, Γρηγόρη μου το έκλεισες προηγουμένως, ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Αυτό το χριστιανό και αυτά που έχετε, εμείς προσπαθούμε με τις ώρες για να βγάλουμε γραμμή. Αυτός πώς βγάζει?
0: Έχει δύο τηλέφωνα.
5: Και τους άλλους δύο τηλέφωνα έχει. Θέλουν να μιλήσουμε.
0: Σωστό, δύο τηλέφωνα έχει ο Δίχρονος. Δίχρονε, σταμάτα ρε να παίρνεις τηλέφωνα σε κανένα να μιλήσει.
5: Να σεβαστεί τον άλλο τον κόσμο, αλλιώς να κάνει ένα δικό του κανάλι.
0: Ναι, αλλιώς να τον δώσουμε μια ώρα του πρωινού. Εσείς λέτε να του δώσουμε μια ώρα εκπομπή.
5: Όχι, να μην του δώσετε, να κάνει δικό του κανάλι άμα
0: όχι,
5: θέλει.
0: Όχι, μια ώρα εκπομπή το πρωί να έχει, να τον ακούτε.
5: Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν περιμένω τίποτα να καλυτερεύσει, γιατί ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός, Γρηγόρη μου.
0: Ναι.
5: Τελείωσε το θέμα. Είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός. Τώρα το τι θα γίνει και μετά δεν θέλω να σου πω, γιατί μπορεί να σε πικράνουν και όλα.
0: Όχι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω τελευταία, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, ο συγκεκριμένος που λέτε ότι παίρνει τηλέφωνο και πιάνει συνέχεια γραμμή, ο Δίχρονος, έχει δικό του κόμμα. Το κόμμα το ονομάζεται Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Όχι, πώς το έχει πει το κόμμα. Έλληνες Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Θα το ψηφίζατε αυτό το κόμμα?
5: Ούτε καν το ξέρω πώς θα τον ψηφίσω, κύριε.
0: Εντάξει, δεν ξέρετε δηλαδή τις απόψεις? Εννοείται. Και άλλα κόμματα έχουν βγει στην επιφάνεια και δεν ξέρετε τις απόψεις όμως. Και κάποιοι λένε πάνε να ψηφίσουμε ένα κόμμα ενώ δεν ξέρουμε.
5: Εντάξει, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως να πούμε ότι ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί εγώ και πιστεύω να μην απογοητευτείς τώρα τόσο εύκολα, γιατί σε βλέπω πολύ ζωντανό και κάνεις ωραίες εκπομπές. Αλλά θα ήθελα να σου πω και το άλλο, είχες να βγάλεις γραμμές πολύ καιρό, βρε Γρηγόρη μου, να πούμε.
0: Θα βγάζω πιο συχνά, μην αγχώνεις. Το όνομα σου ποιο είναι?
5: Παναγιώτης, είμαι από Μαρούσι.
0: Έλα ρε θείο Παναγιώτη από το Μαρούσι, θα βγάζω πιο συχνά γραμμές να μιλάς.
5: Λιγάκι για να μπορούμε να, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε όλα μαζί, θα σας κρατάμε πολύ τη γραμμή και εγώ δεν το θέλω.
0: Δεν πειράζει, καλό μεσημέρι θείο Παναγιώτη.
5: Επίσης.
0: Και θα το βάλω χέρι εγώ το χριστιανό αυτό να το δει χρόνο να ξαναπάρει. Να ξέρεις, θα πω, ενοχλείς το δύο του Παναγιώτη από το Μαρούσι.
5: Όχι μόνο εμένα. Όχι, άμα θέλει να λέει τα δικά του, ας κάνει δικό του κανάλι.
0: Άντε από εκεί πέρα πια να πούμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
5: Επίσης.
0: Να σχηματίζεται ένα κλαμπάκι αντιδίχρονου. Μια ομάδα αντιδίχρονος θα ονομάζεται. Θα έχεις πρόβλημα, Δίχρονε. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Θα σταματήσω μόνο όταν κουφαθώ. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Έχουμε εκπομπή φωτιά και αύριο. Να μάθετε λίγο ιστορία.

0: Άκρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δικαστική έρευνα για το άγριο επεισόδιο ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη που εκτελήθηκε στα επίσημα του TAF Center κατά τον τελικό της Ευρωλίγκας εκκινεί με παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κόρεα. Ο εισαγγελικός λειτουργός έδωσε εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να συλλέξει και να αναλύσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Σε περίπτωση που οι έκνομες πράξεις δεν εμπίπτουν στην αυτεπάγγελτη δίωξη, η δικαιοσύνη δεν θα παρέμβει περαιτέρω, εκτός αν κάποια από τις εμπλεκόμενες πλευρές επιλέξει να προχωρήσει στην κατάθεση επίσημης έγκλησης ή μήνυσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εστιοφόρο σκάφος με σημαία Πολωνίας, το οποίο έπλεε στην θαλάσσια περιοχή Πετρίνης ανοιχτά της Λευκύμης Κέρκυρας. Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνονται σε αυτό, αλλοδαποί πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Γενικευμένο έλλειμμα διαφάνειας στο δημόσιο αποκαλύπτει η νέα έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώς οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου έχουν καταλήξει σε πάρτι απευθείας αναθέσεων ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες. Τη παρέμβαση αρμόδιου εισαγγελία για την αθλητική νομοθεσία προκάλεσε ο άγριος λεκτικός και σχεδόν σωματικός διαπληκτισμός μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στις κερκίδες των επίσημων πριν από το τελικό της Ευρωλίγκας. Σε 20 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες ενός αντιδημάρχου και δύο λογιστών, προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, εξαρθώνοντας μεγάλο κύκλωμα που λιμένονταν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για απάτες ύψους 250.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε η δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ, ξεκινώντας την πλήρη ανυπαρξία ελέγχων στον οργανισμό. Για μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, που θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής πολιτικής Ομπάμα, δεσμεύτηκε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή 10 της Βουλής η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρα, ο οποίος προειδοποίησε για τις καθοδικές πιέσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην οικονομία. Ανατροπή δεδομένων σημειώνεται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος αποφυλάκησης του, κρίνοντος ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Πρωτοφανείς εικόνες για τα πολιτικά σκηνικά έρχονται από την Τουρκία. Σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου βρίσκεται η εξωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας, καθότι προηγήθηκε βίαιη εκένωση και έφοδος στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα από την αστυνομία με χημικά και πλαστικές σφαίρες, προκειμένου να αποκατασταθεί στην προεδρία του ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου έναντι του καθερεθέντος ο Γκιούρ Οζέλ. Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση της Μαρίας Καριστιανού να ιδρύσει κόμμα πήρε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, κάνοντας λόγο για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τον δικαστικό αγώνα δικαίωσης και τις καταγγελίες για τείχος συγκάλυψης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί το θάνατο του Παρασκευά Άντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ο παλέμαχος παίκτης έφυγε σε ηλικία 50 ετών από μια περίεργη ασθένεια. Κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στον αριθμό 1550 ενεργοποιεί από σήμερα το Υπουργείο Παιδείας για την στήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Ορατός είναι ο κίνδυνος παγώματος των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την Ελλάδα μετά την μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία καταγγέλει στην Κομισιόν ευθεία υποβάθμιση του κράτους δικαίου μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Νέο δίπλο χαράτσι στα ακίνητα που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει από το 2027 ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας ήδη την έντονη αντίδραση της Πομιδά και των ιδιοκτητών που κάνουν λόγο για ένα δεύτερο ένφια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτα η οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της.
18: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
18: αγαπητέ. Ναι, ναι, ναι. Λία, σε παρακαλώ.
19: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμοραθή, ξαναμοράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
18: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
17: Εμένα θα τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
17: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
17: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
18: Τι φωνάζεις, βρε.

0: Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.
1: Η ανάξη. Ε? Η ανίκανη.
2: Τι πες?
1: Η άξιστη.
2: Τι λες, μωρέ?
1: Τα καθάρματα.
2: Για ποιους λες, Δρακίμων?
1: Ομιλώ για ορισμένους τύπους οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε μια ομάδα. 8 η ώρα στο Alert έχουμε την εκπομπή με τα νέα κουρέματα, δείξαμε την Παρασκευή, δείξουμε και σήμερα. Και 9:30 στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλ ανοίγουμε τις πολιτικές συζητήσεις λίγο πιο ελεύθερα, χωρίς πολύ μεγάλη έτσι εγκράτη, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο, πρέπει να προσέχουμε. 9:30 ώρα όλοι, παρακαλώ να είστε, να κάνουμε την πολιτικοκοινωνική κουβέντα μας έξω από κόμματα και χρώματα, μιλάμε απλά, ανθρώπινα. 9:30 ώρα σας περιμένω όλους. 9:30 στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλ.

Σήμερα θα σχολιάσουμε πολλά θέματα. Θα πάμε από τα ευχάριστα. Νέοι θετικοί εξοδικαστικοί. Θα τους πω αναλυτικά πιο μετά. Απλά θέλω να δώσω το μήνυμα. 302.000 το δάνειο. Διαγράφονται 120 και ρυθμίζονται 180. Αυτό γίνει με διμερή διαπραγμάτευση. Προκαταβολή 30.000. 50.000 δάνειο ρυθμίζεται χωρίς προκαταβολή μέσω εξοδικαστικού σε πληστηριασμοί. Αυτά όλα που λένε πληστηριασμοί. 50.000 δάνειο ρυθμίζεται χωρίς προκαταβολή μέσω εξοδικαστικού σε 20 ετή ρύθμιση. Και από 102.600 σε πληστηριασμό που χρωστάει ο πελάτης, γίνονται κούρεμα 70 με 75.000 και τελειώνει η ιστορία. Συγγνώμη, λάθος. Από 102.600 θα δώσει 70 ή 75 και θα κλείσει η υπόθεση. Με διμερή διαπραγμάτευση. Άρα 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, μπορούμε να σας βγάλουμε από τη δύσκολη θέση που είσαστε. Βέβαια, κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κάθε μία προηγούμενη πετυχημένη διαπραγμάτευση δεν εξασφαλίζει την επόμενη.

Σήμερα ανοίγω μια συζήτηση σε 9.30 ώρα το βράδυ στο Facebook και στις πλατφόρμες του TikTok και ξεκινάμε και λέμε ότι ο κόσμος μιλάει, άλλοι ακούνε. Εσύ τι λες, βγες, μίλησε, πες την άποψή σου. 9.30 ώρα σήμερα στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλ, μπείτε μέσα. Ευχαριστούμε πολύ τους πάνω 50.000 μπήκαν την προηγούμενη Δευτέρα. Θα κάνουμε ανασκόπηση των πολιτικών εξελίξεων και βέβαια θα μιλήσουμε για την οικονομία και βέβαια θα βοηθήσουμε ανθρώπους να μην χάσουν την περιουσία τους. Γιατί καλή πολιτική, αλλά η πράξη είναι μία. Γαβρίλος Χαλκιώτης Εγγύης. 2-10-49-64-569 με αποτελέσματα. Όχι στο μιλητό, στο ψιθυριστό, με αποτελέσματα.

Μια ακόμα εβδομάδα ξεκινάει και η επικαιρότητα τρέχει με ταχύτητες. Πολλές φορές ξεπερνούν και τους ίδιους πρωταγωνιστές. Πάμε. Μακελιό.gr. Ευάγγελος Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόριος Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΆΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές. Όλο το παρασκήνιο με πλούσιο φωτορεπορτάζ στο Μακελιό της Δευτέρας. Στην εφημερίδα δηλαδή, Μακελιό. Διαβάζουμε λίγο από το πρωτοσελίδο. Ευάγγελος Μαρινάκης και ο νηψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΆΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές. Άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις. Έσχισαν τη φανέλα του εφοπλιστή, οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Και βέβαια, βασιλιάς της Ευρώπης, η Ολυμπιακάρα μας, συγχαρητήρια στην υπερομαδάρα μας, στους προέδρους, στον προπονητή, σε όλα τα παιδιά. Το πήραμε το τέταρτο, πάμε για το πέμπτο τώρα δυνατά. Δυνατά, Ολυμπιακάρα, συγχαρητήρια.

Και μέσα στο εξωγικό, έτσι. Εδώ είμαστε, αυτά είναι για πλάκα, μέχρι εκεί να πειράζουμε ένα στον άλλον. Γαβρίλος Χαλγιώτης στο μικρόφωνο. Εφρέμ Χαραλαμπίδης Βάζελος στον ήχο. Νίκο, να χαρούμε κι εμείς λίγο, φιλαράκο, να χαρούμε. Νίκο, αιτζίζεις, εσένα το λέω.

0: 2-10-7-18.000 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. 694-363-5451. Δεχόμαστε τα δικά σας μηνύματα. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα. Μπείτε στη μεγάλη παρέα Γαβρίλος Χαλκιώτης. 8 η ώρα, όσοι έχετε προβλήματα, μπορείτε να δείτε πώς θα γλιτώσετε από τους πληστηριασμούς. Είπα τρεις πληστηριασμούς, θα τους αναλύσω διεξοδικά μετά τις και μισή. Αλλά υπάρχουν τρεις καλές περιπτώσεις, τελευταίες τρεις πολύ καλές περιπτώσεις με πληστηριασμούς. Φέραμε το καλύτερο, το απίστευτο αποτέλεσμα για άλλη μια φορά. Ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, τον μπορείς να το σώσεις και η ομάδα του. Και τα 32 χρόνια εμπειρίας. Και 9.30 ώρα το βράδυ ανοίγουμε τα πάντα, ανοίγουμε όλο το σεντόνι. Κοινωνία, οικονομία, πολιτική. Μιλάμε κοινωνικά, έξω από κόμματα και χρώματα, απλά, καθημερινά. Γίνομαστε μια μεγάλη παρέα. Πάνω 50.000 ήταν την εκπομπή της περασμένης Δευτέρας. Σήμερα ευελπιστούμε να φτάσουμε ακόμα περισσότερα. Με τη δική σας αγάπη και βοήθεια. Το ξέρω, κάποτε τελειώνουν όλα, κάποτε, μα πότε, ποτέ. Λοιπόν, ξεκίνησε η εβδομάδα. Κάθε μία εβδομάδα έχουμε και ανακοίνωση ενός καινούργιου κόμματος. Νέα πολιτικά σενάρια, νέες συζητήσεις, νέα πρόσωπα, παλιές επιστροφές. Όμως πίσω από τα πρόσωπα υπάρχει πάντα κοινωνία. Και αυτή τη μέρα θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τον πολίτη. Έχουμε νέα κόμματα. Του Καριστιανού, του Τσίπρα, λένε για το Σαμαρά, ανακατατάξεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Το ερώτημα δεν είναι ποιος εμφανίζεται. Το ερώτημα είναι γιατί ξαφνικά. Για μισό. Για το νέο έφυγε που θα βάλουν οι Δήμοι. Να το πούμε, γιατί δεν το πούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στη Ρένα, καλό μεσημέρι στο Βίλιαμ Στρέτζερ. Θα τα πούμε όλα, αδελφέ. Θα τα πούμε και για τους Δήμους. Θα πούμε. Εννοείται θα πούμε για τους Δήμους. Γιατί τι φοβόμαστε να μιλήσουμε για τους Δήμους. Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για την κυβέρνηση. Θα φοβόμαστε να μιλήσουμε για τον Δήμαρχο. Για όνομα Θεού. Όλοι εδώ σχολιάζονται αντικειμενικά τα θετικά. Τα προβάλλουμε και τα αρνητικά πιέζουν την εκάστοτε κυβέρνηση, την εκάστοτε δημοτική αρχή. Γιατί κανένας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι τέλειος. Όλοι κάνουν τα λάθη τους, όλοι προσπαθούμε όμως με αντικειμενικά κριτήρια να δείξουμε και την καλή προσπάθεια, αλλά και μπορεί κάποια πράγματα να ξεχάσανε να τα κάνουν. Γιατί ξέρετε, η εξουσία είναι το χειρότερο. Πώς να το πω τώρα. Να το πω, να μην το πω. Ρεθίζει η εξουσία, ξεχνιέται. Και η εξουσία, προσέχτε λίγο, απευθύνομαι σε όλους σας που έχετε την εξουσία. Προσέχτε, γιατί η εξουσία είναι εφήμερη, δεν την έχει κανένας για πάντα. Προσέχτε, γιατί είναι ένα ναρκωτικό η εξουσία που πολλές φορές δεν σε αφήνει να δεις τους πέντε πόντους. Λες, έλα μωρέ, τώρα εντάξει. Προσέχτε εσείς που έχετε την εξουσία. Όλα χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και την εξουσία που τώρα έχετε και νομίζω ότι κάτι έχετε, ο λαός σας την έχει δώσει. Άρα είσαστε υπηρέτες του λαού, όποιοι και να είστε. Άρα τι λέμε, πάνω απ' όλα λαός. Υπηρετούμε το λαό. Όχι παίρνουμε την ψήφια από το λαό και πουλάμε εξουσία. Είτε λέγεται δήμαρχος, είτε λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται πρωθυπουργός, είτε λέγεται αρχηγός κόμματος. Προσέχτε. Όλοι δουλεύουμε για τον πολίτη.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά, μάλλον όχι καθημερινά, κάθε μία εβδομάδα να γίνονται ένα νέο κόμμα, ανακατατάξεις, αλλαγές. Το ερώτημα είναι γιατί φάνηκε τώρα, τι είναι αυτό που ψάχνει ο κόσμος, λείπει κάτι. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει ένα σχέδιο που παρουσιάζονται τώρα ξαφνικά τα θέματα αυτά και νέα κόμματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα ήθελα τη γνώμη σας στο 2-10-7-18.000, γιατί ξαφνικά ανακοινώνεται ένα κόμμα πίσω από το άλλο. Και 694-363-5451, στείλετε την άποψή σας με ένα μήνυμα. Η ερώτηση είναι απλή. Γιατί ξαφνικά ανακοινώνονται δύο κόμματα, και εγώ οι πληροφορίες που έχω ότι αν θα ανακοινωθούν, όχι ένα κόμμα έχει ανακοινωθεί, αύριο του κυρίου Τσίπρα. Και εγώ έχω πληροφορίες ότι θα ανακοινωθούν τουλάχιστον άλλα δύο. Γιατί τώρα αυτή την περίοδο γίνεται αυτό? 2, 17, 18 χιλιάδες. Η ερώτηση είναι απλή. Έχουμε χτες, έχουμε την περασμένη εβδομάδα της κυρίας Καρτσιανού το κόμμα, αύριο έχουμε τον κύριο Τσίπρα και περιμένουμε άλλα δύο κόμματα σύμφωνα με πληροφορίες. Γιατί ξαφνικά αρχίζουν και ανακοινώνουν το ένα κόμμα πίσω από το άλλο? Υπάρχει κάποιος λόγος? 2, 17, 18 χιλιάδες, 694, 363, 5451. Παρακαλώ, εσείς.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Γαβρίλα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια.
0: Μάλιστα, κύριε Ευαγγελία.
2: Ο μόνος λόγος που γίνεται αυτό είναι για να κατακαιρματιστεί το συμπαγές σώμα των ψηφοφόρων, να αποδυναμωθεί κατ' επέκταση το πατριωτικό κόμμα της ελληνικής λύσης. Φέρνω εγώ ένα παράδειγμα που είναι αλήθεια, δεν είναι παράδειγμα.
0: Όχι, παράδειγμα θέλετε θα πείτε. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ αυτά που λέει ο κόσμος.
2: Ορίστε.
0: Δεν σχολιάζω ποτέ αυτά που λέει ο κόσμος. Εδώ βγαίνουν στην κάμερα εκπομπή, βγαίνουν όλοι και λένε
2: την άποψή τους. Όταν είναι μέσα στα πλαίσια της κοσμιότητας. Λοιπόν, ο μόνος λόγος τον οποίο βλέπω είναι αυτός. Δηλαδή, αν θα ψήφιζαν, ξέρω εγώ, χίλια άτομα την ελληνική λύση, τώρα θα κατακαιρματιστούν. Δηλαδή, αν δεν μείνουν συμπαγείς όλοι εκεί, αν δεν έχουν μπροστά τους τον στόχο τους να αλλάξει η κατάσταση στην πατρίδα και σκορπιστούν στα διάφορα κομματίδια και κομματάκια, δηλαδή να κομματιαστούν, δεν γίνεται τίποτα έτσι. Γι' αυτό, εξάλλου, αν δεν συνέφερε το Μητσοτάκη αυτό, θα τους είχε εμποδίσει. Τον συμφέρει πάρα πολύ καλά. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ. Εγώ απλά ακούω εσάς.
2: Ωραία, οκ. Okay. Και κάτι για την Τουρκία μπορώ να πω σύντομα.
0: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε στις δικές μου εκπομπές.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος.
0: Μάλιστα.
2: Έχει γράψει, είχε πει ότι μόλις δείτε να τραβάνε τα πιστόλια μέσα στην Τουρκική Βουλή, γιατί κατ' εκεί πάνε τώρα, μπαίνουν σε εμφύλιο, η κατάσταση είναι πολύ χάλια εκεί. Έχει εκτραχυνθεί πολύ η κατάσταση. Λοιπόν, όταν θα δείτε να βγάζουν πιστόλια μέσα στην Τουρκική Βουλή, ετοιμαστείτε στον δρόμο για την πόλη. Δηλαδή, θα επιτεθούν σύντομα και θα οδηγηθούν οι καταστάσεις εκεί. Αυτά λέει ο Άγιος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κι εγώ ευχαριστώ. 2-17-18.000 είναι η δική σας φωνή με ανοιχτές γραμμές. Δεν σχολιάζω ποτέ αυτά που λέτε εσείς. Σας κόβω μόνο να μαυρίζετε για το καλό του σταθμού. Και 64-363-54-51, γιατί τώρα τελευταία βλέπουμε κινητικότητα με τα κόμματα. Έχουν ανακοινωθεί, έχει ανακοινωθεί ένα. Βλέπουμε έρχεται άλλο ένα αύριο. Και οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι θα έχουμε άλλα δύο κόμματα. Για πέστε μου, τι πιστεύετε, ότι υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό? 2-17-18.000, βγείτε και πείτε την άποψή σας ή στείλτε μας ένα μήνυμα. 694-363-54-51. Μην ξεχάσετε, 9.30 ώρα έχουμε σήμερα την εκπομπή της Δευτέρας, περίπου 2 ώρες είναι. Στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλη, δηλαδή TikTok, Facebook, αυτά, Instagram. Παρακαλώ, ορίστε εσείς.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι. Όσα κόμματα και να γίνουν, εγώ το Βελόπουλο θα ψηφίσω, κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα.
3: Όσα κόμματα και να γίνουν, έτσι, και εγώ πιστεύω ότι πρώτο κόμμα είναι η ελληνική λύση, όλα τα άλλα είναι ψέματα και παραμύθια. Να μην πιστεύει τίποτα ο κόσμος, αν και εμείς εδώ πάνω δεν πιστεύουμε τίποτα. Είναι πρώτο κόμμα η ελληνική λύση και περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στην κάλπη να ψηφίσουμε. Και κάτι ακόμα θέλω να πω και το κλείνω. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον αντιδήμαρχο της προστασίας του Περάματος και το δήμαρχο του Περάματος, το Γιάννη το Λαγουδάκο,
0: για τη
3: φωτιά που έγινε χτες στο Πέραμα.
0: Μάλιστα.
3: Που άμεσα τη σβήσανε. Θέλω να πω συγχαρητήρια. Ωραία. Στον αντιδήμαρχο.
0: Να σε καλά.
3: Το Παντελή, το Χρήστο. Συγχαρητήρια στο Παντελή του Χρήστο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Αυτά, ευχαριστούμε. Πρέπει να τα λέμε.
0: Βέβαια. Μα εμείς, αν θεωρούμε, όταν λέω εμείς, εγώ αν προσέξετε τα τελευταία 8, 10 χρόνια, 12 που είμαι στα μέσα, πάντα πιέζω την εκάστοτε κυβέρνηση. Πάντα πιέζω την εκάστοτε κυβέρνηση και λέω βεβαίως εδώ πρέπει να το βελτιώσουμε και πρέπει να το βελτιώσουμε. Τα θετικά τα λέω. Ξεδικαστικός αυτή τη στιγμή λειτουργεί καλά. Θέλει βεβαίως βελτιώσει. Σώζονται περιουσίες. Σε ανθρώπους που γνωρίζω ότι, παραδείγματος χάρη, από τον εξοδικαστικό, εμείς σταματήσαμε ένα πληστηριασμό των 50.000 και γλιτώσαμε τον δανειολήπτη χωρίς να δώσει και προκαταβολή, που είναι απαράβατος όρος. Το κάθε εργαλείο θέλει μια συγκεκριμένη χρήση και μια συγκεκριμένη έτσι, διαδικασία. Αν ξέρουν τις διαδικασίες, έρχονται αποτελέσματα. Γι' αυτό σου λέω 2-10-49-64-5-69. Για λίγο ακόμα θα μείνουμε έτσι στην κοινωνική μας ανάλυση και θα πάμε μετά στις περιπτώσεις. Και σήμερα, μην ξεχάσετε, 9.30 ώρα Χαλκιώτης Γαβρίλης σε όλες τις πλατφόρμες. Ανοίγουμε 2 ώρες συζήτηση, περιμένω τις δικές σας συμμετοχές.
4: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη, χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-3. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-3-04. Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση, 3 διαφορετικά σημεία, 3 σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Από 302.000 που ήταν το δάνειο, θα ρυθμιστούν τα 180 και θα εγγραφούν τα 120. Θα σας εξηγήσω. Όλα αυτά είναι με ακίνητα, που σας λέω, έτσι. Άρα είχαμε μια οικογένεια που ήταν στο γραφείο, με προβλήματα αρκετά, και είχε πάει κάπου αλλού, οπωσδήποτε, δεν μπορούσαν να βρουν τη λύση. Ο δανεισμός είχε πάει στις 302.000. Μπορέσαμε και σώσαμε την περιουσία, σταματήσαμε τον πληστηριασμό. Θα ρυθμίσουμε τα 120 με πολλές δόσεις χαμηλότοκες και διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα 120.000. 302.000 ήταν η οφειλή του δανειολήπτη που δεν μπορούσε να βρει λύση μέχρι την ώρα που το γραφείο το δικό μας. Με προβλήματα στον πληστηριασμό. Όταν λέμε πληστηριασμό, έχουν γίνει τα πάντα, έτσι, δεν μπορεί να βρει άκρη. Έχει απευθυνθεί κάπου, δεν μπορέσαν, δε μου, δε σου, δεξού. Γαβρίλος Χαλκιώτης, εγγύηση και οι συνεργάτες του. Δεν είμαι μόνο παιδιά, δεν είναι αμαρτία να λέω μόνο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Απλά εσείς το ξέρετε που με αγαπάτε και σας αγαπάω ότι είμαστε μια ομάδα. Πάμε. Από τις 302.000 λοιπόν θα ρυθμιστούν 180 και διαγραφή αμετάκλητη, αν όλα τηρηθούν, 120.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι σε εξοδικαστικό, αυτό είναι σε διμερή διαπραγμάτευση που την ξεκινήσαμε πριν 15 χρόνια. Για πρώτη φορά τη δείξαμε σε πανελλήνια εμβέλεια, μακελιό. Στο μακελιό ήταν οι πρώτοι που με εμπιστευτήκανε και οι πρώτοι που μου πάνε πηγές και μιλά. Και βέβαια πάντα με τις αποδεικτικά στοιχεία, με τις συμβάσεις, με τα επίσημα χαρτιά. Γι' αυτό και σήμερα σε 9.30 ώρα να δείξουμε και τα επίσημα χαρτιά για όλα αυτά που λέω. Και να ξέρετε ότι ό,τι ανακοινώνω εγώ, γιατί εγώ τα ανακοινώνω, έχω τα επίσημα χαρτιά. Ποια είναι τα επίσημα χαρτιά? Ότι έχει τελειώσει, ότι είναι επίσημο. Το κούρεμα είναι επίσημο.

Θα πω κάτι. Όσα κόμματα και αν ανακοινώνονται, όσα κόμματα και αν υπάρχουν, ο πολίτης πάει. Πού? Ο πολίτης πάει στο σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει? Εκεί κάνει το σταυρό του. Γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει τις τιμές. Καθημερινή αύξηση των προϊόντων. Για ποιους? Για τους στοχοσυγγενείς, για τα μπατηράκια. Αυτούς που περασπίζομαι εγώ πολλά χρόνια. Ο πλούσιος, και καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν πάνε να πάνε τώρα. Το θυμάσαι, σα είπα και τώρα το παίζουν όλα τα κανάλια. Τι σα είπα, σα είχα πει πριν 15 μέρες, ότι για να είσαι φτωχός σήμερα είναι και αυτό δύσκολο. Δηλαδή και ο φτωχός σήμερα, το φτωχοβαγητό, τα όσπρια είναι πανάκριβα. Δεν μιλάμε τώρα για φρέμ που είναι εκατομμυριούχος. Ο φρέμ δουλεύει από χόμπι, δεν έχει πρόβλημα. Έχει βρει περιουσία από τον πατέρα του. Είναι από την Αγγλία είναι ο Εφραίμ, από τα Νάχτορα. Δεν μου έχει παίξει, αφήσε τίποτα, τίποτα, να δεις καταστρέφω. Παιδιά, να γελάσουμε και λίγο, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Ακούμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο και γίνονται συνέχεια δηλώσεις. Έχουμε τις δηλώσεις, παρακαλώ, κύριε Εφραίμ. Λοιπόν, να προσέχετε παρακαλώ τις δηλώσεις, γιατί οι δηλώσεις θα μείνουν δηλώσεις. Προσέχετε πάρα πολύ. Και παλιά οι δηλώσεις που δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα, και είναι η περίοδος των δηλώσεων. Παρακαλώ, προσέχετε τις δηλώσεις. Θέλω το τραγούδι της Πίτσας Παπαδοπούλου, κύριε Εφραίμ. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλο τον ελληνικό λαό. Πάμε. Πιο πολύ από όλους θα σύνωσω. Κύριε Εφραίμ, είναι της Γαρμπή το ψεύτης. Ωραία. Θέλω να ακούσουμε το ψεύτη και μετά βάλουμε τις δηλώσεις. Ό,τι πει ο κύριος Εφραίμ. Λοιπόν, ακούμε και τη Γαρμπή ψεύτης. Είναι ένα γνωστό, ένα τραγούδι που μάλλον εσύ δεν το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά εμένα μου αρέσει. Για ακούστε το.

η καθημερινότητά μας, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, στα ενίκια, στα καύσιμα, εκεί ο πολίτης δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν μετράει δημοσκοπήσεις, ο κόσμος μετράει τις δημοσκοπήσεις στο ταμείο. Μετράει ευρώ και τα ευρώ τελειώνουν όλο την νωρίτερα. Άρα οι δηλώσεις, έτσι, έχουν μείνει δηλώσεις. Έχουμε τους ανθρώπους μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκεί μοραγούν, που εκεί ψάχνουν τα μετρητά, που δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Έχουν χαμηλής ρευσότητας, δύναμη, υποχρεώσεις όλο και δυσκολότερα μπορούν να τις καλύψουν. Μια φορολογία η οποία δεν βοηθά. Εισφορές, η ραχοκαλιά της οικονομίας, οι μικρομεσαίες που λέω εγώ, αν λυγίσουν αυτοί, λυγίζει η αγορά και πρέπει να το στηρίξουμε. Δηλώσεις. Για πάμε αφιερωμένο σε όλο τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Δηλώσεις.

Δημήτρη, να πάει να πληρώσει τους λογαριασμούς με μετρητά και με κάρτα να πληρώσει, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, να πάει να, αυτό που λέει εδώ ο Δημήτρης ο φίλος, ευχαριστούμε για το μήνυμα, ότι να προτιμούμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, και ας είναι και κατά κάτι λιγάκι πιο ακριβές, που τα περισσότερα τώρα μαγαζιά δεν είναι. Εντάξει, εγώ είμαι τυχερός γιατί έχουμε καλή αγορά και στον Κορυδαλό και στη Γρηγόρη Λαμπράκη και στη Δημητροκοπούλου και συνταξιαρχών. Έχουμε καλές αγορές, αλλά και στους άλλους Δήμους. Εγώ πάω και ψωνίζω από όλους τους Δήμους στη Β' Πειραιά. Εκεί αυτούς στηρίζω. Δηλαδή, μια φορά πάω για φαγητό στον Κορυδαλό, μια πάω στην Νίκαια, μια πάω σε άλλη περιοχή όπου δεν μπορώ. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις περιοχές τις δικές μας, γιατί εκεί θα γυρίσουν και τα χρήματα γύρω-γύρω στα μαγαζιά. Και τα δικά μας περασμένα. Τι θα γίνει ρε παιδιά, μα χτυπήσω τηλέφωνο 3 η ώρα, για να δούμε. Το πρώτο χτύπημα, σπίνω τα πόντα. Δεύτερο χτύπημα, είμαι στη πόρτα. Υπάρχει και άλλη περίπτωση να μην έχεις τηλέφωνο, είναι κομμένο, εντάξει. Ή μπορεί να μην έχεις και ρεύμα, εντάξει.

Εδώ μιλάμε για την καθημερινότητα, μιλάμε απλά, μιλάμε ανθρώπινα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στα διέξοδο, από τη μία να διαχειριστούμε τα εισοδήματά τους, είτε αυτά που είναι να εισπράξουν είτε είναι αυτά που είναι να πληρώσουν, και από την άλλη πιέζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση, πάντα αυτό κάνω εγώ, πιέζω την εκάστοτε κυβέρνηση να φέρει πιο φιλολαϊκά μέτρα, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο ανθρώπινη η ζωή του απλού ανώνυμου πολίτη που έχει τα χαμηλά τα εισοδήματα.

ζούμε σε μια φυλακή χρεών όλοι. Όλοι χρωστάνε παντού. Δηλαδή, ένας που δεν χρωστάει θα πρέπει να πει στο βιβλίο Γκίνες. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να μηδενίζουμε ή να μειώνουμε, καλύτερα θα πω, τις υποχρεώσεις. Τα δάνεια και δημόσιες οφειλές είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος που χάνει ο δανειολήπτης, που πληρώνει ο δανειολήπτης, που πληρώνει ο οφειλέτης. Εκεί κάνουμε πολλές προσπάθειες και τις περισσότερες από αυτές φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί ξέρετε, για όσους δεν καταλαβαίνουν, όταν μιλάμε για πληστηριασμούς, έχουν προηγηθεί πάρα πολλές προσπάθειες να σπλαχθούν τα χρήματα, αλλά ο οφειλέτης, ο δανειολήπτης δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Άρα, όταν μιλάμε για πληστηριασμούς, σημαίνει ότι είμαστε όχι στο παραένα, στο και ένα, να χάσει ο άλλος ό,τι είχε και δεν είχε. Μπορεί να είναι αυτή, ό,τι έχει και δεν έχει. Μπορεί να αυτή η περιουσία να τη δημιούργησε εκείνος, να τη βρει και από τους γονείς του, δεν παίζει κανένα ρόλο, θα χαθούν τα πάντα. Τέτοια περίπτωση ήταν η περίπτωση που λέω των 302.000 ευρώ, που ο άνθρωπος ήταν θέμα ημερών να τα χάσει όλα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς εκεί σε αυτή την περίπτωση? Από τις 300.000 ευρώ που χρώσταγε, διαγράψαμε τα 120 χιλιάρικα και θα ρυθμίσει τα 180, που σημαίνει ότι αν και θέλει να το πουλήσει το ακίνητο αυτό, δεν θα δώσει 302.000, θα δώσει 180.000. Άρα δίνεται δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα. Προσέχετε, τώρα είναι ραδιόφωνο, μπορεί να λέμε και πολλά πράγματα. Άρα και να θέλετε να πουλήσετε κάποια κίνητα και να έχετε κάποιες υποχρεώσεις, σας συμφέρει να καλέσετε στο 210-49-64-569. Το ξαναλέω, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Να σας εξηγήσω και γιατί. Γιατί αν το δάνειο μειωθεί και μείνετε με ένα μικρότερο ποσό εσείς, είτε χρωστάτε στο δημόσιο είτε χρωστάτε στις τράπεζες, αυτή η διαφορά είναι υπέρ εσάς. Μένει σε εσάς. Άλλο να χρωστάω

και έρχεται εδώ μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες η κυρία Βουρδόν και μας εξηγεί τις νομικές διαδικασίες. Τι σημαίνει δηλαδή πτωχευτικός? Είναι μια νομική διαδικασία. Ο εξοδικαστικός είναι μια άλλη διαδικασία. Μην τα μπερδεύουμε. Η δημιουργία διαπραγμάτευση είναι μια άλλη διαδικασία. Θα τις εξηγήσω τώρα αμέσως.

Πάμε λοιπόν. Ο εξοδικαστικός ρυθμίζει τα δάνεια σε 420 δόσεις. Έχει χαμηλό επιτόκιο, 3-4%, το έχω δει τις περισσότερες φορές. Και έχω δει και μπορεί να γίνει και κούρεμα και στο κεφάλαιο. Δεν είναι υποχρεωμένο το σύστημα να κάνει το κούρεμα. Προσέχτε λίγο, ούτε είναι μια συστηματοποιημένη, αυτοματοποιημένη διαδικασία. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί η γνώμη δική μου είναι ότι αυτό μοιάζει σε ένα ηλεκτρονικό δικόγραφο και θέλει πολλή εμπειρία από δικηγόρους να το χειριστούν απόλυτα σωστά για να μην έχουμε απορρίψεις. Άρα, ο εξοδικαστικός είναι το ένα εργαλείο που μπορεί να έχετε εσείς. Ρυθμίζει έως 420 δόσεις στις τράπεζες funds και έως 240 δόσεις στο δημόσιο. 240 δόσεις στο δημόσιο δεν παίρνεις ποτέ. Μόνο μέσω του εξοδικαστικού. Άρα, και μόνο ότι ρυθμίζει δημόσιο φιλές για 240 δόσεις είναι καταπληκτικό το εργαλείο. Φτάνει να αξίζει να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό σας λέω, αν έχετε προβλήματα εσείς ή αν έχετε φίλους που έχουν προβλήματα, συγγενείς σας, σε όλα τα σημεία της Ελλάδος, παρακαλώ καλέστε 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Τώρα μην χάνετε τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή σας. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος που θα πω ως παράδειγμα, όπως η κυρία που πρόσεχε 50.000 ευρώ, ήταν στον πληστηριασμό και θα το ρυθμίσει για 20 χρόνια χωρίς καμία προκαταβολή και σταμάτησε και ο πληστηριασμός. Είναι η κάθε μία περίπτωση ξεχωριστή, άρα και η προκαταβολή δεν έδωσε και, την περίπτωση της ρυθμίσαμε σωστά και δεν κινδύνευσε η περιουσία της.

0: Θα πω και την τρίτη περίπτωση που είναι πάλι σε πληστηριασμό και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία να εξοφληθεί και να μην μετρητά. Σας λέω, κάθε μια διαδικασία είναι ιδιαίτερη. Εδώ ένας από αυτές τις περιπτώσεις μου είπε, περίμενα ένα χρόνο στο προηγούμενο γραφείο. Ένα χρόνο. Και εμείς σε 15-20 μέρες το λήξαμε. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχει εμπειρία, αποτελεσματικότητα, ποιότητα στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε. Βέβαια αυτά να ακούτε και να μιλάνε τα δικά σας. 2-10-49-64-5-69. Αφήστε εμείς να χειριστούμε αυτές τις υποθέσεις και εσείς ασχολείτε με τη δουλειά σας. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Από την κοινωνία για την κοινωνία. Σαϊτιά.
1: Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας.
0: Σου έχω πει ότι ξέρω να βρεις μουσική και ότι έχω και ψευδόνιμο. Σου έχω πει το ψευδόνιμό μου. Perfect.

Δευτέρα 4 με 5 Μάχη FM 99,8. 8 η ώρα σήμερα στο Αλέρ. Παρακαλώ, παρακολουθήστε τα νέα κουρέματα. Δείχνουν τη μεθοδολογία όλοι. Και 9,5 ώρα στις πλατφόρμες, στο TikTok, στο Facebook. Γαβρίλος Καλκιώτης. Σας περιμένω όλους σε μια 2 ώρα εκπομπή που αναλύουμε τους πάντες και τα πάντα.

αγαπάς. Θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τις διαδικασίες του πληστηριασμού, γιατί πολύ εύκολα θα χάσετε την προκαταβολή και πολύ εύκολα θα χάσετε και την περιουσία σας. Όπως στις 711.000 ένας δανειολήπτης που χρεώσταγε, που είχε απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό, το χειριστήκαμε και οι 711.000, χρώσταγε 711.000 και ήταν έτοιμο να χάσει το σπίτι, έτσι προσέχετε λίγο. Οι 711.000 γίνανε 150 που θα τις πληρώσει ο άνθρωπος άτοκα, καμία διαπραγματεύση δεν έχει ο άτοκες δόσεις, όπου μπορούμε το περνάμε, άτοκες δόσεις, επαναλαμβάνω άτοκες δόσεις, και από τις 711.000 πήγε στις 150. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να δεις, αν θα

Είσαι ο επόμενος που θα κάνουμε τέτοια διαπραγματεύση. Κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να είναι στην Αττική. Παναλαμβάνω, 711.000 γίνανε 150 και δεν εννοώ ότι όλες οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αυτό το κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν σιγουρεύει την επόμενη. Και η πλάκα σε βγαίνει ότι είμαι μόνος που ανακοινώνω με τόσες μεγάλες διαγραφές και είμαι και ο μόνος που λέω ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Είμαι ο μόνος. Ακούστε. Λέω μεγάλα κουρέματα και λέω και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Για να καταλάβω ότι εγώ θέλω να χτίσω μια σχέση μαζί σας ανθρώπινη και αληθινή.

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Αυτές τις λύσεις θα τις δείξουμε σήμερα στο alert στις 8 το βράδυ και στις 9.30 το βράδυ live στο Facebook, TikTok και Instagram θα ανοίξουμε τη μεγάλη συζήτηση. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά που βλέπουμε. Θα μιλήσουμε απλά ανθρώπινα έξω από κόμματα και χρώματα. Θα δείξουμε τις νέες επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τα κουρέματα τα πολύ μεγάλα. Πάνω από 50.000 μπήκαν την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Προσπαθούμε καθημερινά μαζί με την Βορδόνη να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια αυτό δεν αρέσει σε πολλούς, δεν πειράζει ξύδι. Πάμε να πούμε λοιπόν ότι όποιο πρόβλημα και να έχετε, και αν έχετε και απορριπτικούς εξοδικαστικούς και αν έχετε και απορριπτικό στον νόμο Κατσέλη, πάρτε στο 210-49-64-569. Κάντε μια ερώτηση να δείτε αν μπορείτε και εσείς να γλιτώσετε. Μην τους χαρίζετε τα κινητά, μην χαρίζετε τα κινητά σε κανένα. Φαίνονται εύκολα, αλλά δεν δημιουργούνται τόσο εύκολα. Είναι αμαρτία να χαθούν τα κινητά ενώ μπορούμε να τα σώσουμε και να τα πουλήσετε εσείς μετά σε μια καλύτερη τιμή, αν έχετε αποφασίσει να το δώσετε. Στην τιμή εκποίησης είναι ό,τι πιο χαμηλό μπορεί να έχετε και σύμφωνα και με το δίκαιο που έχουμε, θα οφείλετε και τα υπόλοιπα. Μην μπαίνετε σε διαδικασίες, μπορούμε να φέρουμε καλά αποτελέσματα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ σε όλες τις πολύ μεγάλα κουρέματα, μπορώ να υποσχεθώ όμως πολύ καλή, με πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα έρθει. Έχω ένα ωραίο διαμέρισμα ισόγειο στο κέντρο του Πειραιά. Έχει ένα σκαλάκι, μισό σκαλάκι έχει, ισόγειο το λέω εγώ. Με ξεχωριστή είσοδο με αυλή, 100 τετραγωνικά μέτρα. Όποιος ενδιαφέρεται να με πάρει ένα τηλέφωνο. Έχω ένα ωραίο διαμέρισμα στο Παγκράτη, με νομίζω 52-54 τετραγωνικά μέτρα σε 120.000, ανακαινισμένο φουλ. Έχω καλά ακίνητα σε καλές τιμές και στη Νίκαια και στο Κερατσίνι και έχουμε και ακίνητα που έχουν θέα θάλασσα. Κάποια από αυτά χρήζουν επισκευές, κάποια είναι στην αποπεράτωση, κάποια είναι έτοιμα. Αν σας ενδιαφέρει να επενδύσεις στα ακίνητα που εγώ το προτείνω και γιατί τα ενίκια έχουν πάει ψηλά, καλέστε στο 210-49-64-569 να σας δείξουμε τα ακίνητα που ίσως ενδιαφέρονται. Από εκεί και μετά, σίγουρα η απόσταση των ακινήτων δεν συγκρίνεται με την απόσταση που έχει κάποιος στη δουλειά του. Είναι κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, πιο σταθερό, γιατί τα χρήματα πόσο έχουν, να τα κάνω τον χρόνο. Και αν τα ακίνητα αυτά μπορούν να δώσουν κάτι περισσότερο. Και το ακίνητο, δεν χάνει την αξία του. Άρα, αν θέλετε να αγοράσετε, αν θέλετε να πουλήσετε ένα ακίνητο, 210-49-64-569. Μην με πάρετε και μου πείτε που μου παίρνετε περισσότερο και μου λένε σε παρακαλώ, εκτιμήστε το εσείς. Δεν θα εκτιμήσω κανένα ακίνητο εγώ. Παρόλο που έχω και την άδεια του Μεσίτη. Θα με πάρετε και θα μου πείτε 100 μέτρα στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας, θέλω αυτά. Του 1900 τότε. Εντάξει, παιδιά, συγκεκριμένα πράγματα θέλω εσείς που το πουλάτε. Εσείς ορίζετε τιμή, όπως και εγώ τα άλλα τα κινητά που εκπροσωπώ τους πολιτές που το πουλάνε, σας λέω. Θέλει αυτά. Υπάρχουν καλά κινητά και φτηνά. Αν σε ενδιαφέρει, πάρτε τηλέφωνο. Από εκεί και μετά, αν θέλετε να πουλήσετε και εσείς ένα κινητό, αν θέλετε να αγοράσετε ένα κινητό, είμαστε εδώ να σας προτείνουμε καθαρά ακίνητα και σε καλές τιμές.

Πάμε voicenews.gr. Διαβάζουμε το άρθρο «Ένοπλες δυνάμεις από σύνθεση. Η ατσίτα του 2030. Έγινε η ατσίτα του Ρουσφετιού και της Συγκάλυψης». voicenews.gr, μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε.

Θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όσους αυτή τη στιγμή έχουν αξιώματα ή θεωρούνται και αισθάνονται επιτυχημένοι. Αγόρια, κορίτσια, η επιτυχία με την αποτυχία είναι πολύ δίπλα. Προσέχετε πολύ, γιατί τα πράγματα όλα είναι ρευστά. Θα κλείσουμε αυτό που έκανε ο Ναπολέον με τη μητέρα. Το έκανε βόλτα στα άκτορα και πέρναγε ο Ναπολέον, σηκώνονταν όλοι και του λέγανε: ότι είπες εσύ, προσοχή όλοι. Και λέγε αυτός: τα βλέπεις μάνα, τα βλέπεις μάνα. Κάνε τη βόλτα στα άκτορα. Αυτός είχε κορδώσει το κορμί του Ναπολέον, ο ηγέτης. Μα δεν μιλάγε. Αφού κάνε τη βόλτα, η Νάγκε του λέει: η Νάγκε λέει στη μάνα του: βλέπεις μάνα, όλη προσοχή. Και του γυρνάει η μάνα του και του λέει: ως πότε. Προσέχτε, γιατί το ως πότε για άλλους είναι μακριά, για άλλους είναι κοντά. Να σέβεσαι τον ελληνικό λαό, σε όποιο αξίωμα κι αν είστε. Εδώ θα σας αφήσω εγώ με το φίλο μας το Τσικαμπούμ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 ώρες σας περιμένω όλους στο αλέτ να δείξουμε τα καινούργια κουρέματα. Για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν τελειώνει αν δεν το έχει παλέψει ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης με αποτελέσματα. Όλοι αυτοί οι περιπτώσεις που σας δείχνουν τις πετυχημένες, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολες περιπτώσεις. Φαρμάκι ήταν όλες, τάντερα μας βγήκανε. Αλλά όμως με τη δική σας αγάπη και την εμπιστοσύνη και τα 32 χρόνια που τα δουλεύουμε σε αυτά, φέραμε για άλλη μια φορά αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. 9,5 ώρες πλατφόρμες, πέσα στο Χαλκιώτη, ανοίγουμε την κοινωνική, το ξανατονίζω. Δεν μιλάμε εμείς πολιτικά, μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα, μιλάμε απλά και ανθρώπινα. 9,5 ώρα, περίπου 2 ώρες στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω τους περίπου άνω από 50.000 που μπήκαν την προηγούμενη φορά. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το αν είναι 50 ή 100.000. Σημασία έχει να κάνουμε μια μεγάλη ομάδα και να υποστηρίζουμε ο καθένας την άποψή του με επιχειρήματα, όμως πάντα κόσμια, πάντα με επίπεδο. Να είστε καλά, σας περιμένω λοιπόν. Σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα της ενημέρωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Μην φύγει κανένας. Ακολουθήστε Φανοσχείο στην εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά. Τα λέμε σε λίγες ώρες στο Alert και στις πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά σε όλους.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας, Ευάγγελος Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΆΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές. Αγρία νύχτα με ξύλο και ύβρις έσκυσαν τη φανέλα του εφοπλιστή. Οι κάμερες του κηπέδου τα δείχνουν όλα. Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός. Πάτησε τη Ρεάλ με 92-85. Η ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ. Ποιοι πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα. Όλες οι ημερομηνίες. Καταγγελία. Απέτησαν από καταδρομής να ξυλώσουν τα σήματα από τη στολή και να βγάλουν τα πράσινα μπερέ στο Κέμ Σπάρτης. Ο Πούτιν ισοπαίδωσε το Κίεβο με τους πυράβλους Ορέσνικ. Έγινε η νύχτα μέρα. Εξωφρενικό. Το νοσοκομείο Λαμίας επαναπροσέλαβε το γιατρό που καταδικάστηκε για το θάνατο του 9χρονου Δημήτρη Κατσαούνου. Παγκόσμια ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Από το κομμουνιστικό παιδομάζωμα στις απαγωγές παιδεραστών. Στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα... εγώ θα σας πω όλη την αλήθεια για αυτά που συνέβησαν στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, στην ποδοσφαιροποίηση της επιχειρηματικής ζωής του τόπου και στον χουλιγκανισμό της ζώσας επικαιρότητας. Παρατηρώ διάφορους πανίβλακες, πραγματικά πανίβλακες, να γράφουν στα social media ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι τους. Μερικοί από εσάς είστε ταξιτζίδες, χτίστες, οικοδόμοι. Μερικοί από εσάς είστε καθηγητές στο σχολείο και μερικοί από εσάς είστε δάσκαλοι ή επιχειρηματίες, ελεύθεροι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες καφετέριας, κλαμπ και ό,τι μπορεί να βάλει στο μυαλό του για να ζήσει ένας άνθρωπος. Αρκεστείτε σε αυτά και μην ανακατεύεστε εκεί που δεν σας παίρνει και μην ανακατεύεστε σε πράγματα που δεν ξέρετε. Δεν θέλω να μειώσω την αντίληψη που έχει ο κόσμος για μερικά συμβάντα. Αλλά καλό θα ήταν όταν δεν ξέρετε το παρασκήνιο αυτό το συμβάτο να το βουλώνετε. Και μιλάω σε ακροατές με μυαλό, σε νουνεχείς ακροατές και σε νουνεχή κόσμο. Όταν δεν γνωρίζετε το παρασκήνιο, καλό είναι να το βουλώνετε. Όπως το βουλώνω και εγώ, όταν δεν ξέρω πώς μπορείς να κουβαλήσεις λαθρέο πετρέλαιο από τον Περσικό, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζετε πράγματα τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα με το καθεστώς Μητσοτάκη, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας για να ακούστε και πάψτε όλοι να κάνετε τους ξερόλες. Η ελληνική δημοκρατία έχει δώσει το δικαίωμα για την ανάπτυξη των social media στην Ελλάδα. Επίσης, στο παγκόσμιο γίγνεσθε τα social media μέχρι ώρας, γιατί δεν το βλέπω να κρατάει πολύ αυτή η ιστορία, είναι ελεύθερα. Κάποια στιγμή που θα δίνετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να γράφετε social media, θα με θυμηθείτε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα που σκιάζει την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτό το θέμα είναι το ξύλο, γιατί περί ξύλου μιλάμε, γιατί ακούω, βλέπω, διαβάζω, γράφουνε μπούρδες και βλέπω και μία διχογνωμία μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και αυτά που γράφονται σε φύλλα προσκύμενες εφημερίδες όσα απέμειναν και σε φύλλα προσκύμενα site τα οποία πρόσκυνται και τα οποία έχουν είτε συγγενικές είτε φιλικές είτε επαγγελματικές σχέσεις με τον όμιλο Μαρινάκη. Τέλος, κυρίες και κύριοι, άστε τα χώστα, κύριε Καρούμπαλη, άστε τα χώστα. Τα χώστα και τα αυτά τα μάθαμε και τα συνηθίσαμε. Έχουν σπάσει τα χέρια σας από το χειροκρότημα. Αλλά όταν εγώ φώναξα 5 από εσάς να έρθετε στο δικαστήριο όταν ήμουν αντίπαλος με την τώρα Μπακογιάννη, δεν ήρθε κανένας σας. Ήρθε μόνο ένας άνθρωπος. Επειδή λοιπόν δεν έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη ούτε στους ακροατές που με ακούνε, ούτε σε όλους αυτούς που κάνουν σχόλια, μπράβο, πέστα, ρίξτα, κοπάνα τους κλπ. Αφήστε τα αυτά. Τα μάθαμε, τα συνηθίσαμε, τα χορτάσαμε. Σε δύσκολες στιγμές, ουδής θα έρθει δίπλα σου. Ουδής. Ένας αλήτης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καναλάρχης, μου έλεγε κάποτε, ξύπνα. Σε μια δεδομένη δύσκολη στιγμή που θα σου συμβεί, θα σου δώσει ο κόσμος σε μια τυρόπιτα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αφήστε λοιπόν τα μπράβο, τα χώστα, γίνεται λίγο πιο νουνεχής. Και επειδή κάνω κάποιες παρενέσεις που θα σας χρειαστούν στο μέλλον, σταματήστε να κάνετε τους χούλιγκαν του διαδικτύου. Δεν σας αξίζει μια τέτοια μοίρα. Ο κόσμος έχει συμπαρασυρθεί από μια ατέρμονη διαδικασία αναζήτησης αλήθειας. Ψάχνετε σε λάθος μέρη. Σε λάθος μέρη, σε λάθος κόμματα, σε λάθος πολιτικούς σχηματισμούς. Άμα λοιπόν να δούμε, επειδή ξέρετε βαρέθηκα, αυτά τα μπράβο, πέστα, σκίστους. Παιδιά, το κουράσαμε το θέμα. Από εδώ και πέρα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι κατά μούτρα. Όποιοι θίγονται να έχουν παραπάνε εκεί που πάνε και εκεί που έχει πάει και ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κ. Μητσοτάκη, κάνοντάς μου 8 αγωγές και μηνύσεις για θεωρούμενα κατά τον ίδιο δημοσιεύματα που έχει βγάλει η εφημερίδα Μακελιό τα τελευταία 6 χρόνια μετά την απόπειρα εναντίον. Η απόπειρα λοιπόν εναντίον μου με σφαίρες έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καταρχήν να δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ. Τι λέει η μια πλευρά, τι λέει η άλλη. Πριν από λίγη ώρα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρώτων οδικών έχει διατάξει μια προκατακτική εξέταση για να δούμε, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο θέμα της ημέρας. Το κύριο θέμα της ημέρας είναι άλλο. Είναι ότι έρχεται στην Ελλάδα και στο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη έρχονται δύο επιτροπές οι οποίες θα ελέγξουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που υπάρχει σήμερα. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα δεν είναι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης. Είναι αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη πάλι, στο νησί της Ακολασίας και στο άνδρο της παρανομίας και της Καμόρα. Και επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει πρώτη αυτή τη φρασιολογία, καλό θα είναι να την αποδίδουμε και εκεί πρέπει να την αποδίδουμε. Η Καμόρα και η Κόζα Νόστρα η ελληνική χρησιμοποιήθηκε πρώτη εδώ, σε αυτές τις εκπομπές και σε αυτή την εφημερίδα στην οποία εργάζομαι. Διότι όλοι είχαν μια δυσπιστία και έλεγαν, μα είναι δυνατόν ο Χίος να αποκαλεί Καμόρα και Κόζα Νόστρα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Ναι, και όμως είναι. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κυβέρνηση αυτή υποκρύπτει θανάσιμα διλήμματα και θανάσιμους κινδύνους. Και όποιος μπλέκει με αυτούς, δεν ξεμπλέκει εύκολα. Ο Θεός μας φώτισε να είμαστε ζωντανοί για να μπορούμε να μιλάμε. Επειδή λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, εκείνη τη νύχτα και το ξημέρωμα στο νοσοκομείο ΚΑΤ δέχτηκα από το δικηγόρο κύριο Παύλο Σαράκη, και αν έχει ο κύριος Σαράκης το σθένος να βγει να με διαψεύσει δημοσίως. Δέχτηκα επανειλημμένα τηλέφωνα και την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, στο οποίο, ακούστε λίγο, θα μάθετε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κ. Σαράκης ήταν στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης και ανεξαρτητοποιήθηκε. Το γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε, πηγαίνετε να ρωτήσετε τους υπεύθυνους της Ελληνικής Λύσης, με την οποία δεν έχω καμία απολύτως πολιτική και κομματική σχέση. Ο κ. Σαράκης λοιπόν ήρθε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και μου είπε ότι στην υπόθεση κύριε Δημητριάδη της απόπειρας εναντίον μου, επικαλούμενος το γνωστό εφοπλιστή Δημήτρη Μελισσανίδη, για να λέμε και ονόματα, όποιος θίγεται, παραλαμβάνω, μπορεί να πάει στον εισαγγελέα, αλλά επιτέλους πρέπει να ακουστούν κάποιες αλήθειες. Επικαλούμενος λοιπόν πληροφορίες που είχε ο εφοπλιστής ο κ. Μελισσανίδης, ο κ. Σαράκης ήρθε στο νοσοκομείο ΚΑΤ παρουσία μαρτύρων. Και πρώτη μάρτυρας ήταν η σύζυγός μου, η οποία σήκωνε τα τηλέφωνα από φίλους και γνωστούς για να μάθουν αν είμαι ζωντανός ή αν πέθανα. Οι συζητήσεις που έγιναν πάνω από το κρεβάτι μου, εγώ ήμουν ζαλισμένος και δεν καταλάβαινα και πολλά. Όταν ξημέρωσε 6-7 το πρωί, δέχτηκα επίσκεψη στο νοσοκομείο ΚΑΤ από τον τότε δικηγόρο μου, τον κ. Σαράκη. Ο κ. Σαράκης μου είπε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται το πρωθυπουργικό περιβάλλον και βασίστηκε σε πληροφορίες που του είχε δώσει στις 6 το πρωί ο εφοπλιστής ο κ. Μελισσανίδης. Κ. Μελισσανίδη, αν λέω ψέματα, να βγείτε να με διαψεύσετε. Ή ξέρετε εσείς καλά τη δουλειά σας. Να βάλετε τη δικηγόρα σας, την κυρία Ρίζου, να μου στείλει ένα ακόμα εξώδικο. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Εάν αμφισβητηθούν αυτά που λέω, τότε θα αναγκαστώ να βγάλω κι εγώ πράγματα που έχω στην τσέπη μου. Μου είπαν λοιπόν ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Αυτά έχουν κατατεθεί επισήμως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στους τότε υπεύθυνους του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στον κύριο Χασιώτη, επικεφαλής, ο οποίος έστειλε, αντί να έρθει ο ίδιος, ένα υποκόμο του, καλό παιδί ήταν αυτό, έντιμο παιδί, το οποίο μου πήρε μια κατάθεση. Μου πήρε δεύτερη κατάθεση και μου πήρε τρίτη κατάθεση. Εκεί λοιπόν κατονόμασα σε αυτές τις καταθέσεις πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Και αν αντιρρεί οποιοδήποτε, να βγει επισήμως να με διαψεύσει. Επισήμως, στο 2-10-7-18.000. Θα βγάλω όποιον θέλετε εδώ. Όποιον θέλετε. Τους δικηγόρους, τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες. Αυτά έγιναν ενώπιον μαρτύρων. Και είναι αδιάψευτα στοιχεία. Και αν ανοίξουν και τα κινητά μου τηλέφωνα, θα δείτε ποιοι πήραν τηλέφωνο και ποιοι ήρθαν στο ΚΑΤ. Άρχισα λοιπόν να σκαλίζω την υπόθεση. Και η εφημερίδα μας εξετέθη με μεγάλους κινδύνους για να βγάλει κάποια πρωτοσέλιδα. Είχα επισημάνει τότε σε πολύ γνωστά πρόσωπα του περιβάλλοντος του κ. Μαρινάκη ότι αυτή η οικογένεια, με ό,τι συνεπάγεται, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Κύριε Καραπαπά, που είστε ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Μαρινάκη, θέλω να σας πω πώς έφτασε η ιστορία στο να πλακωθεί στο ξύλο χτες ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη. Όλα ξεκινούν από μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και κατά δεύτερο λόγο, όλα ξεκινούν και από μια υπόθεση παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Το λεγόμενο Predator. Η ιστορία αυτή με το Predator δεν θα έχει καλή κατάληξη. Φοβάμαι πολύ, και το είχα επισημάνει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του εφοπλιστού δεν είναι ένας απλός εφοπλιστής. Είναι ένας επιχειρηματίας μεγάλης οικονομικής εμβέλειας και μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι τυχαίος εφοπλιστής χώρας. Και επίσης υπάρχει και ένας άλλος λόγος που δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος διότι συνδέεται με κουμπαριά με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι αδερφή του κυρίου Πρωθυπουργού. Για να τελειώσουν τα παραμύθια, για να τελειώσουν τα ψέματα. Είχα επισημάνει λοιπόν ότι αυτή η ιστορία της κόντρας μεταξύ τους δεν θα έχει καλό τέλος. Εύχομαι τα πράγματα να μείνουν εδώ. και να μην προχωρήσουν. Γιατί αν προχωρήσουν, είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές και το θυμάστε καλά, ότι θα έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις και για τον επιχειρηματικό και για τον πολιτικό κόσμο. Πάμε για το τι έγινε χθες. Σύμφωνα με το περιβάλλον του κυρίου Ευάγγελο Μαρινάκη, επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι αθλητικό. Δεν είναι προσωπικό, είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα. Και επειδή είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα, δημιουργεί και πολιτικές εξελίξεις. Ένας ολιγάρχης του τόπου συμπλέκεται σε ένα γήπεδο μέρα γιορτής με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και θείο του. Η υπόθεση δεν είναι απλή. Έχει πολιτικές αναταράξεις και θα υπάρξουν και μετασεισμικές δονήσεις πολιτικές. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει το ξύλο που έπεσε, γιατί έπεσε ξύλο. Και από το περιβάλλον του κ. Μαρινάκη και από το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη, εγώ σέβομαι όλους, αρκεί να με σέβονται και αυτοί. Όταν δεν με σέβονται, τότε αρχίζω και εγώ να μην σέβομαι κανέναν. Αλλά πάνω απ' όλα και πάνω από τα κεφάλια μας βρίσκεται μία ρομφαία. Η ρομφαία της ηθικής και της πρακτικής δικαιοσύνης. Οι υποθέσεις αυτές είτε λύνονται στα δικαστήρια, ενώ αντιπαραθέσεις, κόντρες, ξύλο, σφαίρες, είτε λύνονται στα δικαστήρια, είτε λύνονται με άλλους τρόπους. Θα μπορούσα κάλλιστα να εγείρω αντιστάσεις αντεκδίκησης σε αυτούς που ήρθαν να με φάνε. Δεν το έκανα ποτέ. Γιατί επιδίωξα, ακόμα και σε γραφείο εφοπλιστή, ο οποίος με φώναξε για να μου πει πώς έγινε αυτή η ιστορία, επιδίωξα πρώτα απ' όλα να επιληφθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα, όπως δεν κάνει και η ελληνική αστυνομία. Αργότερα ο κ. Χασιώτης, ο υπεύθυνος ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, διορίστηκε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το ποια θέση έχει, καλό θα είναι να το πει ο ίδιος. Πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν, από αυτά που έμαθα από πρώτο χέρι, ο εφοπλιστής πλησίασε τον κύριο Δημητριάδη και του είπε ότι το έχεις παρακάνει. Κανονικά αν υπήρχε δικαιοσύνη, παραβάνω από το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη διαρρέονται αυτά. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει να ήσουν μέσα ισόβια βρωμοκοριέ. Έχουν γραφτεί και στο διαδίκτυο αυτά. Ο κύριος Δημητριάδης φέρεται κατά το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη. Μετά θα σας πω ότι διαρρέεται και από το περιβάλλον του κύριου Δημητριάδη. Του είπε μια πολύ άσχημη έκφραση. Φέρεται να του είπε. Και ο κύριος Μαρινάκης χαστούκησε τον κύριο Δημητριάδη. Αυτά διαρρέονται και από το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη. Δεν αρνεί το κύριο Μαρινάκης ότι χαστούκησε τον κύριο Δημητριάδη. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός, σε θέση άμυνας, όπως διαρρέεται από το περιβάλλον του, επειδή δέχεται ξανικά ένα χαστούκι, προσπαθεί να το αποφύγει και σκίζει την μπλούζα του εφοπλιστή. Το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη λέει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργικός ανιψιός, για να αμυνθεί στο χαστούκι, του έριξε μια γροθιά στο πρόσωπο. Αυτό διαρρέεται από το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη. Δεν έχει βγει κανένας από τους δύο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Κανένας από τους δύο συμπλεκόμενους χθες τη νύχτα, ήταν ένα πολύ άγριο συμβάν, να κάνουν δηλώσεις δημόσιες. Υπάρχουν όμως δημόσιες δηλώσεις του παρελθόντος, τις οποίες θα τις ακούσουμε σε λίγο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πρώτο θέμα της ημέρας αυτό. Γίνεται πρώτο θέμα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο εφοπλιστή, επιχειρηματία μεγάλου βεληνεκούς και με τον πρωθυπουργικό ανιψιό του οποίου το όνομα εμπλέκουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στο θέμα των υποκλοπών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη, ο κύριος Δημητριάδης έφτιαξε τον εφοπλιστή και του είπε ότι θα σας βάλω μέσα φυλακή για την υπόθεση Λιγκερίδη. Για όσους ξεχνάνε, Λιγκερίδης ήταν αστυνομικός στο ΜΑΤ, ο οποίος δολοφονήθηκε εξ από γήπεδο. Και σε αυτή την ιστορία υπάρχει μια δικογραφία και για τον κύριο Μαρινάκη. Ο κόσμος εκείνη την ώρα αποθέωσε κατά το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και άρχισε να καθυβρίζει τον κύριο Δημητριάδη με πολύ άσχημες εκφράσεις. Στα βίντεο τα οποία βλέπετε, διότι προσέξτε, δεν υπάρχει το βασικό βίντεο. Το βασικό βίντεο είναι καταγεγραμμένο από 16-20 κάμερες, δεν ξέρω πόσες, 100, υπό τη μορφή, λέει, ενός ελέγχου από Ισραηλινούς παράγοντες. Για ποιο λόγο? Έχετε πάρει Ισραηλινό λογισμικό για να καταγράφετε τι συμβαίνει στο ΑΚΑ? Είναι υπερσύγχρονες δηλαδή και ψηφιακές κάμερες. Επειδή λοιπόν υπερσύγχρονες, καλό θα ήταν και θα γίνει αυτό μετά την έρευνα του προϊσταμένου της εισαγγελίας να πάνε οι κάμερες στο γραφείο του, να διαταχθεί όπως έγινε σήμερα η προκατακτική εξέταση και να δούμε αν υπαχθεί αυτή η υπόθεση στην νομοθεσία περί αθλητικής βίας. Διότι είναι ο ένας όμως είναι αθλητικός παράγοντας. Ο κ. Δημητριάδης δεν είναι αθλητικός παράγοντας. Άρα θα ελεγχθεί ο κ. Μαρινάκης για αυτά που συνέβησαν και στη συνέχεια μπορεί να ελεγχθεί και ο κ. Δημητριάδης γιατί μέσα σε ένα γήπεδο πέφτει ξύλο. Από εκεί πέρα, αν οι δύο αλληλομηνηθούν, είναι δικό τους θέμα. Δεν αφορά εμάς. Ας πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Και ας πάνε στα δικαστήρια. Εκείνο, κυρίες και κύριοι, το οποίο προβάλλεται ως ηθικό και δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, είναι το γεγονός ότι μέσα σε μια γιορτή μπάσκετ, την ώρα που ο Ολυμπιακός κατακτά ένα μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία του, το τέταρτο Final Four, δύο άνθρωποι που έχουν πολιτικές, επαναλαμβάνω, και δεν νομίζω ότι έχουν οικονομικές διαφορές, συμπλέκονται και πλακώνται στο ξύλο. Αυτά σε μια σοβαρή χώρα δεν μπορεί να γίνονται. Και βεβαίως η Ελλάδα βλέπετε ότι δεν είναι σοβαρή χώρα. Βρίσκονται πάνω από το κεφάλι μας δύο επιτροπές Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιτροπές ελέγχουν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη και του που έχουν πάει τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν έχει γίνει διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων. Αν φαγώθηκε δημόσιο χρήμα, το οποίο πρέπει να το ελέγξουν τα ελληνικά δικαστήρια, που δεν κουνιούνται. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθίστανται εν δυνάμει υπόδικοι. Πολιτικά πρόσωπα της χώρας καθίστανται εν δυνάμει υπόδικα. Όπως μπορεί να καταστεί ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για διώξη εναντίον τους. Αν ασκηθεί διώξη στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί παραβίασε μυστικά της πολιτείας. Μπούρδες. Ποια μυστικά της πολιτείας? Εδώ οι ίδιοι πράκτορες ΣΕΙΠ φωτογραφίζονται, βγάζουν selfie, βγάζουν βίντεο σε πάρτι κόβοντας τούρτες μπροστά από πισίνες. Πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν σέβονται το επάγγελμα που κάνουν. Και αντί να είναι φρουροί, φρούραρχοι της προστασίας και της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, βγάζουν τη μάπα τους στο Facebook. Διατηρούν λογαριασμούς στο Instagram. Αυτό δεν είναι σοβαρό κράτος. Και δεν είναι σοβαρός ο διοικητής ΣΕΙΠ που τους επιτρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα. Διότι κανονικά έπρεπε να τους πάψουν. Να τους διώξουν. Να τους πετάξουν με τις κλωτσιές από την Κατεχάκη. Και έρχονται να κάνουν προκατακτική εξέταση για το Χίο, για το Μακελιό ή για τον Βαξεβάνη, γιατί πάλι μας ανακατεύουνε, ότι εμείς, λέει, δίθεν αποκαλύψαμε πρόσωπα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Στην υπόθεση των υποκλοπών. Επειδή αναφέραμε ονόματα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ονόματα και άνθρωποι που παρελάβουν από δημόσια ακροατήρια, που δεν είναι και κλεισμένων των θυρών. Εάν αυτοί οι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν άνθρωποι που σέβονταν τον εαυτό τους και αν το δικαστήριο σεβόταν την έδρα του, θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι, να έχουν απαγορεύσει τη δημόσια ακρόαση και θα έπρεπε οι δίκες να γίνονται και κλεισμένων των θυρών για να μην διαραίονται τα ονόματα που παρουσιάζονται στη δικαστική έδρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και πάνε εμένα να με κάτσουν στο σκαμνί, γιατί λέει εφημερίδα που εργάζομαι, χωρίς να έχουν ταυτοποιήσει το πρόσωπό μου, όταν έφερα εγώ. Αναφέραμε, λέει, ονόματα πρακτόρων. Μα αυτά τα ονόματα κατέθεσαν στο δικαστήριο. Εκλήθησαν στο δικαστήριο, ακούστηκαν τα ονόματά τους στο δικαστήριο. Πώς παραβιάζω εγώ τα μυστικά της πολιτείας? Για να κλείσουμε με την υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πάρα πολλά για αυτή την υπόθεση. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 2020-2024 είχα μια συνεχή αλληλογραφία με ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι μου έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να υποθούν εδώ, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους κείμενους νόμους του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα ακροατήρια. Όταν όμως γίνουν ακροατήρια για τις 8 μηνύσεις και αγωγές που μου έχει κάνει ο κ. Δημητριάδης, δικαίωμά του, μπορεί να προσφύγει οπουδήποτε θέλει, είναι Έλλην πολίτης και εγώ Έλλην δημοσιογράφος και αυτός Έλλην ποινικολόγος και πιθανότατα και επιχειρηματίας, γιατί κάνει και δουλειές με τις δικηγορικές του εταιρείες. Επειδή λοιπόν έχουμε 8 ακροατήρια και αυτά θα ακουστούν δημοσίως, ελάτε στο ακροατήριο να τα ακούστε. Ούτε εγώ είμαι πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να μην φοβάμαι να ακούσει το όνομά μου, ούτε ο κ. Δημητριάδης είναι πράκτορας. Ένας ποινικολόγος μηνύει ένα δημοσιογράφο. Επίσης, έχω υποβάλει μήνυση στον κ. Δημητριάδη, γιατί θέλω να τα γνωρίζετε όλα αυτά, για ψευδή καταμήνυση, η οποία και αυτή πιθανότατα να συνεκδικαστεί με τις υπόλοιπες. Και επίσης, έχει γερθεί ένα μεγάλο θέμα σε μήνυση που έχει υποβάλει η εφημερίδα μας κατά του κ. Δημητριάδη και του κ. Πέτσα, για το θέμα της λίστας Πέτσα, η οποία ακόμα βρίσκεται σε ένα συρτάρι εισαγγελέα. Κλείνοντας την υπόθεση Δημητριάδη Μαρινάκη, περιμένω και οι δύο, αν έχουν τη γενναιότητα, να βγουν δημόσια και να κάνουν δηλώσεις για το τι συνέβη. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα επεισόδιο για ένα καπρίτσιο. Ένας πρώην γενικός αρχηγός, όπως τα λέγαμε σε ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί ο κ. Δημητριάδης του αρέσει να χρησιμοποιεί και αθλητικές εκφράσεις, γιατί είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού, όπως επίσης και ο κ. Μαρινάκης είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και θα πρέπει και οι δύο να σταθούν στο ύψος των συγκεκριμένων περιστάσεων. Επειδή λοιπόν έχουν εκτεθεί και οι δύο και εμένα η δουλειά μου δεν είναι να πάρω τη θέση κανενός, θα παρακαλούσα και τους δύο να βγουν και να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για το τι έχει γίνει και τι είναι αυτά που τους χωρίζουν και τους ενώνουν. Είναι δύο πράγματα. Η πολιτική και οι υποκλοπές. Επίσης, στα βίντεο τα οποία βλέπετε στο διαδίκτυο, θα μπορούσαμε εύκολα να μεταφράσουμε τα λόγια τα οποία βγαίνουν, εξτομίζονται και από τους δύο, πανεύκολα. Γιατί οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί. Ο κύριος Μαρινάκης καθυβρίζει κατά σειροήν, όπως φαίνεται στους διαλόγους. Μπείτε και δείτε τα βίντεο στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook κλπ. Ο κύριος Μαρινάκης καθυβρίζει μετά το επεισόδιο που έγινε, μετά το χαστούκι, μετά τα γρονθοκοπήματα και το σκίσιμο της φανέλας, καθυβρίζει κατεβαίνοντας στις σκάλες κατά σειροήν τον κύριο Δημητριάδη και τη μητέρα του, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Φαίνεται από το σχήμα, αν διαβάσεις τα λόγια τους μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί να μεταφερθούν στο ραδιόφωνο. Θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ, γιατί είναι σοβαρότατο το ζήτημα. Παραλαμβάνω, είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι είναι χουλιγκανοποίηση της πολιτικής. Δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι θεσμικό θέμα. Και εξήγησα τους λόγους νωρίτερα. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης, την ώρα που υπάρχει αυτή η ένταση νεύρων, με την κατασυρωή νύβρη της μητέρας του, τίνει τον κύριο Μαρινάκη και επίσης τον φτύνει κατά σειρό. Είναι, αυτό βλέπω εγώ στα βίντεο. Εάν δεν είναι έτσι, να βγουν να κάνουν δηλώσεις. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό είδε όλος ο κόσμος στα βίντεο. Τον φτύνει, του κάνει χειρονομίες και του λέει ακατανόμαστε σύμβρις. Ένα κατάσχετο λοιπόν υβρεολόγιο μεταξύ δύο σημενόντων παραγόντων της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω όμως να ακούσουμε από πού ξεκίνησε αυτή η κόντρα. Κανένας δεν έδωσε σημασία στο παρελθόν. Η κόντρα αυτή είναι αραχνιασμένη στο παρελθόν. Από εκεί ξεκίνησε. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
5: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν.
4: Μιλάει ο κύριος Μαρινάκης πριν από 3 χρόνια.
5: Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών,

0: Πάμε στο δεύτερο βίντεο.
1: Πάμε στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο. Δημήτρη.
2: Ναι, έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Βρέτζο, εκπροσωπώντας την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σήμερα, αλλά δεν πήρε τη νίκη στο τέλος. Τι είδατε εσείς?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σήμερα και αναδείχτηκε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Η ανοχή μας αυτήν την ανομία τελείωσε. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτή η κόντρα, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, δεν ήταν τυχαία. Είχε παρελθόν και είχε υπόβαθρο. Και επειδή είχε υπόβαθρο, υπήρχαν λόγοι που είχε υπόβαθρο. Την περίοδο που ο κύριος Βρέτζος, του οποίου φαίνεται το όνομά μου δεν του αρέσει πολύ να το ακούει. Δεν πειράζει, κύριε Βρέτζο. Να στανιάρετε κι εσείς, να στανιάρουν όλοι. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Βρέτζο, το δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη. Θέλω να παρακαλέσω τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη, όχι να βγει στο μικρόφωνο να μου δώσει δήλωση. Εδώ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα. Εδώ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα όταν τηλεφωνούμε στην εφοπλιστική του εταιρεία για να του μιλήσουμε ή να του μας δώσει μια συνέντευξη. Κρύβεται ο κ. Μαρινάκης. Πολύ κακό αυτό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βρέτζο και αν έχει το σθένος και τον ανδρισμό να μου απαντήσει. Κύριε Βρέτζο, είστε το δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη, του εφοπλιστή, ο οποίος χτες συνεπλάκει με τον κύριο Δημητριάδη. Είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα, η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο. Αλλά εγώ δεν καπνίζω στο στούντιο, τις καθημερινές. Μόνο το Σαββατοκύριακο. Έτσι, κύριε Μπαρμπαρή, μόνο το Σαββατοκύριακο. Το δώσεις Μπαρμπαρή στον ήχο. Εσείς πρέπει να έχετε ακούσει απίστευτα πράγματα, οι ηχολήπτες και οι άνθρωποι της κονσόλας. Δηλαδή, οι άνθρωποι με κοιτάνε με ένα ύφος, λες και είμαστε εξωγήινοι. Ναι, δεν είμαστε εξωγήινοι. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που γύρω μας σφυρίζουν σφαίρες. Πέφτουν σφαίρες, πέφτουν κορμιά, σκοτώνονται άνθρωποι. Για την πολιτική, για το χρήμα και την εξουσία. Ρωτώ τον κύριο Βρέτζο, αυτές τις δηλώσεις που κάνατε, κύριε Βρέτζο, ή κύριε Βρέτζε, που δεν θέλετε να ακούτε το όνομά μου, για ποιο λόγο? Έχετε κάποιο πρόβλημα? Έχετε κάποια αναφυλαξία? Βγάζετε σπυράκι όταν ακούτε το όνομα Χίος? Διότι αυτή την εντύπωση έχω σχηματίσει. Κρίμα. Κρίμα, γιατί είστε γενναίος άντρας. Για να κάνει κάποιος αυτές τις δηλώσεις κατά του κ. Δημητριάδη, δεν ξέρω καταρχήν αν υπάρχει απάντηση από τον κ. Δημητριάδη σε αυτά που είχε πει ο κ. Βρέτζος πριν από 3 χρόνια ή 4 χρόνια. Από όταν είναι το βίντεο, 22-23. Πριν από 3 λοιπόν ή 4 χρόνια, είχε βγει ο κ. Βρέτζος στο δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη και είχε πει ότι ο κύριος Δημητριάδης είναι παρακράτος, είναι καμόρα κλπ. Δηλαδή χρησιμοποίησε φρασιολογίες από την εφημερίδα μας. Πού τα βρήκατε αυτά, κύριε Βρέτζο? Είχε ξεσπάσει το θέμα των υποκλοπών? Είχατε αντιληφθεί ότι το Predator, το οποίο εγώ δεν το συνδυάζω απαραίτητα με την πλευρά Δημητριάδη, το Predator κατά τη δικαστική απόφαση ανέδειξε 4 άτομα με 135, 140, 180, 200 χρόνια φυλακή και ο Εβραίος κάνει το μούλο 8. Ο Ντίλια κρύβεται. Ενώ έριξε στην αρχή τις βόμβες, τώρα κρύβεται. Γιατί θέλει να αποκομίσει ωφέλη από την κυβέρνηση και νομίζει ο Βλάξ Ντίλιαν, γιατί πρόκειται περί Βλακός. Τι έξυπνος είναι. Αυτός υπηρετούσε στη Μοσάντ. Αν αυτοί που υπηρετούσαν στη Μοσάντ είχαν το μυαλό του Ντίλιαν, τότε η Μοσάντ με κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός η βλακώδης μυστική υπηρεσία του κόσμου. Αλλά είναι η καλύτερη μυστική υπηρεσία του κόσμου. Άρα μάλλον ο κύριος Ντίλιαν απ' έξω πέρασε από τη Μοσάντ. Δεν πέρασε από μέσα. Αυτή λοιπόν η ιστορία, κυρίες και κύριοι, του κύριου Βρέτζου, του δεξίτατου χεριού, του δεξιότατου χεριού του κύριου Μαρινάκη, έγινε πριν από 3-4 χρόνια. Είχε γίνει γνωστή υπόθεση των υποκλοπών. Ρωτώ. Πώς μιλούσε για παρακράτος ο κύριος Βρέτζος? Πού το ήξερε? Διάβαζε μακελιό? Δεύτερον, κύριε Βρέτζο, ήρθε, τώρα θα μιλήσουμε σαν άντρες εδώ. Από τη στιγμή που εσείς κρύβεστε, εγώ θα ανερώνομαι στα μικρόφωνα. Με το ονοματεπώνυμό μου και παίρνω και την ευθύνη αυτών που λέω. Παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω. Ήρθε ποτέ στο γραφείο σας ή σας τηλεφώνησε ή ήρθε στο γραφείο σας και πήρε χρήματα, χρήματα για λογαριασμό μου, για να απολαμβάνετε τον ταβατζιλίκι του Χίου, γνωστός ποινικολόγος των Αθηνών? Ξαναλέω, κύριε Βρέτζο, βγείτε και κάνετε δημόσια δήλωση αφορά εμένα, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Ήρθε ποτέ δικηγόρος στο γραφείο σας και σας ζήτησε χρήματα για λογαριασμό μου? Ότι δηλαδή θα παίρνει αυτός τα χρήματα από σας, θα τα δίνει σε μένα, τον εκβιαστή του μικροφώνου, όπως κάνουν άλλοι. Ξέρετε καλύτερα από όλους αν είμαι εκβιαστής ή όχι. Για να σας πουλάω παπά και για να σας προστατεύω και για να μην γράφω για σας? Εάν ναι, δώστε το όνομά του στη δημοσιότητα, γιατί πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο λοιπόν, κατά αυτά που γνωρίζω, όλα έχουν συνάφεια σε αυτή την ιστορία. Για να δείτε πόσο βρώμα υπάρχει μέσα στην πολιτική. Για να δείτε πόση βρώμα υπάρχει μέσα στην επιχειρηματικότητα. Για να δείτε πώς συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι εκβιάζουν την εξουσία για να γράφουν, όπως έγραψαν σήμερα, ότι ο Μαρινάκης γρονθοκοπήθηκε από το Δημητριάδη ή ότι ο Μαρινάκης έριξε χαστούκι στο Δημητριάδη. Δηλαδή, για να προβάλλουμε το δικό τους τρόπο με οικονομικές απολαβές αυτά που γράφουν για τους εφοπλιστές και τους ποινικολόγους. Πέφτετε από τα σύννεφα? Σας ξαναλέω, σύμφωνα με μαρτυρίες σοβαρωτάτων ανθρώπων, σοβαρωτάτων στελεχών κομμάτων, σοβαρωτάτων επιχειρηματιών, ποινικολόγος και πολιτικό πρόσωπο πήγαινε στο γραφείο του κυρίου Βρέτζου, στο δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη, και ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου. Ότι δηλαδή δεν θα χτυπάω το Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό και τις επιχειρήσεις του, και ο Βρέτζος θα δίνει λεφτά στον ποινικολόγο. Καλό τώρα, πριν πάω και μηνύσω το πολιτικό πρόσωπο, να επιστρέψει τα χρήματα, όχι στο Βρέτζο, σε μένα, και με παρουσία τηλεοπτικής κάμερας να τα αποδώσω στον άνθρωπο που του τα βγάζανε από την τσέπη. Εάν λέω ψέματα, βγείτε και διαψεύστε με δημόσια. Και πάμε στον επίλογο. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Έτσι κάνουν δημοσιογραφία οι αλήτες των πληκτρολογίων, οι εκβιαστές, οι παλιάνθρωποι, οι ρουφιάνοι της εξουσίας. Και βεβαίως σε αυτή την ιστορία ευθύς εξ αρχής αναφέρω ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε ο κ. Μαρινάκης ούτε ο κ. Δημητριάδης. Για να ξεκαθαρίζω τα πράγματα, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Απλώς επειδή άνοιξε αυτό το κεφάλαιο και επειδή ξέρω πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζετε κάποιοι μάγκες του πληκτρολογίου γράφοντας βλακίες, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα η πολιτική ζωή. Έτσι διαμορφώνεται. Με δημοσιογράφους ρουφιάνους, πληρωμένους, 45άρια, με πολιτικούς που πηγαίνουν στα γραφεία ολιγαρχών και ζητάνε χρήματα για λογαριασμό δημοσιογράφων, χωρίς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν τίποτα, σπηλώνοντας υπολείψεις, οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ονόματα, συγκοινωνόγια. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και καλό τον κύριο Βρέτζο να βγει δημόσια ή να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει. Υπάρχει ένα ακόμα βίντεο, κύριε Μπαρμπάρη. Να το παίξουμε κι εσύ.
4: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, από την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014, γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε για τον Πειραιά μας και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα όμως ποτέ να φανταστώ το μέγεθος του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή. Εγώ, όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν έχω ούτε δουλειά,

0: όφελος από κανένα, θα αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω το φθόνο ενός ακραία κοινικού συστήματος εξουσίας, το οποίο επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια την δικαστική εξουσία, για να σφυλώσει όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές τους. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω. Και όπως έλεγε ο έμνηστος Νίκος Χαζαντζάκης, το έχω ξαναπεί, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Και αντέχει όταν δεν έχει να αποφύγει τίποτα, όπως εγώ που είδε μία σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω υπομονή και στο τέλος δικαιώνομαι πανηγυρικά. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα άλλαζαμε τίποτα αυτό το πανέμορφο, υπέροχο ταξίδι μας. Και θα το έκανα ξανά και ξανά.
1: Αυτά στα οποία αναφέρεται ο κ. Μαρινάκης είναι σε δύο δικογραφίες εναντίον του. Η πρώτη δικογραφία, γιατί ήταν, τότε ήταν πολύ φορτισμένος. Η μία δικογραφία ήταν το νούρ 1, το οποίο κατέπεσε. Εγώ δεν είμαι συνήγορος του κ. Μαρινάκη. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα. Ασκήθηκε δύο ξεναντίον του για συμμετοχή στο ναρκόπλιο του νούρ 1. Και μετά από συνεχείς διαδικαστικές διαδικασίες και δικαστικούς αγώνες, ο κύριος Μαρινάκης αθωώθηκε για την υπόθεση του Νουρένα. Μη γράφετε λοιπόν μπούρδες. Μη γράφετε μπούρδες. Σταματήστε να αποκαλείτε να αρκέμπορε έναν άνθρωπο για δόδι. Δεν είμαι συνήγορος του Μαρινάκη. Ακούσατε νωρίτερα τι είπα για το βρέτζο, το δεξί του χέρι. Σταματήστε να αποδίδετε βλακώδεις χαρακτηρισμούς σε δημοσιογράφους που σας λένε την αλήθεια. Ξυπνάτε. Και ακούτε τα καθαρά ραδιόφωνα. Τα καθαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εδώ μαθαίνετε αλήθειες. Από αλλού δεν μαθαίνετε. Και θα σας πω γιατί. Σήμερα βλέπω και το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο του Sky, το οποίο ουσιαστικά είναι κυβερνητικός συνήγορος, ουσιαστικά να, εντός εισαγωγικών, γλυκαίνει. Να γλυκαίνει. Εμένα δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Εγώ ούτε γλυκαίνω ούτε πικραίνω. Εγώ λέω την αλήθεια. Να γλυκαίνει το κερασάκι στην τούρτα του κυρίου Δημητριάδη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, κύριε Αλαφούζο, έχετε δώσει, αν έχετε δώσει, σύρμα ή μήνυμα στους δημοσιογράφους σας να γράφουν εναντίον του κυρίου Μαρινάκη? Τι έχετε να μοιράσετε? Γιατί δεν γράφετε την αλήθεια? Να γράψετε το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη, το περιβάλλον του κυρίου Δημητριάδη. Έχουν χωριστεί τα μέσα στα δύο. Εδώ φαίνεται. Αν είστε έξυπνοι πολίτες, αν είστε έξυπνοι παρατηρητές, αν είστε αντικειμενικοί παπαγάλοι, γιατί μόνο παπαγάλος είναι κάποιος που γράφει ανοησίες στα social media, θα πρέπει να δείτε αυτές τις ώρες, σας το έχω ξαναπεί, ποια μέσα γράφουν υπέρ του Μαρινάκη, ποια μέσα γράφουν κατά του Μαρινάκη. Υπέρ του Μαρινάκη γράφει το site των παραπολιτικών. Γράφει την άποψή του, εν πάση περιπτώσει. Για να μην το πω υπέρ. Την άποψή του γράφει. Και ο Sky γράφει την άποψη του κ. Δημητριάδη. Άρα τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς, αντίθετους, αντίρροπους, αμφίσιμους πόλους ενημέρωσης. Από τη μία είναι ο Sky του κ. Αλαφούζου, από την άλλη είναι τα παραπολιτικά του κ. Κουρτάκη. Ο κ. Κουρτάκης είναι παλιός συνεργάτης του κ. Μαρινάκη. Τι θα γράψει γι' αυτόν? Μπορεί όμως, προσέξτε, μπορεί ο κ. Κουρτάκης να αποδίδει την αλήθεια σε αυτά που λέει. Και αυτό πρέπει να το κρίνουμε πολύ σοβαρά. Ή μπορεί ο κ. Αλαφούζος να αποδίδει την αλήθεια. Άρα είναι στο χέρι μας να διαβάσουμε και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές και να βγάλουμε εμείς το τελικό συμπέρασμα. Ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Κλείνοντας, λέω, όποιος θέλει να αμφισβητήσει αυτά που είπα, πολύ ευχαρίστως. Εδώ είμαι, τα λέω με το ονοματεπώνυμό μου, τα έχω γράψει, τα έχω πει και τα έχω επανειλημμένως εκθέσει στο κοινό. Η υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη ξεκινάει ουσιαστικά ένα της κομμάτι από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Βρέντ,

Και ο κύριος Κώστας Παραπαπάς, Καραπαπάς, είναι πανέξυπνοι άνθρωποι για να καταλάβουν τι λέω. Πάμε στο τραγούδι για να κάνουμε και τον επίλογο, γιατί η ώρα είναι λίγη δυστυχώς. Θα χρειαζόμαστε εδώ πέρα 5 ώρες για να λύσουμε το θέμα. Θέλω να πω όμως και στους δύο, εάν θέλουν να λύσουν τους λογαριασμούς τους, εγώ το λέω σε ένας απλός αντικειμενικός παρατηρητής, καλό θα είναι να πάνε σε μία αλάνα, να σηκώσουν τα μανίκια και να αρχίσουν να πλακώνονται μεταξύ τους. Αν θεωρούν το ξύλο μπορεί να βγάλει άκρη. Εγώ θεωρώ ότι δεν βγάζει. Όχι σε δημόσιους χώρους. Και ειδικά σε τόσο μεγάλες γιορτές και φιέστες του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο όλου του κόσμου. Και αυτό είναι ντροπή για την Ελλάδα. Το λέω ως φιλική παρένεση, δημοσιογραφική παρένεση και στους δύο. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι διαιτητής των δύο. Ας λύσουν τους λογαριασμούς τους και καλά ξεμπερδέματα. Καλά ξεμπερδέματα και στους δύο. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πάμε. Ειρήνη Μερκούρη.

Ράδιο Μακελάριδες, κυρίες και κύριοι, η φωνή της αλήθειας. Έχετε αντιληφθεί, πατριωταράδες μου, εσείς που διαβάζετε τα social media και κάνετε τους ξερόλες του ελληνικού διαδικτύου και των ελληνικών Instagram, Facebook. Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτούς τους λογαριασμούς. TikTok κλπ. Τι συμβαίνει στην Κρήτη? Έχετε καταλάβει από πού έρχεται η φύτρα της καμόρας, όπως τη λένε τώρα η συστημική περισπούδαστη δημοσιογράφη των μέσων μαζικής ενημέρωσης της πλάκας? Γιατί και ο Sky και κάποια άλλα μέσα είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης της πλάκας. Σήμερα καταλάβατε ότι υπάρχει μαφία. Σήμερα καταλάβατε ότι υπάρχει καμόρα. Σήμερα αντιληφθήκατε ότι πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ένας από αυτά είναι και ο κ. Αβγιανάκης. Διαβάζετε τι γράφουν τα τοπικά site της Κρήτης για τον κύριο Αβγιανάκη. Ο κ. Αβγιανάκης είναι ο πρώτος μοχλός διαφθοράς σε όλη την Κρήτη. Το ξέρουν όλοι. Κι όμως, ο κ. Αβγιανάκης, για να καταλάβετε πόσο καλά παιδιά είναι η πλειοψηφία των γαλαζίων νεοδημοκρατών που ψηφίζουν Μητσοτάκηδες στην Κρήτη, δίνουν στον κύριο Αβγιανάκη πλειοψηφία στους σταυρούς. Άρα λοιπόν, εγώ φταίω γι' αυτό. Και μ' αρέσει ότι βγαίνουν και κάποιοι κριτικοί πατριώτες σε αυτό το ραδιόφωνο και φωνάζουν υπέρ της Κρήτης. Να φωνάξετε για το νησί σας. Αλλά πάνω απ' όλα να αναρωτηθείτε από το 100% ή από το 70% των τιμίων ανθρώπων που ζουν και κατοικοεδρεύουν στην Κρήτη. Όχι, γιατί έχω χαρακτηριστεί μισέλληνας κρητικός. Εγώ, η Κρήτη είναι ένας από τους πιο μεγάλους παραδείσους της Μεσογείου. Και τον βρωμήσανε αυτοί που τους αφήνετε εσείς ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και ό,τι θέλουν. Ποιος πολιτιστικός σύλλογος, ποιος κοινωνικός σύλλογος, ποια ομάδα πολιτών βγήκε να καταγγείλει δημοσίως τη μαφία της Κρήτης? Κάθε φορά που γινόντουσαν έρευνες στα σπίτια των πολιτών της Κρήτης, κάποιοι έπαιρναν τους αστυνομικούς με τις πέτρες. Έγινε και προχτές. Ο σημερινός Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κάνει επιλεκτικές εισβολές στην Κρήτη γιατί φοβάται το πολιτικό κόστος. Μη θίξει φύλλα προσκύμενα πρόσωπα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Η Κρήτη είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιόμορφο νησί το οποίο σημαδεύεται από τις μεγάλες κουμπαριές. Μόνο οι Μητσοτάκηδες έχουν πάνω από 1.500 κουμπαριές στο νησί. Άρα κυρίες και κύριοι, πώς μπορούμε να λέμε ότι ένα κομμάτι της ελληνικής καμόρας δεν κατοικοεδρεύει στην Κρήτη? Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες? 3 εκατομμύρια ευρώ φάγανε λογιστές, πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα χρήματα αυτά, κορόιδα, θα πήγαινα στην τσέπη σας. Γιατί εσείς που τα δικαιούστε δεν τα πήρατε ποτέ. Και αυτοί που είναι κλέφτες και τους γνωρίζει το σόι των Μητσοτάκηδων, τα έβαλαν στην τσέπη. Και έχετε τώρα κ. Σοχοίδης να μας πει ότι συνελήφθησαν ποιοι? Οι κουμπάροι των Μητσοτάκηδων. Ας γελάσουν. Με τι δικογραφίες? Αυτές θα πάνε στο δικαστήριο και θα πέσουν όλες στο κενό. Οι μισοί από αυτούς θα αθωωθούν. Μην μας δουλεύετε άλλο. Φτάνει το φτύσιμο στην κοινή γνώμη. Φτάνει το φτύσιμο στον ελληνικό λαό. Σας δείξαμε από την αρχή ότι μπορεί από το 2019 που είναι στο πόστο της αυτή η κυβέρνηση, σας δείξαμε ότι μπορεί να ήμασταν βλάκες μία φορά. Ηλίθιοι δεύτερη φορά. Θα γίνουμε καταραμένοι την τρίτη φορά που θα κατέβουμε στις κάλπες? Καλό είναι να συνετιστούμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Και πρώτοι εμείς που είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όποιοι όμως δεν φοβούνται το κόστος
λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ κάλεσα σήμερα συγκεκριμένα πρόσωπα να μου πούν εάν αυτά που λέω είναι αλήθεια ή ψέματα. Εάν είναι ψέματα, θα ζητήσω συγγνώμη. Εάν όμως είναι αλήθεια, τότε μαύρο φίδι που τους έφαγε. Γιατί εγώ θα προχωρήσω αυτή την έρευνα. Και τότε να δω ποιος θα βγει χαμένος και ποιος θα βγει κερδισμένος. Θα βγει κερδισμένη η κοινή γνώμη που θα μάθει την αλήθεια ή θα βγει χαμένο το επιχειρηματικό και πολιτικό τραστ το οποίο θα κληθεί να λογοδοτήσει για αυτά που έχει διαπράξει και στους Έλληνες πολίτες και στον ομιλούντα, αλλά πάνω απ' όλα κυρίες και κύριοι στο μεγάλο αγαθό της ελληνικής δημοκρατίας, το οποίο είναι αυτή την ώρα κουμπότρυπες. Τέτοιες εικόνες που συνέβησαν χθες ντροπιάζουν όχι μόνο την ελληνική δημοκρατία, ντροπιάζουν όλους τους Έλληνες πολίτες σε όλο τον κόσμο. Παίζει παντού, σε όλα τα μεγάλα κανάλια και site του κόσμου. Αν είστε υπερήφανοι οι πρωταγωνιστές που τα διαπράξατε, τότε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που σας χειροκροτάει όταν πηγαίνετε στα γήπεδα. Αν όμως είστε ντροπιασμένοι, γιατί εγώ θα ήμουν ντροπιασμένος, να βγείτε και να ζητήσετε μια δημόσια συγγνώμη. Καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

αναλάβετε μετά από μένα. Θελισόμεθα, συχαινόμεθα τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, ο οποίος και πήγε στους Iron Maiden και μας το τρίβει στη μούρη, μας το κοπανάει δηλαδή. Δυστυχώς εμείς δεν. 2-2 κουβά. Τι να κάνουμε, είναι, ξέρεις, τα καπρίτσια του πατρός. Βρίσκουν πάντοτε τα καλύτερα timing και τα κάνουν οι γονείς μας και τα παιδιά μας, αυτό να το ξέρετε αυτό. Καλησπέριζω, εύχομαι καλή εβδομάδα στον Φάνη. Χαίρετε κύριε Μαρίνο, λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Μεν, αλλά η ξεφτύλα Μαρινάκη Δημητριάδη δεν έχει τελειωμό και πάτο. Πάρτε τηλέφωνο, το λέω από την αρχή, 210-71-08-000 και πείτε μου τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, αλλά κάποιοι οι οποίοι απλά δεν γνωρίζουν τι λένε, έχουν βρει πίσω από την επεισοδιακή αυτή συνάντηση Μαρινάκη Δημητριάδη στο γήπεδο, τέλος πάντων, εκεί πέρα στον Μπασκετικόν. Έχουν δει πίσω από αυτό, λέει, την κόντρα, λέει, Μαξίμου με τον Μαρινάκη. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ πολύ με αυτή την ιστορία, απλά να σας πω ένα πράγμα, ότι ο Δημητριάδης δεν μιλιέται με τον Πρωθυπουργό. Είναι ξένοι, είναι δύο ξένοι μεταξύ των. Γεια σου, Ειρήνη, λέει, χαίρομαι που σε κόλλησα, Νούτζεντ. Ναι, ότι είναι κατάλληλο ίντρο, είναι κατάλληλο ίντρο. Ο Άριος Παγός Ανερή την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, να κι άλλος, λέει, που άλλαξε την πηξίδα, πήγε στο κόμμα της Καριστιανού. Ποιος, λέει, ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Τον δίναμε βήμα, λέει, τον κάναμε άνθρωπο, μας έγραψε προδιότητες του ντου, ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει αν ο αγαπητός μου κύριος Χρυστοδουλίδης πήγε στο κόμμα της Καριστιανού. Αυτό το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι καλό είναι κάποιους ανθρώπους τους οποίους τους επενούμε όταν είναι με ένα κόμμα, να εξακολουθούμε να τους επενούμε όταν είναι και με άλλο κόμμα. Ξέρετε, τα πράγματα με τα κόμματα έτσι είναι. Είναι ολίγο τη ρουλέτα, γυρίζουν τα κόμματα. Πίστεψτε με και εμένα, ακούστε με και εμένα που είμαι πλέον εκτός πολιτικής και μπορώ να τα βλέπω όλα αυτά με μια απόσταση η οποία μου δίνει μια σχετική αντικειμενικότητα. Γεια σου, Λαράκι, μου λέει ο Σάκης ο Έλληνας. Μόνο με τον Τραμπ μιλάει ο Μητσοτάκης. Αυτό έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Μου λέει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης, εμείς, λέει, πήγαμε τερλέγκα. Ναι ρε φίλε, μ' αρέσεις. Αυτό, λέει, με το Μαρινάκι δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απλά τα ΜΜΕ το κατεβάζουν το θέμα. Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο σοβαρό, Νίκο μου? Πάρε με ένα τηλέφωνο να μου πεις. Εγώ εκεί πέρα βλέπω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι απέναντι παντού, είναι στα δικαστήρια, είναι συνολικός απέναντι. Ο Μαρινάκης θεωρεί ότι ο Δημητριάδης είναι αυτός ο οποίος εξήφανε όλη αυτή την πλεκτάνη που τον έβαλε και στο στόχαστρο, όχι μόνο με το θέμα των υποκλοπών, αλλά και με άλλες περιπτώσεις που έχουν άλλες πτυχές τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων, θέλει μια προσοχή, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Οικογένειες έχουμε, παιδιά έχουμε. Ο Νίκος, λέει, μόλις έπεσε η κυβέρνηση και δεν το κατάλαβαν. Νίκο μου, τι να σου πω, τα λέμε τώρα 1,5 χρόνο, τα λέμε πολύ συχνά και έχω να σου πω ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μόλις έχει πέσει η κυβέρνηση και δεν το έχουν καταλάβει. Ακούω ξανά και ξανά ότι η κυβέρνηση πέφτει, θα πέσει, έχει πέσει, να τι πέφτει, να τι θα πέσει. Θα λέει και ο Μίκης Θοδωράκης, να τι πετιάτα. Λοιπόν, και όλη η κυβέρνηση συνεχίζει. Λοιπόν, τι περιμένεις, θα βγει και άλλη ΟΠΕΚΕΠΕ κοιάδα? Μπα, ωραία, θα βγει. Θα βγουν και άλλα για τα ΤΕΜΠΗ. Θα βγουν. Εν τω μεταξύ, για τα ΤΕΜΠΗ τώρα την έχει δυσκολέψει πολύ την υπόθεση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Εμείς εδώ ελεύθερο βήμα δίνουμε. Δεν είμαστε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Πώς σας φάνηκε το ξεκίνημα της κυρίας Καριστιανού?
όρεξη, φίλε, πρέπει να σου πω. Σήμερα έχω όρεξη για Phil Collins. Τόσο φλόρικο. Phil Collins, Genesis, ξέρεις, τέτοια φάση λίγο. Peter Gabriel, τέτοια πράγματα. Οπότε ναι, πείτε μου αν θέλετε και αν έχετε διάθεση, πώς σας φάνηκε το ξεκίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι εκεί πέρα η αγαπημένη μου η Μουτσάτσου, πρέπει να σας πω. Εν τω μεταξύ, κομματάρα το μια φορά. Το τρόλαρε βέβαια μετά ο Κοριαλάς που το έχει γράψει. Αλλά ρε παιδιά τώρα, εντάξει, ήταν λίγο αμήχανα τα πράγματα. Μήπως η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας είναι η μέρα με τη νύχτα επικοινωνιακά. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας το πηγαίνει το πράγμα αλφαδιά με επικοινωνιακές κινήσεις τέτοιες οι οποίες είναι οι κατάλληλες. Τουλάχιστον σε σχέση με το πώς βλέπω το πράγμα να την χάνει προσλήψεως από το κοινό. Δεν σου λέω την καλό σου Τσίπρας κακή Καριστιανού ή καλή Καριστιανού κακό σου Τσίπρας. Τίποτα τέτοιο. Σου λέω ότι ο Τσίπρας φαίνεται να παίζει επικοινωνιακά με έναν τρόπο ο οποίος είναι ιδιαίτερος επιτυχημένος και ότι η Μαρία Καριστιανού φαίνεται να παίζει επικοινωνιακά με έναν τρόπο ο οποίος, πώς να το πω, βγάζει μια εντονότατη αμηχανία. Ορίστε, το λέω κομψά. Αλλά πριν τον Φιλ Κολίνς, εγώ θα ρίξω τώρα την Κατερίνα Μουτσάτσου. Πρέπει να σου πω, πεθαίνω για Κατερίνα Μουτσάτσου. Αρίμπα Μουτσάτσας! Το λέγει ο αείμνηστος, ο Πάνος, εσύ, δεν μπορώ να τη βρω με τζατζίγια και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερς και με κουμπάκια. New Age, jazz rock, sex, traction, rock and roll. Με τζατζίγια και με σουβλάκια. Πάρα μεγάλο κομμάτι όμως. Πραγματικά μεγάλο κομμάτι. Ρε, το θυμηθήκαμε τώρα με την Καριστιανού. Δυνατά, δώσε από πίσω να...

Stop. Περίμενε. Θα ψάξω να βρω μια καλύτερη εκτέλεση. Θα ψάξω να βρω μια καλύτερη εκτέλεση. Καλύτερη εκτέλεση, δηλαδή, ίδιες είναι οι εκτελέσεις, αλλά δεν ήταν αρκετά καλή η ποιότητα της μουσικής. Εδώ μου ακούγεται καλύτερο ήδη από την αρχή. Αλλά στο κοπανίδι το μπάγκα μπούγκα, μπάγκα μπούγκα, μπάγκα ράγκα θα αρχίσει να φαίνονται. Κάτσε μου, όλες πέντε πασίδια. Καλά το ακούω αυτό, καλά το ακούω. Για να δω. Μεγάλο φίλε, αυτό είναι. Εντάξει, θα σου βάλω και μίκρο σε λίγο.

Εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Σε παρακαλώ δηλαδή, όμως τι, γιατί μου τη λες αχώνευτη τη Μουτσάτσου. Μια χαρά γλυκίδατη είναι η Μουτσάτσου. Επειδή δηλαδή έγινε τώρα εκπρόσωπος κόμματος, ένα κόμμα που είναι μέσα στην αμηχανία. Σε παρακαλώ, δηλαδή μπορούμε λίγο να απεμπλέξουμε τα πολιτικά με τα καλλιτεχνικά. Μια γλυκίδατη είναι η Κατερίνα, σε παρακαλώ. Επίσης εμένα θα μου θυμίζει πάντοτε Ελαφώνησο 2004 αυτό το κομμάτι.

0: Παλιάνθρωποι! Παλιάνθρωποι! Παλιάνθρωποι! Παλιάνθρωποι! Λοιπόν, θα το πω μία φορά και δεν θα το επαναλάβω. Αφήστε το Κατερινάκι ήσυχο. Είναι φίλη μου, την αγαπάω, είναι γλυκιδάτη. Την είχα χάσει για κάποια χρόνια. Η αλήθεια είναι πως είχε φύγει, ζούσε στην Καλιφόρνια για πάρα πολύ καιρό και με μεγάλη μου έκπληξη, μεγαλύτερη έκπληξη και από τον Θανάση Αυγερινό, ομολογώ, την είδα εμπεπλεγμένη στο αμήχανο επικοινωνιακό ξεκίνημα του κομματικού εγχειρήματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάτω τα χέρια από τη Μουτσάτσου. Δεν θα το ξαναπώ. Αρίμπα Μουτσάτσας. Λοιπόν, αρήμπας μείνει πάνω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει. Τι εκπρόσωπος μου λέει ο Νίκος, ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Ναι, νομίζεις κύριε, άμα ξέρεις τι καλή είναι η Κατερίνα να της πιάσει κουβέντα. Εξαιρετική. Και ο Τσίπρας μου λέει έφυγε, τους διέλυσε για να ξανάρθει. Ναι, αδελφέ, τι δεν καταλαβαίνεις. Υποτίθεται ότι λέει ήθελε να απαλλαγεί από αυτούς που τον έδιωξαν. Υποτίθεται ότι δεν ήθελε ενεργεία βουλευτές και όλοι πάνε στο κόμμα του. Έχουν διαλυθεί, λέει, δύο κόμματα για να λάβει ο Τσίπρας το δικό του. Φίλε και Νίκο, μην εκπλαγείς, αν ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα, εγώ το λέω. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε για τον Σαμαρά, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Σαμαράς. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο Σαμαράς ξέρει τι πρόκειται να κάνει, να σου πω την αλήθεια. Θα φανεί στην πορεία. Δώσε Genesis, μου λέει ο Stranger, περιμένουμε. Α, όντως ο Χριστοδουλίδης όντως λέει, φεύγει, λέει, γιατί πάω στο κόμμα Καριστιανού. Μάλιστα. Μα έτσι γίνεται στην δημοκρατία. Τα κόμματα είναι εκεί έξω, φτιάχνονται, ανοίγουν, κλείνουν, πας στο ένα, φεύγεις από το άλλο, επιστρέφεις στο τρίτο, έτσι γίνεται, τι να κάνεις. Λοιπόν, τι μου λέει ο Ρέστης Πάπο, όμορφες καλησπέρες, με επαγγελματή, carry on my way, για μένα το καλύτερο solo, carry on my way. World Zone, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, Καρούμπαλης εδώ, Σάκης. Ο πρόεδρος λέει της Μπάχερν, που λέει παίκτες στην Μπαρσελόνια, δεν έχει λεφτά. Μπαρσελόνα λέει κάνει μείνει στον Τζίπρα 500 εκατομμύρια για πνευματικά δικαιώματα του εμβλήματός σου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες εγώ δεν τοποθετούμε για ισπανικές ομάδες. Και δεν τοποθετούμε για ισπανικές ομάδες. Είπα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δεν είπα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ντροπή μου και έσχος μου. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός και δεν είμαι από τους πολύ ανοιχτόψυχους Παναθηναϊκούς. Χωρίς να είμαι καμία φανατήλα, δεν ασχολούμαι σχεδόν καν. Αλλά έτσι τα κολλήματα. Δεν είμαι από τους γενναιοκαρδούς Παναθηναϊκούς. Από αυτούς που λένε, μα οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, άμα ξένη, άμα παίζει με ξένη ομάδα, εγώ είμαι με την ελληνική ομάδα. Μπαρμπούτσαλα. Και πρέπει να σας πω ότι όπου παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης είμαι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με συγχωρείτε, διαχρονικά και πάντοτε. Διαχρονικά και πάντοτε. Αγαπώ τη Ρεάλ Μαδρίτης περισσότερο από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Σε βαθμό και διαχρονικά με έχει ικανοποιήσει και περισσότερη αγάπη μου για τη Ρεάλ Μαδρίτης από την αγάπη που έχω για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να το πω αυτό. Όμως, δεν μπορώ να σας πω ότι τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο ήμουν με τη Real Madrid. Ελληνική ομάδα στην Ελλάδα, Final Four. Λοιπόν, και να είσαι με τη Real, επειδή είναι η κορυφαία ομάδα στον πλανήτη. Γι' αυτό. Και επειδή και σε επίπεδο ιδεολογικής ιστορίας και διαδρομής η Real Madrid είναι το υψηλότερο αθλητικό ιδεώδες. Όχι, δεν μπορώ ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό. Και μπράβο στον Ολυμπιακό και συγχαρητήρια. Τι μου λέει ο Θάνος Καψάρης, κάτι για το λιγερό. Ποιο λιγερό, το λιγερό κορμό. Κριντζάρα λέει με τις αναφορές τους Ρώσους συγγραφείς από τον λιγερό. Πάρε ένα τηλέφωνο ρε Θάνο να μου τα πεις, αντί να μου τα γράφεις τώρα, δηλαδή κάνουμε διπλές δουλειές. Κάτσε να δω ποιοι είναι στις τηλεφωνικές γραμμές, να ξεκινήσω από εκεί. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, Σιγκαρετμάν.
0: Γεια σου ρε Σιγκαρετμάν, τι κάνεις, πώς τα είδες μέσα στο Σαββατοκύριακο τα πράγματα?
1: Ναι, δύο θέματα που μου προξένησαν εντύπωση. Το ένα είναι ότι μίλησα με ένα άτομο το οποίο είναι, το εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί διαβάζει, σκέφτεται και η οικογένειά του είναι μια οικογένεια η οποία είναι, διαβάζει, γενικώς διαβάζει. Δεν είναι ότι ακούμε και προχωράμε όπως μας λένε.
0: Τι είναι, Έχεις φίλο κάποιον από τον Ελευθερουδάκη?
1: Όχι, αλλά γενικά διαβάζουν αυτά τα άτομα. Ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Και τι μου λέει? Θα ψηφίσω, λέει, στις εκλογές στον πρώτο γύρο Καριστιανού και στο δεύτερο Βελόπουλο. Έτσι. Του λέω, περίμενε.
0: Πάει καλά.
1: Ναι, πρόσεξε, του λέω. Και πώς ξέρεις εσύ ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκουλα ή Καριστιανού?
0: Ναι, όντως.
1: Πώς το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και δεύτερον, έχει βγάλει πρόγραμμα. Δεν θα τη ψηφίσεις, έχει βγάλει πρόγραμμα.
0: Καλά, κοίτα, με τον Μητσοτάκουλα δεν τη βλέπω να συνεργάζεται, να σου πω την αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά στα ζητήματα του προγράμματος και στα ζητήματα της γενικής εικόνας και ταυτότητας, νομίζω αυτή είναι η λέξη η ορθότερη, ταυτότητα του κόμματος, είναι απλά τα πράγματα θεωρώ συγκεχημένα, μπερδεμένα και ολίγο ατάκτως ερημένα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Και δεν είμαι από αυτούς, ξαναλέω, που την Μαρία Καριστιανού την πρόγγιξαν, της επιτέθηκαν, την προσέβαλαν, την έβαλαν στον τοίχο. Ό,τι θέλει ας κάνει η γυναίκα, καλά να είναι. Προφανώς καθένας μας έχει τις κομματικές του προτιμήσεις, αλλά ναι.
1: Να προσέχουν αυτοί οι οποίοι είναι τόσο ενθουσιώδεις και θέλουν να την ψηφίσουν, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν ένα πολιτικό πρόσημο, δεξιό, αριστερό, μήπως τους βγει από την απέναντι.
0: Ναι.
1: Στο τέλος.
0: Κοίτα,
1: και κυρίως μη το σου βγει από την απέναντι από τη δεξιά.
0: Τι θα πει από την απέναντι από τη δεξιά τώρα, περίμενε.
1: Μήπως δεν βγει δεξιά, όπως το λέω ακριβώς. Μήπως βγει ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Δεν μιλάω. Αν δεν δω πρόγραμμα. Θα μου πεις και το πρόγραμμα τι λέει. Λέει κάτι, γιατί δεσμεύονται. Εδώ αυτό το ελληνικό το κράτος ξέρει μόνο να στέλνει στον εισαγγελέα για εξαπάτηση ψηφοφόρων. Ένα κόμμα το οποίο όλοι ξέρουμε ότι ήταν από πίσω ο Κασιδιάρης. Όλοι το ξέραμε. Όλοι το ξέραμε.
0: Ισχύει.
1: Ναι. Αλλά κατά τα λοιπά, η μεγάλη εξαπάτηση που γίνεται κατά εξακολούθηση πολλές δεκαετίες δεν πειράζει κανέναν. Και μιλάμε για τραυματική εξαπάτηση. Ένας πάντων. Εντάξει, το δεύτερο θέμα που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό. Η γνωστή χειροδικία, το επεισόδιο μεταξύ του Γρηγόρη και του Βαγγέλη. Ναι. Λοιπόν, αναγνώρισα μέσα στο γήπεδο, δίπλα στο Γρηγόρη, τρεις bodyguards. Το Γιάννη, το Γιώργο και τον αρχηγό. Ο αρχηγός ή αλλιώς δίκας.
0: Okay.
1: Όσοι έχουν κάνει στρατό ξέρουν ότι είναι ο δίκας.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο άλλος Γιώργος στο Mountain δεν ήταν εκεί. Γιατί υπάρχει ένας Γιώργος Mountain που είναι 2-10. Ναι, ήταν αυτοί οι τρεις. Φυσικά ο Βαγγέλης και δεν νομίζω όσους σωματοφύλακες να κουβαλούσε και αυτός να έκανε κάτι παραπάνω, γιατί θα είχαμε ένα proxy war και δεν θα είχαμε γήπεδο, δεν θα είχαμε αγώνα στο τέλος, θα είχαμε αιματοχυσία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, καλά λοιπόν, έκαναν και συγκρατήθηκαν.
0: Περιτά
1: από εκεί και
0: τώρα.
1: Πέρα, εμένα μου γυρίζουν τα τέρα και με τους δύο.
0: Μα περιτά τώρα δεν είναι όλα αυτά.
1: Μου γυρίζουν τάτερα για με τους δύο.
0: Απλά εγώ λέω και ξαναλέω, επειδή βλέπω διάφορα δημοσιεύματα και κάποια βίντεο τα οποία ας πούμε ότι λένε ότι θέλουν, αυτό δεν είναι αναμέτρηση μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Μαξίμου. Ο Δημητριάδης δεν απηχεί πλέον το Μαξίμου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει σχεδόν ανύπαρκτη σχέση πλέον με τον ανήψιο του. Ο οποίος κινείται από δική του πρωτοβουλία, κάνοντας ό,τι κάνει, όπου κάνει και εν σχέση με την βάση της Νέας Δημοκρατίας και εν σχέση με το συνέδριο.
1: Να, θα κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, η αστυνομία που περιπολεί εκεί που είναι το γραφείο του και καθαρίζει το δρόμο, από ποιον παίρνει εντολές? Δεν παίρνει από το Μαξίμου?
0: Δεν είμαι βέβαιος. Γιατί η αστυνομία να παίρνει από το Μαξίμου? Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.
1: Ναι, από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ελέγχεται τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, όχι τόσο.
1: Πολιτική ευθύνη.
0: Όχι με τρόπο που μπορεί να σου είναι τόσο άμεσος. Επιμένω σε αυτό. Ότι δεν υπάρχει καθόλου καλή σχέση μεταξύ Δημητριάδη και Πρωθυπουργού. Και ο λόγος, επειδή εδώ τα λέω όλα, αυτό έχω, το έχω το κακό αυτό, και ο λόγος είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Είναι εκείνη η οποία δεν θέλει να ξαναδεί μπροστά της τον Δημητριάδη ούτε ζωγραφιστό.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό πάρα
0: Όχι,
1: πολύ.
0: Στο λέω ως ρεπορτάζ, απολύτως δεμένο με τα λόγου γνώσεως, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω οποιαδήποτε εντύπωση. Απλά, ξέρεις, για όσους μπορεί να γνωρίζουμε δύο, όχι τρία, δύο πράγματα παραπάνω, κάποιες επιφανειακές προσεγγίσεις σε γεγονότα, όπως για παράδειγμα αυτή η οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ του μεγάλου εφοπλιστή επιχειρηματία και του ανιψιού του Πρωθυπουργού και πρώην γραμματέα του γραφείου του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου και δικηγόρου Δημητριάδη, δεν συνεπάγεται αντιπαράθεση Μαξίμου με Μαρινάκη. Διότι υπάρχει στις σχέσεις Μαξίμου-Δημητριάδη, όχι πάγος, έχουν φέρει, πώς το λένε, εκτάρια από την Ανταρκτική και τα έχουν στρώσει ένα μέσα τους.
1: Πάτε, κάπου αλλού έχει πλάτες ο Δημητριάδης, δεν μπορεί να... Έχει, είναι βέβαιο ότι έχει.
0: Καλά.
1: Και, είναι εξωτερικού οι πλάτες, είναι εσωτερικού, δεν ξέρω, αλλά έχει πλάτες. Πρώτα απ' όλα έχει πολλούς σωματοφύλακες σε βάρδιες.
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι...
1: How can he afford them?
0: Α, he can.
1: Οκτώ, εννιά.
0: He's a very successful lawyer. Μια και μου λες how can he afford them. He can. He most certainly can. Και αυτό δεν είναι, πώς το λένε, της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ είναι άλλης εταιρείας. Και η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να συνδέεται και με άλλον πολύ μεγάλο παίκτη της ελληνικής οικονομικής ζωής.
1: Τώρα βγάλαμε είδηση. Καλό,
0: η είδηση δεν βγάλαμε. Για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ κοντά διαχρονικά και σε κάποιον άλλον ο εν λόγω άνθρωπος.
1: Ναι, ωραία. Ενδιαφέρον αυτό. Mm. Πολύ. Πραγματικά.
0: Να με παίρνεις να στα λέω.
1: Είδες αυτό που έγινε στην Αυστρία?
0: Ποια πολλά.
1: Πήγανε να ψήσουν να κάνουν μπαρμπεκιού χοιρινό αυστριακή σε δάσος.
0: Ναι.
1: Και τους διώχαν κακήν κακός οι μουσουλμάνοι.
0: Τι να κάνουμε, δεν τους άρεσε εκείνος ο ζωγράφος.
1: Ναι. Είναι να μην το πεις, στην άκρη της γλώσσας.
0: Ήταν να μην το πω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλη η επένδυση που έχει κάνει η Γερμανία και η Αυστρία με τα πολεμικά στην τέχνη είναι ακριβώς αυτό, για να μην απορριφθεί κανένας άλλος ζωγράφος και έχουμε άλλα, κατάλαβες. Γι' αυτό δίνουν όλα αυτά τα κονδύλια στις τέχνες και τα γράμματα σου. Λέει, άμα έρθει κανένας άλλος και μας πει θέλω να μπω στην καλών τεχνών και εμείς τον απορρίψουμε και μας κάνει πάλι τα ίδια, θα έχουμε τράβαλα. Γι' αυτό.
1: Πάντως εκεί πέρα προχωρήσανε. Έχουν μπει σε δεύτερη φάση της επιβολής.
0: Ναι, κανονικά.
1: Σε εμάς η ώρα.
0: Κανονικά.
1: Ήδη αυτός εκεί πέρα ο Πακιστανός που θέλαμε να διώξουμε και ακόμα δεν τον έχουμε διώξει, πότε έκανε, πριν από δύο εβδομάδες, έκανε πορεία, έκανε διαμαρτυρία με Πακιστάνια που ζητάγανε, λέει, νομιμοποίηση.
0: Η λατρεία. Αστείευεσαι. Προφανώς.
1: Μάλιστα. Και να τον διώξουμε μια ώρα αρχίτερα, τον κρατάμε. Να τον χαιρόμαστε. Λοιπόν, καλώς αυτά.
0: Συγκαρετμάν, σε φιλώ και σε ασπάζομαι.
1: Έλα, γεια.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Να τους.
2: Goody Two-Shoes. Betty by Booze time again. Good night, honey.
3: Sweet dreams, dear.

είσαι Superman. Τραγουδάει ο Phil Collins. Είναι η Genesis και είναι το Land of Confusion. Μου λέει ο Stranger, μου λέει Κωνσταντίνο, ο Peter Gabriel είναι ο Πέτρος Γαβριλίδης. Όχι, είναι ο Πέτρος Γαβριήλ. Ο Γαβριήλ του Γαβριήλ. Όπως είναι και ο George Michael, είναι ο Γιώργος Μιχαήλ. Επίσης ο Tom Waits είναι ο Θωμάς Περιμένης. Αυτό είναι το μεταξύ με τον Tom Waits, Θωμάς Περιμένης, μου έχει, όπως ο Johnny Cash είναι ο Γιαννάκης Μετρητός. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό με τον Θωμά Περιμένη μου συμβεί στο MG ένα βράδυ. Μας φέρνει τα ποτά, είμαι με μία φίλη, μας φέρνει τα ποτά ο Λούις, ο μπαρτέντας, και πέφτει ένας Tom Waits εκείνη την ώρα, ήταν νωρίς, και γυρνάω στη φίλη μου και λέω «Θωμάς Περιμένης». Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, το επίθετο ότι σαν περιμένει. Δεν κάνω πλάκα, στο σταυρό που σου κάνω. Και καθόλου φλωριά, λέει, ακόμα και κομματάρα μου λέει από Genesis, ακόμα και οι σκληροί χρειάζονται στιγμές ανάπαυλας και ηρεμίας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα. Πήγες Maiden? Όχι αδελφέ μου, ο πατέρας μου είχε άλλη γνώμη. Φιλαράκι λέει, προβλέπω ότι αν μπει η Καριστιανού στη Βολή θα τη φάνε αυτοί που είναι δίπλα της και θα της πάρουν την προεδρία, γιατί ο στόχος τους είναι να μπουν αυτοί στη Βουλή, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να μπουν ποτέ. Κάποτε το είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη, και αυτό καθώς θα πλησιάζουν οι εκλογές θα το βλέπουμε ξανά και ξανά μπροστά μας.

0: Το είχε πει λοιπόν κάποτε, το είχε πει για τον συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου η αείμνηστη θεά Μαλβίνα Κάραλη. Λέει αυτό δεν λέει δεν είναι κόμμα, λέει αυτό είναι 20 κολλοί που ψάχνουν καρέκλες. Βασικά ψάχνουν για καρέκλα. Τα είχε πει. Τζάμπα πανικό μας. Τζάμπα πανικό μας. Μαλβίνα Κάραλη, να μην την ξεχνάμε. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια και χαίρομαι που σε ακούω πάλι.
0: Είμαι ο Κωνσταντίνος από Αθήνα και χαίρομαι που σε ακούω εσένα, Ευαγγελία μου. Πώς...
1: Ναι, και εγώ από τον πλανήτη Άρη, χάρηκα.
0: Καλά, είμαστε όμως πραγματικά, δηλαδή έχουμε ουφέψει τελείως, νομίζω, τον τελευταίο καιρό.
1: Τι να σου πω τώρα, αλλιώς δεν γίνεται. Λίγη τρέλα χρειάζεται, λοιπόν.
0: Τι λίγη τρέλα, μόνο λίγη.
1: Θέλω και εγώ να μιλήσω για το επεισόδιο μεταξύ του ανιψιού Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη.
0: Για μίλα, λοιπόν.
1: Ο τραγέλαφος, ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις η δραματική, να το πω, πλευρά της κατάστασης ποια είναι?
0: Για πες.
1: Ότι ο κύριος Μαρινάκης επηρεάζει πολύ λαό, δηλαδή πολλές χιλιάδες κόσμου.
0: Αχα.
1: Και είχε που είχε το καθεστώς απέναντί του το 80% το λιγότερο του ελληνικού λαού, τώρα θα έχει και τους Ολυμπιακούς, εντάξει. Και αν βρεθούν μερικοί θερμοκέφαλοι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, καταλαβαίνεις θέλω να πω?
0: Ναι, κάτι καταλαβαίνω, νομίζω.
1: Κάτι πας να ψηλιαστείς. Λοιπόν, καθόλου απίθανο. Δηλαδή, μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη να επιτίθεται το καθεστώς, ξέρω εγώ, γιατί στη συνείδηση του λαού δεν υπάρχουν τα παγόβουνα που ανέφερες προηγουμένως ανάμεσα στον ανιψιό και στο θείο. Στη συνείδηση του λαού, ο Δημητριάδης είναι ταυτισμένος με το καθεστώς, το δολοφονικό αυτό καθεστώς.
0: Είδες,
1: λοιπόν,
0: είδες.
1: Και τόλμησε τώρα το καθεστώς να αγγίξει τον πρόεδρο. Υπάρχουν πολλοί θερμοκέφαλοι, το γνωρίζεις αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα είναι να μην παρεκτραπεί η κατάσταση περισσότερο, τότε είναι να τα βρούνε δικαστικά και όχι δημοσίως να πλακώνονται.
0: Α, σώθηκες. Κάτσε,
1: ως προς την κυρία Καρτιανού,
0: περίμενε.
1: Ένα ρητό μονάχα, Δέρη και Βασίλευε. Αυτό συμφέρει πολύ το Μητσοτάκη, γιατί κατακαιρματίζει.
0: Γεια σου, τώρα μιλάς σωστά.
1: Κατακαιρματίζει το συμπαγές εκλογικό σώμα, που θα γίνει 1000 κομματάκια και αυτό συμφέρει πολύ το καθεστώς, αλλιώς θα είχε απαγορεύσει στα κομματίδια να εμφανίζονται. Αυτό ήθελα να πω με την αγάπη μου.
0: Αυτό το τελευταίο θέλω να σου πω, αγαπητή μου Ευαγγελία, είναι εξαιρετικά σωστό και είναι η στρατηγική και ούτε καν η τακτική, είναι η διαχρονική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Καλή μόνο, τι λες τώρα.
0: Και το πάει το πράγμα αλφαδιάρεση, φιλενάδα. Το πάει το πράγμα με τρόπο αριστοτεχνικό.
1: Τι λες τώρα, στο Διέρη και Βασίλευε, είπαμε, κατακαιρματισμός.
0: Σταύρο Βελονιά, ούτε, δηλαδή να σου πω κάτι. Λένε για τον Μητσοτάκη και τι δεν λένε. Εντάξει, τέλος πάντων, τα ακούω. Αν όμως ξυπνήσει μια μέρα ο Ιούλιος Κέσαρας και πει ποιος έπαιξε μετά από μένα το Διέρη και Βασίλευε καλύτερα, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει μεγάλο βραβείο.
1: Καλά, αυτός θα πάρει πολλά βραβεία, Κωνσταντίνε. Αλλά τέλος πάντων, τι να πω. Τι να πω, όλα αυτά θα γυρίσουν πάνω του, πιστεύω. Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, μεγάλος είναι ο Θεός και βλέπει τα εγκλήματά του. Λοιπόν, τίποτα άλλο, γιατί θα παρεκτραπώ. Εντάξει?
0: Να παρεκτραπείς, δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Το ΕΣΡΟΥ θα σε. Δεν κάνει την εκπομπή να μιλήσω απρεπώς.
0: Α, τόσο έτσι, πολύ λες,
1: Λοιπόν, μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου, καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια, να μην τρώω το χρόνο των υπολείπων.
0: Κανέναν χρόνο δεν τρως, κάνεις μπαμ, σαν τη Μαρή Κανίνου που μου τη ζήτησε μια άλλη ακροάτρια.

Ωραιότατο, μου το ζήτησε φίλη, και να σας πω ότι είναι με Μαρίκα Νίνου, δεν είναι με Σωτηρία Μπέλου, διότι υπάρχει και με Σωτηρία Μπέλου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το original είναι αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε τώρα. Βεβαίως, Αθάνατος Βασίλης Τσιτσάνης. Καλησπέριζω τον original 21, λέει με αυτόν τον φίλο μου τον κύριο Θοδωρόπουλο. Ναι, στην Αυστρία λέει εφαρμόζεται ήδη η δεύτερη φάση της μουσουλμανικής αντιχριστιανικής διείσδυσης. Ναι, εκδίωξαν ντόπιους που έψιναν χοιρινά στο Ότακρινγκ στην Αυστρία, στην Steinbruchs Wiese, νομίζω λέγεται η περιοχή εκεί πέρα. Άστο, δεν θα μπορείς να βγάζεις έξω να ψήσεις μια μπριζόλα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Καλά, θες και μπριζόλα. Για να ψήσεις την μπριζόλα πρέπει να αγοράσεις την μπριζόλα. Τους ρώτησες άμα δικαιούσε να αγοράσεις μια μπριζόλα. Διότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Αποστόλης τι μου λέει. Πρέπει να βρεθεί όρος που να περιγράφει το τετριμένο πλέον κλείσιμο προτάσεων που υπονοούν με δίθεν ανατρεπτικό τρόπο θαραλέα παραδοχή της αλήθειας και αντικειμενικότητα. Που στην πραγματικότητα μόνο σκοπό έχουν είναι την αυτοανάδειξη του εκάθετου εγγράφοντος, ενώ συνήθως είναι παρούφες. Παραδείγματα. Μπράβο, Βαγγέλη, από έναν Παοκτζή. Μπράβο, Γιανακόπουλα, από έναν Ολυμπιακό. Και ούτω καθεξής. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Αποστολή, είσαι Θεός. Είσαι Θεός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, και με δικαιώνεις κιόλας που είπα νωρίτερα, ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι ο γενναιόθυμος και μεγαλόκαρδος Παναθηναϊκός, ειδικά με δεδομένο ότι όπου παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης είμαι πάντοτε φουλ υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά δεν μπόρεσα, ρε φίλε, δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω μεγαλώσει και έχω φλωρέψει, ότι έχω γίνει soft τελικά, έχω γίνει αρκουδίτσος αγκαλίτσας. Ενώ παλαιότερα την Κυριακή θα ήμουν με την Real Madrid, τώρα δεν μπόρεσα, δεν ξέρω, σου λέω, έχω φλωρέψει, έχω μαλακώσει πάρα πολύ, έχω γίνει αρκουδίτσος αγκαλίτσας, φωτεινούλης γουτσους γουτσους, ειλικρινώς. Και ξέρεις πως το καταλαβαίνεις αυτό? Το καταλαβαίνεις από το gut feeling. Υπάρχει, φίλε μου, κάτι το οποίο λέγεται gut feeling στη ζωή και δεν σε προδίδει ποτέ, τουλάχιστον ξέρεις που στέκεσαι. Ό,τι και να σου πει το μυαλό σου για κάποια πράγματα, μετά έρχεται το gut feeling. Gut είναι τα σωθικά. Feeling είναι το συνέστημα. Το συνέστημα το οποίο σου βγαίνει αυθόρμητα από τα, και είναι για χιλιάδες πράγματα. Για χιλιάδες πράγματα πάνω σε αυτή τη ζωή. Καταλαβαίνεις που στέκεσαι. Δηλαδή, είσαι ένας δεξιός και βλέπεις, για παράδειγμα, εκείνη τη φάση που πλακώνεται ο Βαρουφάκης με τον Ντάισελμπλουμ. Το αν αντανακλαστικά είσαι με το Βαρουφάκι που του λέει Ντάισελμπλουμ ή με τον Ντάισελμπλουμ, λέει πάρα πολλά για σένα. Ακόμα και αν το μυαλό σου σου λέει ότι δεν πρέπει να είσαι με τη μία πλευρά, πρέπει να είσαι με την άλλη. Η καρδιά σου τι σου λέει? Έτσι λοιπόν και εγώ χθες δοκίμασα μια τεράστια έκπληξη. Τεράστια έκπληξη. Επειδή δεν έχω αυτό το συνδρομητικό κανάλι για να το δω ζωντανά το μπάσκετ, και δεν ήταν να παίρνω τους δρόμους έξω να ψάχνω να βρω καφετέρια να δω Νόβα Ολυμπιακό. Το τσέκαρα και με ενδιέφερε τι κάνει η ελληνική ομάδα. Το τσέκαρα από το live που έχουν τα διάφορα site. Ξέρω, μπαίνεις μέσα στο meaculpa.gr ή στο AF Μερίδα ή στο Newsbreak ή στο οπουδήποτε και σου λέει Ολυμπιακός Ρεάλ τόσο τόσο. Και θυμάμαι στην αρχή που έχανε ο Ολυμπιακός, αισθανόμουν άσχημα. Και λέω, φίλε, έχω εκφυλιστεί τελείως. Και μετά στην πορεία, όταν είδα ότι παίζει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός, άρχισε να αισθάνομαι καλά. Γι' αυτό σας λέω ότι πάει. Έχουμε πλέον μαλακώσει. Δεν μπορούμε δηλαδή ούτε να

0: Θυμάστε, λέει, με τη Δούρου, μου λέει ο Βαγγέλης, ποιος έφαγε μαζί της? Ο Βαγγέλης. Όταν πνίγηκαν στη Μάδρα, ποιος έφταιγε, αυτοί που ψήφισαν τη Δούρου ή η Δούρου? Η σφαλιάρα, λέει, του Δημητριάδη στο Μαρινάκι, νικητής θα είναι ο Βαγγέλης. Αυτός, λέει, ανεποκατεβάζει κυβερνήσεις λόγω του θρυλού και τα μέσα ενημέρωσης που κατέχει. Αυτό με τη σφαλιάρα, το Μπουκετίδη δηλαδή που μου λέει και ο user, ομολογώ ότι δεν το είδα στην αρχή. Μίλα μου γι' αυτό, αν ξέρεις κάτι. Αλλά έχω τηλεφωνική γραμμή να μου μιλήσει. Καλησπέρα σας. Πολλές έχω, δεν έχω μόνο μία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Λέγομαι Αριάδνη και παίρνω τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Χαίρετε, Αριάδνη. Δεν σας έχουμε ξανακούσει. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
0: Είδατε.
1: Λοιπόν, ήθελα να μεταφέρω τον πολεμό από το κόμμα Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι, για πείτε μου.
1: Το κόμμα αυτό που κανονικά πρέπει να λέγεται Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, όχι Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Στη στιγμή που σχηματίστηκε. Mm-hmm. Μου φαίνεται όλο λάθος, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καρισιανού, αν υπάρχει επικοινωνιακό επιτελείο, γιατί mm-hmm. μετά από αυτό που είδαμε, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Που να είναι της προκοπής.
0: Ναι, εάν υπάρχει, είναι απολύτως ερασιτεχνικό. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, να μαζευτούμε μια Κυριακή.
1: Αν θέλουν να τρολάρουν, τέλος πάντων, θα το ονομάζουν Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Γιατί το λέτε Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Γιατί είναι ολοφάνερο ότι είναι Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm. Για ποιο λόγο όμως? Δηλαδή, με ενδιαφέρει να ακούσω τι είναι αυτό που σας κάνει να το λέτε.
1: Το λέμε γιατί άμα τώρα που μπήκε και ο κύριος Τσίπρας στην εξίσωση mm-hmm. Και θέλουν οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου να κόψουν ψήφους από κάποιον, θα είναι από τον Τσίπρα, γιατί τώρα συμφέρει να γίνει λίγο αριστερόστροφη η κυρία Καρισιανού. Uh-huh. Αυτή την περίοδο συμφέρει να είναι λίγο αριστερόστροφη και να πάρει όλο το Τσίπρα και να μείνει το ποσοστό, το εικονικό, σταθερό.
0: Εσείς δηλαδή νομίζετε ότι είναι τοποθετημένη ούτως ώστε να πάρει ψήφους και από τον Τσίπρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και από τον Τσίπρα. Uh-huh. Γιατί αυτό το λίγο από όλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: λίγο ξαφνικά κατέβηκε με την μπάλα της Μπαρτσελώνας, δηλαδή κάπου όπα, ας πούμε, κάπου ήμουν τον καλή μου Παναγίτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γαλάζιο, λέει, της πατρίδας μας και το τώρα τη γεννήθηκε την πατρίδα.
0: Ναι, άμα έχεις πουλήσει μια Μακεδονία, την έχεις γενικά στο νου σου την πατρίδα, διότι σου έρχεται ως...
1: Και το κόκκινο των αγώνων μας, δηλαδή, ερημία. Εντάξει, δεν λέω ευρηματικό σαν σχόλιο για την μπάλα της Μπαρτσελώνα, αλλά γενικά έχει χαθεί η μπάλα, ας πούμε, οπότε είπε και αυτός θα κρατήσει μια μπάλα, ας πούμε, για να... στην περίπτωση που έχουμε απορία που είναι η μπάλα.
0: Ναι, ωραίο. Εντάξει, ο Τσίπρας το έχει, η αλήθεια είναι, και με την μπάλα το έχει και με την επικοινωνία το έχει. Βέβαια, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα με την Μπαρσελόνα, για όσους είμαστε ρεαλιστέ, εννοώ με την Ρεάλ Μαδρίτης, μας χάνει ούτως ή άλλως εξ αρχής. Βασικά ούτε καν Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόλυτη ομάδα στην Ισπανία είναι η Εσπανιόλ, η οποία είναι η εθνικόφρονη ομάδα της Βαρκελόνης, δηλαδή μέσα στην έδρα του αντιπάλου κανονικά. Εν πάση όμως περιπτώσει, εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ήθελε η Καρισιάνου να κόψει από τον Τσίπρα, διότι θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα τον θέλει πολύ δυνατό. Διότι θα της δημιουργήσει πάλι το λεγόμενο αντίπαλο δέος. Το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Ανδρουλάκης. Τον Ανδρουλάκη θα τον κόψουν στα δύο για τις ψήφους.
1: Καταρχάς, η κυρία Καρισιάνου έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να κόψει, σύμφωνα με το ένα αφήγημα, τέλος πάντων, από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί
0: αυτό, ναι,
1: και πούλησαν το τελευταίο διάστημα το αφήγημα δεξιά από Κούνια.
0: Ναι, τελείως. Και είμαστε αντί για νίκη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Και ξαφνικά, ας πούμε, βγαίνει ο, πώς το λένε, ο Θανάσης, ο
0: Ο Βιερινός.
1: Ο Βιερινός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και εκεί πέρα λιγάκι μας το χαλάει το αφήγημα, τέλος πάντων. Οπότε ευελπιστούν ότι ίσως πάρουν και από τον Τσίπρα, δηλαδή τους δυσαρεστημένους από το μακεδονικό.
0: Ναι. Okay, εντάξει, τα ακούω κι αυτό, αλλά ναι. Βέβαια, εδώ θα διαβάσω για το μήνυμα του Σάκη που λέει γιατί δεν έπαιρνε φανέλα η μπάλα του Πανιωνίου και έπρεπε να πάρει της Μπαρσελόνα. Αλήθεια είναι γι' αυτό.
1: Και γιατί μας είχε ζαλίσει με τους Ποδέμος τα χρόνια των
0: Μπαρσελόνα. Αυτό είναι, αλλά έλεος κάπου. Με τους Ποδέμος.
1: Ναι, αυτό μάλλον προσπαθεί να πουλήσει λίγο... ευρωπαϊκό στυλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είναι φιλοευρωπαϊστής.
0: Ναι, λίγο Μανουτσάο. Αυτό. Ναι, λίγο Μπαρσελόνα, λίγο Αναρχίλα, λίγο Αναρχοκομουνίλα, λίγο Ισπανικό Εμφύλιο, λίγο Μανουτσάο, λίγο απ' όλα βασικά.
1: Ακριβώς,
0: τον έκανε, ναι, τον άλλον τον, που παραλίγο να τον βάλουν φυλακή και τελικά δεν τον βάλανε διότι ήθελε να πάρει την Βαρκελόνη και την Καταλανία όλοι και να σηκωθούν να φύγουν και να σταματήσουν να είναι κομμάτι της Ισπανίας. Ο Πουτσδεμόν, ορίστε, τον θυμώθηκαν. Αυτός ο Πουτσδεμόν, λοιπόν, πως τον λέγανε τον τύπο, είναι μπρος στο δρόμο που χάραξε ο Τσίπρας.
1: Ναι, μπρος στο δρόμο που χάραξε.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή όπου υπάρχει, έτσι, τι να πω, κάτι πιασάρικο και συνδεόμενο με την αριστερίλα, ο τύπος είναι μέγας μάστορας όμως, πραγματικά. Πάει και το τσιμπάει, το κάνει δικό του κατευθείαν. Δηλαδή το ownership της, του ΕΦΕ είναι μεγάλη του ικανότητα. Τεράστια ικανότητα. Του το δίνω.
1: Φυσικά, του το δίνουμε. Ακριβώς. Είναι πολύ ευρηματικός επικοινωνιακό τέχνασμα. Εν πάση περιπτώσει, ως προς την σφαλάρα, που λέγαμε στα χρόνια οι γεννηθέντες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχή του 80.
0: Ναι, ναι, δικιά μου είσαι.
1: Ναι. Με το παίζουμε και Δίκογλου, με τη σφαλιάρα που είχε πέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν ξεκάθαρα δεδομένων των συνθήκων και των ισορροπιών που παίζουν εντός εκτός του Μαξίμου, εντός της οικογένειας και Μαξίμου, θεωρώ ότι ήταν μια επίδειξη ισχύως του Δημητριάδη απέναντι στους Δελφίνους.
0: Τι λες τώρα?
1: Και τους Αδελφίνους. Αυτό πιστεύω. Και πιστεύω ότι και η τελευταία τροπολογία έγινε για αυτό το πράγμα. Ότι οι υπουργοί δεν θα είναι βουλευτές. Γιατί το παιδί το λυπόμαστε, ας πούμε. Έχει τρελαθεί στις βασιλόπιτες, ας πούμε. Μέχρι πρώτη ως έκοβε βασιλόπιτες. Είχε τρελαθεί στη βασιλόπιτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει κόψει περισσότερες βασιλόπιτες φέτος από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Όποιος είναι κάτι στη Νέα Δημοκρατία, έχει πάει μαζί του, έχει φάει μαζί του, έχει πιει καφέ, έχει κεράσει τη ρόπιτα. Έχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν πάει για μπύρες και ρεψίματα.
0: Μπράβο. Έχουν βάλει κάτω, όπως το λένε, σαραγλί, σάμαλι, κουρκουμπίνια. Λοιπόν, από καταστήματα και αλυσίδες, αλλά και
1: Ρεβανή Βέρειας.
0: Και αλυσίδες και συνοικιακά, ακριβώς εκεί στη Νέα Ιωνία. Έχει φάει τα παπούτσια του, πολλές σόλες παπουτσιών, πρέπει να σου πω, Άιρο και Κάιρο, πάνω κάτω, στο καφενεδάκι, στο καφενείο, στην καφετέρια, οπουδήποτε.
1: Λοιπόν, αν το πράγμα συνέχιζε, ας ναι, πούμε, γιατί θεωρώ ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλ μετά από αυτή την γκάφα που έγινε.
0: Ποια από όλες τώρα λες?
1: Τη χθεσινή.
0: Τι, ποια χθεσινή?
1: Με το Μαρινάκι.
0: Καλά, νομίζεις ότι αυτό το πράγμα απασχόλησε τους έξω? Σου λέω, δεν ασχολούνται καθόλου. Δεν γίναμε διεθνώς ρεζίλ, γίναμε εθνικός ρεζίλ. Πού ρεζίλ?
1: Καταρχάς, ο Μαρινάκι όμως είναι παιχτούρα, παιχτούρα στην ναυτιλία. Οπότε κάποιος θα τον παρακολουθεί.
0: Καλά, όχι μόνο στην ναυτιλία.
1: Όχι μόνο στην ναυτιλία, ακριβώς.
0: Όχι μόνο στην ναυτιλία. Τώρα κακά τα ψέματα.
1: Ναι, δεν είναι κανένας δευτερότριτος.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, οπότε δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ούτε εγώ.
1: Καθαρισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτε εγώ. Τι ομάδα είσαι?
1: ΑΕΚ.
0: Μια χαρά.
1: Παρότι Θεσσαλονικιά, είμαι με τον Αετό του Βυζαντίου, όχι με τον Κοτόπουλο πριν το ψήσιμο.
0: Κάτσε μια στιγμή.
1: Πριν το φούρνο.
0: Έτσι. Το ξεπουπουλιασμένο το λεγόμενο. Λοιπόν, δεν θέλω, ρε, να δω περισσότερα στο Facebook. Κάτσε μια στιγμή να δω.
1: Το τουρομαδημένο.
0: Ναι.
1: Το καψαλισμένο.
0: Αυτό. Λοιπόν, που έχει πάρει και ράμφος.
1: Ακριβώς. Είναι έτοιμο για πιατέλα.
0: Κάτσε,
1: έχει γίνει το μοντάζ για πιατέλα.
0: Αχ, Θεέ μου. Επειδή μου στέλνουν και άλλα πλάνα από τον καυγά. Λοιπόν, ποιος έριξε το...
1: Θεωρώ ότι είναι προβοκατόρικος ο καυγάς και είναι εσωτερικής κατανάλωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη, νομίζω.
0: Ναι, όχι. Βλέπω εδώ πέρα ότι... ξέρεις,
1: προβοκατόρικο ξεκάθαρα.
0: Πέφτουν κάτι ψηλές στην αρχή. Λοιπόν, α, μάλιστα. Εκεί... Α, ο ένας πρόκνει τον έναν, ο άλλος του... Α, πέφτει, πώς το λένε, γίνεται εκεί πέρα...
1: Ναι, και κάνανε μια ήρεμη συζήτηση στα γαλλικά, για να ξεσκίσουν τα γαλλικά τους.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για υψηλότατου επίπεδου γαλλικά, ε.
1: Ναι, Σορμπόν και άνω.
0: Παιδί μου, τι λες τώρα, αυτοί έχουν πάρει τη μετρίζ τώρα, Σορμπόν Τρουά. Μάλιστα, okay. Ναι.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Πάρα πολύ όμορφα έχω να πω.
1: Δηλαδή δεν θα εκπλαγώ, ας πούμε, αν σε ένα υποθετικό σενάριο συνέχιζε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, να τον δω και υπουργό τον Δημητριάδη.
0: Δύσκολα τα πράγματα, σου λέω εγώ. Επιμένω σε αυτό, διότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι η γραμμή είναι ανοιχτή. Η γραμμή δεν είναι ανοιχτή. Και ο Δημητριάδης επίσης ντυλάρει την... επιρροή που έχει εντός της Νέας Δημοκρατίας, την τυλάρει εν ώψη συνεδρίου. Αυτό είναι το οποίο δεν καταλαβαίνουν πολλοί.
1: Και... In any case, νομίζω ότι η αίσθηση που μου άφησε ήταν ότι κάνει επίδειξη ισχύως στους αδελφίνους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και εγώ τώρα το βίντεο που οι πρώτες ψηλές φεύγουν ρουκετιδών από τον Δημητριάδη, δηλαδή γίνεται ένα πρόξιμο και χώνεται με τη μία. Εν τω μεταξύ, μπορώ να σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρει πολλοί κόσμος, είναι ότι ο Δημητριάδης εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει box. Είναι δηλαδή αθλητής της πυγμαχίας. Έτσι όπως το βλέπω το όλο πράγμα με το χώσιμο, ναι. Δεν προϊονίζει, πρέπει να σου πω, ωραίες εξελίξεις. Αυτή
1: εγώ τη έχω ξεχωριστεί συνέχεια και τώρα σειρά έχει ο Βαγγέλας που θα γράψει ένα ερωτικό τραγούδι καθότι είσαι χρουργός, πολύ πετυχημένο.
0: Είσαι μεγάλο αλάνι πάντως, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Θα γράψει ένα μπαμπέσα κοινωνία, ας πούμε, και άδικη και άτιμη. Θα γράψει ένα φιασάρικο στιχουργικό κομμάτι με στιχουργική δική του, τέλος πάντων, να το τραγουδήσει μια κάποια είδος. Και τώρα αναμένουμε το ξύλο από όλα τα μέσα του Μαρινάκη.
0: Κάτσε μια στιγμή.
1: Γιατί πιστεύω ότι θα πέσει ξύλο, ας πούμε, τώρα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε, θα φανεί. Πάντως, μπράβο στην κυρία Στέλνη, ο Βαγγέλης, έλα ρε λέει, είναι και αεκάρα το μωρό είσαι εσύ πρέπει να σου πω, Αλάνη λέει η φίλη μου, ωραία η τύπησα στο τηλέφωνο, είσαι fan club πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Είσαι παντρεμένη?
1: Όχι, δεν είμαι παντρεμένη.
0: Δεν είσαι?
1: Όχι.
0: Ένα-δυο τηλέφωνα ακόμα να πάρεις, σε έχω εξασφαλίσει πρέπει να σου πω, έχουν πάθει αμόκ τα αγόρια εδώ πέρα.
1: Εντάξει, να, θα χρειαστεί να κάνω εκδήλωση.
0: Παρακαλώ. Έλα ρε και αεκάρα το μωρό, να παίρνει το μωρό να την ακούμε. Το μωρό είσαι εσύ πρέπει να σου πω. Λοιπόν, ναι. Αυτό, μπράβο στην ακροάτρια, δικιά μου είναι αυτή. Εδώ έρχεται από Σοφία πρέπει να σου πω. Δηλαδή έχεις και στις γυναίκες απήχηση. Ο Βαγγέλης λέει είναι εξαιρετική και μόνο που δεν είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, ορμάτε αγόρια, λέει ο Αλέξανδρος. Αριάδνη μου, τους έχεις κάνει ντούρους και εντούρους, τούρμπισαν. Τούρμπισε λοιπόν, το μηχάνημα.
1: Πρέπει να πω ότι η έξοδος της Καρσιανού από το Ηλέκτρα μου έκανε κάτι σε το όλο εγχείρημα, δηλαδή οι υπογραφές, η αποτυχημένη εκδήλωση στο τέτοιο ήταν στο γραφείο της Γρατσία.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα φλεξάρισμα πλούτου. Είναι σαν να καλό το σπίτι θα το πάρουμε το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Και σαν να βγει και νύφη από το Ηλέκτρα για να πάει στο Δηλαδή κάτι σε γάμο σε ελληνικά, ας πούμε. Ένα πράγμα τελείως φιλμιμίγδι.
0: Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό το φλεξάρουμε σπίτι, δηλαδή ότι η φάση σας καλέσαμε να δείτε τι πρικά παίρνετε αυτό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το πιάσα.
1: Καλά, το σπίτι θα το πάρουμε το κορίτσι.
0: Ναι. Να, εντάξει. Κοίτα, αν δεν αποφασίσει να κάνει κάτι σοβαρό, είμαι βέβαιος ότι θα την προσπεράσει το κύμα του καιρού.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ένας στοιχειωδός έξυπνος άνθρωπος θα, αν πούμε ότι προσπαθεί τώρα να κεφαλοποιήσει ένα κεφάλαιο που έχει λόγω των τεμπών, ας πούμε, αυτό όλο το κάψε σε βλακίες.
0: Ναι.
1: Σε γκούτσι και σε...
0: Και σε... Και δεν καταλαβαίνω και το γιατί.
1: Άλλες χαζομάρες.
0: Και δεν καταλαβαίνω και το γιατί. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί με έναν δυο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά, να τους έχει εμπιστευτεί και να αφήσει αυτό το οποίο σε μάρει.
1: Ακριβώς αυτό το θέλω, δεν θέλω και τώρα κάνω κόγξες και όχι είναι δεν θα λίγο, είναι έτσι, ναι, θα είναι γιουβέτσι.
0: Είναι λίγο πήγα σε μάγισσες και χαρτορίχτρες το όλο πράγμα και δεν αναφέρομαι σε αυτά τα οποία λέει ο Καραχάλιος, ο οποίος και για μένα το έχει παρακάνει δηλαδή. Δηλαδή με τόσες περγαμηνές, με τόση διαδρομή, ο Νίκος Καραχάλιος, δηλαδή το μόνο το οποίο έχει να συνδράμει στον ελληνικό δημόσιο διάλογο τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, αν κρίνουμε από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα site, είναι δηλαδή η insider κριτική στην Καριστιανού. Δεν μ' αρέσει. Αριάδνη, την αγάπη μου. Παίρνει συχνότερα. Ξυπνάει ο ανδρικός πληθυσμός.
1: Φιλιά πολλά.
0: Σε φιλό. Γεια σου, Αριάδνη μου. Γεια σου, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και ανδρικός πληθυσμός, είπα, με ένα φοβερό μπλουζάκι, πρέπει να σας πω, ιαπωνικής αισθητικής. Ο Νίκος Κοντόρος έχει εισέλθει στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Μάχη 99,8. Πρόκειται να μας ενημερώσει για τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και άμα τη ολοκληρώσει αυτής του της ενεργίας θα επανέλθουμε με τον Θοδωρή Μπαρμπαρή και θα πάμε μέχρι τις 8 στο 2 10 71 08 00. Μπορείτε και εσείς να βγείτε στην ίδια τηλεφωνική γραμμή που βγήκε και η Αριάδνη και ξεσήκωσε τα αγόρια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ, έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Εμείς προειδοποιήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτοι προβάλαμε και επιμέναμε να πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέση και στη δικαιοσύνη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό. Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα και μας το λέει η κυρία Κοβέση. Τσιφλίκι του πατέρα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ληξει πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος, με τις οφειλές προς παρομηθευτές να φτάνουν το 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Βέλη κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα, που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε το σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης, ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης τέχνη, του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο την περασμένη Τετάρτη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του, η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Τόσο έως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάνουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, από ότι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

φεύγω τώρα. Όντως, καινούρια πλάνα από την τρυφαίρη αυτή συνάντηση στο περιθώριο της αθλητικής διοργάνωσης. Λοιπόν, μεγάλο σου ξέει Αριάδνη, καλησπέρα. Λοιπόν, μου λέει ο Χρήστος η κούλα μου, λέει αγαπητέ, έκοψε φέτος τη λέξη βασιλό και τις όρισε σκέτες πίτες. Όχι, λέει, τις μελέτη. Πολύ καλή η Αριάδνη, να παίρνει πιο συχνά γέρον χαλκιδεύς από μόναχο. Λοιπόν, ο Νίκ μου λέει η απάντησή της, λέει, ήταν κόφτης, έχει χάσει, λέει, με αυτό το kit η Καριστιανού με τους γραφικούς που έχει βάλει δίπλα της. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, συγχαρητήρια για την υπερομάδα μου, μας λέει ο Γιώργης ο Λουκάκης, Ολυμπιακός, προφανώς. Ήταν πολύ ωραίο σκασιματάκι ντραμικό εδώ πέρα.

0: Παιδιά, έκτακτη είδηση στη Μύκονο, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αχ, δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά, πραγματικά δεν πάμε καθόλου καλά. Ναι ρε Stranger, η Μαλβίνα ήταν θεά, δίκιο έχεις όπως τα λες. Αγαπημένο μου Κωνσταντίνε, λέει, θυμίσαι την κουβέντα που θα σου πω. Ο Μητσοτάκης λέει, δεν πρόκειται να αφήσει την πολιτική του καρέκλα εάν δεν φάει και το τελευταίο ευρώ, όσο για τα συστημικά κόμματα είναι δεκανίκια του. Ωραία, η Μουτσάτσου πήγε με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δικαίωμά της, αλλά ως καλλιτέχνης μου είναι πολύ συμπαθής. Καλή δύναμη με τον μπαμπά, να είστε καλά, μαμά Αγγελική και Μαρία από την Αρτέμιδα. Γεια σας, γεια σας κυρίες μου. Θα μπορούσε να συνεχίσει για ώρα με αυτό το πάρα πολύ ωραίο drum ριφάκι του, αλλά θα πάω σε μια τηλεφωνική γραμμή 2-10-71-08-0-0-0, μα θέλετε και εσείς να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η μεγάλη δεξαμενή της μουσικής είναι ανεξάντλητη. Δηλαδή ήδη σήμερα έχουμε παίξει Ted Nugent, έχουμε παίξει Genesis, έχουμε παίξει Τσιτσάνι με Μαρίκα Νίνου. Τώρα βάλαμε εδώ πέρα έναν Phil Collins και χωρίς μια Κατερίνα Μουτσάτσου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αρίμπα Μουτσάτσας, κάτω τα χέρια από την Κατερίνα, έχω να σας πω. Δεν σας αρέσει Μαρία Καριστιανού, φάτε μόνο τις πατάτες. Όπως λέει και το παλιό ανεκδότη, λέει μαμά, λέει, δεν μου αρέσει ο παππούς, δεν πειράζει, λέει, φάει μόνο τις πατάτες. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
1: Έλα ρε Κώστα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Έλα ρε, ο Σάκης είμαι, για να σου πω, για να σου πω.
0: Να μου πεις
1: ότι τι δουλειά κάνεις, σκάβς.
0: Σκάβς,
1: Άκου να δεις. Θα σου πω κάτι, παίρνω με αφορμή αυτό που άκουσα στο δελτίο ειδήσεων, έτσι, για την επιχείρηση που γίνεται κάτω στην Κρήτη, έτσι, που μου μαζεύουν όλους τους πεκεπέδες. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, δεν απευθύνομαι σε σένα, απευθύνομαι στην κυβέρνηση και πιο πολύ στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μπορίδη, στην κυρία Βούλτεψη, στον κύριο Άδωνη και όλους αυτούς εκεί πέρα. Καλά, αφού δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, γιατί τους συλλαμβάνουν τους ανθρώπους?
0: Και πώς το λένε, από χόμπι. Από χόμπι.
1: Χόμπι. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν κατάλαβα. Κατάλαβες, τόσο καιρό που ακούω ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ και ακούω τώρα να πούμε γίνεται επιχείρηση και συλλαμβάνουν δημάρχους, αντιδημάρχους, δεν ξέρω και εγώ τι συλλαμβάνουν εκεί και λέω κάτσε ρε εσύ, τι γίνεται να πούμε, υπάρχει ή δεν υπάρχει?
0: Μα δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ.
1: Εγώ μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, συλλαμβάνουν... ήξερα ότι δεν υπάρχει.
0: Μα δεν υπάρχει σκάνδαλο, ΠΚΠ, και σου λέω, συλλαμβάνουν μερικούς εκεί πέρα από χόμπι οι αστυνομικοί, για να μην ξεχνάνε το επάγγελμά τους και οι δικαστές.
1: Ξέρεις τι, άκου να δεις. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Συλλαμβάνουν τους κριτικούς που είναι περισσότεροι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Είναι παραπανήσια αυτή η ρεσή.
0: Είναι περίπου σαν τα αμνοερήφια, δηλαδή. Είναι δηλωμένοι παραπάνω από όσους.
1: Ναι. Αλλιώς δεν μπορώ να το σκεφτώ. Πώς, τι.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα τώρα. Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Στην κυρία Καριστιανού. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα με την κυρία, δεν τη γνωρίζω, έτσι, και ούτε με κανένα δεν έχω, όποιος και να κάνει κόμμα δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει. Το θέμα δεν είναι ότι κάνει και δει η κυρία Καριστιανού. Ακούστε να δείτε, εάν το θέμα Τέμπη είχε λήξει τελείως, έτσι, υπήρξε δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα, θα σου έλεγα όχι ένα κόμμα να κάνει, 15 κόμματα να κάνει, 15. Θα ήμουν μαζί της, να σου πω έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Όταν υπάρχει μια δίκη που ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει, έτσι, και προσπαθούμε να βρούμε τους ενόχους, δεν γίνεται να διασπάζουμε όλο αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, έτσι, να το κόβουμε κομματάκια. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και ακόμα και αυτό, ας πούμε, από τους συγγενείς, για να μην νομίζει κάποιος ότι είμαι εναντίον της κυρίας Καριστιανού. Για εμένα προσωπικά, και το είχα πει από την αρχή, έπρεπε να ήταν όλοι οι συγγενείς ενωμένοι μία γροθιά. Όλοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δικηγόροι, οι ίδιοι. Όχι, έχω εγώ το δικό μου, εσύ έχεις το δικό σου, να βάλουν 20 δικηγόρους, 30 δικηγόρους. Έτσι, που να είναι και για όλους τους συγγενείς. Και όχι άλλα λέει ο δικός μου, άλλα λέει ο δικός σου, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει ο παράλλος.
0: Ναι, έτσι. Αλλά δεν έχουν όμως όλοι την ίδια αντίληψη για το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Οπότε δεν γίνεται να έχουν όλοι τους ίδιους δικηγόρους.
1: Εγώ θα σου πω το εξής, Κώστα.
0: Εγώ καταλαβαίνω απολύτως αυτό το οποίο λες, ότι κάνοντας ένα κόμμα πάνω στα Τέμπη, ουσιαστικά διασπά την ψήφο η οποία θα ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: 100%. 100%.
0: Και ίσως να πηγαίνει τελικά και πίσω και την ίδια την υπόθεση των Τεμπών.
1: Ακριβώς αυτό, ρε Κώστα. Ακριβώς αυτό. Εγώ το μόνο που ήθελα και θα ήθελα ήταν να λήξει η υπόθεση όσο αφορά τα Τέμπη, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, έτσι, και μετά να κάνει ένα κόμμα να μπει μέσα με όποιον θέλει, με όποιους θέλει και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Έτσι, εγώ εκείνο που λέω είναι ότι, όπως βλέπω, άλλη γνώμη έχει ο ένας, άλλη γνώμη έχει ο άλλος, άλλη άποψη έχει ο ένας και άλλη άποψη έχει ο άλλος. Ρε εσείς, εδώ πέρα το θέμα είναι ένα και αφορά όλους το ίδιο. Όλους αφορά το ίδιο. Όλοι χάσατε κάτι. Το παιδί σας, τη γυναίκα σας, την εγγονή σας ή δεν ξέρω εγώ τι, τον πατέρα σας. Έτσι, δεν γίνεται να βγαίνεις εσύ να μου λες, ξέρεις τι, αυτό έγινε. Και να βγαίνω εγώ και να λέω, όχι ρε φίλε, δεν έγινε. Καθίστε ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται αυτό που είδε όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ας πούμε 10 συγγενείς να μην το είδανε, να το είδανε οι 10 οι άλλοι και οι άλλοι να μην είναι σίγουροι. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Γιατί εδώ πέρα δεν πάμε να βάλουμε έναν στη φυλακή. Εδώ πέρα είναι πολύ μπλεγμένοι. Είναι πάρα πολύ μπλεγμένοι μέσα στο κόλπο αυτό. Έτσι, και για μένα προσωπικά, έτσι, εκείνοι που θα έπρεπε να είχαν ήδη από την αρχή να τους είχαν συλλάβει, είναι ο Σπίρτζης, έτσι, με τη σύμβαση 717, γιατί ήταν και αυτός υπουργός, έτσι, και μετά ο Χαραμαλής. Και μετά ο Χαραμαλής, αμέσως. Γιατί ήταν οι υπεύθυνοι, φίλε. Ήταν οι υπεύθυνοι. Μετά θα έπρεπε να συλλάβουν το κύριο Τριαντόπουλο, έτσι, με αυτά που είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έδινε εντολές, το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή 3-4 μέρες αργότερα, ότι γιατί νόμιζε ότι λέει κάτι, ένα κατόρθωμα ας πούμε, ότι ξέρεις τι, εγώ ενδιαφέρθηκα. Έτσι, και όμως δεν το λέει κανένας. Δεν το λέει κανένας αυτό το πράγμα. Αυτοί οι τέσσερις συγκεκριμένα έπρεπε να είχαν ήδη συλληφθεί. Ήδη, που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν. Αλλά δεν ξέρω. Εμείς είμαστε, το λέω και το λέω επανελειμμένος, είμαστε ένας λαός ο οποίος, ναι μεν, εδώ και χιλιάδες χρόνια βγάζουμε ήρωες, και ήρωες, αλλά βγάζουμε τους περισσότερους προδότες. Τους περισσότερους προδότες, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Μια φορά ενωμένοι δεν μπορούμε να είμαστε. Βλέπω, ας πούμε, κάτι άλλο εκεί, YouTubers, πριν στις εκλογές του 23 ήταν με τον Δίνα, στις εκλογές του 19 ήταν με τον άλλον, έτσι, υποστηρίζαν δηλαδή κάποιους διαφορετικούς και τώρα έρχονται και υποστηρίζουν, έτσι, την κυρία Καριστιανού. Καθίστε ρε παιδιά, με ποιον είστε? Με ποιον είστε? Να ξέρουμε κι εμείς.
0: Καλά, μπορεί ο κόσμος να αλλάζει.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν είναι το θέμα να αλλάξεις. Το θέμα δεν είναι να αλλάξεις, ας πούμε, γιατί έκανες ένα λάθος. Έτσι. Απλώς. Εγώ βλέπω ορισμένους, αρκεί να μην είσαι εσύ. Δηλαδή, εσύ κάνεις μια προσπάθεια, έτσι, αλλά επειδή την προσπάθεια αυτή δεν θέλω, όχι ότι δεν είναι καλή. Όχι. Επειδή δεν κουστάρω τον Μπογδάνο. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Υπάρχουν γιατί ορισμένα κολλήματα τώρα και κατά.
1: Ναι, υπάρχουν κολλήματα, ρε φίλε. Παρόλο που γνωρίζουν οι ίδιοι ότι αυτό που λες εσύ και αυτό που προσπαθείς να δείξεις στον κόσμο και να κάνεις έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Όχι, ρε φίλε. Γιατί να αναδυθεί ο Μπογδάνος? Όχι, δεν τον θέλω. Εγώ τον θέλω κάτω στο πάτωμα να είναι. Έτσι είναι. Είναι λάθος αυτό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι. Αλλά εγώ προσπαθώ ό,τι λέω και ό,τι κάνω, έτσι, να βάζω πρώτα τη λογική. Πρώτα τη λογική. Εάν αυτό που σκέφτομαι, έτσι, έχει λογική ή δεν έχει. Δεν ξέρω, πρέπει κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ. Εγώ θα σου βάλω ένα Nirvana Rebrov τώρα, έτσι να έρθουμε στα ίσια μας.
1: Για πες. Το Illinois από τον Κόκκινο Στρατό.
0: Είσαι πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, σε αυτό το οποίο ήθελα να βάλω, αλλά θα ρίξω ο Θεοδωράκη από Κόκκινο Στρατό σε λίγο. Για την ώρα είναι το πασίγνωστο Τσιτσόρνια από Ιβάν Ρεμπρόφ. Διότι η αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω όλοι φλεξάρουν Ρωσία, οπότε πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο.
1: Το έβαλα σήμερα σε ένα φλιαράκι, πρώτη φορά το άκουσε από τον Κόκκινο Στρατό να τραγουδάει το Illinois. Έπαθε πλάκα.
0: Μα λογικό
1: είναι. Είχε σηκωθεί η τρίχα, ναι. Κάγκελο.
0: Παιδί μου, τι λες τώρα.
1: Έτσι, το πάθος που έβγαζε αυτός που το τραγουδούσε, δηλαδή άλλο πράγμα, έτσι. Άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Πρέπει να το ομολογήσω.
0: Λοιπόν.
1: Και τα λέω πώς μας τιμάνε αυτοί. Και τι κάνουμε εμείς.
0: Ζήτω ο Οδυσσέας Ελίτης, ζήτω ο Μίκης Θοδωράκης, ζήτω ο Κόκκινος Στρατός, ζήτω η Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Σε φιλώ, αδελφέ!
1: Θα ήθελα να πω κάτι για το Τσίπρα στα γρήγορα, έτσι. Κανονικά πρέπει να πάρει τη φανέλα του Πανιωνίου, ρε εσύ.
0: Αυτό είπαμε πριν.
1: Αυτό το Μπαρσελόνα είναι πράγμα, δηλαδή, στο μήνυμα.
0: Χάθηκε, έτσι. Δηλαδή ένας Πανιώνιος. Πολύ ωραίο.
1: Έλατε, και είναι και χαμηλά, τουλάχιστον να το κάνει και λίγο.
0: Να δώσω λίγο αβάντα.
1: Τέλος πάντων. Είσαι, να είστε καλά.
0: Είσαι πολύ ωραίος.
1: Ψηλά,
0: Γεια σου, Σάκη μου, φιλιά.

0: Μην τα ακούσει, ξαναλέω, η Καριστιανού θα το κάνει ύμνο. Είναι πολύ της μόδας τελικώς να φλεξάρεις Ρωσία. Να προσπαθείς να δείχνεις λίγο εδώ, λίγο εκεί, τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρόκειται να προσελκύσουν εκείνους τους ψηφοφόρους που πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να καλέσεις στο κομματικό σου εγχείρημα. Πάμε για χαοτική βουλή, πάμε για δεκακομματική βουλή, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Μην με ρωτάτε για το τι πρόκειται να κάνει ο Σαμαράς, επειδή πολλά είναι τα μηνύματά σας. Εγώ σας το λέω και σας το ξαναλέω ότι δεν είναι ο Σαμαράς στο ίδιο καλάθι με Καριστιανού και Τσίπρα. Καριστιανού κάνει αυτό το οποίο κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι επικοινωνιακά τουλάχιστον πλημελής και ο οποίος συσκοτίζει και την όποια ουσία ουσιαστικά του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Ειλικρινώς είναι κανείς να απορεί για την έλλειψη σοβαρής συμβουλευτικής σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάς ένα τέτοιο εγχείρημα, ειδικά άμα έχεις και υποστηρικτές, ειδικά άμα υπάρχει και μια, ας πούμε έτσι, κινηματική διάθεση ή καταγεγραμμένη κινητικότητα. Είναι απορίας άξιων γιατί τόσο τσάτρα πάτρα, γιατί τόσο το πράγμα στα κουτούρου. Εν πάση όμως περιπτώσει, ξαναλέω ότι η υπόθεση Σαμαρά είναι άλλο πράγμα. Και είναι άλλο πράγμα διότι θα έχει να κριθεί και από ζητήματα παύλα ζητούμενα της επόμενης μέρας. Δηλαδή θα συγκυβερνήσει ο Σαμαράς σε περίπτωση που κάνει κόμμα και που το κόμμα αυτό καταφέρει να μπει στη Βουλή με συγκεκριμένους δελφίνους εντός της Νέας Δημοκρατίας. Και αν το κάνει αυτό η ανθρωπογεωγραφία η οποία τον στηρίζει ή θα τον στηρίξει, δεν θα καταλήξει ουσιαστικά να μεταβληθεί σε μια σειρά από σκαλοπατάκια για τον εκάστοτε δελφίνο? Βλέπω για παράδειγμα δένδια. Κάποιοι δε, άκουγα για παράδειγμα τον κύριο Αϊφαντή, γνωσμένης αξίας και περιεχομένου, εξαιρετικά σημαντικό ο λόγος του, εμφανίζεται σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, υπήρξε και πρέσβης στην Τεχεράνη, τοποθετείται επί πλήθους ζητημάτων, μεταξύ άλλων τις προάλλες έκρινε με έναν τρόπο ο οποίος υπήρξε αδυσόπιτος, θα έλεγα, τον Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζοντάς τον με λέξεις οι οποίες είναι υποτιμητικότατες, όχι προσβλητικές, υποτιμητικότατες όμως, για την έλλειψη των ικανοτήτων και της παιδείας του αλλά και της ραχοκοκαλιάς του, λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός άμα την πέσουν οι Τούρκοι θα τα κάνει πάνω του. Θα πάει λοιπόν τώρα να τον κάνει πρωθυπουργό μέσα από ένα κόμμα Σαμαρά? Το κόμμα Σαμαρά τι θα θελήσει να κάνει? Διότι αν πρωταρχικός διακηρυγμένος στόχος σου είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, ωραία, αυτό σημαίνει ότι θα ρίξεις τον Μητσοτάκη για να ανεβάσεις ποιον? Θα εμπλακείς στην διαδικασία του να ανέβει κάποιος άλλος? Είσαι ένα κόμμα το οποίο σχετίζεις ουσιαστικά με την μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και αποτελείς μέρος των ισοκομματικών αυτής? Υπάρχει μια δεδομένη και ηλυμένη ως απόφαση στάση για την επόμενη μέρα? Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Για να δούμε ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι η Μαρία Ινοσλεύθρια, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου Μαρία μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Να ξεκινήσουμε από τα χρόνια πολλά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή υπομονή με τον πατέρα σου.
0: Να είσαι καλά Μαρία μου, και πάλι σε ευχαριστώ.
1: Και τώρα μπαίνουμε στο κομμάτι Καριστιανού που μου ιντρίγκαρε έτσι όλο το δικό μου πάθος να πω για αυτή τη γυναίκα, ότι εγώ βλέπω μια γυναίκα που έχει φιλοδοξίες, μπράβο της, που θέλει να μπει στον πολιτικό χώρο, δεν έχει ενοχλήσει κανέναν. Το μόνο της κίνητρο πιστεύω ότι είναι ότι θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη, και μπράβο της που τα βάζει με όλους και με όλα. θα μπορούσα να είμαι μαζί της ακόμη και σαν να την ψηφίσω. Βέβαια εγώ έχω άλλους, άλλο πολιτικό που θα ψηφίσω. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει αυτή η χολή που στάζουν όλοι και έχουν έτσι γίνει μια μάζα, μια μπάλα. Mm-hmm. Αλλά σε αυτή τη χώρα έτσι είναι. Είμαστε, το έχουμε αυτό το, τη μαζοποίηση. Όταν κάποιος είναι, πάμε όλοι μαζί στην κατηφόρα. Mm-hmm. Τίποτα, αυτά ήθελα να πω για την Καριστιανού, επειδή δίνεται το βήμα δημόσια. Μπράβο της από μένα, δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της, πάντως βλέπω μια γυναίκα που στηρίζει καλά τα βήματά της. Δεν ξέρω γιατί τις καταλογίζουν δίπλα τους όλους αυτούς, όταν εμείς έχουμε προδότες επάνω σε μια κυβέρνηση. Εχθές άκουσα ότι υπόθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος ότι άφησε μια παρακαταθήκη ο Κεμάλ. Και σήμερα είναι ακόμα επάνω. Και διερωτώμαι, δηλαδή μιλάμε μετά για μια απλή γυναίκα, την παιδίατρο Καριστιανού που δεν έχει φάει λεφτά από κανέναν. Και δεν θέλω να πω για τα Μητσοτάκη μόνο αν έχουν φάει λεφτά. Αυτό το διαπραγματευόμαστε και δεν το διαπραγματευόμαστε συνέχεια για να έχουμε να μιλάμε. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ήθος, δεν έχει τίποτα. Και τον έχουμε πάνω και αντί να μιλάμε μόνο για αυτόν, μιλάμε για μια γυναίκα που προσπαθεί και αγωνίζεται για τα δικά της στο μυαλό της πίσω οτιδήποτε έχει. Προς το παρόν αυτά, Κωνσταντίνα, καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήσει, επειδή ουσιαστικά βάζεις μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της οξίας και βαρύτατης κριτικής η οποία ασκείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως συνδεδεμένοι με το άρμα της κυβέρνησης, απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος, πες ό,τι θέλεις ρε αδερφέ, αλλά τουλάχιστον δεν έκλεψε, δεν έφαγε,
1: ακριβώς,
0: δεν διασπάθησε.
1: Έχει ένα παιδιατρικό.
0: Μπράβο. Ιατρείο.
1: Είναι ελεύθερη επαγγελματίας, δεν χρωστάει σε κανέναν. Υπάρχει απ' την άλλη ένας ξεφτυλισμένος που δεν πλήρωσε τον καφέ του εκεί που πήγε και δεν το λέω με την έννοια ότι πρωθυπουργός είναι, θα μπορούσε να πιει έναν καφέ, να τον χαρίσει ο άλλος και αυτά. Μα δεν είναι ξεφτύλισμα. Έχει άκουσα πριν στην εκπομπή, που δεν σε εσάς πρέπει να το άκουσα, ναι, στο Σερέτη, που λέει ότι έχει χίλια τόσα κουμπαρόπουλα κάνει στην... Ας το κατώ στο Παναγιώτη να γιώσουμε τον αστισμό. Έχει, λέει, αυτές οι κουμπαριές γίνανε γιατί αγαπάει πολύ το μυστήριο της βαφτίσεως. Όχι. Το κάνει μόνο και μόνο για προσωπικό όφελος. Όχι τώρα να συγκρίνουμε πράγματα. Δηλαδή έχουμε από τη μία κάποιον που δεν έχει ακόμα ανεβεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Αλλά βέβαια, το είπα πριν, τέτοιος λαός είμαστε. Και μάλιστα είχα ακούσει και τον Πλεύρη στο Σερέτη που έλεγε, του λέει πώς βλέπεις την Ελλάδα, λέει, και τι θα γίνει με όλα αυτά για τους Έλληνες. Καλά τους κάνει. Και άλλα τόσα πρέπει να περάσουμε. Γιατί πραγματικά έχουμε πολύ άσχημα στοιχεία, ενώ μπαίνει τάχα με ένα φιλότιμο ελληνικό το καλοκαίρι στους αλλοδαπούς, στους ξένους και όλο αυτό. Και δεν βλέπουμε, δηλαδή, διηλίζοντες, πώς λέει την... Για πες το εσύ,
0: διηλίζομαι τον Κόνοπα και καταπίνομαι
1: και
0: την Κάμηλο.
1: Και καταπίνονται στην Κάμηλο. Αυτό γίνεται με μια Καριστιανού. Και θα ήθελα πολύ να με ακούει και να προχωρήσει και να μην προχωρήσει έτσι με το κεφάλι κάτω και αυτό, ότι δήθεν καπηλεύεται το παιδί της. Μήπως δεν το καπηλεύεται το παιδί της, αλλά σαν μάνα πονάει πολύ για αυτό που έγινε και πάνω στον παραξισμό της διοχετεύει θετικά την προσπάθειά. Το αν έχει κάποιος φιλοδοξίες είναι μπράβο του, έφυλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος έχει φιλοδοξίες, τι θα πει φιλοδοξία, γιατί να μην σ' αρέσει να ανεβαίνεις χωρίς να βλάπτεις κανέναν. Οι άλλοι μας βλάπτουν γύρω. Μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν βγάλει από την πορεία, μας έχουν παραδώσει τους Τούρκους τα πάντα και καθόμαστε και τους κουβεντιάζουμε. Δεν θα έπρεπε να ήταν κυβέρνηση σήμερα όλη αυτή, θα έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί στρατός τα πάντα όλα. Και όμως καθόμαστε όλοι σαν αποβλακωμένοι και κοιτάμε το μασού της τηλεόρασης, το κοτόπουλο και την μπανάνα. Λέει και η μπανάνα έχει χαμηλή τιμή, το κοτόπουλο κατέβηκε ποτέ της. Εγώ με νοικοκυρά και ψωνίζω και όλες οι νοικοκυρές που ακούνε την ίδια τιμή έχει, κοροϊδεύουνε. Τι νέα λέει, ο μασού της, οι οπτικές ίνες και αυτά. Το νοσοκομείο που έγινε, ποιο νοσοκομείο έγινε, προχτές ήμουν στο εχθές. Στο Σωτηρία για κάποιο λόγο και είχε την ταμπέλα ότι πρόγραμμα, λέει, Atlas, εταιρεία που είχε αναλάβει, λέει, την Παμακάριστο να την φτιάξει. Βρήκε η Παμακάριστο, σπολιά θα κάνουν οι κατσαρίδες και όλα τα νοσοκομεία από το Τούβλο που έχει φύγει ο Σοβάς και μπαίνουν μέσα και τα κάνουν. Τι να λέμε τώρα. Αυτά πρέπει να δούμε σαν Ελλάδα όλοι ενωμένοι. Να μην διασπόμαστε από εδώ και από εκεί και θα γίνει το ένα κόμμα και θα γίνει. Ναι, ο καθένας έχει τις φιλοδοξίες. Αν δεν είναι αυτά που λέει προσβλητικά και είναι λογικά και βλέπεις κάτι κομματάκι και έχουν κάτι αηδίες, λένε και κάτι γραφικό. Και βλέπεις μια Καριστιανού που αντιμετωπίζει μια ολόκληρη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει το θάρρος της. Μπράβο της και συγχαρητήριά της. Εμένα η άποψή μου αυτή είναι και θέλω να την πω.
0: Τέλος, και πολύ καλά κάνεις και τη λες. Γιατί εδώ εμείς γι' αυτό είμαστε, ούτως ώστε να μπορείς να λες την άποψή σου.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα αν δεν έχει γυναίκα δεν θα κρίνουμε πάλι. Είναι πολύ άσχημη η κριτική που κάνουμε. Αν δεν έχει βέβαια κάποιος να αντιμετωπίσει ένα λαό δίπλα, δεν έχει τι. Και σαφώς, γιατί ο Μητσοτάκης και ο κάθε πολιτικός που μπήκε πάνω ήταν από την αρχή σαΐνη στην εξωτερική πολιτική. Τίποτα δεν κάνανε. Τίποτα. Σαΐ οι Τούρκοι θα μας πηγαίνουν από τη μύτη. Κανένας δεν βρίσκεται να πει θα σκοτωθούμε και θα παλέψουμε. Να, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θέλω να σε ακούω περισσότερο με πολύ λιγότερη μουσική, γιατί είσαι πολύ οξυδερκής και λες ωραία πράγματα. Και θέλω να μαθαίνω, γιατί ξέρεις και πολλά πράγματα.
0: Μωρέ να παίξω και κανένα κομματάκι έτσι.
1: Άσε μωρέ τώρα παίξεις και θα ακούσουμε μουσική εκπομπή αν είναι να τα ακούσουμε.
0: Δεν πειράζει, μουσική
1: εμείς
0: εκπομπή.
1: Όταν βάζουμε Μπογδάνο, όταν βάζουμε τον καθένα, θέλουμε να ακούμε αυτόν.
0: Αχ, μωρέ.
1: Πιο πολύ.
0: Είσαι πολύ καλή, αλλά ας ρίξω ένα νταμ-νταμ.
1: Τι να σου πω, τι θέλει ο καθένας μπορεί να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, σε άκου τώρα σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ, σε φιλώ.

Oz. Αυτό είναι Άρης Σαν, δηλαδή σας έχω ξαναμιλήσει για αυτόν τον φοβερό τύπο, ο οποίος είχε κάνει καριέρα δεκαετία 60-70 στο Ισραήλ, δεκαετία κυρίως, 70 περισσότερο. Έχει παίξει πολύ καζαντζίδι, έχει παίξει αφιλότιμη, έχει παίξει κουταλιανό, έχει παίξει διάφορα ο Άρης Σαν. Και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι παίζει την ηλεκτρική κιθάρα σαν να είναι μπουζούκι. Αυτό που ακούσατε πριν δεν είναι μπουζουκάκι, είναι ηλεκτρική κιθάρα. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι από τα τεράστια σουξέ που είχε κάνει στο Ισραήλ, μαζί με το μπουμπά, μπουμπά, παράρα, κάπως έτσι λεγόμεται. Υπάρχει και το λεγόμενο ντάμ ντάμ, που είναι ηχητικό εφέ, που λέει απόψε κάνεις μπαμ. Εμείς το πήγαμε τώρα ένα βήμα πιο μετά και ενώ παίξαμε πιο πριν το απόψε κάνεις μπαμ, Τσιτσάνης Μάρη Κανίνου, όχι την εκτέλεση με την Μπέλου, από το μπαμ στο ντάμ ντάμ, εδώ, στον Άρη Σαν.

Στιγμές χαλάρωσης για την Guilfoyle στη Μύκονο, εθεάθηλε με τον επιχειρηματία κύριο Μαραφάτσο στο Πρινσιποτέ. Τι μου λέει η Σοφία, λέει, κατά τη γνώμη σου πρόκειται, λέει, να προσχωρήσει το κόμμα του Τσίπρα ή Καριστιανού μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όχι φίλε, όχι φιλενάδα, δεν το βλέπω για εκεί. Λοιπόν, απίθανος μου λέει ο Μάρκος Αλεξάνδρος ο Αϊφαντής, σεβασμός για την Κατερίνα, λέει, διάβασε το προηγούμενο μήνυμα. Κάτσε να το διαβάσω. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή πήγος και καλή γράμμος η Κατερίνα Μουτσάτσου, αξιόλογη φωνή όμως μέχρι εκεί. Δεν έχουν την πολιτική εμπειρία, δεν είδαμε επιστημονικούς συνεργάτες. Η Αγγελική Παδεράκη μου λέει: το θέμα είναι ο Σαμαράς, λέει, να βρει ψηφοφόρους. Είναι πολλά τα πεπραγμένα του, όπως ο αντιρατσιστικός. Ούτε 3% λέει δεν πρόκειται να πάρει. Καλά, Αγγελική μου, μην είσαι καθόλου ποτέ σίγουρη ότι δεν θα μου τζώνει τη μούρη σου μετά τις εκλογές, οπουδήποτε δηλαδή, θέλω να σου πω. Γι' αυτό και διαβάζω, δεν διαβάζω το προηγούμενο μήνυμα, δεν το διαβάζω ολόκληρος. Τι μου λέει ο Ρέστης Παπ, τίποτα Κωνσταντίν, χαίρε Υπουργέ Παπακωνσταντίνου, είναι σαν να δεν πήρα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι, να την τονά, να την τονά, λέει, έλα με την Καριστιανού, λέει, κλείστε την κυρία. Πλεύρης λέει, ναι, τι ήταν ο τεράστιος, μακάρι να ήταν και ο γιος του Όμοιος. Ωραίος είναι ο Θάνος, τι θέλεις τώρα. Καλησπέρα Κώστα, μου λέει ο Βαγγέλης, ο κύριος Γιαγιώζης. Λοιπόν, όσο μπορώ εγώ, λέει, στα 62 με 100 κιλά να είμαι βασικός παίκτης ποδοσφαίρου στη Βαρκελόνη, άλλο τόσο κάνει η Καριστιανού για την πολιτική. Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Ευαγγέλη. Ελβετία, πού είσαι? Είσαι Ελβετία Ζυρίχη, είσαι Ελβετία Γενέβη, είσαι Ελβετία Λοζάνη, είσαι Ελβετία Βέρνη. Πού, όχι, Βέρνη δεν είναι. Βέρνη είναι, ναι. Ναι, Στάθη, το τραγούδι αυτό δεν είναι του Μενιδιάτη. Ταιριάζει όντως με τη φάση. Ένα κλασικό στέκι με κλιματαριές, με ουζάκι και καλαμαράκι, ροδέλα λείπει και γίναμε. Ας τη ροδέλα ήσυχη. Εγώ ξέρω άλλη ροδέλα σε άλλη έκφραση. Πίνει και φραπέ, πίνει και φραπέ ρε ο παίχτης. Απάντησε το ερώτημά σου, λέει, τι μου έκανε εντύπωση σήμερα, πως είχε καλό καιρό με καθαρό ουρανό, 29 βαθμούς, μέρα που έχω ρεπό στην Ολλανδία και για του λόγου το αληθές. Έχει ξεχυθεί στις Ολλανδίες. Βλέπω Ολλανδικές στέγες και σκεπές, βλέπω και έναν Ολλανδικό ήλιο. Μάλιστα, έχει βάλει και φραπεδάκι. Ωραιότατος ο Στάθης. Είναι στα προάστια της Ζυρίχης ο Βαγγέλης. Air International. Μιλάμε τι νομίζεις. Η εκπομπή αυτή έχει ξεφύγει προπολού από τα στενά όρια των αθηναϊκών ερτζιανών.

0: Σούπερ. Και παιδιά, να ρωτήσω, ο Αντετοκούμπο οδεύει προς Ολυμπιακό? Γιατί πολύ τον είδα αυτές τις μέρες έτσι ξεσπαθωμένο υπέρ της μεγάλης πειραϊκής ομάδος. Δεν ξέρω, ρωτώ. Δεν ξέρω, ρωτώ. Για να δούμε ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Ναι.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς είσαι?
1: Έλα, Αθανάση είμαι. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Τι έγινε, φίλε μου, όλα καλά?
0: Έτσι λέω. Εντάξει. Έτσι λέω.
1: Όσο καλά μπορεί να είναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Ναι, εδώ δόξα τω Θεώ, τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει. Εγώ αυτό που ακούω και διαισθάνομαι είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα στην ελληνική ιστορία. Είτε είναι τα αρχαία χρόνια, είτε είναι τα σύγχρονα χρόνια. Η ιστορία του παρελθόντος και του μέλλοντος είναι ακριβώς η ίδια. Καταλάβες αυτό?

0: Πες. Λοιπόν, το τρώει, ξέρω εγώ τώρα. Όλοι ασχολούνται τώρα, ξέρω εγώ τώρα, με την, φυσικά με το μπάσκετ, έτσι. Ή ασχολούνται, ξέρω εγώ, με τον πρόεδρό τους και οτιδήποτε. Λες και έχουν ανάγκη αυτοί, έτσι. Αυτοί έχουν λύσει το πρόβλημα και των όλων των γενναιών τους.
1: Ναι, μέχρι τρεις έγκονα, μπορώ να σου πω.
0: Τι τρεις έγκονα. Και η μεν, συγγνώμη, δεν ξέρω να φωνάζω, συγγνώμη, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο τώρα.
1: Κάνε δουλειά σου.
0: Και η μεν και η δε, έτσι. Είτε ο ένας ο κύριος, είτε ο άλλος ο κύριος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δώσανε το σόου τους, το πέρασαν όπως θέλανε και τελείωσε. Δεν θα δες. Λοιπόν, πρόσεξε με, εντάξει, Ολυμπιακός δεν είμαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήμουνα με την ελληνική ομάδα εχθές.
1: Ορίστε.
0: Έτσι. Ναι. Ότι ένας δημοσιογράφος να βγει και να πει ότι παιδιά, το τελευταίο πεντάλεπτο κοντά πάμε να πάρουμε όλοι να πάμε για υπογλώσια περίπου. Έτσι. Στο τσάκ το γλυκές ο Ολυμπιακός. Βέβαια, αυτό ισοσκελίστηκε με το θεματάκι που κάνανε τα θηρία εκεί πέρα που παίζανε μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις εννοώ. Δεν θέλω να τους επωνομάσω. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα τι άλλο για το θέμα της κυρίας Καριστιανού, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μία από τα ίδια είναι και αυτό, φίλε. Ένα, συγγνώμη να το πω, θα το καταλάβεις. Είναι κάτι που θα σκάσει και θα ξεφουσκώσει κι αυτό, έτσι.
1: Καλά, όπως όλα εδώ που τα λέμε, βλέπω τώρα ότι ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών ζητάει εξέταση του υλικού για να διαπιστωθεί αν υπάρχει διάπραξη αδικημάτων στο επεισόδιο μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα, δηλαδή, να καλέσει ο εισαγγελέας έναν από τους δύο ότι επιτέθηκε στον άλλο. Θα πεθάνω!
0: Θα πεθάνω! Τι να κάνει ο εισαγγελέας, για ποιο λόγο να ασχοληθούν οι εισαγγελείς και ο κόσμος τώρα με το θέμα του Μαρινάκη.
1: Μα σου λέω, το βλέπω τώρα στα δελτία, για κάποιο λόγο κάτι παίζει εκεί πέρα.
0: Τα δελτία πρέπει να κάνουν κάτι για να βγάλουν και αυτά το κάτι τρίτο του, Κωνσταντίνε.
1: Δεν το έχω εξηγήσει, αλλά κάτι παίζει τώρα εκεί πέρα, να σου πω την άλλη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και δεν με ρωτήσω.
0: Στα δελτία παίξανε ότι η κυρία Κιλφόιλ πήγε στην Μύκονο με προστασία πόσων μπράβων και μπροστά της είχε αξιωματικούς του στρατού με τα Mi-16 να τη φυλάνε οπλισμένα.
1: Α, όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Αυτό το δείξανε με την Μύκονο, με την πλατεία της Μυκόνου.
1: Όντως είχαμε τέτοιο...
0: Όντως, πες μέσα να το δεις.
1: Κάτσε, περίμενα να δω. Μύκονος, Κιλφόιλ.
0: Χώρια τα σκυλιά τα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, που φυλάγανε τα περίστροφα στα σακάκια τους. Έτσι. Έτσι, είχε και γύρω-γύρω και δύο-τρεις κομμάντος για να τη φυλάνε, οπλισμένοι με τα Mi-16.
1: Κάτσε να δω, αν είναι δική μας, γιατί νομίζω ότι δεν είναι δική μας, λογικά είναι δική τους.
0: Όχι, δεν μου λες, δεν με ενδιαφέρει αν είναι δική μας ή αν είναι δική τους. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Είναι στρατός οπλισμένος.
1: Ναι, κάτσε, περίμενε, να τους δω ρε παιδί μου, στρατός οπλισμένος. Πρέπει δική τους να είναι, δεν είναι δική μας.
0: Δεν με καταλαβαίνεις, σου είπα. Εγώ σου είπα ότι αυτό δεν το είπε κανείς. Όλοι λένε για την κυρία τη συγκεκριμένη, τι φοράει, τι αποδόσμη τη δώσανε. Έτσι. Και το τι γίνεται γύρω-γύρω τους δεν λένε τίποτα.
1: Α, λες ουσιαστικά ότι δεν παίζουν το γεγονός ότι έχει γύρω της δεκάδες φρουρούς. Αυτό εννοείς.
0: Όλη αυτή η φύλαξη και με το στρατό οπλισμένο, αυτό λέω.
1: Αυτό
0: λέω.
1: Σου λέω ότι. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι ο στρατός. Πρέπει δικοί τους να είναι αυτοί με τα 16, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Κωνσταντίνε, ό,τι και να είναι στρατιωτικοί είναι, δεν είναι ιδιώτες. Στρατιωτικοί είναι. Αυτό λέω, έτσι. Είναι στρατιωτικοί.
1: Όχι, μπορεί να είναι ιδιώτες. Αυτό σου λέω.
0: Εννοείς ιδιώτες στρατιωτικοί? Όχι.
1: Όχι, εννοώ ιδιώτες οι οποίοι είναι στην δούλεψη της Αμερικανικής πρεσβείας.
0: Τι μας δείχνουν εμείς τι βλέπουμε, συγγνώμη, ο κόσμος τι βλέπει? Δεν βλέπει γραβατωμένους, τέλος πάντων.
1: Θέλω να δω περισσότερες φωτογραφίες.
0: Έτσι, βλέπει στρατιώτες οπλισμένους. Αυτό ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, εγώ αυτό είδα.
1: Λογικό.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά ελληνικά, έτσι. Απλά ελληνικά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το παίζουν πολύ, γιατί είναι από πίσω και από μπρος.

0: Λοιπόν, κάθομαι, ψάχνω εδώ πέρα, βλέπω. Σε ευχαριστώ. Άμα δω περισσότερα πλάνα.
1: Αυτό να σου πω. Ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά. Ο κόσμος άλλα σκέφτεται και με τα προβλήματα που έχει σίγουρα κοιτά να δει πώς θα τα λύσει.
0: Σε ευχαριστώ και σε φιλώ.
1: Αυτοί τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Να σε καλά, ρε φιλέ. Να σε καλά.
0: Και λύνοντάς τους έχουν προξενήσει προβλήματα σε όλους εμάς τους υπολείπους. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στην υπόθεση. Και εσύ να σε καλά. Λοιπόν, πολύ πλάκα έχει ο Βαγγέλης. Λέει να καλέσει, λέει, ο εισαγγελέας στο Μαρινάκι. Μήπως ο Μαρινάκης λέει να καλέσει τον εισαγγελέα καλύτερα. Την περασμένη μου λέει εβδομάδα ο Χρήστος η Μιλφόλη πήγε στη Σούδα με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Αλήθεια. Καταπληκτικό. Τρεις γραμμές δεν προλαβαίνω ούτε μία. Κάτσε να δούμε, βγάλε την επόμενη, γιατί παίρνουν όλοι προς το τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω τι παθαίνουν. Παιδιά, έχω να πάω να δω τον πατέρα μου στο νοσοκομείο. Καλησπέρα σας. Αλλό.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Χρόνια πολλά καθυστερημένα. Καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά και εσύ να χαίρεσαι, Κωνσταντίνε.
2: Και τα καλύτερα για τον πατέρα σου, εύχομαι.
0: Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Κάθε μέρα και χειρότερα, Κωνσταντίνε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά δεν θέλω να δω το Πελόπουλο αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις εκλογές.
0: Okay.
2: Είναι ήδη μια αντιπολίτευση μπροντερή, νομίζω, μέσα στην Βουλή.
0: Uh-huh.
2: Η μοναδική, ίσως, γιατί κάποιοι από τους υπόλοιπους είναι απαθείς, κάποιοι είναι βλέπε κουκουέ. Κάποιοι άλλοι είναι δεκανίκια και φαντάζομαι με τα λύπης μου, Κωνσταντίνε, ότι μετά το δεύτερο γύρο,
0: ναι,
2: θα δω το πρωτοσέλιδο αγκαλιά της Παλάμες, Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε άλλο, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται, και ψηλά της Παλάμες, τις αγκαλιασμένες, σαν Ντρουλάκι ή Μητσοτάκη, και με το άλλο χέρι να κάνουν το σήμα της νίκης.
0: Α, λες να συγκυβερνήσουν ο...
2: Οπωσδήποτε, αυτό βλέπω. Αν όχι ο Μητσοτάκης, κάποιος άλλος, να δείξει κάπου αυτή ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια και όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά ήθελα, η γνώμη μου είναι να φύγει εντελώς αυτό το ψεύτο φιλελεύθερο τάχα μου από το ελληνικό σκηνικό. Και δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι η νοοτροπία γενικά της δεξιάς, τέλος πάντων. Εύχομαι, γιατί η σκέψη μου δικαιώνεται και επιβεβαιώνεται καθημερινά, ότι κάπου μετά το δεύτερο γύρο θα βρεθούν μερικοί θαραλέοι στρατιωτικοί να αναλάβουν την υπόθεση.
0: Α, καλά, εντάξει, μην περιμένεις.
2: Το εύχομαι.
0: Δηλαδή,
2: εκεί έχω, παρόλο που δεν είμαι υπέρ της Χούντας, νομίζω ότι μια τετραετία Χούντα θα βοηθούσε να σφίξουν τα οπίσθια και μετά να παραδώσει σε δημοκρατική διακυβέρνηση.
0: Καταδικάζω. Καταδικάζω.
2: Αυτό πιστεύω.
0: Και σε ευχαριστώ, λοιπόν, που το μοιράζεσαι μαζί μας. Να προλάβω για την τελευταία τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέριζω τον επόμενο και μάλλον τελευταίο ακροάτη για σήμερα. Γεια σας. Τώρα καλησπέριζω τον επόμενο και σίγουρα τελευταίο ακροάτη σήμερα. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Όμως, Τζιοβάνι, τι κάνεις, φίλε μου?
3: Σαβά, σαβά, έτουα.
0: Σαβά, σαβά, εμουά. Εντάξει. Σαμάρος, σαγούλα.
3: Ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Δεν θα σε καθυστερήσω για να γυρίσεις σπίτι.
0: Και να θέλεις, δεν έχεις πολύ χρόνο, σε τρία λεπτά τελειώνει η εκπομπή.
3: Σήμερα θα σου σχολιάσω την πολιτική εν Ελλάδη, την οποία δεν συνηθίζω να σχολιάζω, αλλά επειδή θέλοντας και μην γίνεσαι έξω φρενών με αυτά που βλέπουμε...
0: Γίνομαι, πώς να μην γίνομαι.
3: Πρέπει να σου πω πως ο Έλλην ψηφοφόρος είναι επικός βλάκς.
0: Μπράβο! Μπράβο! Πες τα ρε Γιάννη, πες τα ρε Παπαδημητρίου. Άντε επιτέλους.
3: Βλέπεις ότι του επιστρέφουν τεχνιέντος τον ακατανόμαστο αυτό, δεν έχω τον χαρακτήριστο τον Τζίπρα, τον παρουσιάζουν σαν σωτήρα να του σώσει το σώσιμο που έκανε, πούλησε το όνομα της Μακεδονίας, που άλλαξε ακόμα και για τους δικούς του τον κατηγορούν, που άλλαξε το αποτέλεσμα του υποψηφίσματος, και δεν κοιτάνε ποιος πολιτικός δεν έχει ούτε ένα σκάνδαλο στην πλάτη. Δηλαδή, Έχεις, ας πάρουμε παράδειγμα το Βελόπουλο, ωραία. Τι έχουν να του καταλογίσουν ότι όταν ήταν 20 χρονών ψήφιζε Πασόκ. Ωραία ρε φίλε, εκείνη την εποχή και ποιος δεν ψήφιζε Πασόκ. Ένα. Λένε μετά, ναι ξέρεις πουλάει κεραλιφές ή δεν τους αρέσει η αισθητική του. Έχετε να του καταλογίσετε κάποιο πολιτικό επιχείρημα, κάποιο σκάνδαλο, κάτι. Όχι, δεν έχουν να του καταλογίσουν τίποτα. Και με αυτόν τον βλακώδη γνώμονα ψηφίζουν. Γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε, ράβδια μου φίλε.
0: Μόλις είδα ότι παντρεύτηκε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Ξυπολιτάς.
3: Να ζήσουνε, να ευτυχίσουνε.
0: Να ζήσουνε, να ευτυχίσουνε.
3: Γιατί εμείς χλωμό το βλέπω, αδελφέ.
0: Έλα ρε εσύ άνθρωπε, σου λέω, γκάζωσε το λίγο. Μια γαλιδούλα φέρε εδώ πέρα να την κάνεις Ελληνίδα.
3: Avec plaisir.
0: Μα τι τώρα, τι κάθεσαι και κάνεις.
3: Μπιζού μου φέρω, μπιζού μπιζού.
0: Λοιπόν, μπιζού μου να μη και τα λέμε ξανά σύντομα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και με το καλό αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ξανά. Θοδωρή Μπαρμπαρή, ζευγούρε μέρση μισιο.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκάφων και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 σημειώθηκε σήμερα στο Αιγαίο. Οι χειριστές των τουρκικών μαχητικών αεροσκάφων που παραβίασαν τον εθνικό μας ένα αέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και να επιστρέψουν στον τουρκικό ένα αέριο χώρο με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που αυγιώθηκαν για την αναχέτησή τους. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακομαντίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Εμείς προειδοποιήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτη προβάλαμε και επιμέναμε να πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέση και στη δικαιοσύνη, δεν έχει μόνο αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό. Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα και μας το λέει η κυρία Κοβέση. Τσιφλίκη του πατέρα του κ. Μαρινάκη και του κ. Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές προς προμηθευτές να φτάνουν το 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τόσοι ως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός για αύριο, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Διαφορετικά ξεκίνησε η τρέχουσα εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό μπάσκετ, με τους ερυθρόλευκους από χθες το βράδυ να είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αντιμετωπίζοντας την βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ, που αποδείχθηκε τελικά σκληρό καρύδι. Μία Ρεάλ Μαδρίτης η οποία κόντρα στα προγνωστικά προσπάθησε μέχρι εσχάτων να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως το ήθελε τόσο πολύ αυτό το τρόπαιο, ο κόσμος που γέμισε το γήπεδο και δεν μπορούσε να χαθεί από τα ερυθρόλευκα χέρια. Ένα παιχνίδι που δεν θα μείνουμε και πάρα πολύ σε αυτόν τον αγώνα, είχε τα up, είχε και τα down για τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ μπήκε διαβασμένη, ο Ολυμπιακός ήταν και λίγο αγχωμένος, δεν του βγήκαν τα shoot. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν ο νούμερο ένα παίκτης στα προηγούμενα παιχνίδια και δει στον ημιτελικό, δεν έβρισκε τον τρόπο να ξεμαρκαριστεί, να σκοράρει, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο του. Βρήκε τον τρόπο του και όλα αυτά απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία είχε δείξει ότι δεν πήγε εκεί για να είναι ένας απλός κομπάρσος στη φιέστα του Ολυμπιακού. Μια Ρεάλ η οποία έπαιξε πολύ διαβασμένα παρά τα προβλήματα που είχε και θα έλεγε κανείς ότι κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη. Ο Ολυμπιακός όμως, επαναλαμβάνω, κατάφερε να πάρει το τρόπαιο να έρθει στα χέρια των ερυθρολεύκων και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσουν απίστευτοι πανηγυρισμοί αρχικά στο ΟΑΚΑ, στη συνέχεια στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσουν αυτή την μεγάλη κατάκτηση. Ήταν κάτι που το ξέραν πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Ήξεραν πόσο σημαντικό είναι να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου με όλη αυτή τη δυσεδαιμονία που τους κυνηγούσε τα τελευταία χρόνια. Τέσσερα Final Four δεν μπορούσαν να πάρουν τον τίτλο. Υπήρχε αυτή η κατάρα την οποία ξόρκησε ο Ολυμπιακός, το λέγαμε και ο Μπαρτζόκας το είχε επισημάνει, αλλά έλεγε δεν ασχολούμαστε. 26 χρόνια ο πρώτος στη regular season στην Ευρωλίγκα δεν έπαιρνε το τρόπαιο. 26 χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει πλέον θεσμός. Ο Ολυμπιακός το έσπασε αυτό. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη, πήρε το τρόπαιο, έφερε την τέταρτη κούπα στην Ελλάδα και έγινε η κορυφαία ομάδα για τη σεζόν 2025-2026. Φάνηκε μετά πώς πανηγύρισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι παίχτες, ο Φουρνιέ, ο Βενζέκοφ, το κλάμα του Πρίντεζη, ο οποίος φυσικά παρακολουθούσε από την κερκίδα το παιχνίδι, αλλά ο πρώην αρχηγός των Ερυθρολεύκων κατανοούσε πόσο δύσκολο ήταν να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Ο Πρίντεζης, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και πολύ περισσότερο και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος με αυτή του τη νίκη ουσιαστικά επεκτείνει και τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Ο Μπαρτζόκας ήδη έχει μιλήσει με τα αδέλφια Αγγελόπουλους, τους Αγγελόπουλους, και είναι πλέον πρώτο πυλόν για να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις αναφορικά με την νέα σεζόν. Και μάλιστα όχι μόνο για τη νέα σεζόν, αλλά λέγεται ότι θα πάμε για διετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που το άξιζε αυτό το τίτλο, δεν θα πω αν ήταν καλός ή δεν ήταν, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά με τον καλεσμένο τον οποίο θα έχουμε. Θα πω όμως ότι ήταν μια ομάδα η οποία έχει αρχή και τέλος από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκα, μια ομάδα η οποία προσπάθησε και μετρίασε τα αρνητικά διαστήματα που είχε στην διοργάνωση, μια ομάδα η οποία στηρίχθηκε από την διοίκηση και μάλιστα όταν χρειάστηκε έγιναν και μία και δύο και τρεις μεταγραφές μέσα στη σεζόν, με αποτέλεσμα η ομάδα να πάει ενισχυμένη στο μεγαλύτερο κομμάτι, σε όλο το κομμάτι μάλλον, της φετινής Ευρωλίγκα. Όποτε χρειάστηκε η ενίσχυση υπήρχε. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση και από εκεί ο δρόμος του ήταν πολύ εύκολος, που έγινε ακόμα πιο εύκολος από τη στιγμή που βρήκε στο δρόμο του την Μονακό, την ομάδα από το πάνω ράφι της φετινής Ευρωλίγκα, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ήταν και αυτή στο Final Four. Αλλά όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που υπήρχαν, η λύση του συμβολέου, η αποχώρηση, το διαζύγιο, αν θέλετε, με το Σπανούλι, και τα οικονομικά προβλήματα που είχαν, αποδυνάμωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Μονακό, η οποία προσπάθησε να αντιδράσει απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά μάται. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πήγε ξεκούραστα, σβηστά θα λέγαμε, στο Final Four και περίμενε να δει τι θα γίνει. Φυσικά εκεί δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος απώντας αυτού του Final Four, και ίσως να ήταν ένα τελείως διαφορετικό Final Four με την παρουσία του Παναθηναϊκού, αλλά μετά αν καριέρα έκανε μόνο ο Φλέμινγκ που έγραψε το αν. Η ιστορία έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήγε εκεί αποφασισμένος. Κατάφερε απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ να μην της αφήσει καμία υποψία ότι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Κατάφερε ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με στον ημιτελικό, που κατά πολλούς ήταν και ο τελικός, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε στην πράξη, ότι ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακός θα περνούσε. Είχε μια εξαιρετική άμυνα που έσπαγε κόκαλα, έβρισκε τον τρόπο να πετυχαίνει τους πόντους, πήγε στον τελικό. Απ' την άλλη πλευρά η Ρεάλ Μαδρίτης είχε απέναντι τη συμπατριώτησά της Βαλένθια, η οποία φάνηκε ότι μπήκε με άγνοια κινδύνου, βασίστηκε πολύ στον τρόπο το δικό της του παιχνιδιού, δεν προσαρμόστηκε στο παιχνίδι της Ρεάλ με την έννοια να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες που τις προέκυψαν με τις απουσίες βασικών παιχτών. Το πλήρωσε αυτό και η Ρεάλ βρέθηκε στον τελικό. Στον τελικό εκεί υπήρχε ένα μεγάλο φαβορί και ένα outsider. Για πρώτη φορά ίσως ιστορικά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν το φαβορί. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Και όχι μόνο γιατί το Final Four γινόταν στην Αθήνα, αλλά γιατί ήταν καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, η Ρεάλ όμως φρόντισε να διαψεύσει τα προγνωστικά και να πετύσει τον τίτλο. Δεν ήρθε αυτός, ο οποίος κατέληξε στα ερυθρόλευκα χέρια. Τώρα, οι σκηνές οι οποίες ακολούθησαν μετά τον τελικό ήταν ιστορικές, πανηγύρια παντού, και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν οι άνθρωποι οι φιλαθλημάνων του Ολυμπιακού να δείξουν ότι ήθελαν πάρα πολύ να φτάσουν σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε αρχικά να ακούσουμε τις δηλώσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τις δηλώσεις των ιδιοκτητών των Ερυθρολεύκων, που αν μη τι άλλο στήριξαν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, οι οποία κυνηγούσαν αυτό τον τίτλο εδώ και αρκετά χρόνια, το είχαν ένα αποθυμένο να πούμε, και αυτό αποδείχθηκε και από τα λεγόμενά τους μετά το τέλος του τελικού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι ανέφεραν χθες το βράδυ για αυτή την μεγάλη πρόκριση, για αυτή τη μεγάλη κατάκτηση μάλλον του τροπαίου της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό.
1: Φανταστικά, εκπληκτικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να το πεις. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Προσωπικά για μένα είναι από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στη ζωή μου. Νομίζω και για εμάς και για τους δύο είναι τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Ολυμπιακό. Και για τον Ολυμπιακό είναι. Νομίζω ότι γράψαμε ιστορία σήμερα. Τι να σου πω, ότι και να. Είναι λίγο, ό,τι και να πούμε. Είναι μαγικό.
2: Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
3: Ο κύριος Μπαφές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για τη σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
2: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελοί σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε για τη βραδιά σήμερα.
3: Θα συνεχίσετε.
2: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
3: Ξεκάθαρα.
1: Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν είσαι, έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορεί να το υποστηρίξεις. Μπορεί να εννοεί αυτό.
4: Σπάσατε...
1: Μπορεί και κάτι άλλο, ποιος ξέρει.
4: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κ. Μπαρτζόκα.
1: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε τώρα πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζήσουμε τη στιγμή.
2: Είμαστε σήμερα, πήραμε την Ευρωλίγκα.
1: Παλιά ευρωπαϊκά και λέγανε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή.
2: Κάτσε.
1: Έγινε η στιγμή, παιδιά.
2: Όλη τη εβδομάδα θα γράφει δηλαδή. Κάτσε. Σήμερα το γράφει αυτό. Έλα, έλεο δηλαδή.
1: Δεν έχει ειδήσει τώρα, δεν έχει ειδήσει.
3: Σπάσατε ρεκόρ, σπάσατε κατάρε. Είχατε τρία παιδιά στι δύο καλύτερε πεντάδε. Σκοπήσατε στα playoffs. Θα είναι αυτή η πιο μυθική σεζόν στην ιστορία τη Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Τι άλλο να πούμε, εμείς αυτό νιώθουμε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εμείς αυτό νιώθουμε.
2: Είναι, ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο. Ακούγαμε τόσα χρόνια, είχε επιβεβαιωθεί το 23 ας πούμε, στο Κάουνας ότι ο πρώτος δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά ή όπως αποκλείσαμε την Μπαρσελόνα πριν δύο χρόνια με μειονέκτημα έδρας, είχε σπάσει κι άλλο στην έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε. Δεν είναι ότι είναι δύσκολο, αλλά αν δεν το κάνει το δύσκολο, εμείς ίσως το κάνει δηλαδή. Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four. Το οποίο στην Ελλάδα μας έχουν μάθει να λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάθε χρόνο να είστε στις καλύτερες μας Ευρώπης είναι αποτυχία. Λέγεται το πήραμε. Τώρα είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον φέτος.
1: Νομίζω ότι.
5: Σήμερα, αυτή τη βραδιά που έχετε ζήσει πριν από λίγο, κυρίως στα 5 χρόνια που είπατε, νιώθετε ότι μια ανώτερη δύναμη σας επιφύλαξε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες, το μίση, το γιούλ, για να ζήσετε τη στέψη μέσα σε αυτό το γήπεδο με το συγκεκριμένο θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ του γιούλ. Νιώθετε ότι σας προετοίμασε, σας δοκίμασε για να ζήσετε την απόλυτη βραδιά και τη δική σας επιχείρηση.
1: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Αυτό.
2: Η ερώτηση είναι ωραία, αλλά απλά είπες 2-3 ονόματα, ας πούμε, τα οποία, okay, αυτά παίξαν ένα ρόλο στην ιστορία, όπως διαμορφώθηκε σίγουρα, αλλά εδώ είναι απέναντι στις ομάδες, ο οργανισμός, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Σήμερα, όπως είδαμε, ας πούμε, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Real έπαιξε στα ίσια για να το πάρει. Απέδειξε ότι το να έχεις, να σου λείπει σέντερ, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι στο σύγχρονο μπάσκετ με τον τρόπο που έπαιξε. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ρεάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
3: Τελικά, επειδή μας αρέσει με όσους μισογράφους να ψάχνουμε τα μυστικά της επιτυχίας, η ηρεμία που είχε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που είχε η ομάδα είναι τα μυστικά που ίσως έλειψαν τις προηγούμενες σεζόν.
1: Τα μυστικά είναι πολλά. Τώρα τι θες να πεις, δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Έχουμε ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να σε βάλει κάτω μια κακιά στιγμή επειδή μπήκε ένα σουτ. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Θα το βάλουμε εμείς, κάποια άλλη στιγμή. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτό η ύπαρξη του οργανισμού και να λέει ο καθένας ότι μπορεί να έχει ακουστεί. Είμαστε εδώ, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αν πάμε τα τελευταία 15 για να το πάμε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε πάει σε 9 Final Four νομίζω. Έχουμε κατακτήσει 3. Έχουμε κάνει ένα back-to-back. Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω όπως έχουμε πει, αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Νομίζω και στα τελευταία 15 ο Ολυμπιακός είναι στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι δεν είμαστε στην καλύτερη ομάδα, αλλά είμαστε στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα τελευταία 5 είμαστε εκεί που είμαστε, αυτοί που είμαστε. Και συνεχίζουμε με πολύ όρεξη και όνειρα για άλλα πράγματα, για το μέλλον.
4: Όλες οι ενδείξεις.
2: Να πω για την ηρεμία. Για την ηρεμία δεν ήταν η ερώτηση. Η ηρεμία είχαν όλοι οι παίκτες. Η ηρεμία είχε ο κόουτς Μπαρτζόκας και στα δύο παιχνίδια. Είχε φοβερή ψυχραιμία και σήμερα που ήταν τόσο δύσκολο το μάτς. Πιστεύω αυτό έπαιξε ρόλο, ναι. Έπαιξε ρόλο στη σημερινή κατάσταση.
6: Πολλοί συνδείξεις λένε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια. Το είπε και ο κ. Μπαρτζόκας πριν από μερικές ημέρες. Τι σημαίνει αυτό το θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια?
1: Όταν είσαι στην κορυφή, το να είσαι καλύτερος, ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Πάντως η στόχη είναι ψηλή, τα όνειρα είναι μεγάλα. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές αυτές είναι μοναδικές. Δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω τα καλύτερα έρχονται για τον Ολυμπιακό, είναι μπροστά.
2: Το καλύτερο σίγουρα έχει να κάνει και ότι θα μπούμε σε ένα καινούριο σεφ σε κάποιους μήνες. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο και σίγουρα και αυτό εννοεί. Ο χρωμός του Ολυμπιακού είναι ο ίδιος. Ό,τι καλύτερο απαιτείται για την ομάδα θα το κάνουμε. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια.
5: Σκεφτήκατε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης που έγινε θρίλερ και ποια ήταν τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή?
1: Πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά που είχαν γίνει. Και νομίζω ότι αν το κάποια στιγμή μπήκε η πίστη μέσα, θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή, αυτός με τον κόσμο, με την ομάδα μέσα, οι στιγμές αυτές νομίζω είναι απίστευτες. Δεν υπάρχουν. Η Real είναι εκπληκτική ομάδα. Πολύ μεγάλος αντίπαλος. Κάνει απίστευτο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν οι απουσίες αυτά. Λέει. Και εμείς είχαμε απουσίες παλιά, δεν μπορεί να πεις ότι. Και όταν κερδίσει ένα τέτοιο αντίπαλο, είναι ακόμα πιο σημαντικό.
2: Εγώ το παρακολουθούσα play by play που λέτε εσείς. Άμυνα, να βγει μια άμυνα. Δεν έβγαινε, πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι. Στο τέλος, υπερτερήσαμε γιατί διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας και ήταν αποφασισμένοι όλοι οι παίκτες. Όλη η ομάδα, αλλά η ομάδα που τελείωσε, οι παίκτες παίξαν στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν όλοι συγκλονιστικοί.
4: Ξέρουμε πως δεν σας αρέσει να μιλάτε για σας, αλλά είναι και για σας μια προσωπική ευτυχία, γιατί φέτος πραγματικά οικονομικά τα δώσατε όλα, ακόμα και με τέσσερις μεταγραφές μεσούς στη σεζόν, άμα πιάσουμε και τον Ηλικίνα μέσα σε αυτές.
1: Τι λέτε?
4: Αν έχουμε κάνει οικονομικές θυσίες που έχετε κάνει, υπερβάσεις, γιατί κάνατε τέσσερις, αν πιάσουμε και τον Ηλικίνα, μεταγραφές μέσα στη σεζόν για να βοηθήσετε την ομάδα μετά τις ατυχίες.
1: Είναι μια δικαίωση, είναι μια τραυματική χαρά. Εντάξει, το δικαίωση είναι εύκολο να το λες. Εμείς με αυτά που έχουμε κάνει με τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι όλα αυτά τόσα χρόνια. Αυτά που έρχονται για το νέο γήπεδο. Έρχονται μεγάλα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ακόμα μεγαλύτερα. Νομίζω θα πάει σε άλλο επίπεδο. Ήταν κομβικό αυτό το Final Four εδώ. Νομίζω το αξίζαμε, το θέλαμε. Όλη τη χρονιά μείναμε προσγειωμένοι. Δεν είδατε καμία δήλωση από εμάς, αυτό που είπατε για την ηρεμία. Το θέλαμε σαν τρελή, σας το είπαμε και στο Μονακό, αλλά δεν είδατε ότι ούτε θα βγούμε να το πούμε, ούτε να το υποσχεθούμε, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε λίγα λόγια και πολλές πράξεις.
2: Ήταν σημαντικό οι κινήσεις που γίνανε μέσα στη χρονιά, ήταν σημαντικές, αλλά και άλλες ομάδες έχουν με την οικονομική δυνατότητα να παίρνουν παίκτες μέσα στη σεζόν. Το θέμα είναι πώς ο οργανισμός, ο προπονητής, όλοι μας θα εντάξουμε τους παίκτες αυτούς στο να υπηρετήσουν τον πλάνο του Ολυμπιακού. Εμείς κάναμε υπερβάσεις μέσα στη σεζόν, αλλά κι άλλοι ας πούμε κάνουν μεταγραφές μέσα στη σεζόν, αλλά δεν φτάνουν κάθε χρόνο στο Final Four και να παίρνουν την Ευρωλίγκα. Άρα είναι συνδυασμός.
4: Πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο νέο σεφ, ποιο μήνα, πιστεύετε?
1: Αυτό δεν είναι ακόμα γνωστό, αλλά σχετικά σύντομα.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Θα ξεκινήσουν τα θέματα αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Και έχουν να γίνουν πολλά πράγματα. Θα δούμε τώρα, δεν είναι ακόμα. Πάντως θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα. Αξίζει, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά νομίζω θα είμαστε πολύ δυνατοί.
2: Και επειδή θα γίνει κάτι πολύ καλό για 50 χρόνια, ένας ή δύο μήνες δεν παίζουν, δεν κάνουν ρόλο. Σημασία έχει να γίνει καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούτε πάντα μάχη 99,8 στα FM και να ζητήσουμε καταρχάς συγγνώμη από τον επόμενο καλεσμένο μας που περίμενε λίγο να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τα αδέλφια Αγγελόπουλων. Ο κύριος Βαγγέλης Αλεξανδρίης θα μας βοηθήσει με την εμπειρία του να δούμε γιατί ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Coach, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Μάκη. Coach Βαγγέλης Αλεξανδρής, άσε το κύριος.
0: Λοιπόν, coach, ο Ολυμπιακός δεν θα πω αναστεύθηκε δίκαια πρωταθλητής, γιατί αν εξετάσουμε όλη την φετινή Ευρωλίγκα, ήταν η ομάδα που είχε την πιο σταθερή απόδοση. Κινδύνευσε όμως από την Ρεάλ, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι.
7: Κοίταξε, βάσει της εικόνας όλης της χρονιάς, ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε το πρωτάθλημα, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, και στην άμυνα και στην επίθεση. Είχε ρυθμό, είχε φιλοσοφία, έπαιξε ένα πολύ ωραίο σύγχρονο μπάσκετ, με πολλή κίνηση, με πολλές πάσες, όταν έβρισκε οργανωμένη την άμυνα και δεν έπαιζε runner gun όποιος πάρει την μπάλα να σουτάρει. Τώρα, μα και όταν φτάνει στο Final Four και τα παιχνίδια είναι knockout, είναι τελείως διαφορετική ψυχολογία. Σε μια σειρά αγώνων έχεις άλλη φιλοσοφία, στους knockout αγώνες είναι τελείως διαφορετική ψυχοσύνθεση των παιχνιδιών αυτών. Τώρα να σου πω και κάτι. Όταν φέρεις και τον τίτλο του φαβορή, γιατί ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος, έπρεπε να ξέρεις να καταργήσει και την κατάρα της πρώτης θέσης, δηλαδή όσες φορές βγαίναν οι ομάδες πρώτες δεν
0: περνάνε. 26 χρόνια.
7: 26 χρόνια. Δηλαδή είχε ένα επιπρόσθετο βάρος. Αυτό φάνηκε στην απόδοσή του, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν έπαιξε τόσο καλά όσο έπαιζε στα άλλα παιχνίδια. Ίσως αυτό να συνέπεινε και το γεγονός ότι η Ρεάλ, η οποία αντιμετώπιζε τους τραυματισμούς των ψηλών, έπαιξε ένα τελείως διαφορετικό μπάσκετ, στο οποίο ο Ολυμπιακός όχι δεν ήταν έτοιμος να το αντιμετωπίσει, αλλά έπρεπε να πάρει κάποιες γενναίες αποφάσεις. Και ευτυχώς ο Γιώργος το έκανε στο τέλος. Δηλαδή όσο έπαιζε με ψηλό παίκτη είχε πρόβλημα, γιατί κυρίως οι κινήσεις των παικτών της Ρεάλ ήταν στην περιφέρεια με σούτ και ένας εναντίον ενός, οπότε εκεί είχαν πλεονέκτημα απέναντι στον ψηλό. Όταν κόντινε κάπως το ύψος με τον Νταρίκ Τζόουνς, ο οποίος σαν ψηλός είναι πολύ γρήγορος και αλτικός, άλλαξε η εικόνα και εκεί γύρισε το παιχνίδι. Βέβαια μην ξεχνάς ότι η Ρεάλ δεν είναι κανένα μικρό μέγεθος, έχει 11 Ευρωλίγκες μαζί με τον πρωταθλητριών.
0: Όσες έχει μαζί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι, βαριά φανέλα και ένα προπονητή ο οποίος είναι γάτος, είναι έμπειρος, ξέρει να διαχειριστεί καταστάσεις, έκανε πολύ καλό σκάουτινγκ, γνωρίζει και τις ομάδες και έγινε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός, ενώ στο τέλος, Μάκη, πιστέψαν όλοι ότι τελείωσε στο 88-80 και έμενε ελάχιστο χρόνο, 36,5 δευτερόλεπτα.
0: Εκεί φάνηκε η μαγεία του μπάσκετ.
7: Ναι, ναι. Εκεί θυμήθηκα το φίλο μας, τον Στίβ, τον Γιαντζόγλου, που λέει αν δεν βγει χοντρή να τραγουδήσει δεν τελειώνει το πρόγραμμα. Έτσι είναι.
0: Γιατί αν καλά, δεν ήθελε και πολύ. Άμα έμπαινε το ένα τρίποντο, άλλο μας θα βλέπουμε.
7: Ναι, με το αν δεν γίνεται. Αλλά αν έμπαινε όπως το λες, θα πήγαινε το σκορ 88 όλα και μετά δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί στον υπολεπόμενο χρόνο.
0: Έτσι.
7: Αλλά κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός ήταν άξιος νικητής. Εμείς χαρήκαμε σαν Έλληνες που πήρε και αυτό το κύπελλο, αυτή την Ευρωλίγκα.
0: Πάντως, ο Ολυμπιακός, λίγο όπως μας είπατε κιόλας, πήγε να εκμεταλλευτεί το μειονέκτημα της Ρεάλ λόγω των απουσιών των ψηλών. Πήγε δηλαδή να περάσει πολλές φορές την μπάλα μέσα στο Μιλουτίνοφ. Δεν του βγήκε αυτό όμως. Η Ρεάλ ήταν διαβασμένη. Και ο Σκαριόλου.
7: Ήταν πολύ διαβασμένη και έστελναν δεύτερο παίκτη. Και συνήθως, γιατί πρόσεχα, όταν ήταν ο walk-up μέσα, πήγαινε ο παίκτη στο walk-up και εμπόδιζε την κίνηση σαν double team, σαν δύο παίκτες επάνω στον. Αδιαφορώντας, δηλαδή ρισκάροντας το σου του walk-up. Αλλά ο walk-up ήταν σε αυτό το παιχνίδι, θα έλεγα, αρκετά καλός. Έβαλε και δύο τρίποντα, έβαλε 10 πόντους και γενικά η εικόνα του, γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση και σκληρά μαρκαρίσματα από τους παίκτες της Ρεάλ, κράτησε το, θα έλεγα, σε υψηλά επίπεδα την απόδοση του. Αλλά για μένα, έτσι να τα λέμε, έτσι τα πράγματα, MVP φάνηκε με την καρδιά του ότι ήταν ο...
0: Να σας προλάβω.
7: Για πες.
0: Φουρνιέ βγάλανε. Εγώ θα έλεγα Πίτερς.
7: Φουρνιέ. Για μένα ο άσος στο μανίκι του Ολυμπιακού ήταν ο Πίτερς και στα δύο παιχνίδια. 17 και 16 πόντους με άριστα στατιστικά. άλλαξε και όλη την εικόνα της ομάδος. Ήταν, θα έλεγα, ο ακρογωνίος λίθος για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Βέβαια, ο Φουρνιέ δικαίως πήρε το τίτλο του MVP, γιατί κατέθεσε ψυχή, έβαλε πολύ μεγάλα καλάθια και πήρε πολλές προσπάθειες επάνω του. Δηλαδή, αν πρόσεξες, ο Ολυμπιακός βγήκε τελείως από το παιχνίδι που έπαιζε μέχρι τώρα επιθετικά.
0: Αναγκάστηκε Κούς, νομίζω. Αναγκάστηκε, γιατί ο Ντόρσεϊ δεν τραβούσε χθες.
7: Ναι, ναι, όχι. Ντόρσεϊ και Βεζέκοφ ήταν πολύ καλά κλεισμένοι. Δηλαδή, ο Βεζέκοφ, αν δεν έβαζε το τρίποντο στο τέλος, που ήταν καθοριστικό, είχε 9 πόντους μέχρι το τέλος. Ο Δε Ντόρσεϊ τον παίξαν πάρα πολύ καλά και τον βγάλανε εκτός κλίματος παιχνιδιού. Οπότε ο Πίτερς ήταν αυτός που ανέλαβε μαζί με τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πήρε πάρα πολλές προσπάθειες. Ξέρεις, είναι δύσκολο να ανταποκριθείς, γιατί πέφτανε πάνω του, ξέρεις, πολύ δυνατά. Και οι παίκτες και φάουλ κάνανε και ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι και η Ρεάλ τώρα έπαιξε με παιδιά που παίξαν πάνω από 35 λεπτά στο παιχνίδι. Δηλαδή έμειναν από ενέργεια στο τέλος και φάνηκε αυτό. Κάποια σουτ που αν μπαίναν μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα τι γίνεται, Ολυμπιακός πρωταθλητής, μας απέμεινε μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, έκανε χαρακίρι, δεν μπόρεσε να είναι παρόν σε αυτό το Final Four. Θα βλέπαμε ένα τελείως διαφορετικό Final Four από όλες τις πλευρές. Στο πρωτάθλημα τώρα, ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα έδρας θα κάνει το double φέτος?
7: Δεν είναι εύκολο. Έχει βέβαια το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, τώρα ο Παναθηναϊκός μετά από αυτή την αποτυχία που είχε, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι αποτυχία το ότι δεν βρέθηκε στο Final Four. Από την άλλη, για μένα θα ήταν και αδικία για την Βαλένθια, η οποία κράτησε τη δεύτερη θέση όλη τη διάρκεια των αγώνων και έκανε ένα comeback με 3-0, 2 εκτός και ένα εντός, που ήταν εντυπωσιακό. Όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι τελικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός για μένα δικαίως βρέθηκε εκτός, αν και στο τέλος με το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια έδειξε ότι μπορεί να είναι και να το διεκδικήσει κιόλας, γιατί παίζανε με στην έδρα του και θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του παιχνιδιού και εντός και στις κερκίδες, μισός ο κόσμος. Τέλος πάντων, αλλά τώρα έχει μπει, θα έλεγα, πολύ μεγάλο κίνητρο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητή, το να μπορέσουν να σπάσουν την έδρα του Ολυμπιακού αν γίνεται και να πάρουν το πρωτάθλημα. Θα δούμε.
0: Γιατί coach τώρα και από το χρώμα της φωνής καταλαβαίνω και εσείς εννοείτε αυτό το οποίο βοάει όλη η Ελλάδα πλέον, ότι και ο Αταμάν είναι πλέον στο στόχαστρο. Αν δεν το πάρει, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι γι' αυτό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και γενικά θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στον Παναθηναϊκό.
7: Κοίταξε, το δήλωσε και ο ίδιος όμως, έτσι, είπε ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα, αν δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα πρέπει να αποχωρήσω. Από μόνος του το έχει πει. Ναι. Δεν λέω γι' αυτό, έχει πει πολύ μεγάλη πίεση. Τώρα ξέρεις, είναι το πιο μεγάλο, έτσι, ο πιο μεγάλος προϋπολογισμός στην Ευρωλίγκα. Έχει πληρώσει και κοντά 3 εκατομμύρια πρόστιμο για υπέρβαση σε εισορίων στο μπάτζετ. Οπότε πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να προσπαθήσει να πάρει κάτι για να εξηλαιωθεί απέναντι στον πρόεδρο και στον κόσμο του. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα πάει με κεκτημένη ταχύτητα. Ελπίζω να μην, ξέρεις, χαλαρώσουν με την έννοια ότι είμαστε πετυχημένοι, πήραμε το σπουδαίο, έτσι, αυτό τρόπαιο της Ευρωλίγκα, και να παίξει με τη φιλοσοφία που έπαιζε μέχρι τώρα, για να δούμε ακόμη καλύτερα και πιο δυνατά παιχνίδια.
0: Κοτς, θα μας λύσετε μια απορία. Από χθες το βράδυ, μόλις ξεκίνησαν τα πανηγύρια, βγήκαν και ονόματα για παίκτες που δεν είναι να έρθουν στον Ολυμπιακό. Μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, αν μη τι άλλο, ότι ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κλείσει το Μοντέρο. Με εξαιρετική χρονιά φέτος, έχει πολλές μεγάλες προοπτικές. Αλλά Κοτς είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στη φιλοσοφία, δηλαδή άλλο εκεί στη Βαλένθια πώς ήταν τα πράγματα. Και άλλο πώς θα έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένους ρόλους ο κάθε παίκτης.
7: άκουσε ένα σκομάκι. Τους κανόνες τους βάζει ο προπονητής. Ο Μοντέρο είναι και νέο παιδί. Εδώ μπήκε και προσαρμόστηκε ολόκληρος Φουρνιέ με 14 χρόνια παρουσία στο NBA και κάθεται και ξεκινάει από τον πάγκο και, και παίζει για την ομάδα και παίζει όλες τις θέσεις από σκόρερ, παίζει playmaker, τα πάντα. Πιστεύω ότι όποιος παίκτης πάει και στον Ολυμπιακό μετά από αυτή την επιτυχία που έχει ο Γιώργος και μετά αυτή την παρουσία που έχει όλα αυτά τα χρόνια και το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να προσαρμοστεί στη φιλοσοφία του παιχνιδιού αν θέλει να μείνει. Αλλιώς δεν θα μείνει. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες ταιριάζουν όταν συμβιβαστούν με το ρόλο που θα τους δώσει ο προπονητής. Και ο Γιώργος είναι από αυτούς, ναι, ναι, είναι από αυτούς τους προπονητές που ξέρεις, παίζεις σε αυτό το στυλ που θέλει ή φεύγεις. Δεν έχει άλλο δρόμο.
8: Μάλιστα. Να πούμε
7: αλλά,
8: πριν
7: αλλά από ό,τι έχω μάθει έχει κλείσει το Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι είχε γραφτεί πριν από καιρό. Τώρα δεν ξέρω τι αληθεύει. θα δούμε στην πορεία της
8: κίνησης. Σωστό και αυτό. Όπως επίσης και για τον Μπάξτον της, πάλι της Βαλένθια λέει ότι ενδιαφέρει.
7: Ναι. Έτσι ακριβώς.
8: Λοιπόν, μια που μιλάμε για Ολυμπιακό, να πω ότι λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 63-58 ΑΕΚ Άρης, που και εδώ είναι κοντά οι δύο ομάδες και θα φανεί ποια θα πάρει την πρόκριση σήμερα. Λοιπόν, coach, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε στα play-off.
7: Έγινε, Μάκη μου, έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
7: Καλή.

0: Όπως σας είπαμε πριν από λίγο, 4.43 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, 63-58 ΑΕΚ Άρης, με την ΑΕΚ να έχει και δύο ελεύθερες βολές ευστοχή στην πρώτη, 64-58 ο Άρης, ο οποίος είχε κατορθώσει να προηγηθεί στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια όμως έκανε αρκετά λάθη με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να βρει τον τρόπο και να πάρει το προβάδισμα στο σκορ, και μάλιστα τώρα χτίζει και μια καλή διαφορά, καθώς προηγείται με 7-65-58. Ο Άρης όμως σήμερα δείχνει να είναι αποφασισμένος, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μήτρου Λοκ, ο Νόα και η παρέα του. Μέχρι να το δούμε αυτό, εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον Σάσα Βεζέκοφ, ο αρχηγός τέλος πάντων, το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού, ο οποίος αναφέρθηκε για την πολυπόθετη αυτή κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκα.
1: Ότι κάθε Final Four, κάθε στιγμή είναι μέρος της ιστορίας. Ό,τι γίνεται κακό πρέπει να το κρατάς, να το αφουγκράζεσαι και να συνεχίζεις. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό και κάτι τελείως διαφορετικό. Περάσανε πολλά. Ξέρεις, είναι δύσκολο. Είναι όταν κάνεις αυτό το. Όταν κατακτάς αυτό που θέλεις τόσο πολύ, είναι πραγματικά δύσκολο να σκεφτείς, να πεις, να κάνεις. Δεν μ' άρεσε να μιλάω για τον εαυτό μου. Εσείς κρίνετε τους παίχτες, εσείς κρίνετε τι σημαίνει επιτυχημένος και αποτυχημένος ο κόσμος. Εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου. Πάντα το όνειρο μου ήταν να κερδίσω οπουδήποτε γινόταν το Final Four.
0: Ο Σάσα Βεζέκοβ, ο οποίος είχε και τις ευχές από την νικήτρια της Eurovision, τη συμπατριώτησά του, Μπακαράγκα. Τα πήραν όλα λοιπόν φέτος στη Βουλγαρία, με πρωταθλητή Ευρώπης τον Σάσα Βεζέκοβ, με Eurovision εκεί. Όλα καλά και ωραία στη γειτονική μας χώρα. Λοιπόν, εμείς μένουμε όμως Ολυμπιακό και να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή τη μεγάλη επαιτία, στη μεγάλη αυτή ιστορική κατάκτηση, πηγαίνοντας να ακούσουμε ποιον άλλον, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος, όπως σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, όλα δείχνουν ότι υπάρχουν ήδη πρώτες συζητήσεις, υπάρχει ήδη πρώτη συμφωνία, και μάλιστα το συμβόλαιο το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ θα έχει διετή διάρκεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ωραία, γιατί πήραμε την Ευρωλίγκα. Αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Μιλάω πάρα πολύ όλο τον χρόνο για την ομάδα μας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επεξηγηματικός γίνεται για τα πάντα, σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε να μιλάει ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο παίκτης, ο Εβάν και οι παίκτες, αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή τους. Οπότε καλό ο προπονητής να κάτσει λίγο πιο πίσω. Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, και που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε, και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
3: Thank you, coach. You open the floor to questions. Ερωτήσεις, παρακαλώ.
4: Γιάννης Ραμπίδης, πάνω από τα νέα, σου πέπερ. Καλησπέρα, πρώτα, συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω αν όταν ήταν να ασχοληθείτε με τον μπάσκετ και σας λέγανε ότι κάποια στιγμή θα γίνετε προπονητής του Ολυμπιακού, θα πάρετε το κύπελλο πρωταθλητριών στο Telecom Center. Τι θα απαντάγατε σε αυτόν, θα σας το έλεγε, και αν τελικά είναι ένα όνειρο ζωής.
2: Καταρχήν, καλής δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Από τα χειρότερα στα καλύτερα. Είναι μια διαδρομή που κάνει ο καθένας μας, από τον προπονητή του Ολυμπιακού μέχρι τον οποιοδήποτε εργαζόμενο σήμερα. Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα, αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Θα φτάσει να πάρει και μερικού τίτλου. Το θέμα είναι όμω να αντέχει όταν το χάνει. Τώρα είναι πιο εύκολο. 100% και όχι μόνο αυτό και στην προηγούμενη θητεία μου στον Ολυμπιακό που υπήρξαν και επίσης μια κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά υπήρχαν και δύσκολες στιγμές, ένα άλλο καθεστώς τότε στο ελληνικό μπάσκετ. Όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό, όχι μόνο δεν διαταράχθηκε η σχέση μας και παρότι δεν ήθελα να γυρίσω πριν από 6,5 χρόνια, το έκανα μόνο για αυτούς τους ανθρώπους τότε. Δεν ήταν μια επαγγελματική απόφαση τότε που με συνέφερε, με τα δεδομένα που υπήρχαν, Α2, οι παίκτες φρύλοι της ομάδας στη δύση της καριέρας που έπρεπε να αποχωρήσουν και να χτίσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο εγχείρημα, ταυτόχρονα με την πίεση που έχει αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Οπότε λοιπόν η σχέση μου μαζί τους, ανεξάρτητα αν θα είμαι ή δεν είμαι στον Ολυμπιακό, είναι τεράστιο σεβασμό, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι αυτή η πρόεδρε και εγώ είμαι ο προπονητής. Αλλά αυτό το αξίζουν πρώτα απ' όλους.
0: Λοιπόν, αυτά με τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι με 69-61. Ο Άρης προς το παρόν είχε μειώσει στο 65-61, αλλά δύο διαδοχικά καλάθια της Ένωσης κατάφεραν να την ξαναδώσουν με μια διαφορά ασφαλείας 8 πόντων. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί με το Μήτρου Λόγκ, μήπως και πετύχει το καλάθι, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και να που η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να πάει και σε διψήφια διαφορά πόντων. Αλλά έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι. Είμαστε 2 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι πλέον έχουμε και το άλλο ζευγάρι, το οποίο θα μπει και αυτό στην μάχη των αγώνων, δηλαδή του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον Τρικέρι να βρίσκεται και αυτός ήδη στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθεί τις προπονήσεις, αλλά κατά κύριο λόγο είναι ο άνθρωπος ο οποίος συντονίζει την επόμενη μέρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν, με ήδη πολύ μεγάλα ονόματα να είναι στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου. Θα πάμε όμως εμείς στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε έτσι το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει εκεί από την Θεσσαλονίκη για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
5: Όπου το σήμερα μία είδηση πρώτη βγήκε, ουσιαστικά πρόκειται περί επιβεβαιώσεως βέβαια από τον Ηρακλή, ο οποίος επιβεβαιώνει και ουσιαστικά δικαιώνει όλους εμάς που λέγαμε ότι ο Άγγελος Βασινάς θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής. Επίσημα ο Ηρακλής σήμερα υποδέχεται τον Άγγελο Βασινά και του εύχεται καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει. Μάλιστα ήδη έχει μιλήσει με τον Ματσάρη, τον προπονητή της ομάδας, και τα βάζουν σε μια σειρά και μάλιστα συμφωνήσαν να μιλάνε κάθε μέρα, δεδομένου ότι από εδώ και πέρα πλέον πρέπει να υπάρχει πολύ συχνή επικοινωνία ανάμεσα στον προπονητή, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, και τον αθλητικό διευθυντή για τις μεταγραφές της ομάδας, που αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ο Ηρακλής τώρα πλέον αρχίζει και δουλεύει στο θέμα των μεταγραφών. Η είδηση λοιπόν βγήκε από τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ η πληροφορία την οποία έχουμε και είναι γεγονός που πρέπει να την πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ εκτός του Κοσέλεφ, του ανθρώπου που θα αναλάβει την στρατηγική, ουσιαστικά τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι σαν Μάκης Γκαγκάτσης, δηλαδή περίπου σαν Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Κοσέλεφ είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος δούλεψε και στη Μαρσέιγ.
0: Δούλεψε στην ΣΑΕΚ.
5: Ορίστε.
0: Λέω σαν το Ριμπάλτα της ΣΑΕΚ θα έχει κάποιο
5: κόστος. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει δουλέψει και στη Μαρσέιγ, έχει δουλέψει και στην Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, έχει δουλέψει και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έχει εμπειρία δηλαδή από μεγάλες ομάδες και αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο. Θα έρθει όμως και αθλητικός διευθυντής. Αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι θα έρθει και αθλητικός διευθυντής για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Έχει να...

0: Δεν νομίζω ότι θα τα δώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι θα τα δώσει ο ΠΑΟΚ. Πάει να πάρει τρεις ποδοσφαιριστές στην επίθεση, οι οποίοι ο ένας θα είναι center forward και οι δύο θα είναι αριστεροί extreme. Θα παίζουν από τα αριστερά, γιατί η δεξιά είναι γεμάτος με Ζίβκοβιτς, με Ντεσπόντοφ και με Χατσίδη. Ενώ στην επίθεση από όντως του Γιακουμάκη χρειάζεται οπωσδήποτε ένα center forward, και αριστερά από όντως του Ιβανούσης, ο οποίος θα επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, και πιθανότατα από όντως και του Τάισον, που είναι στα 39 του και είναι λίγο πολύ δύσκολο να τον κρατήσουν, εκτός εάν συμφωνήσει ο Τάισον να πέσει 20 λεπτά, 30 λεπτά και να μειώσει το συμβόλαιό του, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 900.000 ευρώ. Και αν το πάει γύρω σε 600.000 ευρώ, θα το κρατήσει μάλλον ο ΠΑΟΚ, γιατί με 600.000 παίξα τον Τάισον, λίγο δύσκολο να βρει σήμερα ημέρα. Από εκεί πέρα στον Άρη, είναι το ερωτηματικό, και έχει να κάνει και με τον Ηρακλή αυτό, ποια ομάδα θα επιλέξει ο Αθανασιάδης, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος δεν έχει συμφωνήσει με τον Άρη ακόμη για τα goal post. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι του Ηρακλή, μάλλον από το ρεπορτάζ του Ηρακλή, που βγαίνει ότι ο Ηρακλής έχει μιλήσει με τον παίχτη και δεν αποκλείεται να αποφασίσει ο Αθανασιάδης τελικά να μετακομίσει από το Χαριλάου, από το Κλειάνη της Φικελίδης, στο Καφτατζόγλιο. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ακόμα όμως δεν έχει αποφασίσει 100% και δεν έχει συμφωνήσει και δεν έχει υπογράψει ο Αθανασιάδης με κάποια ομάδα. Περιμένει και μια πρόταση από το εξωτερικό. Ο Άρης από την άλλη πλευρά παίρνει 3,5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, για την πόλη του Ντιαντί, στην Αλ Ντρίγη, την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, από τη β' κατηγορία, και στο συμβόλαιο υπήρχε ένας όρος ότι αν κερδίσει την άνοδο, ο Ντιαντί, ο οποίος ήταν δανεικός από τον Άρη εκεί, ο Πιτσιρικάς, για τον οποίο μάλιστα πήρε και 1,5 εκατομμύριο Άρης για το δανεισμό του στη διάρκεια της χρονιάς, θα πάρει άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή συνολικά θα μπουν 5,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του Άρη από ένα παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε μόνο 10 παιχνίδια στον Άρη και δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο. Πιτσιρικάς ταλέντο, εκεί κάτω από ό,τι φαίνεται οργίασε και βγήκε και MVP της τελευταίας αγωνιστικής, στην οποία νίκησε η ομάδα του και ανέβηκε κατηγορία. Αυτά μέχρι στιγμής από τον Άρη, που ο οποίος βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή βλέπει το μπάσκετ με την ΑΕΚ, είναι στο 78-68, στους 10 πόντους μπροστά η ΑΕΚ, έχει ακόμα δρόμο, και από Θεσσαλονίκη περιμένουμε και τις εξελίξεις στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου και εκεί αναμένονται κάποιες μεταγραφικές κινήσεις εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Ωραία Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και είμαστε σχεδόν στη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα κλάσμα δευτερολέπτου υπολείπεται με τον Άρη να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν νομίζω να προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση. 76-68, ένα πολύ μακρινό σετ που έγινε. Η μπάλα δεν έφτασε καν στο καλάθι της ΑΕΚ. Έτσι τελειώνει με ένα σύν 8 για την ΑΕΚ στο τέλος της τρίτης περίοδου και όπως φαίνεται θα υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει κρυθεί. Θα υπάρχει αρκετός δρόμος αναφορικά με την εξέλιξη της σημερινής αναμέτρησης. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, εκεί που όπως όλα δείχνουν και γίνεται πλέον γνωστό, η ΑΕΚ αποφασίζει να μην προχωρήσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ρομπέρτο Περέιρα και έτσι ο Αργεντίνος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να αποχωρήσει από την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας μετά από μία διετία. Ο 35χρονος, ο οποίος πλέον θα πάει σε αναζήτηση άλλης ομάδας, φέρεται να έχει κάποιες προτάσεις στα χέρια του από Λατινική Αμερική, κυρίως από Βραζιλία, και ψάχνεται από εκεί μήπως και μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του. Λέγεται ότι Φάσκο Ντεγκάμα και Αθλέτικο Μινέρο είναι αυτοί που τον έχουν στο στόχαστρο. Επίσης, ένα θέμα που έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι και ένα ενδιαφέρον που έρχεται από την Αργεντινή, από την River Plate, η οποία φέρεται και αυτή να είναι μέσα στις ομάδες που σκέφτονται τον πρώην πλέον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΚ. Η σημερινή ημέρα, η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί είχαμε πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν να κάνουν με υγεία και πολλές φορές έχουν να κάνουν ακόμα και με τον θάνατο, την απώλεια του Παρασκευά Άντζα είχαμε σήμερα. Ένας ποδοσφαιριστής 49 χρονών, βετεράνος ποδοσφαιριστής, με θητεία σε Ολυμπιακό, σε Ξάνθη, σε Δόξα Δράμας, δεν μπόρεσε να κερδίσει την μάχη με το ALS, ένα σύνδρομο το οποίο έχει να κάνει με τους μυς. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, αύριο θα γίνει η κηδεία του και ήδη πολλές ομάδες από το ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν εκδώσει ανακοινώσεις αναφορικά με την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Την ίδια στιγμή ένας άλλος ποδοσφαιριστής που άφησε θητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτός είναι ο Σπύρος Μπαραγκός, εισάγεται μετά και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια με το ίδιο σύνδρομο, εισάγεται στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει μια ειδική θεραπεία για τους επόμενες 5-6 εβδομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσει και αυτός αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει. Να το ευχηθούμε πραγματικά και ολόψυχα ταχύ ανάρρωση, να μπορέσει να μην έχει κανένα πρόβλημα και να τον ξαναδούμε πάλι κοντά στην οικογένειά του. Λοιπόν, αυτά με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Ασφαλώς είχαμε σήμερα και την απώλεια της Γογό Μαστροκώστα. Το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι η σύζυγος του Τραϊανού Βέλα και γι' αυτόν υπήρχαν πολλές ανακοινώσεις που υπήρξαν. Πώς θα φαίνει τώρα η μοίρα, έτσι, δύο συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, Παρασκευά Τσάντζας και Τραγιανός Δέλλας, ο ένας να φεύγει από τη ζωή και ο άλλος να χάνει τη γυναίκα του την ίδια μέρα. Είναι τα παιχνίδια της μοίρας αυτά, είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Λοιπόν, τώρα στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, μόλις έχει ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ο Άρης είναι αυτός που είναι στο μείον 4 και προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση. Έχουμε την άλλη εβδομάδα το παιχνίδι του, έχουμε μάλλον τις επόμενες μέρες τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Τώρα, λίγο πριν πάμε μάλλον και στον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και από εκεί μια είδηση, καθώς έρχεται πλέον το όνομα του Ζούρικο Νταβιντασβίλη από την Σεντετσιέν, ο οποίος τα πάει εξαιρετικά με την γαλλική ομάδα, με 15 γκολ, 5 ασίς σε 31 συμμετοχές. Είναι από τους πιο παραγωγικούς παίχτες της γαλλικής ομάδας, αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Σε περίπτωση που η Σεντετσιέν ανεβεί, από εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα μπει σε μια διαδικασία να παραχωρήσει τον παίχτη.
Πάντως οι απαιτήσεις που υπάρχουν στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα υψηλές, είναι γύρω στα 12 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Στο παιχνίδι της διεκδίκησής του βάζουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα κάτι θα ξέρουν περισσότερο για να το λένε αυτό. Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για το μπάσκετ και γενικά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις που δεν έχουμε μεταφέρει. Καταρχάς είπαμε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μοντέρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προχωρήσει σε όλα και μάλιστα δεν αποκλείεται να καταλήξει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων το επόμενο διάστημα, και είναι μια περίπτωση η οποία δεν ξέρω, το ζητήσαμε και με τον κύριο Αλεξανδρή, ότι πώς μπορεί να βοηθήσει. Η παρουσία του είναι εξαιρετική φέτος στην Ευρωλίγκα, αλλά φυσικά για να έχει τον Ολυμπιακό θα πρέπει να δείξει μια διαφορετική, να έχει διαφορετική προσαρμογή και να είναι σύμφωνα με τα θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτά. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, εκεί όλα θα κρυθούν, όλοι μάλλον και όλα θα κρυθούν από τα play-offs στους αγώνες, καταρχάς με τον ΠΑΟ και συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι τα πάντα στον αέρα. Σίγουρα υπάρχουν παίχτες που δεν νομίζω να συνεχίσουν, όπως είναι για παράδειγμα ο Φαρίντ, όπως είναι ο Σόρτς, παίχτες που δεν, ίσως να μην τους ξαναδούμε να, δεν ξέρω το άμα τους ξαναδούμε να παίζουν, να μην πω μεγάλα λόγια, αλλά είναι δύσκολο να παραμείνουν. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος όπως μεταφέρεται ήδη θα μετακινηθεί, όπως έγινε γνωστό, στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Τώρα ο Σλούκας έχει ανανεώσει, θα μείνει με διαφορετικό ρόλο, όταν έχει συμβόλαιο. Εκεί που τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα έχουν να κάνουν με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος εκεί είναι λίγο ο μιχλώδες στον τοπίο. Τώρα από εκεί και πέρα, Καλατζάκης και Τολιόπουλος έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν αποκλείεται ένας από τους δύο να αποχωρήσει για να επιστρέψει ο Μωραΐτης στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τολιόπουλος το πιθανότερο σενάριο είναι να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με πιθανότερο προορισμό τον Άρη και όχι τον ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον λένε οι περισσότεροι. Αυτά ισχύουν τώρα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Λεσόρ να θυμίσω ότι έχει συμβόλαιο και θα παραμείνει και στη νέα χρονιά. Λοιπόν, φεύγοντας να πούμε, ΑΕΚ 80, Άρης 71, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM και για να ακούτε την εκπομπή μας υπεύθυνος είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, που και σήμερα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάικ Σουιανίδη στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 σημειώθηκε σήμερα στο Αιγαίο. Οι χειριστές των τουρκικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εθνικό μας αέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν για την αναχαίτησή τους. Η καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε αυλαία μιας ακόμας δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε τις επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται με ασπιρίνες. Θα σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει στη χώρα τα ακίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα φαντς που έφτιαξαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Σημειώνει σε δήλωση το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές προς προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: σας.
1: Πες και πες, ετοιμαστείτε. Καλή εβδομάδα. Πες και πες.
0: Τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Μπήκε και ο Ολυμπιακός και το πήρε. Μπήκε εκεί στο ΆΚΑ και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Από μας τους Παναθηναϊκούς. Μη βρίζει κανείς Παναθηναϊκός. Μη λέει κανείς εναντίον. Εγώ λέω από μας τον πληθυντικό τον εαυτό μου. Μην πειράζεται κανείς. Πρέπει να χαιρόμαστε όταν κερδίζουν ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό. Αυτό έλειπε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο πραγματικά. Έτσι θα ξεκινήσουμε λίγο με το καλό και αισιόδοξο. Γιατί έχουμε μετά να πούμε διάφορα τρελά πάλι, παράξενα πόνου, άσχημα πράγματα. Οπότε ας ξεκινήσουμε έτσι. 2-10-7-18.000, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, Θοδωρής Βαρβαρής. Τέλειωσαν οι τίτλοι. Έχουν τελειώσει οι τίτλοι, γι' αυτό δεν ακούω τίποτα. Ωραία, ετοιμαστείτε λοιπόν παιδιά, 2-10-7-18.000, να ξεκινήσουμε για άλλη μια βραδιά. Καλή εβδομάδα να πω. Και να πω και ένα καλησπέρα στον πάτερ που μόλις μου έδωσαν από μέσα ένα κύριο Ηλία Κακλαμάνη ράδιο μάχη. Γεια σου πάτερ, πάτερ Παναγιώτης. Δεν ξέρω τι θα έχεις εδώ πέρα πάτερ, θα διαβάσω ό,τι είναι. Να πω γιατί είχα μέρες και ακούς και τις ευχές από τους κάποιους ακροατές. Πάντα ευχόμαστε. Δεν διευκρίνησα βέβαια και δεν είναι. Ίσως να μην ισχύει αυτό σχετικά με την, αυτό είναι ευχάριστο, που δεν ισχύει ότι έχασε τη γυναίκα του. Να διευκρινίσω γιατί με ξεγελάσατε λίγο αυτές τις μέρες. Με ξεγελάσατε λίγο. Ενώ δεν είναι έτσι, εντάξει, και αυτό είναι ευχάριστο, δεν περάζει, με ξεγελάσατε, αλλά το ευχάριστο είναι πως μέσα στα τόσα που ακούμε χάνονται άνθρωποι και τέτοια, και δυστυχώς έχουμε σε λίγο να πούμε για αυτό το κακό στον μεγάλο μας σπουδαίο εκεί το Τραϊανό, το Βέλα. Το Δέλα να του έχει και να έχει κουράγιο, να τα πούμε σε λίγο. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος η Μιλία.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
2: Εγώ θα ήθελα να συλληπιθώ το Τραϊανό Βέλα. Ναι. Πέθανε η γογοήμαστρο Κώστα, δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να πω κιόλας να συγχαρώ και τον Ολυμπιακό για τη χτεσινή τη νίκη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν εύκολη η Ρεάλ, ψιλοαγχώθηκα κιόλας, γιατί ούτε η ομάδα μου η ΑΕΚ να παίζε.
1: Ναι.
2: Αλλά ήταν πολύ δυνατή ομάδα η Ρεάλ. Όσοι λέγανε ότι θα πάει περίπατο, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει άνετα, μέχρι τελευταίο λεπτό η Ρεάλ πίεζε και έκανε. Πολύ δυνατή ομάδα.
1: Δεν είναι τυχιοποίηση. Αλλά δεν είναι τυχαίοποίηση τον τελικό, ρε Γιώργο.
2: Βέβαια, βέβαια. Απλά μερικοί λέγανε, έλα μωρέ, πια Ρεάλ. Ξέρεις, το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Έλα μωρέ, τι. Αλλά θέλω να πω και πάλι και μπράβο να συγχαρώ τον Ολυμπιακό. Να συγχαρώ, ναι. Ελληνική ομάδα είναι.
1: Και ωραία, κάτι άλλο, Γιώργο, κάτι άλλο να μην λέμε τα ίδια της Ελλήνων.
2: Ναι,
1: θα,
2: ναι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο, ένα τελευταίο αν γίνεται. Δεν πάει καλά η Τουρκία. Και γίνεται χαμός εκεί πέρα με τους Τούρκους. Εύχομαι να μην μας δαγκώσουν αυτοί. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εκεί σκοτώνονται μεταξύ τους, μη βγούνε κάποιοι άλλοι και αρχίσει το τέτοιο.
1: Ωραία,
2: είναι τρελή
1: άνθρωποι. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Σε καλό σου βράδυ Γιώργο μου. Λοιπόν, βλέπω τον πάτερα μου στείλει εικονίτσες. Καμιά δεκαριά εικονίτσες. Να σε καλά πάτερ Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ την ευλογία σου. Μερολόγιο του 2026, Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, Οικουμενικό Πατριαρχείο λέει εδώ πέρα, θα το διαβάσω, είναι στα γερμανικά, όχι και ελληνικά είναι, πάει και αυτό και μια σοκολάτα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, να είσαι καλά πάτερ. Αυτά για να πω έτσι για την έναρξη, να πω την κουβεντούλα, την καλή για τον πάτερ. Α, όχι κάτι άλλο, ναι, πριν πάρω γραμμή. 2-10-7-18.000 παιδιά, ετοιμαστείτε. 2-10-7-18.000 και κάποιο μπλοκάκι σχετικά. Λοιπόν, ωραία. μεσημέρια, ραδιομάχη, σε αυτό το πραγματικά ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο, τα μεσημέρια 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ τις άλλες, την ίδια μέρα, τις καθημερινές εννοώ, 5 με 6 Στέφανος Χίος, 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης και όλα τα παιδιά που αναφέρομαι κάθε τόσο για την, για την καλή κουβέντα. Είπαμε αυτό το πρώτο ξεκίνημα, το καλό, το ευχάριστο της νίκης του Ολυμπιακού, αλλά να πούμε, αφού ήταμε στα αθλητικά η αρχή μας, να πούμε και την τι συλληπιτήρια, δεν λέω ποτέ συλληπιτήρια εγώ, δεν μου πάει αυτή η λέξη. Έτσι, θεωρώ πως ο θάνατος άτιμος, όλα διορθώνονται, το έχω πει χίλιες φορές, όλα διορθώνονται στη ζωή μας, μόνο ο θάνατος δεν διορθώνεται, μόνο η ζωή δεν έρχεται πίσω. Να πούμε κουράγιο και δύναμη σε αυτό τον ογκόλιθο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Τραϊανό, τον Δέλα, και στην κορούλα τους να βρουν όση δύναμη μπορούν, όση δύναμη σε αυτό το κακό που τους συνέβη με την απώλεια της γυναίκας του Τραϊανού, της Γκογό, της Μαστροκώστα. Μια γενναία γυναίκα, ακόμη και στα λόγια τα μίλαγε, που ενώ ήξερε το κακό που ήταν. Αλλά μου άρεσε το μήνυμα που έδωσε, και αυτό να το προσέχουμε παιδιά όλοι. Η γυναίκα σε κάποια, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα που, την πέτυχα και σε διάφορα σημεία που μίλαγε, να πιστεύετε, να ποντάρετε πάντα, πολύ σοφό και πολύ ιατρικό, δύο γνώμες, δύο γιατρούς. Ποτέ έναν. Μην ακούμε τυφλά έναν και μην ραχτεί κανένας γιατρός. Και καταλαβαίνουμε τι εννοούσε η συγχωρεμένη μου αυτή τη κουβέντα, τη σοφή κουβέντα. Δύο γνώμες. Πολλές φορές ακόμη και οι γιατροί σε καθησυχάζουν, τίποτα, μια χαρά είσαι, δεν έχεις τίποτα. Να παίρνετε μια δεύτερη γνώμη, αυτό κρατάω από αυτή τη γυναίκα, που ήταν πάρα πολύ καλή συμβουλή, που το είπε σε κάποια, δεν ξέρω εκεί πέρα τι ήταν, καλυστία, τι ήταν, κάτι εμείς ένεκεν τις είχαν, και είπε αυτό το σοφό, και να μην το πετάξετε, να το κρατήσετε και όλοι μας. Να προσέχουμε διπλή γνώμη ποτέ, και ο πιο καλός γιατρός μπορεί να ξεγελαστεί κάποια στιγμή. Και μην πειράζεται κανένας γιατρός, το λέμε με εκτίμηση, πιστεύουμε σε αυτό το λειτουργήμα, αλλά έχουν κάνει και λάθη, τα οποία είναι πολλές φορές στοιχίζουν ζωές. Και όταν χάνεται η ζωή, τι να τον κάνω, γάνε μεγάλος επιστήμονας κάποιος. Αν πει ώρα κάτι, δεν μου πήγε κάτι, δεν πρόσεξε κάτι, ναι ήταν αυτό, και μετά έγινε με τα στροφή του κάτι που ήταν ακίνδυνο. Λοιπόν, 2-17-10-8.000 λοιπόν. Άκουσα πριν που μας έλεγε στις ειδήσεις ο Νίκος, στις ειδήσεις εδώ του Ράδιο Μάχη, για αερομαχίες εκεί πάλι στο Αιγαίο. Δεν θα γίνουν ποτέ άνθρωποι αυτοί οι Τούρκοι. Πάντα θα είναι αυτοί που δεν θα τους έχει κανείς μέσα, δεν πανάσεις τις μεγαλύτερες χαρές σου μέσα στα σιρόπια που λέμε, δεν πανακάνεις όποιες συνεργασίες μαζί της. Είναι αυτό που έχει πάντα το μπαμπέσικο. Εξάλλου η λέξη τι είναι, μπαμπεσιά, είναι συνυφασμένο με το ανατολίτικο κύκλο και ειδικά τους Τούρκους. Γι' αυτό ας έχουν γνώση οι φύλακες, είναι το μόνο μπορούμε να πούμε, γιατί και πιο συχνά πιστεύω πως γίνονται αυτά τα κολπάκια της Τουρκίας, και πολλές φορές δεν τα λένε και τηλεοράσεις. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεννηθείτε το θέλημά σου.
1: Καλώς τον Πάτερ Παναγιώτη.
3: Αγαπημένη μου Ηλία, κοίταξε κάτι. Περισσότερο να ασχοληθούμε με αυτό που έκλαψε και ο αδερφός μας ο Κωνσταντίνος και όλοι μας για αυτά, για την αυτοκτονία που έγινε εκεί στην Ηλιούπολη.
1: Ναι.
3: Και τόσα που γίνονται κάθε μέρα.
1: Ναι.
3: Πάλι να μου επιτρέψεις, αγαπημένε μου κύριε φίλε, Κάποτε η εκκλησία ήταν γεμάτη νέους. Σήμερα, αν τους μιλήσεις για την εκκλησία, θα σου πω μακριά, μακριά, μακριά από τους παπάδες. Γιατί? Γιατί ξύπνησαν οι άνθρωποι σήμερα, Ηλία μου, και δεν πιστεύουν στα ψέματα. Πρόσεξε με, η θρησκεία είναι κάτι όμορφο και ωραίο. Μας γυρίζει στις αναμνήσεις, στα έθιμα που έχουμε και όλα και όλα και όλα. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη. Η πίστη είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι χριστιανοί ας προσπαθήσουμε μέσα από την καθημερινή μας ζωή να δείχνουμε περισσότερο χριστιανοί. Δεν δείχνουμε, θρησκόληπτοι δείχνουμε. Ας ψάξουμε για τον Χριστό, είναι δίπλα μας. Είναι αυτός που πεινάει, ο γυμνός, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος. Ας διαβάσουν οι αδελφοί μας χριστιανοί το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας που λέει «Και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, Μογγόλοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, όλοι θα είναι, πάντα τα έθνη» λέει. Δεν θα τους ρωτήσει εκεί πέρα ούτε για Κεριά, ούτε για Λιβάνια, ούτε για Παϊσίους, ούτε για Ραφαηλίδες, ούτε για Εφραίμιδες, ούτε δεν ξέρω τι άλλα, όλα αυτά που έχουν βάλει από τότε που έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, που αρχίσαν μετά και βάζαν μέσα στη θρησκεία όλες τις ψευτιές. Θα ρωτήσει μόνο τούτο, αν πήγατε στα αδέρφια μου, εγώ φεύγω, λέει, όλοι οι άρρωστοι και οι γυμνοί και αυτοί που έχουν την ανάγκη μας είναι αδέρφια του Χριστού. Εκεί είναι ο Χριστός. Ας καταλάβουμε όλοι οι χριστιανοί. Μιας και ήρθε και έφυγε και αυτή η κυρία και η πατριώτησά μας από κάτω και από τα Ετωλοκαρνανία που ήτανε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ότι μία μέρα ζούμε. Πέφτουμε το βράδυ για ύπνο. Και μπορεί να ξυπνήσουμε στο κρεβάτι μας, αλλά μπορεί να ξυπνήσουμε και σε κάποιο νεκροταφείο. Mm. Όταν θα ακούσουμε τη σάλπιγγα να μας σηκωθεί, να μας κρίνει ο Κύριος κτλ. Θέλω επίσης να πούμε, να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Αθανάσιο, τον οποίο δεν τον ξανά άκουσα να βγει, που μίλησα για τον Πατριάρχη και μου είπε «Παπάς είναι αυτός, ξέρω εγώ τι» και τα λοιπά. Θανάση μου, δεν είμαι παπάς, είμαι ποιμένας. 50 χρόνια δεν θα κοιμόμουν εάν στην ενορία μου πεινούσε κάποιος. 50 χρόνια όταν ισχυριζόταν ένας ενορίτης μου στο Ηρίκος Δυνάν ή στο Γενικό Κρατικό και τα λοιπά, ο παπάς πρέπει να είναι απ' έξω από το χειρουργείο για να στηρίζει αυτούς τους πονεμένους, τα παιδιά, τη μάνα, το ένα, το άλλο που μέσα χειρουργείται και δεν ξέρω αν θα βγει ζωντανός ή όχι. Με δύο πορτοκαλάδες, με δύο τυροπιτούλες και να τους κάνει συντροφιά. Ας μου πει ένας από όλους που μας ακούει αν είδε ποτέ ένα παπά. Ας μου πει ένας. Αν είδε ποτέ ένα παπά σε κάποιο νοσοκομείο, για όνομα του Θεού και της Πανή. Για τον Πατριάρχη Αθανάσια θα σου επαναλάβω το ίδιο. Καταρχήν δεν είπα στην πρώτη του Χριστού Εκκλησία πριν το 325, δεν υπήρχαν εκεί πέρα τότε ούτε σεβασμιότατε, ούτε μακαριότατε, ούτε πάτερ, ούτε γέροντα, ούτε τίποτα. Ήταν όλοι εν Χριστώ αδελφοί. Έτρωγαν όλοι μαζί, μετά κοινωνούσαν και μετά συζητούσαν τα προβλήματα της ενορίας. Βρέει Καλλιόπη, δεν έχει εκείνο, ο Βασίλης εκείνο, όλα αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάλι θα επαναλάβω κάτι και έστω, να πω, ακούστε, μην διαβάζετε αυτά τα βιβλία τα οποία σας δίνουν. Είναι μέσα όλα ψευτιές. Στηριχτείτε στο αίμα των Αγίων Μαρτύρων που έχησαν το αίμα τους για τον Χριστό. Στηριχθείτε εκεί πέρα και ακούστε τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Χριστός. Όποιος γνωρίζει. Στο Καταλουκά, ανοίξτε το Ευαγγέλιο Καταλουκά στο κεφάλαιο 11. Να μην βατολογείτε όταν προσεύχεστε όπως οι υποκριτές. Να μην λέτε πολλά. Γιατί ο Πατήρ ημών ο ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες σας πριν εσείς τη ζητήσετε. Έτσι τα προσεύχεστε. Μόνο αυτό σας λέγω. Πάτερ ημών εν της ουρανής και τα λοιπά και τα λοιπά. Το πάτερ ημών. Τίποτα άλλο.
1: Βέβαια.
3: Τώρα πας μέσα στο σπίτι και βλέπεις χιλιάδες βιβλία. Παϊσίου πρώτα απ' όλα οι Άγιοι έπρεπε μετά από 100 χρόνια πρέπει να γίνονται. Και ο Άγιος για να προβάλλεται από την Εκκλησία πρέπει να έχει χαρίσματα ούτως ώστε διαβάζοντας τα αυτά ο χριστιανός να παίρνει από τα χαρίσματα αυτά για να γίνεται και αυτός Άγιος. Όπως λέει ο Ιησούς Χριστός πάλι, γίνεστε Άγιοι ότι Άγιος είμαι εγώ. Άγιοι θα γίνεται εάν εφαρμόζεται, διαβάστε τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του και τον πήρε μάλιστα και μέσα όταν του χτύπησε την πόρτα ο φωνιάς. Σώσε με γέροντα. Τι έπαθες παιδί μου? Σκότωσα λέει ένα στην πόλη. Ποιον είναι μωρέ? Το σγούρο λέει του Χρήστο. Οχ, ο αδερφός του. Και τον έβαλε μέσα. Α, διδαχθούμε από αυτό. Να διδαχθούμε από τον Άγιο Νεκτάριο. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στην Αίγινα για να ακούμε τον μπαμπούμ. Αϊπνίες έχει ο Άγιος Νεκτάριος αδερφέ Ηλία. Όμως δεν προβάλλουν εκεί πέρα την ταπείνωση του νεκταρίου. Που το περιπέντω από το Ευαγγελισμό ήταν η Ριζάριος και ένα εκκλησάκι. Καθόταν για παίξω τραπεζάκι, έχει δύο καφεδάκια έτοιμα. Και ερχότανε η καθαρίστρια, έλα κυρία Λένη. Όχι πάτερ, όχι γέροντα, πρέπει να πάω για θα σηκώθουν τα παιδιά. Έλα εδώ, κάτσε να πιεις το καφεδάκι μαζί μου. Και έπαιρνε τη σκούπα, ο νεκτάριος σκούπιζε και πίσω αυτή. Και έλεγε αυτούς που τους υποψήφους ιερείς. Πάντοτε θα μιλάτε μέσα από το Ευαγγέλιο. Δεν θα βάζετε δικά σας. Γιατί θα έρθει η ώρα και ήρθε λέει ο νεκτάριος. Ανοίξτε λέει άνοιγε το Ευαγγέλιο και διάβαζε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολής. Που λέει θα έρθει καιρός που θα μπουν μέσα στην εκκλησία ποιμένες. Που θα διδάσκουν δικά τους πράγματα και θα εξαπαθούν τους πιστούς με ορολόγα για να πλουτίζουν. Αυτοί θα είναι λύκοι άρπαγες. Και πέστε μου σήμερα, δεν κατηγορώ κανέναν, να μου πούνε ένας παπάς, και αυτός ο κύριος που κάνει το κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα, τον άκουσα σήμερα το πρωί και τα λοιπά, να μιλάει και να καταδικάζει την Εκκλησία για την κατάδεια των νέων. Ποιος έτρεξε να αγκαλιάσει τους νέους? Στο καφενείο, εδώ, εκεί παντού, όπως έκανε ο Χριστόδουλος, με τον οποίο συνυπήρχαμε και στην εορτή της Μεγίστης Λαύρας και στην εορτή των Ιβύρων. 2-3 φορές υπήρξαμε και συζητούσαμε ώρες και ώρες ολόκληρες και τα λοιπά, να πούμε.
1: Πατέρα μου, με την εμπειρία σου τώρα και με το χέρι στην καρδιά θέλω να πεις, ο Χριστόδουλος,
3: ναι,
1: πώς μπορεί να κριθεί για να είναι που πήγε εν ονόμα της Εκκλησίας, που φέρθηκε έτσι και έχει όλος ο κόσμος την καλύτερη γνώμη για αυτόν? Πότε μπορεί αυτός ο άνθρωπος και ποιος είναι ικανός να τον ανακηρύξει Άγιο?
3: Ποτέ. Διότι κοίταξε εδώ, για να γίνει ένας Άγιος χρειάζεται εκατομμύρια.
1: Τι εκατομμύρια?
3: Δεν στο πω, δεν φοβάμαι κανέναν εγώ, Ηλία μου. Λοιπόν, το εκεί στο Ραφαήλ, ο Ραφαήλ και η Ειρήνη και ο Νικόλαος,
1: ναι,
3: μου δίνεις δύο λεφτά, ένα
1: ναι,
3: λεπτό.
1: Ναι, σε περιμένω και τώρα μην μας παραξηγήσει κανείς, κάνουμε μια κρίση τελείως έτσι,
3: ανθρώπινη και λίγο πέρα. Λοιπόν, ήταν η Κλειδαρά. Λοιπόν, παρουσιάστηκε λέει στο εκεί και της λέει να πας να πεις του δεσπότη να με ξεχώσουνε. Εγώ είμαι ο Άγιος Ραφαήλ και δίπλα μου είναι το μικρό μας Ειρηνούλα και δίπλα είναι ο ιερομόναχος Νικόλαος και τα λοιπά. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά έκανε τα όνειρά της αυτή και τα λοιπά και στήσανε εκεί πέρα αυτόν την εμπορική επιχείρηση εκατομμυρίων που για να την έβλεπες μόνο δεν μπορούσες να την δεις. Δεν μπορούσες να τη δεις, όπως πήρε σήμερα να πούμε τους Αγίους Αναργύρους στη Ηλιούπολη για να μιλήσουμε τον ιερέα που είχε στείλει μια επιστολή στο Σεραφείμ.
1: Mm.
3: Και λέω εκεί πέρα, λέει, ποιος είναι εκεί, είναι ο κόρος. Λέω έτσι, λέω, το πατέρ Ευθύμιο, λέω και λοιπά. Ποιος το ζητεί, ο πατέρ Παναγιώτης, λέω και λοιπά. Λέει, δεν μπορείτε να του μιλήσετε αυτή τη στιγμή. Λέω, δώστε το τηλέφωνο μου, τηλεφωνήστε. Λέω, θέλω να κάνω για μια επιστολή που διάβασε ο Σεραφείμ, λέω, σήμερα στο ραδιόφωνο και λοιπά. Όχι, λέει, πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Λοιπόν, που λες, γίνεται να γίνουν οι χριστιανοί μας ευτυχισμένοι.
1: Ωραία. Συγγνώμη, ρε πάτερ μου, θέλω να κολλήσω λίγο σε αυτό εγώ. Δηλαδή, εάν δεν έχει καλούς κριτές μετά από χρόνια, δεν γίνει ποτέ ένας άνθρωπος σαν τον Χριστόδουλο που είναι καθολικά αποδεκτός από το λαό, ε? Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
3: Κάτσε κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανείς, μόνο εγώ το ξέρω. Ναι. Που το συζητούσαμε 3 ώρες τη νύχτα μέσα στο καθολικό της Μεγίστης Λαύρας. Ναι. Του έλεγα εγώ ότι για την Τρούμπα, για τα ξενοδοχεία μου, για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο, και με χτυπάει στην πλάτη. Και μου είπε ένα μυστικό, το οποίο το ξέρουνε, πολλοί το ξέρουνε. Τα βράδια πήγαινε σε κάτι μπαράκι από αυτά που κάνουν κουσουμασιών.
1: Ναι.
3: Το ξέρει κανείς αυτό?
1: Όχι, αυτό μας λες τώρα για τον Χριστόδουλο, ε?
3: Ναι, για τον Χριστόδουλο. Λοιπόν, και του λέω, καλά κάνατε τώρα. Και πες τον παρακάτω, λέει, τις διάλεγα ποιες δουλεύανε από ανάγκη, και τις έπαιρνα και, τα έστελνα στην Εβόλ, η Εβόλ που βγάνει το γάλα στη Βόλο. Και μου κηρύξαν τον πόλεμο, λέει, αυτοί που είχαν τα μπαράκια και τα λοιπά, γιατί μπορούσαν να βρουν γυναίκες. Και μετά να πούμε, του λέω, σε κάποια στιγμή, ήταν επίσκοπος τότε Βόλου.
1: Ναι.
3: Λέω, σεβασμιότατε, έτσι και έτσι, λέω. Γιατί ο γεροντάς μου, λέω, που με χειροδόνησε, ο Θεόκλητος, μιλούσε και έλεγε για τους Αγίους όλα αυτά, αλλά κατέληγε στο εξής. Αδέλφια, πρώτα θα επισκέπτεστε φτωχούς, αρρώστους και φυλακισμένους και ύστερα θα πηγαίνετε στα προσκυνήματα και στα μοναστήρια. Το καταλάβατε? Άμα δεν το καταλάβατε, σας τα κάνω λιανά. Και τους έλεγε και τώρα τι συμβαίνει με τα μοναστήρια, γιατί κάποτε τα μοναστήρια ήταν λιμάνια, λιμάνια των απελπισμένων. Και σήμερα είναι επιχειρήσεις με τα ΕΣΠΑ που παίρνουν από την Ευρώπη και με τις επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει. Έδωσα το μοναστήρι, το βατοπέδι, εγώ, ο Νικόδημος, ο Βασίλειος, ο Βαρθολομαίος και άλλοι δυο το παραδώσαμε, γιατί είχαμε πάει να διακονήσουμε τα γερόνδια εκεί πέρα και έστειλε ο Πατριάρχης μήνυμα να μας διώξει από εκεί πέρα για να φέρει τον Εφραίμ από τη Νέα Σκήτη, αυτή είναι Κύπρη.
1: Ο οποίος μετά στήσανε και ένα σκάνδαλο εκεί κάτω, ο οποίος ήταν υπήρχε.
3: Τώρα θα σου πω και γι' αυτό. Τώρα θα σου πω και γι' αυτό.
1: Γιατί σας παρακαλώ, πάτερ, μία τελεία, γιατί περιμένει γραμμές. Περιμένω γραμμές.
3: Λοιπόν, 2 λεπτά να σου πω και γι' αυτό για να τελειώνουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
1: όχι πολύ όμως, παρακαλώ.
3: Όχι πολύ. Όχι πολύ. Ήθελα να σου πω για τα πρόσφορα. Γιατί πηγαίνω το μέσα το Σάββατο λοιπά, και μια μέρα περνούσα απ' έξω από την εκκλησία, μπαίνω μέσα να πάρω. Παπα-Νικόλα, λέω, να πάρω ένα πρόσφορο. Πάρε 2, λέει, Παναγιώτη. Και παίρνω και το ανοίγω και τυλιγμένο, όπως ήταν. Χωρίς να απροσκόμιστο, ξέρουν οι χριστιανοί τι είπαν να πει απροσκόμιστο. Και ανοίγω μέσα και βλέπω ένα εικοσάρι και ένα χαρτί με τα ονόματα. Λοιπόν,
1: εγώ λέω να μην το πούμε απόψε του Εφραίμ αυτό το. Λοιπόν, μια άλλη στιγμή, πάτερ, δεν προλαβαίνω.
3: Λοιπόν, ένα τελευταίο να
1: σε ευχαριστώ. Πες μου, πάτε, πες μου, μια τελεία.
3: Λοιπόν, και όταν γυρίσω, λοιπόν, όταν ανάβουν το κερί, καταρχήν να μην παίρνουν κερί από αυτό τα πετρέλαια. Ας πάνε, υπάρχουν πολλά, να παίρνουν το κεράκι. Θα το ανάβουν μπροστά στην εικόνα εκεί, στο προσκυνητάρι, θα το κρατάνε στο χέρι, θα μνημονεύουν τα ονόματα τους χωρίς να μιλάει μία με την άλλη, με κλειστά τα μάτια, και τους ζωντανούς και τους πεθαμένους, και μετά θα το βάζουν στο τέτοιο.
1: Για να μην το πετάξουν και γρήγορα.
3: Ανάβουν κεριά και μετά μεταξύ τους.
1: Ωραία, λοιπόν, παρατήρηση μου κάνεις, μ' άρεσε αυτό.
3: Αλλά κοίταξε, σε καμιά δεκαριά μέρες μπορεί να ξανασμίξουμε,
1: ναι,
3: πάλι.
1: Σε περιμένω. Να σε,
3: λοιπόν,
1: καλά, πατρί μου.
3: Εκεί δεν ήταν γιατί δεν είπες καλά για τη γυναίκα μου. Λοιπόν,
1: Δεν με βοηθάς, τι έγινε.
3: Δεν μπορώ γιατί δεν είμαι το συλληπιτηρίο όπως δεν είσαι και εσύ και τα λοιπά. Είχα χάσει τον αδερφό μου, τις δυο αδερφάδες μου και τη γυναίκα του αδερφού μου, και εκεί έγινε μια τέτοια. Με είχε πάρει το κλάμα και τα λοιπά.
1: Εντάξει. Ωραία.
3: Λοιπόν, σας εύχομαι,
1: πάτρε,
3: συγχαρητήρια, διότι διαπιστώνω ύστερα από καιρό ότι η εκπομπή σου είναι καταπληκτική. Μόνο σε παρακαλώ πολύ, κάνε ένα προσκλητήριο. στην Κεραμαρία από, το, από την πλατεία Αμερικής, στη Δάλη από την Ηλιούπολη τη, τη, τη, τη, και, τη, την Ηλιούπολη, μωρέ, την ήξερες, μας έλεγε και τα στιχάκια. Λένε ωραία.
1: Ευπρόσδεκτη είναι πάντοτε. Μόνο αν κάποιος θέλει μόνος του να έχει πρόβλημα με την εκπομπή. Εγώ δεν είχα ποτέ πάντα.
3: Το ξέρω, Καμάρι μου, το ξέρω.
1: Να το ξέρεις.
3: Τη μαύρα, τη μαύρα.
1: Να πάρει, όποια θέλει, κυρία Μαύρα και Μαρία, κόλτη τι ήταν, αλίμονο. Μην πειράζεται όμως, μην πειράζεται με το παραμικρό να κάνω μια παρατήρηση.
3: Για να μην σε παραξηγούν, γιατί είναι δύσκολη η δουλειά που κάνει.
1: Ακριβώς, νομίζω, ας έρθει κανείς εδώ πέρα να κάτσει και να είναι ακριβοδίκαιος.
3: Φερθείς λιγάκι άσχημα,
1: μα, άσχημα.
3: Να μην σε παραξηγούν.
1: Δεν έχω φερθεί άσχημα. Να σε καλά, πάντρε μου.
3: Ξέρω.
1: Σου εύχομαι.
3: Εσύ, αδερφέ μου.
1: Να σε καλά.
3: Στον Παρπακώστα, τον Αυγολέμονο.
1: Ωραία. Ωραία.
3: Αν θέλεις, πες του να σου μιλήσει για το Θεοδόσιο και πώς έγινε η πρώτη του Χριστού Εκκλησία εκεί πέρα και πόσες χιλιάδες άνθρωποι σκοτωθήκανε, πόσο αίμα χύθηκε το Θεοδόσιο.
1: Πάλι θα με πας αιρετικά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, πάντρε μου. Πάτε Παναγιώτη που ξεκίνησε να εκπομπή σήμερα μαζί του και μας πήρε μετά από καιρό. Και πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά.
4: Η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
4: Τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Καλά, Ουρανία. Εδώ πέρα εσύ. Εδώ.
4: Τα παιδιά.
1: Εδώ. Μια χαρά όλοι μας.
4: Είδες, Ηλία, ότι είμαστε ένα τίποτα.
1: Ναι.
4: Μια κακία.
1: Μήπως το ραδιόφωνο σου είναι δυνατά? Μήπως έχεις δυνατά ραδιόφωνο?
4: Όχι, το έχω χαμηλό εδώ το κινητό.
1: Εντάξει, εντάξει τότε.
4: Κι άλλο λίγο, να το χαμηλώσω κι άλλο.
1: Για χαμηλώσε το, κάνε το κόπο.
4: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ποιος το λέει κι άλλο? Κάποιος άντρες λέει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Έλα. Δεν ακούω τώρα όμως το δρύμα, τη γυναίκα.
4: Λοιπόν, ακούς?
1: Ναι.
4: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να έχουμε αγάπη στον συνάνθρωπό μας, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να του συμβεί με την υγεία του, γενικώς στη ζωή του. Πρέπει να αφήσουμε το μίσος στην κακία και να γίνουμε ένα όλοι μαζί και να υπάρχει ανθρωπιά στους ανθρώπους. Δεν θα είμαστε για πάντα.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε. Κινούμαστε και φερνόμαστε σαν να είμαστε αθάνατοι.
4: Ναι. Νομίζω ότι αυτοί κάποιοι, ας πούμε, που δεν συμπεριφέρονται σωστά, ότι θα ζουν για πάντα. Όμως όλοι είμαστε προσωρινοί. Και τι μένει? Η κακία, το μίσος. Πρέπει να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
1: Σωστά.
4: Τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Και όταν ο συνάνθρωπός μας έχει την ανάγκη μας, να τον βοηθήσουμε. Αν δεν μπορούμε, μην του κάνουμε κακό. Κατάλαβες? Τώρα αυτή η κοπέλα, η γογό, που είχε τον άντρα της, το κοριτσάκι της, να το δίνει φούλα, να το χαρεί. Πολύ στεναχωρεί να φεύγουν νέοι άνθρωποι και να μένει σαν πύλα πίσω και να κάνουν χίλια μύρια στους ανθρώπους. Δεν μ' αρέσει. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο άδικο αυτό το πράγμα. Δεν είχε πειράξει κανέναν η κοπέλα, και σαν την κοπέλα και πως οι άλλοι και στα τα παιδιά που φύγαν άδικα, που πήγαν να διασκεδάσουν και δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Εμείς δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν άνθρωποι. Πρέπει να διδαχτούν το καλό και όχι το κακό. Να πάψουν να έχουν το κακό στο μυαλό τους. Να γίνουν όμοιοι μας. Να μην έχει κανένας πρόβλημα με κανένα. Εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με διηγωγό. Δεν είχε ακουστεί το παραμικρό. Έχει τον άντρα της, το κοριτσάκι της, να το χαιρόταν. Έφυγε πολύ γρήγορα.
1: Πολύ, ναι.
4: Πολύ γρήγορα το κορίτσι.
1: Και φεύγουν.
4: Και τόσια... σαν διηγωγό είναι πολλοί κόσμος νέος που φεύγει.
1: Αυτό ήθελα να πω.
4: Και παιδιά, δηλαδή, και μωρά παιδάκια.
1: Πέρα από αυτή τη γυναίκα τόσο...
4: Κατάλαβες.
1: Συνεχίες...
4: Εγώ αυτό θέλω να ακουστεί, να μην έχουν κακία, μίσος και να κοιτάνε να γίνουν καλοί άνθρωποι. Όταν βρίσκουν έναν άνθρωπο απέναντί τους, ό,τι μπορούν καλό να το πάρουν, να γίνουν και αυτοί όμοιοι. Να μην υπάρχει το κακό στον κόσμο. Δεν ήρθαμε για να μείνουμε για πάντα. Και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να κάνει κακό στον συνάνθρωπό του. Δεν σε πείραξε, δεν τον πείραξες. Γιατί να συμβαίνουν τα άσχημα? Γιατί?
1: Ωραία, Ουρανία.
4: Ορίστε.
1: Σε ευχαριστώ, Ουρανία, ναι.
4: Εντάξει, ευχαριστώ
1: να
4: πολύ.
1: Σε καλά, Ουρανία.
4: Καλό
1: να
4: βράδυ.
1: Καλά.
4: Να καλή καλά. Εκπομπή.
1: Και, να είσαι καλά και να διαβάσω τώρα εδώ, παιδιά. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Οι γιατρός μας το πήραμε με κεφάλι, με φώνασμα. Μέρη Πολέμη, καλησπέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Πολύ σωστό για τους γιατρούς. Από κάναμε εκείνο το σχόλιο, εννοεί ο Δημήτρης που είπε, αυτή η γυναίκα που είπε πάντα δεύτερη γνώμη, μην πιστεύετε, και το κάναμε σχόλιο της, όποιος το άκουσε, το άκουσε. Και πραγματικά, όπως λέει και ο Δημήτρης ο Σοφό, παίρνετε μια δεύτερη γνώμη. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να την πληρώσουμε από τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό φιλαράκι και ευλογημένη εβδομάδα. Εύη, διαβάζω, ρε Εύη μου, το επίθετο δεν μπορεί να κόβεται και το όνομα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραία. Το διαβάζω ολόκληρο. Ηλία, ωραία, φιβεύει. Λοιπόν, και ο Δημήτρης, ό,τι και να είναι η κληρική, πες του Πάτερ που έχει πάρει τηλέφωνα να μην τους κατηγορεί δημόσια, είναι και αυτοί άνθρωποι. Δημήτρης, θα σου πω, Δημήτρη, θα σου πω, σωστή παρατηρήσή σου μέχρι ένα σημείο, αλλά και τα στραβά τα κάνουμε, ρε Δημήτρη, δεν είναι κακό. Και δεν κατηγορεί, τα στραβά κατηγορεί ο Πάτερ, Δημήτρη. Λοιπόν, Ηλία μου με τα Μάρκελος, Ηλία μου με τα φακελάκια, τι θα γίνει των γιατρών. Λοιπόν, δεν είναι κατηγορία μερικές φορές, αν μας λέει κανείς από το δικό του μετερίζει και με τα μάτια του φίλε, είναι σαν εγώ ηθοποιός να πω τα στραβά που γίνονται κάπου, όπως το έχω κάνει εκεί πέρα που έχει εκείνο ανεβασμένο. Ανεξάρτητα πως έχει τίτλο, ξεσκεπάζει τα κυκλώματα, σιγά μην τα ξεσκέπαζα όλα. Κάποιοι εκεί πέρα, κάποιες κλίκες εκεί πέρα που ήταν. Δεν θα πει αυτό αν είσαι ακριβοδίκαιος και δεν λες ψέματα και δεν συκοφαντείς τσάμπα, να το θεωρήσουμε πως είναι κακό, Δημήτριο. Αν καθένας θα το μετερίζει και από την εμπειρία της δουλειάς του, έλεγε τα στραβά, αλλά αληθινά, δίκαια, όχι να βγάλουμε αποθυμένο σε κάτι, εγώ το θεωρώ πως ήταν από τα μεγαλύτερα χτυπήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε για μια καλύτερη κοινωνία. Να λέει ο καθένας μέσα από τα μάτια του, ότι είναι και όταν θέσει κλειδιά. Δεν μιλάμε τώρα να πει ένας εργάζεται κάπου και απάνω να βγάλει αποθυμένα για τη δουλειά του ή το αφεντικό του ή επειδή δεν ευχαριστήθηκε σε κάτι. Μιλάμε για μεγάλες θέσεις, όπως είναι τα ιατρικά, όπως είναι τα εκκλησιαστικά, πιστεύει τόσος κόσμος. Είπε ένα πολύ ωραίο Δημήτρη ο παπάς. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν το λέω τώρα να αντιγράψω τον παπά. Τον Πάτερ, τον Παναγιώτη, και το λέω παπά χωρίς καμία αιχμή. Το λέω τον ιερέα αυτόν τον άνθρωπο που είναι πολύ ανθρώπινος. Έλεγα πριν σε κάθε εκπομπή, όχι στο ράδιο μόνο, τηλεοπτικά όλα τα χρόνια. Ήθελα να ξέρω γιατί μαζεύουν τα κεριά. Πας και βάζεις για ψυχή, για κάτι. Εκείνη την ώρα βάζεις και ανάβεις ένα κερί. Παπ, ένα χέρι εκεί πέρα βαλτό και στην εκκλησία. Τα μαζεύει αμέσως για να τα πάνε να τα λιώσουν, να τα ξανακάνουν κερί. Να τα πουλήσουν. Το ανέβω για μια ψυχή, ρε άνθρωποι. Και λες, Θεός χωρές του στάδε, άστο εκεί πέρα να λιώσει, γιατί τρέχεις να το βγάλεις, μη δεν πάρει άλλα κεριά άλλων, όχι, τα μαζεύουνε για να τα εκμεταλλευτούνε. Δεν το κατάλαβα αυτό, τι είναι αυτό δηλαδή, κατηγορώ την εκκλησία? Αντίθετα, το λέω εγώ μερικές φορές, λέω, να ανάψω ή να μην ανάξω, να αφήσω λεφτά ή να μην αφήσω, μπροστά στην κίνηση αυτή, έχω πει σε άνθρωπο, του λέω, δεν μου λες κάτι, γιατί μαζεύει τα κεριά αμέσως? Για κάποιο σκοπό το έχουν βάλει το κύριο εδώ πέρα την ψυχούλα. Παπ, μόλις κάνει φλόγα 1, 2, 3, 4, 5, παπ και τα βουτάνε. Τι θα πει, έχει πολύ κόσμο. Άρα τι, πολύ κόσμο, πολύ εμπόριο. Αυτό θα πειράξει αυτό που λέω? Πάντοτε το έλεγα σε ό,τι εκπομπή είχα στην τηλεόραση, μου είχε μείνει αυτή την παρατήρηση που έκανα. Έλεγα, τι κάνει, λες και τα βάζει με σπάπα. Όχι, σέβομαι την εκκλησία, σέβομαι το χώρο, κάνω την κινησούλα εκεί που πρέπει, ό,τι έχω πάνω μου. Δεν το συζητάω 10 φορές περισσότερο από το κεράκι. Το κεράκι τι κάνει τώρα? Και αφήνουμε παραπάνω. Δεν γίνεται όμως να λες για την ψυχή τάδε και ανάβεις για τη μάνα σου, να ανάβεις για τον πατέρα σου, να ανάβεις για κάτι που έχει συμβεί και αμέσως το βουτάει ένα χέρι και το λιώνει ή να το παίρνει. Το τι μας λέτε να ανάψουμε? Δεν χρειάζεται να ανάψουμε. πες άσε λεφτά και κάνε έτσι. Και σκέφτομαι, κλειστά τα μάτια που λέει καλά, που λέει και ο πατέρ. Γιατί να σε βάζει να ανάβει κερί. Ποιος ο λόγος αφού το σβήνουν αμέσως. Και μου πει κανείς πως δεν το σβήνουνε, μόνο να πας πουθενά και είναι κανένα ξοκλήσει και δεν τα σβήνει κανείς και μένει εκεί, μένουνε. Άντε, μας πειράζει πάρα το σωστό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Δεν είναι για σένα, έχουμε Δημήτρη, φίλε Δημήτρη, που είπες ότι είναι σκληρός ο πάτερ, ούτε συνήγορος του πάτερ είμαι. Κάτι που το έχετε δει όλοι σας. Και όποιος θέλει ας βγει και να μου πει, όχι ρε άνθρωπε, πάω στην εκκλησία, για δέστε και δικά να έχει κόλπος, θα σβήνουν αμέσως. Μόνο αν είναι κάποια στιγμή που είναι, δεν είναι εκκλησίασμα, περνάς και ανάβεις, που σίγουρα άμα βγεις και από την εκκλησία γιατί έχεις ανάψει και φεύγεις. Και είναι ουδέτερη ώρα. Μπορεί να τα μαζέψουν και αμέσως πάλι. Αλλά δες το όταν έχει κόσμο πώς τα μαζεύουν τρέχοντας, τρέχοντας, παπ, αμέσως. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάν. Είμαι ο Γιάννης από την Καλλιθέα.
1: Γεια σου κύριε Γιάννη μου.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά κύριε Γιάννη.
2: Αυτά που λέτε θα περάσουν 10.000 χρόνια, δηλαδή να έχουν οι άνθρωποι και θα βρίσκονται άνθρωποι που θα τα επαναλαμβάνουν. Δεν είπα, είναι παρόρμηση κύριε Κακλαμάνη, ξεκινάει όλοι από το συνέστημα που δημιουργείται μέσα τους. Mm. Το συνέστημα είναι ο εντολές. Να κάνουμε μια πράξη, όχι. Ο θυμός είναι συνέστημα. Mm. Αυτός μας προωθεί στο να κάνουμε μια πράξη άδικη. Η χαρά είναι συνέστημα. Αυτά τα οποία δεν έχουν υπόσταση, επιδρούν πάνω στην υπόσταση και είναι ο νόμος της φύσης που ο άνθρωπος υποτάσσεται σε αυτά. Γιατί λέμε παραδείγματος χάρη να αγαπάς τον πλησίον σου. Mm. Αγάπα τον. Δεν το δέχομαι να αγαπήσω ένα που θα μου πει ο άλλος. Εάν δεν γεννηθεί μέσα μου το συνέστημα αυτό της αγάπης για τον απέναντι, δεν μπορώ να το ζήσω.
1: Δεν έχεις άδικο, αλλά κύριε Γιάννη, να σε διακόψω. Άρα, ναι, από τον καλό άνθρωπο βγαίνει το καλό.
2: Ναι, και σας είπα και την άλλη φορά, βέβαια, δεν κακό να μιλείς καλού και δεν καλό να μιλείς κακού. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένας άνθρωπος μόνο καλός. Έβγαινε μια στιγμή που προσπαθώντας να κάνει ένα καλό σε έναν, βλάπτει έναν άλλον. Βλέπετε, πάει ο άλλος, παρακαλώ, δεν έχω δουλειά, μήπως μπορείτε να βρείτε, και τον βάζει εκεί χωρίς διαγωνισμό. Έκανε ένα καλό. Μείωσε τον άλλον που θα έγραφε διαγωνισμό για να μπει. Δηλαδή είναι τόσο συνδεδεμένα και τα δύο, το καλό και το κακό, που κάθε στιγμή εξαρτάται από το πώς ευαισθητοποιείται το συνέστημα του ανθρώπου.
1: Ναι, κοίτα, κύριε Γιάννη μου, σωστό, συγγνώμη. Μισό λεπτό, παρακαλώ, δεν θέλω, εγώ είμαι και λίγο, είμαι λίγο αντιρρησία σε μερικά πράγματα.
2: Ναι, καλά.
1: Σέβομαι αυτό που λες, αλλά υπάρχουν και καλά που γίνονται από την καλοσύνη του ανθρώπου χωρίς να περιμένεις ή να κάνεις κακό. Δηλαδή πας σε μια δημόσια υπηρεσία και πρόκειται σου βγάζει ένας τα σπάραχνα να σε εξυπηρετήσει. Αυτό όταν σου κάνει εξυπηρέτηση και είναι ευγενικός, δεν πρόκειται καλό να έχει και καλό και κακό, έχει διπλή όψη. Έχει κάνει τη δουλειά του σωστά και ευγενικά και προς το καλό στον άνθρωπό του. Τι κακό να βγει εκεί πέρα όταν είναι καλός άνθρωπος και κάνει το καλό.
2: Θα σας πω. Μέσα από αυτές τις τάσεις τις ανθρώπινες, ναι, των συναισθημάτων, δηλαδή, έχουν βγει δύο έννοιες, το δίκαιο και το άδικο. Να σε δίκαιος, να μην τον αδικείς. Αν μπορείς να τον βοηθήσεις λίγο παραπάνω που έχει ανάγκη, θα την προσφέρεις. Αλλά μην κάνεις την άλλη αδικία που δεν το καταλαβαίνεις. Πας να κάνεις καλό σε έναν και μπορεί να βλάψεις τον άλλο. Τώρα για την υπηρεσία θέλω να πω, δεν υπάρχει άνθρωπος μόνο καλός και μόνο κακός.
1: Ναι, σωστά, είναι σωστά. Και, σωστά,
2: και
1: σωστά
2: τα δύο
1: αυτό.
2: Στοιχεία υπάρχουν μέσα.
1: Βέβαια.
2: Τι βασάνω. Και όσον αφορά για τον κύριο Χριστόδουλο,
1: ναι,
2: η κόρη μου είναι πολύ τιούρης.
1: Ναι.
2: Με τη θρησκεία και πολλές φορές μεγάλη έκανε και εκπομπή στη Μητρόπολη, στο ραδιοσταθμό. Επίσης είναι καλλιτέχνης, έχει δύο πτυχία. Το ένα ήταν της νομικής σχολής, το οικονομικό, και το άλλο καλών τεχνών.
1: Ναι.
2: Και πήγαινε επί 6 μήνες, δούλευε ας πούμε τις έδιναμε λεφτά να πηγαίνει μεταξύ, γιατί σκονόταν έξω συμβουλιαγμένοι. Υπήρχε ένα κτήμα και που ήταν της Αρχιεπισκοπής.
1: Ναι.
2: Και το είχαν σαν ορφανοτροφείο. Και άρχισε να το διαμορφώνει, να το φτιάξει τόσο ωραίο, και είχε η Επιτροπή, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ήταν η κυρία Γιαννάκου τότε και κάθεταν μαζί.

0: Καθαρίσει, ζητώ συγγνώμη. Ίσως και δεν μιλάτε πολύ κοντά στο τηλέφωνο. Ο Χριστόδουλος διεκδίκησε κάποια λεπτά να πάει να φτιάξει κάποιο άλλο κτήμα για το καλό.
1: Όχι, ναι, δούλεψε. Η κόρη μου βέβαια δεν πήρε ούτε μία δραχμή.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: ο Χριστόδουλος τι έκανε, το παιδί να είναι. Εγώ με ενδιαφέρει πού.
1: Πήγα... Αγόρασε το κτήμα 300 σφαίρματα μου φαίνεται.
0: Να το κάνει τι μετά, να το κάνει για κοινό, για κάτι καλό, ε.
1: Στα καμένα βούλα. Φυσικά να το πάρει μαζί του δεν θα μπορούσε. Θα μείνει στην εκκλησία.
0: Έμεινε στην εκκλησία.
1: Εφάμινε, βέβαια.
0: Έκανε και έργο πριν, όταν το πήρε αυτό, για αυτή τη σκόπο το πήρε.
1: Το πουλούσε, το ξέρω την περίπτωση, γιατί πήγε και ο πεθερός να το αγοράσει. Ήταν πλούσιος σε κατάσταση. Αλλά δεν ξέρω, δεν το πήρα για τα παλιά λόγω. Και ήξερα αυτό το κτήμα, ας πούμε, ότι πουλιόταν και ήταν 300 στρέμματα στον Άγιο Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Και έμαθα μετά και το πήρε ο κύριος.
0: Ναι, το πήρε και τι το έκανε, ρε κύριε Γιάννη.
1: Χριστοδούλου αγοράστηκε. Τώρα τι αγοράστηκε.
0: Τι το έκανε, λέω.
1: Δεν το έκανε αμέσως, αλλά νομίζω ότι πήγαινε και έκανε εξοχικό.
0: Εξοχικό δικό του.
1: Δικό του δεν είναι. Σε καμιανού δεν είναι δικά μας. Καμιανού, κύριε Κακλαμάνη, δεν είναι δικά μας. Αυτό το μου είναι ψευδέσει.
0: Ναι, ρωτάω κάτι, δεν με βοηθάς κύριε Γιάννη, δεν με βοηθάς. Μου λες γιατί κάτι ότι αγόρασε κάτι ο Χριστόδουλος και λέω
1: ναι,
0: το έκανε
1: πήρε,
0: για να κάνει
1: πήρε,
0: κάτι να προσφέρει ή για την πάρτη του και ήταν ένα ξεωθυρίο χωρίς να χρειάζεται και τόσο.
1: Προς Θεού όχι, έτσι που λέει το έφτιαξε το κτήμα. Σίγουρα μπορεί να έχει υπόψη του να το κάνει κατά σκηνός.
0: Δηλαδή το χρησιμοποίησε να πηγαίνει μόνο στο ΙΚΙΠ, τι κατάλαβες εσύ για αυτό το κτήμα.
1: Ναι, κατάλαβα ότι ήθελε να το αγοράσει, ας πούμε.
0: Το αγόρασε.
1: Βεβαίως. Δηλαδή ήθελε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, γιατί για να πηγαίνει 6 μήνες να το διαμορφώνει τους χώρους, να φτιάξει διαδρόμους και λοιπά. Η κόρη μου και αυτό το είχε φτιάξει μια κούκλα μπαίνοντας μέσα στο κτήμα μαζί με τη Γιαννάκου τότε που ήταν υπουργός. Και καθίσαμε και ήρθε μια επίτροπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθίσαμε, τα συζητήσαμε. Ήτανε, δεν ξέρω, πρόκειται να δοθούν για σκοπό, ας πούμε, κοινωνικό.
0: Αυτό που αγόρασε για να φτιάξει.
1: Και τα διεκδίκησε, ας πούμε, σκέφτηκε να τα πάρει.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Σε ευχαριστώ κύριε Γιάννη μου. Δεν βρίσκω άκρη. Ενώ είσαι ευγενικός άνθρωπος, δεν με βοηθάς καθόλου. Αν έχεις μια αιχμή, πες μου εναντίον δεν το φτιάξε. Και αν είναι κάτι και το έκανε για κάτι κοινό σκοπό, κοινοφελές, βοήθησέ με. Μου λες ένα προστατικό ωραίο που με ενδιαφέρει να μάθουμε για τον Ιησού Χριστόδουλο που τον έχουμε για συσσαγωγικά Άγιο. Δεν είναι κακό αν ακούσουμε κάτι εναντίον του. Όπως δεν είναι και κακό αν είναι κάτι το υπέρ του. Δεν με βοηθάς στην ουσία σε κάτι. Δεν κάνω για πλάκα την εκπομπή εδώ. Δεν έχω τι να κάνω κουτσομπολιό για τον Χριστόδουλο. Με ενδιαφέρει να ακούσω κάτι και εκεί που λέμε πως τι Άγιος άνθρωπος, ναι, αλλά έκανε εκείνο. Ή τον άτιμο το πήρε και πήρε και από την Ευρώπη για να φτιάξει κάτι. Δεν με βοηθάς καθόλου τι ουσίας μου λες. Με παραξηγείτε, παιδιά. Αυτά να τα ακούτε και εκεί που νομίζετε κάποιοι πως μπορεί να έχω κλείσει τηλέφωνο. Νομίζετε ότι αυτοί δεν έχουμε τι να κάνουμε εδώ στην εκπομπή στον αέρα. Κάνω κουτσομπολιό τα βράδια. Βγαίνουμε, αρχίζω να λέμε για τον καθένα να περνάει η ώρα μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κουτσομπολιό στη ζωή μου. Επειδή μου πει και ο πάτερ να δεχθούμε την κυρία. Γιατί δεν είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη κυρία Μαύρα, κυρία Μαρία. Τι έχω κάνει, έχω σκοτωθεί μαζί της. Με έχει κοροϊδέψει η γυναίκα σε κάτι. Την έχω κοροϊδέψει εγώ. Έχω καμιά αντιπαλότητα μαζί σας. Έχω κάνει μια μεγάλη παρέα με χιλιάδες κόσμο. Γιατί είναι δυναμικό το ραδιομάχη, αυτή η αξία του ραδιοφώνου. Και αν έχω μαζέψει εγώ κόσμο, μπράβο αν βοήθησα και έβαλα και το λιθαράκι μου και εγώ με το παρελθόν μου. Δεν έχω καμία αντιπαλότητα εγώ με κανέναν εδώ, παιδιά. Εγώ θέλω να όσο γίνεται πιο ουσιαστική, ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Δεν έχω με κανέναν. Ούτε κολλητός μου είναι κανείς, ούτε βάζω κανέναν. Παίρνε με κάθε μέρα εσύ να μου λες κανένα δικό μου θέμα ή εναντίον πάλι. Τίποτα. Για μένα είστε όλοι ισοπεδωμένοι. Με εκτίμηση για όλους. Οπότε και η κυρία Μαύρα, η γυναίκα, και η κυρία Μέρη. Α, όλοι. Απλώς μην μου λέτε τα ίδια. Μην μου λέτε σε 7 όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνα το πρωί το βράδυ κάποιος και παίρνει. Αυτό είμαι εναντίον, με παίρνετε. Συλλέω το ίδιο, δεν κάνω στροφές εγώ. Άλλο λέω χθες και άλλο σήμερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.

0: Καλώς τον Παρμακώστα.
1: Όχι εσένα δεν σου δώσε να καταλάβεις ο κύριος Γιάννης, μας αρρώστησε όλους ο κύριος Γιάννης. Και εμείς άρρωστοι είμαστε με την ομιλία του. Τέλος πάντων, ας είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, μπορώ να ευχαριστήσω μια κυρία που πήρε από τη Σάμο προχθές, μπορεί να στείλω τα θερμά μου συγχαρητήρια, που μίλησε τόσο καθαρά, τόσο ωραία, ότι ανήκε σε οικογένεια που πιστεύανε τον αριστερισμό. Πίστευε στα αριστερά. Πήγαινε και έπαινε όλες τις αριστερές εφημερίδες επί Παπαδόπουλου. Σωστή. Δεν την ενόχλησε κανείς ποτέ και έζησε την καλύτερη ζωή. Λέω αυτά που είπε.
0: Ναι, βέβαια, όπως τα λες έγιναν.
1: Λοιπόν, και είπε ότι δεν την ενόχλησε κανείς και πέρασε την καλύτερη ζωή επί Παπαδόπουλου. Θερμά συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήριά μου. Είπε την αλήθεια. Μίλησε με το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω και συγχαρητήρια σε αυτόν τον αστυνομικό. Δεν πιστεύω να τον περάσουν από δικαστήριο τον άνθρωπο, γιατί δεν ολοκλήρωσε αυτό που έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Αυτός που τράβηξε το πιστόλι να σκοτώσει τον αστυνομικό ήταν αποφασισμένος. Θα σκότωνε όλους όσους ήταν εκεί πέρα και περαστικούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε ολόκληρο οπτοστάσιο μαζί του. Είχε χειρομοβίδες, είχε πιστόλια, είχε ρί και τα λοιπά. Ναι. Αυτός ή σε καμιά φυλακή θα τα δίνει αυτά ή ετοίμαζε να ανοίξει καμιά τράπεζα, κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, για μένα συγχαρητήρια στον αστυνομικό. Έπρεπε να ολοκληρώσει όμως την αποστολή του. Να τον στείλει να φύγουν αυτά τα καθάρματα από τη μέση. Καλή νύχτα, γεια χαρά.
0: Γεια σου Παρακώστα μου. Σωστή και τιμή πρώτη παρατήρηση για τη γυναίκα αυτή που είπε, πράγματι έτσι έγινε, που είπε η γυναίκα ότι έπρεπε να το ριζοσπάσει, δεν με πείραξε ποτέ κανείς και ήταν αριστερή. Έχει δίκιο. Δεν είναι εναντίον τώρα των αριστερών αυτό που λέμε παιδιά, την πραγματικότητα όταν λέει κάποιος κάτι. Όπως και για τον αστυνομικό, συγχαρητήρια στον αστυνομικό, και αντί να δίνουν προαγωγές σε αυτά τα παιδιά που παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους, είναι ικανοί να τα βάλουν με το κάθε καλόπεδο και να την πληρώνει ο κακομοίρης ο αστυνομικός. Το έχουμε δει. Πόσες φορές το έχουμε δει εδώ στη μεγάλη μας δημοκρατία. Αντί να λένε συγχαρητήρια, τίποτα, να βγαίνει και το αστυνομικό τρόμο. Μπράβο του και να παίρνει και προαγωγή ο άνθρωπος. Και έχουμε δει ακριβώς το αντίθετο. Πολύ σωστά λέει ο Παρμακώστας υπέρ του αστυνομικού, πραγματικά που διακινδύνευσε μπορεί να τον καθάριζε ο άλλος. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γιώργος είμαι.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι.
2: Είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί κέρδισε η ΑΕΚΑΡΑ, τον Άρη.
0: Αχα.
2: Οπότε παίζουμε τον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια εντάξει εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά, ξέρεις κάτι Γιώργο.
2: Ναι.
0: Εκεί που έχει κάνει κάποιος μια μεγάλη επιτυχία και αυτό να το προσέξεις. Όποτε κάνει κάποιος μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, μετά την άλλη Κυριακή ή μετά τις επόμενες μέρες μπορεί να πάθει από μια μετριότερη ομάδα. Πρόσεξε το αυτό που σου λέω γενικά στη διάρκεια του χρόνου και όχι μέσα σε μια φορά μόνο και θα δεις τι ανατροπές γίνονται εκεί, το σίγουρο πώς μετατρέπεται στο άλλο.
2: Εντάξει, εγώ εξής είμαι, θα χαρώ, αλλά εντάξει,
0: προχωράμε.
2: Αυτό είναι δύσκολο. Προχωράμε.
0: Προχωράμε, ναι.
2: Όταν αφορά για την εκκλησία, ναι. Εγώ έχω μέσα στην οικογένειά μου, η συγχωρεμένη μητέρα μου ήταν νεοκόρος σε κάποια εκκλησία.
0: Αχα.
2: Την ευρύτερη περιοχή mm-hmm. του Περιστερίου και οι λεγόμενοι καλοί δεσποτάδες και άγιοι άνθρωποι και οι πάτερ και δεν ξέρω εγώ τι mm-hmm. δεν δυσκολήσανε τα ένσημα. Βέβαια, εντάξει, δεν είπε κάτι, δεν είπαμε μάλλον κάτι για το λόγο το ότι το έκανε ας πούμε έτσι από την καλή της την καρδιά, τέλος πάντων, ήταν καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος και όχι αυτοί που ήταν εκεί στην εκκλησία και την εκμεταλλεύτηκαν. Βεβαίως και γίνονται τα παγκάρια ανοίγανε και τα υπέρ των πτωχών τα μοιραζόντουσαν 100% αυτό και με στοιχεία δηλαδή γιατί το έχω ζήσει. Όταν δεν έμπαινε έβαζε κάποιος 50 ευρώ, π.χ. 50 ευρώ, τότε ήταν τα 5.000, ήταν 6.000, πριν χρόνια. Τι κάνανε, όταν δεν πήγαινε κάποια, όταν στο παγκάρι πας και ρίξε ένα χαρτονόμισμα, δεν πάει κάτω το νόμισμα, πάει.
0: Πολλά εκεί λίγο.
2: Ναι, και χάνανε το εξής. Βάζανε το ψαλίδι και το βουτάγανε. Το παίρνανε από το παρκάρι, τσακ, και το τραβάγανε. Όταν δεν πήγαινε κάτω-κάτω. Και ένα άλλο με το ψαλίδι. Όταν ανάβεις μια λαμπάδα, τη λαμπάδα, εάν τη δεις τις λαμπάδες αυτές που λένε για τάμα που τις κάνουν, τις μεγάλες λαμπάδες, έτσι κατάλαβες, όχι τα κεριά, είναι κομμένες, οι λαμπάδες έχουν αυτό την καμπύλη που είναι προς τα πάνω, ξέρω εγώ, που φαίνεται ότι δεν είναι καμένη καθόλου. Mm. Και έχουν και το κορδονάκι. Αυτές είναι κομμένες γύρω-γύρω. Γιατί? Γιατί τις έχουν ξανανάψει, τις έχουν κόψει, έχουν κόψει και λίγο το φυτίλι και τις ξανά ανάβουν από την αρχή σαν καινούργιες.
0: Ναι, αλλά περίμενε, Γιώργο, περίμενε. Και ναι. Ποιος κερδίζει εκεί αν κόψουν, πάω και κάνω εγώ ένα τάμα, έτσι.
2: Ναι.
0: Και μου τη σβήνουν σε λίγο και την κόβουνε. Τι κερδίζει κάποιος, πού ξαναπάει αυτή η λαμπάδα?
2: Αυτή πάει ξανά στην αγορά για να την ξαναπουλήσει.
0: Α, στην αγορά εννοείς.
2: Βεβαίως, στην ίδια εκκλησία μέσα τη πουλάνε.
0: Α, επιστρέφεται αγορά, οπότε πουλιέται πάλι.
2: Για μέσα την εκκλησία λέω, δεν λέω στο εμπόριο.
0: Κατάλαβα.
2: Μέσα στην εκκλησία, έτσι, ναι, βέβαια. Τη ξαναβάζουν εκεί και λες. Έχει 3 ευρώ λαμπάδα, 5 ευρώ λαμπάδα και 10 ευρώ λαμπάδα, στο παράδειγμα.
0: Ή και πιο φτηνά για να ξαναπουληθεί.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενε, να σου πω, Γιώργο, περίμενε. Περίμενε, παρακαλώ, να κάνουμε δευτερόλεπτο, να κάνουμε μια αλλαγή. Περίμενε. Να μην σε κόψω. Πάμε, πάμε. Μισό λεπτό και εξαγύρισε, Γιώργο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν, Γιώργη.
3: Ναι.
2: Να σου πω, Γιώργο.
3: Ναι. Πολύ. Καταρχάς είχε τύχει και ένα άλλο γεγονός. Την ημέρα που περνάνε, νομίζω, Θεοφάνεια, δεν ξέρω που πάνε και αγιάζουν τα σπίτια και τα μαγαζιά που περνάνε και λένε μπαίνουν μέσα με τσαμπουκά οι παππούλιδες και ραντίζουν εκεί με κάτι που κρατάνε, δεν ξέρω τι είναι, πώς το λένε αυτό, βασιλικό τι είναι, και ραντίζουν. Και ήμουνα σε ένα κομμωτήριο, κουρευόμουν τέλος πάντων. Ήταν ένας άνθρωπος μέσα που έβαζε τα μαλλιά του, άντρας. Και λέει στον κομωτή, προβοηθό του, δεν ξέρω τι ήταν, στην κοπέλα εκεί, κλείσε, λέει, γιατί θα μπει ο παπάς, έρχομαι, λέει, και ανάβω κερί στην εκκλησία και άμα με δει ότι μου βάφουν τα μαλλιά θα μου βάλει χέρι. Είναι, λέει, το θεωρεί, λέει, αμαρτία. Λέω, έλα Χριστέ και Παναγιά.
2: Αλλά μπορεί, λέει, Γιώργο, αυτό, κοίτα, τώρα αυτό, μεταξύ μας, μπορεί να το είπε αυτός και μπορεί ο κακομοίρης ο παπάς να μην τον ενδιαφέρει.
3: Κοίταξε να δεις, για να τρομάξει, σημαίνει ότι του έχει δώσει το ερέθισμα κάτι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν μπορεί, είναι τρελός ο άλλος και το είπε. Κάτι θα έχει συμβεί. Η αμαρτία, για να ακούσει και ο κόσμος, η αμαρτία είναι για τους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί σε άσχετα αν πιστεύω ή όχι, είναι το εξής. Η αμαρτία είναι πλασμένη από τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι ο τρόμος και ο φόβος για να μπορούν να χειραγωγούν τους ανθρώπους.
2: Αυτό ναι.
3: Ναι.
2: Η αμαρτία... Και είναι και ανάλογα ποιο περνάς εσύ για αμαρτία. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι και ναι, εσύ να μην το περάσεις για αμαρτία και εγώ να το περάσω. Ή να μην το περάσω εγώ και να νομίσεις εσύ ότι είναι αμαρτία.
3: Όταν εγώ πάω με τη γυναίκα του αλλού και είναι παντρεμένη, εγώ χαίρομαι. Η αμαρτία όμως είναι συγκεκριμένη πράξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει επειδή χαίρομαι εγώ και γεύομαι κάτι, σημαίνει ότι το αποδέχεται και ο άντρας της που δεν το ξέρει και να το ξέρει.
2: Όχι, αυτές είναι αμαρτίες. Αλλά δεν θα πει αμαρτία άμα είσαι άρρωστος και τρως και φας κρέας μια μέρα.
3: Όχι.
2: Ακόμη και τη μεγάλη εβδομάδα, ρε Γιώργο.
3: Δεν είναι. Να, ο Θεός, καταρχάς, αυτά που λένε σε κάποια βιβλία οι λεγόμενοι Άγιοι Πατέρες, που για μένα δεν είναι τίποτα. Άγιοι υπήρξαν λίγοι, είναι απειροελάχιστοι και λένε πολλούς Άγιους, αλλά δεν είναι οι περισσότεροι. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Άγιοι είναι αυτοί που όχι κάνουν θαύματα, θαύματα μετά την κίνησή τους, είναι μετά και όταν ζούνε. Και κατά δεύτερον, στα μοναστήρια και δεξιά και αριστερά, έχει πέσει πολύ χρήμα πάνω στο Άγιο Όρος τώρα. Θέλουν να το κάνουν ξενοδοχειακές μονάδες. Να πηγαίνουν και άντρες και γυναίκες και ό,τι να είναι. Θέλουν, έχει μπει χρήμα. Εκεί πρέπει να κρατάς κάτι που ήταν αιώνες έτσι. Αν το αλλάζεις και προσπαθείς να αλλάξεις κάτι που ήταν αιώνες πριν, αυτό δεν είναι σωστό.
2: Ωραία.
3: Και κατά δεύτερο, ναι, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, στην εκκλησία πηγαίνει για την ψυχή του. Δεν πηγαίνει ούτε να κουτοβολέψει τον δίπλα, ούτε τον άλλον, ούτε τον παράλλον. Ανάψει το κερί του, και εγώ πολλές φορές το λέω, δεν ρίχνω τα χρήματα αυτά που είναι για το κερί. Δηλαδή μπορώ να ρίξω ένα ευρώ και να πάρω 10 κεριά. Ναι. Ένα κερί φτάνει, δύο κεριά φτάνουν, δεν χρειάζεται πολλά κεριά. Ναι. Και ρίχνεις, αν θέλεις, δεν θα σου πει κανένας κάτι. Εάν είναι για τη ψυχή, τη δική σου, τη ψυχή των ανθρώπων, ένα κερί φτάνει. Και θα πεις από μέσα σου...
2: Ναι, θέλω να πεις... Ναι, κατάλαβες. Ωραία.
3: Καταλαβες. Δεν χρειάζεται να είναι 100 κεριά.
2: 100 κεριά, σωστά.
3: Ναι, να μην γεμίζουν και τα μανουάλια και μπαίνουμε και εμείς, ας πούμε, στον πειρασμό. Αχ, μας τα βγάλανε, μας τα σβήσανε, μας τα κάνανε. Και λέει ο άλλος, έχει πολύ χώρο που να φτάσει το μανουάλι και ξέρω εγώ τι.
2: Να βάλουμε δεύτερο μανουάλι, κύριε Γιώργο. Να βάλουμε και τρίτο. Πώς είναι οι πράξεις εκεί? Πειράζει να βάλουν 2-3 μανουάλια, 4-5.
3: Να μην πω για τα νεκροταφεία, τι χρήμα παίζει.
2: Καλά, είναι... άστε εκεί πέρα είναι επιχειρήσεις.
3: Εντάξει. Δηλαδή, κάποιος αν έχει την ψυχή, λέει τα άντερα που λέμε με την καλή έννοια, και μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, έχει θεσαυρίσει. Αλλά δεν είναι όμως και το καλύτερο. Δηλαδή, περιπτώσεις και περιπτώσεις.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πάμε από μίγραμμα, περιμένουμε 4 γραμμές, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ. Και μετά διαβάσω εδώ πέρα τα παιδιά τι λένε. Παρακαλώ.
4: Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σου.
4: Είμαι ο Σωτήρης ο Πόντας. Τι μου
2: κάνεις? Γεια σου, Σωτήριο.
4: Παρατηρούμε με αγωνία τα τεκτενόμενα.
2: Ναι.
4: Έχουμε σήμερα ένα σοβαρό επεισόδιο. Εθνικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ευτυχώς αυτά που βγήκανε στις ειδήσεις, δεν ξέρω πόσοι το αντιληφθήκαμε,
2: ναι,
4: πόσοι το αναλύσαμε, σε γενικές πάντως γραμμές, με ό,τι συμβαίνει στην γειτονιά μας. Ναι. Και η γειτονιά μας είναι λίγο μεγάλη.
2: Ναι.
4: Δυστυχώς...
2: Εννοείς, ζητώ συγγνώμη, Σωτήριο.
4: Ναι.
2: Το ελληνοτουρκικό αυτό την εμπλοκή ή εννοείς και γύρω-γύρω στη γειτονιά?
4: Εννοώ και γύρω-γύρω στη γειτονιά.
2: Γύρω-γύρω στη γειτονιά.
4: Πιέσεις, χρηματιστήρια, ανώνυμες τράπεζες, ανώνυμο χρήμα. Ξέρεις, Ηλία, αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πρόβλημα? Κάποτε το χρήμα είχε αφεντικό. Τώρα το αφεντικό είναι ταυτόχρονα και το ίδιο το χρήμα. Mm. Ακόμα και αυτός που έχει τον αναγκάζει το χρήμα να κάνει την επόμενη κίνηση.
2: Mm.
4: Έχει πάρει οντότητα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς τώρα βιώνουμε ένα αδελφικό τοπίο. Ο Ιάλμενος και ο Κίκνος παίζουν το Ζατρίκιο κάπου στους αδελφούς και ο Ηρακλής και ο Ιόλαος ερίζουν για το αν θα καθίσουν δεξιά ή αριστερά εντός του ναού. Ενώ το κοινοβούλιο. Βλέπω ανθρώπους να θέλουν να περάσουν την πύλη χωρίς να έχουν καν τη δυνατότητα εθνικών θεμάτων. Άκουσα ακόμα και για έγκλημα και τιμωρία και πραγματικά ναι, το θέλω κι εγώ. Μάλιστα βγήκε και στο παρασκήνιο ο Ντοστογεύσκη. Εξαιρετικό. Πραγματικά εξαιρετικό. Γραμμένο, αν θυμάμαι καλά, το 1866. Το 1868 ο Ντοστογεύσκη έγραψε και τον Ηλίθιο. Και πολύ φοβάμαι ότι σε μια εθνική κρίση κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να πάρουν συνεντεύξεις από τον Δημήτρη Γούναρη, τον Πέτρο Παπαδάκη και τον Νικόλα Τριανταφυλάκο για το τι έγινε και πώς βρεθήκανε για αμαρτήματα άλλων να στηθούν στον τοίχο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίζεται στα ζάρια. Και κανείς δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Κοιτάμε τον Οδυσσέα που θέλει να πάει στην Ιθάκη χωρίς να αντιληφθούμε ότι είναι ένας μασκαρεμένος ελπίνορας στο ρόλο του Οδυσσέα. Ξεχάσαμε τη Μακεδονία, θα το θυμηθούμε στο Αιγαίο, κάποιοι αναζητούν την γαλάζια πατρίδα και κάποιοι άλλοι κάτω από τον Κιπά προσπαθούν να συνενώσουν το κόμμα τους με τάσεις καραμαλικές και μητσοτακικές. Δυστυχώς θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός και εγώ αυτό φοβάμαι. Και σου μιλάω ειλικρινά, Ηλία, μακάρι να έχουμε εκλογές και να μας το λάβουν οι εκλογές και όχι ο πατέρας του Ιάλμενου και του Κίκνου. Γιατί τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα και μη αναστρέψιμα.
2: Mm.
4: Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήριο.
4: Να είσαι καλά και καλό βράδυ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Είναι να αποδικοποιεί κανείς τι λέει ο καθένας, έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
5: Καταρχάς χάρηκα που άκουσα τον πατέρα Παναγιώτη,
2: ναι,
5: και συμφωνώ σε όλα όσα είπε και το τοπό γέρο να τον προπαγώσα. Επειδή εγώ, Ηλία μου, υπήρξα φανατικός καταναλωτής του παρελθόντος και νυν ο μεγαλύτερος φαν του μέλλοντος. Με κατάλαβες?
2: Ναι.
5: Τι είχε πει ο παλαιόνας πατρόνας Γερμανός? Γερεμίστε τα σχολεία, σε εκκλησία και την σχολεία. Για μένα η εκκλησία, Ηλία μου, επειδή είμαι αιρετικός από την πίσω, πρέπει να γίνουν εστιατόρια και να φτιάχνουν ένα ζεστό παγάκι στο λαό που πεινάει. Είδε καλογέρια Μητροπολίτη να γίνουν σερβιτόρι και μαγείρι. Είδε καπιλανάτε να γίνουν delivery, να πηγαίνουν φάρμακα στους αρρώστους, στα γερόντια και κάθε πρωί, πρωινό στα σχολιά, στα παιδιά που παετήσουν από την πείνα. Τα δε μοναστήρια να γίνουν θεραπευτήρια και οίκη ευγερίας. Είδε καλόγρε και καλόγεροι για μένα προσωπικά. Πρέπει να υπηρετούν τους γέροντες και τους αναπήρους. Άλλωστε και ο Ιησούς είπε δωρεάν δώσατε, δωρεάν λάβατε. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστό.
5: Ενώ έχουν χτίσει το Άγιον Όρο τους τραβενείς στο σούπερ μάρκετ, γίνονται αυτά. Να μονάσουν πάνω αυτοί. Σούπερ μάρκετ με το Άγιον Όρο. Σε λίγο θα μας έχουν και τίποτα έξω.
2: Χρυσοχοείο.
5: Μράς το Χρυσοχοείο, σέξτο.
2: Ναι.
5: Θα πουλάνε χειροπέδες, μαστίγια. Εγώ μια φορά είχα πάει εκεί στο Άγιον Όρος. Με πήρε να πούμε ένας πρώην χρήστης δεν να γίνει καλά. Και ήμουνα κάτω στις καριές μέχρι να ανεβούν πάνω στο Άγιον Όρο. Δεν άκουσα ένα όνομα αντρικό. Δηλαδή πατέρας Παναγιώτης, πατέρας Κωνσταντίνος, ξέρω εγώ πατέρας Νικόλαος. Άκουγα μόνο πέρασα από εδώ η Τζερεμού, η Λιγδιά, η Ναδιά. Λέω τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Κάθε πρωί παίζουνε μακριά γαϊδούρα. Το πιστεύεις? Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι μόνοι κάτι καλόγεροι οι οποίοι είναι ασκητές. Οι περισσότεροι εκεί που πάνε η ιδέα μου είναι να αποφύγουν το στρατιωτικό. Οι περισσότεροι νέοι που πάνε πάνε να αποφύγουν το στρατιωτικό. Έχει εγκληματίες, έχει ανθρώπους που ρωστάνε και τους ψάχνουν. Μη ξεχνάστε εκεί ήταν να πούμε και ο αδερφός του Καραμαλή, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε δύση σόβια για αυτά που είχε κάνει, να πούμε, το 40. Και πήγε την έβγαλε στο Άγιον Όρος, ο Δανιήλ Καραμαλής, το ξέρεις?
2: Όχι.
5: Και όπως λέγανε και οι παλιοί, χωροφύλακας παπάς, Ρουφιάνος και Παγάς, δεν συμφωνείς? Γι' αυτό μην ψάχνουν να βρεις τίποτα. Είναι λίγοι οι άνθρωποι, να πούμε, τους οποίους έχεις εμπιστοσύνη. Σαν τον πατέρα τον Παναγιώτη, που είπε ναι ρε, στους αρρώστους να πηγαίνετε, στα νοσοκομεία, στις φυλακές. Όχι να μαζεύετε λεφτά. Θυμάμαι να πούμε τώρα εδώ στην ενορία μας, τον ποτόν βγαίνει με ένα κουπά, να πούμε, ο πατέρας εδώ της εκκλησίας, με ένα βασιλικό και παρπάζει 50, 30, 20 και κάνει πως χαραντίζει. Του λέω μια μέρα δεν τρέπεσαι ρε αλυτό παπά, γιατί γύριζε μου λέει. 40 χρόνια τα μαύρα μου λέει ρε Κωστάκη για σένα τα έβαλα. Από εκείνη την ημέρα του λέω μπράβο ρε παπά, κάνεις 10 και δεν κάνω καμία. Δεν συμφωνείς? Που έχω λάθος. Γι' αυτό ο κόσμος έχει αποτραβηχτεί από τις εκκλησίες. Γι' αυτό έχει αποτραβηχτεί η νεολαία από τις εκκλησίες. Δεν υπάρχει ένας Χριστόδουλος να τους εμπνεύσει. Όπως έλεγε, ελάτε ρε, και με τα σκουλαρίκια θα σπάω, δεν θυμάσαι, που γέμιζαν εκκλησίες. Ποιος, πού να πας στις εκκλησίες? Να ακούνε με Τζιτζιλά, Ναδιάρα, Λιδιάρα. Πού να πας, για πες μου. Πού να πας? Οι άλλοι που έκανε η εικόνα και τα παίρνανε, οι Κύπροι να πούμε που τους φτιάσανε, που είχαν και 10 διαμερίσματα στην Αθήνα. Αυτά ακούει ο κόσμος και έχει συγκάθει, όχι τον Χριστό, έτσι, να εξηγούμαστε αυτούς. Γι' αυτό, Ηλία μου, να μην πιστεύεις αυτούς. Τίποτα. Είστε όλοι καλά. Και με συγχωρείτε που ήμουν λίγο αιρετικός, αλλά είναι φύση μου. Άντου τα λέω.
2: Καλό σου βράδυ, Κωστά μου. Είδα τόσο ωραία και αυτό το τι πρέπει να μετατραπεί το καθένα. Δεν είσαι καθόλου αιρετικός, γιατί ήταν πραγματικά καταπληκτικά ποιος θα ήταν ο ρόλος ο ακολουθούμενος για το Χριστό. Αν θέλανε να είναι αυτά που είπες. Εκεί όλα αυτά έπρεπε να ήταν κέντρα πραγματικά όασης και ίασης. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Έπεσε η γραμμή,
6: Ηλία.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Όνομα.
6: Με ακούς, Σταύρος.
2: Πώς?
6: Σταύρος.
2: Έλα Σταύρο, ναι.
6: Λοιπόν. Εντάξει, τον Κώστα τον πάω πάρα πολύ.
2: Ναι.
6: Αλλά τα μισά ήταν μπαλαφάρες από ό,τι είπε.
2: Δεν το κατάλαβα.
6: Για τα γυναικεία ονόματα και όλα αυτά και στην εκκλησία και τέτοια. Αχ, Ηλία, με έχεις ξενυχθείς πολλές φορές, σε παρακολουθώ και τώρα σε ακούω καθημερινά στο ραδιόφωνο. Οπότε είσαι δηλαδή εκτός Σαββάτου Κυριακής.
2: Να σε καλά.
6: Ακούω πολλά τρελά, ρε παιδί μου. Μην ασχολείστε όλοι με όλα. Δεν ξέρετε, δηλαδή παίρνει ο άλλος άνθρωπος τηλέφωνο και λέει. Ρίχνουμε τα λεφτά στο φιλόπτωχο.
2: Περίμενε μισό λεπτό, περίμενε Σταύρο. Γιατί δεν μου βάζει Θεοδωρή λίγο δυνατά τη φωνή? Δεν μπορείς άλλο? Δεν ακούει τη φωνή καλά.
6: Εγώ?
2: Τώρα είσαι καλύτερα. Πάμε.
6: Δεν ακούγομαι καλά.
2: Τώρα ναι.
6: Κάτσε μου, γιατί είναι και το σήμα.
2: Πάμε, ναι.
6: Ακούγομαι καλύτερα.
2: Καλύτερα τώρα, ναι.
6: Ωραία. Λέει, ας πούμε, ότι ρίχνουν τα λεφτά στο φιλόπτωχο, έτσι, και τα μοιράζονται μεταξύ τους.
2: Ναι.
6: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Δεν το περίμενε. Πώς είπα αυτό το τι.
6: Δεν το αποκόρτασα αυτό το προηγούμενο. Ένας Γιώργος, ποιος ήταν.
2: Ότι.
6: Ότι μπαίνουν τα χρήματα στο φιλόπτωχο και τα μοιράζονται μεταξύ τους.
2: Όχι, ότι βουτάνε λεφτά αυτό. Ακόμη και από το παγκάρια και τέτοια, ρε. Στα
6: βουτάνε. Άκου ηλία. Ό,τι είναι η κοινωνία έξω είναι και η εκκλησία.
2: Βέβαια.
6: Και ο Χριστόδουλος που είπε και ο Κώστας, φέρτε μου καλύτερες οικογένειες, φέρω καλύτερους παπάδες.
2: Ναι.
6: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά. Παντού υπάρχουν αυτά. Παντού υπάρχουν. Δεν μπορούν να τα μοιραστούν. Καταρχάς υπάρχουν τρία κλειδιά. Δεν μπορεί ο καθένας να λύγει μόνος του και να τα κάνει τι θέλει. Μοιράζονται. Είναι πέντε άνθρωποι. Κάποιος δεν θα μιλήσει να το πει αυτό ότι να, κλέψαμε το παγκάρι. Επειδή δεν έχει πάρει αυτός.
2: Ναι.
6: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι μεμονωμένα. Όσο για τα γυναικεία ονόματα, τώρα στα γιώτα και παίζουμε κανένα.
2: Όχι, αυτό τόσο πρωί, πολύ.
6: Έλα μου, ρε, τώρα.
2: Με τόσο πολύ όλο γυναικείο, όχι, δεν πάει.
6: Αυτά ακούει ο κόσμος που είναι ακατήχητος και γι' αυτό χάνεται από την Εκκλησία. Αλλά παρόλα αυτά, οι εκκλησίες γεμίζουν, να ξέρεις.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ. Είμαι παπάς. Ναι. Εντάξει. Άντε, το λέω τώρα. Δεν ήθελα να το πω, αλλά είμαι παπάς.
2: Είσαι παπάς.
6: Είμαι παπάς. 20 χρόνια είμαι παπάς. Δεν γεννήθηκα στην Εκκλησία.
2: Έλα.
6: Εντάξει. Το κάνω αυτό γιατί πιστεύω. Πούλησα 4 μαγαζιά και δεν γίνω παπάς. Δηλαδή δεν μπήκα να γίνω το υψίστου λειτουργός γιατί ήμουν το βίο ναυαγός.
2: Ναι.
6: Εντάξει.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, το πίστεψα αυτό γιατί έγινε. Κάτι έγινε στη ζωή μου και άλλαξε. Μέσα σε μια εβδομάδα πούλησα όλα και έγινε παπάς. Μπορούσα να γίνω. Θα μπορούσα να μην γίνω, έτσι.
2: Βέβαια.
6: Δηλαδή θα μπορούσα να είχα κολλήματα. Δεν είχα κολλήματα. Οικογενειάρχηση. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένας απατεώνας, τι να κάνουμε. Δύο, πέντε, δεν υπάρχουν. Όσο για το να ξέρεις ότι η Εκκλησία κάνει δυστυχώς για το κράτος τη δουλειά του. Γιατί αν πάψει η Εκκλησία να είναι εστιατόριο, αν πάψει η Εκκλησία, γιατί είναι εστιατόριο, πολλές εκκλησίες, έτσι, έχετε πάει στην Αγία Τριάδα.
2: Έχει κάποιο που γίνονται σε πολλές εκκλησίες πολλή δουλειά. Εννοείς κάτω στον Πειραιά. Στον Πειραιά.
6: Εγώ είμαι στα Μεσόγεια.
2: Α,
6: στα Μεσόγεια. Λοιπόν, έχουμε την καλύτερη μονάδα, η Γαλιλαία, αν την έχεις ακούσει, που είναι για τελευταίο στάδιο καρκινοπαθής.
2: Mm.
6: Όλα δωρεάν. Γιατί δεν μπορούν να τις αντέξουν ούτε στα νοσοκομεία ούτε στο σπίτι. Για να περάσουν τουλάχιστον αυτές τις ώρες είναι τελευταίο στάδιο. Έτσι δεν υπάρχει σωτηρία. Mm. Αλλά περνάνε και ένα ποιοτικό χρόνο οι άνθρωποι. Και φεύγουν με ευχαρίστηση, δηλαδή καταλαβαίνουν τι γίνεται.
2: Mm.
6: Χάνεται λίγο αυτός ο πόνος. Δεν χάνεται τελείως, αλλά.
2: Mm.
6: Λοιπόν. Η Εκκλησία κάνει τη δουλειά του κράτους. Αν σταματήσει η Εκκλησία να ταΐζει τον κόσμο,
2: mm-hmm.
6: το έχουν πει από την τσέπη της και από την τσέπη της και από δωρεές που γίνονται,
2: mm-hmm.
6: θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα το κράτος.
2: Το πιστεύω, έχεις δίκιο.
6: Εγώ λέω να σταματήσει να το κάνει. Να σταματήσει τον κορονοϊό, ποιος πήγαινε έξω. Ποιος πήγαινε στα σπίτια, δεν πήγαινε οι παπάδες.
2: Σωστό. Αν δεν είχε προσφέρει τότε στον κορονοϊό η Εκκλησία αυτά τα γεύματα που έδινε στις σακούλες χιλιάδες, τότε έχεις δίκιο, θα γινόταν χαμός έξω.
6: Πες τα μου, ρε Ηλία.
2: Κάποια στιγμή, όχι, σε αυτό, κοίτα, δεν υπάρχει κάνω στροφή σε κάτι άλλο. Αυτό που λες τώρα έχεις απόλυτα δίκιο. Γιατί ήταν, θυμάμαι, σακούλες πήρε ο κόσμος και βουτάγανε απ' έξω. Θυμάμαι Εκκλησία Αγώνα της Αγίου και περνάγανε, ήταν έτοιμες τις σαντούλες πανέτοιμες.
6: Και πολλοί παπάδες, άσου δεσποτάδες, δεν ξέρω τι διαπλοκή έχουν. Και πολλοί παπάδες βγαίνανε έξω τον κόσμο. Στη Μεγάλη Πέμπτη μοίραζε το Άγιο Φως, το Μεγάλο Σάββατο μοίραζε το βράδυ το Άγιο Φως στο Γέρακα, σε όλα τα σπίτια. Στην πολιτική σφαίρα κατέβαιναν οι χειριστές κάτω να δώσουν το Άγιο Φως, μας απαγορεύανε. Γιατί το Άγιο Φως θα φέρει τον κορονοϊό. Αηδίες τώρα, μην τα γυρίζουμε αυτά πίσω. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με τα πράγματα που λένε και τα λοιπά. Υπάρχουν και αυτοί όμως. Τι να κάνουμε.
2: Υπάρχουν όμως, με να σου πω σταυρό μου.
6: Υπάρχουν
2: άλλο. Είσαι από τους καθαρούς τώρα με αυτά που λες. Σέβομαι, αλλά όχι ότι δεν υπάρχει και το άλλο το. Είναι σαν να λέω στο καλλιτεχνικό χώρο εγώ, παρθένες όλοι, δεν τρέχει τίποτα προς Θεού.
6: Όχι, δεν είναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μην ακούμε όμως.
2: Ναι, μην ακούμε μονόπλευρα, θέλει να πεις, λες και καταδικάσουμε όλους τους καλούς ιερείς.
6: Να ακούμε, αλλά μην φουσκώνουμε πράγματα.
2: Όχι. Σε αυτό εντάξει, είμαστε
6: μαζί. Τα παπαδάκια τρέχουν παντού, γύρω-γύρω, πάνε στα νοσοκομεία και στα εστιατόρια και παρέες κάνουν. Ποιος πάει από εδώ, πες με έναν γείτονα τώρα που θα πάει δίπλα στο γείτονά του να του κρατήσει λίγη παρέα γιατί είναι μόνος.
2: Σιγά μην πάει.
6: Ποιος θα πάει από αυτού που μιλάνε, που τα λένε αυτά.
2: Έχεις δίκιο.
6: Ο παπάς θα πάει, αδερφέ.
2: Να σου πω, ρε Σταύρο μου, κάτι.
6: Έλα,
2: αυτό τώρα που μου λες τώρα έτσι δεν είναι θέμα για να κάνουμε κάτι ακόμη να πούμε για τους για εσάς, ας πούμε, την καλύτερη κουβέντα, αλλά πάνε στα νοσοκομεία οι βιερείς, πάνε, ε?
6: Βεβαίως και πάνε.
2: Με τα ράσα κανονικά, όπως ξέρω.
6: Αδερφέ, πάω για έναν ασθενή δικό μου που θέλω να τον κοινωνήσω, που μου έχουν πει δηλαδή οι συγγενείς. Και γυρίζω γύρω και με φωνάζουνε.
2: Ναι.
6: Και όχι μόνο εμένα, μιλάμε για πολλούς παπάδες.
2: Να σου πω.
6: Άρα εδώ, κάτσε, να κάτσε λίγο παρέα μαζί τους, κάτσε. Στον κορονοϊό πήγαινα μέσα, χωρίς μάσκα να ξέρεις, ε. Και είμαι και ανεμβολίαστος. Δεν τους επέτρεψα να μου ζητήσουν τίποτα. Θα μπω μέσα με τσαμπουκά.
2: Ναι, αλλά σ' ακούω, ακούω ιδιαίτερο άνθρωπο, μου λες εμβολίαστος, ανεμβολίαστος. Το κρατάω αυτό.
6: Είμαι περιόδης και μάγκας.
2: Το κρατάω αυτό και μπράβο σου.
6: Έτσι. Αντιστάθηκα δηλαδή. Αντιστάθηκα κανονικά.
2: Ε, βέβαια, γιατί θυμάσαι η εκκλησία ήταν και ένα στυλ. Μην πλησιάζετε, μην κάνετε πολύ.
6: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω.
6: Από ό,τι κρατούσα, δεν θυμάσαι.
2: Μην το σηκώ, μην το κάνουμε θέμα.
6: Με τις ώρες. Λοιπόν. Δεν πήγα να πάρω καφέ, ας πούμε, και μου λέει πάσο. Λέω, τι, ποιος είσαι εσύ που θα σου δώσω πάσο, ρε. Ποιος είσαι, δεν παίρνω καφέ. Πάω σπίτι μου το πιω. Και όμως το κάνανε. Βέβαια, δεν μπορεί να παίξει με το φόβο του κόσμου. Μην γυρίζουμε τώρα στον κορονοϊό. Ας
2: χαίρεσαι. Ναι, άστο, μην το κουβεντιάζουμε αυτό άλλο. Ναι.
6: Και ο Άντζας και ο Άντζας από περίεργη ασθένεια πέθανε. Εχθές πότε πέθανε.
2: Από
6: περίεργη ασθένεια, λέει. Ο Άντζας.
2: Άρα ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να, καλά που το έφερες κουβέντα.
6: Πόσοι θα πεθάνουν. Πόσοι θα πεθάνουν από αυτό.
2: Λες ακόμα. Από αυτό να ήτανε.
6: Αδερφέ μου Μοντανιέ, το ξέρεις, το είσαι ακούστα. Αυτός που έβγαλε το mRNA, ο εφευρέτης, είπε ότι σε 10 χρόνια θα πεθάνουν όλοι και μετά από 2 μέρες βρέθηκε νεκρός. Συνομολογία, δεν ξέρω. Και βλέπεις πως πεθαίνουν όλοι σιγά σιγά και το θέατρο και τραγουδιστές. Mm. Πολλά.
2: Τι να πω.
6: Ξέρω πολλά περισσότερα, δεν με ενδιαφέρει να τα πω. Άμα θες να κάνω.
2: Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Πρώτη φορά
6: είμαι
2: μιλάμε.
6: Και, είμαι, πρόκειται, έχω βγάλει και τη σχολή του Καραφέρη, να ξέρεις. Δημοσιογραφία σαν παπάς.
2: Έλα. Mm. Να σου πω, πρώτη φορά μιλάμε.
6: Πρώτη φορά μιλάμε.
2: Σε περιμένω πάλι.
6: Στα ακούω χρόνια όμως και από την τηλεόραση.
2: Σε περιμένω πάλι.
6: Να σε καλά, Ηλία μου.
2: Να σε καλά, Σταύρο μου. Καλό σου βράδυ.
6: Να μην φουσκώνουμε τα πράγματα και να είμαστε σε αυτά που
2: είμαστε. Ναι. Βάζει μια ζυγαριά και σε ευχαριστώ.
6: Να σε
2: καλά. Σε περιμένω να ξαναμιλήσουμε, παρακαλώ.
6: Να σε καλά.
2: Ωραίο ιερέα. Γι' αυτό πιστεύω στι ιερεί, Σταύρο μου. Μην παραξηγήσω όταν λέμε κάτι στραβά πράγματα άλλου για άλλου. Πώς λέμε το Χριστόδουλο. Γιατί είμαι σίγουρος πως είσαι υπέρ του Χριστόδουλου στις λέξεις που λέμε. Να γιατί λέμε ότι υπάρχουν και κάποιοι σε εισαγωγικά άγιοι άνθρωποι. Γιατί ποιος μπορεί να είναι τελειώτα και άγιος και τέτοια τώρα. Μην λέμε κουραφέξαλα και υπερβολικά πράγματα. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλίνα. Όλοι. Χιερείς αμαρτωλίνα άνθρωποι. Άνθρωποι δεν είναι. Τι θες να είναι. Άμα δεν ήταν. Έτσι όπως είναι δεν θα ήταν και άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Γεια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Γιάννης Παντέτη.
2: Γιάννης.
7: Γιάννης. Ναι.
2: Ναι, δεν άκουσα από πού ρε Γιάννη.
7: Παγκράτη.
2: Α, εντάξει Γιάννη, εντάξει. Έχω και ένα Γιάννη που με παίρνει κάτι φορές γι' αυτό και έτσι. Μπράβο, πάμε Γιάννη. Έλα.
7: Πήρα γιατί κύριο το Χριστόδουλο λέμα έδωσε να καταλάβω τι έχει κάνει αυτό, αν τα αγόρασε για την πάρτη του, αν τα αγόρασε, μου είχα χαρακτήσει.
2: Μα γι' αυτό κουράστηκα.
7: Για εκείνον που, για τον Χριστόδουλο που αγόρασε αυτό το οικόπεδο, το έλεγε εκεί. Κανένας δεν το παίρνει μαζί του. Ρε γιατί το πήρες, γιατί το πήρε για τον εαυτό του. Να μην θέλει να πει τίποτα, λέω.
2: Μη μου τον κρίνεις τώρα το συνονόματό σου, αλλά έχεις δίκιο. Μου βγάλει τα σπάραχνα και εμένα, του λέω πες μου τι, αν είναι κάτι με το πες του. Τι θα πει αυτό, τι λες και με.
7: Είχα, και τελικά δεν είπες τι, δεν είπε τι. Τέλος πάντων, αγανάκτησα τόσο πολύ και λέω πώς δεν αγανάκτησες τόσο πολύ, αγανάκτησες τόσο. Ένα συμπέρασμα δεν έβγαλα. Τι έγινε με αυτό το οικόπεδο.
2: Τελείωσε. Πάμε κάτι άλλο.
7: Τελείωσε αυτό το πράγμα. Τώρα είπα για τους πάτερ, πού θα τους καταλάβουν ποιος είναι καλός και ποιος ναι. είναι κακός. Ναι. Αλλά ήθελα και λίγο, γιατί είμαι και εγώ το Λοκαρμανία κάτω, και αυτός ο πάτερ Παναγιώτης, τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Έχω και 4 νύχια παπάδες να ακούσει τώρα. Ένας πνευματικός Λία μου έλεγε μια γλώσσα που λέει μόνο τώρα είμαι 54, συνέχεια λέω είναι ηλικία, δεν την κρύβω. Να μην κατηγοράς κανέναν. Mm. κατηγόρησε πάλι όπως σαν γιατρούς. Κατηγοράει ένας τον γιατρό τον άλλον. Ένας δικηγόρος κατηγοράει τον άλλον τον δικηγόρο. Του γιατρού το πάνω πάνω. Α, και όνος σου είπε αυτό το φάρμακο. Δεν κατηγοράμε. Ένας παντικός μου λέει, μην κατηγοράς. Δεν κατηγόραγε κανένα. Τώρα είπε να πάει να δει έναν σημασμιότατο. Είπε να κλείσει ραντεβού. Δεν τα λέμε αυτά μέσα σε ένα ράδιο. Με συγχωρεί πάρα πολύ, μπορεί να είμαι λίγο πιο μικρότερος εγώ από αυτόν, τον σέβομαι σαν πάτερ, δεν κατηγοράμε μέσα σε ράδιο, κατηγοράει τον ένα, κατηγοράει τον άλλον. Ναι, αφού κατηγοράς όλον, εγώ θα πω ότι εσύ είσαι καλός, πού θα το ξέρω, πρέπει να μου πει ο Χριστός από πάνω, αν είσαι καλός. Τώρα το πατερημόν συμφωνώ και για τα κεριά συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα το κλείνω αυτό το πράγμα για τον πάτερ. Το σέβομαι, το εκτιμώ. Και είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Και εκεί θα και τα παιδιά μου είναι και εκεί θα. Και κανένα πολιτικό γάμο δεν έχω κάνει και στα παιδιά μου όλα θρησκευτικών. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω τώρα γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Έχω μπερδευτεί για τώρα. Μήπως εσύ μπορείς να το ξεκαθαρίσεις. Το κόμμα του Τσίπρα Μπαρτσελόνα θα το ονομάσει.
2: Αύριο.
7: Έχω δεχτεί Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ. Και ήθελα να του πω, όσα πτυχία θα έχει πάρει κανένας, καλά αυτός δεν έχει πάρει και πολλά πτυχία, αν δεν έχεις ανθρωπιά πάνω σου, είναι μηδέν τα πτυχία. Είναι μηδέν τα πτυχία. Καλά, ακούσε και αυτό την Μπαρτσελόνα. Πώς κατηβαίνει για αυτές τις οικουργές. Μου έκλεισε την τράπεζα και πήγαινε. Χρήματα πολλά δεν έχω, έσαι για ώρα ανάγκες. Να παίρνω ένα εβδομεντάρι την εβδομάδα για να περάσω. Στο σπίτι μου ήμουν και πολίτες, τα έχω πατεμένα τα παιδιά μου να ζητάω χρήματα γιατί δεν μου έφταναν τα 70 ευρώ στην ουρά δεύτερον και να κατεβαίνει σήμερα να πάρει εκλογές, πούλησε τη Μακεδονία πάνω, το ναι το έκανε, όχι το όχι το έκανε ναι. Τι είναι πρώτο θύμα αυτό και κατηβαίνει υπάρχει ανθρωπιά πάνω του, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε κλείνω να σου πω και ένα ανέκδοτο.
2: Περίμενε πριν το ανέκδοτο να κουσκουσέψουμε αυτό που θα σου πω. Αυτό ναι. Της Μπαρτσελόνα που μοιάζει φανέλα, μήπως εννοεί και από δεξιά περιμένει ψήφους και κόκκινο και μπλε.
7: Όχι, εγώ θα σου το πω το άλλο τι ισχύει. Λόγω είναι η Μπαρτσελόνα, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη στην Ισπανία, ότι θα βγει απάνω και θα σας σώσω.
2: Δεν ξέρω. Θα δούμε το ακόμα αύριο. Πώς θα το ονομάσει, μπορεί να το
7: πω. Θα το πω αύριο. Το ανέκδοτο το θέλεις ή μια άλλη.
2: Βέβαια, πάμε.
7: Δεν μου λες το βοσκό με τα πρόβατα με τον Πότιο. Το ξέρεις.
2: Όχι, παίρνω.
7: Σίγουρα.
2: Και να σου είπα ξανά, πες μου γιατί είναι ωραία αυτά που είσαι πει τώρα.
7: Αγαπάμε τους Πόντιους, άμα μου ακούσει και ο Γιώργος εκεί πέρα από το Μινίδη, τους αγαπάμε πολύ, αλλά είναι και λίγο ξύπνοι. Πέρασε ένα χωρί ένας Πόντιος, βλέπει ένα βοσκό, είχε 510 πρόβατα.
2: Ναι.
7: Του λέει μπαρπα, πονηρός ο Πόντιος, άμα σου πω λέει, τα πρόβατα πόσα έλεσα μου εδώ, θα μ' αφήσεις να μπω μέσα να διαλέξω ένα πρόβατο. Λέει ο βοσκός τώρα, σιγά τώρα έχω 510 πρόβατα. Αλλά θα μου πεις την αλήθεια, λέει, θα μου πεις ψέματα, όχι συμφωνώ, λέει. Έχεις 510 πρόβατα. Πώς ο βοσκός έκανε, πόσα έχω, λέει, έπα μέσα διάλεξε ένα. Πήρε ένα από τα αυτιά και ένα ζώο και το τράβαγε ο Πόντιος. Μόλις πάει 2-3 μέτρα κάνω, λέει ο βοσκός, αυτός πρέπει να είναι Πόντιος. Λέει παλικάρι του, λέει, δεν βάζουμε όλο ένα στίχημα, λέει, θα μου πεις και εσύ την αλήθεια τώρα. Άμα σου πω από ποιο μέρος είσαι, θα μου δώσεις πίσω πάλι το ζωντανό.
2: Ναι.
7: Φυσικά θα σου το δώσω, λέει, και εγώ τι πρόκειται να σου πω ψέμα. Είσαι Πόντιος, του λέει. Ωραία, με βρήκε, λέει. Πάρ' το, λέει, το ζωντανό. Το ξέρεις. Πάρ' το ζωντανό. Πάει λίγο πιο κάτω, 2 μέτρα, ο Πόντιος, δεν μπορεί να το χωνέψει με τόσα κράτη η Ελλάδα. Πήγε, μπήκε, Πόντιος. Λέει, δεν πάρ' το, λέει.
2: Γιατί, λέει,
7: Πώς με βρήκες ότι είμαι Πόντιος. Λέει, άνθρωπέ μου, λέει, 510 πρόβατα είχες και πήγες πήρες το τσοπανόσκυλο.
2: Πήρες το σκύλο, σωστό. Ωραίο είναι, Γιάννη, ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο ήταν, ναι, σου λέει Πόντιος, είναι υποτίθεται πως είναι καθυστερημένη, που παρόλο που ξέρεις, οι Πόντιοι Γιάννη, πρόσεξε Γιάννη, οι Πόντιοι και μόνο που βγάλανε ποντιακά ανέκοτα είναι πολύ έξυπνοι και κάνανε τάχο ότι κάνουν τους κουτούς.
7: Πάρα πολύ έξυπνοι, πάρα έτσι. Πολύ έξυπνοι.
2: Μην νομίζεις επειδή βγάλανε τα αυτά.
7: Και, όχι, και μορφωμένοι και έξυπνοι και ναι. Ταγωνιστέ και καλλιτέχνες και από όλα και ο Χαρικλίνα που και πάνε ήταν θεός χωρίστον.
2: Ωραία.
7: Πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Πολύ. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Να είσαι καλά, καλό
7: βράδυ. Θα δούμε την Μπαρτσελόνα αύριο.
2: Ναι, Μπαρτσελόνα αύριο μπορεί να το ονομάσει Νέα Μακεδονία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μισό λεπτό. Πες, Μαρίνος, πες τι να νιώσουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί φέτος, δώσε λίγη παρηγοριά τι ετοιμάζει ο Μαρινάκης. Μαρίνος είναι, Μαρίνος νομίζω, περίμενε. Είμαστε μεγάλη παρέα, σε ακούμε κάθε μέρα, είμαστε μεγάλη παρέα. Γεια στο μάμου, να είσαι καλά. Γεια σου Ηλία, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Θωμά, καλή εβδομάδα Ηλία. Νίρα, Νίκος, μα Νίκος, γεια σου Νίκο. Μισό λεπτό τώρα σε αυτό, να νιώσουμε εμείς Παναθηναϊκοί. Μεγάλη και μικρή σε ακούμε, να είσαι καλά Θωμά μου και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα δικοί σου που βλέπετε. Ποιον στηρίζει πολιτικά τον Μπαρτσελόνα Τσίπρα, δεν ξέρω. Συμφωνώ με Κώστα Βγολέμωνο σε όσα είπε, σωστά, η γιατρός μας. Και καλησπέρα από Τουρκία, καλώς το να. Καλώς το μας το φίλο μας. Λοιπόν, για σένα Παναθηναϊκά και επειδή είμαι και εγώ Παναθηναϊκά, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα. Δεν υπάρχει κουράγιο στον Παναθηναϊκό, ρε, σε άνθρωποι του Γουέμπλεϊ. Είναι δυνατόν. Ας τους Ολυμπιακούς να χαίρονται οι άνθρωποι ότι έχουν κάνει τώρα. Ας την ΑΕΚ να χαίρεται το πρωτάθλημα και μπράβο τους. Ας τον Ολυμπιακό τη μεγάλη επιτυχία που έκανε χθες. Λίγα είναι αυτά που έχουμε γευτεί Παναθηναϊκοί. Μην είμαστε αχάριστοι. Τι κουράγιο σου τόσο. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Απλώς φέτος είμαστε για πέταμα. Η χρονιά που πέρασε εννοώ. Πάμε σε γραμμή. Και τι έγινε. Θα αλλάξουν προπονητή και θα πάνε όλα καλά. Παρακαλώ.
8: Ναι. Εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα.
8: Γεια σου, συνάδελφος Παντελής.
2: Καλώς στο Παντελή, γεια σου Παντελή.
8: Ξέρεις, δεν μ' άρεσε ο προπροηγουμένος κύριος που είπε ότι είναι παπάς. Αυτό τα αφοριστικά που τα απολύτως εννοούμενα, δηλαδή ήταν εντελώς αφοριστικός για τον Κώστα, τον Αβγολέμωνο.
2: Δεν ήταν τόσο, μην το πάμε παρατραβάς τώρα Παντελή. Πες μου ότι θες δικό σου, μη μου κλείνεις τον άλλον.
8: Δεν είναι δικό μου. Μην ξεχνάμε, θυμάσαι στην Αγία Παρασκευή που είχε βγάλει ο 30 με το βίντεο που πώς βάζανε τα χαρτονομίσματα στα ράσα μέσα. Αυτό είναι, το θυμάσαι, τηλεόραση. Το θυμάσαι. Στην Αγία Παρασκευή πάνω, στα Τέμπη. Δεν το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά, προχωράμε.
8: Μπράβο. Λοιπόν, επίσης και στην τηλεόραση δεν βγαίνανε, δυστυχώς βέβαια, γιατί εγώ είμαι δεν είμαι θρησκόληπτος, είμαι θρησκευόμενος και εξάλλου από ψάλτης ξεκίνησα. Ναι. Και στο νησί μου είναι θρησκευόμενοι πάρα πολλοί κόσμος και ξέρεις, στο νησί μου έχουμε την ταξιά και τα λοιπά, οπότε δεν είμαι κανένας άσχετος. Δυστυχώς όμως, δεν είναι, διαφωνώ ότι ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία συμβαίνει και στην εκκλησία. Εγώ, επειδή ήμουν καλό παιδί μικρός, με προορίζαν για ριζάριο και δεσπότη και τα λοιπά, αλλά ήξερα τις αδυναμίες μου και λέω όχι, δεν θα γίνω. Ήξερα τις αδυναμίες μου, γιατί έψαλα και όλα και τα λοιπά. Λοιπόν, αν θες να ενταχθείς στην εκκλησία, πρέπει να είσαι κάτι παραπάνω από ό,τι είναι στην κοινωνία, γιατί εννοείται ότι η εκκλησία είναι το παράδειγμα. Εκεί λοιπόν διαφωνώ ότι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει βέβαια στην πολιτική, ναι, είναι και χειρότερη από την κοινωνία η πολιτική. Αυτό συμφωνώ. Αλλά δεν μπορούμε να εξισώνουμε αυτούς που έχουν επαφή με το ιερό, με το άνωθεν, που είναι Θεός ή Χριστός και οι Άγιοι μας, ότι θα τους εξισώσουμε τώρα με τους πολιτικούς μας. Λοιπόν, έτσι είναι νομίζω. Έτσι, δεν ξέρω. Απλά εγώ θέτω ένα ερώτημα.
2: Καταλαβαίνω πως το λέει Παντελή, γιατί υποτίθεται πως πάμε σε μια άλλη. Σωστά, αλλά άνθρωποι είναι και οι παπάδες, δεν είναι τίποτε θεοί.
8: Άνθρωποι μεν, αν έχουν αδυναμίες, να μην γίνονται παπάδες.
2: Δεν ξέρω αν έχει αδυναμίες κάποιος όταν μπαίνει ξαφνικά.
8: Γιατί υπάρχουν παπάδες που είναι παπάδες.
2: Κοίταξε, και ο Σταύρος είπε το ότι βρίσκονται και τέτοιοι. Δεν θα πει.
8: Άλλο
2: δεν
8: αυτό,
2: είναι αφοριστικός ο άνθρωπος, όπως ο ένας ήταν.
8: Αλλά όχι ότι δεν γίνονται αυτά στα παγκάρια.
2: Πώς δεν γίνονται. Το είπε ο άνθρωπος, γίνονται και αυτά.
8: Και εμπολείς. Λοιπόν, μην και αυτό το συζητάμε. Γιατί σου λέω, έχω ζήσει στην εκκλησία πολλά, μέχρι τα 18 μου χρόνια ήμουνα και
2: ναι,
8: σε
2: ρε, παιδε, εντάξει, μην κρίνουμε τον Σταύρο τώρα, γιατί ήταν ο άνθρωπο που ακούσαμε κρίνω. Και λίγο απλά, τη ζυγαριά του ιερέα του σωστού. Ήταν μάγκα και μόνο μου είπε πώ.
8: Απλά ήταν αφοριστικό για τον κύριο Κώστα.
2: Δεν ήταν αφοριστικό. Δεν ήταν αφοριστικό. Πάμε.
8: Εντάξει, είπε κάποια κακιά κουβέντα.
2: Εμεί τι είμαστε, στο επάγγελμα που είμαστε, είμαστε όλοι άγιοι, καλοί.
8: Όχι,
2: καλά παιδιά.
8: Άλλο όμως, εμείς είμαστε μέσα στη, είμαστε σε ένα μέσα κοσμική.
2: Ναι, υποτίθεται καλλιτέχνες, καευαίσθητα παιδιά, καλοί άνθρωποι. Έχεις δει τι έχουμε μέσα στο επάγγελμα το δικό μας και τι καθάρματα.
8: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
2: Λοιπόν, όλα τα επαγγέλματα έχουν τα δικά τους.
8: Ήθελα λοιπόν να πω, ας μην ασχολούμαστε με αυτά. Ναι. Σήμερα με πήραν τηλέφωνο, επειδή έχω καθυστερήσει ένα από τα δάνεια που έχω, γιατί σου έχω πει ότι το 2010 που βγήκα σύνταξη έπαιρνα 28.000 το χρόνο.
2: Ναι.
8: Λοιπόν, με τιμές το 2010, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και πλήρωνα ένα αλφα ποσό.
2: Σωστά. Μετά ανατραπήκαν όλα με τις ηλικιότητες που κάνανε.
8: Άνετα. Λοιπόν, ήρθαν λοιπόν οι κλεφταρέοι αυτή της πολιτικής που τους λέμε και δημοκράτες, και εσύ ακόμα τους λες δημοκράτες. Εντάξει, εκεί είναι συζητήσιμο και μπορούμε να διαφωνήσουμε. Άμα βρεθούμε, θα στα πω και από κοντά εκτός αέρα. Λοιπόν, ήρθαν λοιπόν αυτοί και μου το κάνανε 13 χιλιάρικα. Το χρόνο.
2: Πώς να τα φέρεις λοιπόν, πέρα μετά σε αυτό που έχεις υποσχεθεί.
8: Ότι μου βουτήξανε 70.000 από το ΕΦΑΠΑΞ. Πήρα αντί για 110-120 πήρα 25. Λοιπόν, και μου ζητάνε και ρωτάω σήμερα σε αυτή που μου πήραν, τα ξέρεις, από αυτά τα γραφεία, τα φαν. Πόσα αγαπητοί μου είχα πάρει. Μου λέει, λέω, πόσο είναι το καταναλωτικό, ένα μικρό καταναλωτικό. Μου λέει, είναι 5,5. Λέω, πότε το είχα πάρει αυτό, δεν θυμάμαι. Ναι. Έχω χαθεί, όλοι μας έχουμε χαθεί. Πληρώνουμε μόνο, πληρώνουμε και δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε.
2: Ναι.
8: Λοιπόν, λέει, είναι 5,5 τώρα. Λέω, πότε το είχα πάρει και πόσα είχα πάρει. Λοιπόν, το 2013 είχα πάρει 8.500.
2: Ωραία.
8: Πληρώνω 200 ευρώ το μήνα τώρα.
2: Περίμενε να σου πω, Παντελή μου. Πόσα χρόνια πήρουν εσύ και τόσο χάσεις δεν έχεις πληρώσει ποτέ.
8: Περίμενε να σου πω. Τα 8,5 γίναν 5,5 και τα πληρώνω 13 χρόνια συναπτά. Πληρώνω μέσω όρο, εγώ σου λέω, 140 ευρώ.
2: Τα έχεις δώσει 4 φορές παραπάνω.
8: Λοιπόν, έχω πληρώσει 20.000.
2: Το πιστεύω.
8: 20, λοιπόν, τι μου λένε τώρα.
2: Αυτό είναι θέμα μου λες τώρα. Αυτό είναι που καίει κι άλλους και έχεις...
8: Μπράβο, γι' αυτό ήθελα να σου πω κατακλείδι. Και τα ζωντόβολα θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί όλα τα κόμματα και αυτά που επιδιώκουν να γίνουν μεγάλα και τα μεγάλα που είναι μεγάλα, τι γίνεται, έχουν λάθος δρόμο. Και όταν λέω όλα, όλα. Και ονοώ νοήτο. Εγώ ακούω τον σταθμό αυτόν τουλάχιστον 12 ώρες τη μέρα. Και ονοώ νοήτο.
2: Ναι ρε Παντέλη, αλλά το ονοώ νοήτο, επειδή αφήσει πονούμενο που χωρίς με ενδιαφέρει για κανέναν. Περίμενε.
8: Ότι πρέπει να
2: περίμενε. Τι έχουν κυβερνήσει ρε φίλε.
8: Τι γίνεται, ότι ο κάθε Μητσοτάκης κοιτάζει να τα οριοποιήσει και μπορεί, γιατί έχει τις αβάντες μοιράζοντας εκατομμύρια και θα έχει το αλφα ποσοστό.
2: Θα σε ξεγελάσει μετά, ναι.
8: Μπρε, έτσι είναι. Λοιπόν, εσύ που επιδιώκεις να γίνεις κάτι, κοιτάζεις ένα ορθό δρόμο. Δεν κοιτάζεις, εντάξει, κάποια στραβά πράγματα. Εκεί που δηλαδή να μην χύνεις την καρδάρα. Δεν μπορώ να τα πούμε τώρα από το...
2: Καταλαβαίνω πώς τα λες. Να είσαι καλά, Παντελή.
8: Θέλω να τα βρεθούμε οι δυο μας από κοντά και θα τα πούμε. Δεν θέλω
2: να είσαι καλά, Παντελή. Να είσαι καλά.
8: Απλά σου είπα, 13 χρόνια, 3.000, έχω πληρώσει 20.000.
2: Θα έχεις πληρώσει.
8: Λοιπόν, κορόιδα, ξυπνάτε.
2: Έχεις δίκιο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστώ κι εγώ. Αυτό είναι το θέμα, ποια ήταν. Πώς έγινε οι τράπεζες και τόσο γδάρτες και ποιες κυβερνήσεις βοηθάγανε πάντα να γδέρνε τόσο πολύ ο Έλληνα να του παίρνουν τα σπίτια, ρε. Ήμουνα σίγουρος στις 5.000 ότι θα έχει πληρώσει ο άνθρωπος 20. 20 ρε, κλέφτες. 20. Πού είστε εσείς που κάνετε πως σκίζετε για την κοινωνική πολιτική και οτιδήποτε. Με νοιάζει ποιος είναι πάνω. Με ένα μεγαλύτερο πως άφησε να γδέρουν το κοσμάκι. Πάλε ρε, πάρ' το 5, 7, 8, 9, καλά κάνεις, 10, 11, ήθελε και ο άλλος δάνειο, ωραία. Εγώ δεν κατηγορώ τον Παντελή, λέω, 5, 10, 11, 12, 13, όχι 5 φορές πάνω ρε. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
9: Ναι.
2: Και να μην έχει ξεκαθαρίσει και ο άνθρωπος να μην έχει καθαρίσει ακόμη, να το είδες 4-5 φορές πάνω και να μην έχει καθαρίσει κιόλας. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Γεια σας.
9: Ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι, βεβαίως.
9: Ο πάτερ που μίλαγε προηγουμένως ήταν πολύ μάγκας.
2: Ναι.
9: Και έξυπνος άνθρωπος. Τέτοιους ανθρώπους θέλει η πολιτεία εδώ πέρα.
2: Βέβαια.
9: Και ο Παναγιώτης συνάμα.
2: Βέβαια.
9: Τέτοιους ανθρώπους θέλουν.
2: Το Σταύρο με ένα μέπιθε ο Σταύρος.
9: Βρε, τι, εγώ τώρα είμαι μέσα σε αυτά τα θέματα Ελία πολλά χρόνια και έχω δει και φτώνα και τ' άλλο και χιλιάδες πράγματα. Έχω δει πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν πρέπει να κατηγορούμε, διότι ένας που είναι ταλαντευόμενος του κάνει τεράστια ζημιά.
2: Να κλείνει λίγο όμως, ο Κωνσταντίνος είναι.
9: Ναι, ναι.
2: Ρε Κωνσταντίνε μου, να κλείνεις και λίγο. Τι ταλαντευόμενος και εμένα. Αν μου πιάσουν εμένα, να μου κάνουν μπλα και να με ξεγελάσουν, αν ακούσω και έχω μια καλή κρίση, τι διάλογο θα κάνω, γι' αυτό είμαστε έρμεα. Όχι. Ακούω το στραβό του ενός και ακούω και τον άλλον μεστό στο λόγο του, πράγματι προσφέρει. Δεν μπορεί να πει στο Εκκλησία πόπο να την απορρίψουμε και να την κάνουμε λες και είναι πόπο, δεν προσφέρει τίποτα.
9: Εάν δεν ήταν Εκκλησία, δεν έχει σημασία αν κάνανε. Μισό λεπτό, θα μιλήσω λίγο. Δεν έχει σημασία. Εάν είναι σωστοί, αν δεν κάνουν το Α το Β, αν δεν ήταν η Εκκλησία, θα πήναν οι πολλοί σκόρες.
2: Ναι. Εμένα μου λέει, συγγνώμη Κωνσταντίνε, μου ένα λεπτό, Κωνσταντίνε. Μου λέει ο πρόεδρος ο Τσάκος κάτω, παλιά καραβάνα και κύριος, αυτός ο πρόεδρος των εστιατόρων. Και μου έκανε Ηλία μου, η Εκκλησία τώρα κάτω Σεραφείμ στον Πειραιά δίνει 5.000 μερίδες την ημέρα. Μου έχει μείνει του Τσάκου η κουβέντα αυτή που τον εκτιμώ ιδιαίτερα.
9: Πολύ ωραία χαίρομαι. Λειτουργεί και κάνει ωραίο έργο. Βέβαια είχε κάνει και αυτό στο εμβόλιο εδώ και σήκωνε τον Μπρατσάκι και έκανε εντάξει, δεν τα μετράω.
2: Καλά τώρα, εντάξει, μερικά πράγματα να σου πω κάτι.
9: Δεν είμαστε άγιοι.
2: Συμβιβάζονται και κάποιοι με κάποιοι γιατί δεν μπορεί να πάνε και κόντρα τελείως στο κατεστημένο.
9: Υπάρχει κάποιο λόγο. Θα τον διώχναν το Λαμψάκο.
2: Μα λέμε τώρα, δεν λέω για αυτό τον άνθρωπο τον ιερέα.
9: Αν θυμάστε το Λαμψάκο που ήταν πάνω στο Λυκαβητό. Που έκανε ένα έργο ο άνθρωπος και πήγαινε ο κόσμος και έβρισε κάποια ξεκούραση εκεί πέρα. Λοιπόν, και το αμέσως τον βγάλανε. Ορίστε. Δεν θέλουν όποιος πάει κόντρα στο σύστημα, χάνεται. Είναι νόμος αυτός.
2: Βέβαια.
9: Μόλις θα μπει στα χωράφια τους, βάζουν 1.000-2 ανθρώπους και σε πετάνε έξω στο περιθώριο.
2: Σε διαβάλλουνε, σου κάνουνε, δεν λες και δεν τα έχουμε δει σε όλα τα επαγγέλματα.
9: Σε όλα τα επαγγέλματα.
2: Σε όλα τα επαγγέλματα. Έχουμε δει διαβολή. Έχουμε δει διαβόλους και τριβόλους. Πώς αντέχουμε γενικά στην
9: αλήθεια. Κύριε Ηλία, μόλις θα πεις την αλήθεια, είσαι έξω.
2: Ακριβώς.
9: Σου λέει αυτός ο άνθρωπος, μας χαλάει την πιάτσα.
2: Ναι.
9: Θυμάσαι τον Παπατσάκαλο, που 2 φορές τον πέθανε τώρα ο άνθρωπος. Το θυμάστε.
2: Πώς δεν τον θυμάμαι.
9: Λοιπόν, θυμάστε πώς μιλάει ο άνθρωπος για τη θρησκεία. Λέει, εσύ δεν κάνεις αγόρι μου, πήγαινε, φύγε από εκεί πέρα. Εμείς θέλουμε άλλους εδώ του διαδρόματος ανθρώπους. Δεν θέλουμε ανθρώπους να πιστεύουν και να λένε το καλό για να καλύπτονται και αυτοί από τα διαφορά τους. Και πέρα αυτό να μπω στο άλλο θέμα εκεί πέρα που ψάχνουν όλα τα θέματα στην πολιτική. Λοιπόν, γιατί δεν παίρνουν την κυρία Γιωργαντά που ήξερε που μας βάλανε στο Δούνο του αυτοί τους συνηγούς και τους είχε πάει στον Άριο Πάγο κάτω.
2: Ναι.
9: Και όταν ήταν να τη βγάλει στο κανάλι ο κύριος έστωνε το...
2: Πού?
9: Στο ΑΡΤ εκεί πέρα, όχι στο... Ναι, στο...
2: Στο ΑΛΕΡΤ?
9: Στο ΑΡΤ, ναι.
2: Στο ΑΛΕΡΤ?
9: Όχι, στο ΑΡΤ, στο Καρατζαφέρι.
2: Του Καρατζαφέρι, ναι.
9: Δεν την έβγαζε. Και μου έλεγε δεν με βγάζει, λέει, στο κανάλι του. Και σου πήγαινε στο κανάλι εκεί πέρα να μιλήσεις. Δεν την έβγαζε ο Καρατζαφέρης. Δηλαδή... Η γυναίκα που πάλευε μόνη της.
2: Περίμενε, ποια ήταν αυτή, Κωνσταντίνε. Περίμενε, ποια ήταν αυτή.
9: Η κυρία Γιωργαντά που ήταν στο υπουργείο πάνω με το. Με την στην Αεροστάτη εκεί πέρα, στην Αεροστάτη.
2: Ναι, και τι, δεν την έβγαζε, ποια εκπομπή.
9: Δεν την έβγαζε. Αυτή ήταν στο Καμένο, στο κόμμα του Καμένου ήταν σε κάποια φάση.
2: Ναι, παιδί μου, λέω τότε ποια εκπομπή δεν την έβγαζε.
9: Σε κάποια εκπομπή του Καρατζαφέρη.
2: Γιατί άκουσε με κάτι, Κωνσταντίνα, ξέρεις. Το κανάλι έχει εκπομπές. Εάν εγώ είμαι γάιδαρος και μου ζητείς. Περίμενε.
9: Εμένα προσωπικά.
2: Περίμενε με λίγο να πω κάτι. Παρακαλώ, εμπειρία ζωής εδώ. Λοιπόν,
9: ναι, ναι.
2: Εάν σε μένα μου ζητείς μια μέρα να βγω και πω όχι, δεν την πληρώνει το κανάλι. Και ο διευθυντής και ο υπεύθυνος που είναι στο κανάλι, γιατί εγώ μπορεί να κάνω.
9: Σου είπα τα λεγόμενά της τώρα.
2: Ναι, τα λεγόμενά της σου λέω ξανά. Αν εγώ κάποιον δεν βγάλω, ξαπούνε άντερε εκεί στο μάχη, Το είπα στον Κακλαμάνη, φαντάζει τη γραμμή του δώσανε. Και οι άνθρωποι μπορεί να μην μου έχουν πει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να υποστηρίξω τον Καρατζαφέρη, αλλά αν μου λες, δεν την έβγαλε ο Καρατζαφέρη στην εκπομπή.
9: Όχι, μου είπε για τον Καρατζαφέρη προσωπικά. Στο κανάλι του Καρατζαφέρη μου είπε. Αυτή
2: στο κανάλι άλλο και άλλο στο Καρατζαφέρη.
9: Όχι, στο κανάλι του Καρατζαφέρη.
2: Λοιπόν, προσωπικά. 200 εκπομπές είναι. Μπορεί κάποιο να ήταν.
9: Δεν ξέρω τώρα προσωπικά.
2: Να έχει παροπίδε και να μην έβγαζε. Λέω.
9: Δεν θέλω η να ουσία πως... ήταν ότι αυτή η γυναίκα ξέρει τα πάντα. Είναι στην Αγγλία τώρα.
2: Τα ράβες.
9: Λοιπόν.
2: Δεν θέλω να υποστηρίξω, σου μιλάω
9: και
2: μία.
9: Είναι... Όχι, δεν...
2: Εγώ το λέω το
9: ότι το
2: φέρνω τον εαυτό μου παράδειγμα.
9: Θες πούμε έχω... ποιος άνθρωπος ήταν εκεί να, μην... να λέμε τεκμηριωμένα πράγματα. Δεν το ήξερα σας λέω. Ναι. Θυμάσαι που τον εμπολίσανε εδώ πέρα στη Λάρισα, πήγαν να τους σκοτώσουνε. Τα θυμάστε αυτά. Την κυρία Γιωργαντά. Που παραποίησε τα στοιχεία και μας βάλανε στο δούνο του. Αυτά ασχοληθεί. Αυτοί οι ξύπνοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ναι. Και μου λέει κατεβαίνω από το αεροπλάνο τώρα για να τους πάω στον Άρεο Πάγο κάτω, μου είχε πει. Συγκεκριμένα που μιλάγαμε. Ναι. Λοιπόν, κάποιος δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα να τη βρει και να μιλήσει και να πει τι έγινε, πώς μας βάλανε. Να πληρώσουν όλοι αυτοί οι λίσταροι που καταστρέψαν τη χώρα. Ναι. Και δεν έχει άλλο σπίτι. Τώρα μας παίρνουν και τα σπίτια.
2: Τα σπίτια του Κοσμάκη, τα... τέτοιο έγκλημα. Τα σπίτια του Κοσμάκη πρέπει να κατέβουν κάτω όσοι κάνουν τα σπίτια.
9: Σας λέω τώρα, η γυναίκα που ξέρει ήταν ο Γεωργίου τότε, αν θυμάστε, και στην Ευρωστάτ. Αυτός πήγε στην Αμερική, πήγε τον βάλα σε θέση. Αυτός την κυνηγούσε. Και άλλοι παράγοντες εκεί πέρα. Αυτά να πάει κάποιος, αφιλάθηκε. Τι έγινε εδώ πέρα, πώς έγινε. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι απλώς ένας άνθρωπος. Είμαι που παρακολουθώ τα γεγονότα εδώ πέρα. Ναι. Αυτοί δεν αφήσανε τίποτα. Ούτε αγροτεμάχοι αφήσανε, τα πάντα έχουν φάει. Τα έχουμε πει αυτά σε άλλη εκπομπή που έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, εκεί να πάει κάποιος, να τη βρει. Να τη βρει και να πει τι συνέβηκε. Να μάθει ο κόσμος τι έγινε και πώς το πήραν τα σπίτια και πώς το Α και πώς το Β. Και ποιοι, γιατί αυτοί ευθύνονται για την καταστροφή και την αυτοκτονία των ανθρώπων. Αυτοί ευθύνονται. Αυτοί που παραποίησαν τα στοιχεία και μας βάλανε στον δούνο του. Το Μητσοτάκη, τον πατέρα του Μητσοτάκη, του είπανε, ο Παχυλάς το έπαιρνε συνέντευξη. Το βλέπω μπροστά μου τώρα. Λέει, του είπανε απ' έξω να βάλει τη χώρα στον δούνο του. Και λέει, δεν μπορώ να βάλω τη χώρα μου στον δούνο του. Ο γέρος ο Μητσοτάκης. Και βρήκαν αυτό το καλόπεδο του Παπαντρέου και μας είχε πάρει το κινητό κάτω στο αυτό και μας
2: έλεγε Κωνσταντίνε μου, ένα πράγμα.
9: Εκατομμύρια.
2: Έχω ένα πράγμα. Είμαι, πώς να σου το πω, τυφλός σε κάτι να με βοηθήσει κάποιος. Ποιος καναψήφισε τον Γιώργο τον Παπαντρέο, ρε παιδιά.
9: Κάνας διεστραμμένος.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε. Και δεν έχω προσωπικά με τον άνθρωπο τίποτα. Όλη η Ελλάδα λέει εναντίον.
9: Συγγνώμη, είχα εγώ προσωπικά. Έχω εγώ προσωπικά.
2: Ξέρεις
9: τι είχα πάρει και είπα στο Καρατζαφέρι το κανάλι τότε. Αυτός πρέπει να πάει για σχάτη προδοσία μέσα. Αυτή ήταν η έκφρασή μου εκείνη την εποχή.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή.
9: Αυτοί πήραν, ξέρεις τι, ξέρεις, σημαίνει κύριε Ηλία να καταστρέφεις οικογένειες, παιδιά, αυτοκτονίες και να ζεις εσύ παροχά, πλουσιοπάροχα. Μέχρι η γυναίκα του τον έχει διώξει.
2: Τι λες τώρα.
9: Λοιπόν, δηλαδή αυτή, ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις αυτό το πράγμα, να καταστρέφεις μια χώρα ολόκληρη. Δεν υπάρχει πιο φρικτό πράγμα.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ.
9: Καλό βράδυ. Αυτό που σας είπα, ας πάει κάποιος να το ψάξει.
2: Καλό βράδυ Κωνσταντίνε μου. Καλό βράδυ. Είναι δυνατόν. Τι έγινε αυτή η Ελλάδα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλώς το να.
10: Γιώργος Μέγαρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
10: Θα ήθελα, υπάρχουν και τα θαύματα στη μέση.
2: Ναι.
10: Και κάτι προσωπικό, το 1974 ερχόμουν από την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάτη.
2: Ναι.
10: Την Ελευσίνα, ακριβώς από πάνω στη γέφυρα που συνδέει τον παλιό δρόμο με το καινούργιο, που περνάει ο δρόμος ο παλιός από κάτω. Mm-hmm. Με χτυπάει ένα αυτοκίνητο στον αριστερό μπροστινότροχο. Εγώ είχα ένα Citroën Βάτραχο. 2200. Γυρίζει το Citroën, καρφώνεται πάνω στα κάγκελα της γέφυρας, κόβεται το μισό αυτοκίνητο, πέφτει στον παλιό δρόμο,

0: ήμουνα γεμάτος λάδια. Με παίρνει, με πάει στην Ελευσίνα, στο νοσοκομείο, για εσωτερική αιμορραγία, μπορείς να χτυπήσεις κτλ. Mm. Στο σπίτι έχει δοθεί ότι εγώ σκοτώθηκα και αρχίζουν και φέρνουν λουλούδια. Τέλος πάντων, μου λέει ο γιατρός, δεν έχεις τίποτα, ούτε γρατζουνιά, τίποτα, τίποτα, τίποτα, ούτε μία μυχή, τίποτα. Mm. Με ξαναπάει στο, ας πούμε, το χώρο του ατυχήματος εκεί. Έρχεται ο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα αυτοκίνητο, με ένα ταξί, με άλλο ταξί γυναίκα, με άλλο ταξί να πούμε η μάνα μου. Με βρήκανε μέσα στο αυτοκίνητο του φίλου μου, λέει Παρπατρέα, του λέει εντάξει, εδώ τον έχω τον Γιώργο, δεν έχει τίποτα. Εγώ περίμενα να πούμε τότε να έρθει ο Γερανός, με κράταγε και η αστυνομία εκεί. Αποτέλεσμα, όταν ήρθα στο σπίτι φέρνανε κεριά και λουλούδια, ότι είχα σκοτωθεί και είχα πεθάνει. Βγαίνει ένας φίλος, έξω, πού τα πάτε τα λουλούδια, ρε, λέει. Αχ, λέει, σκοτώθηκε το παιδί του Παρπατρέα, λένε. Πέσε καλά, πίνομαι καφέ, λέει, με τον Γιώργο μέσα στο σπίτι. Το λέω και ανατριχιάζω. Και από όλο το αυτοκίνητο μου δώσαν την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάτη που είχα αγοράσει, που είναι σαν ένα κουτάκι σπίρδα που το είχα βάλει στο καθρεφτάκι. Mm. Και επειδή ο ταξιτζής είδε, να πούμε, εκεί που ξεκολλάγανε ηχεία, ό,τι βγάλανε γύφτη, κακό, είχαν πλακώσει, να πούμε, που το πάντρε του λέει αυτό, αυτό εδώ, ρε, του λέω, γιατί είχε και ένα αυτοκόλλητο που έλεγε «Παπά, μην τρέχεις», αυτά βάζανε με το μαγνητάκι, να πούμε. Από αυτά πήρα από όλο το αυτοκίνητο. Και δεν είχα πάθει γρατζουνιά. Φαντάσου ότι πήρα μόνο. Άραγε λοιπόν αυτό, η γυναίκα με τα μάνα εξαφανίστηκε που με έσαιρνε με το μισό αυτοκίνητο πάνω και με το μισό αυτοκίνητο, με το άλλο της χέρι με κράταγε. Γρατζουνιά. Μάρτυρας μου η Χρυσοβαλάτη. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, τίποτα κανένα. Άραγε.
1: Πιστεύουμε και είναι, ναι, Γιώργο, είναι κάτι το οποίο σεβασμός.
0: Σου λέω το μισό αυτοκίνητο στον παλιό δρόμο, το μισό από πάνω. Είχε γίνει ούτε σασμάν, ούτε μηχανές, ούτε τίποτα. Είχε βγει στον αέρα να πει. Γιατί εντάξει, ελεύθερος ο δρόμος ήταν, εγκαζομένος ήμουν. Άντε να πήγαινα με 120-130, δεν ξέρω. Με χτύπησε στο αριστερό τροχό, γυρίζει το αυτοκίνητο κατευθείαν και καρφώθηκε πάνω στα κάγκελα. Και εκεί έχω φτιάξει και ένα εικονοστάσιο, να πούμε, το οποίο το έχουν μετακομίσει 3-4 φορές κάθε φορά, να πούμε. Γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος και δεν μπορεί να ανάψει στο κατηλάκι, ας πούμε. Ότι υπάρχει και η θεία δύναμη.
1: Βέβαια.
0: Να πιστεύουμε λιγάκι.
1: Βέβαια.
0: Να
1: μα κοίταξε, τα στραβά κάποιων πατεράδων δεν θα πει πως είναι, εξαφανίζεται η πίστη και η δύναμη ή του Χριστού η δυναμική σαν εκκλησία.
0: Είναι μερικά πράγματα.
1: Ως Θεού.
0: Δεν ξέρω. Είναι μερικά πράγματα του Θεού. Έχει δέσει το βαπόρι στην Πάρο και έχει πετάξει παλαμάρια και έχει δέσει τον μπλόκο.
1: Ήταν ωραίο αυτό μου είπες, Γιώργη, μην το πάμε δεύτερο, δεν προλάβω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, και έχω πάει, γιατί ήμουνα στην Αντίπαρο που είχα το βεζινάτικο, έχω πάει να πούμε, να πάω κάτι ανταλλακτικά, να πούμε για το βαπόρι.
1: Ναι.
0: Σπάει το σκοινί, το παλαμάρι, κόβει ένα αυτοκίνητο στη μέση και πέρασε μπροστά, δηλαδή έτσι και έπαιρνε άτομο θα το κόβε κομμάτια. Μερικά πράγματα δηλαδή είναι, θα μ' ακουμπεί το σκηνή τώρα από το τι γίνεται. Λοιπόν, δεν μ' ακρηγορώ, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλό βράδυ. Αυτό που είπε ο Γιώργος, βεβαίως η πίστη και το ότι γίνονται θαύμα όσο και να το κάνουμε, και είναι μια ζωντανή η θρησκεία μας, πολύ ζωντάνια. Πόσες φορές δεν έχουμε ζητήσει κάτι και λέμε όχι, ρε, δεν το πέμπρεσαι, έγινε τελικά. Δεν είναι, το κατηγορούμε εδώ πέρα, λες και είπαμε κάτι, ότι υπάρχουν και παπάδες. Το είπα ξανά. Εμείς στον καλλιτεχνικό χώρο, είπα στον συνάδελφο εκεί πέρα, αν και δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο, αλλά τη λυρική στο παιδί, τον Ευγενέστατο και τον Παντελή, του λέω, τι είμαστε εμείς, οι μάγκες, οι άγιοι. Όλα καλά παιδιά, είμαστε στον καλλιτεχνικό χώρο. Κάνουμε τα χαόχ, οι ευαίσθητοι καλλιτέχνες, οι οποίοι πρέπει να είναι και πιο υποτίθεται κοινωνικοί. Δεν κατάλαβα. Καθάρματα έχουμε κι εμείς μέσα στο καλλιτεχνικό χώρο πολύ. Αυτό που είναι πει ότι υποτιμάει εμένα, αν νιώθω καθαρός άνθρωπος. Λοιπόν, παντού υπάρχουν. Γι' αυτό σέβομαι και αυτό που είπε που πρωτοείπαμε και από τις αντιρρήσεις του Πάτερ εκεί του Παναγιώτη, αλλά Δέχομαι και την άλλη πλευρά του Σταύρου, γιατί το έχουμε δει και σιερωμένο. Εγώ έχω πει ένα πάτερ στη Λευκάδα και του Παπα Βασίλη, που είχε χάσει και το κόλπο. Δεν ξέρω αν το έχω φέρει κουβέντα, γιατί είναι και τι προσωπικό είναι τέτοιο πόνο. Έχει χάσει το κοριτσάκι του και νεότατη. Και πάω, τον βλέπω και πάω, του δώσω, δεν το ξεχάσω. Τίποτα, τη σειρά του δίνει 20 ευρώ να μου κάνει άκρη. Και μου κάνει όχι, Ηλία, όχι, δώσ' το στο ταμείο αυτό, Ηλία, είναι πολλά για μένα. Και δεν θα πω αυτό το καλό του, αυτό το φοβερό, τι παπά ήταν αυτό. Στη Λευκάδα και στην Καριά, εγκλουβί που είμαι εγώ με τις φακές, εκεί που είναι ο πάτερ Νικόλας. Μπορεί να ακούει κανείς Λευκαδίτης τώρα και πει τι παραμύθι λέω. Ή τι σωστό λέω για αυτόν τον πάτερ. Είναι δυνατόν να σου λέω, Ηλία μου, δώσ' το αλλού, μη μου δίνεις εμένα τόσο. Και προσπαθεί να πετύχει την Ανάσταση τρέχοντας από χωριό σε χωριό. Τι, πού θα τον βάλω αυτόν, πού θα τον τοποθετήσω? Θα τον τοποθετήσω στην πλευρά του Σταύρου. Να ξεκαθαρίζουμε εδώ, εντάξει. Δεν έχουμε παροπίδες να βλέπουμε. Απλώς κοιτάμε πιο σφαιρικά. Όλα. Και από εκεί και από εκεί. Για οποιοδήποτε θέμα, όχι για Εκκλησία προς Θεού. Τη σεβόμαστε. Ή το χριστιανισμό τόσο περισσότερο. Πάμε τη θρησκεία μας δηλαδή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Ηλία, με σας μιλάω.
1: Ναι, κύριε, ναι.
2: Λέγομαι Νικόλαος Λυράκος.
1: Να είσαι καλά, κύριε.
2: Δεν κρύβω καθόλου το επώνυμό μου. Είναι τιμή μου και καμάρι μου που είμαι από τη Μάνη και μέσα από τη Μέσα Μάνη που κανόνει και πύραυλος δεν τη φτάνει. Όταν ήμουνα νεαρός, η μητέρα μου, η οποία ήταν κόρη εφοπλιστού και δυστυχώς οι καλοί συγγενείς δεν μας αφήσαν ούτε βάρκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ ήμουν γύρω στα 20 χρονών, 21 εκεί περίπου. Τα αδέρφια μου, η αδερφή μου που είναι δικηγόρος, είναι γύρω στα... είχαμε 9 χρόνια διαφορά με τον αδελφό μου που ήταν προϊστάμενος στον ΕΟΠΗ 10 και με τη Μαρία τη Λυράκου, η οποία έχει φαρμακείο στη Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, είχαμε 11. Μικρά τα 5 αδέρφια μου, μεγάλη διαφορά εγώ.
1: Ναι.
2: Κάθε Κυριακή μας έδινε κερί ή αν είχε ψηλά μας έδινε λεφτά.
1: Ναι.
2: Μια Κυριακή φεύγω, ήμουν στον Αγιάννη το Ρέντι συγκεκριμένα. Και στην προκειμένη περίπτωση πάμε στην εκκλησία να μπούμε μέσα και η επίτροπη, προσέχτε, όχι οι παπάδες, δεν ξέρω για τους παπάδες, μιλάω για τους επιτρόπους.
1: Σωστά.
2: Ξέρετε τι κάνανε? Μας βγάλανε έξω από την εκκλησία γιατί δεν πήραμε κερί από το παγκάρι.
1: Λες μου.
2: Φεύγω από εκεί. Εμένα με προορίζανε να γίνω δάσκαλος του κατηχητικού.
1: Ναι.
2: Με είχε η κυρία Καρέλα, η οποία δεν ήξερε τι είχε από τον άντρα της. Και εκείνη είχε μεγάλη περιουσία, παιδιά σκυλιά δεν είχαν.
1: Να σου πω, συζητώ με τον κύριο Νίκο, η οικογένεια που ήταν και πρόεδρος στον Εθνικό.
2: Καρέλα.
1: Καρέλα.
2: Καρέλα, ναι.
1: Ναι.
2: Καρέλα.
1: Ναι.
2: Έφερνε όλα τα αυτοκίνητα, τα γεωταχή και Fiat, Ohm και δεν συμμαζεύεται τα ιταλικά για Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή. Μιλάμε τα λεφτά, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
2: Πάντα δεν με αγαπούσε, γιατί με έβλεπε να είμαι δραστήριος μέσα στην όλη κατάσταση, να παίρνω τα παιδιά από εδώ, από εκεί.
1: Ναι.
2: Μια μέρα της λέω, κυρία Καρέλα, μπορείτε να σας μιλήσω? Μου λέει, ναι Νικολάκη μου, ό,τι θες. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, κάθε Σαββάτο λέω τα αυτοκίνητά σας, αυτά που μοιράζανε πάγο να σκεφτείτε, γιατί είχε και μεγάλο παγό πήγε στο Ρέντι.
1: Ένα λεπτό είσαι μπροστά σου, κύριε Νίκο.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: κάθε Σαββάτο?
2: Όχι, κάθε Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, κάθε Σαββάτο, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Τους λέω να παίρνουμε τα αυτοκίνητα, να μας δώσετε τα αυτοκίνητα, βάλετε πάγκους. Ό,τι θέλεις, έδωσε εντολή. Λοιπόν, με δύο λόγια,
1: ναι,
2: όλα τα παιδιά χειροκροτούσαν γιατί θα πηγαίνανε αυτή τη βόλτα που πηγαίνατε. Δηλαδή να πάμε ως τη Βουλιαγμένη,
1: ναι,
2: δηλαδή για μας ήταν τεράστια εκδρομή.
1: Ναι.
2: Φεύγοντας από εκεί, πάω στο σπίτι και την άλλη Κυριακή έρχεται λοιπόν η κυρία Καρέλα, γιατί δεν με είχε δει στην εκκλησία, και της λέω, μητέρα, που είχαμε τότε ένα τριόροφο που τους βλέπω, μην πεις ότι ο γιος σου, ο Νίκος, είναι εδώ, γιατί δεν θα με ξαναδείς. Θα φύγω τελείως από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, παιδί μου, ό,τι μου πεις. Πάει λοιπόν στην κυρία Σοφία, η κυρία Σοφία, η κυρία Σοφία που είναι ο Νικολάκης, δεν ξέρω. Έκτοτε έμαθε τι έγινε, είχε δώσει για τον παλιό ναό συγκεκριμένα που γκρεμίστηκε και φτιάχτηκε ο καινούριος, όλα τα λεφτά. Πίσω ακριβώς από τον ναό έχει φτιάξει κατηχητικά τα οποία διέλυσαν, ιδιόκτητα της Καρέλας και ένα σωρό άλλα. Μιλάμε τεράστια περιουσία. Εγώ δεν μίλαγα και δεν με ενδιαφέρει η περιουσία. Διότι αγαπητέ μου κύριε Ηλία, σε αυτή την κοινωνία ερχόμαστε και γυμνοί φεύγουμε.
1: Βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση.
2: Αλλά είναι παραμύθια όλα.
1: Κύριε Νίκο, και μου έκανε εντύπωση τι έφτιαγε και ο άνθρωπος, ο παπάς της Εκκλησίας. Άκου, ο νεοκόρος έβαλε. Δεν σας άφησε επειδή δεν ανάψατε κερία.
2: Μα συγγνώμη, τον καιρό εκείνο στην περιοχή του Καμινίου, Ρέντι, Αγία Άννα, Νεοφάλιρο και δεν συμμαζεύεται, ήταν τρία φαρμακεία. Βασακίδης Λυράκος και ένα άλλο φαρμακείο.
1: Κλείστε μου όμως, κλείστε μου, γιατί είπα σε ένα λεπτό και εγώ παραπάνω. Πάμε.
2: Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση λέει τα παιδιά του Λυράκου που τα βγάλαν έξω γιατί και πώς.
1: Ναι, είναι δυνατόν, αυτό κρατάω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ κύριε Νικό. Όπα, άκου να δεις και μετά κατάλαβε σου φταίει η Εκκλησία. Όταν υπάρχουν, εδώ σου φταίει το Ράσο, σου φταίνουν αυτοί οι λίθοι που ήταν εκεί πέρα και θα μου πει τώρα πάλι και επιλογή από την Εκκλησία. Λοιπόν, παιδιά. Από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο εδώ, Ηλία Κακλαμάνη, από τον ήχο του τηλεφωνικό κέντρο, το Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη βραδιά, να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Κάθε μεσημέρι 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Έχω πει τις άλλες εκπομπές και τον Γρηγόρη τον Σερέτη το μεσημέρι 1 με 4 και τον Στέφανο το Χίο 5 με 6. Δεν μένει τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω όλους και εσάς εδώ. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Σε εσάς εδώ κολλημένο το μυαλό. Την καλησπέρα την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτι διαφορετικό σήμερα, έτσι. Μιλάει όλη η Ευρώπη και όχι μόνο. Η γεραία Ήπειρο μιλάει για τον Ολυμπιακό. Είναι τιμή για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ένα μικρό αφιέρωμα στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως το κάνουμε πάντα σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ακούστηκε το όνομα της Ελλάδας παντού, όχι μόνο του Ολυμπιακού, βαθμοστεφανωμένος ο θρύλος, όχι μόνο για όλη την Ελλάδα.

Έχουμε να ακούσουμε πολλά τραγουδάκια, παιδιά. Έχουμε Γιώργο μου, καλησπέρα καταρχήν. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Είναι η μέρα μας. Είναι οι βραδιές μας. Το δικαιούνται. 75.000 κόσμος, λέει, το λιγότερο. 75.000 κόσμος είναι κατακλείσει το λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι δόξα. Όχι ότι είναι Ολυμπιακός. Για πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα. More than tax, φορολογικά. Φοροτεχνικά, εποχή φορολογικών δηλώσεων και όχι μόνο. Σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Ναι, καλά ακούτε, του νομού Αττικής. Το πρώτο σε όλα είναι εδώ μαζί μας, μαζί σας. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου, Καλυψούς 110. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το σημειώσετε, θα το μάθετε, 210-95-99-381. Εσείς να είστε εδώ συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, και θα μάθετε πολλά, θα ακούτε.

Εκλός είσαι. Καλησπέρα καταρχήν. Είσαι Παναθηναϊκός. Δεν πειράζει. Εδώ μιλάμε για δόξα και τιμή. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Ναι. Εθνικής Αντιστάσεως στο κέντρο του Μενιδίου, η πίτσα του Ζεάκη και

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε για να δώσουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα. 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Για το απλό μηνυματάκι και το Viber. Έφη μου, θα τα πούμε και συνέχεια, Γάλλιο. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, το ταξιτζή. Λαϊκά παιδάκια, πολλά λαϊκά. Πολύ λαϊκά, πολύ μουσική. Μια ψυχαγωγία, ψυχολογία. Ταξιτζή μου στον Άγιο Δημήτριο.

Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Βασιλική μας εδώ. Βασιλική μου, θα περιμένεις λίγο να καλησπαιρίσω καταρχήν τον φίλο μου τον Πέτρο, είναι και οι γραμμές. Θα το ακούσουμε το λαγουδάκι που μου έχετε ζητήσει όλοι. Πάνω στο παλικάρι στην Κατεχάκη. Παλικάρι, με όλη τη σημασία της λέξεως, ένστολο με όλη την ομάδα. Είναι ένα άθλημα που όντως κόβει καρδιές, ανάσα, εμφράγματα, εγκεφαλικά. Με τον μπάσκετ εννοώ, Ρομπίνιο. Το ίδιο ακριβώς και εγώ. Εντάξει, μετά όμως με το τρένο, έτσι με το τρένο, κατηφορήσαμε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί, το τραγουδάκι αυτό. Θα το ακούσουμε και θα διαβάσω όλα τα μηνύματάκια. Καλή βάρδια στα παιδιά που δουλεύουν πάνω στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στον Πέμπτο Όροφο και Κανελοπούλιο. Ποτινούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Ρέντι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ. Αν και Παοκτζής λέει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Παιδιά, είμαστε φίλαθλοι. Να αγαπάμε το άθλημα. Είναι άθλημα. Να αγαπάμε το άθλημα. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, γιατί όντως το πήραμε, το νοικιάσαμε και είμαστε τυχεροί. Εκείνοι θα φτιάχνουν γήπεδα και μέσα δικά τους, έτσι, λεβέντη μου, θα σηκώνουμε εμείς τις κούπες. Το ξωτάκι!

0: κορίτσια με την καρδούλα την κόκκινη τι έγινε? Το κορίτσι με την καρδούλα και την κόκκινη τι έχει απογίνει? Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, Φώτη μου στο Γολωνάκι, καλησπέρα λεπεντάκο μου. Θα το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούμε τα τραγουδάκια μας. Το προσφέρει ο Μάχη 99,8. Ψυχολογία, ψυχαγωγία. Μάλλον ψυχαγωγία για την καλή μας την ψυχαγωγία. Στην βασιλική μας, έτσι σκέτο. Έτσι μου είπε στο τηλέφωνο. Σκέτο βασιλική. Σκέτο βασιλική, σκέτο θα το λέω κι εγώ. Βασιλικούλα μου σκέτο. Και είναι ευκαιρία να το ακούσω το τραγουδάκι αυτό που μου είπε, αν και δεν το ξέρω. Θα το βρω όμως, έτσι. Θα περιμένεις λίγο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Το απλό το μηνυματάκι, το Viber. Πάμε στον Καρέα τώρα να πούμε καλησπέρα και συγχαρητήρια. Λέει στον Ολυμπιακό, είναι η φίλη μας η Μίνα. Όντως συγχαρητήρια. Ολόκληρη κούπα. Μιλάει όλος ο πλανήτης, όλη η Γυραιά Ήπειρο, όλη η Ευρώπη και όχι μόνο γιατί οι Έλληνες υπάρχουν παντού, έτσι. Άλλος τόσος πληθυσμός ανταποκρίνεται και είναι στο εξωτερικό. Για τον Ολυμπιακό. Θα πεις είναι όλοι Ολυμπιακοί, όχι. Αυτοί το πιάνουν που είναι έξω, σαν ελληνική ομάδα. Εμείς εδώ είμαστε λίγο περίεργοι, αλλά δεν πειράζει.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό.
0: Θες κι άλλο τώρα, Γιώργο, με στον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Θέλεις κι άλλο. Ότι το επόμενο ευρωπαϊκό που θα είναι, άστο, θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Θα το συζητήσουμε άλλη μέρα, αλλά να χαρούμε τώρα αυτό που ταλαιπωρήθηκε και ο κόσμος. 75.000 κόσμος είχε κατακλείσει, παιδιά, όντως. Οι μετρήσεις σχεδόν πέφτουν μέσα. Και θα πάμε και σε ένα αυριανό γλέντι που ετοιμάζεται εκεί στο Θησίο μεριά. Γλέντι. Δεν το κάνει, αλλά τέλος πάντων. 75.000 έτσι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν ήταν και λίγοι, έτσι. Μπορεί να πεις και λίγοι. Πάει, πάει. Πάει με την καρδούλα. Αν καλά το λέω εγώ. Πάει, πάει.
1: Με ένα κινητό χορό. Φωτιές.
0: Ναι, το λέω εγώ με την καρδούλα. Το λέω εγώ με την καρδούλα. Πάει.

0: Τώρα να ακούσει ο Πέτρος εδώ την νοσηλεύτρια, το 1,80, έτσι, και ο Ολυμπιακός, έτσι, τη Δήμητρα. Η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα, μου καλησπέρα, καταρχήν και καλή εβδομάδα, έτσι. Το χαρήκαμε όλοι. Έτσι πάντα θέλω. Είπαμε ευρωπαϊκή ομάδα. Στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Καλησπέρα, Μιχαλή μου, Βασίλης από Ηλιούπολη. Βασίλη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Μιχάλη, συγχαρητήρια, λέει, για την Ευρωκούπα. Φοβερό μάτς, έτσι. Είναι ο Αλέξανδρος, ο user από το Περιστέρι. Πέσανε, λέει, και κάτι μπάτσες μεταξύ Μαρινάκη Δημητριάδη. Παιδά και ανέβη, στο πρόγραμμα είναι αυτά. Αυτά δεν πέσανε όμως για το μάτς. Δεν ήταν ο ένας Ολυμπιακός και ο άλλος Ρεάλ Μαδρίτης. Είχαν πάει και οι δύο να δουν τον Ολυμπιακό. Τώρα είχαν προβληματάκια. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο, ειλικρινά, πάνω σε αυτό. Σε όλα βέβαια, το πούμε και αυτό, σε όλα τα γήπεδα. Τελευταία έχω πάει, σε όλα τα γήπεδα καταρχήν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Έτσι λέει, καταρχήν φωνάζουν τα μικρόφωνα όταν μπαίνει στο γήπεδο μέσα. Ο παδί φίλαθλοι λέει μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο, λέει, γιατί υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, λέει, από την αστυνομία. Να πούμε και ολόκληρη αστυνομία εδώ. Ολόκληρο μέγαρο πάνω με Μεσογείων κατεχάκι που μας ακούνε τα παιδιά, μες διαψεύσουν να μαθαίνουν. Έτσι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βγαίνουν σιγά σιγά. Τώρα ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, τι είπε, πώς το είπε και γιατί. Εντάξει, αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς μένουμε στον τίτλο. Τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού να του πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιαννάκο μου. Καλησπέρα, λέει, παιδί μου. Όλα τα τραγουδάκια θα τα ακούσουμε, παιδιά. Όλα τα τραγουδάκια που με έχετε ζητήσει και με τα τηλέφωνα, εδώ θα τα πούμε όλα. Θα τα ακούσετε όλα. Χριστέ μου! Τι κούπα ήταν αυτή, ρε παιδιά. Τι κούπα ήταν αυτή.
1: Απ' το τίποτα τι θέλεις να σου δώσω.
0: Τώρα ήθελα αυτός ο φίλος μου το Σάκη του Μπουστούνι. Δεν την είδα, μαράκι μου, κορυδαλός. Δεν την είδα την καρδούλα. Να, δεν είχε έρθει, ενώ όλα που το είπα εγώ, δεν είχε έρθει ακόμα. Μάλλον την έστειλες από τη γέφυρα από κάτω, λαλά.

Λοιπόν, στο φίλο μας τον Βασιλάκη από τον Μπραχάμι να του πω όμορφες καλησπέρες. Λεβεντάκο μου, καλή εβδομάδα καταρχήν, έτσι. Φιλαράκι μου, καλό. Καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία όλα τα άλλα. Έρχονται και παρέρχονται, ομάδες είναι, δεν το συζητάμε. Ομάδες είναι. Αλλά και αυτό που υποστηρίζουμε, όσον αναφορά σε αυτό που ανέφερε ένα φιλαράκι καλό, ο Αλέξανδρος, αν και Παναθηναϊκός, μου το έχει πει, το έχει δηλώσει. Πάντα αντικειμενικός, έτσι. Τώρα για τα σπροξήματα, για την μπλουζίτσα που σκίστηκε του κύριου Μαρινάκη κτλ. Τα έχετε ακούσει όλη την ημέρα, τα ακούτε. Θέλετε να κάνετε το σχόλιο σας, κάντε το. Έτσι. Εδώ τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα στον Δημήτρη μας από το Περιστέρι. Γεια πολλά, παιδιά.

0: καρτά.
1: Φωτί μου, δεν σε έχω ξεχάσει για το τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Καλησπέρα καταρχήν στο φίλο μου το Φωτάκο από το Κολωνάκι. Ένας άλλος τώρα καλός μας φίλος εδώ λέει: δύο πόρτες έχει η ζωή και δεν φοβάται τίποτα. Ουε και λίμωνο. Λεβέντη μου, δεν πιανόμαστε σε τέτοια πραγματάκια εμείς να φοβηθούμε. Τον έχουμε δει κατάματα. Τελειά σου Φωτάκο μου, εκεί στην Πυρκά. Τον φίλο μου τον Πέτρο. Άλλος ο Φώτης, μετά και μισό μετάκι. Μισό με το τηλέφωνο. Ο γείτονας του κυρίου Πρωθυπουργού.

Για να πάμε και στα Μέγαρα να πούμε καλησπέρα, παιδάκια, γιατί έχουμε περικυκλωθεί από παντού τώρα. Ντου από παντού που λέμε. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, την Λένα του, το Αστέρι. Αλλά θα ακούσουμε τα λαγουδάκια για την νοσηλεύτρια τώρα. Ακούνε νοσηλεύτριες και βγάζουν σπυράκια. Ένας είναι ο κύριος εκεί. Δημητρούλα μας, Νέα Ιωνία. Να ακούσουμε το τραγουδάκι σου που έχει ζητήσει και στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Και στον φίλο μου τον Φώτη, τον Παναγιώτη μας εκεί. Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Λέγανε, λεβέντη μου. Λέγανε. Τώρα έρχεται το πούλμαν. Ξέρετε, παιδάκια, να βλέπεις το νερό μέσα από 75.000 κόσμο, να βλέπεις μπουκαλάκια με νερό που πίνανε. Και να λες τώρα είμαι στην έρημο Σαχάρα, θέλω κι εγώ ένα μπουκαλάκι νερό. Μιλάω για το χθεσινό που περιμένανε να έρθει η κούπα από το πάνω από Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, μάλλον έτσι. Εκεί που το πήραμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Νικολάκη μου, καλή θέα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Για πες μου παλικάρι μου, γιατί είναι σε lockdown? Και θα τα πω εγώ τα ονοματάκια, δεν έχουμε θεματάκια. Γιατί τα κορίτσια είναι σε lockdown? Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Εύα μας και την Λιδία από τα βάρια, τα βόρεια, τα προάστια. Πολλές όμορφες καλησπέρες, έτσι. Lockdown. Τώρα γιατί θα το μάθουμε, θα το μάθουμε, θα το μάθουμε. Έχουμε άλλα τώρα προβληματάκια. Μεγάλα προβληματάκια. Ρένα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι το επόμενο, γιατί θέλω να ανέβουμε παιδάκια λίγο, έτσι. Η Ρένα μας από την Σαρονίδα, ο καθένας περνάει μία φάση στη ζωή του. Ο καθένας όντως περνάει κάποια φάση. Καλός ή κακός. Έτσι. Γιώργο μου, το επόμενο τραγουδάκι στα Μέγαρα είναι δικό σου με την κυρία. Εκεί με τα τριαντάφυλλα τη Ζωγράφο, μωρέ. Μεγαριώτη. Το ξοδάκι θα περιμένει λίγο. Έτσι, θα περιμένει.
1: Απόψε πάλι μοναχό.
0: Παναγιώτη μου, Δραπετσόνα, καλημέρα.
1: Εγώ θα ξε...
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά στη Νέα Ερυθρέα, στα κορίτσια. Το ακούσουμε το λαγουδάκι πάλι, έτσι. Λοιπόν, Ρένα μου, Σαρονίδα, το έχουμε πάρει πολύ στο βαρύ, παιδιά. Ειλικρινά, το έχουμε πάρει πολύ στο βαρύ. Για να ανεβαίνουμε λίγο. Θέλει χρώμα η ζωή, παιδιά. Θέλει χρώματα.

για σένα Γιώργαρα μου, εκεί με τα τριαντάφυλλα, με τα λουλούδια, γιατί έχω αρχίσει και με το λουλούδι λίγο κάπως. Την ζωγράφω τη Λένα, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Στον φίλο μου τον Βασιλάκη από τον Μπραχάμι. Βασιλάκη μου, και το ρεμπέτικο τραγούδι. Όλα τα τραγουδάκια. Ο καθένας ασχολείται. Τι αρέσει, αυτά είναι και θέμα γούστου, να το πούμε έτσι. Είναι και θέμα γούστου. Για να πάμε τώρα στον Πειραιά, ορίστε το περίμενα, το 874 είναι η Βασούλα, έτσι. Η Βάσο μας η Ολυμπιακή, ναι. Βασούλα μου, είμαστε εκεί μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Το πρώτο τρένο πήραμε, έτσι. Το πρώτο τρένο πήραμε. Και μιλάω το, δεν μιλάω στο πληθυντικό, γιατί... Νοήτο. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, είπανε τι έγινε, κλείδαμε και εμείς τι έγινε με τα ματάκια μας εκεί. Τα είδαμε, τα, έτσι. Άστο τώρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέριζουμε τον φίλο μας τον Στράτο. Στράτο μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου στο Τζάνιο. Να, ορίστε. Ορίστε. Τραγουδάκι τώρα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Στράτο μου, θα τα πούμε σε λίγο, Λεβέντι μου. Καλή σου βραδιά. Καλή εβδομάδα. Ξωτάκι. Ολαλά. Κυρία η Βασιλική μας, και το Βασιλική. Και το Βασιλική μου είπε, κοιτάζω το τραγουδάκι σου. Αμάν, οικονομούλια, αμάν. Βάκια, μην ξεδεώσατε. Αλήθεια.

Καλή εβδομάδα! Αγώνες συγχαρητήρια λέει για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το έχω πάρει και από τον φίλο μου τον Πέτρο. Λοιπόν, δεν είναι αν είσαι Ολυμπιακός ή αν δεν είσαι. Μπράβο Χριστινάκη μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε με χαμόγελο πάντα και θετική ενέργεια. Στον Βαγγέλη μας τον Τράμερ και τον Βαβακάρη από την Νίκαια. Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα. Υγεία! Γεια σου Άρη μου, μεσολογή. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην νεολαία μας εδώ. Τον φίλο μου τον Στέφανο Κοκοτάκη. Το αρέσει.

καθόμαστε. Εμείς καθόμαστε στο σωστό ρεύμα. Ή καθόμαστε απέναντι. Καθόμαστε. Μάλλον στο σωστό ρεύμα είμαστε. Στον φίλο μου τον δάσκαλο, τον τη φέρανε την κούπα, λεβεντάκο μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου Βαγγέλη. Την φέρανε την κούπα, όλα καλά. Πάντα τέτοια για τη χώρα μας, έτσι. Πάντα τέτοια, να τα λέμε, για τη χώρα μας. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ηλία από το, πάνω από την Πετρούπολη μεριά. Πάνω από την Πετρούπολη. Καλή εβδομάδα. Να βάλα και ένα τραγουδάκι με το σπίτι που νοικιάστηκε. Τώρα, είναι μια χαρά που λαμβάνει ο κόσμος η φύλαξη του Ολυμπιακού και το έχω ξαναπεί, το είπα και πάλι στην αρχή. Γιατί το πάτε κόντρα, δηλαδή δεν θέλετε. Ακούστηκε το όνομα της Ελλάδας παντού. Παντού. Δεν έχουμε θεματάκι. Δεν έχουμε θεματάκι, κορίτσι μου. Θα πάρουμε κι άλλες. Θα πάρουμε κι άλλες. Θα πάρουμε και βιτρίνα. Λία μου, θα πάρουμε και βιτρίνα άλλη καινούρια. Και θα έχει και σποτάκια πάνω. Ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολονάκι.

Φωτάκο μου με το γείτονα, το θυμόσαστε αυτό με τα οικόπεδα που λέγανε φως, νερό, τηλέφωνο, μια παλιά ελληνική ταινία. Φως, νερό, τηλέφωνο. Βαγγέλη μου, ντράμερ, θα ακούσεις το τραγουδάκι σου που είναι το επόμενο που θα ακουστεί. Τα μηνύματάκια. Η φίλη μας, η νοσηλεύτρια. Αθηνούλα μου, τι κάνεις, Νίκαια. Λοιπόν, όντως, γινότανε χαμός, παιδιά, δεν το συζητάμε. Εχθές, για συγκοινωνία μιλάμε. Και λογικό ήταν. Μετά από τόσο κόσμο, τώρα μιλούσαμε ένα φίλο, το φίλο μου, τον Γιώργο, και με το ταξί. Οι άνθρωποι που πήγαν στον δρόμο ξέρουν, γνωρίζουν, όχι ότι δεν είδαμε κι εμείς. Εγώ από ό,τι διάβασα, υπολογίσανε λίγο γύρω σε 75.000 κόσμο και μου πάνε και για παραπάνω. Ότι είχε κατακλείσει τον Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο και όχι μόνο. Μέχρι το Πασαλιμάνι. Αυτό δεν έχει. Αθηνούλα μου, ήταν λογικό. Εμείς περιμέναμε το λεωφορείο και κοιτάζαμε τα νούμερα που γράφουν πάνω, πώς τα νούμερα. Τι ώρα θα περάσει. Και έγραφε 8 λεπτάκια, θυμάμαι το 8 μου, όχι καθίστε, θα το παίξουμε τζοκεράκι το 8. Σε 8 λεπτά και δεν ήρθε. Και δεν πέρασε. Λοιπόν, λίγο με την φίλη μας την καλή, την φίλη μας την Λία από την Πετρούπολη που μπήκε δυναμικά. Λία. Να υπάρχει και λίγο αυτό που λέγεται στον άνθρωπο ευγένεια. Να είμαστε λίγο ευγενικοί. Το ξαναπεί. Και το θα το πω. Έχεις απέναντι σου, απέναντι που ακούς το ραδιόφωνο έναν άνθρωπο και όχι το κομπιούτερ. Θα μπορούσα να σου απαντήσω κι εγώ διαφορετικά. Το είπα, ναι. Και μες στη Φιλαδέλφια, καινούριο το γήπεδο, το σήκωσε, αλλά και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν το κάνουν και άλλες ομάδες, να και το τραβάτε. Και εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, να ακούσεις και το ξωτάκι.

Στις θα τα ακούσεις Βαγγέλη μου drummer το τραγουδάκι, να φανταστείτε ήρθα αδιάβαστος, έτσι. Να φανταστείτε ήρθα αδιάβαστος, αλλά ορισμένα πραγματάκια τα γνωρίζω. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856, πάντα με θετική ενέργεια και χαμόγελο.

0: Δεν λένε το μόνο τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθι λένε η φιλία. Αλλά και αυτό τώρα με τις με τα μπολιάσματα που κάνουν έτσι, έχουν φτάσει να μπολιάζουν τα πάντα όλα. Ούτε και αυτό δεν ισχύει. Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι, θα τα ακούσουμε για το δικό σου τραγουδάκι, έτσι, το συζητάμε. Βιβί μου, τι κάνεις, πάμε στο Χαϊδάρι λίγο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Όλα καλά, κορίτσια, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν είναι τώρα αυτό από συντονισμός του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος σε μια ομάδα. Έτυχε να είναι Ολυμπιακός. Πέρυσι, πρόπερυσι ήταν ο Παναθηναϊκός. Είδαμε και με το πρωτάθλημα. Ξεσπάει ο κόσμος. Είναι ξεσπάσματα του κόσμου. Δεν το κάνουν τα παιδιά. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο τώρα που σε λίγες μέρες τώρα κάθονται για τις προαγωγικές, νομίζω, εξετάσεις. Έρχονται και πανελλήνιες. Έτσι, είναι και αυτό λίγο κάπως. Να πούμε καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου, τον Μανώλη. Μανώλη μου, Λεβεντάκο μου, να είσαι καλά. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Έχω χάσει τον φίλο μου, τον Βαγγέλη τώρα, το δεξιτζή. Πάμε να ακούσουμε την Κούνια, γιατί Κούνια κάπου έχω δει, Κούνια από εδώ, Κούνια από εκεί. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χριστάκο μου, Πέτρο Αλανά, τι κάνεις? Και σε σένα, καλημέρα. Πέτρο, και έχουμε μία ώρα μαζί, έτσι. Wow. Έχουμε μία ώρα μαζί, την πρώτη ώρα εκπομπή.
1: Θέλω να ακούσεις.
0: Πού είναι μου η Κούνια, πού ήταν η Κούνια? Θα το βρω, θα το βρω. Λοιπόν, Έφη μου και Οικονομόπουλο θα ακούσουμε. Κάνε λίγο υπομονή, έχουμε και το δάνειο ζωής για την Εύα και την Λιδία μας, που βγαίνουν μόνο Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν φτάνουν τα μισθά. Δεν φτάνουν, θυμάστε κάποτε με τον Παπαθεμελή, θα το ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι. Πω, γυρίσα παλιά πίσω και τα διαβάζω και εγώ με τον Παπαθεμελή, που είχε πει να κλείνουν τα κέντρα κάποιες ώρες, ήταν και ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Κάντε το και τώρα, κάντε το και τώρα, Παρασκευή και Σάββατο, να και Κυριακή, που δεν είναι όλα ανοιχτά. Κάντε το και τώρα, ξεσηκωθείτε. Που φωνάζετε συνθήματα Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, τον είναι τόσο, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Συν το τηλεφωνικό μας σχέδιο. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομό. Ναι, ναι.
1: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
0: Για να την ακούσω.
1: Που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.
0: Πότε θα γραφτεί το βιβλίο?
1: Και σε γεμίζω με φιλιά. Τώρα που σ' έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το όνειρό μου.
0: Θέλω να τα ακούσω, πραγματικά, να μου το πεις. Περιφερέστηκα.

Λοιπόν, εσείς δεν το θυμόστε μάλλον, Αθηνούλα μου, δεν είχατε δώσει σημασία τότε, η Αθηνά μας η νοσηλεύτρια, δεν είχατε δώσει σημασία στα, σε όλα αυτά που γινόταν. Και εμείς τα διαβάζουμε. Και εμείς τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε, γινότανε τώρα. Και τώρα ένας φίλος έχει γράψει ένα συνθηματάκι, είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Κουρμπαλής. Λοιπόν, νέο σύνθημα θα είναι τώρα. Παπαθεμελή, παπαθεμελή, απόψε το κορμί μου ο Μιχάλης Αμελή. Λοιπόν, άκου λέει το ξουδάκι. Άκου, γιατί το ξουδάκι το έχει βάλει. Λοιπόν, ωραίο αυτό, θα το κρατήσουμε. Εντάξει, το πάρω σαν μαντινάδα. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου. Τι κάνεις? Μάλλον δεν κυριαρχεί το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Μάλλον, έτσι, δεν το συζητάμε. Να πούμε καλημέρες όμορφες στο γαλάτσι, στην φίλη μας την Βίκη. Βίκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέμε καλημέρα όντως, έτσι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα το δάνειο ζωής τραγουδάκι το έχει ζητήσει η Λιδία και η Εύα, που βγαίνει μόνο Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Και μ' αρέσει που λέτε πάντα την αλήθεια. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Καλημέρα, λέει. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε πολύ καλές ομάδες, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Έφη μου, καλημέρα. Έχεις ζητήσει ένα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Ένα καινούργιο τηλεφωνάκι πρώτη φορά μίλησα, είναι ο κύριος Ευγένιος. Να πω καλημέρα στον κύριο Ευγένιο, θα διαβάσω τα ονοματάκια όλα, είναι πολλά. Από την Νίκαια. Κύριε Ευγένιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Στον φίλο μου τον Ηλία. Ηλίας από Μπραχάμι, είναι φαν του Βασίλη του Τερλέγκα. Για να δούμε τον Μπραχάμι, σε ποια περιφέρεια είναι και ποιο τομέα είναι. Έλα, για να το δούμε λίγο, φίλε μου Πέτρο. Κάνουμε μόνο βρωρό και στυλώσεις, έχουμε κι άλλα. Μα κοιτάσω το δίπλα, σου λέω. Ολαλά, ολαλά. Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα στο Σταύρο το 194. Λεβεντάκο μου, πέσανε δύο μαφίες εκεί. Πέσανε σφαλιάρες, πέσανε. Το έγραψε και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος εδώ. Ο user εδώ. Πέσανε κάτι σφαλιάρε, κάτι σιρική μετά έτσι, μετά αλλιώς. Δεν ξέρω, είναι προηγούμενα δικά τους. Τώρα ποιος έχει δίκιο, μπορώ να πάρω θέση. Τα βόρεια προάστια θέλουν σφακιανάκι δάνειο ζωής. Δεν υπάρχουν δάνεια, έκλεισε η κάνουλα. Τα ακούει η Εύα και η Λιδία.

Στα κόμμα Μιχαηλίδη. Καταρχήν είναι πολλά τα μηνύματα. Πρέπει να τα διαβάσω. Πρέπει να ακουστούν τα δικά σας ονόματα. Το φίλο μου το Χρήστο το Μιχαηλίδη και τον αδερφό του από το Εγάλεο. Έλα λεφέντε μου, άκου Σφακιανάκη. Το ίδιο είναι. Άκου Σφακιανάκη. Θα έχουμε πιο μετά. Αλήθεια.

λοιπόν, να το πάρουμε, να το πάμε λίγο αλλιώς για να ανέβουμε κιόλας λίγο, έτσι. Μια και μου λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος εδώ. Έχω εδώ καθένας λέει τη γνώμη του, έτσι. Δημοκρατικά λειτουργούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Άλλο αν δεν λέγονται όλα. Φίλος μου Αλέξανδρος από το Περιστέρι λέει: εγώ είμαι με το Βάγκο. Λεβέντη μου, άκουσε με τώρα. Δεν είχαν βρεθεί, δεν είχαν συναντηθεί. Αποδεδειγμένα πλέον και αυτοί που είχαν με το Πρέταντορ, τη δημιουργή του Πρέταντορ, που είχαν βγάλει το λογισμικό. Έχουν βγει, έχουν πάει στα δικαστήρια και έχει φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα και ο κύριος αυτός, ανιψιός, δεν ξέρω τι συγγένεια έχουν, δεν τα πάω καλά με τα σόγια, με τα συγγενικά, δεν τα πάω τόσο καλά. Και τον βλέπω, με παρακολουθεί ο άλλος σε μένα. Μου την έχει στήσει. Είμαι επιχειρηματίας, ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας που είναι και συγγενής, κουμπάρι, πολλές κουμπαριές. Και να του λέει: Ελλάδο, ρε. Ελλάδο, ας το πω έτσι λαϊκά, Ελλάδο, γιατί με παρακολουθούσε σε μένα. Εγώ άκουσα τι είπε. Τα βιντεάκια δείχνουνε. Και το είπε δύο φορές. Δεν το είπε μία. Αν παρακολουθούσατε καλά τα βιντεάκια που δείχνουνε, ανταποκρίθηκε αυτός εκεί. Γι' αυτό λέω και εγώ με τον Βάγκο είμαι. Όχι ότι είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Μια και μου το λέτε. Δεν ξέρω γιατί με παρακολουθούσες. Γιατί με παρακολουθούσες εμένα. Και έκανα το χέρι έτσι. Έτσι, να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, έτσι. Δανάη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάμε στο Μπραχάμι τώρα να ακούσει ένα γουδάκι ο φίλος μου Ηλία που έχει μερακλωθεί. Να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, έτσι. Λέμε τα πραγματάκια με το όνομά τους. Καλημέρα Μιχάλη λέει, από Πατήσια. Καλημέρα στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στη Δημήτρη. Καλημέρα στο Γιώργο της. Τώρα και με τον Πλούτορκο θα ανέβουμε. Και Βανδύ θα βάλουμε για τον Πέτρο. Και πέρα να δουλέψουμε λίγο. Εσύ κατεχάκι με ποιον είσαι.

Λοιπόν, στην φίλη μας την Δήμητρα με τα τελωνία και τα κρουαζιερόπλια. Καλημέρα σα, κύριε Μιχάλη, ευγενικό. Να ευχηθούμε, λέει, πάντα τέτοια πολύ ωραία ευχούλα. Η Δήμητρα με τα κρουαζιερόπλια και τα τελωνία από τον Πειραιά. Να ευχηθούμε πάντα τέτοια για τη χώρα μας και για την ομάδα. Δημητρούλα, να είσαι καλά.

το ζήσαμε, κορίτσι μου, το ζήσαμε και με το, τα είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια τώρα. Το είδαμε, έτσι. Γινότανε όντως χαμός, παλάκια πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν είχε κόσμο. Μαζευτήκανε όλοι κάτω από το Πασαλιμάνι, μέχρι το τρένο κάτω, χαμηλά. Δεν θυμάμαι τώρα από πού να πω μέχρι πού να πω, γιατί ήμουν παρόν. Θέλετε να πιστέψετε, δεν θέλετε. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά και τον Γιώργο τον Κακοσέο για τους φοιτητές, γιατί έχουμε και την νεολαία μας. Για την φίλη μου τη Βίκη και τον πρώτη φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, τον φίλο μου τον Ευγένιο που είναι και ευγενικό παιδί. Θα τα ακούσουμε, Ευγένιε, για να ανεβαίνουμε και λίγο. 693-84-00-856. Με δάτε αλλάζει και το πλανητικό το σκηνικό. Η Μαρία μας από το ήλιο με το λουλουδάκι του Τρικουάζ. Κοπελιά, καλή εβδομάδα. Γεια κορίτσι μου, να σε καλά. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλιά πολλά. Και από μένα κορίτσι, να σε καλά στο ήλιο.

0: Και μετά εμείς κάποτε τα βιβλία τα κάναμε και σαΐδες και φτιάχναμε ξέχωρα έτσι από σαΐδες, φτιάχναμε τα αεροπλάνα και αυτά που πετάγαμε και βαρκούλες. Στεφανάκο μου μηνύματα και γι' αυτό λέω η νεολαία. Και δίνω λίγο προτεραιότητα. Δεν παραξηγώ και εγώ προς την νεολαία κλείνω και το έχετε καταλάβει λίγο πολύ ωραίο. Λοιπόν, το φίλο μου το Στέφανο, εδώ τον Κόκοτα που είναι και φοιτητής, αχ ωραία χρόνια λέει τα φοιτητικά. Ζήστα. Ζήστα τώρα που είσαι φοιτητής, Λεβέντη μου. Αλλά μια και είμαστε και σε μία περίοδο τώρα με τις εξετάσεις. Είμαστε σε μία περίοδο. Προαγωγικές και οι πανελλήνιες εξετάσεις έρχονται. Δεν χάνεται με μία αποτυχία, δεν χάνεται η ζωή, δεν χάνεται το μέλλον. Ειλικρινά το λέω και για τα παιδιά που μας ακούνε, αλλά και ταυτόχρονα και για τους γονείς. Γιατί πολλές φορές δεν γίνεται ο καλός ο χειρισμός. Τα αγχώνουμε περισσότερο τα παιδιά. Αγχώνουμε κι εμείς λίγο παραπάνω τα παιδιά. Έτσι, είναι ζητήματα που είναι λεπτά. Δεν είναι σωστό δηλαδή. Και επειδή σκάθηκε. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι, είναι η Λενίτσα, το δω με το 3358. Καλημέρα η Λενίτσα, είμαι από τον Ταύρο. Λενίτσα μου, καλή εβδομάδα. Και έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα επιλεκτικό το τραγούδι. Να πω καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη τον Μπουζδούνι που στέλνει χαιρετίσματα στο Ρομπίνιο, αδερφέ. Καλημέρα, χάθηκες. Θες να πούμε δύο κουβεντούλες τώρα για όλο αυτό, γιατί δεν είναι μεγάλο το τρόπαιο, έτσι, βαρύ το τρόπαιο. Όποτε θέλει, Σάκη μου, αλλά δεν είναι μόνο Ρομπίνιο εδώ. Και με ρωτούσαν, πού είναι ο Σάκης, ξέρεις τι που και πώς. Ξέρεις τι που και πώς. Τι κάνετε κύριε Μπουζδούνι, μάλλον μήπως ετοιμάζετε κανένα ταξιδάκι. Για πρέβεζα μεριά με το Ρομπίνιο και μου λες. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Από τον νέο κόσμο, την περιοχή του νέου κόσμου, παιδάκια, από τον άλλο κόσμο δεν θέλουμε μηνυματάκια ούτε καν. Ούτε καν.
1: Μπήκανε τα αστέρια στη σειρά.
0: Βαρύ, βαρύ το τρόπαιο.

Θα ακούσουμε και τον Γιαννάκη, τον Πλούταρχο, το χρωστάμε βέβαια, έτσι. Δηλώνεις παρόν, έχουμε χάσει τον Κώστα Κώστα. Εντάξει, είναι και ξενύχτης το παιδί τώρα, έτσι. Ήτανε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Το έζησε και με την ορθοστασία, το είδαμε. Γινόταν όντως παιδάκια χαμός. Ο χαμός, δεν το συζητάμε. Μινά μου, τι κάνεις, ρε παιδί μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Μινά από τα Σεπόλια μεριά. Καλή εβδομάδα, πάντα τέτοια. Ήτανε, ακούστηκε, το είπα και στην αρχή, Μινά μου, εντάξει, πας για δουλίτσα. Ακούστηκε η χώρα μας καταρχήν. Εγώ δηλώνω πάντα φιλάθλους και όχι οπαδός. Το κλείσαμε. Να πω καλημέρα πάλι στον κύριο Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στα παιδιά που δουλεύουν στην Αττική Οδό και είναι συντονισμένα τα αυτοκινητάκια τους εδώ, γιατί εργαζόμενοι είναι. Έτσι, τα παιδιά που δουλεύουν στην Αττική Οδό, αυτά τα αυτοκίνητα που προσφέρουν πάντα τη βοήθεια. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε τη βοήθεια για να φτιάξετε μια όμορφη φορολογική δήλωση να μην σας τα πάρει το κράτος, έτσι. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογική σας δήλωση για να φορολογηθείτε σαν νόμιμοι πολίτες, more than tax, καλυψούς 110 με την Μαρία Μαστιλιαράκου. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381. Θα το μάθω και αυτό απ' έξω, έτσι, δεν το συζητάω. Και θέλει να ακούσουμε έναν Πλούταρχο. Κύριε Μπουσδούνη, άμα θέλετε μπορείτε να παρέμβετε, να μας πείτε δύο λόγια πως το είδατε το μάτς, τι έχουμε, τι λέει η επικαιρότητα πριν εγώ σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος πούμε για το πλανητικό το σκηνικό, τι ετοιμάζει το πλανητικό το σκηνικό για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί έχουμε τον Άρη που είναι στον Ταύρο. Συγκεκριμένα, είναι επικίνδυνος ο Άρης, ο φτερωτός. Ο Άρης από αύριο ξεκινάει στο ζώδιο του Ταύρου, σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Καλημέρα, καλημέρα στη Χαρούλα μας και πάλι από την Κυψέλη μεριά.

0: Να μετράμε τα γρανάζια τώρα και να τα λαδώνουμε, έτσι. Και να τα μετράμε και να τα λαδώνουμε. Για να δούμε τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, από πού μας έρχεται το, αυτό εδώ το τέτοιο. Το βγάλουμε στον αέρα. Ναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Σάκης από το δρόμο είμαι.
0: Ο Σάκης από το δρόμο.
1: Γεια σου ρε Μιχάλη. Τι κάνεις?
0: Α, Σάκη μου, τι κάνεις ρε παιδί μου? Ο Σάκης από το δρόμο. Νόμιζα ότι είσαι ο Σάκης ο υδραυλικός. Έχουμε και Σάκη τον υδραυλικό.
1: Πλάκα κάνω, καλή εβδομάδα. Πλάκα σου κάνω ρε φίλε.
0: Α, μου κάνεις πλακίτσα έτσι. Γιατί το έκανες πάνω στην κατάλληλη ώρα εδώ πέρα τώρα και που τελείωνε και το τραγουδάκι. Ρε παιδί μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Ολέθρια.
0: Το πιστεύεις ότι είναι ολέθρια? Επειδή ξέρεις δύο-τρία πραγματάκια. Πέρασε απέναντι, πώς πέρασε απέναντι, έτσι θα δούμε και τα απόθενέσεις για να δω και τα μνηματάκια εδώ τα τέτοια, αλλά...
1: Δεν έχουμε τέτοια θέματα με απόθενέσεις, φίλε.
0: Δεν έχουμε, έτσι. Ωραία. Σάκη μου, τι κάνεις, ρε παιδί μου, ο Σάκης ο Μπουζούνης εδώ πέρα που ήσουν και κάποια στιγμή, Σάκη μου, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνάει, το ανέφερα και λίγο πιο πριν, με κάτι με κέντρα μου λέγανε, με τραγούδια και τους θύμισα λίγο παλιές εποχές, καλές εποχές με τον Παπαθεμελή. Το θυμάστε τότε, έτσι.
1: Εγώ το ακούσα DJ σε μαγαζί μου τότε. Χαμός γινόταν.
0: Α, είσαι τόσο μεγάλος.
1: Βέβαια, γέρος άνθρωπος.
0: Α, είσαι τόσο μεγάλος. Άλλη το πρόλαβε με τον Παπαθεμελή που φωνάζει.
1: Ας ήταν γεμάτο μαγαζί και 3,5 όλοι έξω. Αλλιώς η αστυνομία μέσα.
0: Και μετά φίλε συγκεντρώσεις κάτω, έτσι, έχω διαβάσει τότε. Και εγώ έχω διαβάσει, έχω δει. Έτσι. Να κλείσανε. Λοιπόν, είσαι ένα μηνυματάκι, γεια σου, τα βλέπω έτσι περιστασιακά τώρα στο Viber. Γεια σου, Σάκαρη, από τον Αλέξανδρο, το user από τον Περιστέρι. Ωστε, Σάκη μου, τώρα μισό λεπτάκι να βάλω και εγώ στο στοματάκι μου λίγο κάτι εδώ. Τι ωραία.
1: Καφεδάκι, φαντάζομαι, μπράβο.
0: Όχι, Σάκη μου, δεν είμαι του καφέ τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα. Σάκη μου, πώς το είδες εχθές όλο αυτό με τον Ολυμπιακό? Κάτσε να μπούμε τώρα στο κύριο θέμα, έτσι. Ο χρόνος τρέχει, ξέρεις, ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός χρόνος, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Γεια σου, Σάκη, για τον φίλο τον Στέφανο, τον Κόκοτα, το φοιτητή μας εδώ. Θα στα λέω τώρα περιστασιακά, τα διαβάσω όλα λίγο, τα χαμηλώσω για να ακούγεσαι. Οχ, το κλείσα. Το κλείσα. Ξαναπάρε πάλι, Σάκη, κατά λάθος δικό μου ήταν, παιδάκια, με ζαλίσε τώρα. Τι να διαβάσω. Σάκη, κάνε μία πάλι την κίνηση με την ολέθρια. Γιατί έχω και το δύσκολο χαρακτήρα. Θα το κάνει, παιδάκια, συγγνώμη, θα το πάρει τηλέφωνο. Ορίστε. Πω, πω. Λεβέντη μου, χίλια συγγνώμη. Στη μούρη που λένε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Τι έκανα την τέτοια. Γκουτσικέλα, εγώ, δικό μου. Δικό μου το λάθος. Ανθρώπινο, ανθρώπινο.
1: Καφεδάκι, φίλε.
0: Δεν έχω καφεδάκι, όχι. Όχι. Λοιπόν, Σάκη μου, για πάμε τώρα να μπούμε στο κυρίως θέμα, έτσι το ψαχνώ. Χθες ο Ολυμπιακός, στο μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης, στη γυραιά Ήπειρο.
1: Δίκαιο, δίκαιος πρωταθλητής Ευρώπης, γιατί σε όλη τη σεζόν ήταν η πιο σταθερή ομάδα, έτσι μαζί με την Τουρκική, βέβαια, αλλά ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πει ότι δεν το πήρε δίκαια. Τώρα εντάξει, υπάρχουν φωνές για τη διαιτησία. Τώρα είναι άλλη κουβέντα αυτή. Όχι για το χθεσινό γενικότερα.
0: Υπήρχαν φωνές για τη διαιτησία χθες.
1: Και από την Ισπανία. Και από την Ισπανία. Βέβαια, δεν τα λέω εγώ.
0: Ό,τι λέει
1: ο τύπος. Θα δεις. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και η ίδια η Ρεάλ, ας πούμε, αναφέρθηκε για τη διαιτησία. Κατ' εμέ, δίκαιο Ολυμπιακός.
0: Θέλω τη γνώμη σου. Υπήρχε θέματα. Γιατί όταν χάνει μια ομάδα, πάντα το πρώτο που θα βάλουμε είναι η διαιτησία. Εσύ, κατά τη γνώμη του διαιτητή που ασχολείσαι τόσα χρόνια και στην τηλεόραση και με το ραδιόφωνο, με τα αθλητικά. Υπήρχε τέτοιο θέμα, είδες κάποια φάση?
1: Κοίτα, μία-δύο φάσεις έχουν κάνει λάθος οι διαιτητές.
0: Μία-δύο φάσεις.
1: Αλλά όμως, ναι, έχουν κάνει λάθος σε κρίσιμη σημεία για μένα. Τώρα κάποιος άλλος θα πει το αντίθετο. Δεν έχει να κάνει. Για σου είπα στην αρχή, για να παρεξηγηθώ, ο Ολυμπιακός δίκαια το πήρε. Αλλά ήταν ένα μάτς θρίλερ που θα μπορούσε να το έχει πάρει και Ρεάλ, γιατί στο τέλος, εκεί στο 37 λεπτό, δηλαδή 3 λεπτά περίπου πριν το τέλος, κόντεψε να το γυρίσει Ρεάλ. Έτσι, αν έβγαινε ένα τρίτο εκεί πέρα, κοντά στο λεπτό ήταν.
0: Μου το είπε και ο φίλος ο Ρομπίνιο, μου το είπε και σε διακόπτω κιόλας, θα κάνουμε διάλογο. Ο φίλος και πολλά άτομα. Στο τρένο το άκου, γιατί πήγα έτσι μια βούρτα προς τα κάτω. Ήταν ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές. Ήταν ένα ντέρμπι στην πραγματική.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Το λάθος των διαιτητών. Και δεν θέλω να πάω και στο ποδόσφαιρο να αναφερθώ έτσι λίγο τώρα. Λίγο προς το δίκαιο. Προς το δίκαιο. Λάθη θα κάνουν και άνθρωποι είναι.
1: Θα κάνουν λάθη και οι διαιτητές, αλλά δύο λεπτά πριν το τέλος οι διαιτητές μπορούν και έχουν το δικαίωμα να πάνε να δουν τη φάση πάλι. Καταλαβαίνεις. Να κάνουν ανασκόπηση. Και έχουμε δει, δεν λέω για το χθεσινό, έχουμε δει διαιτητές Το άσχημα το κάνουμε αύριο. Στην Ευρωλίγκα. Η διαιτησία στην Ευρωλίγκα κατ' εμέ δεν είναι και στα καλύτερά της. Έχει και Παναθηναϊκός τεράστιο θέμα με τη διαιτησία. Και σιγά σιγά υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως και οι Ρεάλ χθες που αρχίζουν και φωνάζουν για τη διαιτησία. Με αυτό το θέμα κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σαν και μου, όταν βλέπεις μια ομάδα, μια τώρα η Ρεάλ έδωσε που πέρασε στον τελικό στην Βαλένθια, μια ομάδα που σας απέκλεισε έτσι η Βαλένθια, έτσι, 105 πόντους.
1: Δεν έχει το βάρος της φανέλας, για να μην παρεξηγηθώ, Μιχάλη, μόνο μου επιτρέπεις. Δεν κολλάω στη διαιτησία, ούτε λέω ότι το πήρε από τη διαιτησία Ολυμπιακός. Έτσι, μην μπερδευτούμε τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού νομίζουν ότι λέω αυτό. Ούτε πάνω μειώσω την επιτυχία της ομάδας Ολυμπιακού. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά κάναμε μια κουβέντα για τη διαιτησία, φύγαμε από εκεί, δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός. Απλά θα πρέπει να μάθουμε και στην Ελλάδα ότι δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και οι άλλοι. Και επίσης, γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν έμπαινε εκείνο το τρίπεδο, εάν το γύριζε Ρεάλ, εάν το παίρνε Ρεάλ, σήμερα θα κάναμε άλλη κουβέντα. Να φύγει ο Μπαρτζόκας, να αλλάξει όλη την ομάδα ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, φίλε, δοκάρι και μέσα, παιχταρά, δοκάρι και έξω παλτό.
0: Σάκη μου, λοιπόν, ανοίγεις μια κουβέντα που θέλουμε ώρα τώρα, έτσι. Ανοίγεις μια κουβέντα. Ο Μπαρτζόκας είναι πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός είναι 5 χρόνια, που πάει στο Final Four, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πάει σε πολλά Final Four.
0: Σε πολλά Final Four. Τα τελευταία είναι τα 5 σερί που λέω. Τελευταία. 5 σερί Final Four. Δεν. Εκεί δεν αδικήθηκε και λίγο. Ας σου πω τώρα με την διαιτησία λίγο κάτι. Το πω λίγο ποδοσφαιρικά. Και ένα γκολ. Έχω μείνει σε αυτό. Μου έχει μείνει. Ένα γκολ, έτσι. Με την ΑΕΚ που ήταν στην παράταση τότε με την. Εδώ, σαν τελευταία. Με την ΑΕΚ. Ένα αντίστοιχο γκολ και με τον ΠΑΟΚ. Για το ποδόσφαιρο εννοώ, έτσι. Φεύγουμε από τη μία διαιτησία, πάμε στην άλλη, στο περίπου.
1: Ναι,
0: για λέμε για τη διαιτησία.
1: Ναι, ρε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα. Το ένα μέτρησε του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ακυρώθηκε το Ολυμπιακό τότε με την ΑΕΚ. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία και να αλλάξουν δεδομένα στο ποδόσφαιρο που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, 2 μέτρα διάσταθμα στην διαιτησία, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ένα να ακυρώνεται και το άλλο η ίδια φάση να μετράει.
0: Η ίδια φάση δεν ήταν, ναι ή όχι?
1: Μπράβο. Ναι. 15 συμμετοχές έχει σε Final Four Ολυμπιακός. Να πούμε. 10 φορές πήγε στον τελικό και πήρε 4 τίτλους. Και έχει 6 χαμένους. Αυτά είναι με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάει και ο Πειραιάς χθες. Ο αθλητισμός, φίλε, τι είναι? Χαρά είναι.
0: Είναι χαρά, έτσι. Μπράβο. Αυτή είναι χαρά. Εγώ ήμουν χθες εκεί.
1: Μπράβο. Και όχι αυτά που είδαμε, τις ομορφιές που είδαμε μέσα στο γήπεδο. Με επιφανείς ανθρώπους.
0: Γιατί να μην τη σχολιάσουμε, και την επιφάνεια?
1: Δεν είπα να μην σχολιάσουμε.
0: Εγώ καταρχήν είδα ονόματα.
1: Μιχάλη μου, δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω όμως. Ναι. Αυτό σου έλεγα. Δεν σου είπα να μην σχολιάσουμε. Σου είπα αυτές τις ομορφιές που είδαμε. Ντροπή για τον ελληνικό αθλητισμό ήταν εκεί πέρα με ανθρώπους που έχουν θέση στον αθλητισμό. Πρόεδρο του Super League και όλα αυτά. Η διευθύντη της ομάδας με πρώην. Πολιτικούς, δεν πολιτικούς. Ξέρω που ασχολείται με την πολιτική εκεί πέρα ήταν με αυτά που είδαμε, με τις μπουνιές, με τα στισίματα και τις σκισμένες μπλούζες. Δεν μας θυμάει αυτό, φίλε. Δεν ξέρω τι έπαιρνε μεταξύ τους, ούτε μπαίνω σε αυτό. Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτό να βγαίνει και να βλέπουν μικρά παιδιά στο.
0: Το άδικο σε πνίγει. Όταν σε πνίγει το άδικο πολλές φορές, έτσι. Όταν σε πνίγει. Θα δω εσένα, σήμερα κάτι μου έχει κάνει. Εμείς έχουμε μιλήσει και έχουμε μπει και τα 1002, έτσι. Εντάξει, μπορεί να είμαστε συγκρατημένοι. Και τον βλέπει. Ήταν τότε με τις παρακολουθήσεις, το οποίο δεν αναφέρουμε, δεν έχουμε θέματα εκεί κανένα. Εδώ η ελευθερία του λόγου πάντα είναι. Και τον βλέπει. Κρυβότανε, δεν ήταν. Ο άνθρωπος κρυβότανε, να το πούμε έτσι αλήθεια, έτσι. Ο κύριος που είχε αναλάβει και αναλάβανε την ευθύνη με τις παρακολουθήσεις, τον παρακολουθούσε. Και του λέει, έλα εδώ, γιατί με παρακολουθείς? Και ξέρεις, του είπε, που σε γράφω. Του άκουσε.
1: Δεν ήμουν εκεί εγώ. Ούτε σε
0: έχουν
1: ούτε
0: βγει, έχουν βγει βιντεάκια προς τα έξω.
1: Το ξέρω ότι έχουν βγει. Τα έχω δει. Εγώ άλλο πάνω από.
0: Δεν το κλάσιμο τώρα. Είναι, ωραία, όντως δεν είναι για τον αθλητισμό καλό αυτό που αναφέρουμε.
1: Αυτό πάω να σου πω. Αυτά είναι, να σου πω κάτι. Δηλαδή αν σου κάνω ή αν μου κάνεις κάτι και όταν θα με δεις θα με πλακώσεις, θα σε πλακώσω.
0: Εκεί τον ευρύκε. Εκεί τον ευρύκε αφού κρύβεται. Εκεί τον ευρύκε αυτόν τον άνθρωπο. Τον ευρύκε αυτή τη στιγμή γιατί έκανε την παρατήρηση.
1: Είναι ωραία. Δηλαδή
0: όχι, δεν είναι ωραία. Όχι, δεν ήταν καθόλου ωραία.
1: Αυτό πήγα να σου πω εγώ τώρα. Το ότι έφερε μεταξύ τους θα βρουν αυτή τη δικαιοσύνη. Εγώ και εσύ θα τα λύσουμε. Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό λέω. Εγώ συλλητεύω αυτό που είδα σαν εικόνα. Δεν μου άρεσε καθόλου, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γιατί είναι σε έναν αγώνα. Σε έναν αγώνα μπάσκετ, σε ένα τελικό Ευρωλίγκα. Εντάξει, τι να πω. Δεν είναι ωραία πράγματα. Τι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα που είναι και πέρα, αυτό το επεισόδιο θα σταυρίζει και ο Σίνη. υπηρεσία. Εμείς τι να πούμε, ό,τι για να πούμε εμείς, δεν έχουμε κανένα θεσμικό ρόλο.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε θεσμικό ρόλο, αλλά έχουμε και λόγο. Έτσι, σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε.
1: Λόγο και άποψη.
0: Λόγο και άποψη.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και κάνουμε σχολιασμό. Το σχολιασμό μας, γιατί είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα. Τέλος, το κλείνουμε το κομματάκι αυτό, το κλείσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δικαιώθηκε ο Μπαρτζόκας για κάποιους, τόσα χαμένα που είχε ο άνθρωπος. Έφυγε από πάνω του και συνήθως τι λέγανε, όχι τι λέγανε, υπήρχε ο οποίος έφυγε πρώτος στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, μάλλον ποτέ, δεν είχε πάρει ποτέ Ευρωλίγκα. Δηλαδή ο πρώτος, ο Final Four δεν έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Το πέταξε από πάνω του και στο Ολυμπιακός. Και θεωρώ ότι ήταν μια δικαίωση για τον Μπαρτζόκα και τους αδερφούς Αγγελόπουλους που και αυτοί έχουν ρίξει χρήμα στην ομάδα. Να τα λέμε αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας όπως το βλέπει, σίγουρα στενάχωρο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός μετά τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία ήταν σίγουρος ότι θα πάρει ένα εδώ στην Ελλάδα και θα μπορούσε να είναι και αυτός στο Final Four, δεν τα κατάφερε. Πλήρη αποτυχία, αποτυχημένη χρονιά από άποψη Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό, γιατί μένουν τελική του πρωταθλήματος. Την Πέμπτη είναι με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ περιμένει τον Ολυμπιακό και στον τελικό λογικά θα βρεθούν πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα πλέον. Ο Παναθηναϊκός περιμένει στο ποδόσφαιρο την έλευση του νέου του προπονητή, να υπογράψει δηλαδή, γιατί χωρίς υπογραφές δεν γίνεται τίποτα. Και μιλάω για τον Νέστρο, Μινίστρο, που δεν ξέρω πώς προφέρεται στα Σουηδικά, δεν ήξερα ποτέ. Μια πληροφορία που έχω είναι ότι την Τετάρτη θα έρθει ένας δικός του άνθρωπος εδώ για τα διαδικαστικά και την Παρασκευή μάλλον θα έρθει ο ίδιος. Πληροφορία είναι αυτό, δεν είμαι δίπλα του για να είναι 100%. Αξιόπιστη. Τα λέω γρήγορα. Να πω περαστικά στο Σπύρο το Μαρακό που δίνει τη δική του μάχη.
0: Και συλληπιτήρια για τον Άτζα. Αυτό το μεγάλο άνθρωπο.
1: Ένα. Αυτό πήγα να σου πω. Ο οποίος είναι σε Σιμανόβλιο. Ακολουθεί δική θεραπευτική αγωγή. Ευχή όλων είναι να σταθεροποιηθεί και να γυρίσει στο σπίτι του άνθρωπος. Έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Εννοείται συλληπιτήρια στην οικογένεια του.
0: Του Παρασκευά του Άτζα. Στις 49 χρόνια ο άνθρωπος. Συλληπιτήρια βέβαια να πούμε και για την.
1: Συλληπιτήρια και στον Βέλα για την Μαστροπό, στο πηγωγό που είχαμε στην δεύτερη παλιά. Εγώ στα DJ και με τη μόδα τότε, τη δεκαετία του 90, ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Πόσο άδικο, δηλαδή. Πόσο άδικο είναι και με την εγωγό έτσι. Και θυμάμαι μια τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, ήξερε το πρόβλημά τη η κυρία, είχε γράψει. Γιατί όντως κυρία, έτσι. Και συγκινητικό το μήνυμα του Δέλα. Γιατί υπάρχουν άντρες, παιδάκια. Υπάρχουν άντρες που φοράνε τετατιμάνε τα παντελόνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Υπάρχουν έτσι. Και θα υπάρχουν. Αλλά πολλές φορές είναι λίγο τα μάτια μας να πω, όχι. Πώς το λένε όταν ένα μωρό γεννιέται και το βάνε στη θερμοκοιτίδα. Που το έχουμε, δεν είναι. Νεογνώ δεν είσαι τώρα. Δεν μπορεί να.
1: Για μένα.
0: Δεν το λες για σένα, έτσι. Που έχουν το ίκτερο στα μάτια, δεν βλέπουμε καλά. Δεν μπορούμε. Το ίκτερο, αδερφέ. Εντάξει, είσαι και.
1: Να μην ξεχάσω να πω και περαστικά στο Μάριο Οικονόμου που είχε αυτό το ατύχημα στα Γιάννενα που χαροπαλεύει ο άνθρωπος, είναι πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ένας εξαίρετος παίκτης και χαρακτήρας, ο Μάριος Οικονόμου, περαστικά και για τον άνθρωπο. Τι να πω, δηλαδή πολλά άσχημα γεγονότα μαζεμένα και βλέπουμε...
0: Τι κατεμιά είναι αυτό το φίλο που μας δένει, ειλικρινά, τι κατεμιά είναι αυτό το κατέμι που μας δένει τελευταία, το πάει Βεντούζα. Όχι να τα λέμε όλα. Δεν είναι κατεμιά. Θα ακούσω και το χαρακτήρα μετά τώρα. Να μπούμε σε κανένα τραγουδάκι να διασκεδάσουμε και λίγο να μην χαλάμε το κέφι των ανθρώπων.
1: Εντάξει, όχι.
0: Έτσι, όντως είπαμε και με την λογό έτσι, να πεις χαιρετίσματα όπου θέλεις, αλλά να σε ρωτήσω ρεσάκι κάτι. Μισό λεπτάκι το για τώρα. Έτσι. Ο Μπενίτεθ ήταν ένα όνομα που μου λέει, ανέφερε λίγο τον προπονητή. Ένα βαρύ όνομα που είναι στον Παναθηναϊκό. Τον άλλαξε τον Παναθηναϊκό. Εγώ το έβλεπα, τον άλλαξε. Άλλαξε νοοτροπία. Ένα βαρύ όνομα. Και ένα σοβαρό. Έτσι. Τι είναι αυτό που κάνει.
1: Να σου πω δύο λόγια. Ήρθε σε μια άρρωστη ομάδα.
0: Έτσι.
1: Ένα. Προσπάθησε να κάνει πράγματα, δεν του βγήκε. Πρόσεξε τώρα. Έχουν ακυρωθεί στον Παναθηναϊκό δύο πολύ μεγάλοι προπονητές. Ο Μπενίτεθ που έφυγε σε 7 μήνες και ο Τερίμ. Πατρίκ Τερίμ.
0: Μεγάλα ονόματα. Βαριά ονόματα.
1: Ήρθαν όμως, κοίτα, και ο Μπενίτεθ κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είσαι καλοκαίρι να στήσει την ομάδα. Γιατί στον Παναθηναϊκό έχουν αλλάξει 19-20 προπονητές τα τελευταία 14 χρόνια. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Όλες οι ομάδες να στηρίζουν οι προπονητές, να δουν τη δουλειά τους και στο τέλος ξέρεις το γαμπρό. Τώρα, αυτό δεν αποφασίζουμε.

0: έτσι ο κ. Μπενίτεθ, και τώρα θα μπούμε σε άλλη εποχή καινούρια. Έχουμε εδώ να τα συζητάμε το καλοκαίρι, γιατί όλες οι ομάδες κάνουν προετοιμασία να πάρουν καινούριους παίκτες.
1: Έχουμε,
0: και η Ευρώπη.
1: Α, έχουμε κάποιο βαρύ όνομα και τέτοια. Όχι, ακόμα δεν τα πούμε τώρα, έτσι. Τώρα
0: θα χαρούμε. Πολλά βαριά ονόματα. Αυτή τη στιγμή τώρα ξεκινάνε και για τα ονόματα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, φίλε, μην αγχώνεσαι.
1: Εδώ θα είμαστε υγεία να έχουμε Λεβεντάκο μου και να πάνε όλα καλά. Και να κάνεις το ταξιδάκι, και γιατί μου άλλαξες λίγο το πέρασε ένα μηνυματάκι σου που διάβασα. Για ένα ταξίδι, για κάτι τώρα, το πω, για την Πρέβεζα μεριά.
0: Ναι.
1: Προς τα πέρα. Γιατί μου είχες πει άλλα πριν, τα θυμάμαι και αυτά, με τι αυτοκίνητο θα πήγαινες τώρα, τι επιλογές θα κάνεις.
0: Το αφήνω, φίλε, το ταξίδι αυτό το αφήνω πάνω στο Ρομπίνιο, για να τον δω.
1: Πάνω στο Ρομπίνιο, εμένα μου είχες πει ότι δεν θα πάρει το Ρομπίνιο, αλλά τέλος πάντων τώρα το κρατάω εγώ τώρα.
0: Όχι,
1: μας ακούμε.
0: Και το Ρομπίνιο.
1: Και το Ρομπίνιο, συνοδεία δηλαδή. Δηλαδή το τι κρός που θα πήγαινε μπροστά, ότι θα πήγαινε με αυτό, δεν τίποτα.
0: Είδες οι άλλοι εκεί πέρα είχαν 10 και 15 άτομα συνοδεία, να μην έχω κι εγώ έναν συνοδεία.
1: Α, ναι, εκεί στην Πρέβεζα που θα πας στη συνοδεία. Μόνο ο Μιχάλης πήγαινε συνοδεία, μόνος του, χωρίς
0: συνοδεία. Ο Μιχάλης θα κρατάει τα μπούς. Ναι,
1: ο Μιχάλης δεν πήγαινε με συνοδεία, αδερφέ. Πήγαινε...
0: Λοιπόν, να πω και ένα έτσι χιουμοριστικό αυτοκτικό.
1: Για πες το. Έλα, πες το να γελάσουμε.
0: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης και η Μαρία, ξέρω εγώ. Λοιπόν,
1: και η Μαρία, γιατί δεν έβαλε, ποια Μαρία καταρχήν, όπα,
0: με τυχαίο όνομα, ρε.
1: Α, τυχαίο το
0: παιδί
1: στο Μαρία. Τυχαία το έβρεκε στο Μαρία.
0: Μαρία Γεωργίου, ξέρω. Ναι, και
1: λέει δεν είπες στο τέτοιο Κατερίνα, Βιολέτα.
0: Ο Βασίλης και η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ο Βασίλης και η Κατερίνα. Μάλλον λέει η Κατερίνα στο Βασίλη. Βασίλη μου, θέλω να χωρίσουμε. Αποδημένος ο Βασίλης λέει, γιατί. Απαντάει η Κατερίνα, γιατί δεν με καλύπτεις. Και τι απαντάει ο Θεόφοβος. Της λέει, και τι είμαι εγώ μωρή να σε καλύπτω, center back.
1: Center back. Ωραία. Όσοι το καταλάβανε, το καταλάβανε. Λοιπόν, Σάκη μου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα με το δύσκολο χαρακτήρα, γιατί είμαστε δύσκολοι χαρακτήρες και οι δύο από ό,τι κατάλαβα.
0: Στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά στην πραγματική Μαρία, που ξέρω ότι σ' αρέσει, τη φίλη μου που σ' αρέσει το τραγούδι αυτό.
1: Δεν είχατε διαφωνήσει κάποτε, μα Βαγγέλη, στο Κακομίδη, είτε έτσι. Άλλο το Οικονομόπουλο, εντάξει, την άκουγα την εκπομπή γενική και υπάρχουν εκπομπές αυτές. Δύσκολο χαρακτήρα του Οικονομόπουλου και με την Ρία την Ελληνίδου θα ακούσουμε ένα Ελληνίδο. Καμάρι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λοιπόν, να τα λέμε, να έχουμε υγεία, δεν τελειώνει η σεζόν. Φιλιά πολλά. Έτσι. Έχουμε
0: να
1: πολλά
0: να καλά,
1: πούμε.
0: Να ανταμώσουμε, φίλε, να κάνουμε και μια εκπομπή από κοντά κάποια Παρασκευή.
1: Κάποια
0: να ταιριάξει, ναι, να ταιριάξουμε τις δουλειές μας.
1: Ωραία. Εντάξει, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: φιλιά,
1: για την ενημέρωση.
0: Καλή σε όλους. Καλό ξημέρωμα.
1: Φιλιά πολλά, να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Μην κοιμηθείς, να σου πω ονειρακλικά.
0: Εντάξει,
1: θα κοιμηθούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Φιλιά. Λοιπόν, δικά σας μηνυματάκια μετά το Σάκη μου, στόπιξα λίγο για να ακούσουμε τα ραγουδάκια. Γιατί πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για τη δεύτερη ώρα, μάλλον. Λοιπόν, πήραμε μία άποψη, μία ενημέρωση από το φίλο μας, ο Σάκη τον Μπουζούνι. Τον έχετε ακούσει, ο Σάκη τον Μπουζούνι.

Δεν υπάρχει να μην είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή που το είπα. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο όμορφο. Ό,τι πιο όμορφο είναι αυτό που λέγεται αθλητισμός, αρκεί να μην αμαυρώνουμε αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητισμός, όντως, έτσι. Λοιπόν, Γεωργία μου, μεγάλα καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα στην φραουλίτσα μας. Πολλές καλημέρες στα Σεπόλια. Σακί μου, θα τα έχετε, λεβέντι μου, όλα, έτσι. Στην φραουλίτσα την γλυκιά Τσιρίδα. Καλημέρα, Μιχάλη μου, λέει, όλα καλά. Λοιπόν, ένα μεγάλο συγγνώμη στην Εύη. Το 585 την Εύη μας από την Ελευσίνα, κορίτσι μου, χίλια συγγνώμη. Τα βλέπω τα μηνυματάκια τώρα έρχονται. Λοιπόν, για να δούμε το κορίτσι μας εκεί. Καλή εβδομάδα καταρχήν, όλα καλά. Αφιερωμένα, λέει, όλα στον φανταστικό τον προϊστάμενο. Είναι προϊστάμενο στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Είναι το αστέρι του εδώ. Είναι η Έφη. Έφη μου, τι κάνεις κορίτσι μου, όλα καλά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιάννη, το 88 από τον Άλυμο, το μηνύματα εκεί. Έχει τον προϊστάμενο καλά, όλα στα τα βαριά τιμόνια εκεί με τα λεωφορεία. Εφάκι μου, όλα καλά. Και κομμωτριούλα, πολλά τα επαγγέλματα της Έφης μας εδώ, έτσι. Με τον φανταστικό τον προϊστάμενο του Βοτανικού, στα αμαξοστάσιο του Βοτανικού και στα λεωφορεία. 693-84-00-856. Λοιπόν, υπενθυμίζω λίγο πάντα το Viber και το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000. Έρχεται το απλό μηνυματάκι, το SMS. Γίνεται χαμός από παντού. Ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί, τώρα με το ταξί. Δεν το συζητάμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο μου Πετράλωνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλά το ξεκινήσαμε, λεβέντη μου. Καλά το ξεκινήσαμε και εκεί δεν είναι χαμός. Ο Άρης είναι στο... Όχι ο Άρης, από το Μεσολόγιο που λέω. Ο Φτερωτός. Ο Άρης είναι στο ζώδιο του Ταύρου, σε τετράγωνο με τον Πλούτονα και γίνεται ένας πανικός. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καρά την πριγκιπέσα και να ακούσουμε τραγουδάκια.

να έχουμε τσιρίδες γλυκές στον αέρα. Είναι ωραίο. Βαγγέλη μου με το ταξί. Βαγγελάκο μου, έλα να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι που είναι για σένα. Γιατί έχουμε πάρα πάρα πολλά τραγουδάκια να ακούσουμε. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα της εκπομπής μας εδώ. Θα τα προλάβουμε όλα, όλα πάνε καλά, όλα είναι τέλεια. Να πω σε έναν φίλο μαχόμενο, μαχόμενη είναι και η Γεωργία από τα Μέγαρα. Στον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ. Στον φίλο τον Πέτρο από την Πυρκάλ, έτσι πάντα δύναμη, Λεβεντάκο μου. Πάντα δύναμη και θετική ενέργεια. Πάμε λίγο στον ασπρόπυργο μεριά τώρα, ρε παιδάκια. Ένα Στέφανος εκεί στο γειτονιά με την παρέα του. Στέφανος και Κώστας έχουν βαρδιούλα. Να τους πω καλή βάρδια, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Το έχω πάρει αυτό το μηνυματάκι, έτσι. Ο πρώτος που ξεκίνησε ήταν ο φίλος μου ο Πέτρος που τα ανέφερα και με την Πυρκάλ παρόλα. Λέει που είμαι ΠΑΟΚτζής, φανατικός ΠΑΟΚτζής. Τώρα μπορεί να είναι από τα πάνω από τα βόρεια. Έτσι. Είπαμε τα καλύτερα. Ήταν μια τιμητική ημέρα, παιδιά, και το ξεκίνησα και με τον ύμνο του Ολυμπιακού για τους Ολυμπιακούς. Μακάρι τέτοια πραγματάκια να έρχονται για την χώρα μας εδώ, να ακούγεται. Κάποιοι μπορεί να στενοχωρηθήκανε. Λοιπόν, για τον Βαγγέλη τον ταξιτζή, Βαγγέλη μου, λες άκυρο, είναι έτοιμο. Γιατί έχουμε και γλυκιά τσιρίδα εδώ τώρα που είναι στον αέρα, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Έχω μάτια και βλέπω, το έχουμε πει πολλές φορές. Και βλέπουμε και ακούμε. Βέβαια, εμείς συνδεδεμένοι με το Predator, όπως ήταν ο κύριος εκεί πέρα που πλακωθήκανε στο γήπεδο, δεν είμαστε. Αυτός που αίσθησε όλο αυτό, έτσι. Εμείς σε βλέπουμε και ακούμε με το δικό μας ένστικτο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, το ένστικτό μου, και θα αναφερθώ και για τον Άρη και τον Ταύρο, που είναι τα ζώδια, γιατί θα υπάρχουν συγκρούσεις και μάχες. Ειλικρινά, η εβδομάδα που έρχεται, λεβέντες μου και κοπελιές, θα υπάρχουν συγκρούσεις και πολλές μάχες για την εξουσία. Αυτά σε 2 λεπτά για 3. Μετά το τραγουδάκι.

Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, εξή μου. Να σε ρωτήσω κάτι πριν πω τις καλημέρες, έτσι. Για την γλυκιά τσιρίδα εδώ που ετοιμάζεται να φάει για ύπνο, έτσι πάει να ψηλο. Γιατί ψηλοντυθεί. Αλλά αυτή την ώρα, όταν έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, έχει αρχίσει και μυρίζει καλοκαίρι, σιγά σιγά. Έχει αρχίσει όντως και μυρίζει καλοκαίρι. Ήδη λέει, έχω ντυθεί. Τις πιτζάμες εσύ είπα εγώ, άκου και εγώ τώρα τι βρήκα να πω, έτσι. Άκου και εγώ τι πήγα να πω. Απαγορεύεται, λέει, να σ' αγαπώ, θα είναι ένα τραγουδάκι το κορίτσι μας από την Πετρούπολη και είναι του προϊσταμένου. Λοιπόν, απαγορευμένο. Εύη μου, θα το ακούσουμε, κορίτσι μου, θα το ακούσουμε, θα είναι το μεθεπόμενο Πετρούπολη. Αλλά, λαλά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέφανος ξέχασε να πει συγχαρητήρια χθες για την ομάδα του Ολυμπιακού, παιδάκι, τα δεχόμεθα όλα. Όλα. Λοιπόν, το ανέφερα και δεν αναιρούμε τίποτα. Είμαστε 10 λεπτάκια μετά από τις 1. Έχουμε σχεδόν 50 λεπτάκια. Λοιπόν, ο Άρης, είπαμε, ο φίλος μας είναι στον τάφρο, σε τετράγωνο με τον Πλούτανο. Με τον Πλούτανο, καλό ακούσατε. Δεν είναι τόσο καλό, γι' αυτό και είμαι λίγο έτσι και κομπιάω λίγο να το πω. Ο Άρης στον Ταύρο σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Φέρνει ένταση, συγκρούσεις, μάχες. Μάχες για την εξουσία, μάχες για την καρέκλα. Ειλικρινά. Απαιτείται λίγο να υπάρχει ο αυτοέλεγχος και σε οικονομικά αλλά και σε επαγγελματικά θέματα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία τα επόμενα ζώδια που θα αναφέρω. Οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Ας προσέξουν λίγο παραπάνω όλη αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Ναι. Θα υπάρχουν όντως μάχες, εξουσία, συγκρούσεις. Ποιος θα υποφέρει, ποιος πρέπει να επιβληθεί. Δεν είναι η εξουσία απλά ότι, ξέρεις τι, θα μπουν στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν γίνεται ανασχηματισμός, όχι. Ποιος θα αναλάβει τα ηνία και την πρωτοβουλία σε μία σχέση. Αυτά τα κάνει ο Άρης. Ναι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Παγκράτη όλο. Μα πόσο υποφέρω. Λοιπόν, εσύ γιατί λες για τον Καρά, η Δημητρούλα. Θέλω να νύχτωσω. 693-84-00-856. Δεν θα κλειτώσετε από εδώ με τίποτα, σας το λέω. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάτερ Παναγιώτη στην Καλλιθέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Πάτερ μου Παναγιώτη. Με το χέρι στην καρδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Ανέφη μου Πετρούπολη.
1: Κομοτριούλα.
0: Και όχι μόνο κομοτριούλα, δεν είναι μόνο ένα επάγγελμα. Επαγγέλλεται πολλά. Μισό λεπτάκι θα το σηκώσω το τηλεφωνάκι για την Εφήνη μου, την Δήμητρα τώρα. Η Εφη θα ακούσει το τραγουδάκι από την Πετρούπολη του προϊσταμένου και για τον προϊστάμενο εκεί του Βοτανικού. Να πάω στη Δήμητρα και με τα τελωνιακά του φίλη μας εδώ την εβδομάδα την προηγούμενη, το 3-12. Ρε κορίτσι μου, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι για τα ψαράκια να πω κάτι για τα ζώδια αποκλειστικά. Κάνω μία γενική ανάγνωση για την εβδομάδα που έρχεται, κορίτσι. Αυτό είναι. Κάνω μία γενική ανάγνωση και είπαμε, δεν θα είναι καλή εβδομάδα για τους Σταύρους, τους Λέοντες, τους Σκορπιούς, τους Υδροχώους. Εάν θέλεις την αποκλειστικότητα... Λοιπόν, και στην φίλη μας την Φραουλίτσα. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, αγάπη Κολονός. Έχει τη δική του, ναι, εσύ θέτεις τους δικούς σου όρους, εγώ τα δικά μου. Εγώ τα δικά μου. Καλημέρα στο 381, είναι ο Γιώργος από τον Ολυμπιακό. Όπα τον Ολυμπιακό, τον Πειραιά, Ολυμπιακός βέβαια, έτσι. Καλημέρα, καλοπροαίρετο ήταν. Γιώργο μου, καλημέρα. Έλα, μια χαρά πήγε. Και ο Σάκης μια χαρά τα είπα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Πειραιώτη. Μάλλον η φίλη μας η Δήμητρα ήθελε να μας πει τι ζώδιο είναι. Ωλαλά! Το ξωτάκι! Πάει! Είναι καλά τα λέω.

αγαπάς. Γιατί βρέφη μου Πετρούπολη, γιατί σου βάζουνε ρε κοριτσάκι μου κομμωτριούλα, γιατί σου βάζουν απαγορευτικό να αγαπάς. Γιατί είπαμε, άφησε τα όλα τα άλλα, αγάπα ελεύθερα, διάλεξε ελεύθερα.

μια φατσούλα και μετά μου λες ότι δεν μπάλιωσα. Ωλαλά. Ανέφερα κούνιες εκεί. Κούνιες ολαλά. Κούνιες στην ταράτσα. Κούνια που με κούναγε. Μάλλον κούνια που με κούναγε.

Ελάτε ρε παιδάκια τώρα να δείχνουμε επικινδυνότητες ή διαπραγματάκια τα μάτια. Δεν υπάρχει δικαστής που να πει, τώρα στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Στην Ελλάδα ζούμε, να μην τα δίκασε, να μην τα δικάσει, έτσι. Λένε, έτσι λέω κι εγώ. Τα μαθαίνω όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Ευγένη, έχετε ένα απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάω εγώ, θα σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Στον Ευγένιο, σαν πρώτη φορά, τον φίλο τον Ευγένιο από την Νίκαια ζήτησε ένα τραγουδάκι, όντως το καθυστέρησα. Γίνεται λίγο χαμός. Μπλέξαμε και λίγο σήμερα με τα αθλητικά, λίγο με τη χαρά, έτσι, με τη χαρά του Ολυμπιακού, και καλά κάνουνε. Ειλικρινά, καλά κάνει ο κόσμος. Στο φιλαράκι μου το καλό από τους αμπελόκηπους, στον φίλο μου τον Νίκο, να του πω καλημέρα. Στέλνει και μπράβο στον Ολυμπιακό. Να αφήσουμε το χρόνο στον Ευγένιο από την Νίκαια να ακούσει το τραγουδάκι του. Έχουμε και, έχω γραμμούλα εδώ πέρα, είναι κυρία Γρίβα μας, η μαγείρισα από τη Σαλαμίνα, να δω τι συνταγή θα μου δώσει. Μισό.

0: Γιώργο τον Παπαδόπουλο, ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα σε Λαμίνα. Καλημέρα στην κυρία Γρήβα Μασέδων, την Μαγείρισα που θέλω να μας έχει εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα. Θέλω να υπάρχει απόλυτη εχεμήθεια και αυτό που λέμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Τα φοράμε και τα τιμάμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γιωργάρα μου, εσύ με τα ταξί των φίλων μου, τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο, θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι γιατί είναι συγκινητικό, έτσι. Αφήσουμε λίγο την καλοσύνη, Γεωργία μου. Έρχεσαι τελευταία ώρα, στο ξαναπεί πάλι. Κάνεις κάτι εμφανής τελευταία λεπτά, μέγαρα. Δεν ξέρω, πας κόντρα στο σύστημα. Αν πεις τώρα σου έρχεται να ακούσεις ένα τραγουδάκι, μπορεί να είσαι ο Τσακίρ Κέφι. Είναι τραγουδάκια όμως που έχουν κάποια προτεραιότητα να ακουστούνε. Στο έχω ξαναπεί πάλι, το έχω επαναλάβει πάλι. Γεωργία μου, πολλές φορές είσαι μια αμελής μαθήτρια. Ειλικρινά, είσαι μια αμελής μαθήτρια, κάνεις το ίδιο λάθος. Έτσι, να το αφήσουμε αυτό.
1: Σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου.
0: Τι όμορφο! Τι όμορφο αυτό να το έζησες εχθές εκεί στον Ολυμπιακό. Πάμε λίγο το ακούσουμε.

κόσμου, κόσμος όλος. Για να δω και την data μετά θα έχουν έτσι, να μαθαίνουμε σιγά σιγά έτσι. Να μαθαίνουμε σιγά σιγά και με τα data τι έχουμε. Το πόσο δύο θα κάνει για τους ελέγχους, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε στην Πετρούπολη, στο Πέτρα σε πάνω. Είναι η Κατερίνα μας εκεί, το 319. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια όντως στην ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι. Να γεμίζει χαρά. Λοιπόν, ωραίο αυτό. Δεν είναι κάποια ομάδα. Πολύ καλό, δεν έχει κάποια ομάδα. Αλλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πολύ όμορφο, πολύ κόσμιο. Λοιπόν, να το κλείσουμε για την φίλη μας την Φραουλίτσα. Καλό σου βράδυ, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Θέλω να βρω τα ραγουδάκια, το φίλο μου το Γιάννη, το 80-80 από τον Άλυμο. Και το φιλαράκι μου από τον Άγιο Δημήτριο με το ραγουδάκι που είναι λίγο συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό. Γιώργο μου, με το ταξί για σένα αναφέρομαι, το οποίο είναι το επόμενο. Με το Mercedes. Έτσι, Mercedes. Ωλαλά. Το επόμενο, Γιώργο μου. Το Βαγγέλη σήμερα πάτωσε. Τέλος. Ή μάλλον είναι αντιολυμπιακός. Θα ακούσουμε το ραγουδάκι εδώ και μου αγχώνεστε. Ή μάλλον είναι αντιολυμπιακός. Θέλω να κάνω και μια παρατήρηση στην Έφη, το 699 από την Πετρούπολη. Κάνω μετά έφημο την παρατήρηση. Κομωτριούλα!

0: Γιατί, ρε, κάτι δυνατό, παντοτινό. Και αν έχω ένα παλικάρι εδώ πέρα που κοιτούσα χθες όταν έφυγα και από το Πασαλιμάνι. Κοιτούσα τα καράβια, μου λέγανε αυτά πάνε, πρέπει να πάνε πόρο, Νάξο, Έγινα, εδώ γύρω. Έχω το φίλο μου τον Νίκο. Το 083-6083 από την Έγινα, τη Σουβάλα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Συγχαρητήρια. Όντως την ομάδα του Ολυμπιακού να ακούσει το παλικάρι όμως το τραγουδάκι, γιατί είναι λίγο ευαίσθητο. Θα ακούσεις Γιώργο μου στον Άγιο Δημήτριο. Να απαντήσω λίγο στην Δημητρούλα μας εκεί με τα κρουαζιερόπλια. Χαριτολογώντας το λέω κι εγώ, κορίτσι. Κι εγώ χαριτολογώντας το λέω. Δεν ήθελα να πω, είπε να πει για τα ψαράκια ότι ήταν το ζώδιο αυτό. Μιλάμε πάντα χαριτολογώντας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
1: Στο σπίτι.
0: Εγώ έκανα κάποια νύχση πριν, έτσι.
1: Και δεν μ' ανοίγει πια κανείς.
0: Ακούω και ο προϊστάμενος εκεί. Καλό σου βράδυ, Χριστίνα μου στην Καλλιθέα. Καλό βράδυ, το 821. Όνειρα γλυκά. Καλή εβδομάδα. Έχουμε 25 λεπτά. Πάμε Γιώργο μου να τα ακούσουμε. Ο φίλος ο Βαγγέλης σήμερα τσίφος. Δεν είναι η βραδιά του. Αμάν οικονομούμπλε, αμάν. Δεν είναι η βραδιά του. Λοιπόν, για το πολεμικό το ναυτικό είχε η Δήμητρα. Η Δήμητρα από το πολεμικό το ναυτικό ένα τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη. Δήμητρουλα, κάνε λίγο υπομονή. Δεν σας έχω χαλάσει, Κατήρη. Έχουμε χρόνο, θα τα ακούσετε.
2: Οι αναμνήσεις στα παλιά κι απόψε με γυρνάνε.
0: Λεβέντη μου, τους ξεχνάμε. Εκεί τους χάνουμε. Όταν δεν τους ξεχνάμε, είναι πάντα δίπλα μας. Γιώργο,

0: Γιώργο μου, το ξαναλέω πάλι. Όταν τους ξεχνάμε, τότε τελειώνουν πολλά. Όταν δεν τους ξεχνάμε και κάνουμε βηματάκια, και δεν θέλω να αναφέρω παραπάνω. Το κλείσω εδώ δέο θεματάκι, γιατί πονάει και εμένα, έτσι. Νίκο μου, έπεσες πάνω στο τραγούδι και στην Αίγινα. Πες μας πώς πάει ο τουρισμός εκεί στην τέτοια. Εκεί στην Αίγινα. Πώς είναι τα πραγματάκια, λε παιδί μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλό βράδυ να πούμε στην... Δεν στενοχώρησα κανένα. Στενοχωρήθηκες, Ηλία μου, γιατί πήρε ο Ολυμπιακός. Αν τα λέμε αυτά, μισό λεπτάκι, Ηλία μου, δεν νομίζω να στενοχώρησα. Μάλλον στενοχωρήθηκες για άλλο θεματάκι. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε κάτι. Και τον φίλο μας, τον Σάκη τον Μπουσδούνη εδώ, ο αιώνια πιστός, με τις εκπομπές που κάνει ο φίλος του Σάκης. Γιατί να μου στενοχωρηθείς, δεν είπα κάτι. Δεν σου άρεσε το ξεκίνημα με τον ύμνο του Ολυμπιακού? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, κορίτσι μου, άλλο το άλλο.
1: Κάθε μέρα που χαράζει.
0: Τώρα να τα λέμε. Καλό βράδυ στον δάσκαλο από το κάτω εγάλεο, τον φίλο μου τον Ρούμπο. Δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ, Γιώργο μου. Το ξαναλέω, εσύ με το ταξί.

επειδή είναι τα τελευταία λεπτά, θα το σηκώσω το τηλεφωνάκι. Θα το σηκώσω, είναι και λίγο η ώρα, λίγο ευαίσθητη, έτσι. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι για την γογό, έτσι, συλληπιτήρια. Θα το σηκώσουμε το τηλεφωνάκι μισό λεπτάκι, μισό, θα το σηκώσουμε, λίγο υπομονή. Κάντε μου λίγο υπομονή, έχουμε χρόνο. Για συλληπιτήρια. Είναι από τα λίγα μηνύματα, έτσι. Αναφερθήκαμε λίγο και στον Ολυμπιακό και καλά κάνετε και με τον φίλο μας τον Σάκη τον Μπουσδούνη εδώ, έτσι. Γιατί είναι στα τόσα χρόνια με την γογό που έχασε τη ζωή. Τη μάχη που έδινε αυτό το κορίτσι, έτσι, και για τον Δέλα. Έτσι πρέπει να είναι ο άντρας, κορίτσι μου. Έτσι πρέπει να είναι ο άντρας. Και κακώς κάνετε που δεν το σχολιάσαμε σήμερα. Αναφερθήκαμε. Λοιπόν, επειδή σε έχω κλείσει, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Και είναι για το πολεμικό ναυτικό από τα Πατήσια.

0: Έχω να πω το συγκινητικό μηνυματάκι που έστειλε, μάλλον ότι στο έστειλε, που στο έστειλε ότι θα φτάνει η αγάπη του, το κύριος Δέλλας, ο Δέλλας. Έτσι είναι οι πραγματικοί άντρες. Έτσι είναι οι πραγματικοί άντρες. Στο άλλο τους μισό που το λέω εδώ, τα αναφέρω στο άλλο μου μισό, στο ένα, το λέω με κεφαλαίο, κάντε το, όχι πριν είναι αργά. Το ένα με κεφαλαία, όχι πριν είναι αργά. Τέλος πάντων θα αναφερθούμε, καλό ταξίδι να τις ευχηθούμε. Κακώς όμως κάνατε, με την εγώ μας οργός θέλω να αναφερθώ και στην οικογένειά της. Λοιπόν, το φιλαράκι μας το καλό, τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, εσύ με το ταξίδι, παιδάκο μου, κάνουμε την υπερπροσπάθεια να ακούσω το τραγουδάκι. Ο Γιώργος είμαι με το ταξί μου, λέει. Γιώργος με το ταξί. Τραγουδάκι με τον Κώστα τον Κόλλια. Εσείς τα καράβια μου. Δεν τα θέλουμε να λέμε τα καράβια. Ωλαλα. Ωραία αναφορά με την καλό παράδεισο να έχει όντως, έτσι, εγώ. Καληνύχτα Μαρία μου, καληνύχτα στην Μαρία μας από τον ήλιο. Τώρα ποιος είχε δίκιο, Δημητριάδης ή Βάγκος? Γιατί τον λέτε Βάγκο και τον Ευαγγέλη, ρε παιδί, με μπερδεύετε? Γιατί? Το παιδί μου στέλνει τα γαλακτομπούρικα, γιατί είναι σήμερα μουδιασμένο? Γιατί είναι μουδιασμένο σήμερα το παιδί με τα γαλακτομπούρικα? Καλημέρα και πάλι Σαλαμίνα, στην κυρία Γρίβα.
1: Όλα τα ακίνητα, φίλες και αυτοκίνητα.
0: Έλα να τα δηλώσουμε τώρα που κάνουμε τα ε9. Έλα να δηλωθούνε.
1: Στην ωραία.
0: Γιατί κάποιος μου λέει τώρα έχει πολλές βίλες. Πάρτονα.

Αλλά περιμένω να πέσουν λίγο οι υπογραφές και οι σφραγίδες. Θες να το βρω, να το δω σε Α4, είναι γραμμένο. Ας είναι και με τα χέρια. Βέβαια, με τα χέρια είναι λίγο επικίνδυνο, παιδάκια, έτσι. Γιατί μετά μπλέκουμε και πάμε στο γραφικό χαρακτήρα. Και βέβαια η τεχνολογία στις μέρες μας με τον γραφικό χαρακτήρα έχει να λέει. Έχει να λέει, όταν φτάνει στη δικαιοσύνη. Αλλά θα μου πείτε, ποια δικαιοσύνη είναι στην Ελλάδα? Υπάρχει, το ψάρι λέει βρωμάει πάντα από το κεφάλι. Γράφτο τότε το παραθεμάτο, γράφτο και σφραγισέ το. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάπου μπορεί να χάλασα χατήρι, κάτι μπορεί να μου ξέφυγε. Στην Γεωργία από τα Μέγαρα, αναφέρω πάλι Γεωργία.

0: Πώς το αναφέρω βέβαια, γιατί είναι πάντα εσκεμμένο και δεν θα μου τα σπάσει τα νεύρα. Δεν θα μου τα σπάσει τα νεύρα, δεν θα πέσω εγώ να κάνω συνταγογραφήσεις.
1: Ερώτα μου αγιάτρευτε.
0: Φιλιά πολλά, καλή αυριανή, έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά εσείς μείνετε εδώ στο Μάχη 99,8. Ιστορία γράφεται εδώ στο Μάχη, η συνήθεια έγινε λατρεία. Ναι.

Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα φτιαγμένα. Και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στην καρδιά του Μενιδίου, στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, για να μην πεθάνετε, για να μην σας πιάσει το άγχος και να έχετε μόνο έρωτα. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου. Για να μην σας κλέβει το κράτος, όχι να το κλέβετε, για να μην σας κλέβει το κράτος. More than tax. Καλυψούς 110. Μαρία Λιαράκου με τους φανταστικούς.

Κύριο Δημητριάδη να μας κυβερνάει. Πραγματικά δεν θέλουμε έναν Δημητριάδη να μας κυβερνάει. Λοιπόν, και πάλι τα καλύτερα σε όλους. Εμείς αύριο ραντεβού εδώ. 99,8. Μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Φιλιά πολλά.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα εγώ θα σας πω όλη την αλήθεια για αυτά που συνέβησαν στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, στην ποδοσφαιροποίηση της επιχειρηματικής ζωής του τόπου και στον χουλιγκανισμό της ζώσης επικαιρότητας. Παρατηρώ διάφορους πανίβλακες, πραγματικά πανίβλακες, να γράφουν στα social media ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι τους. Μερικοί από εσάς είστε ταξιτζίδες, χτίστες, οικοδόμοι. Μερικοί από εσάς είστε καθηγητές στο σχολείο και μερικοί από εσάς είστε δάσκαλοι ή επιχειρηματίες, ελεύθεροι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες καφετέριας, κλαμπ και ό,τι μπορεί να βάλει στο μυαλό του για να ζήσει ένας άνθρωπος. Αρκεστείτε σε αυτά και μην ανακατεύεστε εκεί που δεν σας παίρνει και μην ανακατεύεστε σε πράγματα που δεν ξέρετε. Δεν θέλω να μειώσω την αντίληψη που έχει ο κόσμος για μερικά συμβάντα. Αλλά καλό θα ήταν όταν δεν ξέρετε το παρασκήνιο αυτό το συμβάτο να το βουλώνετε. Και μιλάω σε ακροατές με μυαλό. Σε νουνεχείς ακροατές και σε νουνεχή κόσμο. Όταν δεν γνωρίζετε το παρασκήνιο, καλό είναι να το βουλώνετε. Όπως το βουλώνω και εγώ, όταν δεν ξέρω πώς μπορείς να κουβαλήσεις λαθρέο πετρέλαιο από τον Περσικό, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζετε πράγματα τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα με το καθεστώς Μητσοτάκη, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας για να ακούστε και πάψτε όλοι να κάνετε τους ξερόλες. Η ελληνική δημοκρατία έχει δώσει το δικαίωμα για την ανάπτυξη των social media στην Ελλάδα. Επίσης, στο παγκόσμιο γίγνεσθε τα social media μέχρι ώρας, γιατί δεν το βλέπω να κρατάει πολύ αυτή η ιστορία, είναι ελεύθερα. Κάποια στιγμή που θα δίνετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να γράφετε social media, θα με θυμηθείτε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα που σκιάζει την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτό το θέμα είναι το ξύλο, γιατί περί ξύλου μιλάμε, γιατί ακούω, βλέπω, διαβάζω, γράφουνε μπούρδες και βλέπω και μία διχογνωμία μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και αυτά που γράφονται σε φύλλα προσκύμενες εφημερίδες όσα απέμειναν και σε φύλλα προσκύμενα site τα οποία πρόσκυνται και τα οποία έχουν είτε συγγενικές είτε φιλικές είτε επαγγελματικές σχέσεις με τον όμιλο Μαρινάκη. Θες κυρίες και κύριοι, άστε τα χώστα, κύριε Καρούμπαλη, άστε τα χώστα. Τα χώστα και τα αυτά τα μάθαμε και τα συνηθίσαμε. Έχουν σπάσει τα χέρια σας από το χειροκρότημα. Αλλά όταν εγώ φώναξα 5 από εσάς να έρθείτε στο δικαστήριο όταν ήμουν αντίπαλος με την τώρα Μπακογιάννη, δεν ήρθε κανένας σας. Ήρθε μόνο ένας άνθρωπος. Επειδή λοιπόν δεν έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη ούτε στους ακροατές που με ακούνε, ούτε σε όλους αυτούς που κάνουν σχόλια, μπράβο, πες τα, ρίξ τα, κοπάνα τους κλπ. Αφήστε τα αυτά. Τα μάθαμε, τα συνηθίσαμε, τα χορτάσαμε. Σε δύσκολες στιγμές, ουδής θα έρθει δίπλα σου. Ουδής. Ένας αλήτης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καναλάρχης, μου έλεγε κάποτε, ξύπνα. Σε μια δεδομένη δύσκολη στιγμή που θα σου συμβεί, θα σου δώσει ο κόσμος σε μια τυρόπιτα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αφήστε λοιπόν τα μπράβο, τα χώστα, γίνεται λίγο πιο νουνεχής. Και επειδή κάνω κάποιες παρενέσεις που θα σας χρειαστούν στο μέλλον, σταματήστε να κάνετε τους χούλιγκαν του διαδικτύου. Δεν σας αξίζει μια τέτοια μοίρα. Ο κόσμος έχει συμπαρασυρθεί από μια ατέρμονη διαδικασία αναζήτησης αλήθειας. Ψάχνετε σε λάθος μέρη. Σε λάθος μέρη, σε λάθος κόμματα, σε λάθος πολιτικούς σχηματισμούς. Άμα λοιπόν να δούμε, επειδή ξέρετε βαρέθηκα, αυτά τα μπράβο, πέστα, σκίστους. Παιδιά, το κουράσαμε το θέμα. Από εδώ και πέρα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι κατά μούτρα. Όποιοι θίγονται να έχουν παραπάνε εκεί που πάνε και εκεί που έχει πάει και ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κύριου Μητσοτάκη, κάνοντάς μου 8 αγωγές και μηνύσεις για θεωρούμενα κατά τον ίδιο δημοσιεύματα που έχει βγάλει η εφημερίδα Μακελιό τα τελευταία 6 χρόνια μετά την απόπειρα εναντίον. Η απόπειρα λοιπόν εναντίον μου με σφαίρες έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αρχίζουμε να δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ. Τι λέει η μια πλευρά, τι λέει η άλλη. Πριν από λίγη ώρα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρώτων οδικών έχει διατάξει μια προκατακτική εξέταση για να δούμε, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο θέμα της ημέρας. Το κύριο θέμα της ημέρας είναι άλλο. Είναι ότι έρχεται στην Ελλάδα και στο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Έρχονται δύο επιτροπές οι οποίες θα ελέγξουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που υπάρχει σήμερα. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα δεν είναι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης. Είναι αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη πάλι, στο νησί της Ακολασίας και στο άνδρο της Παρανομίας και της Καμόρα. Επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει πρώτη αυτή τη φρασιολογία, καλό θα είναι να την αποδίδουμε και εκεί πρέπει να την αποδίδουμε. Καμόρα και Κόζα Νόστρα η ελληνική χρησιμοποιήθηκε πρώτη εδώ, σε αυτές τις εκπομπές και σε αυτή την εφημερίδα στην οποία εργάζομαι. Γιατί όλοι είχαν μια δυσπιστία και έλεγαν, μα είναι δυνατόν ο Χίος να αποκαλεί Καμόρα και Κόζα Νόστρα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Ναι, και όμως είναι. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κυβέρνηση αυτή υποκρύπτει θανάσιμα διλήμματα και θανάσιμους κινδύνους. Και όποιος μπλέκει με αυτούς, δεν ξεμπλέκει εύκολα. Ο Θεός μας φώτισε να είμαστε ζωντανοί και να μπορούμε να μιλάμε. Επειδή λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, εκείνη τη νύχτα και το ξημέρωμα στο νοσοκομείο ΚΑΤ δέχτηκα από το δικηγόρο κύριο Παύλο Σαράκη. Και αν έχει ο κύριος Σαράκης το σθένος να βγει να με διαψεύσει δημοσίως. Δέχτηκα επανειλημμένα τηλέφωνα και την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, στο οποίο, ακούστε λίγο, το μάθετε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κ. Σαράκης ήταν στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης και ανεξαρτητοποιήθηκε. Το γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε, πηγαίνετε να ρωτήσετε τους υπεύθυνους της Ελληνικής Λύσης, με την οποία δεν έχω καμία απολύτως πολιτική και κομματική σχέση. Ο κ. Σαράκης λοιπόν ήρθε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και μου είπε ότι στην υπόθεση κύριε Δημητριάδη της απόπειρας εναντίον μου, επικαλούμενος το γνωστό εφοπλιστή Δημήτρη Μελισσανίδη, για να λέμε και ονόματα, όποιος θίγεται, παραλαμβάνω, μπορεί να πάει στον εισαγγελέα. Αλλά επιτέλους πρέπει να ακουστούν κάποιες αλήθειες. Επικαλούμενος λοιπόν πληροφορίες που είχε ο εφοπλιστής ο κ. Μελισσανίδης, ο κ. Σαράκης ήρθε στο νοσοκομείο ΚΑΤ παρουσία μαρτύρων. Και πρώτη μάρτυρας ήταν η σύζυγός μου, η οποία σήκωνε τα τηλέφωνα από φίλους και γνωστούς για να μάθουν αν είμαι ζωντανός ή αν πέθανα. Οι συζητήσεις που έγιναν πάνω από το κρεβάτι μου, εγώ ήμουν ζαλισμένος και δεν καταλάβαινα και πολλά. Όταν ξημέρωσε 6-7 το πρωί, δέχτηκα επίσκεψη στο νοσοκομείο ΚΑΤ από τον τότε δικηγόρο μου, τον κ. Σαράκη. Ο κ. Σαράκης μου είπε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Και βασίστηκε σε πληροφορίες που του είχε δώσει στις 6 το πρωί ο εφοπλιστής ο κ. Μελισσανίδης. Κ. Μελισσανίδη, αν λέω ψέματα, να βγείτε να με διαψεύσετε. Ή ξέρετε εσείς καλά τη δουλειά σας. Να βάλετε τη δικηγόρη σας, την κυρία Ρίζου, να μου στείλει ένα ακόμα εξώδικο. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Εάν αμφισβητηθούν αυτά που λέω, τότε θα αναγκαστώ να βγάλω κι εγώ πράγματα που έχω στην τσέπη μου. Μου είπαν λοιπόν ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Αυτά έχουν κατατεθεί επισήμως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στους τότε υπεύθυνους του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στον κύριο Χασιώτη, επικεφαλής, ο οποίος έστειλε, αντί να έρθει ο ίδιος, ένα υποκόμο του, καλό παιδί ήταν αυτό, έντιμο παιδί, το οποίο μου πήρε μια κατάθεση. Μου πήρε δεύτερη κατάθεση και μου πήρε τρίτη κατάθεση. Εκεί λοιπόν κατονόμασα σε αυτές τις καταθέσεις πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Και αν αντιρρεί οποιοδήποτε, να βγει επισήμως να με διαψεύσει. Επισήμως, στο 2-10-7-18.000. Θα βγάλω όποιον θέλετε εδώ. Όποιον θέλετε. Τους δικηγόρους, τους εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Αυτά έγιναν ενώπιον μαρτύρων. Και είναι αδιάψευτα στοιχεία. Και αν ανοίξουν και τα κινητά μου τηλέφωνα, θα δείτε ποιοι πήραν τηλέφωνο και ποιοι ήρθαν στο ΚΑΤ. Άρχισα λοιπόν να σκαλίζω την υπόθεση. Και η εφημερίδα μας εξετέθη με μεγάλους κινδύνους για να βγάλει κάποια πρωτοσέλιδα. Είχα επισημάνει τότε σε πολύ γνωστά πρόσωπα του περιβάλλοντος του κ. Μαρινάκη ότι αυτή η οικογένεια, με ό,τι συνεπάγεται, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Κύριε Καραπαπά, που είστε ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Μαρινάκη, θέλω να σας πω πως έφτασε η ιστορία στο να πλακωθεί στο ξύλο χτες ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη. Όλα ξεκινούν από μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και κατά δεύτερο λόγο, όλα ξεκινούν και από μια υπόθεση παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Το λεγόμενο Predator. Η ιστορία αυτή με το Predator δεν θα έχει καλή κατάληξη. Φοβάμαι πολύ, και το είχα επισημάνει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του εφοπλιστού δεν είναι ένας απλός εφοπλιστής. Είναι ένας επιχειρηματίας μεγάλης οικονομικής εμβέλειας και μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι τυχαίος εφοπλιστής της χώρας. Και επίσης υπάρχει και ένας άλλος λόγος που δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος διότι συνδέεται με κουμπαριά με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι αδερφή του κυρίου Πρωθυπουργού. Για να τελειώσουν τα παραμύθια, για να τελειώσουν τα ψέματα. Είχα επισημάνει λοιπόν ότι αυτή η ιστορία της κόντρας μεταξύ τους δεν θα έχει καλό τέλος. Εύχομαι τα πράγματα να μείνουν εδώ. και να μην προχωρήσουν. Γιατί αν προχωρήσουν, είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές και το θυμάστε καλά, ότι θα έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις και για τον επιχειρηματικό και για τον πολιτικό κόσμο. Πάμε για το τι έγινε χθες. Σύμφωνα με το περιβάλλον του κυρίου Ευάγγελο Μαρινάκη, επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι αθλητικό. Δεν είναι προσωπικό, είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα. Και επειδή είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα, δημιουργεί και πολιτικές εξελίξεις. Ένας ολιγάρχης του τόπου συμπλέκεται σε ένα γήπεδο μέρα γιορτής με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και θείο του. Η υπόθεση δεν είναι απλή. Έχει πολιτικές αναταράξεις και θα υπάρξουν και μετασεισμικές δονήσεις πολιτικές. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει το ξύλο που έπεσε, γιατί έπεσε ξύλο. Και από το περιβάλλον του κ. Μαρινάκη και από το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη, εγώ σέβομαι όλους, αρκεί να με σέβονται και αυτοί. Όταν δεν με σέβονται, τότε αρχίζω και εγώ να μην σέβομαι κανέναν. Αλλά πάνω απ' όλα και πάνω από τα κεφάλια μας βρίσκεται μία ρομφαία. Η ρομφαία της ηθικής και της πρακτικής δικαιοσύνης. Οι υποθέσεις αυτές είτε λύνονται στα δικαστήρια, ενώ αντιπαραθέσεις, κόντρες, ξύλο, σφαίρες, είτε λύνονται στα δικαστήρια, είτε λύνονται με άλλους τρόπους. Θα μπορούσα κάλλιστα να εγείρω αντιστάσεις αντεκδίκησης σε αυτούς που ήρθαν να με φάνε. Δεν το έκανα ποτέ. Γιατί επιδίωξα, ακόμα και σε γραφείο εφοπλιστή, ο οποίος με φώναξε για να μου πει πώς έγινε αυτή η ιστορία, επιδίωξα πρώτα απ' όλα να επιληφθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα, όπως δεν κάνει και η ελληνική αστυνομία. Αργότερα ο κ. Χασιώτης, ο υπεύθυνος ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, διορίστηκε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το ποια θέση έχει, καλό θα είναι να το πει ο ίδιος. Πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν, από αυτά που έμαθα από πρώτο χέρι, ο εφοπλιστής πλησίασε τον κύριο Δημητριάδη και του είπε ότι το έχει παρακάνει. Κανονικά αν υπήρχε δικαιοσύνη, παραβάνω από το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη διαρρέονται αυτά. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει να ήσουν μέσα ισόβια βρωμοκοριέ. Έχουν γραφτεί και στο διαδίκτυο αυτά. Ο κύριος Δημητριάδης φέρεται κατά το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη. Μετά θα σας πω ότι διαρρέεται και από το περιβάλλον του κύριου Δημητριάδη. Του είπε μια πολύ άσχημη έκφραση. Φέρεται να του είπε. Και ο κύριος Μαρινάκης χαστούκησε τον κύριο Δημητριάδη. Αυτά διαρρέονται και από το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη. Δεν αρνείται ο κύριος Μαρινάκης ότι χαστούκησε τον κύριο Δημητριάδη. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός, σε θέση άμυνας, όπως διαρρέεται από το περιβάλλον του, επειδή δέχεται ξανικά ένα χαστούκι, προσπαθεί να το αποφύγει και σκίζει την μπλούζα του εφοπλιστή. Το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη λέει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργικός ανιψιός, για να αμυνθεί στο χαστούκι, του έριξε μια γροθιά στο πρόσωπο. Αυτό διαρρέεται από το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη. Δεν έχει βγει κανένας από τους δύο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Κανένας από τους δύο συμπλεκόμενους χθες τη νύχτα, ήταν ένα πολύ άγριο συμβάν, να κάνουν δηλώσεις δημόσιες. Υπάρχουν όμως δημόσιες δηλώσεις του παρελθόντος, τις οποίες θα τις ακούσουμε σε λίγο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πρώτο θέμα της ημέρας αυτό. Γίνεται πρώτο θέμα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο εφοπλιστή, επιχειρηματία μεγάλου βεληνεκούς και με τον πρωθυπουργικό ανιψιό του οποίου το όνομα εμπλέκουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στο θέμα των υποκλοπών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη, ο κύριος Δημητριάδης έφτιαξε τον εφοπλιστή και του είπε ότι θα σας βάλω μέσα φυλακή για την υπόθεση Λιγκερίδη. Για όσους ξεχνάνε, ο Λιγκερίδης ήταν αστυνομικός στο ΜΑΤ, ο οποίος δολοφονήθηκε εξ από γήπεδο. Και σε αυτή την ιστορία υπάρχει μια δικογραφία και για τον κύριο Μαρινάκη. Ο κόσμος εκείνη την ώρα αποθέωσε κατά το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και άρχισε να καθυβρίζει τον κύριο Δημητριάδη με πολύ άσχημες εκφράσεις. Στα βίντεο τα οποία βλέπετε, διότι προσέξτε, δεν υπάρχει το βασικό βίντεο. Το βασικό βίντεο είναι καταγεγραμμένο από 16-20 κάμερες, δεν ξέρω πόσες, 100, υπό τη μορφή, λέει, ενός ελέγχου από Ισραηλινούς παράγοντες. Για ποιο λόγο? Έχετε πάρει Ισραηλινό λογισμικό για να καταγράφετε τι συμβαίνει στο ΑΚΑ? Είναι υπερσύγχρονες δηλαδή και ψηφιακές κάμερες. Επειδή λοιπόν υπερσύγχρονες, καλό θα ήταν και θα γίνει αυτό μετά την έρευνα του προϊσταμένου της εισαγγελίας να πάνε οι κάμερες στο γραφείο του, να διαταχθεί όπως έγινε σήμερα η προκατακτική εξέταση και να δούμε αν υπαχθεί αυτή η υπόθεση στην νομοθεσία περί αθλητικής βίας. Διότι είναι ο ένας όμως είναι αθλητικός παράγοντας. Ο κ. Δημητριάδης δεν είναι αθλητικός παράγοντας. Άρα θα ελεγχθεί ο κ. Μαρινάκης για αυτά που συνέβησαν και στη συνέχεια μπορεί να ελεγχθεί και ο κ. Δημητριάδης γιατί μέσα σε ένα γήπεδο πέφτει ξύλο. Από εκεί πέρα, αν οι δύο αλληλομηνηθούν, είναι δικό τους θέμα, δεν αφορά εμάς. Ας πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν και ας πάνε στα δικαστήρια. Εκείνο, κυρίες και κύριοι, το οποίο προβάλλεται ως ηθικό και δημοσιογραφικό αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι μέσα σε μια γιορτή μπάσκετ, την ώρα που ο Ολυμπιακός κατακτά ένα μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία του, το τέταρτο Final Four, δύο άνθρωποι που έχουν πολιτικές, επαναλαμβάνω, και δεν νομίζω ότι έχουν οικονομικές διαφορές, συμπλέκονται και μπλακώνται στο ξύλο. Αυτά σε μια σοβαρή χώρα δεν μπορεί να γίνονται. Και βεβαίως η Ελλάδα βλέπετε ότι δεν είναι σοβαρή χώρα. Βρίσκονται πάνω από το κεφάλι μας δύο επιτροπές Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιτροπές ελέγχουν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη και του που έχουν πάει τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν έχει γίνει διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων. Αν φαγώθηκε δημόσιο χρήμα, το οποίο πρέπει να το ελέγξουν τα ελληνικά δικαστήρια, που δεν κουνιούνται. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθίστανται εν δυνάμει υπόδικοι. Πολιτικά πρόσωπα της χώρας καθίστανται εν δυνάμει υπόδικα. Όπως μπορεί να καταστεί ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου για διώξη εναντίον τους. Αν ασκηθεί διώξη στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί παραβίασε μυστικά της πολιτείας. Μπούρδες. Ποια μυστικά της πολιτείας? Εδώ οι ίδιοι πράκτορες ΣΕΙΠ φωτογραφίζονται, βγάζουν selfie, βγάζουν βίντεο σε πάρτι κόβοντας τούρτες μπροστά από πισίνες. Πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν σέβονται το επάγγελμα που κάνουν. Και αντί να είναι φρουροί, φρούραρχοι της προστασίας και της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, βγάζουν τη μάπα τους στο Facebook. Διατηρούν λογαριασμούς στο Instagram. Αυτό δεν είναι σοβαρό κράτος. Και δεν είναι σοβαρός ο διοικητής ΣΕΙ που τους επιτρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα. Διότι κανονικά έπρεπε να τους πάψουν. Να τους διώξουν. Να τους πετάξουν με τις κλωτσιές από την Κατεχάκη. Και έρχονται να κάνουν προκατακτική εξέταση για το Χίο, για το Μακελιό ή για τον Βαξεβάνη, γιατί πάλι μας ανακατεύουνε, ότι εμείς, λέει, δίθεν αποκαλύψαμε πρόσωπα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Στην υπόθεση των υποκλοπών. Επειδή αναφέραμε ονόματα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ονόματα και άνθρωποι που παρελάβουν από δημόσια ακροατήρια, που δεν είναι και κλεισμένων των θυρών. Εάν αυτοί οι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν άνθρωποι που σέβονταν τον εαυτό τους και αν το δικαστήριο σεβόταν την έδρα του, θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι, να έπρεπε να απαγορεύσει τη δημόσια ακρόαση και θα έπρεπε οι δίκες να γίνονται και κλεισμένων των θυρών για να μην διαραίονται τα ονόματα που παρουσιάζονται στη δικαστική έδρα. αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και πάνε εμένα να με κάτσουν στο σκαμνί, γιατί λέει εφημερίδα που εργάζομαι, χωρίς να έχουν ταυτοποιήσει το πρόσωπό μου, όταν έφερα εγώ. Αναφέραμε, λέει, ονόματα πρακτόρων. Μα αυτά τα ονόματα κατέθεσαν στο δικαστήριο. Εκλήθησαν στο δικαστήριο, ακούστηκαν τα ονόματά τους στο δικαστήριο. Πώς παραβιάζω εγώ τα μυστικά της πολιτείας? Για να κλείσουμε με την υπόθεση Μαρινάκη και Δημητριάδη. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πάρα πολλά για αυτή την υπόθεση. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 2020-2024 είχα μια συνεχή αλληλογραφία με ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι μου έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να υποθούν εδώ, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους κείμενους νόμους του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα ακροατήρια. Όταν όμως γίνουν ακροατήρια για τις 8 μηνύσεις και αγωγές που μου έχει κάνει ο κ. Δημητριάδης, δικαίωμά του, μπορεί να προσφύγει οπουδήποτε θέλει, είναι Έλλην πολίτης και εγώ Έλλην δημοσιογράφος και αυτός Έλλην ποινικολόγος και πιθανότατα και επιχειρηματίας, γιατί κάνει και δουλειές με τις δικηγορικές του εταιρείες. Επειδή λοιπόν έχουμε 8 ακροατήρια και αυτά θα ακουστούν δημοσίως, ελάτε στο ακροατήριο να τα ακούστε. Ούτε εγώ είμαι πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να μην φοβάμαι μην ακούσει το όνομά μου, ούτε ο κ. Δημητριάδης είναι πράκτορας. Ένας ποινικολόγος μηνύει ένα δημοσιογράφο. Επίσης, έχω υποβάλει μήνυση στον κ. Δημητριάδη, γιατί θέλω να τα γνωρίζετε όλα αυτά, για ψευδή καταμήνυση, η οποία και αυτή πιθανότατα να συνεκδικαστεί με τις υπόλοιπες. Και επίσης, έχει γερθεί ένα μεγάλο θέμα σε μήνυση που έχει υποβάλει η εφημερίδα μας κατά του κ. Δημητριάδη και του κ. Πέτσα για το θέμα της λίστας Πέτσα, η οποία ακόμα βρίσκεται σε ένα συρτάρι εισαγγελέα. Κλείνοντας την υπόθεση Δημητριάδη Μαρινάκη, περιμένω και οι δύο, αν έχουν τη γενναιότητα, να βγουν δημόσια και να κάνουν δηλώσεις για το τι συνέβη. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα επεισόδιο για ένα καπρίτσιο. Ένας πρώην γενικός αρχηγός, όπως τα λέγαμε σε ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί ο κ. Δημητριάδης του αρέσει να χρησιμοποιεί και αθλητικές εκφράσεις, γιατί είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Όπως επίσης και ο κ. Μαρινάκης είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και θα πρέπει και οι δύο να σταθούν στο ύψος των συγκεκριμένων περιστάσεων. Επειδή λοιπόν έχουν εκτεθεί και οι δύο, και εμένα η δουλειά μου δεν είναι να πάρω τη θέση κανενός, θα παρακαλούσα και τους δύο να βγουν και να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για το τι έχει γίνει και τι είναι αυτά που τους χωρίζουν και τους ενώνουν. Είναι δύο πράγματα. Η πολιτική και οι υποκλοπές. Επίσης, στα βίντεο τα οποία βλέπετε στο διαδίκτυο, θα μπορούσαμε εύκολα να μεταφράσουμε τα λόγια τα οποία βγαίνουν, εξτομίζονται και από τους δύο, πανεύκολα. Γιατί οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί. Ο κύριος Μαρινάκης καθυβρίζει κατά σειροήν, όπως φαίνεται στους διαλόγους. Μπείτε και δείτε τα βίντεο στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook κλπ. Ο κ. Μαρινάκης καθυβρίζει μετά το επεισόδιο που έγινε, μετά το χαστούκι, μετά τα γρονθοκοπήματα και το σκίσιμο της φανέλας, καθυβρίζει κατεβαίνοντας τις σκάλες κατά σειροήν τον κ. Δημητριάδη και τη μητέρα του, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Φαίνεται από το σχήμα, αν διαβάσεις τα λόγια τους, μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί να μεταφερθούν στο ραδιόφωνο. Θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ, γιατί είναι σοβαρότατο το ζήτημα. Παραλαμβάνω, είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι είναι χουλιγκανοποίηση της πολιτικής. Δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι θεσμικό θέμα. Και εξήγησα τους λόγους νωρίτερα. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης, την ώρα που υπάρχει αυτή η ένταση νεύρων με την κατασυρωή νύβρη της μητέρας του, τίνει τον κύριο Μαρινάκη και επίσης τον φτύνει κατά σειρό. Είναι, αυτό βλέπω εγώ στα βίντεο. Εάν δεν είναι έτσι, να βγουν να κάνουν δηλώσεις. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό είδε όλος ο κόσμος στα βίντεο. Τον φτύνει, του κάνει χειρονομίες και του λέει ακατανόμαστε σύβρις. Ένα κατάσχετο λοιπόν υβρεολόγιο μεταξύ δύο σημενόντων παραγόντων της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω όμως να ακούσουμε από πού ξεκίνησε αυτή η κόντρα. Κανένας δεν έδωσε σημασία στο παρελθόν. Η κόντρα αυτή είναι αραχνιασμένη στο παρελθόν. Από εκεί ξεκίνησε. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
5: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν.
4: Μιλάει ο κύριος Μαρινάκης πριν από 3 χρόνια.
5: Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών,

0: Πάμε στο δεύτερο βίντεο.
1: Πάμε στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο. Δημήτρη.
2: Ναι, έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Βρέτζο, εκπροσωπώντας την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σήμερα, αλλά δεν πήρε τη νίκη στο τέλος. Τι είδατε εσείς?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σήμερα και αναδείχτηκε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Η ανοχή μας αυτήν την ανομία τελείωσε. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να προχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτή η κόντρα, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, δεν ήταν τυχαία. Είχε παρελθόν και είχε υπόβαθρο. Και επειδή είχε υπόβαθρο, υπήρχαν λόγοι που είχε υπόβαθρο. Την περίοδο που ο κύριος Βρέτζος, του οποίου φαίνεται το όνομά μου δεν του αρέσει πολύ να το ακούει. Δεν πειράζει, κύριε Βρέτζο. Να στανιάρετε κι εσείς, να στανιάρουν όλοι. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Βρέτζο, το δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη. Θέλω να παρακαλέσω τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη. Όχι να βγει στο μικρόφωνο να μου δώσει δήλωση. Εδώ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα. Εδώ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα όταν τηλεφωνούμε στην εφοπλιστική του εταιρεία για να του μιλήσουμε ή να του μας δώσει μια συνέντευξη. Κρύβεται ο κ. Μαρινάκης. Πολύ κακό αυτό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βρέτζο και αν έχει το σθένος και τον ανδρισμό να μου απαντήσει. Κύριε Βρέτζο, είστε το δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη, του εφοπλιστή, ο οποίος χτες συνεπλάκει με τον κύριο Δημητριάδη. Είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα, η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο. Αλλά εγώ δεν καπνίζω στο στούντιο τις καθημερινές. Μόνο το Σαββατοκύριακο. Έτσι, κύριε Μπαρμπαρή, μόνο το Σαββατοκύριακο. Το δώσεις μπαρμπαρή στον ήχο. Εσείς πρέπει να έχετε ακούσει απίστευτα πράγματα, οι ηχολήπτες και οι άνθρωποι της κονσόλας. Δηλαδή, οι άνθρωποι με κοιτάνε με ένα ύφος, λες και είμαστε εξωγήινοι. Ναι, δεν είμαστε εξωγήινοι. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που γύρω μας σφυρίζουν σφαίρες. Πέφτουν σφαίρες, πέφτουν κορμιά, σκοτώνονται άνθρωποι. Για την πολιτική, για το χρήμα και την εξουσία. Ρωτώ τον κύριο Βρέτζο, αυτές τις δηλώσεις που κάνατε, κύριε Βρέτζο, ή κύριε Βρέτζε, που δεν θέλετε να ακούτε το όνομά μου, για ποιο λόγο? Έχετε κάποιο πρόβλημα? Έχετε κάποια αναφυλαξία? Βγάζετε σπυράκι όταν ακούτε το όνομα Χίος? Διότι αυτό έχω, αυτή την εντύπωση έχω σχηματίσει. Κρίμα. Κρίμα, γιατί είστε γενναίος άντρας. Για να κάνει κάποιος αυτές τις δηλώσεις κατά του κ. Δημητριάδη, δεν ξέρω καταρχήν αν υπάρχει απάντηση από τον κ. Δημητριάδη σε αυτά που είχε πει ο κ. Βρέτζος πριν από 3 χρόνια ή 4 χρόνια. Από πότε είναι το βίντεο, 22-23. Πριν από 3 λοιπόν 4 χρόνια είχε βγει ο κ. Βρέτζος στο δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη και είχε πει ότι ο κ. Δημητριάδης είναι παρακράτος, είναι καμόρα κλπ. Δηλαδή χρησιμοποίησε φρασιολογίες από την εφημερίδα μας. Πού τα βρήκατε αυτά, κύριε Βρέτζο? Είχε ξεσπάσει το θέμα των υποκλοπών? Είχατε αντιληφθεί ότι το Predator, το οποίο εγώ δεν το συνδυάζω απαραίτητα με την πλευρά Δημητριάδη, το Predator κατά τη δικαστική απόφαση ανέδειξε 4 άτομα με 135, 140, 180, 200 χρόνια φυλακή και ο Εβραίος κάνει το μούλο 8. Ο Ντίλια κρύβεται. Ενώ έριξε στην αρχή τις βόμβες, τώρα κρύβεται. Γιατί θέλει να αποκομίσει ωφέλη από την κυβέρνηση και νομίζει ο Βλαξ Ντίλιαν, γιατί πρόκειται περί Βλακός. Τι έξυπνος είναι. Αυτός υπηρετούσε στη Μοσάντ. Αν αυτοί που υπηρετούσαν στη Μοσάντ είχαν το μυαλό του Ντίλιαν, τότε η Μοσάντ με κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός η βλακώδης μυστική υπηρεσία του κόσμου. Αλλά είναι η καλύτερη μυστική υπηρεσία του κόσμου. Άρα μάλλον ο κύριος Ντίλιαν απ' έξω πέρασε από τη Μοσάντ. Δεν πέρασε από μέσα. Αυτή λοιπόν η ιστορία, κυρίες και κύριοι, του κύριου Βρέτζου, του δεξίτατου χεριού, του δεξιότατου χεριού του κύριου Μαρινάκη, έγινε πριν από 3-4 χρόνια. Είχε γίνει γνωστή υπόθεση των υποκλοπών. Ρωτώ. Πώς μιλούσε για παρακράτος ο κύριος Βρέτζος? Πού το ήξερε? Διάβαζε μακελιό? Δεύτερον, κύριε Βρέτζο, ήρθε, τώρα θα μιλήσουμε σαν άντρες εδώ. Από τη στιγμή που εσείς κρύβεστε, εγώ θα ανερώνομαι στα μικρόφωνα. Με το όνομα τεπώνυμό μου και παίρνω και την ευθύνη αυτών που λέω. Παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω. Ήρθε ποτέ στο γραφείο σας ή σας τηλεφώνησε ή ήρθε στο γραφείο σας και πήρε χρήματα, χρήματα για λογαριασμό μου, για να απολαμβάνετε τον ταβατζιλίκι του Χίου, γνωστός ποινικολόγος των Αθηνών? Ξαναλέω, κύριε Βρέτζο, βγείτε και κάνετε δημόσια δήλωση αφορά εμένα, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Ήρθε ποτέ δικηγόρος στο γραφείο σας και σας ζήτησε χρήματα για λογαριασμό μου? Ότι δηλαδή θα παίρνει αυτός τα χρήματα από σας, θα τα δίνει σε μένα, τον εκβιαστή του μικροφόνου, όπως κάνουν άλλοι. Ξέρετε καλύτερα από όλους αν είμαι εκβιαστής ή όχι. Για να σας πουλάω παπά και για να σας προστατεύω και για να μην γράφω για σας? Εάν ναι, δώστε το όνομά του στη δημοσιότητα, γιατί πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο λοιπόν, κατά αυτά που γνωρίζω, όλα έχουν συνάφεια σε αυτή την ιστορία. Για να δείτε πόσο βρώμα υπάρχει μέσα στην πολιτική. Για να δείτε πόση βρώμα υπάρχει μέσα στην επιχειρηματικότητα. Για να δείτε πώς συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι εκβιάζουν την εξουσία για να γράφουν, όπως έγραψαν σήμερα, ότι ο Μαρινάκης γρονθοκοπήθηκε από το Δημητριάδη ή ότι ο Μαρινάκης έριξε χαστούκι στο Δημητριάδη. Δηλαδή, για να προβάλλουμε το δικό τους τρόπο με οικονομικές απολαβές αυτά που γράφουν για τους εφοπλιστές και τους ποινικολόγους. Πέφτετε από τα σύννεφα? Σας ξαναλέω, σύμφωνα με μαρτυρίες σοβαρωτάτων ανθρώπων, σοβαρωτάτων στελεχών κομμάτων, σοβαρωτάτων επιχειρηματιών, ποινικολόγος και πολιτικό πρόσωπο πήγαινε στο γραφείο του κυρίου Βρέτζου, στο δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη, και ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου. Ότι δηλαδή δεν θα χτυπάω το Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό και τις επιχειρήσεις του, και ο Βρέτζος θα δίνει λεφτά στον ποινικολόγο. Καλό τώρα, πριν πάω και μηνύσω το πολιτικό πρόσωπο, να επιστρέψει τα χρήματα, όχι στο Βρέτζο, σε μένα, και με παρουσία τηλεοπτικής κάμερας να τα αποδώσω στον άνθρωπο που του τα βγάζανε από την τσέπη. Εάν λέω ψέματα, βγείτε και διαψεύστε με δημόσια. Και πάμε στον επίλογο. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Έτσι κάνουν δημοσιογραφία οι αλήτες των πληκτρολογίων, οι εκβιαστές, οι παλιάνθρωποι, οι ρουφιάνοι της εξουσίας. Και βεβαίως σε αυτή την ιστορία ευθύς εξ αρχής αναφέρω ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε ο κ. Μαρινάκης ούτε ο κ. Δημητριάδης. Για να ξεκαθαρίζω τα πράγματα, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Απλώς, επειδή άνοιξε αυτό το κεφάλαιο και επειδή ξέρω πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζετε κάποιοι μάγκες του πληκτρολογίου γράφοντας βλακίες, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα η πολιτική ζωή. Έτσι διαμορφώνεται. Με δημοσιογράφους ρουφιάνους, πληρωμένους, 45άρια, με πολιτικούς που πηγαίνουν στα γραφεία ολιγαρχών και ζητάνε χρήματα για λογαριασμό δημοσιογράφων, χωρίς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν τίποτα, σπηλώνοντας υπολείψεις, οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ονόματα, συγκοινωνόγια. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και καλό τον κύριο Βρέτζο να βγει δημόσια ή να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει. Υπάρχει ένα ακόμα βίντεο, κύριε Μπαρμπάρη. Να το παίξουμε κι αυτό.
4: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, από την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014, γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε για τον Πειραιά μας και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα όπως ποτέ να φανταστώ το μέγεθος του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή. Εγώ, όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν έχω ούτε δουλειά με το ελληνικό δημόσιο, ούτε σκοπεύω να αποκτήσω. Μόνο επενδύω στη χώρα μου τα χρήματα που βγάζω από την δραστηριότητά μου στο εξωτερικό, στην παγκόσμια ναυτιλία. Η απλοκή είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες για να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο. Η απλοκή είναι να μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που προσδοκούν το ίδιο όφελος. Όλα αυτά θα αναζητήσουν αλλού, μακριά από μένα, μακριά από εμάς. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο και στην πατρίδα, χωρίς να περιμένω τίποτα και κανένα όφελος από κανένα, θα αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω το φθόνο ενός ακραία κοινικού συστήματος εξουσίας, το οποίο επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια την δικαστική εξουσία, για να σφυλώσει όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές τους. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω. Και όπως έλεγε ο έμνηστος Νίκος Καζαντζάκης, το έχω ξαναπεί, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Και αντέχει όταν δεν έχει να αποφύγει τίποτα, όπως εγώ που είδε μία σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω υπομονή και στο τέλος δικαιώνομαι πανηγυρικά. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι πως δεν θα άλλαζα με τίποτα αυτό το πανέμορφο, υπέροχο ταξίδι μας και θα το έκανα ξανά και ξανά.
0: Αυτά στα οποία αναφέρεται ο κ. Μαρινάκης είναι σε δύο δικογραφίες εναντίον του. Η πρώτη δικογραφία, γιατί ήταν, τότε ήταν πολύ φορτισμένος. Η μία δικογραφία ήταν το νούρ 1, το οποίο κατέπεσε. Εγώ δεν είμαι συνήγορος του κ. Μαρινάκη. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα. Ασκήθηκε δύο ξεναντίον του για συμμετοχή στο ναρκόπλιο του νούρ 1. Και μετά από συνεχείς διαδικαστικές διαδικασίες και δικαστικούς αγώνες, ο κ. Μαρινάκης αθωώθηκε για την υπόθεση του νούρ 1. Μην γράφετε λοιπόν μπούρδες. Μην γράφετε μπούρδες. Σταματήστε να αποκαλείτε ναρκέμπορα έναν άνθρωπο για δόδι. Δεν είμαι συνήγορος του Μαρινάκη. Ακούσατε νωρίτερα τι είπα για το Βρέτζο, το δεξί του χέρι. Σταματήστε να αποδίδετε βλακώδεις χαρακτηρισμούς σε δημοσιογράφους που σας λένε την αλήθεια. Ξυπνάτε. Και ακούτε τα καθαρά ραδιόφωνα. Τα καθαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εδώ μαθαίνετε αλήθειες. Από αλλού δεν μαθαίνετε. Και θα σας πω γιατί. Σήμερα βλέπω και το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο του Sky, το οποίο ουσιαστικά είναι κυβερνητικός συνήγορος, ουσιαστικά να, εντός εισαγωγικών, γλυκαίνει. Εμένα δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Εγώ ούτε γλυκαίνω ούτε πικραίνω. Εγώ λέω την αλήθεια. Να γλυκαίνει το κερασάκι στην τούρτα του κύριου Δημητριάδη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, κύριε Αλαφούζο, έχετε δώσει, αν έχετε δώσει, σύρμα ή μήνυμα στους δημοσιογράφους σας να γράφουν εναντίον του κύριου Μαρινάκη? Τι έχετε να μοιράσετε? Γιατί δεν γράφετε την αλήθεια? Να γράψετε το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη, το περιβάλλον του κυρίου Δημητριάδη. Έχουν χωριστεί τα μέσα στα δύο. Εδώ φαίνεται. Αν είστε έξυπνοι πολίτες, αν είστε έξυπνοι παρατηρητές, αν είστε αντικειμενικοί παπαγάλοι, γιατί μόνο παπαγάλος είναι κάποιος που γράφει ανοησίες στα social media, θα πρέπει να δείτε αυτές τις ώρες. Σας το έχω ξαναπεί. Ποια μέσα γράφουν υπέρ του Μαρινάκη, ποια μέσα γράφουν κατά του Μαρινάκη. Υπέρ του Μαρινάκη γράφει το site των παραπολιτικών. Γράφει την άποψή του, εν πάση περιπτώσει. Για να μην το πω υπέρ. Την άποψή του γράφει. Και ο Sky γράφει την άποψη του κ. Δημητριάδη. Άρα τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς, αντίθετους, αντίρροπους, αμφίσιμους πόλους ενημέρωσης. Από τη μία είναι ο Sky του κ. Αλαφούζου, από την άλλη είναι τα παραπολιτικά του κύριου Κουρτάκη. Ο κύριος Κουρτάκης είναι παλιός συνεργάτης του κύριου Μαρινάκη. Τι θα γράψει γι' αυτόν? Μπορεί όμως, προσέξτε, μπορεί ο κύριος Κουρτάκης να αποδίδει την αλήθεια σε αυτά που λέει. Γι' αυτό πρέπει να το κρίνουμε πολύ σοβαρά. Ή μπορεί ο κύριος Αλαφούζος να αποδίδει την αλήθεια. Άρα είναι στο χέρι μας να διαβάσουμε και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές και να βγάλουμε εμείς το τελικό συμπέρασμα. Ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Κλείνοντας λέω, όποιος θέλει να αμφισβητήσει αυτά που είπα, πολύ ευχαρίστως. Εδώ είμαι, τα λέω με το ονοματεπώνυμό μου, τα έχω γράψει, τα έχω πει και τα έχω επανειλημμένως εκθέσει στο κοινό. Η υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη ξεκινάει ουσιαστικά ένα της κομμάτι από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Βρέτζος και ο κύριος Κώστας Καραπαπάς είναι πανέξυπνοι άνθρωποι για να καταλάβουν τι λέω. Πάμε στο τραγούδι για να κάνουμε και τον επίλογο, γιατί η ώρα είναι λίγη δυστυχώς. Θα χρειαζόμαστε εδώ πέρα 5 ώρες για να λύσουμε το θέμα. Θέλω να πω όμως και στους δύο, εάν θέλουν να λύσουν τους λογαριασμούς τους, εγώ το λέω σε ένας απλός αντικειμενικός παρατηρητής, καλό θα είναι να πάνε σε μία αλάνα, να σηκώσουν τα μανίκια και να αρχίσουν να πλακώνονται μεταξύ τους. Αν θεωρούν ότι το ξύλο μπορεί να βγάλει άκρη. Εγώ θεωρώ ότι δεν βγάζει άκρη. Όχι σε δημόσιους χώρους. Και ειδικά σε τόσο μεγάλες γιορτές και φιέστες του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο όλου του κόσμου. Και αυτό είναι ντροπή για την Ελλάδα. Το λέω ως φιλική παρένεση, δημοσιογραφική παρένεση και στους δύο. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι διαιτητής των δύο. Ας λύσουν τους λογαριασμούς τους και καλά ξεμπερδέματα. Καλά ξεμπερδέματα και στους δύο. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πάμε! Η Ειρήνη Μερκούρη.

Ράδιο Μακελάριδες, κυρίες και κύριοι, η φωνή της αλήθειας. Έχετε αντιληφθεί, πατριωταράδες μου, εσείς που διαβάζετε τα social media και κάνετε τους ξερόλες του ελληνικού διαδικτύου και των ελληνικών Instagram, Facebook, εγώ δεν έχω τίποτα από αυτούς τους λογαριασμούς, TikTok κλπ. Τι συμβαίνει στην Κρήτη? Έχετε καταλάβει από πού έρχεται η φύτρα της καμόρας, όπως τη λένε τώρα οι συστημικοί περισπούδαστοι δημοσιογράφοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης της πλάκας? Γιατί και ο Sky και κάποια άλλα μέσα είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης της πλάκας. Σήμερα καταλάβατε ότι υπάρχει μαφία. Σήμερα καταλάβατε ότι υπάρχει καμόρα. Σήμερα αντιληφθήκατε ότι πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ένας από αυτά είναι και ο κ. Αβγιανάκης. Διαβάζετε τι γράφουν τα τοπικά site της Κρήτης για τον κ. Αβγιανάκη? Ο κ. Αβγιανάκης είναι ο πρώτος μοχλός

βγαίνουν και κάποιοι κριτικοί πατριώτες σε αυτό το ραδιόφωνο και φωνάζουν υπέρ της Κρήτης. Να φωνάξετε για το νησί σας. Αλλά πάνω απ' όλα να αναρωτηθείτε από το 100% ή από το 70% των τιμίων ανθρώπων που ζουν και κατοικοεδρεύουν στην Κρήτη. Όχι, γιατί έχω χαρακτηριστεί μισέλληνας κριτικός. Εγώ. Η Κρήτη είναι ένας από τους πιο μεγάλους παραδείσους της Μεσογείου. Και τον βρωμήσανε. Αυτοί που τους αφήνετε εσείς ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και ό,τι θέλουν. Ποιος πολιτιστικός σύλλογος, ποιος κοινωνικός σύλλογος, ποια ομάδα πολιτών βγήκε να καταγγείλει δημοσίως τη μαφία της Κρήτης? Κάθε φορά που γινόντουσαν έρευνες στα σπίτια των πολιτών της Κρήτης, κάποιοι έπαιρναν τους αστυνομικούς με τις πέτρες. Έγινε και προχτές. Ο σημερινός υπουργός δημοσίας τάξης, ο κ. Χρυσογοίδης, κάνει επιλεκτικές εισβολές στην Κρήτη γιατί φοβάται το πολιτικό κόστος. Μη θίξει φύλλα προσκύμενα πρόσωπα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Η Κρήτη είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιόμορφο νησί, το οποίο σημαδεύεται από τις μεγάλες κουμπαριές. Μόνο οι Μητσοτάκηδες έχουν πάνω από 1.500 κουμπαριές στο νησί. Άρα, κυρίες και κύριοι, πώς μπορούμε να λέμε ότι ένα κομμάτι της ελληνικής Καμόρας δεν κατοικοεδρεύει στην Κρήτη? Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες? 3 εκατομμύρια ευρώ φάγανε λογιστές, πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα χρήματα αυτά, κορόιδα, θα πήγαινα στην τσέπη σας. Γιατί εσείς που τα δικαιούστε δεν τα πήρατε ποτέ. Και αυτοί που είναι κλέφτες και τους γνωρίζει το σόι των Μητσοτάκηδων, τα έβαλαν στην τσέπη. Και έχετε τώρα κ. Σοχοίδης να μας πει ότι συνελήφθησαν ποιοι? Οι κουμπάροι των Μητσοτάκηδων. Ας γελάσω. Με τι δικογραφίες? Αυτές θα πάνε στο δικαστήριο και θα πέσουν όλες στο κενό. Οι μισοί από αυτούς θα αθωωθούν. Μην μας δουλεύετε άλλο. Φτάνει το φτύσιμο στην κοινή γνώμη. Φτάνει το φτύσιμο στον ελληνικό λαό. Σας δείξαμε από την αρχή ότι μπορεί από το 2019 που είναι στο πόστο της αυτή κυβέρνηση, σας δείξαμε ότι μπορεί να ήμασταν βλάκες μία φορά, ηλίθιοι δεύτερη φορά, θα γίνουμε καταραμένοι την τρίτη φορά που θα κατέβουμε στις κάλπες? Καλό είναι να συνετιστούμε όλοι, κυρίες και κύριοι, και πρώτοι εμείς που είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα, και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όποιοι όμως δεν φοβούνται το κόστος, λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ κάλεσα σήμερα συγκεκριμένα πρόσωπα να μου πούν εάν αυτά που λέω είναι αλήθεια ή ψέματα. Εάν είναι ψέματα, θα ζητήσω συγγνώμη. Εάν όμως είναι αλήθεια, τότε μαύρο φίδι που τους έφαγε. Γιατί εγώ θα προχωρήσω αυτή την έρευνα και τότε να δω ποιος θα βγει χαμένος και ποιος θα βγει κερδισμένος. Θα βγει κερδισμένη η κοινή γνώμη που θα μάθει την αλήθεια, ή θα βγει χαμένο το επιχειρηματικό και πολιτικό τραστ, το οποίο θα κληθεί να λογοδοτήσει για αυτά που έχει διαπράξει και στους Έλληνες πολίτες και στον Ομιλούντα, αλλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο αγαθό της ελληνικής δημοκρατίας, το οποίο είναι αυτή την ώρα κουμπότρυπες. Τέτοιες εικόνες που συνέβησαν χθες ντροπιάζουν όχι μόνο την ελληνική δημοκρατία, ντροπιάζουν όλους τους Έλληνες πολίτες σε όλο τον κόσμο. Παίζει παντού, σε όλα τα μεγάλα κανάλια και site του κόσμου. Αν είστε υπερήφανοι οι πρωταγωνιστές που τα διαπράξατε, τότε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που σας χειροκροτάει όταν πηγαίνετε στα γήπεδα. Αν όμως είστε ντροπιασμένοι, γιατί εγώ θα ήμουν ντροπιασμένος, να βγείτε και να ζητήσετε μια δημόσια συγγνώμη. Καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.